0: λίγο για αυτούς τους παίκτες. Μάλιστα. Η μία περίπτωση λοιπόν λες ότι μπορεί και να υπάρχει μια προσφορά από Ιταλία και αυτό να καθυστερεί λίγο την ιστορία. Ή να παίζει παιχνιδάκι.
1: Μπορεί να κάνει και παιχνίδι, φίλε. Δεν είναι, είναι μια ομάδα η οποία σας είπα και χθες. Ξέρει να πουλάει. Δεν είναι η Λουτογκόρετς μια ομάδα της πλάκας που είχε να μπαίνει. Σας είπα και πριν παράδειγμα.

0: Εσύ τι νέα. Να,
1: όχι,
0: καλά
1: δεν
0: εδώ.
1: ρωτάω για την υγεία σου, θα τα πούμε μετά αυτά.
0: Α, ναι. Έχουμε ανατροπή στο θέμα προπονητή του ΠΑΟΚ.
1: Μετά.
0: Πριν από λίγο. Τι γελάς.
1: Γι' αυτά ζω εγώ.
0: Ποια είναι η ανατροπή. Γι' αυτά ζεις, για τις ανατροπές.
1: Γι' αυτά ζω, ναι, σωστά. Να γίνονται live όμως.
0: Λίγο νωρίτερα, πριν, πριν 1-2 ώρες ανακοινώθηκε επίσημα η λύση συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Και ουσιαστικά ήμασταν σε αναμονή της ανακοίνωσης του νέου προπονητή του ΠΑΟΚ, τον οποίον όλοι λέγαμε, μάλλον όλους μας άφησε ο ΠΑΟΚ να πιστεύουμε ή να πιστεύετε ή ό,τι θέλετε τέλος πάντων.
1: Το αναλύσαμε κιόλας, τι έχει κάνει, τι σύστημα παίζει και τέτοια πράγματα λέγαμε, ναι.
0: Ναι, ναι, σωστά. Αλλά ήταν μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία για να δουλέψουν.
1: Θα μας κάσει.
2: Ναι, ναι, θα μας κάσει, ρε φίλε. Δηλαδή.
3: Πες να μας κάσει.
1: Θα μπουν στη Θεσσαλονίκη, θα μας την πάρουν.
0: Αυτή είναι η δουλειά μου, να σας κάω.
1: Εμένα μου αρέσει η δουλειά σου. Ωραία, είσαι και 10 πήγε. Έλα, λέγε.
0: Θα το πω όταν θέλω εγώ. Λοιπόν, ήταν μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία να δουλέψουν παράλληλα η Μάτος και Βιερίνια μια περίπτωση προπονητή που ταιριάζει εξ αρχής αυτό που σας έλεγα και εγώ που θέλουν στον ΠΑΟΚ, δηλαδή έναν νεαρό, φιλόδοξο, με μια συμπαθητική αλλά μικρή καριέρα μέχρι τώρα στην προπονητική. Δεν έχω όνομα, μην με ρωτήσετε.
3: Μια συμπαθητική αλλά μικρή καριέρα.
1: Περίμενε. Ξαναπέστε το, αφού δεν είσαι όνομα. Πέραμε το όνομα τώρα. Θα το βρω εγώ το όνομα.
3: Πάμε στο προφίλ.
1: Έλα, πες το προφίλ πάλι.
0: Παναγιώτης.
1: Πες το προφίλ πάλι.
0: Παναγιώτης. Το προφίλ.
1: Ναι.
0: Το προφίλ είναι. Έχει μεγάλη μύτη.
1: Έλα, ρε.
0: Δεν έχω όνομα, ρε.
1: Όχι, όπως το πες.
0: Νεαρός φιλόδοξος. Νεαρός φιλόδοξος.
1: Ναι.
0: Εννοώ νεαρός για προπονητής. Φιλόδοξος με μικρή με καριέρα τέλος πάντων κάποιων ετών λίγων ως προπονητής.
1: Welcome, Leto.
0: Με προοπτικές. Λοιπόν, αυτό που εξ αρχής σας έλεγα ότι είχαν θέσει ως στόχο, τέλος πάντων αυτό που ήθελαν οι επιτελείς του ΠΑΟΚ,
1: ναι.
0: Στο οποίο είχαμε επισημάνει και εμείς εδώ ότι ο Πούσιτς δεν τέριαζε ακριβώς, ρε παιδί μου, ο 55-54, που έχει τέλος πάντων μια πορεία, αλλά όχι ιδιαίτερη εμπειρία. Τέλος πάντων,
3: άρα
0: η ουσία είναι αυτή.
3: Πούσιτς
0: τέλος. Ναι, κάτι. Ναι,
3: κάτι
0: τώρα
3: παρόμοιο.
0: Δεν ξέρω θα είναι τόσο, ναι, τόσο νεαρός, γιατί ο Νίστρο πόσο είναι, 38 δεν είναι.
3: 38.
4: 38 είναι ο Νίστρο.
0: Ναι, ναι.
3: Ριέρα.
4: Στην Κοπεχάγη ήταν 34
3: Ριέρα.
4: Στην πρώτη ομάδα.
0: Διάβασα το στόμα μου, δεν έχω όνομα.
1: Read my lips, ναι. Α, το αφήνεις ανοιχτό δηλαδή του Ριέρα.
0: Δεν έχω όνομα.
4: Βάλε από κάτω, κινείται για Ριέρα ο ΠΑΟΚ.
3: Ανοιχτό
0: αφήνω
3: για Ριέρα.
0: Αφήνω τα πάντα ανοιχτά.
1: Ναι.
0: Αφήνω τα πάντα ανοιχτά.
1: Νωρίτερα είπα το όνομα Λέτο,
0: λοιπόν,
1: εγώ, αν το άκουσες. Όχι.
3: Δεν έχει όνομα.
0: Εγώ όλα τα ακούω, τίποτα δεν λέω.
1: Οκ. Ωραία.
3: Άρα δεν το ξέρεις το όνομα.
0: Είπα δεν το ξέρω.
1: Ωραία.
0: Δεν
1: το ξέρω. Θέλω να κάνω μια ερώτηση, Δωρή. Μετά σ' αφήνω για να συνεχίσουμε τον Βερβελέ. Εννοείται πως δεν κλείνεις. Η ανακοίνωση θα γίνει μέσω Σουκού.
0: Ιδανικά μέσα στη μέρα. Μέχρι το βράδυ.
3: Τόσο σύντομα.
0: Ακόμα πιο ιδανικά μέχρι το τέλος εκπομπής.
1: Πιστεύεις ότι στέλνανε όλο τον κόσμο πάνω στον Μπούσιτς και δουλεύανε παράλληλα κάτι άλλο. Τεχνιεντός.
0: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς είπα. Ναι, τεχνιέντος έγινε το όλο θέμα. Όχι ότι δεν απασχολούσε ο Πούσιτς. Έγινε αρκετή κουβέντα και για αυτόν. Απλά όταν εντοπίστηκε αυτή η περίπτωση που λέμε, πριν από περίπου 3 εβδομάδες από τον Μάτος και το Βιερίνια, επικεντρώθηκαν εκεί, άφησαν να ορείται ο Πούσιτς. Εντάξει, νομίζω καλά κάνανε. Και δουλέψαν πάνω σε αυτή την περίπτωση που εντοπίσαν εδώ και 3 εβδομάδες. Το ψάξαν, εισηγήθηκαν θετικά στον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος τους έδωσε το OK και νομίζω ότι μέσα στη μέρα θα έχουμε την ανακοίνωση ενός ονόματος το οποίο δεν έχει ακουστεί.
3: Του Ριέρα ταιριάζει πριν από 3 εβδομάδες.
1: Δεν έχει ακουστεί.
3: Ναι. Γιατί έχει ακουστεί για Ριέρα και ΠΑΟΚ.
1: Όχι, όνομα που δεν έχει ακουστεί θα είναι, λέει.
3: Ναι, ναι, έχει ακουστεί για Ριέρα και ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Το Ριέρα το έχουμε πει εμείς. Αν εννοεί εμάς, δηλαδή, αν βλέπουν εμάς, εμείς το έχουμε πει και το έχουμε αναπτύξει κιόλας. Σου έλεγα χθες ότι ψήνεται ο κόσμος για Ιβιτς, για Ριέρα.
0: Έχουμε πει καμιά 5-6-7 ονόματα, ναι. Όχι, είναι

0: Ένα όνομα το οποίο δεν έχουμε μιλήσει το τελευταίο. Ναι, τώρα αυτή που είναι η περίοδος που ψάχνει ο ΠΑΟΚ αντικαταστάτη.
1: Μάλιστα. Θα το ρωτήσω και για το Ρεμπρόφ, αν και εδώ δεν ταιριάζει σε αυτά που μας είπες ως χαρακτηριστικά, ότι δεν έχει μεγάλη καριέρα ως προπονητής, ήταν σε ομάδες. Θα ρωτήσω για διάφορα. Μένεις μαζί μας. Πάμε, Διονύση, για μερικά λεπτά ακόμα. Τώρα, που να πάμε τώρα. Αν υπάρχει, πιστεύεις, η αίσθηση ότι μπορεί να ανακοινωθεί άμεσα κάποια μεταγραφή, ενώ σε οποιαδήποτε θέση, κάποιες από αυτές που μας ανέφερες, όχι τις Λουντεγκόρες.
2: Βασίλη, μου άκουσα ανησυχία. Τα πράγματα είναι λίγο πολύ ξεκάθαρα όσον αφορά κάποιους στόχους. Είχαμε πει ότι προχθές στην Ελλάδα ήρθε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, έγινε και βράβευση εκεί τη ομάδα πόλο του Ολυμπιακού. Και μετά ακολούθησε και σύσκεψη. Και προφανέστατα υπάρχει μια μεγαλύτερη κινητοποίηση όσον αφορά στο κομμάτι να τρέξουν κάποια πράγματα. Έχουμε μπροστά μας 10 μέρες μέχρι να γίνει η πρώτη συγκέντρωση στο Ρέντι. Θεωρώ ότι μέσα σε αυτές τις 10 μέρες ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κλείσει με 2-3 περιπτώσεις minimum. Δηλαδή, σήμερα ανακοινώθηκε η απόκτηση του Μαφαίο, ήταν γνωστό, που με πήγε να ανακοινωθεί η περίπτωση του Φορτούνη από την αρχή. Και τώρα έρχονται τα κομμάτια τα οποία φαίνονται θεωρητικά δύσκολα, γιατί έχουν να κάνουν και με διαπραγματεύσεις με τις άλλες ομάδες. Το ιδανικό σενάριο για τον Ολυμπιακό θα ήταν το επόμενο δεκαήμερο να κλείσει την περίπτωση του Σμαϊλόβιτς, να κλείσει την περίπτωση του Καντιούρ τη Λοριάν και να κλείσει και την περίπτωση του Στάνιτς από τη Λουντογκόρετς. Δείχνουν να είναι τρία ονόματα τα οποία έχουν προβάδισμα. Όπως έχουμε πει, ότι αρκετά καλά, αλλά στη λογική του Ολυμπιακού θα πάρει και άλλον εξτρέμ, ότι θα μείνει μόνο έτσι. Είναι και ο Ρόκα από την Τζιρόνα, για τον οποίο έχει μεταφέρει τα καλύτερα, τις καλύτερες πληροφορίες που έχει συλλέξει, και ο Μεντιλίμπαρα, αλλά και ο Κοβάσεβιτς, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί κόσμος να μην θεωρείται ο καλύτερος του κόσμου όλου, και δεν είναι ο καλύτερος του κόσμου όλου, είναι η πραγματικότητα, αλλά έχει παίξει στην Ισπανία, έχει περάσει από την Ισπανία. Ξαναλέω, συνήθως κάποιος τους θυμόμαστε όταν γίνεται στραβή, και όταν γίνεται καλή, δεν έχουν κανένα μερίδιο επιτυχίας. Δηλαδή, το Πιρόλα, που λένε τι το έπαιρνε αυτό και τι ληστεία ήταν το Ολυμπιακό από την Ιταλία, την έκανα εγώ μάλλον με τη θεία μου την Ελένη από την Νίκαια, λέγε κάτι η μεταγραφή.
3: Που μένει η θεία Ελένη.
4: Νίκαια, Νίκαια λέει.
3: Στο περιβολάκι.
5: Νίκαια, θεία η Ελένη.
4: Άνθρωπος κλειδί, η θεία. Ελένη.
6: Ελένη, ωραία.
3: Και η θεία μου η Βούλα μένει στο περιβολάκι.
2: Εντάξει, να βρεθούμε καμιά μέρα, πάμε για καφέ.
4: Να ανταλλάξουμε τις μεταγραφικές λίστες. Θεία Ελένη,
1: έτσι γίνονται οι μεταγραφές.
4: Θεία Ελένη για Πούσιτς.
0: Κανα γλυκό του κουταλιού να ανταλλάξουμε.
3: Όχι, θα πάρουμε και όπως πηγαίνουμε για περιβολάκι, σταματάμε δεξιά στον Παυλίδη και παίρνουμε και ζαμπονιδρόπιτα.
1: Έλα, Διονύση, πάμε ρε.
2: Έτσι ακριβώς. Έχουμε πει ότι στο θέμα του δεξιού μπακ προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό ήταν να κλείσει τον ένα μπακ και να δει τι θα γίνει με τον άλλον. Το κλίμα που εισπράττουμε σίγουρα δεν δείχνει και δεν είναι και τυχαίο ότι τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει πλέον η παραμικρή αναφορά στο όνομα του Τσάπρα. Κάθε άλλο και από το περιβάλλον του Βρουσάη, θα έλεγα, βγαίνει ότι είναι αρκετά πιθανό ότι είναι σε μια στάση αναμονής να επιστρέψει. Είναι και ένα παιδί το οποίο έχει περάσει από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Δίνει αυτές τις λύσεις με τη λίστα που θα μετρήσουν αύριο μεθαύριο και σίγουρα παίζουν το δικό τους ρόλο. Κοιτάζει ο Ολυμπιακός παράλληλα να δει τι θα κάνει και με το ρόστερ όσον αφορά το ξεκαθάρισμα. Είναι να ολοκληρωθεί μια ακόμη μεταγραφή μετά του Κωστίνια, αυτή του Μπιανκόν, τον οποίο θυμάστε λέγαμε ότι δεν είναι εύκολη η ιστορία της Μιλάνς. Τελικά όλα δείχνουν ότι θα είναι Άντερλεχτ, όπως δεν υπάρχουν φυσικά εκατομμύρια που λέγανε για τους Γάλλους. Μεταγραφή του Μπιανκόν στην Άντερλεχτ νομίζω δεν θα ξεπεράσει τα 2,5-2,600, κάπου εκεί γίνεται όλη η κουβέντα. Αλλά αν θέλετε την άποψή μου, για ένα παίκτη που ποτέ δεν μπορούσε να κερδίσει τη φανέλα βασικού,
4: ρε φίλε,
2: ή όταν έπαιξε τα μεγάλα μάτς, τέλος πάντων έδειξε κάπως, το θεωρώ ένα έξυπνο deal.
4: Και φέρνει και χρήμα
2: Ολυμπιακό.
4: Πίσω.
2: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, το ζήτημα λοιπόν είναι εκεί τώρα. Ο Ολυμπιακός θα μπορέσει το επόμενο διάστημα να κλείσει τρεις μεταγραφές. Όχι για να ηρεμήσει ο κόσμος του, για να μπορέσει ο Μεντιλίμπερ να πάει να δουλέψει στην προετοιμασία, στο πρώτο στάδιο τουλάχιστον στην Ολλανδία. Όπως πρέπει. Γιατί σας λέω ότι το ζήτημα του Ολυμπιακού, το πραγματικό πρόβλημα δηλαδή που δεν βλέπει ο κόσμος που βιάζεται τώρα μόνο και μόνο για τις εντυπώσεις και γράφει πανεύκολα ένα σχόλιο που έχει να κάνει με το αν θα σου πάρει ο αιώνιος αντίπαλος, ξέρω εγώ, ένα ζευγάρι παιχτών, τη μία από την Κηφισιά, την άλλη από τον Λεβαδιακό ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ δεν έχει κόντρες η φάση. Έτσι, ο καθένας πρέπει να παίρνει με βάση το τι έχει ανάγκη. Δηλαδή, με ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, για παράδειγμα, στο αγωνιστικό πλάνο του Ολυμπιακού, έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό και με την επίθεση. Στο δικό μου μυαλό, δηλαδή, βλέπω έναν άνθρωπο που είναι στο Μουντιάλ, βλέπω έναν άνθρωπο που ρωτήθηκε και είδα μια απάντηση που τον ρωτήσαν για τον Ολυμπιακό, τον Ταρέμι, και η απάντηση ήταν ότι εγώ πήγα καλά μέχρι να γίνει ιστορία στο Ιράν και έβαλα γκολ. Λες και τον ρωτήσαμε τι κάνει ο ίδιος, να πούμε. Γιατί ο Ολυμπιακός απέτυχε όσον αφορά στους στόχους στην Ελλάδα και νομίζω ότι δεν θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό, το συγκλονιστικό απρόπτου. Πρέπει να αποφασίσει ο προπονητής τι θα κάνει με τον Κλέιτον, ο οποίος δεν είναι παράλογο να δούμε φιλικό του Ολυμπιακού στην Ολλανδία και να είναι αυτός που θα ξεκινάει βασικός με τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί. Και να δούμε τι θα κατασταλάξει. Σας είπαμε, το Γιάρεντσουκ, η τελευταία ενημέρωση που έχω εγώ, ότι ο Γιάρεντσουκ δεν δείχνει ζεστός να επιστρέψει. Δηλαδή, περισσότερο θα πιέσει να γίνει δουλειά με τη Λιόν, να μείνει εκεί. Δηλαδή, πιθανόν ο Ολυμπιακός να βρει μπροστά του αντίπαλο στα play-off του Champions League, αν τα καταφέρει και περάσει από το τρίτο προκριματικό. Δηλαδή, υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι πραγματικά σοβαρά αγωνιστικά. Υπάρχει ένα βασικό κορμό, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει ένα βασικό κορμό σε μια ομάδα που παίζει με του πόντου του, με του όρου τη, πείτε όπω θέλετε, στο θέμα του Γιαννούλη, με αναμονή. Που έχει Ρέτσο Πιρόλα στόπερ και πάει να κλείσει ένα ακόμη στόπερ στην προετοιμασία να τον έχει, που έχει φέρει ένα δεξιμπάκ να κατηγοραστεί τον Κωστίνια, που έχει ένα δεξιμπάκ να πει αν δεν κλείσει δηλαδή κάτι άμεσα. Εγώ δεν λέω πες ότι έχει το Βουρσάι, που δεν υπάρχει Τσάπρα, ξέρω πώς όλα δείχνουν. Υπάρχει ο Ροντινέι, δηλαδή που μπορεί να κάνει λύση αυτή, αν χρειαστεί να παίξει ένα φιλικό Ολυμπιακό. Αυτό τον άκουσα να συζητάω. Δηλαδή νομίζει κανεί ότι τον Ολυμπιακό έχουν φύγει 35 και ότι πρέπει 34 αύριο το πρωί. Μίλησα εδώ πολύ ξεκάθαρα με το που τελείωσε το πρωτάθλημα. Είπαμε 10 με 12, εκεί θα κλειδώσει ο αριθμό. Αλλά ο αριθμός είπαν δεν θα κλειδώσει 10 μέχρι 29 Ιουνίου. Τώρα, αν κάποιοι μπορεί να κάνει υπομονή, έχει καλώς και ακολουθούν. Αν κάποιοι δεν μπορεί να κάνει υπομονή, ας παίρνουν τα πληκτρολόγια και ας γράφουν στο X, στο YouTube, όπου γουστάρουν, στα chat, να γκρινιάζουν, να κάνουν οτιδήποτε. Διαφορετικά, όπως είπα, 2-10-41-43.000, πάει ο Ολυμπιακός, απαντάει μια γλυκύτατη κυρία, καταγράφει τα παράπονα, μπορεί να του συνδέσει με κάποιο τμήμα και να κάνουν κάποιο οικοδομητικό διάλογο, αν έχουν να προτείνουν κάτι κτλ. Και δεν το λέω με ειρωνία. Υπάρχει κόσμο που έχει κάνει σοβαρά τηλεφωνήματα.
1: Το καταλαβαίνω. Εντάξει, λίγο ειρωνία το λες, αλλά πάσε ρωτώσει. Εντάξει,
2: είπα.
0: Τόσο λίγο.
1: Κοίτα, Διονύση, 19 έχει ο μήνας σήμερα. Δηλαδή, και 29 που λες, είναι μακριά. Δηλαδή, μπορεί να έχουν γίνει και 2-3 μεταγραφές μέχρι τότε.
2: Ναι, αλλά κάποιος σου πει, Βασίλη μου, 19-15 τελείωσε το πρωτάθλημα το προηγούμενο και από τότε έχει έρθει ο Φορτούνης με το Μαφαίο.
5: 17.
1: Ναι, εντάξει.
3: Εντάξει, γιατί πόσοι έχουν πάει στον Παναθηναϊκό, πόσοι έχουν πάει στον ΠΑΟΚ, πόσοι έχουν πάει στην ΑΕΚ.
6: Εμείς 19 δεν έχουμε προπονητή, ρε Διονύση.
3: ΠΑΟΚ δεν έχει προπονητή.
1: Εμείς κάναμε και τον Τούση, ξέρα.
3: Ο Παναθηναϊκός αύριο ανακοινώνει την πρώτη του μεταγραφή. Η ΑΕΚ έχει κάνει μια μεταγραφή.
6: Τι να μας πεις τη ζωή σου, ρε αγόρι μου. Τι να μας πεις από τη ζωή σου. Δεν έχουμε προπονητή.
2: Βασίλη, μιλάμε για Ολυμπιακό, πήγες είναι ψηλά. Μιλάμε για τον αυτοκράτορα του ελληνικού ποδοσφαίρου που πάρει 48 πρωταθλήματα.
3: Είναι ψηλά για τον κόσμο.
2: 48 πρωταθλήματα έχουμε πάρει.
3: Ναι, για τον κόσμο.
2: Έχουμε κόσμο καλά κάνει και απαιτήσεις. Έχει απαιτήσεις. Έχει απαιτήσεις ο κόσμος.
3: Σε όλες τις ομάδες ο κόσμος έχει
1: απαιτήσεις. 41-43.000 τώρα.
2: Ρε φίλε, μισό λεπτό. Η κάθε ομάδα έχει δικές. Ο Παναθηναϊκός, μισό λεπτό. Ο Παναθηναϊκός άλλαξε φιλοσοφία στο θέμα προπονητή. Ακουστήκαν διάφορα σενάρια κτλ. Παίρνει ένα προπονητή που δείχνει από τις κινήσεις του ότι πάει πολύ με τις κυρίες. Δηλαδή, αν ακούς δύο Ολλανδούς στόπερ, τι πάει πάει, δηλαδή, μια αγορά συγκεκριμένη, ένα προπονητή που συγκεκριμένου πλαισίου, αλλάζει, δηλαδή, παίρνει μια απόφαση για τον Μπακασέτα, τελείως διαφορετική από αυτή που τελείωνε πέρυσι στο πρωτάθλημα. Θέλω να σου πω, έχει κομβικά αγωνιστικά θέματα και καίγεται γιατί έχει και πιο γρήγορα αγώνες. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός ξέρει ότι θα είναι ο αντίπαλος ένας από αυτούς και ο Παναθηναϊκός ξέρει ότι παίζει με την Πάξη. Βλέπει Πάξη, τα φιλικά της, θα τα δει. Αυτό λέω. Δηλαδή, καίγεται να κάνει ωραία. Η ΑΕΚ έχουμε πει ότι είναι πιο ήρεμη της υπόθεσης. Το έχει φτιάξει ωραία το έργο, παίζει πιο αργά από όλους. Θέλει να κάνει με προσεκτική, δύο προσεκτικές κινήσεις, ποιοτικές κτλ. Καλά κάνει και περιμένει. Ο ΠΑΟΚ είναι σε μια κατάσταση που ο Θοδωρής νομίζω παρηγορεί εμένα και εγώ το Θοδωρή να πούμε και στα τσάτ και όλα αυτά. Δίνει ένας δύναμη στον άλλον για
0: ό,τι αυτό γίνεται.
2: Εντάξει, κάπου θα το βρούμε. Τι να κάνουμε τώρα. Κάπως έτσι θα πάει.
1: Παρηγορεί. Λοιπόν, ευχαριστώ Γιάννη.
3: Γεια. Δευτέρα απόγευμα.
2: Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά.
3: Δευτέρα απόγευμα.
2: Βασίλη, δεν γίνονται έτσι δουλειές. Δουλειές δεν γίνονται έτσι. Συγγνώμη που το λέω στον αέρα, αλλά δουλειές δεν γίνονται έτσι. Στα σοβαρά μαγαζιά δουλειές δεν γίνονται
1: έτσι. Χωρίς ηρωνία.
3: Φαγητάκι.
2: Φαγητό έχω η Food Pro και παραγγέλνω, Μαριάννα. Εντάξει, παραγγέλνω η Food Pro. Στο σπίτι μου.
1: Γεια σου, Γιονύση.
2: Τσάω.
5: Γεια σας, Γιονύση.
1: Λοιπόν, εντάξει, στο τέλος έδειξε, συντάστηκε με τον κόσμο. Καταλαβαίνει και την αγωνία του. Αλλά δεν μπορεί να κάνει. Χαλά το πει, μεταγραφές αυτός. Περιμένετε λίγο, θα δούμε θα γίνει. Εδώ είμαστε. Τα λέμε όλα. Πάμε, κύριε Γουλή, να ολοκληρώσω με σένα πρώτα απ' όλα. Είχαμε μείνει στο θέμα του Τσάπρα.
5: Δύο κενά έχουμε και για τον πρώτα απ' όλα για Κιέρ Καμαρά. Ότι εδώ και λίγες ώρες είναι στην Ελλάδα. Έχει περάσει ήδη τα ιατρικές εξετάσεις. Το μεσημέρι ήταν στο Κοροπή για να περάσει τα εργομετρικά και αυτά τα αποτελέσματα της εξουσίας μένουν για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό με καλές αποδοχές και αυτός πάει κοντά στο εκατομμύριο για να φανταστούμε και διαφορά από το Βέλγιο που ήταν γύρω στα 2,80 κάπου εκεί έμενε. Πολύ μεγάλη διαφορά και τον ίδιο. Σχεδόν τετραπλασιασμό σε αυτό το χρημάτων που έπαιρνε. Και εδώ και αρκετές μέρες υπήρχε και η συμφωνία με την Σαν Λερουά για ένα ποσό λίγο πάνω από τα 4 εκατομμύρια ευρώ μαζί με ένα ποσοστό μεταπόληση. Αν όλα πάνε καλά, αύριο το πρωί θα ξυπνήσουμε μια ωραία και ανακοίνωση. Χρονικά θα είναι η πρώτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Από εδώ και πέρα ακολουθούν και άλλα πράγματα με Ντεφράι, με Πένια, με όλους. Για τον αθλητή Τσάπρα, επειδή έχουν γραφτεί πάρα πολλά, εγώ σέβομαι κάθε ρεπορτάζ 100% όπως ο καθένας έχει την πληροφόρησή του.
4: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Εδώ η φωτογραφία που μου δείχνει τώρα ο Γρηγόρης είναι από τις εξετάσεις που πέρασε ο Καμαρά, σωστά. Ρε φίλε, λες και έχει μπει κάμερα που δεν έχει πάρει χαμπάρι ο παίκτης και τον τραβάει σαν κάτι εκπομπές που βγαίναν παλιότερα και
7: τι
4: τον
7: αφήνει.
4: Ποιο τον τραβάει, ρε φίλε, εκεί πέρα. Ποιο μα την έστειλε αυτή τη φωτογραφία.
5: Δεν το ξέρω.
3: Είναι...
5: Δεν
3: το ξέρω. Έχει ανέβει στο Twitter.
7: Κάποιο επισκέπτη είναι.
4: Α, δεν είναι επίσημη.
7: Για εξετάσεις δεν
3: είναι. Όχι, όχι.
4: Κάποιο έκανε εξετάσεις και τον τράβαγε.
3: Μπράβο, μπράβο. Και την ανεβάσαν στο Twitter.
4: Ευχαριστούμε τον ρεπόρτερ.
5: Και πρέπει να είναι στο Υγεία εκεί.
3: Στο Υγεία, στο Υγεία.
4: Πώ το γνώρισε.
3: Ποιο το έχουμε βάλει στο site, μη σου πουλάνε παπά στο
4: αυτό. Αυτό λέω. Όχι, εδώ πέρα το βουλί τσεκάρω να δω. Πώ το γνώρισε.
7: Τι λέει, παπά.
4: Το έχω βάλει δύο ώρες. Λοιπόν, εντάξει, προχωράμε. Είπαμε και πού βρίσκεται ο αθλητής. Πήγε σε άλλο αθλητή μετά, έτσι, σε δεξί μπακ.
5: Ναι, για το Τσάπρα, ξαναλέω ότι σέβομαι απόλυτα τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ του κάθε συναδέλφου. Δεν μου προκύπτει κάποιες πληροφορίες χθεσινοβραδινές ότι ο Παναθηναϊκός ετοιμάζει μια μεγάλη πρόταση πολλών εκατομμυρίων, σούπερ μεγάλη πρόταση για πακέτο Τσάπρα Βίχου. Για να πάει ο Κότσαρης στη Λιβαδιά και να πάει ο Παναθηναϊκός να πάρει τον Χριστογιώργο. Για να ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Ο Παναθηναϊκός ασχολήθηκε με την υπόθεση του Χριστογιώργου και θα ασχολεί το περισσότερο εάν δεν έμενε ο Τσάβες. Εφόσον έμενε ο Τσάβες, το θέμα του Χριστογιώργου έχει τελειώσει τον Παναθηναϊκό. Στη φάση που βρισκόμαστε, έτσι. Τώρα, αυτό που γνωρίζω και μπορώ να σας μεταφέρω από τη δική μου πλευρά είναι ότι την Κυριακή είναι να γίνει ραντεβού, όχι τηλεφωνικά κτλ. Ραντεβού από κοντά, Γιάννης Αλαφούζος και Γιάννης Κομπότης θα βρεθούν. Μπορεί να πάρει και για φαγητό, δεν ξέρω. Και εκεί, αν δεν υπάρξει κάτι πολύ ανατρεπτικό το εξωτερικό που να επερκεράσει την πρόταση του Παναθηναϊκού, που δεν το πιστεύω, γιατί για παράδειγμα η Μπολόνια είναι 1 εκατομμύριο, παιδιά. Είναι πολύ χαμηλά τα λεφτά που δίνει. Στην Πλιζέν δεν νομίζω ότι καίγεται το παιδί να πάει. Φαίνεται πλέον ότι δρομολογείται για να τελειώσει, αλλά εντάξει. Μέχρι να δούμε και τις υπογραφές.
4: Να ρωτήσω κάτι το.
5: Το
4: 1%. Να ρωτήσω κάτι το Βασίλη. Έχεις την αίσθηση ότι θα πάει για 2 τελικά. Δηλαδή η συμφωνία με τον Κομπότη θα είναι και το αριστερό και το δεξιμπακ.
3: Έχω την αίσθηση ότι θα είναι και για τους δύο χωρίς να έχω την πληροφόρηση, αλλά την πληροφόρηση αυτή πρώτος την είχε ο Κώστας.
4: Ότι θα πάει για τους δύο.
3: Μας είχε πει εδώ στην εκπομπή ότι μπαίνει στο τραπέζι και το όνομα του Βίχου.
4: Το θυμάμαι και είχα αποθεώσει τον Κομπότη και έλεγα εδώ ότι μπράβο, κορυφαίος παράγοντας, πάει, θα πουλήσει και τους δύο μαζί.
3: Στα 5 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός για να δώσει το Λεβαδιακό.
7: Πάρα πολύ λεφτά.
3: Είναι τρομακτικά λεφτά. Δεν νομίζω ότι μπορεί να τα δώσει.
7: Έχοντας και το δεδικασμένο του Τετέι Παντελίδη που έφτασε, που και εκεί ήταν πολύ μεγάλη υπεραξία.
3: Τώρα μιλάμε για τρομακτικό ποσό τώρα.
7: Για
3: να
7: πάρει δύο μπακ
3: να δώσει 5 εκατομμύρια ευρώ στο Λεβαδιακό. Μην τρελαθούμε. Που εγώ είμαι πάντα τη άποψη ότι
5: πάντως
3: δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει πόσα λεφτά θα δώσει κάθε ομάδα, δεν βγαίνουν από τη δική μας τσέπη.
5: Καλά, ναι, αλήθεια. Είναι... Ναι.
3: Αλλά εδώ
5: μας νοιάζει μόνο για το cost control, Μπιλί.
3: Μπράβο. Τρομακτικό ποσό τώρα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να φτάσει σε τέτοια επίπεδα.
5: Κοίτα, χθες το βράδυ ξαναλέω, σέβομαι απόλυτα τον κάθε συνάδελφο.
3: Και εγώ, βρε, δεν το λέω. Μα δεν...
5: Με ανθρώπους
3: ο Ηλίας
5: το
3: έχει γράψει και το έχει πει που είναι φίλος μου.
5: Ναι, ναι,
3: ο
5: Ηλίας ο Καλονάς. Και φίλος μας είναι.
3: Ναι, και το έχει πει και το έχει γράψει και πολύ σέβομαι και το ρεπορτάζ του. Το θεωρώ απίθανο όμως να κάνει μια τέτοια κίνηση ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή.
7: Σχόλιο είναι, δεν είναι.
3: Ναι, σχόλιο κάνει. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
5: Τα λεφτά που μου είπαν είναι για χαμηλότερο ποσό. Και επίσης, αν εν τέλει στην όλη διαδικασία υπάρχει και το όνομα του Βίχου, ο Βίχος θα μείνει στο Λεβαδιακό για ένα χρόνο τουλάχιστον και βλέπουμε.
7: Καλά, μην το λες αυτό, γιατί και με τον Παντελίδη δεν έγινε.
5: Ναι, ναι, πρόσεχε, μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο. Που δεν το πιστεύω, γιατί εκεί ο Κοτσόλης έχει επιλογές. Αν ο Κρίστενσεν συμφωνήσει με την Λέστερ, η οποία θέλει 5-6 εκατομμύρια στην οψιόν, αλλά τέλος πάντων, συμφωνήσει και δεν περάσει τα ιατρικά και δουν ότι έχει θέμα. Άρα κοπεί. Αν δεν βρει τίποτα, θα το βάλουμε το όνομα του Βίχου. Αλλά νομίζω ότι έχει τουλάχιστον άλλες 2-3 περιπτώσεις συμφωνημένες με τον Ίστρουπο Κοτσόλης ότι άρε παιδί μου δεν έρθει ο Κρίστανσεν. Τι κοιτάμε, κοιτάμε το Μιρότσο, κοιτάμε τον Πακόπουλο. Έχει επιλογές εκεί. Ο Βίχος, αν μπει στο πακέτο, σίγουρα για ένα χρόνο θα μείνει στη Λιβαδιά και απλά θα παρακολουθεί ως δανεικός κάτι που έχει ξαναγίνει στο παρελθόν και σε άλλες περιπτώσεις μεταγραφικές στην Ελλάδα.
4: Κώστα, ευχαριστώ. Μένεις λίγο μαζί μας, αν δεν έχεις κάτι φοβερό να κάνεις αυτή τη στιγμή που είμαι βέβαιος.
5: Όχι, όχι, περιμένω, ό,τι θέλετε.
4: Και θα μείνεις εδώ μαζί μας για να ακούσουμε λίγο το Θοδωρή για να απαντήσει κάποια ερώτηση, αν προκύψει. Λοιπόν. Γιατί σήμερα έχει πάρα πολύ πράγμα, γι' αυτό σα πάσαμε και τα δύο. Βλέπω τώρα που είπα τα δύο και τα δύο χαστάδε. Πάνε, φύγανε. Δεν βλέπει, δεν παρακολουθεί. Λοιπόν, όσου χαστάδε και να βγάλουμε, ένα προπονητή θα ανακοινώσει. Ελπίζω να γίνει μέσα στην εκπομπή.
7: Από δύο χαστάδε τώρα δεν έχουμε κανέναν.
4: Πάει, τελείωσανε. Αυτό ήταν. Μουλή, για πε λίγο για πάω, γκρε, τι ξέρει. Κάλυψε το κενό.
0: Πούντο. Ακούτε.
4: Black man, σ' ακούμε, ναι, έλα.
0: Εντάξει.
4: Να το σου.
0: Όχι, ήθελα να ακούγεται μόνο η φωνή μου.
4: Ναι, αυτό λέω, ραδιόφωνο, γι' αυτό είπα Black man. Λοιπόν, να σου πω κάτι, φίλε μου, καλέ. Πάμε στα υπόλοιπα. Είπες, να θυμίσουμε στον κόσμο που ίσως συνδέθηκε μαζί μας λίγο αργότερα. Ότι αυτή τη στιγμή ο Σιτς δεν υπάρχει πλέον και ότι πηγαίνει για να ανακοινώσει έναν προπονητή με ένα συγκεκριμένο προφίλ, πολύ πιο νεαρό από ό,τι καταλαβαίνω και με λιγότερες εμπειρίες.
0: Ναι,
4: αλλά φιλόδοξο.
0: Αυτό που ήθελε εξ αρχής, που είχε σαν στόχο εξ αρχής ο ΠΑΟΚ, ένα προπονητή με νεαρή ηλικία, στην αρχή κάπως της καριέρας του, όχι φυσικά πρωτοεμφανιζόμενο, αλλά στην αρχή με φιλοδοξίες, με προοπτική. Σε αυτόν, σε έναν τέτοιο έχει καταλήξει και αναμένεται να ανακοινωθεί μέχρι το τέλος της ημέρας. Νωρίτερα είπα ότι ανακοινώθηκε και επίσημα η λύση του συμβολέου με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Το περιμέναμε τόσες μέρες. Έγινε σήμερα. Μία ανακοίνωση περίπου...
3: Μέχρι τώρα έχει βγει το όνομα του Αλέσιο Λύση πάντως, της πρώην προπονητή της Οσασούνα, του Ιταλού. Αυτό είναι το πρώτο όνομα που έχει δει το φως της δημοσιότητας.
0: Ναι, κάτι προς τα εκεί έχω κι εγώ ως πληροφορία, αλλά δεν μπορώ να σου το πω σίγουρο.
3: Ναι.
0: 40 χρονών είναι αυτός.
4: Πού είναι αυτός, πες μου πάλι.
3: Ήταν στην Οσασούνα.
4: Φέτος.
0: Ήταν στην Οσασούνα.
3: Δεν το ξέρω, φίλε. Πρώην προπονητής της Οσασούνα, Ιταλός. Για να σου πω την αλήθεια, δεν τον έχω παρακολουθήσει κιόλας, για να είμαι ειλικρινής.
4: Ναι.
0: Αν δεν τον έχεις παρακολουθήσει εσύ, είναι πρόβλημα.
3: Κοίτα, συνήθως δεν κοιτάζω τους πάντους.
4: Δεν είπε ότι δεν έχει δει την Οσασούνα.
3: Ναι, συνήθως δεν κοιτάζω πάντους. Δεν με απασχολούν.
4: Τον προπονητή δεν είδε.
5: Πάντως η Οσασούνα είναι δύσκολο μαγαζί στην Ισπανία.
3: Ναι.
5: Άρα θα είναι λίγο κομμάτι ο τύπος.
4: Γελάμε τον τύπο εδώ. Ο δικέφαλος δημοσιογράφος του Βορρά. Λοιπόν, σταματάμε αυτό το αστιακί. Πάμε παρακάτω. Τώρα ναι, μιλάμε για θέσεις. Μιλάμε για θέσεις.
0: Ναι. Πάμε λίγο με τα γραφικά να δούμε
4: αυτό,
0: τι
4: αυτό
0: γίνεται.
4: Να δούμε. Και δύο οριστικοποιήθηκε αυτό που λέγαμε, έτσι.
0: Ναι. Στην αρχή, αρχικά τον ανακοίνωσε η Δυναμό Κιέβου, μετά τον αποχαιρέτησε και ο ΠΑΟΚ. Ήτανε μία μεταγραφή, ή τέλος πάντων, μάλλον όχι μεταγραφή. Έφυγε ως ελεύθερος, αποχώρησε ο Κεντιόρα για την Δυναμό Κιέβου. Σας είπα ότι υπήρχε ένα θέμα οικογενειακό, τέλος πάντων. Ο Κεντιόρα, ο οποίος ανανεώθηκε το συμβόλαιό του αυτόματα το καλοκαίρι τώρα για ένα ακόμα χρόνο με τον ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ δεν αξίωσε κάτι σε βάση και την επιθυμία του ποδοσφαιριστή και για τα επόμενα δύο χρόνια ο Κετζιόρα θα είναι παίκτης στην Δυναμό Κιέβου και εν δυνάμει αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο...
4: Το λέγαμε και χθες.
0: Θα προκριθεί την Europa League.
4: Λοιπόν, ναι. Περνάω λίγο γρήγορα τα θεματάκια μας.
3: Μήπως να τον αφήσουμε, μιας και έχουμε χρόνο, το Θοδωρή να επιβεβαιώσει, να ψάξει και να τον επαναφέρουμε.
4: Μια κουβέντα μόνο θέλω να μου πεις για Σάντα Μαρία, μόνο αυτό.
0: Ναι, στα μεταγραφικά έχουμε τον Ελουστόντο, ξεκινά από αυτόν που είπαμε και χθες, ο οποίος είναι ο πιο πιθανός αντικαταστάτης, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, του Κεντιόρα. Το λέω γιατί είναι παρόμοια ηλικία, 32 χρονών Ισπανός, αρχηγός της Σοσιεδάδ για πάρα πολλά χρόνια. Και ένα όνομα για το κέντρο που προέκυψε και είναι όντως υπαρκτό εξετάζεται από τον ΠΑΟ και υπάρχουν συζητήσεις προχωρημένες, είναι ο Σάντα Μαρία, 31 χρονών, Γάλλος, ο οποίος ανήκει στη Βαλένθια από το περασμένο καλοκαίρι, έχει και ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα. Παρ' όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ κινείται για την απόκτησή του, το οποίο μπορεί να σημαίνει και πολλά, ενώ σε σχέση με το ΜΕΙΤΕ, γιατί είναι ένας παίκτης τύπου ΜΕΙΤΕ. Σας έλεγα και χθες ότι πραγματικά δεν ξέρω στον ΠΑΟΚ κατά πόσο ο ΜΕΙΤΕ θα μπορεί να βγάλει τα παιχνίδια που έβγαλε την φετινή σεζόν και τις περσινές. Είναι ένας τέτοιου τύπου παίκτης, ο Σάντα Μαρία, εφόσον αποκτηθεί, ίσως έχουμε μια εξέλιξη παραπάνω εκεί στα χαφ του ΠΑΟΚ.
4: Τα λέμε σε λίγο, σε 20 λεπτάκια.
0: Ναι.
4: Σε λίγο ο κύριος Χαστάς θα είναι πάλι μαζί μας. Ψάχνει λίγο αυτό το όνομα που προκύπτει από το ρεπορτάζ και να το διασταυρώσει, έτσι αδερφέ μου.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, αλέσεις.
5: Πάντως, κάτι άσχετο να πω.
4: Ναι.
5: Για ακούω τα μεταγραφικά και των παιδιών τις τελευταίες μέρες. Καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Τάσος, ότι ψάχνει ένα χαφ για να έχει λίγο ύψος. Γιατί βάλτε τώρα τι γίνεται. Πήρε Παναθηναϊκός τον Καμαρά 1,91. Έχει ο ΠΑΟΚ το ΜΕΙΤΕ και κοιτάει το Σάντα Μαρία που είναι και αυτός Συριακή. Ο Ολυμπιακός παλεύει την περίπτωση και τις προηγούμενες μέρες γράφτηκε τέτοιου είδους χαφ για τον Καντιού που είναι και αυτός 1,90. Πολλούς πύργους βλέπω στα χαφ του χρόνου. Θα γίνεται σκυλομαχίες μεγάλες.
4: Θα το δούμε. Λοιπόν, okay. Πάμε στα της ΑΕΚ λίγο τώρα και εσύ Κώστα παραμένεις μαζί μας. Πάμε σε 2-3 θεματάκια που αφορούν την Ένωση. Έπαιξε τελικά ο Πινέδα. Το κουβεντιάζαμε χθες. Είδες αν θα τον βάλει, θα τον βάλει κάποιο παιχνίδι.
7: Και έχει γράψει και ιστορία με την ΑΕΚ. Είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της ΑΕΚ με συμμετοχή σε 2 Μουντιάλ.
4: Α, δεν το έχω αυτό. Okay.
7: Δεν είχε ποτέ η ΑΕΚ ποδοσφαιριστή με 2 Μουντιάλ συμμετοχές. Είχε παίξει στο προηγούμενο ως αλλαγή. Τώρα έπαιξε και χθες ως αλλαγή απέναντι στη Νότια Κορέα. Κέρδισαν, προκρίθηκαν.
5: Στο 71.
7: Ναι. Κέρδισαν, προκρίθηκαν. Αυτό σημαίνει με την πρόκληση που παίρνει ο Πινέδα ότι θα έχει παιχνίδια σίγουρα μέχρι και 1η Ιουλίου με το Μεξικό. Αυτό σημαίνει ότι με ακόμα... Έλα.
5: 30 θα γίνει.
7: 30 θα γίνει αυτό. Okay.
5: 30 είναι το δικό τους, στο 32 είναι 30. Ναι.
7: Όσο προχωράει το Μεξικό καταλαβαίνεις ότι θα αργεί, θα πρέπει να πάρει και άδεια μετά. Οπότε, επειδή το Μεξικό είναι μια από τις ομάδες που αναμένεται να προχωρήσουν, τώρα θα δούμε και τις διασταυρώσεις. Υπάρχει ρίσκο να μην προλάβει ούτε την προετοιμασία ο Πινέδα. Αλλά αυτό και συμβαίνει τα καλοκαίρια πάρα πολύ συχνά στην ΑΕΚ, γιατί έχει υποχρεώσεις. Πάντα έχουν Κόπα Αμέρικα, έχουν τα διάφορα εκεί και πάντα αργεί να έρθει ή χάνει πολύ μεγάλο κομμάτι της προετοιμασίας. Αυτό που πάντως αντιλαμβάνομαι είναι ότι με τον Πινέδα, είτε να μπαίνει αλλαγή στο Μεξικό, δηλαδή να μην είναι στις αρχικές επιλογές και πάει και καλά η εθνική του. Δύσκολα μπορεί να αλλάξει δραματικά η κατάσταση ότι θα έρθει μια ομάδα να πληρώσει τη ρήτρα που υπάρχει 8 εκατομμύρια για MLS ή Μεξικό, 10 εκατομμύρια για Σαουδική Αραβία. Δεν υπάρχει καν ρήτρα για την Ευρώπη.
4: Περίμενε. Δώσ' μου χαστά πάλι. Θα σε διακόπτω λίγο, Τάσο, με συγχωρείς, αλλά προέχει αυτό γιατί κάνει ρεπορτάζ τώρα ο αδερφός μας. Όταν έτοιμος ο χαστάς μου το δίνεται για να μιλήσουμε για αυτό που λέγαμε. Πιο γρήγορα τελικά επανήλθε. Προφανώς έκανε το τηλεφώνημά του. Όταν είναι έτοιμος, παιδιά, με ρωτάτε καθόλου, μου τον δίνετε. Α, εδώ είναι. Ωραία. Λοιπόν, πάρε και τον ανάποδο Πινέδα εδώ που βλέπουμε. Και πάμε.
7: Όχι, πάρε τον Πινέδα, άστον. Πινέδα εκεί που είναι.
4: Ναι, άστον εκεί που είναι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με το όνομα που μας είπες. Λύση.
0: Συνεχίζουμε από εκεί που το αφήσαμε.
4: Πού μείναμε.
0: Αλέσιο Λύση. Αλέσιο Λύση.
4: Είναι οριστικό.
0: Προφέρετε. Ναι, είναι οριστικό ότι είναι αυτός και νομίζω ότι μέσα στη μέρα είναι αυτός που θα ανακοινωθεί από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ήταν στην Οσασούνα τον τελευταίο χρόνο. Σας είπα και πριν, έγινε μια προσπάθεια τις τελευταίες 3 εβδομάδες από τον Μάτος και τον Βιερίνια όταν έμαθαν για πρώτη φορά ότι μπορεί να είναι διαθέσιμος για να κάτσει αυτός στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ξαναλέω ότι του Πούσιτς ήταν επίσης υπαρκτό, απλά είχε τεθεί στο περιθώριο χωρίς να βγει αυτό προς τα έξω και ενώ όλος ο κόσμος πίστευε ότι ο Ολλανδοκροάτης είναι το απόλυτο φαβορί για να κάτσει στον πάγκο του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση τελικά συμφώνησε, όπως όλα δείχνουν, να είναι αυτός ο 40χρονος Ιταλός Ξαναλέμε, τώρα και εγώ το διαβάζω το βιογραφικό του, όχι γιατί είναι πολύ...
7: Άρα 38 Παναθηναϊκός, 40χρονο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
7: 46 Νίκολιτς. Κοντά σε 70 είναι ο Μεντιλίμπαρ.
3: 49 Πακόπουλος.
5: Όχι. 66. Ο Μεντιλίμπαρ είναι 66.
7: 66. Τι 70, ρε. Σιγά μην είναι 90.
0: Ξαφνικά γέρασε.
3: Κοντά στα 70 είναι τα 66, φίλε.
7: Εντάξει, και εμείς τώρα δεν λέμε 60.
0: Ξαφνικά φαντάζει γέρασε. Κοντά στα
3: 60, ρε.
7: 48. Κοντά στα 50. Λοιπόν, περίμενε, περίμενε. Περίμενε τώρα. Διαβάζω λίγο το βιογραφικό Λέσο Σασούνα τώρα, 25-26. Στη Μιραντέστα νωρίτερα, η οποία. Ποιος πήγε από Ελλάδα που ήταν εκεί, ποιος ήταν προπονητής, ποιος άλλος, του Αστέρα, βεβαίως. Ο κύριος.
3: Μιραντές.
7: Ναι.
0: Παντού, παντού. Ναι.
7: Και νωρίτερα στη Λεβάντε. Στη Λεβάντε, από το 11 μέχρι το 22, έχει βρεθεί σε όλες τις θέσεις. Δηλαδή και στην ομάδα νέων, έχει παράξει δηλαδή και παίκτες εκεί ο άνθρωπος αυτός και έχει δουλέψει με παιδιά. Και εννοείται έχει γίνει και πρώτος προπονητής, αλλά και στη Β' προπονητής. Ο
5: άρα Ιταλός που έχει μείνει πολλά χρόνια στην Ισπανία.
7: Ναι, γεννημένος αν θέλεις να σου πω και πού και όλα στη Ρώμη. Άρα ένας άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε εκεί και έχει κάνει δουλειά. Σ' αρέσει η Ρώμη.
0: Φανταστική η Ρώμη.
7: Θα σε πάω όποτε θες, ρε. Σε πάω όποτε θες.
5: Πολύ ωραία, πολύ ωραία η Ρώμη.
7: Ό,τι να είναι, ναι. Εντάξει. και τι άλλο να δω λίγο από... Από την. Πώς βρέθηκε εκεί. Αυτό με ενδιαφέρει, κύριος. Γεννήθηκε στη Ρώμη, λέει, μάλιστα. Ναι. Πρόλαβε να δουλέψει και σε μια ομάδα πολύ μικρή στην Ιταλία. Έγινε προπονητής φυσικής. Πώς το λένε.
8: Φυσικής. Τελεία.
7: Όχι φυσικής, ούτε μαθηματικών. Προπονητής, παιδί μου, γυμναστής ουσιαστικά. Fitness coach λέγεται. Ναι, φυσική αγωγή. Στη Λάτσιο. Για τις ομάδες τις μικρές της Λάτσιο.
8: Και από το λέω καλά, γύρισε... κύριε Ποζιέ. Και από εκεί το γύρισε προπονητική.
7: Ναι. Και από εκεί πήγε, ναι, πήρε τα διπλώματά του και έγινε προπονητής. Αυτός εδώ ο κύριος. Ο...
0: Γιατί ρε, θα σε ρωτήσει. Άντε, να
7: εμένα δεν με απασχολεί καθόλου. εγώ αφού με ρωτάς λοιπόν, έχω παίξει στοιχήματα εγώ αλλά στον Αστέρα. Εκεί οι απαιτήσεις είναι πιο χαμηλού επίπεδου. Δηλαδή, εκεί πήραμε τον τύπο, ας πούμε, 38 χρόνων, 37, 35 πόσο ήταν, και κάποια στιγμή που καταλάβαμε τι παίζει, έφυγε η νύχτα. Έχουμε πάρει και άλλα στοιχήματα. Εδώ πάω τώρα, δεν είναι για να βάζει στοιχήματα, αγαπητέ Θοδωρή, και το σοβαρεύω τώρα. Εδώ δεν ξέρω αν ο Πούσιτς είναι καλύτερο ή χειρότερο.
0: Το 2021
7: θα γίνει.
3: Έγινε ο νεότερος προπονητής Λα Λίγκα,
0: Ναι, στα 36 του. Και εγώ τώρα βρίσκω τα στοιχεία. Στα 36 του με την
3: Λεβάντε.
0: Με τη Λεβάντε.
3: Ναι.
0: Σωστά. Μετά πήγε να κάνει το. Να φτιάξει ένα θαύμα εκεί στη Μιραντές. Όταν έχασε, λέει, στην παράταση του τελικού την άνοδο στη Λα Λίγκα από την Οβιέδο. Πέρσι ήταν στην Οσασούνα. Έχει τα συστήματά του, από ό,τι βλέπω, 4-2-3-1, αλλά μπορεί να παίξει και 4-3-3 ή και 5-3-2. Προφανώς, ξαναλέω, ότι έγινε πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη μέσα στις 3 εβδομάδες, έτσι, προεργασία και έρευνα, κυρίως από τον Μάτος. Που τον έψαξε και μιλούσαν επί ώρες για το... Μάλλον του μιλούσε αυτός πρώτα, ο Μάτος, για το project που θέλουν να στήσουν στον ΠΑΟΚ, και ο ίδιος ο Λύση έδειχνε ενθουσιασμένος για όλο αυτό. Είχε και επίσης προτάσεις και από άλλες, και από Ιταλία και από Ισπανία. Δεν ξέρω από ποιες ομάδες. Φαντάζομαι ότι έχει κάτι από την πρώτη γραμμή. Και δείχνει ότι προτιμά το... την προοπτική του ΠΑΟΚ, αυτό που του εξήγησαν, που του έθεσαν εκεί οι επιτελείς του δικεφάλου ως όραμα, ως εφόδια που θα έχει για να πετύχει το project. Ξαναλέω ότι μέσα στην μέρα νομίζω ότι θα ανακοινωθεί και επίσημα η πρόσληψη του 40χρονου Ιταλού.
3: Άρα είναι το πρώτο...
0: Ιταλού βέβαια. Ιταλού βέβαια, ο οποίος δουλεύει 15 χρόνια στην Ισπανία, έτσι. Οπότε,
7: αυτό είπαμε, ναι. Από το 11.
0: Θεωρητικά, ναι.
3: Είναι ισπανοθρεμένος ποδοσφαιρικά, δηλαδή, προπονητικά.
7: Αφού πω την εξυπνάδα εδώ, που είναι πολύ ωραία και έχει πλάκα, που μου στείλει ένας φίλος, έχει πλάκα. Βρήκε λύση ο Μάτος, μάλιστα.
3: Ωραίο.
7: Απαντάει ο κύριος Μάτος και στο site.
3: Ωραίο. Γερακάκης.
7: Μας το πάρει κανένας άλλος.
5: Σήμερα, Γερακάκης.
3: Αυτό είναι
5: Γερακάκης.
7: Αυτό το τέρας που έχει...
9: Που έχει θρέψει ο Μυρότζος.
3: Έτσι.
9: Ο Μυρότζος ή ο Μάρκος, σε θέλεις.
3: Άρα εδώ μιλάμε για το πρώτο στοίχημα των Μάτος Βία Ειρήνια. Σωστά.
0: Ναι. Νομίζω ότι ό,τι και να φερνάν θα μπορούσαμε να το θεωρήσουμε έτσι. Έτσι. Γιατί... Εντάξει, δεν θα έφεραν τον Μπενίτεθ, τον Ντερίμ, τον Γκουαρντιόλα, δηλαδή κάποιον πολύ γνωστό αναγνωρίσιμο προπονητή. Η στόχη ήταν εξ αρχής project 40-40+ προπονητών με φιλοδοξία και προοπτική. Οπότε έτσι και αλλιώς νομίζω ότι θα μιλούσαμε για μια επιλογή ρίσκου. Γι' αυτό και προσπάθησαν όσο μπορούν αυτές τις τρεις εβδομάδες. Δεν είχαν φυσικά όλο τον χρόνο του κόσμου. Αλλά από την στιγμή που έμαθαν ότι είναι διαθέσιμος, θα μπορούσε να έρθει αυτός ο προπονητής στον ΠΑΟΚ, κάναν την όσο πιο ενδελεχή έρευνα μπορούσαν και κατέληξαν σε αυτόν, παίρνοντας φυσικά το ανάλογο ρίσκο που θα έπαιρνε και για οποιοδήποτε άλλο προπονητή. Ήταν αυτός ο Πούσιτς, ήταν οι υπόλοιποι Ισπανο-Πορτογάλοι που ήταν επίσης στη λίστα των υποψηφίων.
9: Εντάξει, το ρίσκο είναι στα δικά μου μάτια μεγαλύτερο όταν παίρνεις έναν προπονητή ο οποίος δεν έχει περγαμηνές με κάποια μεγάλη ομάδα και δεν έχει
0: βολιαστεί
9: σε τίτλους,
0: Βασίλη.
9: Το Δωρητή.
0: Ναι, δεν θα είχε κανένας περγαμηνές.
9: Εντάξει, ο Νίκολης έχει πάρει 3 πρωταθλήματα πριν έρθει εδώ. 2 ή 3, ρε.
3: 3 και είχε κάνει πρωταθλήμα. Όπου έχει πάει, έχει πάρει κάτι.
9: Λέω τώρα, βάζω Νίκολης για που είναι μια πετυχημένη λύση. Το αισιόδοξο σενάριο.
0: Δεν το συγκρίνω με τον Νίκολη, το συγκρίνω με τους λοιπούς συνυποψήφιους του στη λίστα του ΠΑΟΚ.
9: Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω.
0: Δεν μιλάω ούτε για τον...
9: Το καταλαβαίνω. Ναι. Γιατί και το στοίχημα που λέμε που μπαίνει σε μια ομάδα, Βασίλη μου, εσύ τα ξέρεις ίσως λίγο παραπάνω αυτά, γιατί ασχολείσαι καμιά φορά με αυτό. Άλλο να βάζεις το 1-40 στοίχημα.
3: Ναι,
9: λιγότερο το ρίσκο σίγουρα πολλές φορές.
0: Αλλά καμιά
9: μπορεί
0: φορά.
9: Να βγει. Ναι, καμιά φορά μπορεί να τύχει.
10: Οπότε κάτσε, ρε παιδί.
9: Και άλλο του 3.
3: Ρε, δεν ντρέπεστε λίγο, ρε. Δεν ντρέπεστε λίγο.
9: Πάντως, ανεξάρτητα αν θα βγει καλός ή όχι ο Λύση, θεσμικά και ποδοσφαιρικά γίνεται σωστά.
11: Εννοείς ότι τον διαλέγει ο τεχνικός διευθυντής.
9: Τον επέλεξαν αυτοί που αφορούν το ποδοσφαιρικό πλάνο.
11: Αυτό ναι. Αυτό ναι.
0: Σωστά.
9: Γιατί είχαμε πει ότι επειδή πήρε την απόφαση για τον Λουτσέσκο ο κύριος Σαββίδης και δεν συμμετείχαν.
0: Και εγώ το.
3: Ρίσκο μεγάλο πάντως. Πολύ μεγάλο.
9: Οποιοδήποτε μετά την αποχώρηση Λουτσέσκου. Είναι ανησυχία και προβληματισμός.
3: Ναι, ναι, αλλά αυτό εδώ είναι υπερβολικό ρίσκο.
9: Εντάξει,
11: εγώ είμαι στην μια σελίδα με τον κύριο Μυρότσο, το είπα από την αρχή.
9: Θα φανεί.
11: Μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ, όπως τα έχουν ονειρευτεί με τον άνθρωπο αυτό.
0: Στη ζωή όλα ένα ρίσκο είναι.
11: Σωστά, ρε.
3: Σωστά.
11: Απλώς σου λέω ότι το πώς το σηκώνει μια ομάδα, η δική μου η ομάδα που κουβεντιάζουμε για τον Αστέρα, εντάξει, άλλο να πάρει ένα προπονητή πάνω να πει ότι παλεύω. Ή έναν Πορτογάλο που μετά πήγε στον Ολυμπιακό και
0: να σου πω κάτι.
11: Έκανε κάποια
0: να
11: πράγματα.
0: Σου πω κάτι. Σε σύγκριση με τον Μπούσιτς, ας πούμε, που λέγαμε τόσες μέρες ότι να αυτός θα αυτό, θα έρθει κτλ. Εμένα πιο πολύ μου σπαρταράει η καρδιά μου με αυτά που βλέπω για αυτόν, παρά για τον Μπούσιτς. Δηλαδή πιο πολύ λαχτάρα έχω να δω τι μπορεί να κάνει αυτός ο 40χρονος Ιταλός με τις μικρές επιτυχίες που έκανε στην Ισπανία ή μεγάλες ή τέλος πάντων ότι ήταν ο νεότερος προπονητής στη Λα Λίγκα. Δηλαδή εντάξει, έχει κάποια παράσημα μικρά. Για την ηλικία του, όχι τίτλους, όχι πρωταθλήματα προφανώς.
11: Παρά κάποιος που είναι 55 και τον έχουμε δει και ξέρουμε ποιο είναι το ταβάνι
0: του. Πιο πολύ με συναντάει και να σου πω κάτι. Νομίζω και στον κόσμο θα αρέσει περισσότερο. Δεν ξέρω, δεν έχω ακόμα feedback αντιδράσεων. Αλλά νομίζω ότι ακόμα και στον κόσμο θα μετρήσει διαφορετικά, ρε παιδί μου, αυτή η δίψα ενός 40χρονου που θέλει να δείξει πράγματα μετά την Ισπανία, να έρθει στην Ελλάδα σε ένα project του ΠΑΟΚ για να πετύχει. Νομίζω ότι θα το δεχτούν. Όχι, θα το δεχτούν, θα το δουν. Εγώ τώρα σου λέω τη δικιά μου τέτοια. Περισσότερη λαχτάρα έχω να δω. Να πάω στην προετοιμασία και να δω τι θα κάνει αυτός ο.
3: Σε αυτό συμφωνώ και εγώ.
11: Σε αυτό συμφωνούμε.
0: Αυτό λέω.
11: Όπως το θέτεις, έχεις απόλυτο
9: δίκιο. Έχουμε δει προετοιμασία με όλους, Θοδωρή μου. Έχουμε δει προετοιμασίες με όλους.
0: Ναι, ναι.
9: Με καλούς, με κακούς. Με προσωρινούς. Με 70χρονους. Με 40χρονους.
0: Να σημειώσω και για τον Μπούσιτς, επειδή δεν θα τον ξανααναφέρουμε λογικά, ελπίζω. Δεν ήταν κανένα φθηνή περίπτωση. 2,5 εκατομμύρια κασέ είχε. Δηλαδή, ο Πάκ μπορεί να έπρεπε να.
9: Όπω ο Γουλή.
8: Ο Γουλή τώρα που πλάθηκε. Έχουν δώσει τι παλαγιέ στα μάτια του Μπαφέκο, τον πήραξαν τα δυόμιση του Μπούσιτ.
0: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
8: Πληρώνεται και τον αέρα απ' έξω.
10: Ρε μάνα μου, δίκιο έχει. Να σου το ακούω αυτό που λε. Ποιο Μπούσιτ ή ο
0: Ξεκατομμύρια. Να του τα δώσει για τσιγάρα τα δυόμιση.
8: Ευτυχώ δεν προχώρησε του Μπούσιτ για ευνόητου λόγου.
9: Λοιπόν, ναι, ναι, πάμε πιο κάτω, να το τρέξω λίγο.
0: Ρε το Μπούσιτς. Είδατε αυτό που σας έστειλα στο chat. Το είδατε αυτό που σας έστειλα στο chat.
9: Τι, ότι.
0: Στο chat που σας έστειλα.
8: Φάνταστε τίτλοι.
0: Δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να το πω.
9: Δεν το λέμε αυτό. Να διαβάσω ένα άλλο όμως που λέει ότι ο συγκεκριμένος έχει βάλει 4 στην Μπαρτσελώνα και νίξε τη Ρεάλ.
10: Έλατε.
0: Προφανώς. Όντας προπονητής Λα Λίγκα, κάτι θα έχει καταφέρει και εκεί. Εντάξει, ξαναλέμε ότι είναι ένα.
10: Την Μπαρτσελώνα, ναι.
9: Λοιπόν, περιμένετε. Ελάτε και περιμένετε. Τάσο, πριν πάω σε σένα, πάμε να δέξουμε λίγο Elabet, παιδιά, να προλάβω τις αναφορές μας. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία και σήμερα, εννοείται. Πάντα μαζί μας, τα μεσημέρια 3 με 5, τελευταία μέρα της εβδομάδας, με πολλές ειδήσεις, όπως είδες, Βασίλη μου, σε όλα τα επίπεδα. Βεβαίως. Εσύ τώρα έχεις εκεί πάρει φωτιά το πληκτρολόγιο, μιλάς με το site για να ανεβάσει. Εμείς εδώ, με την Elabet παρεούλα, τα κουβεντιάζουμε κάθε μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε και το δωράκι μας, αυτό το πολύ ωραίο, από την Sky Telecom, η οποία. Είναι η εταιρεία που μας το δίνει αυτό σε εμάς, για να το κρατήσουμε φυσικά, αλλά για να το δώσουμε σε εσάς. Η Sky Telecom λοιπόν στο Mission Giveaway. Follow 3 λογαριασμούς Sky Telecom Αθλέτικο και Action 24. Like στο post και mention φίλο ή φίλη. Μέχρι 30 του μήνα, την Τρίτη, θα δώσουμε αυτό το δώρο σε κάποιον από εσάς. Και αναφορά και e-food, παρακαλώ πάρα πολύ. Το προ, αυτό που μας έδειξε νωρίτερα ο Βερβελές. Το θυμάστε?
12: Βεβαίως.
9: Το θυμόμαστε. Για έναν ολόκληρο χρόνο λοιπόν αυτή η συνδρομή. Giveaway, το δίνουμε σε εσάς. Ακολουθείτε 2 λογαριασμούς e-food και αθλέτικο, κάνετε like στο post και mention φίλο ή φίλη. Παρόμοια διαδικασία δηλαδή με την προηγούμενη, 26 έκτου, πολύ πιο νωρίς αυτό το δώρο για εσάς, για τον Ιούνιο παρακαλώ. Λοιπόν, Τάσο.
8: Τα πάμε μπαμ.
9: Πάμε μπαμ μπαμ. Ναι.
8: Είπαμε για τον Πινέδα ότι αν δεν κάνει κάτι τρομερό με το Μεξικό δεν νομίζω να αλλάξουν τα δεδομένα και εγώ παραμένω αισιόδοξο για την ανανέωση του συμβολέου του όπως και το προηγούμενο διάστημα. Και μια και μιλάμε για ανανεώσεις, μπαίνουμε στην τελική ευθεία γιατί σιγά σιγά επιστρέφουν και οι παίχτες 3 Ιουλίου είναι οι εργομετρικές εξετάσεις και σιγά σιγά θα επιστρέφει ο κόσμος. Πάμε για να τελειώσει οριστικά η ανανέωση του συμβολέου του Χαβιέρ Μπάλτα μετά από αυτό του Νίκολιτς και τα τυπικά για Γκάτσι, Πίλιο και να δούμε και με τον Γιώβιτς υπάρχει πάρα πολύ καλή αίσθηση ότι και αυτό το ζήτημα θα τελειώσει θετικά για την ΑΕΚ με ανανέωση συμβολέου. Για τα μεταγραφικά. Το έχουμε πει ότι είμαστε εν αναμονή των εξελίξεων. Ο Ριμπάλτα κόντρα σε όλο το ελληνικό φαινόμενο να κυκλοφορούν ονόματα, δεν κυκλοφορεί τίποτα. Και το τρομερό είναι ότι όχι μόνο δεν κυκλοφορούν από Ελλάδα, ούτε από το εξωτερικό πλέον δεν υπάρχουν δημοσιεύματα για την ΑΕΚ. Δεν βγαίνουν ονόματα.
9: Του καθαρίζει. Του σκοτώνει.
8: Πώς το έχει καταφέρει. Η σκούπα Φίλιπ.
9: Όποιο ξέρει πολλά, τελειώνει.
8: Ναι. Του έχει καθαρίσει όλου.
9: Να πω ένα τώρα που γελά. Ναι. Ρεγουλή, κοίτα ένα Μπούσιτς που θέλει 2,5 εκατομμύρια.
10: Ενέρε,
8: φίλε. Ενέρε, μαγκά.
0: Εδώ μπήκε τίτλο σε site, ρε. Δεν το είδες.
9: Α, δεν το είδα, όχι. Το στείλε
0: ένα αυτό σου λέω, ρε, αγόρι μου.
9: Συγγνώμη, πάμε.
10: Ότο Μπούσιτς.
8: Είμαστε εν αναμονή των μεταγραφικών εξελίξεων. Δεν υπάρχει κάτι να συζητήσουμε για να κουράζουμε τον κόσμο και να λέμε σώτα. Περιμένουμε κι εμείς το που θα κάτσει μπίλια. Όταν θα βγουν τα ονόματα, νομίζω ότι θα είμαστε και κοντά στο να ολοκληρωθεί. Πρώτα η μία κίνηση και μετά η δεύτερη. Η ΑΕΚ ψάχνει για στόπερ και κεντρικό χαφ. Πριν από λίγο. Έφτασε ο Μάριος Ηλιόπουλος στην Καλαμάτα το πρωί. Το τρόπαιο του πρωταθλήματος ήταν στην Τρίπολη. Τώρα πήγε στην Καλαμάτα για το απόγευμα. Θα πάει ο κόσμος να φωτογραφηθεί. Και έχει κάποιες δηλώσεις του Ηλιόπουλου γιατί τιμήθηκε από τον Δήμαρχο Καλαμάτας. Και λέει ότι φέτος τραβήξαμε μια δυνατή πορεία εκτός παρασκηνίου, εκτός συστημάτων. Σηκώσαμε ψηλά τη σημαία του ΕΦ αγωνίζεσαι. Στην αρχή το πήραν κάποιοι χιουμοριστικά, αλλά μετά κατάλαβαν ότι υπάρχει δρόμος του νικητή. Και όπως ονομάσαμε και την περιφορά του τροπέου, έξω από διαδικασίες παρασκηνίων και ότι μπορείς πράγματι να διεκδικήσεις την όνειρά σου. Ευχόμαστε στην Καλαμάτα που ανέβηκε φέτος να ακολουθήσει το σωστό δρόμο και να μην ξεστρατήσει από σιρήνες.
9: Α, σιρήνες είπα και εγώ πριν, το ξέρεις.
10: Να τα και τα υπονοούμενα.
8: Αυτά.
9: Μάλιστα.
0: Να.
8: Και είναι σήμερα είπαμε στην Καλαμάτα, το Σάββατο είναι στη Νέα Κύο και στο Ναύπλιο και την Κυριακή στην Πάτρα το τροπέο. Για τον κόσμο που ψάχνει.
9: Ναι. Πελοπόννησο, πάμε στα μέρη μας, θα είμαστε εκεί. Πολύ ωραία.
10: Στην Άξο το πάει ο Καπετανάκος.
9: Ωραία. Να σου πω, έχεις κάτι άλλο?
11: Τίποτα απολύτω. Είσαι εντάξει, χρόνο, ναι. Δεν θες κάτι άλλο.
0: Σκοτώθηκε.
11: Μην ρωτάει κανένα και πει τώρα τον έκοψε τον Καπιτανάκο.
8: Τον έκοψε, με έκοψε. Τώρα εντάξει, είχα να πω πολλά Χρήστο και μου το
3: έκανε. Τέλος, αυτά είχε.
11: Μα είπε, αυτά είπε. Αυτά είπε.
8: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ευχάριστες ή δυσάρεστες. Αυτές ήταν οι ειδήσεις μας.
11: Ξεκινάς ρε φίλε από την καλύτερα αφετηρία και το γλεντάς φέτος, γιατί πέρσι θυμάστε τι γινόταν εδώ.
8: Δεν έχει καμία. Δηλαδή πραγματικά αυτό τώρα που το βλέπω, ναι. Δεν το βλέπω πραγματικά αφιψηλού, αλλά είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ζούμε στην ΑΕΚ.
11: Το ξέρω.
8: Δεν ξέρω αν θα οδηγήσει την ΑΕΚ σε επιτυχία και θα δούμε δεύτερο σερί πρωτάθλημα, μακάρι.
0: Απόλαυσε το αγόρι μου.
8: Αλλά αυτό που ζει ο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός σχέση με το τωρινό της ΑΕΚ είναι λες και περιγράφουμε άλλο πρωτάθλημα.
11: Ναι, ειδικά ο ΠΑΟΚ, εγώ θα πω τώρα που αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Παρασκευή 19 του μήνα, πήγαινε έρχεται ο άλλος για να διασταυρώσει προπονητές. Ένας έρχεται, άλλος φεύγει, άλλο μένει, ότι νομίζουμε ότι θα είναι αυτός τελικά κλπ. Έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά για τον ΠΑΟΚ, τον οργανισμό που είχε μάθει κι αλλιώς, έτσι. Με τον,
8: είχε Λουτσέσκου, πάντα προπονητή ο ΠΑΟΚ.
11: Τον Λουτσέσκου είχε σταθερότητα. Λοιπόν, ωραία. Σε ευχαριστώ και εσένα. Έχουμε μήπως τη δυνατότητα να δούμε και τον κύριο Αλέξη Σαββόπουλο. Σε πολύ λίγο. Ωραία. Θέλω τότε να κάνω και την τρίτη αναφορά στην Λαμπέτα.
0: Να πληρώσω μαζί. Να πω ένα μέχρι να έχουμε τον Αλέξη.
11: Αμέσως, αμέσως. Περίμενε. Αμέσως. Λοιπόν, η Λαμπέτα είναι η χορηγός εταιρεία, η οποία είναι καθημερινά μαζί μας και ολοκληρώνουμε τις αναφορές αυτή την εβδομάδα με την δική της παρουσία εδώ στο Back to Back. 3-5 καθημερινά. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και έλεγες, Θοδωρή μου.
0: Έλεγα λοιπόν το εξής. Το χαμόγελο που είχε ο Γουλής σήμερα που βγήκε, δεν το έχω ξαναδεί ένα χρόνο. Τέτοιο χαμόγελο.
11: Αυτό έλεγα πριν, στο Μυρότσο.
0: Δηλαδή θα αρχίσω να παρακαλάω να πάρει ο Παναθηναϊκός κανένα πρωτάθλημα. Τι θα δούμε από το Γουλή.
3: Καλά,
11: πρέπει.
0: Δηλαδή,
8: Στα επόμενα δύο χρόνια πρέπει να πάρει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα, μόνο και μόνο για τη χαρά του Κώστα. Τίποτα άλλο.
11: Αυτό ναι, που γίνει και ναι, ως συμφωνώ, κίνημα. Συμφωνώ. Η χαρά του Κώστα. Και να κάνουμε πράγματα. Για χαμογέλα μου λίγο με τον Τάκια.
8: Χαμογέλα έτσι, αγόρι μου.
11: Τώρα που το σκέφτομαι καλά, δεν είσαι και πολύ συχνά σπίτι για να βγαίνει από εκεί, αλλά αν μπορεί πάρει μια λάμπα, ρε φίλε, να σε χτυπάει λίγο, πραγματικά. Νιώθω αυτό που σου είπα νωρίτερα. Σαν τα παλιά τα αρνητικά, ρε, που δίναμε στους φωτογράφους. Τέλος πάντων.
10: Με και σκουρό, παιδιά, με βρήκε και ο ήλιος λίγο τώρα, εντάξει.
11: Τι λίγο, ρε φίλε, εκεί στην άξο τι έκανε. Τέλος πάντων.
10: Τίποτα.
11: Ωραία.
10: Πού να δεις τι έχει να γίνει τον Αύγουστο.
11: Πήγες να πεις κάτι άλλο, σε διέκοψα πριν, Θοδωρή, κάτι για Σαββόπουλο που είπα. Θα τον έχουμε σε λίγο.
0: Όχι, λέω μέχρι να έχουμε τον Αλέξη. Α. Ήθελα να κάνω αυτό το σχόλιο γιατί πραγματικά δηλαδή, σας λέω. Ευχαριστήθηκα βλέποντας το χαμόγελο του Γουλή, ρε παιδί μου.
11: Ναι, εντάξει, είμαστε φίλοι του και το.
0: Φτιάχτηκα κι εγώ.
11: Λοιπόν, τι γίνεται, Σαββόπουλο.
8: Επειδή ρωτάει ο κόσμος για μπάσκετ, ΑΕΚ και NBA Euro, παιδιά, είμαι εντελώς άσχετος, δεν ξέρω τίποτα. Μπείτε στο αθλητικό Τσάλτα, τα ξέρει 100% όλα.
11: Ναι.
8: Έχει γράψει και πρωινό ρεπορτάζ, οπότε εκεί πέρα ενημερωθείτε. Πραγματικά δεν ξέρω τίποτα. Δεν ασχολούμαι με ρεπορτάζ μπάσκετ. Ακόμα δεν ξέρω.
10: Γιατρέ...
8: Δεν
10: ξέρω
8: τι απάντηση είναι αυτή.
3: Ποτέ δεν ξέρεις, φίλε, τι μπορεί να ξημερώσει.
10: Ο γιατρός μας.
11: Βασίλη, τι κάνατε. Βασίλη, θα περιγράψει τα μάτσε, αν τα πάρει τα μάτσε, ο Αλαφούζος στο κανάλι του.
3: Και τι είμαι,
8: τι
3: άνθρωπος του Αλαφούζου.
11: Όχι, αλλά μπορεί να σου κάνει πρόταση, γιατί εγώ σκέφτομαι κάποιον ο οποίος να είναι ωραίος, δυνατός, καλός, έμπειρος, να έχει παραστάσεις. Και να είναι και.
8: Α, ναι, από το Αλιβέρι.
11: Και να είναι και πολύ, πολύ αυτή τη γνώμη αντικειμενικό.
8: Να παίζει ανατροπέ στο δεύτερο επίπεδο.
3: Είμαι ανοιχτό σε κάθε πρόταση, παιδιά.
11: Είσαι ανοιχτό σε κάθε πρόταση. Για το Αλιβέρι, λες.
8: Να παίζει ανατροπέ στο δεύτερο επίπεδο. Και λέει την γκολ. Πώς
11: θέλω να κρίνει τώρα από αυτέ τα σχόλια που κάναμε, εμένα ω φίλο σου και τον Καπετανάκο ω φίλο σου. Θέλω να κρίνει. Ναι. Τι το κοιτάς έτσι.
8: Αδερφέ μου,
11: τι, να το είχα διοξείδει.
10: Μα για όχι, επειδή τον αγαπάμε του τα λέμε αυτά.
11: Εγώ σε προωθώ για μια
3: ευχαριστώ, Βασίλη μου, ευχαριστώ.
11: Επιπλέον, ας πούμε, τέτοιο και ο άλλος εδώ λέει ότι θα παίζεις αυτά τέτοια. Τόσο πάνω.
0: Καλό ρίσκος.
11: Λοιπόν.
8: Ο Γουλής έτσι απαλύνει την εκπομπή, θα γελάει μόνος σου.
11: Επειδή θα γελάει μόνος σου. Χαστάς Γουλής, γεια σας. Φιλιά. Καλό μεσημέρι.
10: Σας αγαπάμε.
8: Για χαρά.
10: Κυριακή, 4 η ώρα.
0: Για.
8: Δεν έχουμε εκπομπή, Κυριακή.
10: Παρουσίαση Νίστρου.
11: Και οι 4.
10: Νίστρου, παρουσίαση.
11: Εντάξει.
10: Όλοι μέσα στο
8: αθέρα. Όλοι εκεί.
0: Όλοι Νίστρου, όλοι.
11: Λοιπόν, ωραία.
10: Ρε πω όλοι, πολύ.
11: Αλέξη μου, να πω μόνο αφού με ρωτάει ένας φίλος εδώ και στέλνει αρκετά μηνύματα.
8: Είπε η διοίκηση βρείτε λύση και όλος το πήρε κυριολεκτικά.
11: Σταμάτα ρε. Κότσιρας ναι στον Αστέρα. Μεταγραφή πολύ σημαντική για την ομάδα του Αστέρα. Για πολλούς λόγους και από μια μεγάλη ομάδα.
8: Έχονται κι άλλες.
12: και έρχονται κι άλλες. Ναι, έρχονται κι άλλες σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις. Τώρα για αυτό που γράφεις, να σου πω τώρα, δεν ξέρω αν θα γίνει. Ο Κουρμπέλης είναι και αυτό μια πολύ σημαντική περίπτωση. Δεν ξέρω αν μπορεί να έρθει στον Αστέρα αυτή τη στιγμή ο Δημήτρης, αλλά ποιος θα τον ήθελε.
13: Άμα θέλει.
12: Το συζητάω. Εδώ είμαστε, ελάτε. Κύριε Σαββόπουλε, πάμε στα θέματα τα μεταγραφικά, τα δικά σου. Αν έχεις κάτι από πλευρά Σάρη ή κάτι που περιμένουμε να συμβεί τις επόμενες ημέρες. Από εβδομάδα, εγώ τα βλέπω να έχουμε σπουδαιάκι.
14: Ναι, καταρχάς να πω κάτι για να χαλαρώσει λίγο ο Βερβελές, γιατί τον είδα λίγο αγχωμένο με τις μεταγραφές του Ολυμπιακού.
12: Ναι.
14: Δεν έχει ξεκινήσει, δεν έχει κάνει σε φταί ο πρωταθλητής μεταγραφών Άρης. Άρα.
13: Ο άνθρωπος
14: θα χαλαρώσει λίγο.
12: Ναι, αλλά θα δουν τη σκόνη σου όμως σε λίγο. Θα τη δουν τη σκόνη σου.
14: Είναι να μην πάρει μπρος η μηχανή, η τρινόμαυρη. Μόλις πάρει μπρος η μηχανή, μόλις λαδωθεί λίγο το εντεράκι τώρα σε λίγο. Γιατί από ό,τι μαθαίνω, είναι και η μάνατζερ του D&D στην Αθήνα από χθες. Έχει κατέβει και ο Ρέγε στην Αθήνα προκειμένου να τελειώσει η μεταγραφή του D&D στην Άντι Ρίγια και να δούμε με ποιο τρόπο θα γίνει όλο αυτό, αν ο Άρης θα κρατήσει και ένα ποσοστό μεταπόλησης, ποια ακριβώς θα είναι η συμφωνία δηλαδή ανάμεσα στις δύο πλευρές, πέρα από την ενεργοποίηση της ρήτρας των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία ενεργοποιήθηκε αυτόματα ούτως ή άλλως από τη στιγμή που ανέβηκε η ομάδα του D&D στην Saudi Pro League και έκλεισε και πολύ καλό προπονητή τον Μπρούνο Λάζε, τον πρώην προπονητή της Μπενφίκα για την επόμενη σεζόν. Νομίζω ότι όντως πρέπει να περιμένουμε από εβδομάδα για κάποια μεταγραφικά. Ακόμη ο Άρης δίνει βάση στο θέμα που αφορά τους παίκτες που δεν υπολογίζονται, κάνει επαφές, κάνει κάποιες δεύτερες σκέψεις. Τις τελευταίες ώρες μαθαίνω ότι αλλάζει λίγο το κλίμα για τον Τάσο Δόνη. Υπήρχε η αίσθηση, και αυτό τουλάχιστον είχε συζητηθεί μεταξύ Γρηγορίου, Καρεπίδη και Ρέγες όταν τέλειωσε το πρωτάθλημα, τα play-offs, ότι λόγω των πολλών τραυματισμών και της μηδαμινής παρουσίας του Δόνη την περασμένη σεζόν, ότι θα ήταν προτιμότερο να αναζητηθεί μια λύση, να λυθεί το συμβόλαιο, να βρει ο Άρης κάποιον παίκτη που θα μπορούσε τουλάχιστον να παίζει περισσότερο από ό,τι έπαιξε πέρσι ο Δόνης. Φαίνεται όμως ότι υπήρξε μια επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο Δόνης δεν θέλει σε καμία περίπτωση να φύγει ως αποτυχημένος, με την ετικέτα ότι ήρθε και δεν ακούμπησε στον Άρη. Ο Άρης θεωρεί ότι με προσεκτική διαχείριση και χωρίς τα λάθη που έγιναν την περασμένη σεζόν στο κομμάτι των τραυματισμών του, μπορεί να πάρει από το Δόνη κάποια πράγματα και να είναι στο rotation. Άρα δεν θα το απέκλεια ο συγκεκριμένος να βγάλει το όνομά του από τη λίστα αυτών που θεωρούσαμε ότι θα αποχωρήσουν, τουλάχιστον θα γίνει προσπάθεια να φύγουν από τον Άρη. Καλός παίκτης ο Δόνης, παιδιά, είναι. Εντάξει. Δεν το αφισβητεί κανείς την αξία του. Δεν
12: το αφισβητεί. Το θέμα είναι αυτό που ανέφερες νωρίτερα, ναι. Τα προβλήματα που έχει το παιδί αυτό, που όντως είναι καλός παίκτης. Περίμενε τώρα. Action 24, ναι. Διάλειμμα για μόλις 1:40 από ό,τι βλέπω εδώ. Επιστρέφουμε και εκεί, παραμένουμε στο YouTube το Αθλέτικο.

0: Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
3: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
4: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώτων 8 ετών.

0: Τι έκανε ο Ρέγες?
1: Πρέπει να το ξέρει πολύ καλά ο Ρέγες το συγκεκριμένο.
0: Το λύσει,
1: Πρώην
0: τον
1: τεχνικό
0: προπονητή του
1: διευθυντή.
0: ΠΑΟΚ.
1: Ναι, το λύσει. Και αν θυμάμαι καλά, τώρα θέλω να το ψάξω λίγο. Δεν αποκλείω όταν έπαιξε εκείνο τον Μπαράζ Ανόδου με τη Μιραντές, ο νυν τεχνικό διευθυντή του Άρη να ήταν τότε στην Οβιέδο, τον αντίπαλο δηλαδή τη Μιραντές, στα play-off Ανόδου στη Λα Λίγκα.
0: Μάλιστα. Οκ, okay, έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Λοιπόν, κάτι άλλο φοβερό, μόνο αν έχει, Άλεξ, για να κλείσουμε σιγά-σιγά.
1: Όχι, απλά να πω ότι πριν από λίγο ανέβηκε και ένα πρόμο της ΠΑΕ Άρης για τα εισιτήρια διαρκείας της επόμενης σεζόν. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι στη διάθεση του κόσμου από ό,τι μαθαίνω.
0: Νομίζω θα περιμένει λίγο ο κόσμος μέχρι να πάρει διαρκείας. Θέλει να δει και κάποια πράγματα πρώτα, φαντάζομαι.
1: Σίγουρα.
0: Λογικό. Ευχαριστώ, Άλεξ μου, σε ευχαριστώ
2: γεια
0: πάρα
2: σου, Άλεξ.
0: Πολύ.
1: Λοιπόν,
0: με Βασίλη Μυρότσο πήγαμε σήμερα όλη την ώρα. Μετά στο Καπετανάκο πήγαμε σήμερα όλη την ώρα. Και ήταν πραγματικά μια απόλαυση για μένα. Είσαι καλά?
3: Όχι.
0: Θες να δείρω κάποιον?
3: Καθόλου, καθόλου.
0: Έξαλος, έξαλος.
3: Καθόλου, καθόλου. Θες πάμε
0: κάποιον?
3: Να κλείσουμε
0: ναι.
3: Και τα λέμε τη Δευτέρα.
0: Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, αυτό ήταν η προτροπή του Μυρότσου και την ακούμε ευλάβεια, κύριε Καπετανάκο. Τα λέμε και εμείς Δευτέρα. Ευχαριστούμε όλους εσάς για όλη την εβδομάδα. Ευχαριστούμε για τα πολλά μηνύματα, για την εικόνα γενικώς του site και του chat εδώ πέρα. Και εννοείται, ευχαριστούμε και τους ανθρώπους στο Action 24 που μπήκαν στη διαδικασία να μας δουν. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Και οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφην και διαγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
0: Όχι.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε ξανά στην εκπομπή Pure Action, την τηλεοπτική σειρά που σας μεταφέρει σε όλο τον κόσμο, ακολουθώντας την πιο καυτή δράση από μερικούς από τους πιο μοναδικούς αθλητές που συμμετέχουν σε μοναδικές διοργανώσεις. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, ακολουθώντας την δράση από μερικούς από τους πιο εξαιρετικούς και εκπληκτικούς αγώνες στον κόσμο. Κατά τη διάρκεια αυτής της σεζόν επισκεφτήκαμε την Ταϊλάνδη και το Chang International Circuit στην Buriram, ακολουθώντας το Idemitsu 600 Super Endurance και το Idemitsu 200 Super Endurance.

Αυτή η αγωνιστική μορφή ώθησε τους οδηγούς, τα αυτοκίνητα και τους μηχανικούς να ξεπεράσουν τα όρια τους, δουλεύοντας για το πώς θα συνδυάσουν την αντοχή και την καθαρή σκέψη με την αποτελεσματικότητα και την οδηγική συνέπεια, και δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε αυτή τη μεγάλη πρόκληση. Μετά την Ταϊλάνδη ταξιδέψαμε στο Μαρόκο για να ζήσουμε την απόλυτη

αλλά και παγωμένες θερμοκρασίες σε χιονισμένες ορεινές διαδρομές. Σε αυτό το επεισόδιο θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε τι κάνει τον μηχανοκίνητο αθλητισμό τόσο μοναδικό και γιατί δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ανυπομονούν να παρακολουθήσουν όλες τις συγκινήσεις σε αυτό το γεμάτο αδρεναλίνη άθλημα. Εν τω μεταξύ, θα εμβαθύνουμε επίσης στην ποικιλομορφία του εδάφους που συναντάμε σε όλη τη διάρκεια των αγώνων. Από τα βουνά μέχρι τις πίστες των αγώνων και από τις ερήμους μέχρι το νερό. Η ταχύτητα είναι παντού η ίδια, είναι μεγάλη και μας χαρίζει πάντα πολλές και αξέχαστες στιγμές.

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι κάνει τους ανθρώπους να αγαπούν το μηχανοκίνητο αθλητισμό? Κάθε χρόνο, όλο και περισσότεροι άνθρωποι ενθουσιάζονται από την ταχύτητα και επιδιώκουν να πάρουν μέρος στα μηχανοκίνητα αθλήματα, σε εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν μηχανοκίνητα σπορ, για να διασκεδάσουν και να απολαύσουν θεαματικές στιγμές. Ένα από τα πράγματα που κάνουν αυτό το άθλημα να ξεχωρίζει είναι ο συνδυασμός ανθρώπινης προσπάθειας και ακρίβειας των κατασκευαστών των αυτοκινήτων, με στόχο να παραχθεί κάτι που θα φέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Προετοιμάζουμε τα ελαστικά και τις μοτοσυκλέτες και επίσης προσπαθούμε να κάνουμε καλές ρυθμίσεις αναρτήσεων. Πριν έρθουμε εδώ, παίρνουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Λάδι, ελαστικά, τροχούς και ερχόμαστε λίγο νωρίτερα για να κάνουμε τον έλεγχο και για να προετοιμάσουμε τις μοτοσυκλέτες για τις επόμενες ημέρες. Σε αγώνες όπως αυτός, το πιο συνηθισμένο θέμα είναι να έχουμε προβλήματα με τον αέρα, με το φίλτρο και τα ελαστικά. Τίποτα άλλο. Αν δεν έχετε συντριβή, συνήθως αυτό είναι το πρόβλημα. Κάθε μέρα το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να ακούμε τα σχόλια του αναβάτη και να δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Διαφορετικά κάνουμε απλά τις συνηθισμένες εργασίες. Αλλάζουμε λάδια, αλλάζουμε λάστιχα, βάζουμε αέρα, βάζουμε καινούργια φίλτρα και μετά η μηχανή είναι έτοιμη για να φύγει. Από την ίδρυσή της, πάνω από 100 χρόνια, η σκηνή των αγώνων έχει μεταμορφωθεί, παράγοντας μηχανές που ταξιδεύουν ταχύτερα από ποτέ. Η εξειδικευμένη αεροδυναμική δημιουργεί downforce που επιτρέπει στους οδηγούς να έχουν μεγαλύτερη πρόσφυση στις στροφές και αυτό είναι ένα μόνο από τα πιο πρόσφατα τεχνολογικά θαύματα. Τεχνικές όπως το να οδηγούν οι οδηγοί στο ρεύμα πλεύσης των αντιπάλων πριν προσπεράσουν ένα όχημα ή το drifting είναι συναρπαστικό να τα παρακολουθείς.

Ταυτόχρονα, ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα, ιδιαίτερα στα ράλι που οθούν τους αθλητές και τα οχήματα στα όρια, είναι η προετοιμασία και η συντήρηση της μοτοσικλέτας μετά τον αγώνα και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μετά τα 200 χιλιόμετρα που κάναμε χθες, το σώμα μου είναι λίγο κουρασμένο, αλλά σήμερα θα οδηγήσουμε στην άμμο και αυτό είναι ένα πολύ καλό έδαφος για μένα, γιατί συνήθως τρέχω στην άμμο, οπότε θα διασκεδάσω πολύ. Ο αγώνας είναι δύσκολος γιατί έχει πολλά υψομετικά τμήματα και όπως θα πηγαίνεις δεν έχεις ιδέα τι θα ακολουθήσει, οπότε πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Πολύ προσεκτικός με την γραμμή που παίρνεις. And we need to ride fast. Ένα ακόμα πράγμα που κάνει τον μηχανοκίνητο αθλητισμό τόσο αγαπητό είναι το ανθρώπινο

στοιχείο. Οι αγώνες είναι ίσως η πιο αγνή μορφή ανταγωνισμού στον σημερινό κόσμο. Σε ένα πολύ πραγματικό συμβάν, κάτι που συμβαίνει δηλαδή και είναι ρεαλιστικό, οι οδηγοί βάζουν την ζωή τους σε κίνδυνο για να ψηφίσουν τα όρια που θέτουν οι προκάτοχοί τους. Αυτό το στοιχείο της έντασης που δημιουργεί ο μηχανοκίνητος αθλητισμός στους ανθρώπους είναι αυτό που τον κάνει να ξεχωρίζει από άλλα αθλήματα.

Έχουμε δύο κύριες κατηγορίες. Η μία για τους επαγγελματίες που θα οδηγήσουν την δύσκολη διαδρομή και η μία για τους ειδικούς που θα οδηγήσουν την ευκολότερη διαδρομή. Και επιπλέον όλα αυτά τα έχουμε για αυτοκίνητα, για φορτηγά, για μοτοσυκλέτες, side by side και επίσης για τετράτροχα. Επιπλέον κάθε χρόνο οι εξελίξεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού έρχονται πιο κοντά στην ρεαλιστική ζωή. Οι ανακαλύψεις στα αγωνιστικά αυτοκίνητα φιλτράρονται για να επηρεάσουν τον σχεδιασμό των καθημερινών αυτοκινήτων. Με την πάροδο του χρόνου, τα σπόρα αυτοκίνητα υψηλών προδιαγραφών έρχονται με αυτά τα χαρακτηριστικά αιχμής και είναι διαθέσιμα για το ευρύ κοινό. Το Idemitsu είναι η πρώτη μου εκδήλωση. Ένας από τους συνοδηγούς μου είναι επαγγελματίας οδηγός. Με διδάσκει πολλά και όταν φτάσω σε αυτό τον αγώνα θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ για το πώς οδηγούν. Θέλω να δω πώς διαχειρίζονται τις ομάδες τους και να προσπαθήσω να γίνω πιο έμπειρος και καλύτερος οδηγός την επόμενη χρονιά. Έχω πολλές ευκαιρίες για να προπονηθώ. Μπορώ πραγματικά να πετύχω τους στόχους μου για το πώς να είμαι πιο επιτυχημένη στους αγώνες. Είναι σαν να πετυχαίνω ένα υψηλότερο στόχο, ένα υψηλότερο επίπεδο αγώνων. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είναι μια επαγγελματική διοργάνωση. Μπορούμε να την ονομάσουμε έτσι, επειδή το Super Turbo μπορεί να σας προετοιμάσει πριν πάτε σε μια μεγάλη διοργάνωση, όπως το Thailand Super Series ή το Super GT και άλλα τέτοια πράγματα. Στη συνέχεια πρέπει να συμμετέχεις σε αυτό το γεγονός για να προετοιμαστείς πριν γίνεις 100% racer. Σε αυτή την εκδήλωση Super Turbo αισθάνομαι ότι δεν είμαι μόνη μου για να γίνω lead racer και μπορώ να το απολαύσω το γεγονός 100%. Αυτό το γεγονός βελτιώνει τον εαυτό μου για να προσπαθήσω σκληρά από την τελευταία θέση. Προσπαθώ να πάω στην πρώτη θέση φυσικά, αλλά αυτή η διοργάνωση μπορεί να με φέρει από την πρώτη θέση στην τελευταία επίσης.

Το Super Turbo είναι πολύ διασκεδαστικό και ιδιαίτερα είναι πολύ διαδεδομένο στην Ταϊλάνδη, γιατί εδώ είναι πολύ μεγάλο γεγονός. Έτσι, συμμετέχοντας στο Super Turbo, έμαθα πολλά σε ό,τι αφορά την ανάπτυξή του, τις δεξιότητες που χρειάζονται για να βελτιωθώ και την άποψη ώστε να αποκτήσω μεγαλύτερη οδηγική εμπειρία. Νομίζω ότι κάθε είδους άντρας και γυναίκα μπορεί να το κάνει, και ειδικά στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Σήμερα οι γυναίκες γίνονται πιο δημοφιλείς σε αυτό το άθλημα. Νομίζω ότι είναι ένα άθλημα που είναι μεγάλη πρόκληση για όλες τις γυναίκες, και έτσι βελτιώνεσαι και αποδεικνύεις τον εαυτό σου αλλά και στους άνδρες ότι οι γυναίκες είναι καλές και συνήθως μας υποτιμούν. Δεν οδηγούμε πολύ καλά, λένε, και λένε ότι δεν έχουμε και την αίσθηση της οδήγησης. Αλλά αυτό είναι ψέματα. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο στο μηχανοκίνητο αθλητισμό είναι ότι ανταγωνίζουμε με τον εαυτό μου πρώτα, γιατί όταν γίνομαι οδηγός αγώνων πρέπει να δουλεύω σε πολλά διαφορετικά κομμάτια, να εξασκούμε. Οπότε, χωρίς να δουλεύω, δεν μπορώ να κερδίσω πρώτα απ' όλα τον εαυτό μου και δεν μπορώ να προκαλέσω και κανέναν άλλον. Το Ελλάς Rally Raid είχε πολλούς αναβάτες, αλλά το πιο εκπληκτικό πράγμα ήταν ότι σε όλες τις κατηγορίες υπήρχαν πολλές γυναίκες συμμετέχουσες. Αυτό δεν είναι γενικά σύνηθες στους αγώνες ράλι και ήταν υπέροχο να βλέπουμε περισσότερες γυναίκες σε αυτόν τον ανδροκρατούμενο αθλητικό κόσμο. Το Ελλάς Rally είναι ανοιχτό σε κάθε επίπεδο διαγωνιζομένων, ξεκινώντας από αυτό το υψηλό επίπεδο, από τους επαγγελματίες μέχρι τους ερασιτέχνες και τους πρώτους νεοεισερχόμενους και τους ανθρώπους που είναι πραγματικά αμέτρητοι. Εμείς έχουμε πολλές γυναίκες φέτος και έχουμε επίσης και κάποιες ειδικές συμμετοχές με άτομα με ειδικές ανάγκες. Το περιβάλλον του ράλι είναι πολύ φιλικό και όλοι βοηθούν ο ένας τον άλλον, οπότε δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει και κανέναν από που έρχεστε και ποιο είναι το φίλο σας. Όλοι εδώ είναι ίσοι και όλοι θέλουν να περάσουν καλά, να αγωνιστούν και να τερματίσουν, ώστε να διασκεδάσουμε στο τέλος. Έτσι νομίζω ότι είναι ένα καταπληκτικό μέρος όπου όλοι είναι ευπρόσδεκτοι.

Καλώς ήρθατε και πάλι στο Pure Action, το πρόγραμμα του τηλεοπτικού περιοδικού που σας μεταφέρει στα καλύτερα γεγονότα υψηλής ταχύτητας και συστήνει τους χαρακτήρες του που έχουν δράση και μπορούν να προσφέρουν φοβερές στιγμές από όλο το φάσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός έχει τεράστιο αριθμό οπαδών και είναι ένας από τους κύριους λόγους για το ότι η σκηνή του είναι τεράστια και ποικιλόμορφη. Από vintage αυτοκίνητα που μάχονται μεταξύ τους σε διάφορα πρωταθλήματα μέχρι πιο mainstream αγωνιστικά αυτοκίνητα, υπάρχει κάτι για να λατρέψει κάθε οπαδός ταχύτητας. Μπορούμε να δούμε αυτούς που ανεβάζουν σταθερά τον πύχη χρησιμοποιώντας νέες τεχνικές και βελτιώνοντας τις ικανότητές τους στο όριο. Ακριβώς όταν οι οδηγοί νομίζουν ότι έχουν φτάσει τα όρια τους, ξεπερνούν και βρίσκουν νέα εμπόδια. Εκτός από αυτό, είναι πάντα ευχάριστο να παρακολουθείς αγωνιζόμενους και άλλους αθλητές να φέρουν τις μοναδικές τους προσωπικότητες και το στυλ τους στο άθλημα, με κανένα από αυτούς να μην μπορεί να ξεχάσει την πρώτη φορά στην πίστα. Η πρώτη φορά που ανέβηκα στον αέρα ήταν ότι ονειρευόμουν και ακόμα περισσότερα πράγματα. Έχασα τη φωνή μου, ουρλιάζοντας. Ήταν πολύ πιο εύκολο από ό,τι νόμιζα. Όταν το είδα στο YouTube, είπα: «Φίλε, θέλω να το κάνω αυτό». Και επίσης, ελπίζω να μπορώ να το κάνω αυτό. Κάποιος έκλεψε το C2 μου από το δρόμο και έπρεπε να πάω να αγοράσω ένα καινούριο. Και κατέληξα σε μια έκθεση αυτοκινήτων και έπεσα πάνω στο jet ποδήλατο. Ήταν ανάμεσα στα ποδήλατα και τα snowmobiles. Το είδα και αμέσως έπρεπε να το αποκτήσω. Την πρώτη φορά που ανέβηκα να πετάξω, ο πάγος είχε μόλις φύγει από το νερό. Ήταν περίπου 2 βαθμοί έξω. Μάθαινα πως να πετάω, ενώ έπεφτε χαλάζι και έπεφτε και βροχή. Δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα συναισθήματά μου. Εξέφραζα ό,τι μπορούσα. Ούρλιαζα όσο πιο δυνατά μπορούσα. Είναι απίστευτο συνέστημα, είναι το καλύτερο. Ήταν απλά μια πλήρης επέκταση, χωρίς κανένα κόλπο. Ένιωθα στην κορυφή του κόσμου. Ήταν τρομερό. Το είδαμε και είπαμε και οι δύο: «Θεέ μου, πρέπει να το κάνουμε αυτό. Τώρα αμέσως». Τα πήγε καλύτερα από μένα την πρώτη φορά. Ήταν ειλικρινά ένα από τα καλύτερα συναισθήματα που είχα ποτέ. Φοβήθηκα την πρώτη φορά που ήμουν στον πίνακα. Μου πήρε μερικές φορές για να βγω και να το κάνω. Και όταν τελικά το έκανα, δεν καταλάβαινα γιατί φοβόμουν στην αρχή. Ήταν απλά χάσιμο χρόνο να φοβάμαι. Γιατί στο τέλος πήρα το καλύτερο συναίσθημα.

Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός λαμβάνει χώρα παντού, από τις πίστες αγώνων μέχρι τους δρόμους σε βουνά, αλλά και στον αέρα και στο νερό. Η ταχύτητα είναι παντού γύρω μας. Αλλά προς το παρόν να σε επικεντρωθούμε σε αυτή την ποικιλία του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αυτή τη σεζόν θα επισκεφθούμε πολλές πίστες. Ορισμένες από αυτές δίνουν στους οδηγούς την ευκαιρία να αγωνιστούν με κλασικά αυτοκίνητα σε 5 σχάρες, με τις οικογένειες και τους φίλους τους να παρακολουθούν. Αυτό επιτρέπει στους οπαδούς αυτών των αυτοκινήτων παγκοσμίως την ευκαιρία της ζωής τους για να κάνουν ένα ταξίδι στις αναμνήσεις και να βιώσουν τους αγώνες αυτοκινήτου όπως ήταν κάποτε. Είναι πολύ ιστορικός αγώνας. Ερχόμουν εδώ από πολύ νέος. Το σιρκουί είναι εξαιρετικό. Αν μπορείς να αγωνιστείς, πρέπει να αρπάξεις την ευκαιρία. Είναι φανταστικό. Είναι υπέροχο. Είμαι ο μηχανικός για αυτή τη Lotus που βλέπετε πίσω μου. Τα μηχανικά μέρη ενός τέτοιου αμαξιού δύσκολα τα βρίσκεις πια. Είναι και πιο εύθραυστα από τα μοντέρνα ανταλλακτικά. Κανένας δεν θέλει να τρακάρει στον αγώνα βέβαια. Υπάρχει όντως η ανησυχία ότι μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά δεν είναι και τόσο μεγάλη τελικά η ανησυχία μας. Τα πράγματα μπορούν να γίνουν πολύ απρόβλεπτα όταν βγαίνεις από την ασφάλεια μιας πίστας αγώνων για να κινηθείς σε πιο ανοιχτές περιοχές.

Πολλοί οδηγοί ταξίδεψαν σε πολυάριθμες ορεινές χώρες και προκάλεσαν τους εαυτούς τους κάτω από αυτά τα υπέροχα παρθένα τοπία, απολαμβάνοντας το μαγευτικό τοπίο, ενώ δοκίμαζαν τα όρια τους, είναι μια ξέχαστη εμπειρία. Ορισμένες εκδηλώσεις μπορεί να είναι ακόμα πιο δύσκολες, καθώς από τα βραχώδη βουνά μπορείς να βρεθείς στη μέση μιας αμμώδους ερήμου. Στη Βόρεια Αφρική η άμμος και η αμόλοφη είναι ιδιαίτερα κυρίαρχες, αλλά όταν η οργάνωση θέλει να βάλει κάποιες διαφορετικές πίεσεις στους οδηγούς, τότε υπάρχουν πιο ποικίλες διαδρομές. Από τα βουνά στην έρημο και από το χιόνι στον ήλιο. Οι συμμετέχοντες βλέπουν και δοκιμάζουν τα όρια τους, δοκιμάζονται και όποιος ψάχνει για σοβαρή περιπέτεια, σίγουρα θα τη βρει εδώ πέρα. Αλλά αν νομίζετε ότι πρόκειται μόνο για ταχύτητα σε σταθερό έδαφος, τότε πρέπει να το σκεφτείτε δύο φορές. Τα μηχανοκίνητα οχήματα ανεβάζουν την αδρεναλίνη στο επόμενο επίπεδο. Είναι μια διαδρομή που παρουσιάζει τεράστιες προκλήσεις. Αντιμετωπίσαμε ακραίες συνθήκες, χιόνι, λάσπη, βροχή, έρημο. Τα καταφέραμε όμως και σε αυτές τις συνθήκες. Θα έλεγα ότι νικήσαμε και τον καιρό και φυσικά απολαύσαμε έναν μοναδικό αγώνα που θα τον θυμόμαστε για πάντα στη ζωή μας.

Αν θέλετε να νιώσετε την αδρεναλίνη σε όλο σας το σώμα, τότε ήρθε η ώρα να δοκιμάσετε τα μηχανοκίνητα σκάφη. Ο άνθρωπος πάντα κυνηγούσε το καινούριο και το συναρπαστικό. Αυτό που φαίνεται να είναι το όριό του, καταλήγει τελικά να το ξεπερνάει σε πολλαπλά επίπεδα.

high-end τεχνολογία έχει οδηγήσει τους λάτρες της αδρεναλίνης σε μοναδικά αθλήματα όπως το υδροπλάνο. Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι απλοί. Προσδεθείτε, γίνετε δημιουργικοί και κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε για να εντυπωσιάσετε τους κριτές.

Ενώ η ανάπτυξη της τεχνολογίας κάνει πάντα απίστευτα άλματα με νέες και συναρπαστικές συσκευές να επιβρίσκονται, εκείνοι που αναζητούν την αδρεναλίνη βρίσκουν τρόπους να συναγωνιστούν χρησιμοποιώντας high-end gadgets για αγώνες και ένας από τους κορυφαίους διεθνείς διοργανωτές σε πρωταθλήματα αγώνων με drone οθεί την πιο πρόσφατη υπτάμενη τεχνολογία στα όρια της. Διοργανώνουμε την Drone League. Αυτό το άθλημα είναι καινούριο άθλημα. Έχουμε πολλούς χειριστές, πιλότους τους ονομάζουμε εμείς, οι οποίοι είναι από διαφορετικές χώρες και φυσικά έχουν διαφορετικές ηλικίες. Είναι πολύ όμορφο το άθλημά μας. Σε αυτό το επεισόδιο εμβαθύναμε σε αυτό που κάνει τον μηχανοκίνητο αθλητισμό τόσο αγαπητό σε όλους μας, αλλά θα μαζέψουμε πολλά άλλα γεγονότα μέσα στη χρονιά για να σας πείσουμε γι' αυτό ακόμα περισσότερο. Στο επόμενο επεισόδιο θα σας μεταφέρουμε στο Κατάρ, ακολουθώντας το Qatar Cross Country Rally, παρακολουθώντας πολλούς συμμετέχοντες να αντιμετωπίζουν τις απρόβλεπτες δυσκολίες της ερήμου. Για άλλη μια χρονιά, τοπικοί και διεθνείς συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν στις ερήμους του Κατάρ, που είναι γνωστές για το ποικίλο έδαφος τους με τη μαλακή άμμο, τους αμόλοφους, καθώς και τις σκληρές και βραχώδεις περιοχές. Κατά τη διάρκεια 5 επίπονων ημερών ανταγωνισμού, οι διαγωνιζόμενοι και όλοι οι υπόλοιποι που βρέθηκαν στον στίβο μάχης έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό, ελπίζοντας να τα καταφέρουν μέχρι την γραμμή του τερματισμού. Ο καιρός, η διάρκεια των σταδίων, η χρόνη, το έδαφος και ειδικά η άμμος όθησαν τα 180 αυτοκίνητα που συμμετείχαν να χρησιμοποιήσουν όλα τα κόλπα που είχαν στην διάθεσή τους για να συνεχίσουν και να φτάσουν στον τερματισμό. Όλοι απόλαυσαν αυτή την περιπέτεια και όλοι οι συμμετέχοντες υποσχέθηκαν να συγκεντρωθούν ξανά για την καλοκαιρινή έκδοση των αγώνων. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Rally Qatar Cross Country θα είναι ο εναρκτήριος γύρος του παγκοσμίου κυπέλου της FIA. Αυτά λοιπόν για αυτό το επεισόδιο. Το Pure Action θα επιστρέψει με περισσότερη δράση από αυτά τα μοναδικά αθλητικά γεγονότα σε όλο τον πλανήτη πολύ σύντομα. Μην το χάσετε!

0: Δεν έχεις ανάσα. Βγες ελεύθερος. Μπορείς.
1: Time out.
2: Δεν έχεις ανάσα. Βγες ελεύθερος.
3: Πάρε ανάσα.
4: Σκέψου.
5: Πάρ' το απόφαση.
3: Ξεκίνα ξανά.
6: Βγαίνεις ελεύθερος.
7: Μπορείς.
2: Κάνε το δικό σου time out. Κάνε τη διακοπή εφικτή. Μίλα με τον πνευμονολόγο σου για τις διαθέσιμες λύσεις διακοπής καπνίσματος. Καλύτερα ελεύθερος. Καλύτερα χωρίς καπνό, χωρίς ατμό.
8: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. Συγγραφείς, εκδότες, αναγνώστες, εκδηλώσεις και χιλιάδες βιβλία δίπλα στη θάλασσα. Όταν διαβάζεις, πετάς.

Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

0: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε ο δημοσιογράφος να γράφει. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου. Οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel, δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Στην αρχή όλα ήταν μπερδεμένα. Νήματα σφιχτά, γεμάτα κόμπους. Μα στάθηκαν δίπλα τους. Και σιγά σιγά άνοιξε ένας δρόμος γεμάτος δυνατότητες.
2: Πιάνω, πιάνω, κατεβάζω,
3: κατεβάζω.
1: Γιατί κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να πιστέψει σε όσα μπορούν να γίνουν. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γελαίος. Θα τα καταφέρω.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Το χαμόγελο του παιδιού, παρακαλώ.
8: Γεια. Δεν θέλω να πω το όνομά μου.
7: Όπως θέλεις, δεν χρειάζεται να μας πεις το όνομά σου.
8: Απλά ήθελα να σας πω κάτι.
7: Ακούγεσαι ταραγμένη. Φαντάζομαι ότι έχει συμβεί κάτι σοβαρό.
8: Κάθε μέρα που γυρίζω στο σπίτι είναι σαν να με τιμωρεί για κάτι. Έρχεται πάνω από το κεφάλι μου και μου φωνάζει με όλη του τη δύναμη.
7: Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο σου φωνάζουν?
8: Όχι. Ό,τι κάνω για αυτούς είναι λάθος. Τώρα τι θα κάνεις?
7: Μπορείς να με εμπιστευτείς. Δεν θα σε αφήσω μόνη σου σε αυτό. Θέλω επίσης να ξέρεις πως είμαι εδώ για να βρούμε μία λύση μαζί.
9: Αόρατη. Μόνη. Σε κίνδυνο. Πίσω από ένα τείχος που υψώνεται όταν σταματάμε να βλέπουμε τον συνάνθρωπό μας ως ίσο. Είναι η στέρηση της υγείας, της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας. Ένας στους τέσσερις από εμάς βρίσκεται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Δεν είναι επιλογή. Είναι ένα αόρατο τείχος που μόνο μαζί μπορούμε να γκρεμίσουμε. Γιατροί του κόσμου. Μάθε περισσότερα στο 1-4.mdmgreece.gr.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Pure Action, της σειράς που σας ταξιδεύει στον κόσμο και σας παρουσιάζει τους καλύτερους αθλητές στα πιο συναρπαστικά, γρήγορα, ακραία αλλά και κομψά αθλήματα. Το kiteboarding είναι ένα από αυτά. Για κάποιους το kiteboarding είναι απλά ένα χόμπι, για άλλους είναι ένα κομμάτι της γυμναστικής τους και της προσωπικής τους απόδοσης, για κάποιους σημαίνει ελευθερία, για πολλούς άλλους είναι η ίδια η ζωή. Ελάτε μαζί μας για να μοιραστούμε την εμπειρία με μερικούς από τους πιο παθιασμένους αθλητές σε αυτό το εντυπωσιακό άθλημα και ζήστε το όνειρο του kiteboarder.

0: Σε προηγούμενο επεισόδιο φρεσκάραμε τις αναμνήσεις μας σε μία από τις καλύτερες στιγμές από τις περσινές μεγάλες διοργανώσεις της Διεθνούς Ένωσης Kiteboarding. Η δράση ξεκίνησε στην Ιταλία, στην εμβληματική λίμνη Γκάρντα και το Pascucci Formula Kite World Championship. Στη συνέχεια παρακολουθήσαμε τη δράση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Kite Foil Series, μια σειρά τεσσάρων αγώνων χωρίς διαγωνισμό, με μεγάλη έμφαση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και με σημαντικά χρηματικά έπαθλα. Η τελευταία διοργάνωση της σειράς πραγματοποιήθηκε στο νησί της Σαρδινίας και την πόλη Κάλιαρη. Στο μεγάλο φινάλε, ο Μαντζελά προσγειώθηκε για δεύτερη φορά στην παγκόσμια σειρά Kite Foil και πήρε τον τίτλο μετά την νίκη του στην περιοδία του 2017. Στην κατηγορία των γυναικών, οι τέσσερις φορές σερή παγκόσμια πρωταθλήτρια Formula Kite Daniela Moros πρόσθεσε ξανά τον παγκόσμιο τίτλο Kite Foil σε μια μεγάλη γκάμα και ευρεία γκάμα στροπέων που διαθέτει στην πλούσια συλλογή της. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο να βρίσκομαι ξανά στην κορυφή. Η σεζόν δεν ξεκίνησε πολύ καλά για εμένα, επειδή είχα κάποια άσχημα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα στην Ιταλία. Είμαι αρκετά άνετα τώρα που κέρδισα το ανοιχτό πρωτάθλημα και το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το συνέστημα είναι πραγματικά υπέροχο και ελπίζω να είδε το ίδιο και του χρόνου. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακολουθήσουμε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες του αθλήματος, τον Florian Gruber. Θα ακούσουμε από τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από την επιτυχημένη μετασχημάτιση του kiteboarding από μια φουρνιά kiteboarders που ξοδεύουν τον ελεύθερο χρόνο τους αγωνιζόμενοι περιστασιακά σε μια ολυμπιακή κατηγορία εστιοπλοείας και θα ανακαλύψουμε πόσο ο εξοπλισμός έχει εξελιχθεί με την πάροδο αυτού του χρόνου. Ο Florian Gruber, ή Flo για τους φίλους του, είναι ένας από τους πιο έμπειρους στον κόσμο του kiteboarding και έχει κερδίσει περισσότερα από 10 πρωταθλήματα TTR και βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα σχεδόν όλων των αγώνων kite foil στους οποίους συμμετέχει. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των ετών της εξέλιξης του kite, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη ζώνη της άνεσής του και να αποδείξει ξανά στον εαυτό του ποια είναι η νέα εποχή για το foiling. Το kitesurfing έχει τόσους πολλούς διαφορετικούς κλάδους και πολλά και διαφορετικά κίνητρα για να κάνεις διαφορετικά πράγματα. Κάνω snow kiting το χειμώνα και wind kiting κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το καλοκαίρι είχα μερικούς τίτλους στο Twin Tip και αυτή τη στιγμή κάνω πολλά αγωνιστικά foiling. Υπάρχουν κάποιες διαφορετικές τακτικές σχετικά με τα δύο διαφορετικά αυτά πράγματα, αλλά και τα δύο είναι πραγματικά διασκεδαστικά. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, η προσοχή μου είναι στραμμένη τώρα περισσότερο στο foiling. Επίσης, με το Twin Tip ήταν ωραίο, γιατί έχεις περισσότερη επαφή με τα κύματα αντί για το foiling που πετάς περισσότερη ώρα πάνω από το νερό. Η κατηγορία του foiling αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται αρκετά γρήγορα, επειδή όλοι θέλουν να πάρουν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες και όλοι είναι ενθουσιασμένοι με αυτό. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια δεν υπήρχε μεγάλη έμφαση στο Twin Tip Racing στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στους νεαρούς τώρα σίγουρα υπήρχε μεγάλη συμμετοχή και η νεολαία των Ολυμπιακών Αγώνων προσπαθούσε να κάνει πολλά πράγματα, αλλά οι άντρες κρατιόντουσαν πίσω. Μερικά παιδιά το έκαναν για διασκέδαση. Μερικές φορές υπήρχαν μερικοί τύποι που τα έπαιρναν λίγο πιο σοβαρά, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι τα τελευταία δύο χρόνια το κύριο βάρος πέφτει στους αγώνες foil. Ο Φλωριάν ήταν αφοσιωμένος στο kiteboarding από την αρχή και πάντα πίστευε ότι αυτό το άθλημα αξίζει μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ποτέ δεν εγκατέλειψε την προώθηση του αθλήματος, του πάθους του δηλαδή, και προώθησε μαζί και το kiteboarding, παρόλο που για πολλά χρόνια οι πιθανότητες για μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες έμοιαζαν μακρινό όνειρο. Εμείς οι kitesurfers παλεύουμε ήδη αρκετά χρόνια για να συμμετέχουμε σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Όταν μεταπηδήσαμε από τις αγωνιστικές σανίδες στις σανίδες foil, όλα έγιναν ακόμα γρηγορότερα και ίσως ήταν μια ευκαιρία για να αναπτυχθούμε ως άθλημα. Αυτή τη στιγμή είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που έχουμε φτάσει εκεί που έχουμε φτάσει. Ειδικά για μένα, νομίζω ότι μετά από 10 χρόνια στο παγκόσμιο κύπελο έχω ανέβει αρκετά ψηλά. Νομίζω ότι είναι καιρός να έρθουν σύντομα και όχι πολύ αργά, ώστε να έχω ακόμα την ευκαιρία για να συμμετάσχω. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που θα έρθει σύντομα το 2024. Ανυπομονώ γι' αυτό.
1: to have still a chance to take part, and yeah, so I'm really happy that they're coming soon in 2024, and yeah, can't wait for it.
0: Για τους νέους ανθρώπους, το να μπουν στο kitesurfing δεν είναι το πιο εύκολο, γιατί πρέπει να επενδύσουν χρήματα. Αλλά ελπίζω ότι στο μέλλον όλοι οι ιστιοπλοϊκοί σύλλογοι θα μπουν στο κόλπο του σέρφινγκ, στο Ολυμπιακό πρόγραμμα, και θα βοηθήσουν τις νέες γενιές για να ασχοληθούν με αυτό το άθλημα. Το να είσαι καλός αθλητής είναι πολύ σημαντικό, όπως και το να είσαι παθιασμένος με ένα άθλημα που θα κάνεις πολλά πράγματα γι' αυτό και να είσαι πραγματικά πρόθυμος να πας μέσα στο νερό και να προπονηθείς. Από τη στιγμή που πραγματικά το απολαμβάνεις και το κάνεις με όλο το πάθος που έχεις, θα έχεις επιτυχία στο τέλος.
1: Yeah, as soon you really enjoy it and you do it with all your passion you have, you will have success in the end, I would say. The sport changed quite a lot in the past.
0: Το άθλημά μας έχει αλλάξει αρκετά, ήταν διαφορετικό στο παρελθόν. Και στο μέλλον νομίζω ότι δεν θα είναι απλά μια διασκέδαση όπως το κάναμε εμείς όταν ήμασταν πιο μικροί, με μικρές ομάδες. Θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο και θα πάρει διαστάσεις. Οι αθλητές θα πρέπει να είναι πολύ πιο συγκεντρωμένοι. Είχα τον δικό μου πρώτο έλεγχο ντόπινγκ. Όταν βγαίνεις από το νερό και είσαι τόσο αστραφτερός, πρέπει να πας και να κάνεις ένα τεστ αίματος, και δεν ήταν τόσο εύκολο, οπότε έπρεπε να πιω πολύ χυμό. Υπάρχει ένας τύπος που σε βγάζει από το νερό και σε περιμένει όταν βγαίνεις από το νερό και είναι πάνω στο πλευρό σου για 2-3 ώρες μέχρι να γίνει το τεστ σου, μέχρι να ολοκληρωθεί το τεστ. Θα υπάρξουν νέα πράγματα που θα έρθουν προς το μέρος μας, αλλά νομίζω θα είναι καλά πράγματα.
1: Waiting for you when you're getting changed, and he's always on your side for 2-3 hours till your test is completed. Yeah, there will be way new things coming to towards us, and but also good things.
0: Την περασμένη σεζόν ο Φλωριάν ξεκίνησε με μια τέταρτη θέση στην εναρκτήρια διοργάνωση του Kite Foil World Series, ακολουθούμενη από μια τρίτη θέση στον επόμενο σταθμό, στο Weifang στην Κίνα. Αυτά τα αποτελέσματα τον έφεραν πιο κοντά σε μια θέση στο βάθρο στο πιο διάστημο Formula Kite Foil Tour. Ωστόσο, στον τρίτο και τελευταίο σταθμό της σειράς, ο ίδιος τερμάτισε έκτος και έβδομος αντίστοιχα, βάζοντας τέλος στον ηρώ του. Πέρυσι είχαμε την πρώτη Ολυμπιακή δοκιμαστική διοργάνωση μαζί με τους συνεργάτες της ομάδας μας. Ήμασταν εκεί, αγωνιστήκαμε, ήταν και τα κορίτσια εκεί και ήταν μια πλήρης Ολυμπιακή μορφή, θα έλεγα. Ήταν πολύ διασκεδαστικό. Σωστά, τώρα ακόμα φαίνεται αστείο, γιατί θα έλεγα ότι ήταν η πρώτη φορά που το κάναμε, οπότε υπήρχε άγχος, δεν εξαρτιόταν τόσο πολύ από το αποτέλεσμα, αλλά στο μέλλον σίγουρα θα γίνει πιο ανταγωνιστικό. Ήταν ενδιαφέρον, υπήρχαν διαφορετικές τακτικές, ποιος ξεκινάει πρώτος, πώς πρέπει να αναλάβεις την κατάσταση, πρέπει πραγματικά να ξέρεις το συνεργάτη σου, πόσο γρήγορος είναι, ειδικά στο τελευταίο σκέλος, μέχρι και τη γραμμή του τερματισμού. Υπάρχουν τόσα πολλά διαφορετικά πράγματα που πρέπει να σκεφτείς ένα αγώνα. Επίσης, μετά την ανάληψη των καθηκόντων σου, όταν αλλάζεις με τον παρτενέρ σου και έχεις κι άλλους μπροστά σου, οι πίσω σου πρέπει να τους κυνηγήσεις και να προσπαθήσεις να τους προλάβεις μέσα στο νερό. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Σίγουρα θα υπάρξουν κάποιες μικρές αλλαγές στους κανόνες για τις επόμενες διοργανώσεις, αλλά η βασική μορφή ήδη υπάρχει. Οπότε όλοι μας πρέπει να δουλέψουμε μαζί και να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο ωραίο για τους θεατές και για εμάς. Είναι πραγματικά διασκεδαστικό να αγωνίζεις όλη μέρα. Η συμπαίκτριά μου, η Λεόνι Μέγερ, τα πήγαινε αρκετά καλά. Μας εξέπληξε πραγματικά το γεγονός ότι και στα δύο αυτά αγωνίσματα μπήκαμε στην πρώτη πεντάδα. Στους Ευρωπαίους υπήρχε μια μικρή πιθανότητα να ανέβουμε στο βάθρο, αλλά είχαμε κάποια μικρά προβλήματα. Μια φορά ήμουν λίγο αλαφιασμένος στην αλλαγή, μια φορά το ίδιο έπαθε η Λεόνι, αλλά ήταν η πρώτη μας χρονιά που δουλεύαμε μαζί. Για το μέλλον σίγουρα θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό και θα γίνουμε πιο γρήγοροι και θα πάμε ακόμα γρηγορότερα.
1: For the future, we will for sure train something like that, and the takeovers will getting quicker, faster. So to have a teammate,
0: το να έχεις ένα συμπαίκτη είναι μια διαφορετική κατάσταση. Δεν είναι το ίδιο με το να αγωνείς μόνος σου, γιατί αν κάνεις κάποια λάθη μόνος σου, είναι δικό σου το λάθος. Παίρνεις εσύ αποκλειστικά την ευθύνη. Τώρα, αν τα κάνεις θάλασσα, τότε το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να επηρεάσει και κάποιον άλλον. Με έναν συνεργάτη είσαι περισσότερο υπεύθυνος και έχεις στο νου σου όλη την ομάδα. Στην αρχή μου λίγο επιφυλακτικός για την μορφή αυτή, επειδή δεν είχαμε συνηθίσει να έχουμε ομάδα. Αλλά τελικά είναι πιο ωραία τα πράγματα. Μαθαίνεις πολλά από τη συνεργάτη σου σε διαφορετικές καταστάσεις και μαθαίνεις πράγματα πολύ καλύτερα σε σχέση με την πνευματικότητά σου, ακόμα και με την τεχνική της προπόνησης και τα πάντα θα έλεγα. Ο καθένας θα έχει μεγαλώσει και λίγο περισσότερο. Αυτή τη στιγμή έχω αποδεχτεί τη νέα μορφή και είμαι πολύ πρόθυμος να γίνω ακόμα καλύτερος σε αυτό. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πασκούτσι Formula Kite είδαμε για πολλωστή φορά την πρώτη Ολυμπιακή μορφή που πήρε το άθλημα. Είδαμε επίσης ένα ντεμπούτο για τους άνδρες και τις γυναίκες από την ίδια χώρα να αγωνίζονται μαζί ως ομάδα. Από ένα ατομικό άθλημα όλα αυτά τα χρόνια, το kiteboarding μετατοπίζεται σε ομαδικό άθλημα, αλλάζοντας εντελώς την τακτική και το στυλ των αγώνων. Πέρυσι έφτασα σε μερικά βάθρα στην Κίνα και την Τζιτζέρια και ήταν πάντα ένα όνειρο να αγωνιστώ σε αυτό το μέρος. Ζεστός καιρός και όμορφα γαλάζια νερά μου άρεσε πολύ. Αυτό το μέρος για να πάρω την τέταρτη θέση και να είμαι τόσο κοντά ήταν καλό. Είχα μια πολύ καλή σεζόν πέρυσι και φέτος θέλω να κάνω το ίδιο, να αγωνιστώ και να φτάσω στην πρώτη πεντάδα. Αυτό είναι πάντα το μεγάλο μου όνειρο και ο μεγάλος στόχος να είμαι στην πρώτη πεντάδα και τα κατάφερα πέρυσι αρκετά συχνά και θέλω να το συνεχίσω αυτό.
1: Being in the top 5 and I managed it last year quite often and there I want to continue.

0: Η ζωή άλλαξε δραματικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID. Ωστόσο, ο Φλό εξακολουθεί να βρίσκει τρόπους για να ακολουθεί το πάθος του. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ διαφορετική κατάσταση με την προπόνηση λόγω του COVID. Η ζωή μου δεν άλλαξε όμως τόσο πολύ. Φυσικά μου έλειψαν τα ταξίδια, αλλά στο σπίτι έχουμε αρκετά πράγματα και είμαστε πολύ τυχεροί στην περιοχή μου. Δεν ήταν πολύ δύσκολο να μπορούμε να βγαίνουμε για άσκηση. Μπορούσα ακόμα και να βρεθώ και σε μια λίμνη. Δεν το απαγόρευσαν. Και το kitesurfing είναι ένα ενιαίο άθλημα. Από τη στιγμή που είσαι στη λίμνη, απλά μπαίνεις στο νερό και μετά γυρνάς σπίτι αφού έχεις τελειώσει.
1: Forbid kitesurfing because it's a single sport. As soon you are just at the lake, you go out and then you go home after you finish.
2: You want to see every kitesurfer?
0: Έκανα μερικές συνεδρίες στο σπίτι και ήταν πραγματικά υπέροχα. Από την άλλη πλευρά, κάνω την πρακτική μου αυτή τη στιγμή για την Fly Surfer στο kiteboarding. Αντί να πηγαίνω στο γραφείο, δούλευα από το σπίτι. Έτσι δούλευα από τον φορητό υπολογιστή, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες μπόρεσα να επιστρέψω στο γραφείο για 3-4 ημέρες την εβδομάδα.
1: And also the last few weeks I was already able to go back to office 3-4 days per week.
0: Μερικές φορές πρέπει να στεγνώσετε τους καρταϊτούς σας ή να τους κόψετε. Θα σας δείξω τώρα τι κάνω εγώ. Ελέγχω τη συμμετρία και στις δύο πλευρές και τις κάνω ίσες στις πλευρές. Και μετά μόνο ένα κόψιμο κάνω και θα έχετε πάντα έναν τέλειο καρταϊτό στο νερό. Όπως μπορείτε να δείτε, έχουμε όμορφες λίμνες εδώ στη Βαβαρία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άνεμος, αλλά ακόμα και τότε μου αρέσει να περνάω χρόνο εδώ. Ίσως να πάω για ποδήλατο αργότερα, ίσως ο άνεμος να έρθει το απόγευμα, έτσι ώστε να είσαι πάντα στο κυνήγι του ανέμου. Και όταν υπάρχει, δεν φυσάει άνεμος κανένας, μπορείς να κάνεις πολλά άλλα πράγματα, προπόνηση, μελέτη. Αυτή τη στιγμή κάνω πρακτική άσκηση στο Fly Surfer και τα Σαββατοκύριακα περνάω το χρόνο μου στη λίμνη. Αλλά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας είμαι στο γραφείο. Έχω όμως πάντα λίγο ελεύθερο χρόνο και τον αξιοποιώ όταν υπάρχουν μέρες με περισσότερο άνεμο. Υπάρχουν πολλά να κάνεις ακόμα και σε εποχές της κορώνας, της COVID. Σπουδάζω, εργάζομαι και προπονούμε μέχρι να έχουμε πάλι κάποιους αγώνες.
1: So, enjoy.

Πριν από 3 χρόνια, ο Μάρκους Σβέντνερ, τεχνικός διευθυντής της IKEA, εστίαζε στην εισαγωγή του kiteboarding σε νέες χώρες σε όλο τον κόσμο, όπως το kiteboarding είχε επικεντρωθεί σταθερά στην εξασφάλιση της θέσης του στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το kite foiling είναι στο δρόμο για να γίνει Ολυμπιακό άθλημα. Ελπίζουμε να είναι σημαντικό για όλο τον κόσμο αυτό το γεγονός και να μην κάνουμε εκδηλώσεις μόνο στην Ευρώπη και στην Αμερική, αλλά να αναπτύξουμε και άλλες περιοχές, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτό και το παγκόσμιο κύπελλο πηγαίνει σε όλες τις περιοχές του κόσμου.

Δουλεύουμε πολύ σκληρά για να φέρουμε το kiteboarding στους Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ και αρκετό καιρό τώρα. Είχαμε μια σύντομη επιτυχία το 2012, αλλά πιθανώς το άθλημα δεν ήταν τόσο διασκεδαστικό εκείνη την εποχή. Ήταν πραγματικά συναρπαστικό να δούμε ότι το kiteboarding έχει προσθεθεί για τον Buenos Aires, γεγονός που οφείλεται εν μέρη στη δουλειά που κάναμε. Αλλά επίσης υπάρχει μια ομάδα που αγαπά πολύ το άθλημα και αγωνίζεται για αυτό το άθλημα, που είδαν αυτοί οι άνθρωποι ότι πρέπει να φέρουν κάτι νέο και συναρπαστικό στην ιστιοπλοεία για να κάνουν την ΔΟΕ ευτυχισμένη, να κάνουν κάτι για τα μέσα ενημέρωσης και να παραμείνουν επίκαιροι για την νεολαία.

Με τα χρόνια το kitesurfing έχει γίνει ένα πολύ πιο ασφαλές άθλημα. Οι χαρταετοί έχουν γίνει καλύτεροι και επίσης η εκπαίδευση μεταξύ όλων όσων ασχολούνται με το άθλημα έχει αυξηθεί.

Είναι αρκετά ασφαλές πλέον το άθλημά μας. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα τα τελευταία χρόνια. Οπότε, αν ξέρεις τι να κάνεις και είσαι εκπαιδευμένος, τότε είσαι 100% ασφαλής. Ο πατέρας μου έχει μια εταιρεία, οπότε φτιάχνουμε πολλά πρωτότυπα και περίπου 30 πρωτότυπα, πιθανόν 2 είναι καλά, από τα οποία αυτά θέλουμε πραγματικά να χρησιμοποιήσουμε και είναι πραγματικά απλά η ρύθμιση στους χαρταϊτούς. Και είναι όπως το χαλινάρι στο άλογο. Είναι τρελό πως ένα τόσο μικρό πράγμα μπορεί να σε βάλει από 7ο ή 8ο σε 3ο ή 4ο. Βλέπουμε τι θέλουμε να κάνουμε και τι μπορεί να βελτιωθεί, πώς μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα και να τα κάνουμε καλύτερα. Και είναι αρκετά σημαντικό αυτό, γιατί είμαστε όλοι μαζί στην ανάπτυξη των χαρταϊτών. Δεν ασχολούμαι βέβαια εξ ολοκλήρου με τους χαρταϊτούς, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Η ομάδα ανάπτυξης συνεργάζεται στενά με τους αναβάτες για να διευρύνει τα όρια στους χαρταϊτούς και στις επιδόσεις. Και για όλα αυτά είναι υπεύθυνος ο εξοπλισμός, ο οποίος δεν σταματά ποτέ να αναπτύσσεται. Κάθε διαγωνισμός είναι πιο βελτιωμένος, κάθε χαρταϊτός είναι πιο βελτιωμένος, κάθε πρωτότυπο, κάθε νέα διοργάνωση που πηγαίνουμε είναι καλύτερη και βρίσκουμε εκεί νέα πράγματα για να τα φτιάξουμε, να τα βελτιώσουμε και πάντα συνεχίζουμε να προχωράμε μπροστά. Είμαστε τυχεροί που η ομάδα μας έχει συνεργαστεί στενά με τους αναβάτες και τους προγραμματιστές. Ένας από τους προγραμματιστές μας ήταν κορυφαίος αναβάτης, οπότε από αυτή την άποψη είμαστε μια πολύ καλή ομάδα. Βρισκόμαστε όλοι μαζί. Πηγαίνουμε στο νερό, κάνουμε δοκιμές, επιστρέφουμε στον υπολογιστή, σχεδιάζουμε, ρυθμίζουμε τους χαρταϊτούς, τους στέλνουμε εκεί που θέλουν οι αναβάτες και φτιάχνουμε την ομάδα όπως θέλει αυτή για να φτάσει εκείνη στα όρια της. Προς το παρόν εξετάζουμε την κατασκευή. Είναι λίγο δυσκολότερο και είναι λίγο πιο εύκολο να πετάξεις, αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι θέλουμε να πάμε πιο γρήγορα. Αυτή η χαρταϊτή είναι λίγο πιο περίπλοκη από ό,τι φαίνονται, οπότε πρέπει να είσαι ακριβής με το μοντάρισμα, με το στυλ οδήγησης, σε σχέση με τους ανταγωνιστές σου. Αλλά πραγματικά, εξελίσσεσαι γρήγορα τον τελευταίο χρόνο και όλη η ομάδα μας πιέζει πολύ δυνατά στην αγωνιστική σκηνή. Και όπως μπορείτε να δείτε και στο νερό, η πρόοδός μας είναι μεγάλη. Είμαι πολύ χαρούμενος με όσα έχει καταφέρει η ομάδα μας.

Νομίζω ότι οι Κινέζοι λατρεύουν να άθλονται. Το kitesurfing είναι καλύτερη επιλογή, νομίζω, και γίνεται, η αλήθεια είναι, όλο και πιο δημοφιλές στην Κίνα. Σε αυτή την εκδήλωση υπάρχουν πολλά νέα κόρισια από την Κίνα, ειδικά στον αγώνα TT. Υποθέτω ότι γίνεται αυτό γιατί εδώ υπάρχει και μια νέα σχολή kiteboard και έτσι όλοι και περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν γι' αυτό. Και όλο και περισσότεροι άνθρωποι ασχολούνται με το άθλημα και κάθε χρόνο έχουμε κάποιους διαγωνισμούς στην Κίνα, οπότε ελπίζω ότι είναι θέμα χρόνου τα κορίτσια να βελτιωθούν και να είναι καλύτερα του χρόνου. Βλέπω πολλούς νεαρούς ανθρώπους και νομίζω ότι διασκεδάζουν πολύ και κάνουν καλούς αγώνες και έχουν μπροστά τους όλο το μέλλον και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για το άθλημά μας. Να βλέπουμε νέους ανθρώπους να βγαίνουν στο προσκήνιο. Νομίζω ότι αυτή είναι το μέλλον. What is up, my people?

Είμαι σούπερ ενθουσιασμένη γιατί θα είναι η πρώτη μου συνεδρία, βόλτα, κάτω από την Χρυσή Πύλη, κάτω από τη γέφυρα της Golden Gate, εδώ και πολύ καιρό και θα σας πάρω μαζί μου. Ο καιρός φαίνεται σούπερ δροσερός, υπάρχει ένα κύμα καύσων αυτό το Σαββατοκύριακο, οπότε θα έχουμε ένα πραγματικό ισχυρό θερμικό φαινόμενο. Φαίνεται καλό, είμαι ενθουσιασμένη, πραγματικά μου έλειψε το power. Καιρός στα 11 μέτρα και ελπίζω θα υπάρξει μια μέρα γι' αυτό ακριβώς το πράγμα. Όλοι όσοι εμπλέκονται στον κόσμο του kiteboarding βρίσκονται σε καλό δρόμο για το Παρίσι 2024 και στο Pure Action θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε αυτή την συναρπαστική νέα Ολυμπιακή κατηγορία. Αυτή η σεζόν υποτίθεται ότι ήταν μια Ολυμπιακή χρονιά, αλλά η πανδημία του COVID ξαναέγραψε το αθλητικό ημερολόγιο της χρονιάς. Αργότερα αυτή τη σεζόν θα ακολουθήσουμε επίσης όλη τη δράση στο Formula Kite Mixed World. Μην το χάσετε!

0: αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
1: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
3: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
2: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Η καλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
10: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
11: Προσωπικά χαίρομαι που απόψε υποδεχόμαστε μια ξεχωριστή γυναίκα που έχει διαγράψει μεγάλη πορεία τόσο στη τηλεόραση όσο και σε εφημερίδες, περιοδικά. Υποδέχομαι θερμά τη Νίνα Βλάχου.
10: Μια εκβαθέων συζήτηση για τα πρώτα βήματα στη δημοσιογραφία, τις δυσκολίες και το παρασκήνιο των μεγάλων της συνεντεύξεων με διεθνείς προσωπικότητες.
12: Είναι ωραίο πράγμα να βοηθάς τον κόσμο, να έχεις έτσι μια... να θες να κάνεις κάτι καλό.
10: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα, στο Action 24.

0: Φλόρ είναι ένας από τους ομορφότερους τόπους της χώρας μας. Αγαπημένος τόπος, με όμορφα ακούσματα, όμορφες μελωδίες και πάρα πολύ διασκέδαση.
1: Μικρό και ζεστό καφενείο.
2: Είναι ένας χώρος που δημιουργεί σχέσεις ποιότητας μεταξύ των ανθρώπων. Δηλαδή, εδώ συνυπάρχουν άνθρωποι, έχω πελάτες από 18 χρονών έως 98. Έρχονται όλοι μαζί, θα καλαμπορήσουν, θα πούν τα νέα της ημέρας, θα γελάσουν, θα κεραστούν. Δεν θα αισθανθείς ποτέ μόνος εδώ πέρα.
3: Εσύ τι θα θέλεις να είσαι στη ζωή σου, λύκος ή λύγκας?
4: Νομίζω ότι όλοι έχουμε θαυμάσει το λύκο από μικροί και ίσως ξεχνάμε ότι το λύκο δεν θα τον βλέπαμε ποτέ σε ένα τσίρκο να τον εκπαιδεύσουμε. Οπότε έχει πιο μεγάλη αξία για μένα ο συμβολισμός ότι είναι το σύμβολο της άγριας ζωής, του ανυπόταχτου, που δεν θα του σπάσουμε το ηθικό.
3: Τι νιώθεις τώρα εδώ πέρα, δηλαδή είμαστε εδώ πέρα τώρα στη μέση του πουθενά, έτσι? Τι είναι για σένα αυτός εδώ το βουνό?
5: Ησυχία. Έρχεσαι να ησυχάσεις, να περπατήσεις.
3: Γρηγόρη, εσύ?
6: Παράδεισο είναι. Είναι υπέροχα, δεν έχεις τίποτα ασυχία στο μυαλό. Τίποτα απολύτως.
7: Για μένα η Φλόρινα είναι η ομορφότερη πόλη της Μακεδονίας.
3: Υπάρχει μια πόλη στη Μακεδονία

Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην Φλόρινα. Μια πόλη που δεν σου έρχεται κατευθείαν στο μυαλό όταν σκέφτεσαι ταξίδια, ωστόσο είναι πραγματικά μια υπέροχη και ξεχωριστή πόλη. Βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο της Μακεδονίας και είναι η μοναδική πρωτεύουσα νομού που βρίσκεται τόσο κοντά στα σύνορα. Λίγο μετά συναντάς τα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Η τοποθεσία της πόλης παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι χτισμένη μέσα σε μια κοιλάδα και τριγύρω τα βουνά. Η παγωμένη πόλη της Ελλάδας, μιας και που η Φλόρινα βιώνει από τους πιο κρύους χειμώνες. Εδώ έχουν μετρηθεί θερμοκρασίες μέχρι μείον 29 βαθμούς Κελσίου. Εμείς τώρα, όπως βλέπετε, έχουμε μια όμορφη ηλιόλουστη μέρα, χειμωνιάτικη, με το θερμόμετρο να δείχνει λίγο πάνω από το 0. Ακολουθήστε με να ανακαλύψουμε αυτή την πόλη.

Η Φλόρινα είναι μια πόλη που σε κερδίζει σιγά σιγά. Κρύα στις θερμοκρασίες, αλλά ζεστή στην ψυχή. Αυτό είναι που την κάνει τόσο ξεχωριστή. Περπατώντας τη Φλόρινα, διαπιστώνεις τον πλούτο που είχε κάποτε αυτή η πόλη. Διάσπαρτα, όμορφα, νεοκλασικά σπίτια, πολύχρωμα, άλλα κίτρινα, άλλα μπλε, εννοείται παντού κυριαρχούν οι κεραμοσκεπές, ειδικά από ψηλά και γύρω τα καταπράσινα βουνά, η Φλόρινα είναι ένα όνειρο. Διαχρονική περατζάδα της πόλης πλάει στον ποταμό Σακουλέβα. Ο ομορφότερος περίπατος της Φλόρινας. Η Φλόρινα για πολλούς θεωρείται η Βενετία του Βορρά, εξαιτίας του Σακουλέβα ποταμού που διασχίζει την πόλη. Βρισκόμαστε πάνω σε ένα από τα γεφυράκια, όπου αριστερά και δεξιά υπάρχουν τα απαραίτητα καφέ και εστιατόρια, όπου συναντιούνται καθημερινά οι ντόπιοι. Περίπου 18.000 οι μόνιμοι κάτοικοι της πόλης της Φλόρινας. Πάνω σε αυτό το γεφυράκι, τα ερωτευμένα ζευγαράκια κλειδώνουν την αγάπη τους. Πλάι στο ποτάμι, όμορφα, παραδοσιακά σπίτια, νεοκλασικά, καθένα με διαφορετικό στυλ. Αυτό είναι που τα κάνει τόσο ξεχωριστά. Εδώ συσσωρεύεται όλη η γοητεία της πόλης και η βαλκανική της άβρα.

Αυτό είναι το Διεθνές Καφενείο, από τα πιο παλιά της πόλης, σημείο συνάντησης, στέκει του μεγάλου Έλληνα σκηνοθέτη Θεόδωρο Αγγελόπουλο.

καρδιά της πόλης χτυπάει εδώ και χρόνια στα ιστορικά καφενεία. Ένα από αυτά είναι το Διεθνές, όπου βρίσκομαι μέσα. Πραγματικά είναι ένα ταξίδι στο χρόνο. Μια απαραίτητη στάση να πιούμε τον καφέ μας και να ταξιδέψουμε νοερά στο παρελθόν.

Αν θες να νιώσεις την πραγματική ατμόσφαιρα μιας πόλης, ο καλύτερος τρόπος είναι να επισκεφτείς ένα από τα στέκια των ντόπιων. Το καφενείο του Νάσου είναι ένα από αυτά. Ένα αυθεντικό, παραδοσιακό, ελληνικό καφενείο. Τι να πρωτοπώ, τις παλιές εικόνες της πόλης, τους ανθρώπους, τις παλιές πινακίδες. Εάν τα λεξικά είχαν εικόνες, δίπλα από τη λέξη καφενείο, θα έπρεπε να μπει αυτή από το καφενείο του Νάσου. Σήμερα ιδιοκτήτης του καφενείου, ο Διονύσης, γιος του Νάσου, που συνεχίζει την παράδοση που άφησε ο πατέρας του.

Βρίσκομαι έξω από την δημοτική αγορά της Φλόρινας και ελάτε μαζί μου να σας δείξω το απόλυτο καφενείο.

0: Διονύση, ήρθε το καλό τώρα.
1: Ήρθαν τα κρατικά παιδιά. Ορίστε, καλή όρεξη.
0: Αυτό δεν είναι καφενείο, Διονύση, είναι και ψεσταριά μαζί, ε.
1: Τα πάντα.
0: Άντε, ξεκινήσουμε για μας στην αρχή.
1: Στην υγεία, παιδιά, καλώς ήρθατε.
0: Μικρό και ζεστό καφενείο.
1: Έτσι ακριβώς όπως τα λες, το καφενείο προϋπάρχει από το 70 και πριν το 70. Ο πατέρας μου το πήρε το 97, συνεχίζεται η παράδοση, το πήρα εγώ το 11 και ευελπιστώ κι εγώ να συνταξιοδοτηθώ από εδώ πέρα και να το πάρει κι ο γιος μου να συνεχιστεί η παράδοση.
0: Σημείο συνάντηση να φανταστώ τον ντόπιον εδώ που έρχεται το πρωί. Είμαστε ακριβώς δίπλα από την
1: δημοτική αγορά, ναι, ναι. Οπότε όλη η γειτονιά περνά από εδώ πέρα. Όλοι θα περάσουν. Από τις 7 το πρωί και όσο πάει το βράδυ.
0: Τότε ανοίγετε κι εσείς.
1: 7-7 η ώρα, ναι.
0: Καφεδάκι πρωινό.
1: Καφεδάκι πρωινό. Και καμιά φορά και κανένα σφινάκι για να ξεκινήσει η μέρα καλά.
0: Παγωμένη πόλη λένε τη Φλόρη, να πρέπει να σταθεί.
1: Είναι αυτό, αλήθεια είναι. Παράδειγμα, σήμερα είχε μείον 7 το πρωί που άνοιξα. Και με ξύλα μέχρι, εγώ τουλάχιστον τη Σόμπατη, και μέχρι μέσα Μάιο.
0: Εγώ έρχομαι εδώ πέρα, δίπλα από την αγορά, βλέπω τους ανθρώπους εδώ που κάθονται, πίνουνε, γελάνε, τρώνε. Εσάς σας αρέσει εδώ?
1: Το απολαμβάνω. Είναι ένας χώρος που δημιουργεί σχέσεις ποιότητας μεταξύ των ανθρώπων. Δηλαδή, εδώ συνυπάρχουν άνθρωποι, έχω πελάτες από 18 χρονών έως 98. Έρχονται όλοι μαζί, θα καλαμπορήσουν, θα πούν τα νέα της ημέρας, θα γελάσουν, θα κεραστούν. Δεν θα αισθανθείς ποτέ μόνος εδώ πέρα. Είτε έχεις παρέτητα, δεν έχεις, θα σε αγκαλιάσει ο κόσμος. Είναι ζεστό το κλίμα, είναι φιλόξενος χώρος. Ζεστός.
0: Εδώ τώρα τι μπορεί να φάει κάποιος, τι μπορεί να γευτεί?
1: Πολλούς ωραίους ποιητικούς μεζέδες.
0: Μελιτζάνα βλέπω εδώ, πιπεριά φλωρίνης, τουρσί, εννοείται φασόλια. Πιπεριά φλωρίνης.
1: Είναι υποχρεωτικό το φασόλι. Ναι, η πιπεριά και το φασόλι θεωρείται δεδομένο. Υπάρχει αυθονία στην περιοχή. Όλα είναι σπιτικά, δεν υπάρχει τίποτα αγορασμένο. Μετά είναι κρεατικά, το οποίο έχει ατελείωτα με το κατάλογο.
0: Θα έρθεις εδώ, θα νιώσεις ζεστασιά, θα γνωρίσεις τους ανθρώπους της Φλόρινας, θα φας και καλά.
1: Νομίζω τα συνδυάζει όλα. Από εδώ θα περάσει ο ξένος που θα ψάξει, παράδειγμα να βρει ένα σπίτι να νοικιάσει, να πάρει μια πληροφορία. Ο ταχυδρόμος θα περάσει να αφήσει θέματα για 5-10 φίλους εδώ γνωστούς. Περνάνε πολλά επαγγέλματα. Θεωρείται σαν σημείο, σαν, δηλαδή δεν τους πάει η μέρα άμα δεν ξεκινήσει από εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, λέω να βάλω ποδιά να σε βοηθήσω γιατί έχει πολύ κόσμο. Να σερβίρω.
1: Ευχαριστώ.
0: Λες, ε?
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Έλα, πάμε.
1: Πάμε.
0: Πίσω από τον πάγκο του καφενείου κατάλαβα πως δεν είναι απλά ένας χώρος, αλλά ένας ολόκληρος κόσμος. Έλα, αφεντικό. Λοιπόν, γατάκια θα πάρω.
1: Σωστός.
0: Παλιά, πριν αρχίσω τα ταξίδια, δούλευα κι εγώ σε καφενείο. Έχω κάνει πανηγύρια, μνημόσυνα, γλέντια. Το αγαπημένο μου βέβαια ήταν να πιάνω συζητήσεις με τους ανθρώπους, να μαθαίνω ιστορίες και τα κοτσομπολιά. Τι λέει, παιδιά, πώς πάμε? Καλά. Τέλεια, μπράβο. Από εδώ. Συχνάζετε στο στέκι. Το γρασάκι αυτό από τη διεύθυνση, στην υγειά σας. Να είστε καλά. Από εδώ, από τη Φλόρινα.
2: Εγώ ένα πρώινο ολοκληρώτρια εδώ. Α. Και έχουμε στο μέρη γιατί μία φορά.
1: Μέσα από τη.
0: Πάντα εδώ.
2: Πάντα εδώ.
1: Δημήτρη, με το μεγάλο αφεντικό.
0: Στο Big Boss εδώ, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Okay. Λοιπόν, Big Boss. Σκέτο χωρίς πάγο το Big Boss, ε.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στην υγειά σας, παιδιά. Να είμαστε καλά. Έλα.
4: Αυτό για μένα.
0: Ναι, ναι, για ποιον.
3: Γεια σας.
0: Να είμαστε καλά.
3: Καλώς ήρθατε.
0: Στην υγειά σας. Διονύση, ήσουν πολύ καλό αφεντικό, μπορώ να πω.

0: Είμαστε στη Φλόρινα και τι ακούμε στη Φλόρινα? Χάλκινα.
1: Ο ήχος που συντροφεύει τα γλέντια και τις χαρές στη Φλόρινα αλλά και στη Δυτική Μακεδονία είναι τα χάλκινα. Η μπάντα των αδελφών Βαλκάνη εδώ και 5 γενναίες διατηρεί αυτή την παράδοση. Τι σημαίνουν τα χάλκινα?
2: Χάλκινα είναι ένας, μπορούμε να πούμε, ένας γενικός όρος μουσικών οργάνων, τα οποία μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε σε χάλκινα πνευστά όργανα και ξύλινα. Η τρομπέτα, παραδείγματος χάρη, είναι στα χάλκινα πνευστά όργανα. Δυνατός ήχος, όμορφος ήχος για να διασκεδάσει ο κόσμος, για να περάσουμε καλά και γενικότερα για να είμαστε χαρούμενοι και να κάνουμε και τον κόσμο ευτυχισμένο.
1: Είσαι πέμπτης γενιάς.
2: Εγώ προσωπικά είμαι πέμπτη γενιά στην οικογένεια Βαλκάνη. Η μπάντα είναι ένα δημιούργημα της οικογένειας. Ξεκίνησε από τον πρόπαπού μου.
1: Πότε?
2: Στα τέλη του 1800, θα λέγαμε, 1890, 1895, κάπου εκεί. Και στη συνέχεια ο παππούς μου με τον αδερφό του, στη συνέχεια ο πατέρας μου με τον θείο μου και σήμερα εγώ, φυσικά μαζί με τους συνεργάτες μας, στους οποίους τους έχουμε χρόνια μαζί.
1: Περνάει ο κόσμος εδώ, σας χαιρετάει, είστε γνωστοί.
2: Περνάει, δόξα τω Θεώ, και τον ευχαριστούμε όλο τον κόσμο.
1: Αυτό περνάει από γενιά σε γενιά, το παίξιμο, το άκουσμα.
2: Η παράδοση περνάει από γενιά σε γενιά και φυσικά εξελίσσεται από γενιά σε γενιά. Γιατί υπήρχε παράδοση και το 1900, όπως προείπαμε. Υπάρχει παράδοση και τώρα, όμως δεν μπορεί να είναι η παράδοση ο τρόπος παίξηματος όπως έπαιζαν τότε οι μουσικοί να παίζουμε και τώρα. Πρέπει και να κάνουμε κάτι όπως κάνουμε κάτι διαφορετικό, πάντα με βάση την παράδοση, έτσι ώστε να φέρουμε και την νεολαία σε αυτή τη μουσική, στα πανηγύρια, στη διασκέδασή μας και να διασκεδάζει ο κόσμος.
1: Νιώθω πάντως πως όταν ακούω χάλκινα, εμένα με πιάνει ένα συνέστημα να βγω έξω στους δρόμους, να γιορτάσω.
2: Είναι ξεσηκωτικός ο ήχος. Ο ήχος είναι ξεσηκωτικός και χαρούμενος.
1: Και χαρούμενος,
2: ναι.
1: Εσύ πότε έπιασες πρώτη φορά?
2: Πρώτη φορά τρομπέτα έπιασα στα περίπου 7-8 χρονών.
1: Το διάλεξε εσύ το όργανο ή σε διάλεξε?
2: Το διάλεξε. Μου δώσαν ένα άλλο όργανο να παίξω στο σπίτι, δεν ήθελα. Μετά λέω στον μπαμπά μου, θέλω να με μάθεις κορνέτα και ξεκίνησα να μαθαίνω τρομπέτα.
1: Υπάρχει τώρα κάποιος στην οικογένεια που δεν παίζει όργανο?
2: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
2: Είναι μόνο τα παιδιά τα δικά μου, τα οποία είναι, η μεγάλη είναι 4,5 χρονών, ο μικρός είναι 2,5, οι οποίοι θα μάθουν και αυτή η μουσική.
1: Σιγά σιγά.
2: Έτσι βέβαια.
3: Η μουσική για μένα είναι ένα όνειρο, το οποίο από πολύ μικρή ηλικία έμαθα, μου δίδαξε ο πατέρας μου. Μ' άρεσε, συνέχισα, μελέτησα και έπαιξα και είμαι τώρα εδώ που φτάνω.
4: Η μουσική για μένα είναι το καλύτερο πράγμα στη ζωή μου που με έχει τύχει μέχρι στιγμής και συνεχίζουμε όλα αυτά τα χρόνια με την μπάντα της Φλόρινας των αδελφών Βαλκάνη να παίζουμε αυτή τη μουσική.
2: Για μένα η μουσική είναι η ζωή, η διασκέδαση και το παν για να προχωρήσω στη ζωή μου.
5: Είναι τρόπος ζωής, είναι ξεκούραση, είναι πολλά πράγματα μαζί.
2: Φλόρινα είναι ένας από τους ομορφότερους τόπους της χώρας μας, αγαπημένος τόπος, με όμορφα ακούσματα, όμορφες μελωδίες και πάρα πολύ διασκέδαση.
5: Η Φλόρινα είναι η αγαπημένη μας πόλη, ήσυχα, όμορφα, ωραία.
4: Είναι η ομορφότερη χειμωνιάτικη πόλη.
6: Για μένα η Φλόρινα είναι η ομορφότερη πόλη της Μακεδονίας.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
6: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύουμε.
7: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
8: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
9: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
10: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Ωραία, Φλόρινα δεν λέω, αλλά όπως ξέρετε, αγαπώ τη φύση και τις αναζωογονητικές εξορμίσεις σε αυτή. Η Φλόρινα έχει πραγματικά τριγύρω της μια μαγική φύση, γεμάτη βουνά, λίμνες και όμορφα χωριά που θα δούμε σε λίγο. Έχουμε φύγει από τη Φλόρινα, κινούμαστε νότιο-ανατολικά, μπροστά μας το Βίτσι και πάμε να εξερευνήσουμε αυτά τα ιδιαίτερα ξεχωριστά της χωριά. Μερικά από αυτά γνωστά όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το Βίτσι που βλέπω μπροστά μου, στην ουσία αποτελεί το φυσικό σύνορο μεταξύ του νομού Φλόρινας και της Καστοριάς. Ακριβώς από πίσω είναι η λίμνη και η πόλη της Καστοριάς. Σίγουρα οι περισσότεροι από εσάς θα έχετε δει στα ράφια των σούπερ μάρκετ το ξινό νερό Φλόρινας. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο ξινό νερό το χωριό και έχουμε έρθει στην κεντρική πηγή για να δούμε τελικά αν από εδώ όντως τρέχει φυσικό ανθρακούχο νερό. Όντως, ξινό το νερό, γνωστό για τις ευεργετικές του ιδιότητες, για αυτούς που αθλούνται, για αυτούς που θέλουν να είναι fit, zen. Ξινό νερό Φλόρινας, λοιπόν. Όντως, εδώ από την κεντρική πηγή, αναβλύζει αυτό το θαυματουργό νερό.

Το Νυμφαίο μοιάζει σαν ένα χωριό που ξεπήδησε από τις σελίδες ενός παραμυθιού. Πετρόχτιστα καλντερίμια, όμορφα αρχοντικά, περπατώντας ανάμεσα στα σοκάκια, νιώθεις ότι ταξιδεύεις σε μια άλλη εποχή. Έστω και για λίγο νιώθεις ότι ο χρόνος εδώ κυλά διαφορετικά.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω σε ένα από τα ομορφότερα χωριά ολόκληρης της Ευρώπης, τον Ιμφαίο. Βρίσκομαι στην κεντρική πλατεία του χωριού, κάθομαι στη μέση και απλά απολαμβάνω την τριγύρω θέα από αυτά τα πανέμορφα ανακαινισμένα πέτρινα αρχοντικά.
1: Ορίστε, γλυκό βύσσινο, καμπουρδιστή πιπεριά και η μαρμελάδα πιπεριάς που συνδυάζεται πολύ ωραία με τυράκια, με κρέατα πιστά.
0: Είναι το κέρασμα στους επισκέπτες του χωριού.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία, τι να πω, αγαπώ, κέρασο θα πάρω. Ξέρω ότι το αγαπάνε οι αρκούδες, οπότε λέω να το δοκιμάσω κι εγώ. Yeah. Ωραίο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είστε καλά.
0: Συνεχίζουμε. Το χωριό είναι φωλιασμένο στο όρος Βίτσι στα 1350 μέτρα υψόμετρο. Περιτριγυρισμένο από τις οξιές. Κοιτάξτε τι όμορφη αντίθεση κάνουν τα χρωματιστά παράθυρα με την πέτρα. Τη μορφή όμως που έχει σήμερα το χωριό την οφείλει σε κάποιους σπουδαίους ανθρώπους που είχαν καταγωγή από εδώ. Όπως ο Γιάννης Πουτάρης, ο οποίος ξεκίνησε, ανακαίνισε το σπίτι της οικογένειάς του και μετά από αυτόν και όλοι οι υπόλοιποι για να γίνει τελικά το Ιμφαίο σήμερα ένα από τα ομορφότερα χωριά, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και ολόκληρου του κόσμου θα πω εγώ, και να έρχονται εδώ επισκέπτες καθημερινά για να βλέπουν αυτή την ομορφιά. Ο πλούτος του παρελθόντος φαίνεται σήμερα. Το Ιμφαίο κάποτε, σκεφτείτε, ήταν από τα πιο πλούσια χωριά της Ελλάδας. Οι άνθρωποι τότε ασχολούνταν με την αργυροχρυσοχοΐα και τον καπνό, έμποροι ήταν δηλαδή, που ταξίδευαν σε ολόκληρο τον κόσμο, ωστόσο επέστρεφαν πίσω και άφηναν ένα μερίδιο του πλούτου τους και εδώ. Αν βρεθείτε ποτέ στον Ιμφαίο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να ξεκινήσετε με βόλτες στα σοκάκια. Το χειμώνα τώρα η αλήθεια είναι ότι κάνει αρκετό κρύο, αλλά το περπάτημα βοηθάει για να ζεσταθείτε. Άλλωστε, είναι ένα απλό περπάτημα, ένα περπάτημα μέσα σε αυτή την ομορφιά. Ελάτε μαζί μου.

Ένα από τα κτίρια που σου τραβούν την προσοχή περπατώντας τον Νιμφαίο είναι η Νίκαιος Σχολή, η οποία χτίστηκε το 1928. Ένα πανέμορφο κτίριο το οποίο λειτουργήσε στο παρελθόν ως γυμνάσιο, μετέπειτα ως δημοτικό και σήμερα εδώ λειτουργεί το περιβαλλοντολογικό κέντρο του Αρκτούρου. Πραγματικά αναρωτιέμαι αν μπορεί κανείς να βαρεθεί τις βόλτες μέσα στον Νιμφαίο. Είναι ένα όνειρο, πραγματικά. Λες, δεν μπορεί να υπάρχει σήμερα τέτοιο χωριό. Ένα παραμύθι.

καλύτερη θέα όντως είναι εδώ από το προάβλη του Αγίου Νικολάου. Έχει και διάφορα παγκάκια, μπορείτε να κάτσετε και να ρεμβάσετε. Το ίδιο θα κάνω κι εγώ. Και αν πολλοί αναρωτηθείτε τι δουλειά έχει ο Άγιος Νικόλαος που είναι προστάτης της θάλασσας και των ταξιδιών στον Ιμφαίο στα 1350 μέτρα υψόμετρο. Η απάντηση είναι ότι οι άνθρωποι, όπως είπαμε, ήταν έμποροι. Ταξίδευαν λοιπόν πάρα πολύ συχνά. Γι' αυτό το λόγο, για να έχουν προστασία στα ταξίδια τους, έκτισαν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Το ίδιο συναντάμε και σε άλλα χωριά, όπως την Ήπειρο, στα Ζαγοροχώρια και στα Μαστοροχώρια.

0: Πάμε να επισκεφτούμε το κέντρο προστασίας Λύκου και Λίγκα του Αρκτούρου. Ησυχία παρακαλώ. Ο Γιώργος ήταν ο ξεναγός μας. Ένας άνθρωπος με βαθιά αγάπη προς τα άγρια ζώα, την φύση και τον τόπο του. Παρατηρώντας το Λύκο και το Λίγκα, καταλαβαίνω πως η φύση έχει τους δικούς της κανόνες που τους διατηρεί με ευλάβεια και αυστηρότητα. Όταν έρθεις σε επαφή με αυτά τα άγρια ζώα, καταλαβαίνεις πως δεν είσαι απλά ένας παρατηρητής, αλλά μέρος ενός μεγαλύτερου κόσμου. Γιώργο, είμαστε τώρα στο κέντρο προστασίας Λύκου και Λίγκα.
1: Έτσι ακριβώς το λέμε. Έχουμε και τρία τσακαλάκια που φιλοξενούμε ωστόσο. Ο χώρος δημιουργήθηκε από το 2000 και μετά στην ουσία, έτσι ολοκληρώθηκε κατά κάποιο τρόπο και ήταν στα πλαίσια του προγράμματος Life Λύκος. Είναι ένας χώρος που φιλοξενεί πρώην εχμάλωτα άγρια ζώα. Οι Λύκοι και οι Λίγκες είχαν βρεθεί σε κατοχή ανθρώπου. Αυτό μπορεί να σημαίνει από διάφορες καταστάσεις, όπως ακόμα και πάνω ζωολογικό που έκλεισε.
0: Τώρα βλέπουμε το Λύκο.
1: Έτσι, ναι.
0: Ο Λευκός.
1: Ωστόσο, ως Λευκός το χρώμα, πρέπει να σας πούμε ότι είναι ένα από τα 30 υποείδη του γκρίζου Λύκου. Οπότε βλέπουμε στην ουσία τον γκρίζο Λύκο με αυτή την έκφανση. Είναι η καταγωγή του Βόρειος Καναδά, έτσι, από τον Καναδά, τύπου Hudson Bay.
0: Πάντως δεν είναι και τόσο άγριος, Γιώργο.
1: Η λέξη άγριο, λοιπόν, έχει μια ωραία κουβέντα. Να πούμε ότι τα ζώα αυτά, κατά μία έννοια, παραμένουν άγρια πανίδα. Για την οποία εμείς δεν κάναμε προσπάθειες να την εξημερώσουμε. Άγρια ζώα, στον άνθρωπο εξαρτημένα, εξοικειωμένα σαφέστατα, έχουν ξαναδεί άνθρωπο, μα γι' αυτό και είναι πίσω από φράχτες. Γι' αυτό και σήμερα εδώ φιλοξενούνται για το όποιο υπόλοιπο της ζωής τους απομένει πολύ λίγο σε χρόνια. Ζώα που έχουν μεγαλώσει λοιπόν στην φροντίδα του ανθρώπου δεν είναι σε θέση να αφαιθούν έξω. Τα κέντρα προστασίας που λειτουργούν με όρους καταφυγίου. Είναι αποστολή τους, έτσι είναι καθήκον, να παρέχουμε στα ζώα ένα πιο μεγάλο χώρο που αυτά επιλέγουν αν θα έρθουν κοντά μας, έτσι δεν έκανα κάποιο τέχνασμα όπως είδατε. Ήρθε από περιέργεια, έτσι μπορούσε να μην έρθει καθόλου.
0: Ήθελε να με γνωρίσει.
1: Ακριβώς, οπότε έχουν την πολυτέλεια να αναζητήσουν διάφορες γωνίες του χώρου που τους έχουμε αποδώσει και να το δουλέψουν με πιο φυσικά ένστικτα. Δηλαδή μπορεί να ψάξουν, να σκάψουν μια τρυπούλα και να ξετρυπώσουν ένα ποντικάκι. Έτσι, τα ζώα σαφώς ταΐζονται από εμάς, χωρίς να έχουμε σωματική επαφή, χωρίς να έχουμε διαδικασίες, να έχουμε επαφές. Για εμάς ακριβώς αυτό είναι το σημαντικό, να μπορούμε να αναδείξουμε την αξία αυτών των ζώων, αλλά εκεί που τους πρέπει, στο φυσικό περιβάλλον. Μας καθαρίζει, έτσι ως θηρευτές που μιλάμε τώρα για σαρκοφάγα θηρευτές, ζώα που είναι γερασμένα, άρρωστα, τραυματισμένα, διατηρεί ισορροπίες. Έτσι κρατάει όσο μπορούμε
0: την αλυσίδα.
1: Όλη αυτή την διάδραση μεταξύ τους, το ένα που δίνει τροφή στο άλλο.

0: υπάρχουν αυτά τα είδη στην ελληνική φύση σήμερα?
1: Αν εξαιρέσουμε αυτό το υποείδος που δεν ζει στην Ευρώπη, ο λύκος είναι το ζητούμενο αν ο άνθρωπος μπορεί να τον επανυποδεχτεί σε περιοχές που επανακάμπτει, και αυτό παρακολουθεί τώρα ο Αρκτούρος και άλλες οργανώσεις και ειδικοί. Ο λύγκας απ' την άλλη, ήθελα να πάω εκεί την κουβέντα, είναι για μας ήταν πολύ σημαντικό όταν μας δόθηκε ευκαιρία, όταν ας πούμε σηκώσαμε το τηλέφωνο και λάβαμε την αίτηση να δεχτούμε λύγκες τότε από ένα ζωολογικό της Ανδώρας, μια ευκαιρία να το κάνουμε γνωστό στο ευρύ ελληνικό κοινό.
0: Εγώ πρώτη φορά βλέπω.
1: Ένα ζώο άγνωστο της ελληνικής υπαίθρου, διότι επισήμως είχε χαθεί, έχει χαθεί από τη δεκαετία του 70.
0: Θυμίζει λίγο γριόγατα, αλλά δεν είναι.
1: Ένα είναι να το κάνουμε γνωστό στο ευρύ ελληνικό κοινό, και το άλλο είναι ακριβώς να ξεδιαλύνουμε στο μυαλό μας ότι η αγριόγατα και ο λύγκας είναι δύο διαφορετικά δασικά είδη και ότι δεν είναι το ένα και το αυτό με άλλη ονομασία. Που καμιά φορά υπάρχουν και τοπικές λαγιές στο πώς τον αποκαλούμε, τον αγριόγατα, την αγριόγατα, τον λύγκα κλπ.
0: Πολύ όμορφο ζώο.
1: Είναι ως μεγάλο λυροειδές, εντυπωσιακό, αν όχι εξωτικό στα μάτια μας. Έτσι, εμείς
0: το ακούμε.
1: Έχει ένα πολύ ωραίο, έτσι, διαφορετικό μάλλον κάλεσμα από ό,τι έχουν συνδεί στα αυτιά μας. Καλούμαστε λοιπόν να μην επισπεύδουμε την εξαφάνιση των ειδών, αλλά να τα προστατέψουμε μέσω προστασίας διατήρησης του φυσικού μας περιβάλλοντος. Από τα σκιές πυρκαγιές, μεγάλα τεχνικά έργα υποδομής, όλος αυτός ο τεχνικός πολιτισμός που κανένα φορά γίνεται και αλόγιστα, με προβλήματα, και όπου μπορούμε και ο Αρκτούρος ορθώνει το ανάστημά του και προβάλλει τις ενστάσεις του για να αποφύγουμε μη αναστρέψιμες ζημίες. Τα άγρια ζώα δεν επιζητούν να βρουν τον άνθρωπο, αντίθετα αποφεύγουν αυτόν, και γι' αυτό πρέπει να πούμε ότι δεν είμαστε σε μια αχανή χώρα που δεν θα τα πετύχουμε ποτέ στη ζωή μας. Όσο είμαστε περιπατητές, όσο είμαστε σε επαρχιακά δίκτυα που έχει άγρια πανίδα, έξω και οι πινακίδες που λέμε προσοχή πέρασμα αρκούδας κλπ. Είναι να μπορεί ο άνθρωπος να είναι οδηγός, άνθρωπος πιο υποψιασμένος, ο περιπατητής να γνωρίζει ότι ναι, σαφώς και υπάρχουν άγρια ζώα στην Ελλάδα, και αυτό είναι και το ηθικό μας πλεονέκτημα, ότι η Ελλάδα δεν έχασε ποτέ όλα της τα μεγάλα θηλαστικά.
0: Όπως ισχύει κιόλας ότι
1: τα μεγάλα σαρκοφάγα θηλαστικά, με συγχωρείς πάρα πολύ, γιατί στην κεντρική Ευρώπη, ας πούμε, αρκούδα και λύκος τα είχαν επί τούτου εξοντώσει πριν από 200-300 χρόνια.

0: Πόσοι λύκοι ζουν μέσα εδώ?
1: Είναι στην πόρουσα φάση 10 λύκοι. 5 λύκες και τα 3 τσακαλάκια που ήταν λοιπόν ορφανά από τροχαίο που είχε η μαμά τους.
0: Εσύ τι θα θέλεις να είσαι στη ζωή σου, λύκος ή λύγκας?
1: Ναι, νομίζω ότι όλοι έχουμε θαυμάσει το λύκο από μικρή και ίσως ξεχνάμε ότι το λύκο δεν θα τον βλέπαμε ποτέ σε ένα τσίρκο να τον εκπαιδεύσουμε. Οπότε έχει πιο μεγάλη αξία για μένα ο συμβολισμός ότι είναι το σύμβολο της άγριας ζωής, του ανυπόταχτου, που δεν θα του σπάσουμε το ηθικό να τον εκπαιδεύσουμε να μας κάνει αυτό που του ζητάμε εμείς. Πολλά ζώα το κάνουν σε τσίρκο κλπ. Εγώ έχω ταυτιστεί με το Λίγκα, για να μιλάμε ειλικρινής, και έχω στραφεί τελικά.
0: Γιατί? Και το...
1: ίσως επειδή, εντάξει, πάλι μου αρέσουν οι συμβολισμοί. Είμαστε και στη Φλόρινα, όπου είναι πάλι το σύμβολο μας, γιατί η Φλόρινα στα αρχαία ελληνικά ήταν η λυγκιστής. Είμαστε λυγκιστές, απόγονοι των λυγκιστών.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
2: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
3: Give me a chance to straighten this out.
4: You got it.
3: What do you got in mind?
5: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
7: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
8: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
9: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
10: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
11: ΣΥΡΙΖΑ.
12: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
13: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Βρίσκομαι στο Λιμνοχώρι και αυτή είναι η λίμνη Ζάζαρη. Μια από τις πολλές λίμνες του νομού Φλόρινας που έρχεται και αυτή να συνθέσει το παζλ της φυσικής ομορφιάς αυτού του τόπου. Κοιτάξτε τις αντανακλάσεις των βουνών πάνω στη λίμνη. Παντού επικρατεί ηρεμία, γαλήνη, η απόλυτη σιγαλιά. Το μόνο που ακούει κανείς είναι ο ήχος των άγριων πουλιών. Αξίζει τον κόπο αν βρεθείτε στην περιοχή, είτε πηγαίνοντας προς Νυμφαίο, είτε από τον Νυμφαίο προς το Αμύντιο ή τη Φλόρινα, να κάνετε μια στάση, να καθίσετε για λίγα λεπτά πάνω στην προβλήτα και να απολαύσετε για λίγα λεπτά αυτό το τοπίο. Δέστε το σαν ένα δώρο στον εαυτό σας, πραγματικά.

Αυτό είναι το Λέχοβο, ένα από τα ομορφότερα χωριά του νομού Φλόρινας. Κτισμένο στα 950 μέτρα υψόμετρο. Αγαπώ χωριά σαν αυτό. Παραδοσιακά, ελληνικά, τώρα το χειμώνα τα τζάκια να καίνε και να δημιουργούν αυτή την όμορφη ζεστή ατμόσφαιρα. Εδώ σήμερα ζουν περίπου 750 κάτοικοι που πραγματικά δίνουν ζωή σε αυτό το χωριό. Ένα χωριό στο οποίο επικρατεί πάρα πολύ κρύο όλο το χειμώνα μέχρι και τους καλοκαιρινούς μήνες. Έχω αφήσει κάτω το αυτοκίνητο και έχω πάρει το κεντρικό αυτό σοκάκι για να καταλήξω στην κεντρική πλατεία όπου βρίσκεται όλη η ομορφιά του χωριού. Θα δείτε σε λίγο. Αυτή είναι η κεντρική πλατεία στο Λέχοβο με τα δύο πλατάνια και τον όμορφο ναό του Αγίου Δημητρίου. Οι κάτοικοι εδώ ήταν γνωστοί μάστορες της πέτρας. Γι' αυτό και τα τόσο όμορφα πέτρινα σπίτια, αλλά και αυτή εδώ η πλατεία με τον ναό. Δυστυχώς, το Λέχοβο καταστράφηκε ολοσχερός τον Ιούλιο του 1943 ως αντίπεινα των Γερμανών εξαιτίας δραστηριότητας που είχαν οι αντάρτες στο χωριό και στην τριγύρω περιοχή. Γι' αυτό και σήμερα δεν σώζονται τα σπίτια καθώς οι άνθρωποι τα ξανάφτιαξαν από την αρχή. Ωστόσο, αυτός εδώ ο ναός και η πλατεία είναι ένα δείγμα της μαεστρίας και της δουλειάς αυτών των μαστόρων. Από το Λέχοβο ξεκινούν και όμορφες διαδρομές στη φύση. Τα μονοπάτια της ειρήνης, τα λένε, που ξεκινάνε από εδώ και πηγαίνουν προς τα δίπλα χωριά, αλλά και προς το βουνό. Είναι σηματοδοτημένα και υπάρχει ένας χάρτης εδώ στο χωριό που μπορείτε να δείτε όλες τις διαδρομές.

0: Νωρίς το πρωί πήραμε το δρόμο προς τα χωριά στο Βίτσι. Πετύχαμε κυριακάτικη λαϊκή. Έμποροι από την τριγύρω περιοχή δίνουν ραντεβού καθημερινά στην κάτω πλατεία του χωριού. Μόλις τελείωσε και η λειτουργία στην εκκλησία, άρχισε να έρχεται και ο κόσμος. Λίγα προϊόντα και εκλεκτά. Φρέσκα λαχανικά, φρούτα, αυγά. Όσα πρόλαβα να δω πριν με παρασύρει η ζωντάνια της λαϊκής αγοράς. Πιάσε μισό κιλό κρεμμύδια, βάλε 10 λευκά αυγά, 5 κανονικά, λίγες ελιές και ό,τι άλλο θέλει ένα νοικοκυριό. Ξακουστό το λέχο, όμορφο χωριό.
1: Είναι, οικοδόμη.
0: Οι καλύτεροι μάστορες.
2: Είμαστε. Τώρα
1: είμαστε συνταξιούχοι.
0: Συνταξιούχοι, ε. Τώρα εδώ τι, κυριακάτικη αγορά είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Εσύ γέννημα δρέμα από το Λέχοβο.
1: Μόνο φαντάρος που πήγα στην Κύπρο, που έχω βγει από το χωριό.
0: Και από το χωριό και από τη χώρα.
1: Ναι.
0: Και τώρα εδώ το πρωινό, έχει το πρωινό κουσκούς εδώ πέρα, ε.
1: Ήρθα το συμπέθερο να το δω.
0: Α, ο συμπέθερος. Ο συμπέθερος έχει κρεμμύδια εδώ, ναι. Ε. Η γυναίκα πήγε στην εκκλησία.
1: Ελεύθερος σήμερα.
0: Ελεύθερος. Πώς κατάφερες ελεύθερος στα βουνά εδώ πέρα. Ελεύθερος πολιορκημένος ή ελεύθερος ελεύθερος.
1: Ελεύθερος ελεύθερος.
0: Βαγγέλη, κρεμμύδια ξερά.
2: Ξερά και παραγωγής. Παραγωγός. Δεν είμαι μανάβης και έτσι. Εγώ τα δουλεύω από μικρό παιδί. Από το γεννήθηκα.
0: Εδώ από τα βουνά είσαι κι εσύ.
2: Όχι, είμαι εγώ από τις Πέτρες, από εδώ από τα Μίντιο. Ένα χωριό κοντά στις Λίμνη Πετρών. Εκεί η Βεγορίτιδα που είναι.
0: Και έρχεσαι εδώ κάθε Κυριακή το πρωί.
2: Κάθε Κυριακή πρωί. Ναι. Βλέπουμε και το γαμπρό, τους φίλους.
0: Έχεις κάνει το γαμπρό εδώ.
2: Ναι. 20 χρόνια.
0: Να σου πω, μικρό. Οι άνθρωποι εδώ καλοί είναι.
2: Καλοί είναι, πολύ καλοί.
0: Καλοί είναι, σίγουρα.
2: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, εσύ που έρχεσαι από άλλο χωριό, δεν υπάρχουν μακιά.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Ο ξένος και αυτά.
2: Όχι, όχι, τίποτα. Ναι, ναι, τέτοιο δεν έχουμε.
0: Νύφες καλές είχε.
2: Είχε, έχει. Έχει καλά κορίτσια.
0: Έχει καλά κορίτσια. Με πρίκα ή...
2: Πρίκα, α, τι με πρίκα, με ένα μυστρί, τι να πρίκα να έχουνε.
0: Ο Μιχάλης βλέπω έχει πολύ ωραία αυγά, φρεσκότατα εδώ πέρα. Αλανιάρικα τα βλέπω τα αυγά, Μιχάλη.
3: Είναι ελεύθερη βοσκή.
0: Ελεύθερη βοσκή. Πού τα έχεις, πού βοσκάνε.
3: Στου Αμπελόγυπου Καστοριά, ένα χωριό τη Καστοριά.
0: Α, είσαι από την άλλη πλευρά, εσύ, ε.
3: Ναι, την πλευρά τη Καστοριά.
0: Σε προτιμάει εδώ το χωριό, βλέπω.
3: Δόξα το Θεό, είμαστε πολλά χρόνια.
0: Μπράβο. Και εδώ οι κυρίες χαμογελαστές να πάρουν τα αυγουλάκια σήμερα.
3: Πάντα.
0: Αύριο αυγό. Το άσπρο με το άλλο, τι διαφορά έχει.
3: Από ασπρικότα, φίλοι μου.
0: Αυτό είναι μόνο, είναι ασπρικότα, ε.
3: Ναι.
0: Γευστικά δεν έχει κάποια διαφορά.
3: Καμία.
0: Καμία. Τελικά επηρεάζουν τη χοληστρίνη τα αυγά, είναι μύθος.
3: Έξι. Από ό,τι έχουν πει, καθόλου.
0: Και με ένα γιατρός αυτό μου είπε.
3: Καθόλου.
4: Όλα από λίγο, παιδί.
3: Όλο πρωτεΐνη.
0: Όλα από λίγο.
3: Όλο δύναμη είναι.
4: Όλα πειράζουν, αλλά από όλα από λίγο.
0: Α, όλα από λίγο.
3: Όλα πρωτεΐνη από είναι 1,5. Ενάμιση, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Μπράβο. Ωραίο πάντως το λέω.
3: Και εσείς να δείξετε, είναι πανέμορφα χωριά όλα. Να περάσετε καλά εδώ στα μέρη μας. Είναι
0: ωραία.
3: Να είστε καλά, φίλε μου.
0: Καλές πωλήσεις εύχομαι.
3: Και εσείς.
0: Και να είναι υγιέστατες οι κότους. Να σου πω, οι κότες πόσο καιρό ζουν.
3: Το κυριότερο.
0: Πόσο καιρό κάνει αυγά.
3: Κοντά στα 2 χρόνια είναι η παραγωγή τους. Μετά πρέπει να τις αλλάξεις. Αλλάζεις το κοπάδι. Κάθε τέτοιο ή βάζεις μικρά πουλάκια και τα μεγαλώνουμε ή τα παίρνεις έτοιμα περίπου 2,5-3 μηνών. Και ξεκινάνε την παραγωγή του.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε.
3: Να είναι γερά. Να είσαι καλά.
0: Μιχάλη,
3: και εσύ καλά να περάσετε. Και καλές βόλτες.

Κινούμαστε δυτικά αυτή τη φορά με κατεύθυνση τη Βίγλα για να επισκεφτούμε ένα από τα ομορφότερα χιονοδρομικά κέντρα ολόκληρης της χώρας. Θα δείτε.

0: Καταφύγιο Βίγλας. Το κρύο τσουχτερό, μείον 3 αυτή τη στιγμή. Είναι καλά όταν δεν φυσάει. Όταν φυσάει, είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Μια από τις ομορφότερες εμπειρίες που μπορεί να ζήσει κάποιος στη Φλόρινα είναι το χιονοδρομικό της Βίγλας. Εκεί σας περιμένει ένας πάρα πολύ ζεστός ξενώνας, ένα μεγάλο σαλέ και ατέλειωτες πίστες για σκι και snowboard. Εμείς βέβαια επιλέξαμε να κάνουμε snowmobile και να κάνουμε μια διαδρομή ψηλά μέχρι το λαιμό.

Το διασκέδασα, μπορώ να πω, αρκετά. Ωραία η αίσθηση να οδηγήσει πάνω στο χιόνι. Εκεί που φοβήθηκα είναι όταν πήρε το τιμόνι ο κύριος σκηνοθέτης, ο Μιχάλης Οφελάνης. Η αλήθεια είναι, δύο φορές σωθήκαμε, αναγκήτσαμε. Άλλη φορά, Μιχάλη, δεν το σάδινε το τιμόνι, να ξέρεις. Ποτέ.

Ο Χρήστος και ο Γρηγόρης ήρθαν μαζί μας για να μας δείξουν τις διαδρομές προς το βουνό. Όσο για το όνομα, Βίγλα από το Βιγλίζω. Γιατί εκεί ψηλά ήταν παρατηρητήριο προς την κοιλάδα κάτω και τον κάμπο της Φλόρινας.

0: Παιδιά, πολύ τη χάρηκα τη βόλτα. Αν και σύντομη, πολύ cool. Τώρα εδώ πού είμαστε, Λάκα είναι εδώ, βλέπω, έτσι.
1: Εδώ η περιοχή λέγεται Λάκος.
0: Πόσο υψόμετρο έχουμε τώρα εδώ,
1: γύρω στα 1700.
0: 1700, ε.
2: Είναι πιο ήπια, πιο αρχάριος.
0: Το χιονοδρομικό πόσες πίστες έχει,
2: 11.
0: 11 πίστες.
2: Ναι. Και έχουμε και τη μεγαλύτερη στην Ελλάδα Ολυμπιακών προδιαγραφών που είναι 2,5 χιλιόμετρα.
0: Κάνει σκι.
2: Κάνω snowboard.
0: Τι είναι καλύτερο,
2: το snowboard. Πιο ωραίο.
0: Χρήστο, εσύ.
1: Εγώ, φίλε, δεν κάνω από αυτά. Με τα εργαλεία εδώ ασχολούμαι.
0: Με αυτά εδώ, ε. Από μικρό στο βουνό.
1: Αρκετά χρόνια. Παπουτσιρικάς. Όχι τώρα ότι είμαστε μεγάλοι.
0: Mm-hmm. Οξιές βλέπω τριγύρω, ε.
1: Ναι. Όλα αυτά τα εδάφια οξιές είναι εδώ.
0: Τι νιώθεις τώρα εδώ πέρα, δηλαδή είμαστε εδώ πέρα, τώρα στη μέση του πουθενά, έτσι. Τι είναι για σένα αυτό εδώ το βουνό.
1: Ησυχία. Έρχεσαι να ησυχάσεις, να περπατήσεις.
0: Γρηγόρη, εσύ.
2: Παράδοση είναι υπέροχα, δεν έχεις τίποτα σε κέι στο μυαλό. Τίποτα απολύτως.

κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Δεν ξεχνάμε να μπούμε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube και να δούμε αυτό και όλα τα προηγούμενα επεισόδια. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Παλέμε!

0: αμέσως μετά, Άξιον Σαββατοκύριακο.
1: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
2: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
3: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
1: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: So, what are you doing with the rest of your life?
1: Catching up on some me time, find God, maybe move around some chairs.
0: Maybe I'll run into you in an orgy or something.
1: Well, that sounds nice.
2: Luckily, I'm getting my midlife crisis in just under the wire.
3: Hi, welcome to Frenzies, where everyone's your friend.
0: I believe you guys are still open. And do you know what? It's his birthday today. Why didn't you tell me that?
4: Κάρικα που σε γνώρισα. Απόψε στις 10 στο Action 24.
5: Προσωπικά χαίρομαι που απόψε υποδεχόμαστε μια ξεχωριστή γυναίκα που έχει διαγράψει μεγάλη πορεία τόσο στη τηλεόραση όσο και σε εφημερίδες, περιοδικά. Υποδέχομαι θερμά τη Νίνα Βλάχου.
4: Μια εκβαθέων συζήτηση για τα πρώτα βήματα στη δημοσιογραφία, τις δυσκολίες και το παρασκήνιο των μεγάλων της συνεντεύξεων με διεθνείς προσωπικότητες.
6: Είναι ωραίο πράγμα να βοηθάς τον κόσμο, να έχεις έτσι μια... να θες να κάνεις κάτι καλό.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, κύριε Δημήτρη.
0: Γεια σου, Αντριάννα. Τι κάνεις?
1: Bonjour. Καλά είμαι. Εσείς πώς είστε?
0: Δόξα στον Θεό.
1: Ήταν πολύ, ξεκινήσαμε πολύ ροκ σήμερα.
0: Ναι, πολύ ροκ, εντάξει.
1: Ναι. 90's
0: το ροκ είναι αθάνατο τώρα, δεν είναι.
1: Το κλασικό.
0: Δεν είναι τώρα αυτά τα μια κρίσεω και τα ξεχνάμε.
1: Ναι.
0: Υπάρχει. Λοιπόν, πώς περάσατε την εβδομάδα αυτή?
1: Νομίζω ότι πλέον έχουμε μπει κανονικότατα σε αυτή την κατάσταση πριν τις διακοπές, να ολοκληρώσω όλες τις εργασίες οι οποίες μου απομένουν προκειμένου να μπορέσω να πάω διακοπές. Με το κεφάλι μου λίγο.
0: Να τελειώσει εκκρεμότητές σου, ναι, ή κάνεις εργασίες,
1: χτίζεις
0: και τέτοια?
1: Όχι,
0: και
1: δεν χτίζω, δεν χτίζω, δεν χτίζω. Εκκρεμότητες,
0: βάφεις,
1: ναι,
0: φτιάνεις το, το beach bar του σπιτιού.
1: Το beach bar, καλό αυτό, το beach bar του σπιτιού. Θα μπορούσαμε να ρίχνουμε έτσι για φορτηγά άμμο το καλοκαίρι στο μπαλκόνι.
0: Ναι, ναι. Παιδιά, κάνει λίγο.

0: Δεν ξέρεις πόσο κοστίζει.
1: Πού, πώς, γιατί, τέτοια. Αυτή η γνωστή γκρίνια που μας πιάνει για τα ακτοπλοϊκά αυτή την εποχή, για τα ξενοδοχεία αυτή την εποχή.
0: Εντάξει, στο Αιγαίο γίνεται χαμός. Οι εταιρείες έχουν ανοίξει πόλεμο. Έχουν ανοίξει πόλεμο οι εταιρείες. Και οι ακτοπλοϊκές μεγάλες. Και γίνεται. Όποιοι ασχολούνται με αυτό, δηλαδή ξέρουν ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μάχη.
1: Γίνεται πανικός.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Μεθόδιος Έκτορας τα είπες. Χρόνια πολλά και σε όλους όσοι σήμερα 20 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι, έχετε τα γενέθλιά σας, επετείους και άλλες.
0: Και άλλα τέτοια.
1: Γιορτές γεροί, δυνατοί, υγιείς, πολύχρονοι.
0: Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Προσφύγων σήμερα. Καθιερώθηκε με βάση Γενική Συνέλευση στο ΙΕ το 2000 και τιμάται κάθε χρόνο 20 Ιουνίου. 20 έχει σήμερα.
1: 20 Ιουνίου, ναι.
0: Με αφορμή την υπογραφή της Σύμβασης της Γενέβης για το καθεστώς προσφύγων το 1951. Αυτό το πράγμα που βλέπουμε τώρα και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Το 1944.
0: Ναι.
1: Θες να πεις για το προηγούμενο. Όχι. Το 1944, σαν σήμερα κυρίες και κύριοι, μια τέτοια ωραία μέρα, ιδρύεται η Αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, γνωστή και ως CIA.
0: Μπράβο. Με τις υγείες μας.
1: Με τις...
0: Εντάξει. Λοιπόν, τουλάχιστον η CIA έχει πολλά... Είναι πρωταγωνίστρια σε πάρα πολλά έργα.
1: Μα από εκεί την ξέρουμε τη CIA. από πού την ξέρουμε.
0: Ναι, από εκεί την ξέρουμε.
1: Και από το θυμάσαι εκείνο το θύμα της 17 Νοέμβρη. Ήταν ο σταθμάρχης της CIA εδώ στην Ελλάδα. Τον έλεγαν Wells. Ρίτσαρντ Wells.
0: Ένα από τα θύματα.
1: Ήταν ένα από τα πρώτα θύματα της 17 Νοέμβρη. Ναι. Από εκεί. Και από το Hollywood. Πολύ Hollywood. Εκεί που μαλώνουν μεταξύ τους. Ποιος είναι καλύτερος, το FBI, η CIA, η NSA, είναι δική μας δικαιοδοσία κτλ.
0: Λοιπόν, 78. Εσύ δεν θυμάσαι, σου ένα κοριτσάκι.
1: Αγέννητη, μου, τι κοριτσάκι.
0: Εντέλος αγέννητη, λοιπόν. Σεισμός 6,5 της κλίμακας Ρίχτερ στη Βόλβη. Στο χωριό Προφήτη, στη λίμνη
1: Βόλβη. Τώρα σοβαρά δεν το θυμάμαι.
0: Συγκλονίζει Θεσσαλονίκη. 15 δευτερόλεπτα, ζημιά στην πόλη, απογορύφημα, η κατάρρευση οικοδομής στην πλατεία υποδρόμου, απολογισμός 40 νεκροί και μία πόλη που ήταν έξω επί ένα μήνα.
1: Πραγματικά δεν το θυμάμαι.
0: Ναι. Και... Τότε η κρατική τηλεόραση, εγώ ήμουν φοιτητής. Και το θυμόμαστε από τις εφημερίδες. Πέραμε από την εφημερίδα να δούμε τι γίνεται με το σεισμό. Φαντάζεσαι τώρα, έτσι. Δηλαδή, το τυπωμένο χθες βράδυ με το...
1: Θυμάμαι βέβαια, θέλω να σου πω Δημήτρη, εντόνω στο σεισμό του 81. Πολύ έντονα.
0: Από το 78 στο 81 γεννήθηκες, μεγάλωσες και
1: θυμάσαι. Και τα θυμάμαι.
0: Έτσι, πολύ ωραία.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Το 2009, κυρίες και κύριοι, πραγματοποιούνται τα εγγένεια του Μουσείου της Ακρόπολης. Το 9 πέρασαν τόσα χρόνια. Από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια, παρουσία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πλήθους ξένων ηγετών. Υπουργός Πολιτισμού τότε, κυρίες και κύριοι, Αντώνης Σαμαράς, σε μια συμβολική κίνηση που μεταδίδεται σε ολόκληρο τον κόσμο, τοποθετεί ένα κομμάτι μαρμάρου που επεστράφει από το Μουσείο στο Βατικανό στη μετόπη του Παρθενώνα. Mm-hmm. Η κίνηση βέβαια ήταν για να συμβολήσει το ελληνικό αίτημα που ακόμα υπάρχει για την επανεπιστροφή των μαρμάρων, την επανένωση των μαρμάρων του Παρθενώνα.
0: Είχαμε αυτή τη βδομάδα αυτό το φοβερό με το αίτημα της Ακρόπολης, τη συμπλήρωσή του, έτσι.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Πόσα χρόνια μετά.
0: Λοιπόν.
1: Δηλαδή τώρα
0: 200, 20... από τότε που το γκρέμισε ο Έλγιν, ρε
1: παιδί. Από τότε που το πήρε, ναι. Από τότε που το γκρέμισε.
0: Ο Έλγιν, ας πούμε, για να βγάλει τα αγάλματα, ξεπάτωνε τα μάρμαρα όλα και τα πέταγε κάτω και ύστερα έκοβε τα αγάλματα.
1: Πω, φοβερό,
0: και
1: ρε παιδί.
0: Τα άλλα τα παράταγε.
1: Φοβερό.
0: Από τότε. Τότε. Φοβερό. Βάζαν το μοχλό, ξέρεις το αυτό, γκράπ μία, το ξεπάτωνε όλο το κομμάτι, το πέταγε κάτω και ύστερα κόβανε τα αγάλματα ή αυτά που του ενδιαφέραν και έβγανε. Λοιπόν, και
1: μπήκε
0: η μετώπη για πρώτη φορά.
1: Η συζήτηση βεβαίως για το θέμα της επανένωσης, επιστροφής στο μαρμάρο του Παρθενώνα παραμένει. Mm-hmm. Κάποια στιγμή είχε φουντώσει, δηλαδή ήμασταν πάρα πολύ κοντά.
0: Θεωρούσαμε εμείς ότι ήμασταν κοντά.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Νομίζω ότι αυτή είναι η σωστότερη, έτσι όπως το λες, είναι σωστότερο.
0: Κοντά,
1: δεν φαίνεται ότι βρίσκεται,
0: κάποια στιγμή θα γίνει.
1: Ότι βρίσκεται λύση.
0: Γρήγορα. Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας ήταν.
1: Το ενδιαφέρον έχει πως η βρετανική κοινή γνώμη έχει μετατοπιστεί.
0: Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου τους Εγγλέζους.
1: Δεν τους ενδιαφέρει, λες.
0: Σου λέει, αν αρχίσω εγώ να μοιράζω, να δώσω στην Ελλάδα πίσω τα μάρμαρα του Παρθενών.

0: Τα Ελγίνια που λένε, τα μάρμαρα του Παρθενώνα που τα λέμε εμείς, τα γλυπτά του Παρθενώνα. Άμα δώσω στους Αιγύπτιους τα.
1: Εντάξει, έτσι όμως δεν πρέπει.
0: Το μισό μουσείο.
1: Το μουσείο είναι Αιγυπτιακό. Έτσι,
0: τι θα γίνει τώρα.
1: Έτσι.
0: Θα κάνουμε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν. Λοιπόν, εν τω μεταξύ σήμερα μια και λέμε για Βρετανία, τρακάρε.
1: Ναι, ναι.
0: Σύγκρουση. Δηλαδή, δύο τρένα τρακάραν στη Βρετανία. Μπέντφορντ, κοντά στο Μπέντφορντ, δεν ξέρω πού είναι το Μπέντφορντ, εν πάση περιπτώσει. Ένας νεκρός τραυματίας μπόλικη. Με δύο τρένα τώρα. Για να δεις ότι δεν γίνονται μόνο εδώ, γίνονται κι αλλού.
1: Καλά, εντάξει τώρα.
0: Ναι. Λοιπόν, τα πλάνα αυτά με τα ντρόν τώρα, με τα τρένα τα διαλυμένα κλπ. Λοιπόν,
1: είναι στα τελευταία νέα, ναι, κυρίες και κύριοι, αυτή η είδηση.
0: Θα δούμε τώρα τι φταίει και τι δεν φταίει. Είναι από μέσα από επιβάτη που.
1: Μέσα από το
0: άμα
1: τρένο.
0: Άμα δεν είναι και τα τρένα ασφαλή, ρε παιδί μου.
1: Μέσα από το τρένο πλέον.
0: Τώρα, δηλαδή το τρένο λες. Λοιπόν, μάλιστα. Τελευταία εξέλιξη είναι αυτή. Σήμερα έγινε δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Στις υπόλοιπες ειδήσεις στην επικαιρότητα.
0: Ποιες ειδήσεις? Δεν υπάρχουν ειδήσεις. Αλλιώς τα ασθενά του ορμού και αυτά. Μπούρδες είναι αυτά. Ο λαγοκέφαλος είναι. Όλοι ασχολούνται με το λαγοκέφαλο. Ο λαγοκέφαλος εδώ, ο λαγοκέφαλος εκεί, ο λαγοκέφαλος παραπέρα. Δεν πάνε να λες ο Τραμπ, η Χετσμπολάχ, το Ισραήλ. Ποιο Ισραήλ, αγόρι μου, ο λαγοκέφαλος. Τι θα γίνει με το λαγοκέφαλο?
1: Τον επικήρυξαν.
0: Θα το κάνουν και αυτό. Σιγά, λοιπόν, σάμα τις μπορείς με την επικήρυξη του
1: λαού. Άκουσε τώρα, αν τον επικηρύξουν με 6-7 ευρώ, σου λέω εγώ,
0: ναι,
1: δεν θα μείνει λαγοκέφαλος για λαγοκέφαλος.
0: Γιατί τώρα τους κυνηγάνε, ό,τι πως τους βγάζαν πριν, θα τους βγάζουν και τώρα, ρε εσύ.
1: Τι όχι, αν ο άλλος έχει κίνητρο, περίμενα, αν υπάρχει, ρε παιδί μου, το, πώς λέει, του κυνηγού και του ψαρά το πιάτο, δύο μέρες είναι.
0: 10 φορές είναι αδιανή, μια φορά
1: και μια φορά γεμάτο. Ναι. Τώρα, αν ο άλλος έχει κίνητρο να βγει στη θάλασσα και να μαζέψει 10 λαγοκέφαλους.
0: Ναι.
1: Θα το κάνει ο ψαράς.
0: Προφανώς το κάνει.
1: Δηλαδή. Για την επικήρυξη του Υπουργείου. Ναι,
0: αυτό είναι. Για την ανάπτυξη. Ναι, ναι. Δηλαδή που ασχολείται με την άλλη.
1: Αυτό που δεν. Που
0: το έχει κάνει Κύπρος, το έχει κάνει Τουρκία, το έχουν κάνει διάφορα. Ναι.
1: Αυτό που δεν ξέρουμε είναι. Λέμε για την επίσημη επικήρυξη, κυρίες και κύριοι, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι, ναι, πληροφορίες λένε γύρω στα 6 με 7 ευρώ.
0: Το κεφάλι, το κομμάτι.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα θα δούμε ακριβώς το τι θα γίνει. Εντάξει. Εγώ να σου πω την αλήθεια μου, Δημήτρη, ενώ το είχαμε συζητήσει και τις προηγούμενες φορές στην εκπομπή, θυμάσαι, το είχαν θέσει και πολιτικοί στην εκπομπή το συγκεκριμένο θέμα.
0: Ναι, ρε παιδί, γιατί ψαράδες υποφέρουν, τους τρώνε τα δίχτυα, τους τρώνε τα ψάρια. Σαν τις φόγκες είναι, ναι.
1: Δεν είχα καταλάβει ότι δαγκώνει και με τον τρόπο αυτό κιόλας. Το είδα δηλαδή σε ένα βίντεο.
0: Που έτρωγε την κοκακόλα.
1: Που έτρωγε, ναι, το κουτάκι. Δεν το είχα καταλάβει αυτό. Πραγματικά σου μιλάω, έμεινα. Δηλαδή. Εντάξει. Να πούμε ότι έχει φτάσει προς την Εύβοια.
0: Παντού είναι μωρέ πια. Στο Αιγαίο έχει φτάσει. Άμα έχει φτάσει στην Εύβοια είναι μέχρι πάνω.
1: Είναι μέχρι πάνω.
0: Βέβαια. Τι
1: τα νερά, μήπως επειδή είναι πιο κρύα, μωρέ πιο πάνω.
0: Αν είναι ψηλά, πιο κρύα, ναι, μπορεί να.
1: Αυτό είναι το θέμα. Γιατί
0: το θέμα είναι ότι, παιδιά, άμα αρχίσουμε τώρα και βαφτίζουμε τις κουτσομούρες και τις μαρίδες λαγοκέφαλους, όπως τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χαιρετίσματα.
1: Πού πήγε το μυαλό σου, πού πήγε.
0: Το
1: δηλαδή,
0: δικό μυαλό.
1: Πού πήγε το μυαλό σου,
0: το δικό μυαλό.
1: Πες το, πώς το σκέφτεσαι, σε αφήνω.
0: Τι πώς το σκέφτομαι.
1: Δηλαδή, τι εννοείς, ότι θα πιάνουνε.
0: Θα πιάνουμε κουτσομούρα, αλλά λένε ότι είναι λαγοκέφαλος. Πάγα που κάνεις τώρα. Άγκα είμαι. Εδώ το λαγοκέφαλος είναι τόσο σωστά. Συγγνώμη, τα συγχωρίζω.
1: Πιο μεγάλος είναι.
0: Πόσο τόσο σωστά, με συγχωρίζω. Δεν γίνουμε τώρα και δεν κάνει και σκεφτούν τίποτα άλλο άνθρωποι. Λοιπόν, εδώ ολόκληρες προβατίνες να πούμε που είναι 50 κιλά, 60, 70 η προβατίνα. Που δεν υπήρχε και τη δηλώναν. Το λαγοκέφαλο θα αυτό. Τέλος πάντων, να διασφαλιστεί παρακαλώ. Δεν έχουμε τώρα και αυτό για τράβαλα πάλι από την αρχή.
1: Δηλαδή,
0: τύπου ΟΠΕ και πες στη θάλασσα.
1: Πραγματικά.
0: Εντάξει.
1: Πού πήγε το μυαλό.
0: Ναι, το δικό μυαλό. Καλά.
1: Τι να πω.
0: Λοιπόν.
1: Θα γεμίσουμε λαγοκέφαλους. Θα παράγει. Τι παράγεται στην Ελλάδα.
0: Λαγοκέφαλους. Καλά, εδώ θα είμαστε.
1: Απάξει τη άκρη σε ολόκληρη την Ελλάδα. Εντάξει.
0: Ρεσιλίκια. Πάμε λοιπόν στα του κόλπου τώρα.
1: Α, τα του κόλπου.
0: Και χειρία με τα αντικλιμάκωση της Ισραήλ. Λακώνεται και αυτή.
1: Να δούμε το τι θα γίνει εδώ πέρα στο νέο αυτό μέτωπο το οποίο έχει δημιουργηθεί. Γιατί φαίνεται ότι ενδεχομένως η σημαντικότερη είδηση που έχει προκύψει από αυτή την ιστορία είναι τρόπος με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποφασίσει να χειριστούν το θέμα του Ισραήλ.
0: Συγγνώμη, χθες από ό,τι διάβαζα,
1: ναι,
0: Είχαμε 4 Ισραηλινούς νεκρούς,
1: ναι,
0: στρατιώτες από επιθέσεις και Χεζμπολά και σωρία βομβαρδισμών με, ναι, αεροπλάνα Ισραηλινά στο Λίβανο, σε, ναι, εγκαταστάσεις, ναι, της Χεζμπολά, ναι, κτλ. Ναι. Το μέτωπο εκεί είναι ανοιχτό. Τώρα, και, τι θα γίνει.
1: Και το ερώτημα, Δημητρή, είναι το πώς αυτό θα κλείσει. Δηλαδή, πώς γίνεται από τα 14 σημεία, τώρα που φτάσανε στις λεπτομέρειες, είδαμε και τα όσα συνέβησαν με την Ελβετία, κυρίες και κύριοι. Τώρα που φτάσαμε στις λεπτομέρειες, φαίνεται ότι κολλάνε στις λεπτομέρειες.
0: Δεν ξέρω εάν θα δουλέψει αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, ο Τραμπ, επουδενή λόγο, δεν θέλει να παραβιαστεί η συμφωνία.
1: Όχι, βέβαια.
0: Θέλει να πει ότι οδήγησε, τους υποχρέωσε, τους έκανε, τους έδινε.
1: Θέλει να τελειώνει.
0: Εντάξει.
1: Θέλει να τελειώνει.
0: Να τελειώνει, πώς τελειώνει τώρα.
1: Λοιπόν,
0: τι πέτυχε, τίποτα δεν πέτυχε. Άστο τώρα. Λοιπόν, μάλιστα.
1: Ο Πρωθυπουργός, η δήλωσή του για τους εποπτικούς μηχανισμούς. Η τιμή του πετρελαίου να φτάσει τελικά στην Αντλία. Μετά την πτώση την οποία έχουμε, λόγω της συμφωνίας βεβαίως, στην τιμή του Μπρεν. Και αυτή η συζήτηση για τη συμπαραγωγή ντρόν με την Ουκρανία.
0: Ήταν αυτά που ήθελε η Ουκρανία να έχει λόγο για το πώς θα τα χρησιμοποιούμε. Επειδή τώρα αυτά είναι τουρκικό πράγμα. Οι Ουκρανοί είχαμε συμφωνήσει να παράξουμε μαζί, να παράγουμε μαζί.
1: Σωστά.
0: Θαλάσσια ντρόν.
1: Σωστά.
0: Κυρίως. Αλλά μετά προβάλλανε κάτι περίεργα οι Ουκρανοί, ότι εντάξει, ναι, αλλά επειδή είναι δική μας τεχνολογία, θέλουμε να έχουμε λόγο. Πού θα τα χρησιμοποιήσετε, αυτά δεν γίνονται.
1: Δηλαδή τώρα, από ό,τι καταλάβατε, θα σας πούμε αν θα τα χρησιμοποιήσετε στην Τουρκία,
0: ναι,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: όχι.
0: Αυτό, αν έπρεπε,
1: δηλαδή,
0: δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται,
1: ναι, αυτά. Θα τους ρωτάμε κιόλας αν θα χρησιμοποιήσουμε τα ντρόν στην Τουρκία.
0: Από ό,τι φαίνεται, οι δικοί μας είπανε καλά, δεν θα τα παράξουμε μόνοι μας. Και ίσως καταλήξουν κάπου σε κάποια συμφωνία, ας πούμε, η οποία είναι. Αυτό δεν υπάρχει τώρα και δεν είναι και λογικό τώρα.
1: Εγώ να σε ρωτήσω κάτι.
0: Μην τα λάβουμε.
1: Από τη στιγμή που δεν είναι. Δηλαδή δεν απαιτείται, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πολύ κοστοβόρο, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πολύ χρονοβόρο, δεν είναι κάτι το οποίο απαιτούνται εξαρτήματα τα οποία δεν υπάρχουν.
0: Εντάξει, κάποια τεχνολογία την έχει όμως, Ρεσία, αλλιώς
1: αγανόνται. Ναι, αλλά και εμείς την τεχνολογία είμαστε, πετάμε.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω εγώ, πετάμε.
1: Πετάμε, Δημήτρη.
0: Μακάρι.
1: Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε, ειδικά στο θέμα των θαλασσίων ντρόουν, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε όχι απλά να τους ξεπεράσουμε.
0: Το θέμα είναι αν το κάνουμε. Τέλος πάντων, μακάρι. Μακάρι, ναι. Λοιπόν, καλά. Για να δούμε. Τα ντρόν πάντως στον αέρα τα φτιάχνουμε ήδη.
1: Τα ντρόν τα φτιάχνουμε ήδη.
0: Τα φτιάχνουμε ήδη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, να έχουμε κι εμείς δηλαδή, ότι ο τρόπος του πολέμου πια είναι αυτός, δεν είναι όπως πριν. Και τώρα έχεις μια φρεγάτα που κάνει ένα δισεκατομμύριο και τις αμπολάς 30 τέτοια που κάνουν από 10.000 τον καθένα. Και ένα να την προλάβει.
1: Ναι, ναι,
0: κατάλαβες, έχουμε θέματα δηλαδή. Αλλάζουν όλα. Τέλος πάντων, λοιπόν, θες να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, να είναι εκπομπή έτσι μέσα στις εξελίξεις.
1: Να δούμε, βέβαια.
0: Να δούμε πού πάει ο Ρούμπιο, πού πάει ο Βάνς, τι λέει ο Τραμπ, πλακώνεται με τη Μελόνι, τι γίνεται εκεί πέρα, οι Ισραηλινοί, χαμός, Χεζμπολάχ, η Χαμάς, τι γίνεται.
1: Αυτό με τη Μελόνι ήταν ωραίο,
0: Πολύ πλάκα.
1: Λέει, πώς έφτασαν τώρα εκεί, μπορείς να μου εξηγήσεις. Παλαιότερα ήταν αγκαλιές, φιλιά, μια χαρά.
0: Όχι, ρε, ήταν. Μόνο η Μέλλον είχε κληθεί στην ορκομοσία.
1: Ναι, αλλά πώς έφτασε εκεί, μπορείς να μου πεις.
0: Εντάξει, όταν η Ιταλία, φαίνεται, ζητήσανε από την Ιταλία να χρησιμοποιήσουν, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, κάτι ζητήσανε.
0: Και ότι είπαν, μα μου, δεν ξέρω, δεν πάω, θα δούμε, δεν ξέρω, έχουμε θέματα εδώ, εσωτερικής φύσεως, άστον καλύτερα, τα πήρε ο κράτης στον κρανίο ο Τραμπ. Για φαντάσου όμως τώρα, εάν στη θέση της. Της Μελόνι τώρα, να ήταν ο Μητσοτάκης, ας πούμε. Τι θα γινόταν εδώ μέσα.
1: Α, καλά, δεν το συζητώ.
0: Κατάλαβες, διότι όλοι λένε μη μακριά και αυτό και κρατάμε, ναι, πολυδιάστατα και τα λοιπά. Αλλά άμα βγαίνει ένας Τραμπ και σου λέγε.
1: Μπες, μπείτε,
0: ναι,
1: ελάτε,
0: όπα,
1: κάντε.
0: Θα λέγαμε,
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι, ούτε αυτή ούτε τον ΝΑΤΟ μου στάθηκε, είπε ο Τραμπ.
1: Το ΝΑΤΟ, το πολύ, ναι, μεγάλο θέμα του Τραμπ με τον
0: έχει
1: ΝΑΤΟ.
0: Θέμα, έχει θέμα.
1: Έχει
0: είπε όχι όλοι όμως. Για,
1: ναι,
0: τον ΝΑΤΟ.
1: Ναι, ναι. Όχι όλοι.
0: Τέλος πάντων, και τώρα η Μελόνι, ας πούμε, που είχε στηριχτεί πάρα πολύ, είχε στηρίξει την εκλογή της,
1: ναι,
0: στην ιστορία του Τραμπ και στην υποστήριξη,
1: βέβαια,
0: του Τραμπ, τώρα ξαφνικά βρέθηκε έκθετη και αναγκάστηκε τώρα να απολογηθεί,
1: βέβαια,
0: να πει ότι δεν παρακαλάμε, κύριε.
1: Βέβαια, να μου πεις.
0: Αλλά άμα είναι κολλητός τώρα, ο άλλος έχει θέμα, κατάλαβες.
1: Να μου πεις το.
0: Όχι.
1: Από
0: Τραμπ,
1: τη στιγμή.
0: Μέσα Ανατολή θα
1: από τη στιγμή που έγινε η ιστορία με τον Νετανιάχου. Δηλαδή που έχουμε φτάσει στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ σε αυτό το επίπεδο και στις προσωπικές σχέσεις μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου, Όλα να τα περιμένουμε.
0: Μην τα πιστεύεις. Μην τα πιστεύεις.
1: Δεν τα πιστεύεις.
0: Τι δηλαδή. Αγαστές σχέσεις έχουν. Εντάξει, το γονιτέρι
1: του
0: χαλάει λίγο τη σούπα τώρα του Τραμπ.
1: Ναι.
0: Αλλά ότι θα πλακωθούν μακροπρόθεσμα και στρατηγικά, ξέρεις.
1: Θα τα βρούνε, εννοείς ότι θα συνεχίσουν να είναι μαζί.
0: Λοιπόν, για να δούμε το μεσανατολικό. Έλα, παιδιά.

0: Με νέα παρέμβαση Τραμπ, η εύθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή παραμένει ζωντανή. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού Προέδρου με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν για κατάπαυση του πυρός μετά από μια νύχτα κόλαση. Είχε προηγηθεί αυστηρό μήνυμα του Αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βάνς, το οποίο ωστόσο δεν εισακούστηκε στο Τελαβίβ.
1: What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
0: Τουλάχιστον 18 νεκροί είναι ο απολογισμός από το ανελαίητο σφυροκόπημα του Τελ Αβίβ στο νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι IDF ανακοίνωσαν τον θάνατο 4 Ισραηλινών στρατιωτών από επιθέσεις της Χεσμπολάχ. Ο Νετανιάχου διαμήνυσε ότι οι δυνάμεις του Ισραήλ δεν θα φύγουν από τον Λίβανο, ενώ εμπριστικές ήταν οι δηλώσεις του ακροδεξιού υπουργού του Μπεν Γκβίρ.
2: Μετά την εγκληματική επίθεση της Χεσμπολάχ, έδωσα εντολή στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ να πλήξουν την οργάνωση με ισχύ.
3: Για κάθε δάκρυ Ισραηλινής μητέρας πρέπει να κλαίνε χίλιες Λιβανέζες μητέρες. Με όλον τον σεβασμό προς τους Αμερικανούς, το Ισραήλ πρέπει να δηλώσει ξεκάθαρα σε όλον τον κόσμο ότι το αίμα των γιών μας και η ασφάλεια των πολιτών μας δεν ξεπουλιούνται. Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί.
0: Λίγο πριν ανακοινωθεί η εκεχηρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολάχ, οι φρουροί της Επανάστασης απείλησαν με εκ νέου σφράγισμα των στενών του Ορμούζ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σκληροπυρηνικός στρατός του Ιράν μετέδωσε προειδοποιητικό μήνυμα στα πλοία εντός του Περσικού κόλπου, ώστε να μην προσεγγίσουν το πέρασμα. Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υπεραμύνθηκε του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη σύρθηκε σε συμφωνία.
4: Δεν συμφωνήσαμε από απελπισία. Το Ιράν το έκανε. Είναι τελειωμένοι. Θα περιμένουμε να περάσουν 60 ημέρες. Δεν θα πάρουν ούτε δεκάρα, ούτε 10 σέντ.
0: Μια μέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή δείχνει να κρέμεται από μια κλωστή.
5: Ναι. Λοιπόν, από όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η παραλαβή του Air Force One, του καινούριου.
6: Ωραίο είναι το Air Force One.
5: Ωραίο αεροπλανάκι είναι.
6: Τουρκία-Κίνα, λέει, τα πρώτα του ταξίδια.
5: Εντάξει, Τουρκία θα πάει για τον NATO, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα δεν το βλέπω. Ταξίδι δηλαδή, τα ταξίδια που έκανε τώρα.
6: Δεν την πιάνουμε από εκεί την είδηση. Την πιάνουμε από το Air Force One.
5: Ναι, ρε. Παρέλαβε το καινούριο Air Force One, το οποίο αυτός το είχε βάλει με την Boeing, γιατί ενώ είχαν παραγγείλει οι Αμερικανοί εδώ και για ένα καινούριο, η Boeing αργούσε, δεν μπορούσε, είχε θέματα κτλ.
6: Το 30 λέει θα τελειώσουν το αεροσκάφη.
5: Τσαντίστηκε ο Τραμπ και λέει τι είναι αυτά, δεν είναι αυτό το αεροπλάνο που μου έχετε ντροπή, να χαθείτε κτλ. Μετά, του λέει το Κατάρ θα σου κάνω, το κάνω δώρο εγώ. 400 εκατομμύρια έκανε.
6: Καλά τώρα και το Κατάρ, 400 λοιπόν, εκατομμύρια. Ναι. Μετροδόλαρα. Λοιπόν, τίποτα. Η βασιλική οικογένεια του Κατάρ έκανε την δωρεά αυτή του Air Force One, διαβάζω.
5: Ναι.
6: Έχει γύρει, λέει, ηθικά και συνταγματικά ερωτήματα σχετικά με τους περιορισμούς που πρέπει να διέπουν τα προεδρικά δώρα αυτή η δωρεά, παρακαλώ.
5: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πρόσεξε. Ο Τραμπ, επειδή μιλάει τη γλώσσα της αγοράς και της πιάτσας,
6: καλά, εννοείται, ναι.
5: Που δεν είναι το διπλωματικό αυτό, γι' αυτό και βγήκε εκεί πάνω που είναι τώρα. Θυμάστε τι είχε πει όταν του είπανε ότι μα με βάση το Σύνταγμα ο Αμερικανός πρόεδρος δεν δικαιούται, δεν επιτρέπεται να παίρνει δώρα από ξένους ηγέτες και από ξένα κράτη, διότι αυτό δηλαδή συνταγματικά δεν νοείται. Θυμάστε τι είχε απαντήσει.
6: Όχι, για πες.
5: Είχε απαντήσει ότι όταν το παίρνω διότι όταν σου κάνουν ένα δώρο 400 εκατομμυρίων και το αρνείσεις, ηλίθιος.
6: Ωραίος.
5: Κατάλαβες.
6: Ωραίος.
5: Με ποια γλώσσα μιλάει.
6: Ωραίος. Μέσα δεν
5: λέει, γιατί το πήρες. Λέει, γιατί άμα σου κάνει 400 εκατομμύρια δώρο και δεν τα παίρνεις, σε βλάκα, είσαι ανόητος.
6: Μέσα θέλω να το δω. Δηλαδή, πώς το φαντάζεσαι τώρα μέσα, ας πούμε.
5: Έχω δει πολλά έργα εκεί που τα καταλαμβάνουν οι τρομοκράτες και τα καταλαμβάνει ο πρόεδρος και είναι ωραία.
6: Δηλαδή,
5: είναι ωραία,
6: εσύ πιστεύεις
5: και,
6: ότι
5: και ωραία καθίσματα,
6: αυτό το Air Force One είναι με προδιαγραφές όπως πρέπει να είναι
5: το
6: Air Force One.
5: Το φτιάξαμε.
6: Δηλαδή, δεν θα είναι με προδιαγραφές Κατάρ.
5: Όχι ρε, το φτιάξαμε. Να έχει αντίμετρα, να έχει κομπιούτερ μέσα, να έχει μπιλιάρδα, να έχει bowling, πισίνες,
6: το φαντάστηκα, ρε παιδί κρεβάτια. Μου, το φαντάστηκα πιο, ξέρεις, αραβικές, έτσι, τέτοιες.
5: Α, τι, να έχει αραβουργήματα και αυτά, όχι.
6: Όχι, πώς ήταν η... Αχ, κοίτα τώρα, η Ρένα Βλαχοπούλου που είχε πάει εκεί στο μια Ελληνίδα στο χαρέμι,
5: ναι.
6: Το θυμάσαι.
5: Εντάξει, ναι, ναι.
6: Κατάλαβες, έτσι.
5: Με χορούς και χορούς κοιλιάς και τέτοια.
6: Ξέρεις, πώς ήταν που καθόντουσαν εντάξει. Εκεί στις πολυθρόνες, τις χρυσές. Ναι, έτσι το έχω φανταστεί μέσα.
5: Και άλλο πλανάκια.
6: Δεν θα είναι, δεν θα είναι. Λοιπόν, ναι, εντάξει, την έκοψε τη συζήτηση με τον τρόπο αυτό που είπε ο Δημήτρης. Ευχαρίστησε. Α, για την Κίνα που λέγαμε. Ένα από τα ταξίδια λοιπόν με το Air Force One, κυρίες και κύριοι, εκτός από το ταξίδι που θα κάνει τον Ιούλιο για το ΝΑΤΟ κτλ., θα είναι στην Κίνα.
5: Okay.
6: Ο πρόεδρος Τραμπ βρήκε ευκαιρία να ευχαριστήσει, παρακαλώ, για μία ακόμη φορά την Κίνα, λέγοντας πως τα είπαμε τον πρόεδρο Σι και του είπα να μην αναμειχθεί με το Ιράν. Μου είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση η Κίνα να αναμειχθεί με αυτά που συμβαίνουν στο Ιράν. Και ευχαριστώ τον Κινέζο πρόεδρο, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, γιατί το λόγο του τον τήρησε και δεν είναι πλάκια στο θέμα του Ιράν.
5: Μάλιστα. Πάμε και στα δικά μας.
6: Αυτά τα ωραία. Πάμε και στα δικά μας.
5: Λοιπόν,
6: Λακοκέφαλο.
5: Ο Μητσοτάκης που είναι τώρα. Όχι, ο Μητσοτάκης που είναι, στις Βρυξέλλες είναι.
6: Ναι.
5: Στις Βρυξέλλες. Εκεί τώρα συζητούν αν. Όχι ως ελληνική πρωτοβουλία ή ως αμερικάνικη, αλλά ως συλλογική πρωτοβουλία των Ευρωπαίων και των Δυτικών, τέλος πάντων, λάβουν μέρος όλες οι χώρες με κάνα δύο καράβια για να αποναρκοθετήσουν τα στενά. Και είπε ότι θα πάρουμε μέρος και εμείς, πολύ σωστά το είπε. Ξεχνάς ότι έχουμε το μεγαλύτερο στόλο παγκοσμίως, ας πούμε.
6: Καλά, σαφέστατα. Πρώτον, δεύτερον, είναι μια επιχείρηση η οποία δεν έχει να κάνει καθόλου με τις
5: όχι, δεν είναι πολεμική.
6: Δεν είναι μια πολεμική επιχείρηση.
5: Αλλά αυτή θα γίνει επιχείρηση μόνο εάν υπάρχει συμφωνία.
6: Ναι.
5: Δηλαδή στα πλαίσια της συμφωνίας. Ότι παιδιά θέλουμε να καθαρίζουμε τα στενά για αυτό. Εντάξει.
6: Κοίταξε, εμείς πρωταγωνιστήσαμε ούτως ή άλλως και από την αρχή. Και από τις πρώτες αντιδράσεις τις οποίες είχαμε από ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά τα όσα συμβαίνουν εκεί. Δηλαδή, πρώτοι πήγαμε στην Κύπρο, πρώτοι δώσαμε βοήθεια στη Βουλγαρία, πρώτοι σε πάρα πολλά. No. Εντάξει, νομίζω ότι και εκεί θα είμαστε.
5: Okay,
6: και πρέπει, δεν πρέπει. Έχουμε το μεγαλύτερο.
5: Δεν το συζητάμε τώρα. Η πλειοκτησία ελληνική.
6: Γι' αυτό εγώ σου λέω για τα ντρόν τα θαλάσσια. Δηλαδή, τα έλεγες για τον Κανάρεση. Αν όχι εμείς, ποιος.
5: Ξεκίνησαν οι άλλοι όμως, δυστυχώς.
6: Πρέπει να προχωρήσουμε και πρέπει να τους προλάβουμε και να γίνουμε και καλύτεροι.
5: Αυτό ενισχύει.
6: Και να τα πούμε και Κανάρι.
5: Λοιπόν, αυτά. Έχουμε βίντεο για αυτά. Για βάλτε το βίντεο να το δούμε.
7: Η ετοιμότητα της Ελλάδας να συμμετάσχει σε διευρυμένη επιχείρηση στα στενά του Ορμούς, προκειμένου να διασφαλιστεί ελεύθερη ναυσιπλοεία, επιβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες.
8: Η Ελλάδα, όπως το έχω πει, θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιο είδους αποστολή, η οποία θα πρέπει να έχει όμως διεθνή νομιμοποίηση σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τραπέζι. Ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo.
7: Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελλάδα θα εντάξει στην αποστολή τόσο τη φρεγάτα τύπου ΜΕΚΟ που συμμετέχει στην επιχείρηση Ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνοδεία εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, όσο και πλοίο γενικής υποστήριξης.
8: Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι παρούσα στο πεδίο όταν αυτό απαιτείται. Είμαστε παρόντες στην επιχείρηση Ασπίδες. Είμαστε μια χώρα που έχει προτάξει την ελευθερία της ναυσιπλοείας ως κεντρική προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Είμαστε χώρα που έβαλε το ζήτημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και εφόσον απαιτηθεί στα πλαίσια που σας περιέγραψα οποιαδήποτε πρόσθετη συνεισφορά μας, δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε.
7: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιπλέον αποκάλυψε πως η χώρα βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ουκρανία για συνεργασία στον τομέα των μη επανδρομένων οχημάτων.
8: Είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ουκρανία για τη δυνατότητα μια συμφωνία η οποία θα επιτρέπει στη χώρα μας να αξιοποιήσει τη σημαντικότητα τεχνογνωσία που η Ουκρανία έχουν αναπτύξει σε μη επανδρομένα οχήματα, είτε αυτά είναι υπτάμενα, είτε είναι χερσαία, είτε είναι θαλάσσια.
7: Υπενθυμίζεται ότι χθες ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε κατηδίαν συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον οποίο προφανώς συζήτησαν και το θέμα της στρατιωτικής συνεργασίας των δύο χωρών.
9: Ναι, για να δούμε. Λοιπόν, ωραία. Αυτά τα εξωτερικά.
6: Εξωτερικό-εσωτερικά.
9: Ναι.
6: Για να έρθουμε στα δικά μας.
9: Τα δικά μας, τώρα τι έχουμε.
6: Έχουμε εκλογές κανονικότατα. Δεν είναι τώρα κατάσταση αυτή. Όχι. Περιοδίες.
9: Πλάκα δεν έχει όμως.
6: Περιοδίες.
9: Ας να βγουν λίγο έξω, ρε.
6: Καλά τώρα να σου πω κάτι.
9: Να βγουν λίγο έξω. Να πάνε εκεί στη γειτονιά, να πάνε σε καμιά πόλη να δουν τι γίνεται. Ορίστε. Βλέπουμε τα πουκαμισάκια τους με τα αυτά τους.
6: Είμαι της άποψης ότι αυτά θα πρέπει να γίνονται κατά τη διάρκεια. Βέβαια, δεν, προς Θεού δεν το λέω, γιατί ο Μητσοτάκης το έκανε. Πήγαινε από εδώ και από εκεί.
9: Όλοι πάνε, μωρέ.
6: Οι βουλευτές πήγαιναν στο... πήγαιναν στα χωριά τους.
9: Εδώ πέρα το Γαρδαλιά κάτι του δείχνει, εδώ πέρα στην Αττική, ας πούμε. Οι προτεραιότητες, λοιπόν. Θεσσαλονίκη.
6: Α, πού θα πάει,
9: Λάρισα, Αργολίδα, ναι. Αρκαδία, Μεσσηνία, Ηράκλειο.
6: Ναι.
9: Εκεί τώρα έχουν θέματα, κατάλαβες.
6: Ναι, πολλές από αυτές τις περιοχές είναι περιοχές οι οποίες έχουν θέματα. Μία-μία μπορούμε να τις δούμε. Τώρα στον Ελληνικό Βορρά, ναι. Γνωρίζουμε εκεί πέρα ότι υπάρχει μια κατάσταση έτσι λίγο πιο προς τα δεξιά και λίγο Καριστιανού, αλλά όχι τόσο Καριστιανού όσο νομίζαμε. Λίγο Βελόπουλος, λίγο Λατινοπούλου.
9: Λίγο
6: αλλά όχι τόσο.
9: Λίγο...
6: Ναι, λίγο έτσι.
9: Λίγο
6: αυτά.
9: Λίγο.
6: Εντάξει, τώρα το Μεσσηνία νομίζω ότι.
9: Εκεί λόγω Σαμαρά.
6: Σε αναμονή ενδεχομένως ναι, των
9: Σαμαρά.
6: Πρωτοβουλειών που θα.
9: Όλο ετοιμάζεται κι αυτός και.
6: Που θα πάρει ο πρώην Πρωθυπουργός για την ίδρυση αυτού του.
9: Να το φτιάξει το κόμμα, ησυχάσουμε.
6: Τον Αύγουστο λέει.
9: Ναι, όλοι το περιμένουμε και όλο κυλάει για να έρθει και όλο συντρίμμι χάνεται στο γύρισμα των κύκλων.
6: Τον Αύγουστο λέει ο Αντώνης Σαμαράς ότι.
9: 15 Αυγουστιάτικα θα αναγγείλει κόμμα.
6: Ίσως μετά το 15 Αύγουστο.
9: Να, ελπίζω.
6: Ίσως
9: μην είμαστε
6: στις
9: παραλίες και μας έρθει το κόμμα κατά κούτελα.
6: Θα είμαστε στις παραλίες, θα είμαστε.
9: Να προσκυνήσει πρώτα στη Μεγαλόχαρη και ύστερα.
6: Ναι, ναι. Ενδεχομένως, δεν ξέρω. Και στις υπόλοιπες περιοχές που είδαμε. Τώρα η Θεσσαλία, κυρίες και κύριοι, πολύ μεγάλη πληγή η οποία είχαμε και πολύ μεγάλες συζητήσεις με τους αγρότες. Μετά και το θέμα των αποζημιώσεων, τα μπλόκα,
9: τον Ντάνιελ,
6: ναι. Όλο αυτό. Είναι συγκεκριμένες περιοχές και περιφέρειες στην οποία δίνει βάση ο Πρωθυπουργός.
9: Στο Πασόκ, χαμός. Δεν μας δείχνεις τα δύο βίντεο, τις περιοδίες των κομμάτων, κόλλα και το Πασόκ από πίσω.
6: Πώς το λένε αυτό με το κακό χωριό, τα λίγα σπίτια, πώς το λέει η παροιμία αυτή?
9: Θα το πούμε μετά.
6: Ποιο?
9: Μετά το τέλος του βίντεο θα σχολιάσουμε.
6: Πάμε.
9: Τα πασοκικά. Το Πασόκ είναι ιστορικό κόμμα. Ένας στους δύο Έλληνες έχει ψηφίσει Πασόκ στη ζωή του.
6: Μια φορά τουλάχιστον.
9: Κατάλαβες. Γι' αυτό δεν έπαιξε, γέλασε. Άντε πάμε.

0: Στη μάχη των περιοδιών ρίχνονται οι ηγέτες και τα στελέχη των κομμάτων, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι η χώρα βρίσκεται πλέον καθαρά σε προεκλογική περίοδο. Στη Νέα Δημοκρατία ανεβάζουν τους ρυθμούς και ξεκινούν περιοδίες με προτεραιότητα τον αφοπλισμό του Αντώνη Σαμαρά. Δεν είναι τυχαίο ότι στη Μεσσηνία, η ιδιαίτερη πατρίδα του πρώην Πρωθυπουργού, θα περιοδεύει η Νίκη Κεραμέως, που ήταν στενή του συνεργάτης, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο Χρήστος Δήμας, ενώ στην Αργολίδα περιφέρεια καταγωγής της συζύγου του κυρίου Σαμαρά πηγαίνει ο Θάνος Πλεύρης και η Όλγα Κεφαλογιάννη. Την Αρκαδία αναμένεται να επισκεφθούν ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Νίκος Παπαθανάσης, στην Κορινθία ο Μαργαρίτης Χινάς και στη Λακωνία θα μεταβούν ο Μάκης Βορύδης και ο Κώστας Κατσαφάδος.
1: Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας επισμώνει περισσότερο, συσπηρώνεται περισσότερο. Η Νέα Δημοκρατία, με το πρόγραμμα που έχει υλοποιήσει, άρα αξιοπιστία, με ένα όραμα για το 2030 και με ένα αρχηγό ο οποίος έχει το χέρι σταθερά στο τιμόνι από τη μία μεριά και να ζητάει την ευθύνη της διακυβέρνησης και όλα τα άλλα κόμματα να λένε μην τους αφήσετε να κυβερνήσουν.
0: Μετά την Πελοπόννησο, σειρά παίρνει η Θεσσαλία και άλλες περιοχές με τη συμμετοχή στις περιοδίες κορυφαίων υπουργών, μεταξύ άλλων ο Νίκος Δένδιας, ο Αδώνης Γεωργιάδης, η Σοφία Ζαχαράκη και ο Παύλος Μαρινάκης. Με βασικό στόχο την αυτόνομη πορεία οδεύει προς τις εκλογές το ΠΑΣΟΚ με πρώτο σταθμό των περιοδιών το Καλέντζι Αχαΐα στην επόμενη εβδομάδα, γενέτειρα του Ανδρέα Παπανδρέου, όπου και θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με αφορμή τα 30 χρόνια από το θάνατό του.
2: Αυτόνομη πορεία, να κοπεί η πλάκα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ο στόχος μας είναι ένας. Και οφείλουμε να έχουμε αυτόν τον στόχο. Η πρωτιά στις εκλογές.
0: Στη Χαριλάου Τρικούπη σχεδιάζουν και τις εξορμήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη αλλά και των βουλευτών σε δήμους της Αθήνας προκειμένου να ενισχυθεί το κόμμα και εντός Αττικής.
3: Στο δρόμο προς τις εκλογές εμείς παραμένουμε αυτόνομοι. Αυτή είναι η συνθήκη ύπαρξης του κινήματός μας.
0: Και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης όμως κινούνται σε προεκλογικούς ρυθμούς, διατρανώνοντας την πρόθεσή τους για νίκη στις επερχόμενες εκλογές.
4: Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να γίνουν οι εκλογές, γιατί ο Πρωθυπουργός, εάν παραμείνει κι άλλο, δεν θα αφήσει πίσω του αυτός και η Νέα Δημοκρατία τίποτε όρθιο.
5: Έως τις εκλογές λοιπόν και το τι θα αποφασίσει η ίδια η κοινωνία. Mm-hmm. Εκτιμάμε λοιπόν ότι μπορούμε να νικήσουμε ενδεχομένως ακόμα και στις πρώτες εκλογές.
0: Τις επόμενες ημέρες αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη κινητικότητα από τα κόμματα στην περιφέρεια προκειμένου να ανεβάσουν τα ποσοστά τους και να είναι σε ετοιμότητα ακόμα και σε περίπτωση πρόωρων εκλογών. Σε μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι στο ΠΑΣΟΚ, επιδίδονται κομματικά στελέχη μετά την εσωκομματική θύελλα που έχει προκαλέσει η κόντρα Διαμαντοπούλου Δούκα. Ο νέος εμφύλιος ξεκίνησε με αφορμή τη δημόσια τοποθέτηση της πρώην υπουργού, η οποία χαρακτήρισε γελία την προσέγγιση Δούκα στο θέμα των συνεργασιών, αλλά και το θετικό της σχόλιο αναφορικά με τη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης. Κάτι που με τη σειρά του προκάλεσε την αντίδραση του Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος την κατηγόρησε ότι εκφράζει απόψεις εκτός γραμμής. Το κλίμα αυτό ανέφερε τη συζήτηση περί διαγραφών στο ΠΑΣΟΚ, αν και σήμερα ο γραμματέας του κόμματος έκανε επίσης ένα βήμα πίσω.
6: Άλλη μέρα σήμερα. Τα στελέχη μας έχουν το πολιτικό συμβούλιο που θα συνεδριάσει και μπορούν να πούν την γνώμη. Δεν θα ερμηνεύσω τι λέει το κάθε μέλος του ΠΑΣΟΚ. Εγώ θα ερμηνεύσω ότι το αποτέλεσμα της συζήτησης δεν οδηγεί στη σωστή κατεύθυνση.
0: Στο πλαίσιο της προσπάθειας να ξεπεραστεί η νέα κρίση, οι βουλευτές του κόμματος επισημαίνουν ότι είναι ανάγκη οι τοποθετήσεις να εκφράζονται εντός των κομματικών οργάνων και εκεί να λύνονται οι όποιες διαφορές.
7: Το ΠΑΣΟΚ πάντα ήταν ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα, το οποίο έφερνε μέσα στους κόλπους του ανθρώπους με πολύ διαφορετικές απόψεις. Η σύνθεσή του είναι η δύναμή του, η δυνατότητά του να συνθέτει. Το να υπάρχει μια διαφωνία για την επόμενη μέρα, εγώ το θεωρώ λογικό.
2: Όλο αυτό πρέπει να το αποφεύγουμε όπως ο διάολος στο λιβάνι. Γιατί αυτή τη στιγμή δίνουμε μία μάχη. Είμαστε στο πεδίο της μάχης συγκεκριμένα. Έχουμε μπει σε μία προεκλογική περίοδο, ό,τι και να λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Άρα εδώ πέρα εμείς είμαστε για να κάνουμε επίθεση. Και στην κυβέρνηση και να προβάλλουμε τη δική μας θέση. Όχι μεταξύ μας να τσακωνόμαστε.
3: Δεν θέλω να ερμηνεύσω προφανώς το τι είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, ούτε ο κύριος Δούκας στη συνέχεια, ούτε και κανένας από τους δύο. Αυτά έχουν λυθεί. Και δεν θεωρώ ότι οι δημόσιες αντιπαραθέσεις μας κάνουν καλό. Οι συμπολίτες μας δεν περιμένουν από εμένα ως κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο ή ως ένα απλό στέλεχος του κινήματος να έρθω εδώ Και στην ευγενική σας ερώτηση να απαντήσω, γιατί είμαι υποχρεωμένος και το θέλω να απαντήσω, και να αναμοχλεύω και να εσωτερικεύω τα προβλήματα που εμείς παράγουμε και αναπαράγουμε μέσα μας. Θέλουν από μένα και από εμάς να ακούν λύσεις.
0: Τις επόμενες ημέρες πάντως αναμένεται η τοποθέτηση και του ίδιου του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος βρίσκεται στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της Συνόδου των Σοσιαλδημοκρατικών Κομμάτων της Ευρώπης.
8: Όχι, θέλω να ακούσω το σχόλιο που θα έκανες μετά το βίντεο. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
9: Παιδί μου, κοίταξε να δεις τώρα.
8: Ναι.
9: Η Διαμαντοπούλ τι είπε?
8: Τι είπε?
9: Είπε ότι στα δημοσιονομικά η χώρα πάει λίγο καλύτερα.
8: Ναι.
9: Και ότι η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό έχει βελτιωθεί.
8: Ναι.
9: Αυτό δηλαδή τι είναι τώρα?
8: Αλήθεια.
9: Με συγχωρείς δηλαδή. Μα ο πιο σοβαρός τρόπος να κάνεις αξιοπρεπή και σοβαρή αντιπολίτευση είναι να αναγνωρίζεις τα δύο θετικά για να έχεις μετά το δικαίωμα να λες τα 8 αρνητικά.
8: Να αντιπαρατίθεσαι σε όλα τα υπόλοιπα αρνητικά.
9: Όχι να επικεντρώνεις ακριβώς αυτά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις ότι ο κόσμος τα αντιλαμβάνεται, ας πούμε, θετικά, εκεί εσύ να βαράς.
8: Απλά.
9: Τέλος πάντων, ο Δούκας δεν ξέρω τι ρόλο παίζει.
8: Έχεις ακούσει αυτό το σενάριο για την ηρωική έξοδο Δούκα προς τον κύριο Τσίπρα?
9: Να πάει στον Τσίπρα.
8: Δεν ξέρω, ένα σενάριο. Είναι κυκλοφορεί, φημολογείται, λέγεται, ακούγεται. Ναι, και εγώ δεν νομίζω.
9: Μεγαλύτερη ζημιά κάνει άμα παραμείνει μέσα.
8: Πού, στο Πασόκ? Εντάξει, το Πασόκ. Σταμάτα. Το Πασόκ έχει ένα θέμα. Πολύ σημαντικό θέμα. Πρέπει να κάτσουν κάτω, να τα βρουν πρώτα μεταξύ τους και να αποφασίσουν όλοι να είναι σε μία κοινή γραμμή. Δεν γίνεται να βγαίνει ο ένας, δηλαδή. Είναι κατανοητό το ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη δυσκολία για τα στελέχη να πρέπει να υπερασπίσουν μια γραμμή η οποία λέει ότι εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε και να είμαστε πρώτο κόμμα. Είναι κατανοητό. Γιατί είναι στην τέταρτη θέση στις δημοσκοπήσεις, στην τρίτη θέση στις δημοσκοπήσεις. Εντάξει, στην τρίτη θέση στις δημοσκοπήσεις.
9: Η Καριστιανού με έχει πάει τέταρτη.
8: Ναι. Η Καριστιανού φαίνεται πως πήγαινε τέταρτη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι. Φαίνεται πως εκεί καταλαγιάζουν τα πράγματα. Αλλά δεν ακούγεται λίγο περίεργο?
9: Ακούγεται, ρε παιδί,
8: για τα στελέχη του Πασόκ να βγαίνουν και να λένε όλοι: εμάς ο στόχος μας είναι να είμαστε
9: πρώτοι
8: και να κινηθούμε μόνοι μας. Αυτόνομη πορεία. Και πρώτη.
9: Το αυτόνομο πορεία είναι άλλο.
8: Εντάξει, και ακόμα.
9: Το αυτόνομο πορεία είναι άλλο.
8: Ναι.
9: Το αυτόνομο πορεία είναι άλλο. Απλώς πρέπει να πούνε τι θα κάνουν σε περίπτωση που είναι δεύτερη ή τρίτη. Τι θα κάνουν.
8: Δηλαδή, πώς να το πούνε.
9: Εδώ σε θέλω. Διότι εδώ φτάνουμε σε ένα παραλογισμό. Δηλαδή, λέει, ο Ανδρουλάκης είναι τρίτος δημοσκοπής, λέει. Στόχος μας είναι να είμαστε πρώτοι.
8: Ναι.
9: Ο Τσίπρας είναι στο 15% με 10 μονάδες, ναι, πίσω από τη, ναι, Νέα Δημοκρατία και λέει: οι εκλογές είναι ντέρμπι. Η Καριστιανού είναι τέταρτη με 7% και λέει: πάμε για αυτοδυναμία. Εάν λένε τέτοια πράγματα στη θέση που είναι, ο Μητσοτάκης που είναι στο 27-28% πρέπει να λέει. Χτυπάει 70.
8: Να σε ρωτήσω όμως κάτι.
9: Δηλαδή τώρα, μην τρελαθούμε.
8: Περίμενε. Πες ότι τώρα εδώ ένα στέλεχος του Πασόκ, οποιοδήποτε δεν είναι αυτό. Έλεγε ότι την επόμενη μέρα, ναι, να σκεφτούμε ενδεχομένως το γεγονός ότι πάνω από τις όποιες πολιτικές μας διαφορές και όλα αυτά προέχει η χώρα και η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Σου λέω τώρα εγώ μια τοποθέτηση.
9: Αυτό.
8: Εντάξει.
9: Ναι.
8: Πιστεύεις εσύ ότι αυτό θα γινόταν χαμός?
9: Ναι, θα γινόταν χαμός, αλλά θα γίνεται χαμός εναντίον της λογικής. Θα είναι ένας χαμός εναντίον της λογικής. Διότι ο πολίτης. Αυτό που θέλει είναι να φτιάξει. Πάει στις εκλογές για να φτιάξει κυβέρνηση.
8: Ναι, εντάξει.
9: Αλλιώς σου λέει τι ψηφίζω.
8: Δεν έχει άδικο. Λοιπόν, θα δούμε τι
9: ψηφίζω,
8: θα γίνει.
9: Ψηφίζω ποιο είναι δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Ωραία, και ποιο είναι κυβερνά, ποιο είναι στο τιμόνι. Τέλο πάντων. Άστε, δεν θα βγάλουμε ακριβώς. Λοιπόν, για να δούμε έναν γκαρόν εδώ πέρα, παιδιά, διότι σα μοιράζουμε δώρα εμεί. Όχι προεκλογικά, κανονικά.
8: Μισό λεπτό για να σκανάρω κι εγώ.
9: Λοιπόν.
8: Εκεί κάτω αριστερά, κυρίες και κύριοι, σκανάρετε.
9: Με το κινητό σας,
8: ναι, σαν να βγάζετε φωτογραφία.
9: Ναι,
8: και κερδίζετε τα υπέροχα δώρα αξίας 2.000 ευρώ, ένα air condition AC inverter 9.000 BTU, ένας ανεμιστήρας οροφής, υπέροχος είναι ο ανεμιστήρας οροφής, ένας ανεμιστήρας ορθοστάτης, ένας ψυγειοκαταψύκτης,
9: ένας φούρνος,
8: ένα πλυντήριο πιάτων,
9: ένας φούρνος,
8: ένα πλυντήριο ρούχων, περίμενε, φτάνω και στο, ναι, φούρνο, Λοιπόν, ένας φούρνος, ναι. Εκεί στο φούρνο.
9: Δηλαδή τον έβλεπα στην οθόνη.
8: Α, τον έβλεπες εκεί. Νόμιζα ότι σκεφτόσουν το φαγητό.
9: Όχι,
8: αυτό
9: όχι,
8: νόμιζα.
9: Εντάξει, δεν θα φάει να φάμε.
8: Λοιπόν, μαγειρικές εστίες παρακαλώ.
9: 2.000, παιδιά.
8: Απορροφητήρας σειρώμενος. Και μπαίνετε, σκανάρετε εκεί κάτω αριστερά και έχει περιγραφεί τι πρέπει να κάνετε για να λάβετε μέρος στην κλήρωση για ένα τυχερό όλα αυτά μαζί, δώρα συνολικής αξίας 2.000 ευρώ.
9: Μπράβο. Λοιπόν, άντε πάρτε μέρος στο διαγωνισμό. Διαλυματάκι και επανερχόμαστε. Ανοίγουμε air condition, κλείνουμε φώτα.
10: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
11: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην το μπερδεύω.
12: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
13: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
14: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
15: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
16: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
2: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
3: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει τον πιο επιτυχημένο για κάποιους.
1: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
4: Where all rookies belong, back in school.
5: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
6: Give me a chance to straighten this out.
7: You got it. What do you got in mind?
8: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
5: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
9: It's just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
10: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
9: Who is Olivia, and why are we writing about her?
10: Olivia might have been an agent of fate.
9: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk. Surprise! Hey, you.
10: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
9: Now.
10: I think we start writing our own story.
5: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
1: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
11: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
1: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Λοιπόν, όσο θα πιάνει καλοκαίρι, τόσο θα μεγαλώνουν τα τραγούδια κατ' εντολήν μας και θα μικραίνει το δισογραφικό κομμάτι.
1: Ναι, τελείωσε τώρα.
0: Διότι από πάνω φωνάζουν, άντε παιδιά να βγούμε, άντε παιδιά να βγούμε, δεν είμαστε εδώ MTV. Λέω εγώ, όχι, ας το τραγούδι να παίζει.
1: Τι.
0: Λοιπόν, διότι καλοκαίρι.
1: Ψηφίζω, πραγματικά σου λέω, ότι αυτό που είπες όταν ξεκινήσαμε, ότι η είδηση των ημερών, αυτό που συζητάει ο κόσμος έξω, πραγματικά, Δημήτρη, είναι ο λαγοκέφαλος. 100%.
0: Ναι,
1: είναι η ακρίβεια, το πόσο κάνει, που θα το δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, ναι. Το πόσο κάνει που μπαίνουν και συγκρίνουν τα προϊόντα, μπήκες εσύ.
0: Ναι, μπήκα.
1: Εγώ μπήκα και μ' άρεσε πάρα πολύ, θέλω να σου πω.
0: Εντάξει, δεν σημαίνει κάτι όμως.
1: Ποιο? Όχι, εμένα ξέρεις τι μ' άρεσε. Εγώ έβαλα τα προϊόντα που συνήθως αγοράζω.
0: Okay.
1: Αγοράζω από ένα σούπερ μάρκετ. Ναι. Συγκεκριμένο. Πάντα τα ίδια προϊόντα, κάθε εβδομάδα ανανέωση και πάει λέγοντας.
0: Έτσι, όλοι έτσι κάνουμε.
1: Όλοι έτσι δεν κάνουμε. Ναι. Λοιπόν, είδα διαφορές σε τιμές για το ίδιο προϊόν τεράστιες. Τις οποίες δεν πίστευα ότι υπάρχουν, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή, ένα γιαούρτι, να σου πω ένα παράδειγμα. Ναι. Ένα συγκεκριμένο γιαούρτι που αγοράζουμε. Εμείς παίρνουμε το γιαούρτι 5,33. Ωραία.
0: Πόσο... Ακριβό γιαούρτι παίρνεις, έχουν παρά να πούμε. 5,33, τέλος πάντων, για πάμε.
1: Λοιπόν, πόσο το έχει άλλο σούπερ μάρκετ το ίδιο γιαούρτι? 3,99.
0: Okay, ναι, αλλά άμα είναι τώρα στον Άγιο Στέφανο.
1: Ή καλά, δεν είναι και στον Άγιο Στέφανο το σούπερ μάρκετ. Στον Πειραιά μένω, δεν μένω στο, όπως το λένε.
0: Εννοείς άλλο στον Πειραιά να το έχει 3,99.
1: Όχι, 500 σούπερ μάρκετ έχει αυτή τη εταιρεία, των εταιριών που περιγράφει εκεί πέρα. Δεν σου λέω τώρα να στον Άγιο Στέφανο. Δεν είναι όμως διαφορά το 5,33. Να και εσύ το είπες, ακριβό γιαούρτι παίρνεις στην πεθέρα. Εγώ δεν ήξερα ότι το γιαούρτι που αγοράζω είναι τόσο ακριβό και έχει τόσο μεγάλη διαφορά τιμής με το άλλο σούπερ μάρκετ. Τώρα θα πηγαίνω στο άλλο σούπερ μάρκετ.
0: Λοιπόν, πάμε στο Σπύρο. Σπύρο. Αλεξανδρής. Για come here, Γκέλ Μπουρτά. Καλώς τον. Έπρεπε να του φωνάξουμε.
1: Μέραμπα.
0: Να του φωνάξουμε στα αγγλοτούρκικα.
1: Αγγλοτούρκικα. Γι' αυτό σου λέω, μέραμπα.
0: Καλώς τον, καλημέρα.
1: Καλώς τον.
2: Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Τι κάνετε?
0: Για καλά είμαστε. Για πες, ησυχία, φασαρίες.
2: Ησυχία από την Αθήνα το βράδυ, τουλάχιστον δεν μας έχει δοθεί κάποια ενημέρωση για κάποιο περιστατικό που έγινε μέσα στη διάρκεια της νύχτας. Να πάμε στην υπόθεση του 11χρονου Μάριου, καθώς μετά από 9 χρόνια αγώνα και δικαστικής διαμάχης η οικογένεια δικαιώθηκε. Πρόκειται για την υπόθεση όπου το 11χρονο παιδί έπεσε νεκρό από αδέσποτη σφαίρα στο προάβλιο του σχολείου του κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχο τον βασικό κατηγορούμενο. Σε ισόβια κάθεξη καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με ενδεχόμενο δόλο. Δεν το αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό, ενώ αθωώθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος, καθώς κρίθηκε ότι το όπλο το οποίο χρησιμοποίησε δεν μπορούσε να προκαλέσει θανάσιμο τραυματισμό. Το σκεπτικό της καταδίκης του πρώτου ήταν ότι πυροβολούσε ασκόπως προς κατοικημένη περιοχή, εν προκειμένου 2 χιλιόμετρα από το σχολείο που γινόταν εκείνη την ώρα αυτή η εκδήλωση, με μαθητές, με γονείς, με εκπαιδευτικούς, και δεν είχε με μεγάλο κίνδυνο να τραυματίσει θανάσιμο, όπως και έγινε, κάποιον άνθρωπο χωρίς να το σκέφτεται αυτό. Να πούμε ότι ακολούθησε πάρα πολύ μεγάλη ένταση έξω από το δικαστήριο και μέσα στη δικαστική αίθουσα. Η πλευρά του καταδικαστέντα ξέσπασε μετά την ανακοίνωση της ετιμιγορίας. Μάλιστα φώναξαν και προς τον πατέρα του 11χρονου ότι θα το βρεις από τον Θεό. Δεν αρνούταν να συμβαστεί με την απόφαση του δικαστηρίου. Έλεγε πως δεν έχει κάνει τίποτα και δεν θα έπρεπε, μπαίνει σόβια για το τίποτα. Έξω μάλιστα από το δικαστήριο επιτέθηκαν στα τηλεοπτικά συνεργεία, στους φωτορεπόρτερ, στους δημοσιογράφους που υπήρχαν εκεί. Ακούστηκαν ανεκδιήγητα πράγματα, ανάμεσα στα οποία κάποιος φώναξε «Τον σκοτώσαμε, καλά του κάναμε», μιλώντας για ένα 11χρονο παιδί. Ναι. Από την άλλη πλευρά, η οικογένεια ξέσπασε σε λυγμούς μετά την ανακοίνωση της απόφασης. Έξω από το δικαστήριο υπήρχαν εναγκαλισμοί με τους συμμαθητές του 11χρονου, με τους φίλους, με συγγενείς. Μάλιστα Πρόκειται για μια απόφαση την οποία περίμενε όλη η περιοχή που έχει ευαισθητοποιηθεί. Είχε ευαισθητοποιηθεί ιδιαίτερα για αυτήν την υπόθεση. Αποτελεί ένα κοινωνικό πρόβλημα, όπως μας έλεγαν. Και μάλιστα και η σύγκυση του εισαγγελέα της έδρας έκανε λόγο για ένα πρόβλημα με ευρύτερες κοινωνικές προεκτάσεις. Μια τραγωδία που ξεπερνά τα όρια μιας μεμονωμένης υπόθεσης και αγγίζει τον πυρήνα ολόκληρης της κοινωνίας. Όπως τόνισε ο εισαγγελέας, ας ελπίσουμε να μπει ένα τέλος μετά από αυτήν την καταδικαστική απόφαση σε αυτό που συμβαίνει σε αυτήν την περιοχή και σε άλλες κοντινές περιοχές, με τους άσκοπους πυροβολισμούς που έχουν προκαλέσει και θανάτους, όπως βλέπουμε, και σε πάρα πολλές περιπτώσεις τραυματισμούς,
0: λυγή
2: αλλά
0: μεγάλη.
2: Και υλικές φθορές. Δεν χρειάζεται να συμβαίνουν.
0: Πληγή μεγάλη. Μάλιστα. Αυτό. Έχουμε κάτι άλλο?
2: Έχουμε και ακόμη μια είδηση με πολύ σκληρές εικόνες. Από την Πελοπόννησο, στην Γαστούνη, έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό. Θα δείτε ένα βίντεο όπου καταγράφεται ένας ασυνείδητος οδηγός να συνθλίβει ένα σκυλάκι που βρέθηκε στον δρόμο του.
1: Σαν,
2: το περνάει από πάνω με τη ρόδα του αυτοκινήτου, σαν να είναι ένα μπουκάλι
1: Παναγία
2: που βρέθηκε στον δρόμο.
0: Κοίτα,
2: δεν είναι, είναι σε κατοικημένη περιοχή, έχει χαμηλή ταχύτητα, ο οδηγός το βλέπει κανονικά. Σταματάει αρχικά μπροστά στο σκυλί.
0: Κάθαρμα.
2: Το γκάζι, το περνάει από πάνω και το συνθλίβει, ξέρει, δηλαδή έχει απόλυτη επίγνωση της πράξης του.
0: Αυτός πρέπει να τον βρούνε τώρα.
2: Ασφαλείας.
0: Να τον βρούνε και να τον...
2: Έχει γίνει καταγγελία από φιλοζωικές οργανώσεις. Αναζητείται από την αστυνομία να εντοπιστεί ο οδηγός. Δεν έχει ξεκαθαριστεί αν είναι άντρας ή γυναίκα. Αναζητούνται και πληροφορίες για το ποιος μπορεί να είναι, ποιος μπορεί να γνώριζε, ποιος κινούταν σε εκείνο το σημείο.
1: Πω.
2: Θυμίζουμε ότι επισύρει ποινή κάθριξης 5 έως 10 έτη η θανάτωση ζώου.
0: Θα το πληρώσει, κυρία. Γυναίκα ήταν στο
1: γυναίκα,
0: τιμόνι.
1: Γυναίκα ήταν.
0: Στο τιμόνι.
1: Εντάξει. Ντροπή τώρα αυτό.
0: Τι ντροπή τώρα, μιλάμε για κάθαρμα τώρα.
1: Κάθαρμα,
0: άμα νομίζω ότι έχει διαφορά να πατήσει αυτό, να πατήσει άνθρωπο.
1: Εντάξει. Όχι.
0: Καμία διαφορά δεν έχει. Δηλαδή στο μυαλό της, στο μυαλό του οδηγού. Άπαξ και βρεθεί μπροστά και πατήσει λίγο κόρμα να φύγει το
1: διπλανό.
0: Αλλά το πατήσει, τελείωσε.
1: Και να πω ότι είχε και. Ότι είχε εμπόδιο από την άλλη μεριά, οτιδήποτε, ότι αυτά, ότι είχε κίνηση ο δρόμος, ότι δεν πρόλαβε, ότι δεν τίποτα.
0: Συνειδητή πράξη δολοφονίας.
1: Όπως το λες.
0: Συνειδητή πράξη δολοφονίας. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, έψαχνα να βρω.
0: Έλατε, κύριε Συνάδελφε, να δούμε καμιά εφημερίδα.
1: Ευχαριστούμε,
0: Σπύρο. Να τα ξαναπούμε σε λίγο. Να σε καλά. Λοιπόν.
1: Έψαχνα να βρω, έχει θέμα με τους λαγοκέφαλους καθημερινή και ψάχνα να βρω πόσα είναι τα χρήματα, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα. Αυτό λέγεται πρόγραμμα στοχευμένης εξαλίευσης με οικονομικό κίνητρο. Το σχεδιάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Εντάξει, επικήρυξη του λαγοκέφαλου.
1: Επικήρυξη,
0: ο οποίος
1: κοίταξε.
0: Δεν τρώνεται, παιδιά, διότι έχει η τεροδοτοξίνη που έχει το τεροτοξίνη.
1: Χαιρετάς,
0: πώς τη λένε, όχι. Είναι θερμο ανθεκτική.
1: Σοβαρά,
0: δηλαδή τον
1: βάζεις
0: στο, τον βάζεις στο φούρνο,
1: και δεν
0: τον ψήσεις δύο ώρες, τον τρως και σε δηλητηριάζει.
1: Παναγία μου. Αλλά χαιρετάς γρήγορα με το λαγοκέφαλο. Έτσι δεν είναι. Χαιρετάς λίγο γρήγορα. Δεν έχει...
0: Μπορεί να φτάσεις μέχρι θάνατο.
1: Όχι, γιατί διάβαζα ότι έλεγε ένας ψαράς πάνω σε αυτό που έλεγες εσύ. Βγάζει 100 με 200 λαγοκέφαλους την ημέρα. Για βάλε τα 100.
0: Με 700, εντάξει.
1: Καλό μεροκάματο.
0: Καλό
1: 700 βρουδάκια μεροκάματο, 600 βρουδάκια μεροκάματο. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, την καθημερινή, κυρίες και κύριοι, με την καθημερινή ξεκινάμε. Πρώτο θέμα, κίνητρα στις τράπεζες για φθηνά στεγαστικά δάνεια. Πακέτο μέτρων 6,5 δις. Ναι. Τι αλλάζει σε σπίτι μου και χρυσή βίζα. Τώρα με το ανακαινίζω, είδες τι έγινε. Έπεσε το σύστημα, έγινε πανικός με το ανακαινίζω. Λοιπόν, αφαίρετο beach bar για πελάτες κουραζιέρας. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα από αυτές τις υπέροχες. Στη Σαντορίνη. Άκου τι έχουν κάνει. Είναι, λέει, στη Βλυχάδα. Στη Βλυχάδα της Σαντορίνης είναι μια αυθαίρετη κατασκευή στον Αιγιαλό, στην παραλία, και σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, λειτουργεί beach bar μικρής κλίμακας, το πούλησαν σε ξένη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κρουαζιέρα, φθάνουν οι ταξιδιώτες με τα κρουαζιερόπλια και μεταφέρονται στο σημείο σε ένα, και διαφημίζεται από την κρουαζιέρα σαν privé club αυτό.
0: Nice.
1: Λοιπόν, θαλάσσια ντρόουν με τη σφραγίδα του MIT. Επισοδιακό διαζύγιο Τραμπ και Μπαλαιόνι, τα λέγαμε νωρίτερα. Φορολόγηση και μεταβίβαση κρυπτονομισμάτων, ένα νέο νομοσχέδιο. Τους λακοκέφαλους τους είπαμε, κόντρες στην ιεραρχία για τις αυξήσεις. Και εδώ ένα ενδιαφέρον θέμα. Έχει αυξηθεί η χορήγηση, λέει, των αντιβιωτικών πάρα πολύ. Αντιβιωτικά, γιατί αυξήθηκε η χορήγησή τους. Αυτά.
0: Με συνταγή όμως είναι τώρα πια.
1: Μόνο με συνταγή. Μόνο με συνταγή. Ευτυχώς. Τα παίρναμε σαν καραμέλες. Μόνοι μας.
0: Στουρνάρα στα νέα. Δεν ενδιαφέρομαι για άλλους ρόλους. Ο διοικητής της τράπεζας λέει για την περίοδο του 2015, για τη μάχη του ευρώ, στις προοπτικές της χώρας. Το κάστρο μου είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Αν ομιγέννητο χρειαστεί να ξεδοθεί μάχη, θα πρέπει να δοθεί από εδώ. Μέσω της νέας εθνικής θεραστικής πολιτικής, παράθυρο για πλαφόν στα ενίκια. Θα αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες αυτοκινήτων. Προβλέπεται επέκταση του σπίτι μου. Εθελόντριες. Κι όμως τούτη η θητεία είναι και για γυναίκες. Λοιπόν, πώς το ποδόσφαιρο εξελίσσει την ιατρική, απενιδωτές. Εδώ πάνω, Περσικός, Ουκρανία, δύο πόλεμοι, δύο σύνοδοι, πολλά ερωτηματικά. Οκ. Και εδώ πέρα είναι τρεις παρεμβάσεις στα νέα. Αυτά.
1: Λοιπόν, στον ελεύθερο τύπο θα πάμε, κυρίες και κύριοι. 9 μέτρα για το στεγαστικό, όλο το σχέδιο της κυβέρνησης, το πρώτο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης, 16 χώρες υπέρ της αύξησης κοινοτικών κονδυλίων.
0: Εντάξει.
1: 16 είναι λίγες. Σύνταξη με επιδότηση επασχόλησης, 8.000 ανέργους άνω των 55 ετών. Ισόβια για το φόνο του Μάριου με αδέσποτη σφαίρα, αυτό που λέγαμε νωρίτερα και με τον Σπύρο τον Αλεξανδρή. Το μπλόκο στις διαπραγματεύσεις είπα Ιράν και η κόντρα Τραμπ-Μελόνι. Και η Παναγία του Αυγούστου, ορίστε, είδες, ξεκινήσαμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η μάνα όλων των Ελλήνων, οι 6 πιο λαμπρές Παναγίες του Αυγούστου.
0: Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών. Κάτσε εδώ να βγάλουμε αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, πρόβα εκλογών όλο το καλοκαίρι, κινήσει των κομμάτων εν ώψη πιθανού ευνηδιασμού. Νέα Δημοκρατία στοχευμένες περιοδίες, στις δύσκολες περιφέρειες, Εθνικό Συμβούλιο για την Ελλάδα, ΠΑΣΟΚ. Αποκάλυψη, 5 ιδιωτικές νομικές στέλνουν οι μεταξεταστέ κολεγιάρχες. Βασιλιάδης, η δεύτερη θέση είναι η αφετηρία, ο εξαπορήτων του Τσίπρα. Σχέδιο Ελλάς για τα κόκκινα δάνεια. Το δημόσιο θα εξαγοράσει τις οφειλές από τα φαντς. Πολύ ωραία. Ωραία. Αυτά.
1: Οι νέες παραπολιτικά, κυρίες και κύριοι, οι νέες υποψηφιότητες, όλες οι καινούργιες είσοδοι στα ψηφοδέλτια Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και Ελλάς. Η μεγάλη ανατροπή σε ασφάλιση και συντάξεις, αλλαγή σελίδα για τα επαγγελματικά ταμεία. Και εδώ πάνω, καλό ταξίδι ρε Μάγκα Αντρέα, αποχαιρετισμό σε ένα παθιασμένο αρχικό. Για τον Ανδρέα το Μαζαράκη, κυρίες και κύριοι, αγαπημένο συνάδελφο που την εβδομάδα μας φέρασε, έφυγε από τη ζωή.
0: Δυστυχώς. Λοιπόν, η αιστεία. Αποχή διαμαρτυρίας 14 αρεοπαγητών από την ακρόαση του κοινοβουλίου. Θεωρούν ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει ήδη ποιος θα είναι ο εκλεκτός της. Επί συνόλου 25. Συνεδρίαση που διεκδικούν το αξίωμα του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Δεύτερες σκέψεις για τη σχολή της Χάλκης. Αυτά.
1: Λοιπόν, στο καρφί του Σαββατοκύριακου, η φλόγα της αλλαγής παραμένει ζωντανή, άρθρου του Νίκου Ανδρουλάκη στο καρφί, 30 χρόνια χωρίς τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας. Η στρατηγική του κινήματος για τη δημοσκοπική ανάκαμψη και οι νέες σωσοκομματικές κόντρες. Αυτά.
0: Λοιπόν, Today Press, πόλεμοι διαρκείας που δεν γίνονται πρωτοσέλιδο. Την ώρα που όλοι μιλούν για Τραμπ και Ιράν, ο Λυκούργος Γιαγκάκος απαντήσει.

0: κόντρα. Μελτέ, μια μερυπέ οκτώμποφόρ και φόβοι για φωτιές στη χώρα. Καμπανάκι μετεωρολόγων για επικίνδυνο Σαββατοκύριακο. Εδώ θέλει προσοχή, κυρίες και κύριοι. Σε νοδική τροχιά το πετρέλαιο, με συμφωνία οι χωρίς οι τιμές θα παραμείνουν υψηλές για μήνες. Και κοίτα, κατασκευάστηκε ντρόουν σε σχήμα μύγας για στρατιωτικές επιχειρήσεις και κατασκοπία. Κινείται
1: αυτό. Έχει γράψει ο Ντάν Μπράουν, παιδιά, εδώ και 2 δεκαετίες αυτά. Εδώ και 2 δεκαετίες ο Ντάν Μπράουν στα βιβλία του έλεγε για ένα τέτοιο, έλεγε, ας πούμε, ναι, ρομποτάκι σε στυλ μύγας, το οποίο έμπαινε από το παράθυρο, κατέγραφε το χώρο, έστελνε ήχο και μετά πήγαινε κοντά στη λάμπα που άναβε και φορτιζότανε μόνο του.
0: Ρε τον Ντάν Μπράουν.
1: Μετάλαβες. Έβλεπε μπροστά ο άνθρωπος.
0: Πολύ μπροστά.
1: Λοιπόν,
0: πολύ μπροστά.
1: Ανταρσία δικαστών εδώ πέρα. Ηχηρό θεσμικό ράπισμα κατά της κυβέρνησης. Λοιπόν, έντονες αντιδράσεις, αμετανόητοι αρχιερείς για την προκλητική αύξηση των μισθών τους. Πουλάει τρέλα η αγάπη. Γεδάκη λέει για τα 69 εκατομμύρια που έδωσε στη UNICEF. Συκοφάντης. Σκληρή επίθεση των εφοριακών στο Βελόπουλο. Τον καταγγέλνουν ότι λιδώρει στον κλάδο επειδή του κάναν έλεγχο. Μάλιστα. Πάμε.
0: Στον τύπο της Θεσσαλονίκης, Κυριανάκης από Θεσσαλονίκη, θα οργώσουμε τη Βόρεια Ελλάδα. Ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας έδωσε το σύνθημα 400 μέχρι τις κάλπες.
1: Ναι.
0: 400. Ναι. Μητσοτάκης, όλοι οι υποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός και στις ράγες από σήμερα το Μετρό Θεσσαλονίκης επανεκκίνησε και τους σειρμούς της βασικής γραμμής. Τζιτζι Κώστας, έργο πρώτης προτεραιότητας, ο κάθετος άξονας.
1: Αυτά. Ναι. Λοιπόν, πάμε εδώ στην Εσπρέσο. Νέος έρωτας μετά τον εφιάλτη της Κόκας. Η Πολυχρονοπούλου γύρισε σελίδα στη ζωή της. Μπράβο της. Μπράβο της. Πολύ ωραία. Ο πρώην Υπουργός Άμυνας και νέος βουλευτής Καβάλας Παναγιωτόπουλος στα γραφεία της Εσπρέσο. Ιστορίες που ξεπηδούν από το καμαρίν της Αλίκης. Οι αδερφές Κανονίδου κάνουν ακόμα μπαμ. Δεν κάνουν.
0: Κάνουν, πώς δεν κάνουν.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα είναι Party Girl. Εδώ μιλά τρεις ξένες γλώσσες και ασχολείται με τις δημόσιες σχέσεις σε γνωστά κλαμπ. Ψ. Κλαμπς.
0: Κλαμπς.
1: Ναι. Η Χριστίνα Ράντου. Πολύ ωραία. Μπράβο. Μπράβο στη Χριστίνα.
0: Πολυγκλότ.
1: Ναι τώρα.
0: Λοιπόν, στο φως.
1: Γεια σας εδώ τώρα.
0: Έλα, δεν έχει. Όχι, έχει.
1: Σιγά. Πώς και δεν
0: έχει. Κόκκινη βράχη. Να, αυτή είναι η δύσκολη εποχή με τις μετεγγραφές. Ανοίγει ο δρόμος για τον Κάρμο.
1: Okay.
0: Κάρμο, δεν τον λένε.
1: Ναι, μωρέ. Τι Κάρμο, θα τον λένε. Κάρμο.
0: Δεν μπορεί να είναι Γάλλος, δεν είναι Κάρμο.
1: Μπορεί να είναι και Κάρμο. Ναι.
0: Ναι. Πλησιάζει και ο Σμαϊλόβιτς.
1: Το Σμαϊλόβιτς το
0: έχουμε. Πετύχαμε. Αυτό το έχουμε. Το έχουμε.
1: Εδώ.
0: Εντάξει, εύκολα είναι αυτά. Βγάζει μάτια ο Μοντερό.
1: Όχι, ναι, Μοντέρο.
0: Α, Μοντέρο. Γιατί να μην είναι Γάλλος κι αυτό.
1: Εντάξει, όλοι Γάλλοι είναι πια. Πουθενά δεν πάνε. Κανένα άλλο παίκτη.
0: Ο Μοντέρο, εντάξει. Ναι. Αμερικανική εκτόξευση, εύκολο. Έχει Βαλκανιάδα εδώ. Κλείνει ντε φράι. Στον όφιο μπούχα, λύσει ο εκλεκτός. Αυτά. Λένε κάτι τώρα από το κοντρόλ και δεν ακούω.
1: Εγώ όχι. Λοιπόν, πάμε. Θα τα πούμε για αυτά. Για κάτι σεισμούς στη Θεσπρωτεία μου λένε.
0: Α.
1: Θα μας τα πεις σε λίγο. Λοιπόν, πακέτο Ρόκα και Μαρτίν. Διπλό μέτωπο του θρύλου με την Τζιρόνα. Τελική επίδεση για Στάνιτς και Σμαϊλόβιτς. Ελληνικό ντέρμπι για το Βίνια. Παράνοια για το νέο θρύλο. Οι σκέψεις για το Φαλ.
0: Μια χαρά τα λες εσύ.
1: Αφού δεν έχει ένα γραμμάκι και δεν τονίζεται. Φαλ. Δεν μπορεί. Γάλλος καλά.
0: Γάλλος κι αυτός. Όλους Γάλλους τους κάναμε. Λοιπόν, live sport. Ντούγια ντε φράι. Αυτός δεν μπορεί να είναι Γάλλος, έχει ντε μπροστά. Λοιπόν, πράσινο μεταγραφικό τσουνάμι. Σήμερα ανακοινώνει Καμαρά, Γάλλος. Ναι. Έρχεται και ο Πενιά να υπογράψει για 3 χρόνια.
1: Αυτά.
0: Γήκε Ίδωρ για 3 χρόνια. Εσιοδοξία στον νέο Μπράντοβιτς. Ναι, ναι. Λοιπόν, και 21 εκατομμύρια για 4.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα. Φοράει ερυθρόλευκα και παίζει στα κόκκινα. Ο Μαφέο. Η υπόσχεση του Πάμπλο Μαφέο. Αγωνίζομαι με ένταση, δίνω το 100% και νομίζω ότι αυτό θα σας αρέσει. Ρε το Μαφέο. Εντάξει. Λύση με λύση.
0: Καλό, καλό.
1: Επίσημα παρελθόν ο Λουτσέσκου με τον 40χρονο Ιταλικό.

0: Καλό να προαλήφεται για τη θέση του. Λουτσέσκου πολλά χρόνια στον ΠΑΟ, έφυγε.
1: Η προοπτική και αθλητική ώρα, κυρίες και κύριοι, με αυτήν θα κλείσουμε. Η προοπτική του NBA Europe, τι σημαίνει για την ΑΕΚ αν τελικά πάρει license, πώς θα αλλάξει τα δεδομένα, πώς εκτοξεύεται σε όλους τους τομείς. Ανακοινώνονται οι ομάδες και ανάμεσα στα 12 licenses βρίσκεται και η Αθήνα.
0: Ωραία.
1: Και ο Χαφ του Νίκολιτς. Όλο ένα και πλησιάζει στην ΑΕΚ, ύστερα και από τις συντονισμένες προσπάθειες του Ριμπάλτα.
0: Λοιπόν, παιδιά, είχαμε λοιπόν δύο σεισμούς στη Θεσπρωτεία. Για πείτε μου πάλι τι. Πάμε σύνδεση με τον... Α, θα έχουμε σε λίγο σύνδεση. Λοιπόν, ωραία, να δούμε τον καιρό και μετά, ας πούμε, για τους σεισμούς. Δεν ήταν τίποτα φοβερό, αλλά να τα λέμε
1: ναι,
0: όλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είμαστε δισογραφικό κανάλι και εκπομπή.
1: Ναι, ναι.
0: Καιρός.
2: Το Σάββατο θα διατηρηθούν ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί σε όλη τη χώρα. Πιο αναλυτικά, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει γενικά ήθυρος καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν εφόσεις στα δυτικά και βόρεια ορεινά, χωρίς όμως να σημειωθούν αξιόλογα φαινόμενα. Στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί βοριάδες 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι 2 με 4 και στο νότιο πρόσχερα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στο μεσημέρι στα ανατολικά και νότια του 28 με 31, ενώ στα δυτικά και βόρεια του 32 με 35 βαθμού Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 20 έως 30 βαθμού Κελσίου, με ισχυρούς βοριάδες 4 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες στο μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 19 έως 31 βαθμού Κελσίου, με νότιους ανέμους κυρίως 2 με 4 μποφόρ.

0: Και την Κυριακή αναμένει τη ηλιοφάνεια στη χώρα, με τις βοριάς να επιμένουν στα 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές 32 με 34 και τοπικά σε δυτική και βόρεια χώρα τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Λοιπόν, μια χαρά, κανονικό καλοκαιράκι.
2: Πολύ ωραία, παιδιά, έχουμε πει. Κοιτάω εδώ κάτι να δω. Πάμε στον Αντώνη το Μουζάκι το μεταξύ. Να μας πει κανένα φορολογικό, οικονομική είδηση.
1: Να δούμε
2: για
1: λίγο και την
2: για
1: οικονομική.
2: Τσέπη μας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Είναι στις πέτσες, στις πέτσες, είναι
3: καλή
1: σας
3: ημέρα.
2: Πού είναι?
3: Καλημέρα από τις όμορφες πέτσες.
1: Α, τόπε, τόπα, τόπα.
2: Πέτσες είσαι.
1: Φαίνεται, φαίνεται.
2: Αλύσε εμάς.
1: Έτσι, έτσι.
2: Αλύσε εμάς.
3: Λοιπόν,
2: γίνεται μόνο φορολογική πολιτική
3: από την πατρίδα, στην ιδιαίτερη πατρίδα, Δημήτρη.
2: Γίνεται φορολογική πολιτική από τις πέτσες. Φορολογικές δηλώσεις, χαμός γίνεται εδώ πέρα που δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη με την εφορία και εσείς γυρίζετε από νησί σε νησί. Ωραία, τι είσαστε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, γελάει.
1: Λοιπόν, πώς πάμε με τις φορολογικές δηλώσεις, αλήθεια.
3: Να
1: πού βρισκόμαστε.
3: Σας περιμένουμε.
1: Να έρθουμε. Μακάρι, Αντώνη, να μπορούσαμε. Πάμε να κάνουμε εκπομπή από τις πέτσες.
2: Οι Σπέτσες είναι ένας δρόμος.
3: Ναι, γιατί όχι.
2: Μακρύς βέβαια, αλλά ένας δρόμος.
1: Δεν είναι ένας δρόμος οι Σπέτσες. Πες, Αντώνη, μίλα, Αντώνη. Θα σου... εύκολα, έχει μία ταβέρνα στη Ζωγεριά που εσύ δεν θα φεύγεις από αυτήν. Δεν μπορείς να φανταστείς. Έτσι, παχιά σκιά, φαγητό.
2: Πού είναι αυτή?
1: Στη Ζωγεριά. Να, εδώ ο Αντώνης θα μας τα πει καλύτερα που τα ξέρει και καλύτερα.
3: Η Ανδριάνα τα γνωρίζει. Στη Ζωγεριά, μια πανέμορφη ταβέρνα πράγματι, ένας πολύ ωραίος κόλπος, καταπληκτικά νερά. Ωραίο φαγητό.
2: Ναι, αλλά εκεί πρέπει εκεί να έχει ένα εκατομμύριο φορολογική δήλωση για να πάρει αυτόν τον κόλπο, έτσι.
1: Ταβέρνα, ταβέρνα
3: καλά,
1: λέμε.
3: Όχι, όχι,
1: όχι. Πέσα
2: καλά. Μα τα είπαν κι άλλοι.
1: Καλά, καλά.
3: Και όχι, Δημήτρη. Ναι. Λοιπόν, σε περιμένουμε εδώ πέρα, Αντριάννα, να τον ξεναγήσουμε.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Σωστά, Αντώνη μου, σωστά.
2: Λοιπόν, για πάμε. 72 δόσεις τα λοιπά τα έχουμε πει αυτά, μπορεί, τα ξέρουμε. Λοιπόν,
1: εγώ είμαι περίεργη. Για... πού βρισκόμαστε φορολογικές δηλώσεις?
2: Α, για ρωτή, για παίρνω.
1: Πώς πάμε, προχωράμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, τέθηκε θέμα για αυτούς οι οποίοι ήθελαν να μπουν στο ανακαινίζω το καινούριο, ότι έπρεπε να έχουν υποβάλει όλοι δήλωση του 2025 και τρέχανε να προλάβουν για να μπουν στο πρόγραμμα, Τόνι.
3: Το πρόγραμμα, ναι, είναι προϋπόθεση να έχει υποβάλει δήλωση. Άρα, λοιπόν, προθεσμία υπάρχει και την 15η Ιουλίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και χωρίς προβλήματα να πάμε στην επόμενη χρονιά, γιατί κάθε χρόνο θυμάστε ότι συναντούσαν προβλήματα, αιτήματα για παρατάσεις κτλ. Τώρα έχουν εκλείψει. Φρονώ ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα και θα προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα, ούτως ώστε και εμείς να μπορέσουμε να κάνουμε διακοπές, γιατί ξέρετε, στο δικό μας επάγγελμα, οι υποχρεώσεις είναι από την αρχή μέχρι το τέλος του μήνα, χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα παύσης. Δεν έχει σημασία αν είναι Ιούλιος ή Αύγουστος ή οποιοδήποτε μήνας. Οι υποχρεώσεις είναι συγκεκριμένες. Τόσο οι φορολογικές υποχρεώσεις και δηλωτικές υποχρεώσεις, όσο και της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας.
1: Ναι,
2: βέβαια. Από εκεί και μετά είδα το νομοσχέδιο
3: που ήρθε.
2: Εγώ και έκανα και πλήρωσα κιόλας.
4: Μπράβο, Δημήτρη. Είδε Αντριάννα, μετά παραπονιέται, λέει ότι δεν μπορεί να πει στη Ζωγεριά. Ορίστε, αφού έχει λεφτά, πλήρωσε αμέσως.
1: Έτσι είναι αυτά.
2: Άκου να σου πω κάτι. Εγώ έχω το εξής σύστημα. Δεν το έκανα πολλά χρόνια, αλλά πρόσεξε τώρα. Όταν, διότι εγώ κόβω μπλοκάκι, έτσι, τιμολόγιο κόβω. Με το που παίρνω, εισπράττω το τιμολόγιο, παίρνω 24% που είναι ο ΦΠΑ και το βάζω σε ένα λογαριασμό. Από αυτό που απομένει κόβω 22% το βάζω σε άλλο λογαριασμό. Και μετά τρώγω τα υπόλοιπα. Βέβαια, όταν κάνεις αυτή την αφαίρεση... όταν κάνεις αυτή την αφαίρεση, από αυτά που βγάζεις, καταλαβαίνεις ότι βγάζεις τα μισά. Αλλά όταν έρθει η ώρα της εφορίας, εγώ τα έχω και τα δίνω.
4: Και καλά κάνεις και μακάρι να σκέφτονταν όλοι η πλειονότητα των επιχειρηματιών. Που συνήθως
2: επιχειρηματίας τώρα,
4: τα χρήματα και όταν φτάσει η ώρα της κρίσης δεν έχουν να πληρώσουν.
2: Ναι. Γιατί άμα έχεις τα λεφτά στο ρεύμα, τα φας. Και μετά έχει το ΦΠΑ, λες, όπα, δεν
4: έχω. Τότε υποχρεώνεσαι να πας στις 72 δόσεις ή σε όποιες δόσεις δίνει τη δυνατότητα ο νομοθέτης να αξιοποιήσεις. Σε ό,τι αφορά τώρα τις 72 δόσεις, δύο πράγματα. Το πρόβλημα ποιο είναι, δύο σημεία. Ένα αφορά οφειλές μέθη την 31 Δεκεμβρίου του 2023.
1: Σωστά.
4: Αλλά αν μέχρι 21 Απριλίου του 2026 ή και μέχρι τη στιγμή που θα ισχύσει ο νόμος, αφού πάρει ΦΕΚ, αριθμός των φίλων εφημερίδων της κυβερνήσεως, δεν πρέπει να έχει εντάξει αυτή τη ρύθμιση σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση, πάγια κτλ. Αν την έχει εντάξει, δεν μπορείς να υπαχθείς εκ νέου στην ρύθμιση την καλύτερη των 72 δόσεων. Δηλαδή, δεν μπορείς, αν έχει μια 24 ρύθμιση, να μεταβείς στην 72. Ωραία, και αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό είναι το βασικότερο για μένα. Αυτό θα αφήσει πιθανά.
1: Περίμενε αυτό, Αντώνη. Μισό λεπτό. Αν έχεις ήδη μια ρύθμιση η οποία τρέχει, δεν μπορείς να την αφήσεις να καταπέσει προκειμένου να ενταχθείς στην άλλη των 72.
4: Όχι. Αυτό είναι πρόβλημα. Ακριβώς αυτό λέω.
1: Αυτό είναι θέμα.
4: Άρα λοιπόν, αν έχεις χρέη του 2023 και τα έχεις εντάξει ήδη σε ρύθμιση, δεν μπορείς να τα επανεντάξεις στην ευνοϊκότερη ρύθμιση που τρέχει των 72 δόσεων. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα κατά την άποψή μου. Βεβαίως τίποτα δεν είναι τζάμπα, όλα τα πληρώνεις.
1: Καλά,
4: ναι,
1: εντάξει.
4: Της τάξης 584% ετήσια. Καλό είναι αν έχεις τέτοια χρέη να τα υπάγεις στη ρύθμιση, γιατί αναστέλλονται όλες οι ποινικές διώξεις και τα συναφή, παίρνεις ενημερότητα. Άρα λοιπόν, καλό μεν, πιθανά να μπουν... Ναι. Μάλλον πιθανά κάποιοι να μείνουν εκτός εξαιτίας του συγκεκριμένου ρήτρας.
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Για πάμε και στον ακατάσχετο.
4: Και μετά,
2: ναι.
4: Εκεί για τον ακατάσχετο Δημήτρη, να πούμε το εξής. Ξέρεις, όταν οφείλουμε στο ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό δημόσιο προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντά του, παίρνει μέτρα εναντίον μας.
2: Ναι.
4: Όπως να σου κατάσχουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι τράπεζες κτλ. Τι γίνεται? Εδώ έρχεται και σου λέει ο νομοθέτης ότι αν έρθεις και πληρώσεις το 25% της οφειλής,
2: ναι,
4: και το υπόλοιπο το ρυθμίσεις σε δόσεις, τότε θα αρθεί η κατάσχεση.
2: Μάλιστα.
4: Και θα σου ξαναδοθεί ο λογαριασμός να το χρησιμοποιήσεις κανονικά.
1: Ναι.
4: Θα μου πεις τώρα που θα βρεις το 25%, δεν θα μπορούσε και αυτό να είναι δωρεάν. Λέει, βρες χρήματα, δώσε τουλάχιστον το 25% της οφειλής.
1: Είναι κάτι όμως. Είναι κάτι.
4: Είναι κάτι. Είναι κάτι.
1: Είναι κάτι. Είναι ένα βήμα.
4: Γιατί ξέρετε, σε κάθε περίπτωση τι συνέβαινε, έπρεπε να εξοφλήσεις στις περισσότερες των περιπτώσεων με την οφειλή. Πράγμα
1: σωστά,
4: πολύ δύσκολο.
1: Σωστά.
4: Τώρα με το 25% θα μπορείς, και αφού το υπόλοιπο όλων των οφειλώσεων της πρόθεσμα και μη το τακτοποιήσεις, θα μπορεί να έρθει η κατάσταση στο λογαριασμό και ο λογαριασμός να είναι ελεύθερος προς χρήση. Αυτό είναι, νομίζω, μια πολύ καλή διάταξη. Θα μπορούσε να είναι και καλύτερη, αλλά βάση τόση, αυτή η γίνεται είναι καλή.
2: Λοιπόν, τώρα έκανε τον λογαριασμό. Αντώνη, λες τώρα,
4: ναι,
2: στο χιλιάρικο, πες ότι πέρσι ένα χιλιάρικο, ρε παιδί μου, λες, έβγαλα χιλιάρικο αυτό.
1: Ένα χιλιάρικο,
2: μάλιστα,
1: ωραία.
2: Αφαιρώ 2,40 που είναι ΦΠΑ.
1: Περίμενε, το χιλιάρικο το πας με το...
2: Ναι, χίλια, ρε παιδί μου, πες, πάρεις ένα χιλιάρικο.
4: Έστω
2: 7,60, λοιπόν, βγάζεις 2,40, μένουν 7,60.
1: Μένουν 7,60.
2: Αφαιρείς 22% στο 7,60, 158, μένουν 602. Εκεί που λες έβγαλα ένα χιλιάρικο, έχεις βγάλει 6 κατοστάρικα μόνο.
1: Πολλά αλλά τα που... έβγαλες.
4: Εντάξει, ναι.
2: Εγώ δεν τα έβγαλα πολλά.
4: Ναι, δεν είναι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Εγώ θα έλεγα πάμε διαφορετικά. Πάμε ότι είναι 1.240-1.240.
1: 1.240. Άρα,
2: 1.240.
1: Με το ΦΠΑ.
4: Για έρικο βγάλει 22. 220.
2: 220.
4: Μείνανε 780, έτσι.
2: Εντάξει.
4: Άρα λοιπόν έχει πάρει 1.000, αλλά είναι 780.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μας.
4: 22.
2: Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα
4: από τις Πέτσες.
2: Ευχαριστούμε, Αντώνη. Καλά να περνάς τις Πέτσες. Μην ακούς τι λέω. Μην ακούς τι λέω. Είμαστε εμείς οι κριτικοί, είμαστε μυστήριοι. Δεν μας αρέσει τίποτα άλλο παρά μόνο.
1: Δεν πάνε πουθενά εκτός από την Κρήτη, Αντώνη. Δεν πειράζει. Θα κρατήσουμε τις Πέτσες για μας.
4: Εδώ είναι πάει στην Δρακόνα ο Δημήτρης, εκεί στη μαμά.
2: Μάνα, πάω στη μάνα μου τώρα. Τι πλάκα κάνεις.
4: Ξέρεις
2: τον ορισμό του εθνικιστή, τον ξέρεις έτσι.
1: Κριτικιστή. Πώς θα το λέτε, ή το λέτε αλλιώς.
2: Ο ορισμός του εθνικιστή είναι, εθνικιστής είναι αυτός που αγαπά την πατρίδα του περισσότερα από την Κρήτη.
1: Α, εντάξει, οκ, εντάξει, εντάξει, φτάνει, φτάνει. Καλό.
2: Λοιπόν.
1: Καλημέρα στις Πέτσες, Αντώνη. Καλημέρα.
4: Να είστε καλά, καλημέρα σε όλους.
2: Πού πάμε?
1: Να δούμε και το σεισμό που λέγαμε νωρίτερα. Να δούμε τι γίνεται.
2: Φίλιππε. Μα σεισμό, μωρέ. Για σεισμό σε ξυπνήσει.
1: Καλημέρα, Φίλιππε. Και πώς είναι 4,2 ρηχτέρ.
5: Εντάξει, έχω ξυπνήσει. 4,2 στις 6 και 37 το πρωί, πάλι στην λεπτοκαριά Θεσπρουτίας, με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα. Ήταν αισθητός σε όλη τη Θεσπρουτία, να μην πω και σε αρκετές περιοχές της Ηπείρου. Μία περιοχή που έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά από τις σεισμικές δονήσεις από τον Μάρτιο και μετά. Δεν έχει σταματήσει η σεισμική δραστηριότητα. Εξετάζεται το φαινόμενο από τους ειδικούς και τους σεισμολόγους. Σε επαγρύπνηση οι αρχές, η πολιτική προστασία και όλοι.
2: Εντάξει,
5: εδώ
2: αφού
5: πέρα,
2: δεν έγινε τίποτα.
5: Δημήτρη και Αντριάννα.
2: Έχετε πάντως μία έξαρση βλέπω.
5: Υπάρχει μια έντονη σεισμική δραστηριότητα, είναι η αλήθεια, ναι. Δημήτρη. Εξετάζεται το φαινόμενο.
2: Εντάξει, μπορεί, δεν είναι.
5: Για...
2: Ναι, λοιπόν, ναι. Μας έχει κάτι για μετά. Μας έχει κάτι για μετά.
1: Σίγουρα θα έχει κάτι ο Φίλιππος.
5: Κάτι θα έχουμε.
2: Κάτι θα έχουμε.
1: Πολύ
2: λοιπόν,
1: ωραία.
2: Εντάξει, θα τα ξαναπούμε. Σε λίγο. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Φίλιππε.
1: Ο κύριος Γιώργος μου έστειλε μήνυμα. Νομίζω ότι ο κύριος Γιώργος είναι από την Κύπρο. Γιατί μου λέει για την Κύπρο, για αυτό που λέγαμε για το πόσο κάνει. Λέει να δείτε με τις τιμές αυτές που λέτε εδώ στην Κύπρο πώς είναι αυξημένες. 30% τουλάχιστον είναι πιο αυξημένα τα προϊόντα στην Κύπρο. Και να σταματήσετε να γκρινιάζετε. Μου λέει ο κύριος Γιώργος.
2: Μπορεί να σταματήσετε να γκρινιάζουμε, αλλά να μπορεί να ψωνίσουμε και τίποτα.
1: Δεν το γνώριζα. Ναι, δεν έχουμε τους ίδιους μισθούς στην Κύπρο, αλήθεια είναι, αλλά εντάξει, είναι και... Τα προϊόντα πάνω κάτω ίδια. Λοιπόν, επειδή μας στέλνετε μηνύματα, για να μην το ξεχνάμε, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, και στο Facebook και στο Instagram αναγράφονται στην οθόνη. Τα βλέπουμε τα μηνύματά σας, τα διαβάζουμε και τα μεταφέρουμε.
2: Λοιπόν, πάμε στον Καρόνι να δούμε τα δώρα. Σκανάρετε εκεί πέρα να βρείτε να πάρετε τα δώρα χωρίς να πληρώσετε κάτι. Μετέχετε στον διαγωνισμό μόνο με ένα σκανάρισμα. 30 του μήνα θα γίνει η κλήρωση. Ψυγειοκαταψύχτη βλέπετε εδώ, φούρνους βλέπετε εδώ, ανεμιστήρες βλέπετε εδώ, ψυγεία ρούχων, ψυγεία πιάτων, ό,τι θέλετε, απορροφητήρες, ένα σπίτι ολόκληρο. Όλες οι λευκές συσκευές μπροστά σας. Λοιπόν, διάλειμμα.

0: στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
1: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Air Fryer. Καλοκαιρινές συνταγές για τη φριτέζα αέρος. 35 προτάσεις για γρήγορα, ελαφριά, νόστιμα πιάτα. Με ζεδάκια, ζουμερά κρεατικά, ψαρικά και θαλασσινά. Γλυκές απολαύσεις. Μαζί η μάχη της Κόνιτσας. Η πρώτη νίκη του Εθνικού Στρατού στον Εμφύλιο. Ο πρώτος Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος. Τσαούς Αντών, ο Παύλος Μελάς της κατοχής. Και Eco Rally Ακρόπολης. Το επίσημο πρόγραμμα. Ο απόλυτος οδηγός για τους θεατές. Η υπερηδική και η ειδική. Τα ωράρια και η πρόσβαση, οι ομάδες και τα φαβορί. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
2: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
3: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
4: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
5: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
6: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
7: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
8: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
9: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
10: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
11: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
12: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
13: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
14: Προσωπικά χαίρομαι που απόψε υποδεχόμαστε μια ξεχωριστή γυναίκα που έχει διαγράψει μεγάλη πορεία τόσο στη τηλεόραση όσο και σε εφημερίδες περιοδικά. Υποδέχομαι θερμά τη Νίνα Βλάχου.
15: Μια εκβαθέων συζήτηση για τα πρώτα βήματα στη δημοσιογραφία, τις δυσκολίες και το παρασκήνιο των μεγάλων της συνεντεύξεων με διεθνείς προσωπικότητες.
16: Είναι ωραίο πράγμα να βοηθάς τον κόσμο, να έχεις έτσι μια... να θες να κάνεις κάτι καλό.
15: EQ. Με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα. Στο Action 24.

0: Ποιο είναι αυτό το δικό μου στο σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε?
1: Το δικό μας στο σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Τι είναι αυτό?
1: Τραγούδι είναι, Δημήτρη μου, Κατερίνα Λιόλιου. Α. Λοιπόν, και εμένα μου αρέσει και το άλλο που έκανε.
0: Κάνανε τώρα το δικό μας στο σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Κάποια οικογενειακή τραγωδία είναι αυτή η εξέλιξη.
1: Μπορείς να το δεις, Δημήτρη, και έτσι. Μπορείς να το δεις και έτσι. Το συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Λιόλιου είναι αυτή που τραγούδα.
1: Αυτή είναι η Λιόλιου, ναι, ναι, ναι. Και εγώ έκανε εκεί τους λογαριασμούς και έχει ένα τραγούδι, το ξέρεις αυτό το τραγούδι που έχει, που λέει «Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό»?
0: Όχι.
1: Ούτε αυτό δεν ξέρεις, Δημήτρη.
0: Δεν το ξέρω. Έχω μείνει
1: δηλαδή,
0: σε
1: δεν είναι να πάει να σε ρωτήσω κάτι.
0: Εγώ.
1: Φλέρι Νταντονάκη, τι ωραία η Φλέρι Νταντονάκη. Πολύ ωραία είναι. Ναι, και αυτή ωραία
0: και
1: είναι.
0: Αυτή ωραία. Ξέρω. Τι είναι αυτό?
1: Ο λογαριασμός. Ορίστε.
0: Εντάξει, το παίζουμε άλλη φορά, παιδιά. Λοιπόν, πάμε στα αστυνομικά τώρα, διότι ας τα σπίτια μας που νοικιαστήκαμε.
1: Να βάλετε μια Φλέρι Νταντονάκη μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μπορείς να ακούς από όλα τα είδη μουσικής και είναι με την ώρα τους. Δηλαδή δεν μπορείς να ακούς Φλέρι Νταντονάκη στις 3 ώρα τα ξημερώματα στα μπουζούκια. Θα ακούς Κατερίνα Λιόλιου.
0: Κατερίνα Λιόλιου. Λοιπόν, πάμε. Νίκος Ρήγας, αντιπρόεδρος του αστυνομικού υπαλλήλων. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Πώς θα πάμε τώρα στα δύσκολα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Κύριε Καμπουράκη. Κύριε Καμπουράκη, φαίνεται ότι δεν ακούτε πολύ ραδιόφωνο πάντως.
0: Ακούω ραδιόφωνο, ρε παιδί μου, αλλά ακούω έντεχνα εγώ. Δεν μπορώ τώρα. Δηλαδή εγώ ακούω το Μέντα, το Μελωδία, αυτά ακούω. Τον Δίεση δεν κοντέρτη και αυτούς τους σταθμούς που ακούει εδώ πέρα η πλειοψηφία.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, το δεύτερο πρόγραμμα ακούει.
1: Ακούει
0: αυτά,
1: το δεύτερο πρόγραμμα, κατάλαβες. Τη φωνή της Ελλάδας.
0: Λοιπόν, και η κυρία Σβουρδάκου εδώ πέρα, κλιματολόγος. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και στους δύο.
3: Καλημέρα.
0: Λοιπόν,
3: καλημέρα.
0: Για πάμε τώρα, Νίκο μου. Από πού να ξεκινήσουμε?
1: Πάμε αυτό από το Αίγιο. Την αλλαγή που έχουμε στα δεδομένα, τα νεότερα στοιχεία.
0: Τι έγινε τώρα εκεί πέρα? Τον ψάξαν αυτόν τον Ιταλό και δεν του βρήκαν τίποτα.
2: Ναι, είναι αλήθεια ότι οι έρευνες συνεχίζονται. Υπάρχει μυστήριο. Βέβαια, ο 65χρονος είναι προφυλακισμένος. Ναι. Αλλά θεωρείται από τη δικαιοσύνη, δηλαδή ο βασικός ύποπτος και πιθανό δολοφόνο, φερόμενο δράστη αυτή τη διπλή δολοφονία. Το θέμα είναι ότι συνεχίζονται οι έρευνες, φαίνεται να μην έχουν βρεθεί στοιχεία DNA πάνω του ή κάποια, είτε στα χέρια, ειδικά του
0: στα
2: θύματα, είτε τον θυμάτων.
0: Εάν πυροβολήσει κάποιος, μένει πάνω του μπαρούτι, δηλαδή κάτι, ας πούμε, κάποιο, ούτως ή άλλως.
2: Μένουν πάνω του στο χέρι ίχνη από πυρίτιδα, εξαρτάται βέβαια πολλές φορές και από το είδος του όπλου.
0: Ωραία, πας μετά πλένεσαι στο νηπτήρα, τέλειωσε. Ή όχι.
2: Αν έχουν αλλοιωθεί τα στοιχεία. Επίσης έχει βρεθεί και μια πόρτα τύπου σειρματοπλέγματος, μια πόρτα που ήταν κοντά σε αυτό το σπίτι που οδηγεί σε ένα γειτονικό φούρνο, που ίσως και από εκεί να έχει κανείς κάποια πρόσβαση στο συγκεκριμένο.
1: Για συνεργό, η υπόθεση με το συνεργό είναι αυτή που παίρνει προβάδισμα ενδεχομένως ή κάτι άλλο?
2: Εάν υπήρχε συνεργός ή αν υπήρχε κάποιος άλλος ή αν έχει γίνει κάτι άλλο και έχουν αλλοιωθεί στοιχεία εκεί μέσα. Στο πεδίο, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, φαίνεται ότι στο συγκεκριμένο χώρο υπήρχαν τρία πρόσωπα και μόνο. Τα δύο θύματα και ο φερόμενος δράστης.
0: Τέλος πάντων, αυτό πρέπει όμως να πιστέψουμε.
2: Η έρευνα με αμύωτη ένταση, καθώς κάθε νέο στοιχείο που προστίθεται δημιουργεί και ερωτηματικά και βέβαια γίνονται γνωστά στην ελληνική δικαιοσύνη, ώστε να υπάρχει ο πλήρης καμβάς της συγκεκριμένης δολοφονίας.
0: Ναι. Πάντως είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς ότι σκοτώθηκε η γυναίκα και το παιδί και αυτός κοιμόταν δίπλα για μπήρε γαμπάρι.
2: Και αυτό είναι, σας είπα, το πεδίο δείχνει ξεκάθαρα ότι φέρεται ως φερόμενος δράστης ο ίδιος. Τώρα από εκεί πέρα οι έρευνες των εγκληματολογικών ερευνών αφήνουν κάποια ανοιχτά ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δέσουν πολύ καλά όσοι έχουν αναλάβει την προανάκριση.
1: Σε αυτό που είπε ο Δημήτρης για το πώς πλένεσαι και αυτά, ενδεχομένως επειδή υπήρξε αυτό το θέμα το ενόπνευμα. Θυμάσαι πολύ ότι δεν έχει πιει αλλά μύριζε ενόπνευμα, υπήρχε αυτή το ενόπνευμα.
0: Δηλαδή, άμα πασαλευτείς, δηλαδή άμα ρίξει νόπνευμα πάνω σου ή χλωρίνες, τέτοια, φεύγουν αυτά οι πυρίτιδες και τα DNA.
2: Υπάρχουν τρόποι, κοιτάξτε, έχουν να κάνουν όλα, είπαμε, με την ποιότητα, την ποσότητα και με το χρόνο. Όπως και να πούμε ξεκάθαρα ότι η ελληνική αστυνομία έχει τα μέσα έτσι ώστε να ξετυλίξει το κουβάρι ανάποδα, ακόμα και όταν κάποιος προσπαθήσει να αλλοιώσει τα στοιχεία, όταν προσπαθήσει να βγάλει από πάνω του ενοχοποιητικά ζητήματα. Όμως έχει να κάνει πάντα και με το χρόνο της συλλογής στοιχείων και ο τρόπος.
0: Ναι. Κυρία Σβουρδάκου.
3: Δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι το τέλειο έγκλημα.
0: Ναι.
3: Όμως βλέπουμε ένα case study πολύ δύσκολο και πιστεύω ότι ο πρωταγωνιστής το είχε σχεδιάσει καιρό πίσω.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Να σκοτώσει δύο ανθρώπους, δηλαδή, παιδί μου, να σκοτώσει δύο ανθρώπους, ας πούμε.
3: Και δεν νομίζω ότι ήταν στιγμιαία
1: απόφαση.
3: Απόφαση, όχι.
1: Κυρία Σβουρδάκου, εννοείται ότι...
3: Πιστεύω ότι το είχε σχεδιάσει ότι για δικούς του λόγους προσωπικούς, οικονομικούς, θα δούμε τώρα, βάζουμε, αφαιρούμε κομμάτια από
0: κίνητρο,
3: το
0: ΠΑΣ.
3: Έτσι, τα αίτια λοιπόν, το κίνητρο. Όμως, βλέπεις μια δύσκολη περίπτωση που δεν το περιμέναμε.
1: Ναι.
3: Δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν υπάρχουν ίχνη. Υπάρχουν δύο άνθρωποι, δύο πτώματα και δεν μπορούμε να πλαισιώσουμε τα στοιχεία. Και
1: δηλαδή
3: την
1: λέτε πως ενδεχομένως να ήξερε... Αν το είχε προμελετήσει,
3: το είχε ψάξει,
1: να είχε ψάξει και πώς εξαφανίζεται η πυρίτιδα, αν το
3: έτσι ακριβώς,
1: όλα αυτά.
3: Έτσι ακριβώς. Όλα αυτά, το πιστεύω αυτό. Το άσχημο είναι ότι μπαίνει τώρα προς τα έξω, προς τον κόσμο, ένα στοιχείο αυτό της χλωρίνης, του ινοπνεύματος, το οποίο εξαφανίζει.
0: Μια παγωγή.
3: Και θα υπάρξει μιμητισμός, να ξέρετε. Θα το εκμεταλλευτούν αυτοί κάποιοι.
0: Μια παγωγή, αλλά δεν θυμάμαι τι είναι. Τώρα, μάλλον με τα πλαστικά, εκείνη την απαγωγή, που τον λούζανε, τον λούζανε με χλωρίνη.
1: Για να μην έχει ίχνη.
0: Ναι.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Ξέρετε, αυτό τώρα το δίνουμε σαν σκέψη και κάποιοι θα το εκμεταλλευτούν.
1: Βέβαια. Κυρία Σβουρδάκου, στην περίπτωση που είναι έτσι τα πράγματα, όπως τα λέτε, δεν είναι πολύ απλοϊκό το «ξέρετε, εγώ κοιμόμουν εκεί δίπλα». Δηλαδή, καταλάβατε τι εννοώ. Αν είναι έτσι όπως τα λέτε, δεν θα είχε δημιουργήσει μια σκηνοθεσία αναφορικά και με το που βρισκόταν, τι έκανε. Δεν θα πίστευε ότι δεν θα γίνει πιστευτός αν βάραγε το όπλο και εκείνος κοιμόταν.
3: Ξέρετε και αυτό το «είμαι δίπλα, κοιμάμαι» και δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους με πολλές μαχαιριές, με τόσο θόρυβο, με τόσο αίμα, αλλά εγώ κοιμάμαι και αυτό δεν συνάδει.
1: Ναι, αυτό, γι' αυτό.
3: Ναι.
0: Μάλιστα, καλά, θα το δούμε.
3: Άρα,
0: θα το δούμε.
3: Εδώ υπάρχει και μια προσωπικότητα που είναι και ψυχρή.
1: Ναι, φάνηκε.
0: Ο Ιταλός ψυχρός. Η Ιταλία είναι συνήθως χαβαλέ.
1: Όχι, αυτό έλεγε. Ήταν από την πρώτη στιγμή πολύ με την αστυνομία.
0: Για πάμε τώρα.
2: Απλά ότι η 54χρονη κύριε Καμπουράκη φέρει πάνω της συνολικά 20 μαχαιριές στο σώμα της, ενώ ο 26χρονος γιος της είχε δεχθεί 5 μαχαιριές και ένα μοιραίο χτύπημα το οποίο πέραν και το τελειωτικό στον πρόταφο από τον τύπου Φλόμπερ που βρέθηκε.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα και στα Χανιά. Γιατί το βλέπω πρωτοσέλιδο παντού τώρα αυτό. Με την κακόμοιρη αυτή, η οποία εξαφανίστηκε η Σταυρούλα και τσιμπήσανε τον ενοικιαστή της, που είναι και Σκοπιανός μας. Νίκο.
2: Συνεχίζονται οι έρευνες, κύριε Καμπουράκη, πραγματικά για την αναζήτηση της Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία έχει εξαφανιστεί. Ας ελπίσουμε να βρεθεί ζωντανή. Εντοπίστηκε και συνελήφθη, όπως είπα, ο Σκοπιανός ενοικιαστής της, ο οποίος εντοπίστηκε μετά από έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Χανίων. Τώρα από εκεί πέρα φέρεται ότι βρέθηκαν κάποιες κοιλίδες αίματος σε συγκεκριμένο σημείο του στο σπίτι.
0: Άμα βρέθηκε αίμα.
3: Δεν καθάρισε καλά αυτό το χώρο.
1: Ναι.
0: Στο σφουγγαρόπανο, λέει, το βρήκανε.
3: Έτσι ακριβώς.
2: Ναι, βρήκαν κοιλίδες, εξετάστηκαν και όπως είπατε και ότι υλικό σφουγγάρι υπήρχε εκεί όπου θα μπορούσε να αλλοιώσει στοιχεία ή να καθαρίσει τις καταστάσεις. Και η κατάθεσή του από την αρχή ήταν, φαίνεται να ήταν παραπλανητική. Τώρα από τη σύλληψή του θα υπάρξει βέβαια η μαρτυρία του και η κατάθεσή του, η οποία θα μας διευκρινίσει πολλά γεγονότα που έγιναν τη συγκεκριμένη ημέρα, όπου φέρεται, γιατί ξέρετε υπάρχει και μια διχογνωμία γύρω από το χρόνο για τις κάμερες οι οποίες
0: και το μεταξύ αυτού του βρήκαν και κάτι δεδρύλια. Το πήγαν σπίτι του για την Σταυρούλα, το ναι. Βρήκαν και άλλα.
1: Ναι.
2: Εκτός από αυτό βέβαια συνελήφθηκε για
1: ναρκωτικά,
2: κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Αυτό είναι το δεύτερο, το πρώτο μάλλον που βρέθηκε και το δεύτερο το οποίο θα απασχολήσει στις αρχές και για ποιο λόγο βρέθηκαν αυτά εκεί. Αλλά το σημαντικότερο είναι αν αυτά όλα συνδυάζονται με την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία μας έχει συνταράξει όλους.
1: Ναι, βέβαια. Στα καλά
3: καθόλου. Και άλλη γυναικοκτονία.
1: Τι είπατε, δεν σας
0: ακούω.
3: Και άλλη κυρία.
1: Α, και άλλη, και άλλη. Δεν έχει τα άδικο.
3: Έχαν τη ζωή της.
1: Δεν έχει τα
3: άδικο. Η κοιλίδες αίματος θα προσπάθησε η κοπέλα να ξεφύγει.
1: Ναι, ναι.
3: Να αμυνθεί. Με τι, ποιο ήταν το μέσο τέλεσης του εγκλήματος, αιχμηρό αντικείμενο προφανώς, κοιλίδες αίματος, δηλαδή είναι το πιο απλό μέσο τώρα για να αφαιρέσεις μια ζωή, είναι το μαχαίρι.
0: Ναι.
3: Το μαχαίρι που κόβεις το ψωμί, κόβεις και το νήμα της ζωής. Ναι. Το βλέπουμε αυτό συχνά.
1: Ναι.
0: Καλά, δεν έχει βρεθεί ακόμα η γυναίκα, ρε.
3: Δεν έχει βρεθεί.
0: Μπορεί
3: δεν
0: μακάρι έχει, να μην είναι έτσι τα πράγματα.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Αλλά αυτός μπουμπούκι φαίνεται δεν.
3: Παρακλίνω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για πάμε επί την ευκαιρία.
2: Μέχρι να βρεθεί ένα πτώμα δεν θεωρείται δολοφονία.
0: Ναι, γιατί εντάξει.
3: Σίγουρα, ναι.
2: Καλύτερα.
1: Σίγουρα.
2: Αλλά σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι και οι καταθέσεις του, οι αρχικές, οι μαρτυρικές, αλλά και ο τρόπος που προσπάθησε ουσιαστικά να πει στην αστυνομία ότι δεν υπήρχε καταγραφικό υλικό, όλα αυτά προκάλεσαν εντύπωση και οδήγησαν στη σύλληψη του.
1: Στη σύλληψη. Λοιπόν, να πάμε και στο θέμα αυτό. Το έχουμε συζητήσει εδώ στην εκπομπή και μιλάμε βεβαίως, κυρίες και κύριοι, για τους θανάτους που έχουμε στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα. 9 κρατούμενοι έχουν χάσει τη ζωή τους. 10 κρατούμενοι έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή του, από την αρχή του έτους, κυρία Βουρδάκου, νομίζω. Είναι κάτι το οποίο
0: ανεπίτρεπτο
1: προβληματίζει και ουδείς γνωρίζει το τι πραγματικά έχει συμβεί.
3: Ναι, είναι μια ιδιαίτερη σκληρή, κλειστή κοινωνία που οι κρατούμενοι προσπαθούν να βρουν τρόπους για να περάσει η τούφα, η φυλακή που λένε, η καθημερινότητά τους, που είναι βαριά. Εκεί πιστεύω ότι υπάρχει η αιτία, δηλαδή ο κάθε κρατούμενος τι θέλει, να περάσει με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί ουσίες, ναρκωτικές ουσίες, χωρίς να γίνει αντιληπτός εννοείται και φτιάχνουν και διάφορα έτσι από φρούτα
0: κοκτέιλς.
3: Για να πιούν, ναι, να πιούν, οπότε πιστεύω ότι κάπου εκεί υπάρχει το πρόβλημα.
1: Ναρκωτικά λέτε δηλαδή.
3: Ναι, ουσίες, ναρκωτικά, κοκτέιλς που οι ίδιοι δημιουργούν, οι ίδιοι με το μυαλό τους φτιάχνουν διάφορα.
0: Κατασκευάζουν και δικά τους δηλαδή.
3: Τα κατασκευάζουν, ναι, όπως φτιάχνουν και μόνοι τους μελάνι για τατουάζ. Προσπαθούν λοιπόν να έχουν αυτά στην καθημερινότητά
0: τους. Κάτσε ρε παιδί, μισό λεπτό. Είναι πιστοποιημένο ότι και οι 10 θάνατοι είναι από ναρκωτικά?
3: Όχι, υποθέτουμε τώρα ότι είναι ουσίες
0: οι οποίες, είναι
3: ουσίες τις οποίες δεν τις αντέχει η καρδιά και σταματάει να λειτουργεί. Ουσίες που οι ίδιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν, να φτιάξουν, ή ουσίες που προσπαθούν να τις περάσουν παράνομα μέσα στα κελιά, στη φυλακή.
1: Ναι.
0: Τώρα όμως δεν είναι και κατάσταση αυτή. Δηλαδή, δεν νοείται 10 θάνατοι μέσα σε 2 μήνες. Δεν γίνεται αυτό. Δεν νοείται. Κάτι πρέπει να γίνει.
3: Πρέπει να εστιάσουμε, ναι. να δούμε το γιατί, αλλά ξέρετε, ό,τι είναι έξω, πάει μέσα. Αυτά
1: πάντως,
3: που έκαναν
1: Βουρδάκο, δηλαδή,
3: έξω, κάνουν και μέσα στη
1: και
3: φυλακή.
1: Και να πάμε και στον κύριο Ρήγα. Το περίεργο σε όλο αυτό είναι ότι αν ενδεχομένως είναι κάτι τέτοιο το οποίο περιγράφεται, που είναι πολύ πιθανόν. Οι ίδιοι δεν είδαν ότι αυτό προκαλεί, ότι... Ότι φεύγουν.
3: Το γνωρίζουνε. Το γνωρίζουνε, σας λέω. Ό,τι κάνουν, πράττουν έξω και γι' αυτό πλήρωσαν με την ποινή και πάνε στη φυλακή.
1: Συνεχίζει.
3: Τα ίδια κάνουν και μέσα. Δεν αλλάζουν. Ίσα-ίσα που θέλουν περισσότερο να έχουν αυτά που είχαν έξω στην κοινωνία. Λοιπόν, είναι δύσκολο. Είναι και δύσκολο να συμβιώσεις, να συνυπάρξεις και με άλλα άτομα. Καθένας έχει τον τρόπο
0: εντάξει,
3: του, τις
0: διασυνδέσεις
3: του. Είναι...
0: Μια κόλαση είναι, μια κόλαση.
3: Έτσι, ναι, δυστυχώς.
0: Μια κόλαση. Αλλά θυμάμαι και τον Αραβαντινό παλιά τον περίφημο, ο οποίος έλεγε στη φυλακή, για τον Κορδαλό έλεγε μάλιστα, αν έχεις λεφτά και τάγκς περνάς μέσα.
1: Φοβερό.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Φοβερό.
3: Δηλαδή ο έγκλειστος οπωσδήποτε χρήματα για να περάσει κινητό, για να περάσει ουσίες, τις οποίες μπορεί να τις έχει στις όλα,
0: φαγητό,
3: στα φοιτικά,
0: ποτό,
3: στο φαγητό, σε ντομάτες. Δημιουργούν, γεννάνε ιδέες. Λεφτά ίσον περνάω καλά στη φυλακή.
0: Λοιπόν. Νίκο, μια τελευταία κουβέντα γι' αυτό.
2: Να προσθέσω απλά μόνο στα σωστά που έχει πει και ο Βουρδάκου, γιατί γνωρίζει την ανθρωπογεωγραφία και τις συνθήκες στις φυλακές, ότι ένας αριθμός μεγάλος θανάτων σε ένα σοφονιστικό κατάστημα σίγουρα μας προκαλεί εντύπωση και πρέπει να ελεγχθεί. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές και πρέπει να το εξετάσουμε. Οι τοξικολογικές εξετάσεις θα δείξουν ξεκάθαρα τα αίτια θανάτου του καθενός και αν αυτά οφείλονται είτε σε ουσίες οι οποίες έχουν μπει παράνομα μέσα, είτε σε ουσίες οι οποίες έχουν φτιαχτεί εκεί και ουσιαστικά δεν έχουν
3: αυτό
2: την ποιότητα που έπρεπε
3: δύσκολο
2: να έχουν.
3: Έτσι.
2: Ή βέβαια αν έχει να κάνει με τις εν γέννη γενικότερες συνθήκες διαβίωσης σε ένα σοφονικό κατάστημα. Αν υπάρχει υπερπληθυσμός, αν υπάρχει θέμα με το φαγητό, αν υπάρχει θέμα. Σε κάθε περίπτωση οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι και η Ομοσπονδία τους έχουν τονίσει
0: πότε
2: κατά,
0: τώρα
2: κατά
0: θα βγουν τα
2: ότι...
0: αυτά που...
3: Ή μπορεί να είναι και όλα μαζί, κύριε Ρήγα.
0: Όλα μαζί, βέβαια.
2: Όλα μαζί.
0: Και όλα μαζί. Ναι. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Να είστε καλά.
1: Να πούμε ότι για αυτό το θέμα περιμένουμε τα συμπεράσματα από την εισαγγελία Πατρών, η οποία έχει παρέμβει στη συγκεκριμένη υπόθεση. Δεν έχουμε ακόμη κάτι νεότερο.
0: Δεν νοείται αυτό.
1: Είναι περίεργο πραγματικά και είναι και τραγικό.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Κώστας Ιφαντής, διεθνολόγος, φίλος ο Κώστας και ο Γιάννης Σομπαλτζός, ο πρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ. Για να καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και στους δύο.
0: Για να δούμε
1: καλημέρα
0: εδώ πέρα. Τι γίνεται ρε παιδιά στη Μέση Ανατολή, μπορεί να μας πει κανείς. Γελάτε. Πρέπει, δηλαδή εδώ
2: πάντα
0: τώρα πρέπει για να βγάλουμε άκρη σε αυτόν τον κόσμο όπως τον έχουμε φτιάξει, πρέπει να έχουμε... Τρεις διεθνολόγους πρώτα ξαδέρφια. Έτσι.
1: Και μαντικές ικανότητες
0: λοιπόν,
1: για το τι θα γίνει στη συνέχεια.
0: Δηλαδή, αντί να πηγαίνεις με δύο φίλους στη Σούγια, να πηγαίνεις με τρεις διεθνολόγους. Μπας και 15-10 μέρες εκεί, μπας και καταφέρεις να μάθεις τι γίνεται στα στενά του Ορμούς και αν. Λοιπόν.
4: Εντάξει, στη Σούγια δεν χρειάζεται. Μπορούμε να απομονωθούμε για 15 μέρες και να μην κάνουμε τίποτα.
1: σωστά,
0: θα
1: κύριε Παρακολουθή.
0: Να σου βγουν τίποτα βάρκες με μετανάστες, να σου πω εγώ. Δεν υπάρχει απομόνωση σε αυτόν τον κόσμο πλέον, δυστυχώς. Πού βρισκόμαστε, Κώστα μου, τώρα? Εχθές έγινε μακελιό κάτω στο Λίβανο, Ισραήλ.
4: Εντάξει, στο Λίβανο έχουμε μια πολεμική κατάσταση. Δεν υπάρχει. Για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, και οι δύο πλευρές στο Λίβανο, κατά την εκτίμησή μου τουλάχιστον, έτσι, για διαφορετικούς λόγους, δεν έχουν πρόβλημα να τορπιλήσουν την συμφωνία, να το πω έτσι. Το Ισραήλ, γιατί βεβαίως είναι μια συμφωνία η οποία δεν αλλάζει το παραμικρό στην ασφάλειά του, έτσι, τουλάχιστον άμεσα. Δεν ξέρω αν υπάρχει μια συμφωνία και το Ιράν εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα, τότε, εν πάση περιπτώσει, μια μείζωνα η μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. Λοιπόν, αλλά κατά τα άλλα, όλη η γεωγραφία ασφάλειας της περιοχής παραμένει η ίδια με τη συμφωνία. Δεν αλλάζει τίποτα, δηλαδή, ως προς τις απειλές στις υπόλοιπες.
0: Δηλαδή, ναι, όχι, η συμφωνία λέει όμως, δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά.
4: Αυτό ναι, εφόσον ολοκληρωθεί αυτό, αλλά δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα όλων των μαζικών τρομοκρατικών οργανώσεων που έχουν ορκιστεί να εξαφανίσουν το Ισραήλ από το χάρτη. Ίσα-ίσα μάλιστα με το ότι έχει μπει ο Λίβανος μέσα έτσι όπως έχει μπει, στην ουσία είναι η επιβίωση της Χεσμπολά, περί αυτού πρόκειται. Έτσι, ναι. Το Ιράν δηλαδή έβαλε στην εξίσωση και την επιβίωση του πιο σημαντικού εκπροσώπου του στην περιοχή που είναι η Χεσμπολά.
1: Τώρα, αυτές οι 60 ημέρες που υπάρχουν φτάνουν για να μπορέσουν να καταλαγιάσουν όλα αυτά τα οποία περιγράφεται, και το λέω λόγω της κατάστασης που επικρατεί πλέον μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου.
4: Κοιτάξτε, δεν μπορεί να φανταστεί κανείς εύκολα ότι το Ισραήλ, παρά τα όσα είπα μόλις πριν, θα ρισκάρει να αποξενώσει τον πρόεδρο Τραμπ.
1: Σίγουρα.
4: Η σχέση Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτειών είναι το θεμέλιο, ο βασικός πυλώνας, αν όχι ο μόνος, ο πιο σημαντικός πυλώνας, εν πάση περιπτώσει, της Ισραηλινής ασφάλειας. Το Ισραήλ δεν έχει πρόβλημα να αγνοήσει την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα, δεν είναι όμως εύκολο καθόλου, και είμαι μετριοπαθής εκφράσεις μου, να τα σπάσει με την Ουάσιγκτον και ιδιαίτερα με έναν πρόεδρο ο οποίος και στην πρώτη του θητεία έχει σταθεί πολύ κοντά στο Ισραήλ και με τις συμφωνίες του Αβραάμ στην ουσία έχει βοηθήσει να δημιουργηθεί μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας η οποία να ευνοεί το Ισραήλ σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι. Εκεί είμαστε νομίζω σήμερα.
1: Να δούμε. Για περιμένουμε.
0: Κύριε Μπαλτζόη, για πες μου και εσύ την εκτίμησή σου. Καταρχήν, τα στενά θα ανοίξουν τώρα ή τελευταία στιγμή θα τα κλείσουν πάλι? Γιατί χθες οι Ιρανοί είπανε, παιδιά, δεν ξέρω, με το Λίβανο μπορεί και να τα κλείσουμε.
5: Με το Λίβανο τέλειωσε η υπόθεση. Όπως είπε και ο κύριος καθηγητής, έχουν δεχτεί μια συμφωνία εκεχηρίας και οι δύο πλευρές, δηλαδή και το Ισραήλ και ο Λίβανο και η Χεσμπολάχ. Εδώ ήθελα να πω το εξής, να πω δύο λόγια. Όταν ξεκινάει ένας πόλεμος, διακηρύσσονται οι σκοποί του πολέμου. Αυτά τα οποία διακήρυξαν και οι δύο δυνάμεις, δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα. Πρώτο είπανε ότι θα γίνει αλλαγή του καθεστώτος. Όχι μόνο δεν έγινε,
1: μάλιστα
5: θα έλεγα ότι είναι και πιο σκληροπυρηνικό, διότι αναλάβανε και ο Γκαλιμπάφ και ο...
0: Ο διοικητής της
5: Φορείς της Επανάστασης, που είναι πιο σκληρή από τον Χαμενεή, ο οποίος κάπου κάνει κάτι δηλώσεις. Άρα μου φαίνεται, μπορούμε να πούμε εδώ ότι έγινε αλλαγή προς το χειρότερο.
0: Ναι.
5: Το δεύτερο είναι το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά. Και μάλιστα ο Τραμπ έλεγε ότι εγώ δεν θα επιτρέψω τίποτα, θα τα καταστρέψω, θα τα πάρω όλα για το απεμπλουτισμένο ουράνιο και το εμπλουτισμένο ουράνιο κλπ. Τίποτα από αυτά δεν έγινε, γιατί οι Ιρανοί λένε αν είναι για το ουράνιο θα το κρατήσουμε και θα το αραιώσουμε εμείς. Το τρίτο είναι ότι το πυραυλικό του πρόγραμμα πρέπει να ελεγχθεί, να μειωθεί το βελενικές του κλπ. Και το τέταρτο θα σταματήσει να υποστηρίζει τις proxy power. Τι είδαμε, όλα αυτά τίποτα δεν έχει γίνει. Και ιδιαίτερα ο τέταρτος παράγων υποστήριξης στους proxy power έγινε το σημαντικότερο στοιχείο σε αυτή τη συμφωνία. Αυτό ήταν το καρφί το οποίο έκανε, δηλαδή αυτό το οποίο έγινε χθες, να έχουμε ένα μακελιό, 46 νεκροί από το Λίβανο, 4 από το Ισραήλ, εκ των οποίων ο διοικητής μιας επιλαρχίας αρμάτων. Άρα λοιπόν δεν έχει επιτευχθεί τίποτα, και γιατί δεν επιτεύχθη, διότι διαπιστώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να συνεχίσουν τον πόλεμο και δεν θέλανε να εφαρμόσουν τις αρχές του πολέμου. Κύριε Καμπουράκη και κυρία Ζαρακέλη, δεν τελειώνει ένας πόλεμος με αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Αν δεν πατήσει το άρβυλο το στρατιώτη του Boots on the ground, που λένε οι Αμερικάνοι, στο έδαφος, αυτό μπορούσε να ήταν εφικτό να γίνει? Όχι, ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο και θα είχαν απώλειες, κάτι που ο πρόεδρος Τραμπ δεν ήθελε να έχουν απώλειες.
1: Μα δεν το γνώριζαν αυτό εξ αρχής, δηλαδή από τη στιγμή που ξεκίνησε όλο αυτό που περιγράφατε. Φαντάζομαι ότι
0: με τις βόμβες θα καθαρίσουν.
1: Νόμιζαν ότι θα καθάριζαν γρήγορα.
0: Σκοτώσαμε με την πρώτη βόμβα, σκοτώσαμε τον Χαμενεή, αρχηγό.
1: Ναι.
5: 48 ηγετικά στελέχη του καθεστώτος, λέει τώρα από εδώ και πέρα δεν υπάρχει συνέχεια.
1: Ναι, ναι.
5: Δεν είναι έτσι όμως. Προσέξτε, εγώ έχω την εξής άποψη. Τα έχει πει και ο Σουντζού αυτά. Όταν οι πολιτικοί θέλουν να, να γίνουν στρατηγοί και να παίρνουν αποφάσεις στρατιωτικές ή όταν στρατιωτικοί θέλουν να γίνουν στρατηγοί, να γίνουν πολιτικοί και να παίρνουν πολιτικές αποφάσεις, η κατάληξη είναι η καταστροφή. Εδώ ενημερωθήκανε από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Αμερικής. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, περιμένετε κλπ. Ο Τραμπ τους αγνώρισε γιατί το θεώρησε εύκολο και γιατί ιδιαίτερα βρήκαν ένα στόχο ευκαιρίας συγκεντρωμένο μαζί.
0: Υπάρχει η περίφημη ατάκα του Τραμπ, εγώ ξέρω περισσότερα από τους στρατηγούς.
5: Έτσι. Αυτό έπαθε και ο Χίτλερ, αυτό έχει πάθει και ο Ζελένσκι στην Ουκρανία. Το παίζουν στρατηγοί. Ο Ζελένσκι έδιωξε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, ο οποίος τον έστειλε στο Λονδίνο, ο οποίος ήταν εξαιρετικός. Αυτό δεν το λέω εγώ. Το λέει ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Ρωσίας που ήταν συμμαθητές. Έβαλε κάποιον άλλον που τον μπορεί να τον ελέγχει και η κατάληξη είναι αυτό που ξέρουμε σήμερα που συμβαίνει.
1: Πάντως έχουμε φύγει, αν εξαιρέσουμε αυτό το οποίο περιγράψατε νωρίτερα, δηλαδή τα τελευταία χτυπήματα τα οποία είχαμε, στα 14 σημεία του μνημονίου έχουμε φύγει από το κομμάτι που έχει να κάνει με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Δηλαδή βλέπουμε ένα διπλωματικό κείμενο με πολλά ερωτηματικά και πολλές λεπτομέρειες για το κάθε σημείο, κύριε Ιφαντή.
4: Ναι, όχι όσες λεπτομέρειες μπορούν να οδηγήσουν σε μια βιώσιμη διευθέτηση, αλλά εν πάση περιπτώσει έχετε δίκιο. Και αυτό γιατί. Γιατί από τις 8 Απριλίου και μετά δεν είχαμε συγκρούσεις πολεμικές. Δεν είχαμε επιχειρήσεις πολεμικές μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Αυτή εντάξει, κάποιες αυσυμμαχίες. Από το πρώτο μήνα μιλάγανε. Βομβαρδιζόντουσαν και
4: βεβαίως
0: μιλάγανε.
4: Ναι, ναι. Βεβαίως υπήρχαν προσπάθειες από το Πακιστάν, από το Κατάρ. Υπήρχε δηλαδή
0: απλώς
4: μια συζήτηση.
0: Αυτό που δεν
4: είχαν
0: υπολογίσει, Κώστα μου, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χωρίς να είμαι ούτε διεθνολόγος ούτε αυτό, εν πάση περιπτώσει, είναι ότι οι Ιρανοί ανακαλύψανε στο πεδίο όμως τη δύναμη που έχουν τα στενά.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν πλέον δεν είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο σε κάτι στοές 100 μέτρα κάτω από τα βράχια. Είναι τα στενά. Σου λέει στραγγαλίζω πυρηνικό τα στενά και πιθανε, εντάξει. Αυτό και το είδανε στην πράξη.
4: Το πυρηνικό όπλο, βεβαίως, όχι πρόγραμμα. Συμφωνώ
0: όπλο
4: με τον στρατηγό.
0: Όπλο, ναι.
4: Και μάλιστα πάνω σε αυτό να πούμε ότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στα σενάρια που εδώ και χρόνια είχε εκπονήσει οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις για μια περίπτωση σύγκρουσης με το Ιράν, αυτό ήταν μέσα. Έτσι, δηλαδή ότι,
1: ναι,
4: ότι θα εξουδετερώνονταν η πρόσβαση από και προς τα στενά του Ορμούς. Αυτό ήταν, το ξέρανε δηλαδή οι Αμερικανοί επαγγελματίες και στο State Department και στο Πεντάγωνο. Αυτό ήταν ένα
0: πάντως
4: βασικό.
0: Μου έκανε εντύπωση τώρα να πούμε και κάτι. Μου έκανε εντύπωση πολύ αυτή η ιστορία με τη Μελόνη, ρε παιδί μου. Είναι δηλαδή τρομερό. Δεν παίζεται ο Τραμπ. Δεν παίζεται. Δηλαδή ό,τι του έρθει το λέει, το μπουμπουνάει, δεν την υπολογίζει τίποτε.
1: Ναι.
4: Έτσι είναι. Κοιτάξτε, δεν ξέρω, στην εξωτερική πολιτική υπάρχει και κάτι που λέμε κανονικά τα σοβαρά κράτη πάντοτε προσπαθούν να κάνουν και το ψυχογράφημα των άλλων ηγεσιών, φίλων και εχθρών. Κοιτάξτε, αν δει κανείς την τελευταία συνέντευξη, μεγάλη συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος Τραμπ στο Άξος, εκεί καταλαβαίνει ότι έχουμε, πώς να το πω τώρα, ακόμα και έτσι, νιτσεϊκές αναφορές, δεν ξέρω αν έχει διαβάσει Νίτσε, ότι νιώθει ότι η δύναμή του είναι χωρίς όρια. Χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο. Δεν υπάρχει όριο στη δύναμη που έχει ένας πρόεδρος εν προκειμένου συγκεκριμένος. Εντάξει, αυτό δεν ξέρω πόσο το εννοεί, πόσο είναι επικοινωνιακό. Έτσι, χειρίζεται επικοινωνιακά την εικόνα του και διαπραγματεύεται και μέσω της επικοινωνίας με όλο τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, είχε ενδιαφέρον βέβαια έτσι γενικότερα και σε σχέση με τη σχέση που έχει και με τους άλλους ηγέτες, δηλαδή με τον τρόπο, για παράδειγμα, που μίλησε στην ίδια συνέντευξη, κύριε Φαντή, για τον Σι Τζιπίνγκ, για τη σχέση του με τον Κινέζο πρόεδρο. Ναι, κύριε Μπαλτζόη.
5: Ναι, ήθελα να προσθέσω σε αυτά τα οποία συζητάμε ένα παράγοντα μέσα στη συμφωνία των 14 σημείων που δεν το είχαμε ξαναδεί πιο πριν. Μιλάει για ένα κεφάλαιο 300 δισεκατομμυρίων που θα δοθεί στο Ιράν από τους συμμάχους, λέει, και λοιπά. Δηλαδή,
1: σωστά,
5: όλα τα κράτη του Περσικού κόλπου, βάζει και την Ευρώπη μέσα, δεν ξέρω να βάλει και εμάς μέσα, να δώσουμε ένα ποσό. Το οποίο αυτό έφερε σε ανησυχία όλα τα κράτη στην περιοχή, διότι το Ιράν με έναν τεράστιο πλούτο που έχει στο έδαφος του, έχει υπολογιστεί ότι είναι αξίας 55 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. 55 τρις. Δηλαδή, μιλάμε, είναι πλουσιωτάτη χώρα. Λοιπόν, αν πάρει και τα 300 δισεκατομμύρια τα οποία θα είναι, λέει, για την ανάπτυξη του Ιράν, ακριβώς, και την οικοδόμηση και την ανάπτυξη, αντιλαμβανόμαστε όλοι, αυτό λένε και τα άλλα κράτη, έχουν στον Περσικό κόλπο, ότι το Ιράν γίνεται μια ηγετική δύναμη στον κόλπο.
0: Το θέμα είναι ότι εκεί που λέγανε να του επιβάλλει κυρώσεις και
5: ακριβώς,
0: το
5: αναβάσανε.
1: Και τα κεφάλαια απελευθερώνονται και 300 δις για την ανοικοδόμηση.
4: Θεωρητικά αυτό είναι ένα ταμείο το οποίο θα δημιουργηθεί και δεν θα πάρουν χρήματα οι Ιρανοί, αλλά θα χρηματοδοτηθούν επενδύσεις και... Αλλά κοιτάξτε, τώρα αν θέλουμε να είμαστε, δεν πρόκειται να υλοποιηθεί ποτέ εάν το Ιράν δεν γίνει μια κανονική χώρα. Αν δεν σταματήσει...
1: Σας ευχαριστούμε και τους δύο.
0: Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Είστε καλά.
1: Κύριε Φαντή, κύριε Μπαλτζόη.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρετε κανένα φούρνο, κανένα ψυγείο καταψύχτε από τον Καρόνης. Κανάρτε εκεί να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό.
1: Να το ξαναδώ.
0: Λοιπόν.
1: Εδώ σκανάρουμε. Εκεί αριστερά, κύριε Στυγύρη.
0: 36 30 Ιούνιου κληρώνουμε 2.000 τα δώρα του Καρόνη. Τρομερό μαγαζί για τρομερή επιχείρηση. Και φοβερά δώρα.
1: Ένα κλιματιστικό inverter 9.000 BTU, ένας ανεμιστήρας οροφής, ένας ανεμιστήρας ορθοστάτης, ψύγειο καταψύκτης, πλυντήριο πιάτων, πλυντήριο ρούχων, φούρνος, εστία, απορροφητήρας σειρώμενος και σκανάρετε εκεί κάτω αριστερά. Βάλετε το κινητό στην κάμερα, σκανάρετε και υπάρχουν οι οδηγίες πώς να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό. Δεν πληρώνετε κάτι για να λάβετε μέρος.
0: Όχι, τίποτα. Έτσι, απλώς. Με το που μπαίνετε, φωτογραφίζετε με το κινητό σας. Παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό. Διάλειμμα.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοεί.
4: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα.
6: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Προχωρήστε άμεσα στην ολοκλήρωση των εργασιών. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο.

0: Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια?
1: Όχι, δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Θα τα κάνεις την ανάγκη σου να κάνεις μουσική. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν τον διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, σας έχουμε φοβερές εικόνες από τη Δομινικανή Δημοκρατία, μια φωτιά, κακές, κάκιστες,
2: ναι,
1: αλλά
2: κάκιστες.
1: Τρομερές είναι. Νεκροί Ιταλίδα τουρίστες, 1.700 τουρίστες. Κοίτα εδώ τι γίνεται.
2: Πω. Λοιπόν, η Δομινικανή Δημοκρατία, γνωστή και ως Άγιος Δομήνικος, κυρίες και κύριοι, εκεί που κυρίζεται, ξέρεις, αυτό το παιχνίδι, το γνωστό, Ιταλίδα, το Survivor και αυτά.
1: Πήρε φωτιά το ξενοδοχείο, φύγαν οι άνθρωποι πανικόβλητοι, οι Ιταλίδα οι κακόμεροι δεν προλάβαν.
2: Ναι.
1: Κοίτα εδώ.
2: 46 ετών η Ιταλίδα. Επεκτάθηκαν λέει γρήγορα οι φλόγες, καθώς τμήματα της οροφής ήταν κατασκευασμένα από έφλεκτα υλικά. Καλά, ναι,
1: άχυρα και τέτοια. Άχυρα και ζούγκλας και λοιπά, ας
2: πούμε. Οι άνεμοι δυσχέραιναν το έργο της κατάσβεσης. 1.700 τουρίστες ανακοινώθηκε.
1: Απομακρυνθήκαν, εντάξει.
2: Ό,τι απομακρυνθήκαν.
1: Κοίτα εδώ, να, εδώ φαίνεται.
2: Κοίτα
1: εδώ
2: τι γίνεται. Τρεις άνθρωποι διακοσμήθηκαν σε κέντρα υγείας, άλλοι 6 δέχθηκαν ιατρικές περιποίησεις επί τόπου. Επισκέπτες, πελάτες του ξενοδοχείου και οι ίδιοι διασώστες κάποια στιγμή, λέει. Ήταν τόσο μεγάλη φωτιά και τόσο πολύ.
1: Αν είναι αχυρένια στις σκεπές, καταλαβαίνεις και φυσάει και όλα.
2: Αχυρένια ψάθα, λέει Δημήτρη.
1: Αχυρένια ψάθα. Χαιρετίσματα.
2: Καλά.
1: Κοίτα εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα να μιλήσουμε με τον κύριο Γεωργιάδη. Παναγιώτη Γεωργιάδης, δικηγόρος, εκπρόσωπος στο νέο ΙΝΚΑ. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη.
2: Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη.
3: Καλημέρα κύριε Καμπουράκη, κυρία Ζαρακέλη. Ευχαριστώ.
1: Όλα καλά.
2: Συγγνώμη που κοιτάω το κινητό μου, ψάχνω τις τιμές. Ορίστε.
1: Έχει φαγωθεί
3: στη
1: με
3: νέα
1: το...
3: πλατφόρμα, το πόσο κάνει.
2: Στο πόσο κάνει. Όχι, έχω φαγωθεί
1: με ένα... το πόσο κάνει, κοιτάει.
2: Όχι,
1: πόσο κάνει
2: έχω φαγωθεί με ένα γιαούρτι, κύριε Γεωργιάδη.
1: Πόσο το ξύδι, πόσο το... Τέλος πάντων.
2: Πόσο το λαδόξιδο. Λοιπόν, έχω φαγωθεί με ένα γιαούρτι που η διαφορά είναι 2 ευρώ. Από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο. Όσο απίστευτο και αν ακούγεται. Εντάξει, όχι, 2 παρακάτω. Πόσο ήταν, Δημήτρη?
1: 5 με 3.
2: Ναι, ήταν. 3,99 με 5,35.
3: Αυτή είναι και η χρηστικότητα αυτής της πλατφόρμας. Δίνεται δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν τιμές. Επιβραβεύοντας τις επιχειρήσεις που θα έχουν τις φθηνότερες τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Άρα είναι διπλό το κέρδος. Και οι καταναλωτές μπορούν να βρουν προσφορές στη δύσκολη περίοδο που διάγουμε. Και τονώνεται ο υγιής ανταγωνισμός γιατί θα επιβραβεύσουν.
2: Ορίστε,
3: την καλύτερη επιχείρηση.
2: Κοίτα τι βρήκα. Πολύ γνωστό, δεν θα πω ποιο. Όχι, συγγνώμη, φεύγουμε από το πλάνο. Πολύ γνωστό, δεν θα πω ποιο. Λάδι. 2 λίτρα. Στο ένα σούπερ μάρκετ 15,35. 19,70 στο άλλο σούπερ μάρκετ.
1: Το ίδιο.
2: Δεν είναι διαφορά τώρα.
1: Είναι μεγάλη.
2: Μεγάλη διαφορά.
1: Τώρα, αυτή πρέπει να την κοιτάμε, κύριε.
2: 4 ευρώ και. 4 ευρώ και 30 λεπτά. Διαφορά έχει από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο.
1: Κύριε Γεωργιάδη, αυτή τώρα πρέπει να την κοιτάμε όταν μπαίνουμε στο σούπερ μάρκετ ή όταν πριν πάμε.
3: Είναι ένα.

0: εργαλείο. Μπορούμε να το κοιτάμε αυτή την πλατφόρμα και να ελέγχουμε τις τιμές όποτε θέλουμε, είτε μέσα στο σούπερ μάρκετ για να πάρουμε κάποιο προϊόν, για να επιβεβαιώσουμε ότι όντως είναι σε καλή τιμή, είτε ακόμη και στο σπίτι για να προϋπολογίσουμε και να ετοιμάσουμε τη λίστα των.
1: Εγώ τι καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω το εξής.
0: Παρακαλώ.
1: Όταν λες τώρα, εάν βρω εγώ εδώ ακριβότερο το λάδι, αλλά είναι φτηνότερο το απορρυπαντικό. Και εκεί είναι φτηνότερο το απορρυπαντικό, αλλά ακριβότερο το γιαούρτι. Και αυτό δεν βγάζω άκρη. Μια γκάμα λοιπόν 5 προϊόντων, 10 που παίρνω σταθερά.
2: Αυτό είναι.
1: Εάν κοιτάξω και δω ότι ένα σούπερ μάρκετ μπορώ να μεσοσταθμικά να κερδίσω, να πάω σε αυτό και όχι σε εκείνο που πήγαινα. Αυτό μόνο μπορώ να καταλάβω εγώ την χρησιμότητα της πλατφόρμας.
0: Οι όποιοι έχουν, αν μου επιτρέπετε, οι όποιοι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να έχουν αποθηκευτικό χώρο και την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν σε μεγάλες ποσότητες, εκεί πραγματικά θα δουν μεγάλες διαφορές, γιατί μπορούν να πούν ότι θα πάρω 2, 3, 5 προϊόντα από ένα σούπερ μάρκετ. Θα πάω στο άλλο σούπερ μάρκετ, θα πάρω τα αντίστοιχα που είναι.
1: Αν
0: τα πιο
1: να πάρω 5
0: απορρυπαντικά
1: εκεί που τα έχει φτηνά, για να τα βάλω στην αποθήκη. Ναι, και αυτό έχει
0: ακριβώς
1: νόημα, αλλά τώρα.
0: Και όχι μόνο, και χαρτικά και, και ήδη συσκευασμένα, τυποποιημένα. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Εγώ το βρήκα πολύ έξυπνο στην ιδέα. Όπως λέμε πολλές φορές τα προβλήματα και αναδεικνύουμε τα προβλήματα και στυλιχτεύουμε κάποιες πρακτικές ή κάποιες υστερήσεις που γίνονται. Εγώ θεωρώ ότι οφείλουμε να αναδείξουμε και να δώσουμε συγχαρητήρια σε μια πρωτοβουλία που είναι έξυπνη.
1: Η μέση κριτική που γίνεται σε αυτό είναι ότι, παιδιά, το πρόβλημά δεν είναι οι πλατφόρμες. Είναι το ράφι.
0: Σαφώς, λέω... κανείς δεν λέει ότι θα λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας.
1: Yeah.
0: Λέμε όμως ότι θα βοηθήσει και να αντιμετωπιστεί η ορισμός αύξησης των τιμών και οι ενημέρωση του καταναλωτών θα μπορούν να βρίσκουν σε προσφορές και θα λειτουργήσει, εγώ το πιστεύω ότι θα λειτουργήσει.
2: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Γεωργιάδη, αυτές οι τιμές δηλαδή που βρήκαμε τώρα, αυτές οι διαφορές είναι λόγω προσφορών?
0: Ναι, σε μεγάλο βαθμό η κάθε αλυσίδα ακολουθεί δική της τιμολογιακή πολιτική.
2: Α, είναι λόγω
0: προσφορών. Αλλά πάλι τη γενική εικόνα μπορεί να την αποκομίσει ο καταναλωτής από προσφοράς, από τιμή σε τιμή.
2: Εγώ ήθελα να ρωτήσω αν εξηγείται αυτή η διαφορά. Δηλαδή το γεγονός ότι μπορείς να βρεις ένα προϊόν. Τώρα μιλάμε για προϊόν.
0: Το ίδιο προϊόν.
2: Το ίδιο προϊόν και όχι κάποιο εξεζητημένο, ενώ ένα γιαούρτι είναι. Δηλαδή, αν εξηγείται ότι έχει μια διαφορά στην τιμή της τάξης των 2 ευρώ.
0: Ναι, γιατί τα προϊόντα δεν έχουν διατίμηση. Η κάθε επιχείρηση μπορεί να πει ότι εγώ αυτό το προϊόν θέλω να το έχω ακριβά.
2: Εντάξει.
0: Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ χρηστική αυτή η πλατφόρμα και πολύ έξυπνη σαν σύλληψη, σαν ιδέα. Γιατί πριν δεν υπήρχε πρακτικά η δυνατότητα. Έπρεπε να πας σε κάθε site της κάθε επιχείρησης, ηλεκτρονικό site, να πας σε κάθε σούπερ μάρκετ, να καταγράψεις την τιμή, να σκεφτείς ποια θα είναι η σύγκριση.
2: Ναι.
0: Ενώ εδώ γίνεται και σε πραγματικό χρόνο και με ευκολία. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιες πλατφόρμες, ιδιωτικές πλατφόρμες, πασίγνωστες, που είναι εδώ και χρόνια για προϊόντα, παράδειγμα ένα κινητό που θέλουμε να αγοράσουμε. Βάζει ο καταναλωτής του συγκεκριμένη μάρκα, του συγκεκριμένου τύπου και σου βγάζει 30 προϊόντα.
2: Απλά κινητό θα πάρεις μια φορά. Εκείνο το γιαούρτι θα το πάρεις, κάθε εβδομάδα. Λοιπόν, τι δεν έχει? Δεν έχει.
0: Νοπά.
2: Δεν έχει φρούτα. Δεν έχει φρέσκα φρούτα, λαχανικά, γιατί ήθελα να δω και τα κεράσια να ξέρεις.
1: Φρέσκο φρούτο τώρα, ρε παιδί μου. Φρέσκο φρούτο, άλλη τιμή έχει στις 8 το πρωί στη λαϊκή και άλλο έχει τιμή το μεσημέρι.
2: Για τα σούπερ μάρκετ, Δημήτρη.
1: Το ίδιο πράγμα και στο σούπερ μάρκετ.
2: Ας είχε τα τυπωμένα.
0: Εκεί υπάρχουν, ναι, και εκεί υπάρχουν προσφορές.
2: Νοπά δεν έχει.
0: Η επισήμαση.
2: Κοπής δεν έχει, δηλαδή δεν έχει τυριά.
0: Ναι. Κοπή, σωστά το λέτε. Έχει μόνο τα συσκευασμένα.
2: Έχει μόνο τα συσκευασμένα.
0: Τα τυποποιημένα, ακριβώς.
1: Να σας πω εγώ το εξής, τι πιστεύω. Πιστεύω ότι η καταπολέμηση της ακρίβειας σε ένα ικανό βαθμό είναι και θέμα ενημέρωσης. Και σε αυτό βοηθάει τούτο εδώ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί έβλεπα μία μελέτη πριν από λίγο καιρό, δεν θυμάμαι σε ποια εφημερίδα, ποιο site, που τόδα, που έλεγε ότι έκαναν μία έρευνα για το πόσο ενημερωμένοι είναι οι καταναλωτές. Και οι Έλληνες βγήκαν τελευταίοι στην Ευρώπη. Για τις τιμές. Πόσο ενημερωμένοι για τις τιμές είναι. Αν ο σούπερ μαρκετάς ή ο χοδρέμπορος σου λέει αυτοί δεν ξέρουν, δεν τους ενδιαφέρει ή έχουν λάθος εικόνα.
2: Ναι,
1: αυξήσεις καταναλωτικά.
2: Κανονικά και δεν καταλαβαίνει και κανείς τίποτα.
0: Και αν μου επιτρέπετε, είμαστε και τελευταίοι στη στήριξη καταναλωτικών ενώσεων και κινημάτων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουν πολύ μεγάλη ισχύ στη Βόρεια Ευρώπη και στην Αμερική οι καταναλωτικές ενώσεις. Που μπορούν οι καταναλωτές συνασπισμένοι σε μια τέτοια ένωση ακόμη να επιβάλλουν και το όπλο του μποϊκοτάζ, που εκεί θα μπορούν να επιβάλλουν πραγματική μείωση της τιμής.
2: Και εδώ κάτι άλλο.
0: Μένουμε λίγο μόνο στη διαμαρτυρία. Χρειάζεται εδώ κινητοποίηση. Τώρα, δεν αρκεί μόνο η διαμαρτυρία.
1: Το κίνημα έγινε πολιτικό και εδώ τώρα. Τι τα θες, τι ψάχνεις να βρεις.
2: Όλα γίνονται.
0: Όχι, δεν το δέχομαι αυτό. Δεν το δέχομαι αυτό ότι είναι πολιτικό. Προσπαθούμε προς όφελος των καταναλωτών και πάντα λειτουργούμε. Τώρα μπορεί να γίνεται με εσφαλμένο τρόπο από κάποιους, να γίνεται με μια διάθεση μόνιμης κριτικής. Εντάξει, αλλά δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να ακυρώνουμε το καταναλωτικό κίνημα.
2: Κύριε Γεωργιάδη, δεν το λέμε σε τέτοιο. Δηλαδή, αν ξαφνικά υπάρχει μια πολύ μεγάλη ένταση και μια πολύ μεγάλη διαμαρτυρία για την τιμή στα κεράσια, θα καπελωθεί το καταναλωτικό κίνημα πολιτικά. Αυτή είναι η έννοια του ότι έχει γίνει πολιτικό. Καταλάβατε. Αλλά θέλω...
0: Δεν διαφωνώ.
2: Υπάρχει και μια άλλη σκέψη τώρα, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό και πώς σας φαίνεται. Ενδεχομένως και το σούπερ μάρκετ, το οποίο είναι στην πλατφόρμα και φαίνεται η διαφορά στην τιμή του, να μην θέλει αυτή την δυσφήμιση ότι να είδες τελικά πόσο πιο ακριβώς είναι.
1: Συμφωνούμε,
2: ο ΤΑΔΕ.
1: Φυσικά.
2: Και να αναγκαστεί λόγω αυτής της φήμησης, να μειώσει την τιμή για να ανέβει πιο ψηλά.
0: Στη μείωση των τιμών, γιατί ο καταναλωτής που είναι και ο τελικός κριτής, έχοντας αυτό το εργαλείο της άμεσης σύγκρισης, θα επιβραβεύσει την επιχείρηση με τις φθηνότερες τιμές.
2: Ακριβώς.
0: Άρα θα αναγκαστεί και το σούπερ μάρκετ να μειώσει. Από την άλλη, οι καταναλωτές έχουν, το ξαναλέω, πολύ μεγάλη δύναμη αν συνειδητοποιήσουν αυτή τη δύναμή τους και μπορέσουν να λειτουργήσουν συντονισμένα. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο, αν έχουμε μαζική συμμετοχή, δεν θα επιτρέψουν σε κανέναν να τους καπελώσει και θα έχουν αυτή τη δύναμη να επιβάλλουν μειώσεις στις τιμές. Αλλά χρειάζεται συμμετοχή. Δεν αρκεί μόνο να τα λέμε και να τα γράφουμε στο Facebook ή μεταξύ μας.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
2: Έχουμε την επανάσταση του πληκτρολογίου. Γράφουμε στο Facebook, σε όλα αυτά τα κοινωνικά δίκτυα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Τα πάντα όλα. Και μετά, τίποτα.
1: Μπούγκα. Λοιπόν, πάμε στα βενζινάδικα. Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Βενζινοπολών Αττικής. Για να τον δούμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Με υγεία, με υγεία.
1: Πέφτουν οι τιμές, μου φαίνεται.
3: Ευτυχώς, κύριε Καμπουράκη, που το αντιλαμβάνεστε. Γιατί πολλοί δεν το αντιλαμβάνονται και νομίζουν ότι είναι ακόμα υψηλά. Και μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού που και εμείς θέλουμε να δουλέψουμε, θέλουμε να εργαστούμε, να πουλήσουμε, να φύγει ο κόσμος. Ναι. Έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, είναι η αλήθεια.
1: Πέφτουν. Και θα πέσουν κι άλλο, υποθέτω.
2: Πότε θα το δούμε να ισορροπεί?
3: Πότε θα ισορροπεί? Θεωρώ ότι στο κατώτερο επίπεδο της τιμής θα φτάσουμε περίπου στα μέσα της επόμενης εβδομάδας.
2: Ωραία.
3: Δηλαδή, εδώ και 15 μέρες ή και λίγο παραπάνω, 18 μέρες, είχαμε την τιμή στη βενζίνη στα 2,16. Σήμερα είναι στο 1,95. Η μέση τιμή πανελλαδικά, που σημαίνει ότι και στις μεγάλες αστικές πόλεις, δηλαδή Αθήνα, Θεσσαλονίκη, ενδεχομένως να είναι και στο 1,89-1,88. Αρκετά καλά για τα δεδομένα της εποχής. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει, η κρίση δεν έχει φύγει από το προσκήνιο και οποιοδήποτε αρνητικό γεγονός, για παράδειγμα, κοίταγα πριν από λίγο πώς είναι η κινητικότητα στα στενά του Ορμούς μέσα από τη σχετική εφαρμογή. Μιλάμε για εκατοντάδες
2: πλοία
3: τα οποία περιμένουν να περάσουν σε μία ναρκοθετημένη περιοχή, Αδριάννα.
2: Ναι.
3: Περιοχή η οποία δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα γίνει η διακίνηση. Και ξέρεις, το χειρότερο είναι ότι δεν φτάνει στις ευρωπαϊκές αγορές το αργό πετρέλαιο προς διήλυση. Αυτό είναι που κρατάει την τιμή ψηλά. Εξαργύρωσαν οι αγορές το ότι υπήρξε συμφωνία, όλα καλά, σταματάει ο πόλεμος, σταματάνε οι βομβαρδισμοί και οι πύραυλοι, αλλά η διακίνηση των προϊόντων για να φτάσουν στα δηληστήρια και να δηληστούν και να δοθούν ως καύσιμα, υγρά καύσιμα πια στους κατοίκους της Ευρώπης, έχει ακόμα πορεία και λείπουν πάρα πολλές.
1: Περνάνε πάντως καράβια.
3: Ελάχιστα από ό,τι ξέρω. Ελάχιστα. Και με μεγάλη προσοχή, δηλαδή με συνεχείς παρατηρήσεις και ενημερώσεις. Προσέξτε, πάνε μπροστά πολεμικά πλοία. Μάλιστα άκουσα σήμερα ότι η Ελλάδα θα στείλει ένα ειδικό πλοίο για να
1: αντιμετωπίσει
3: τις Νάρκες.
2: Ναρκαλιευτικό, ναι.
1: Εντάξει, όλοι θα βοηθήσουν, αλλά θέλει μια σφραγίδα νομιμότητας διεθνούς. Μπας στείλουμε σκαράβια εκεί μόνοι μας. Στα πλαίσια μια συμφωνία με του Αμερικάνου, με το ΝΑΤΟ, με διεθνή κοινότητα, με ΟΗΕ, κάτι. Δεν μπορεί τώρα ο καθένα να ξέρει, στέλνει το καράβι του εκεί πέρα. Πρέπει να μπούμε σε μια ομπρέλα, ας πούμε. Αλλά το σωστό είναι να στείλουμε δικά μας τα καράβια. Τα μισά καράβια εκεί πέρα που είναι εγκλωβισμένα, οι κουκίδες, οι μισές είναι ελληνικές.
3: Σωστό.
1: Στο χάρτη.
3: Σωστό, έτσι είναι.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν, τώρα το αργό που είναι τώρα, στα 78, 79, 80, είναι που είναι αυτή τη στιγμή.
3: Είναι στα 79 δολάρια.
1: Ωραία, πριν τον πόλεμο 72 ήταν.
3: Ναι, και 65 είχε φτάσει. Στις αρχές του έτους που είχαμε τις χαμηλότερες τιμές ήταν 65 δολάρια,
1: εντάξει,
3: με 1,70 τη βενζίνη.
1: Αποκλιμακώνεται.
3: Έτσι για να έχουμε την αντιστοιχεία.
1: Αποκλιμακώνεται.
3: Ναι, πολύ καλά, πάρα πολύ καλά.
1: Εντάξει, εντάξει.
3: Δηλαδή
1: άμα φύγουμε σε ένα μήνα που θα φύγουμε εμείς, όσοι δεν πάνε στα νησιά που δεν έχουν μεγάλη ανάγκη μετακινήσεων, αλλά πάνε στην κεντρική Ελλάδα, θα είναι πληρώσουμε πολλά, λιγότερα, τι, εντάξει.
3: Κοίταξε. Κατευθείαν γλιτώσαμε 20% από τα έξοδα κίνησης.
2: Όχι, δηλαδή το 20%, το 1,87 που είμαστε τώρα, πόσο μπορεί να πάει, ας πούμε, μέχρι την επόμενη εβδομάδα?
3: Όχι, εκεί θα σταθεροποιηθεί, Αδριάννα.
2: Εκεί, δηλαδή, στο 87,
3: είμαστε 80 δολάρια περίπου, η τιμή στην Ελλάδα είναι κοντά στο 1,90 και περίπου στο 1,65 το πετρέλαιο. Για να δούμε περαιτέρω αποκλιμάκωση πρέπει να πέσει άλλα 10 δολάρια το βαρέλι
1: του Brent,
3: για να δούμε τις τιμές κάτω από 1,80.
2: Εντάξει, μια χαρά.
1: Λοιπόν, και το πετρέλαιο κίνησης έχει χαμηλώσει.
3: Το πετρέλαιο είναι επιδοτούμενο μέχρι τέλος του μήνα 15 λεπτά από την κυβέρνηση.
1: Ναι.
3: Βέβαια, όταν θα φύγει αυτή η επιδότηση, οι καταναλωτές δεν θα το καταλάβουν, είναι η αλήθεια, γιατί θα έχει πέσει αρκετά χαμηλά. Δηλαδή, το πετρέλαιο θα το δούμε την επόμενη εβδομάδα και 1,55 στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Ναι, μια χαρά.
1: Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Μακάρι. Να γεμίσουν τα βενζινάδικα σας με αμάξια, να φουλάρουν και να φεύγουν. Αυτό δεν θέλετε?
3: Έτσι, ο κόσμος θα πηγαίνει να ξεκουράζεται, να κάνει μπάνια.
1: Ναι.
3: Το καλοκαίρι στην Ελλάδα δεν πληρώνεται.
2: Αλήθεια. Εντάξει,
3: οι ξένοι πληρώνουν χιλιάδες ευρώ για να έρθουν να στεγνώσουν το κοκαλάκι τους στις ελληνικές παραλίες.
1: Ναι, και εμείς, τώρα εμάς ο λαγοκέφαλος θα μας στείλει στο Βελούχι να κάνουμε διακοπές. Κατάλαβες που έχουμε φτάσει.
2: Το λαγοκέφαλο. Λοιπόν,
1: καλημέρα.
2: Τον Νίκο τον Παγιοργίου θα τον ευχαριστήσουμε.
3: Καλημέρα.
2: Ξέρεις τι σκέφτηκα, μπορεί να είναι λάθος η σκέψη μου, αλλά θα σου πω που, να μου πεις πώς σου φαίνεται. Αν εξομαλυνθούν έτσι τα πράγματα που μας περιέγραψε και ο Νίκος με το θέμα του πετρελαίου, μας περισσεύουν δηλαδή και εκείνα τα 200 εκατομμύρια που έχουν κρατηθεί, άκου τώρα, για την ενίσχυση αν τα πράγματα πήγαιναν χειρότερα.
1: Να πάνε, τα δώσει τη ΔΕΘ.
2: Εγώ λέω τώρα. Πώς σου φαίνεται ο λογαριασμός που κάνω?
1: Και εγώ με λεφτά άλλων, ξέρεις τι ωραίους λογαριασμούς κάνω.
2: Έλα, σταμάτα. Εντάξει, 200 εκατομμύρια είναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Μανολάκο.
4: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Μανολάκο.
1: Κύριε Μανολάκο, επικοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός. Πώς είστε?
4: Νομίζω ζω μέσα στην ασάφεια όλων αυτών που λέμε τώρα. στην επικοινωνιακή τρικυμία. Γιατί ό,τι δεχόμαστε σαν πληροφορία, η βάση είναι δημοσιογραφική.
1: Ναι.
4: Βλέπετε, η πρώτη δήλωση πάντα είναι, μάλλον η πρώτη δημοσιοποίηση, πώς εμφανίστηκε κάτι από το Axios ή πώς εμφανίστηκε κάτι από το Bloomberg. Και αυτό θεωρείται έγκυρο, θεωρείται προϊόν αναπαραγωγής, ενώ είναι συστηματικά κρυμμένα τα αφανή στοιχεία της επικοινωνίας.
1: Ναι.
4: Τα οποία αποτελούν και επιστημονική σύνθεση, αποτελούν και πηγή της αναπαραγωγής, όταν αυτή πρέπει να υπογραφεί από την εγκυρότητα. Αυτό συμβαίνει και στην πρώτη προηγούμενη κουβέντα που είχατε για το θέμα του πολέμου και το θέμα του Ιράν, ότι δύσκολα περιγράφεται η δυσκολία του Νετανιάχου αυτή τη στιγμή από την εσωτερική του αντιπολίτευση, από την ψυχολογία των Ισραηλιτών αυτή τη στιγμή που ζουν στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στο Λίβανο, με αυτούς που δεν ζουν εκεί κοντά, που είναι στις προηγούμενες περιοχές, τις κατεχόμενες όπως ονόμαζαν οι Παλαιστινοί.
2: Ναι.
4: Το δεύτερο είναι στα σημεία των πωλήσεων των βασικών προϊόντων και των μη βασικών προϊόντων.
1: Ναι.
4: Δηλαδή αυτή τη στιγμή, επειδή ο καταναλωτισμός έχει φτάσει σε σημείο να απορροφώνται με την ίδια ένταση και μη αναγκαία προϊόντα, τα οποία στην ελεύθερη οικονομία, επειδή η διαχείριση στον καπιταλισμό είναι όλη η ιστορία του πλούτου, όχι η παραγωγή του, είναι μοιραίο ο επικοινωνιακός τρόπος της προβολής, το τι είναι αναγκαίο και τι δεν είναι απλώς επιθυμία.
2: Ναι.
4: Έχει μια μεγάλη κάλυψη επικοινωνιακής πολιτικής που είναι πολιτική επικοινωνία. Και σε αυτό έχουν πολλές φορές εμπλακεί και οι ασάφειες των δηλώσεων των κομμάτων. Δηλαδή μεγαλοποιούν πράγματα.
2: Εκεί όμως είναι, ξέρετε, είναι αυτό που λένε και δημιουργική. Δηλαδή ενδεχομένως είναι για σάφια επίτηδες.
4: Σωστά.
2: Έτσι δεν είναι, κύριε Μανολάκο.
4: Σωστά.
1: Ναι, να σας πω κάτι όμως. Εγώ θεώρησα πολύ σοβαρό το εξής.
4: Ναι.
1: Η δήλωση του Μητσοτάκη,
4: ναι, ναι,
1: θα μου πεις τώρα παίρνεις θέση και δεν κάνει,
4: ναι,
1: που έλεγε ο Τζάμπας δεν υπάρχει, mm-hmm, είναι μία δήλωση πολιτικής ωριμότητας. Μπορεί να του κάνει ζημιά.
2: Τώρα, σε σύγκριση με το λεφτά υπάρχουν, ας πούμε, το πόσο...
1: Σε σύγκριση με το ότι εγώ εξαγγέλω τα πάντα, mm-hmm, χωρίς να λέω, ναι, πόσο κάνει και πού θα τα βρω. Λοιπόν, η Ελλάδα που χρεοκόπησε ήταν η Ελλάδα που υποσχόταν τα πάντα χωρίς να πει ούτε που τα βρίσκει, ούτε πόσο κάνουν. Η Ελλάδα αυτή, λοιπόν, μας έφερε στη χρεοκοπία. Εάν πάμε σε ένα άλλο που λέει, παιδιά, ακούστε εδώ, η οικονομική πολιτική δεν είναι κόλπο. Είναι διαχείριση πόρων. Καλύτερη διαχείριση, να το καταλάβω. Αν φτάσουμε σε αυτό, είναι μια στιγμή ωριμότητας για την ελληνική κοινωνία. Εγώ νομίζω ότι η δήλωση του Μητσοτάκη θα του κάνει ζημιά.
2: Είναι όριμη η κοινωνία να τη δεχθεί.
4: Να πλειοδοτήσουμε. Ξέρετε, όταν κάτι είναι τελεσίδικο στην πολιτική,
1: ναι,
4: δημιουργεί αντιδράσεις πολυπίκυλες.
1: Ναι.
4: Η πρώτη μας, σαν κράτος, τελεσίδικη τέτοια δήλωση ήταν το Ελευθερία Θάνατος του 21.
1: Μάλιστα.
4: Ήταν ένα πολύ σκληρό,
2: ναι,
4: σύνθημα,
1: okay,
4: το οποίο μας αρέσει όταν θέλουμε να μεγαλώσουμε την έπαρσή μας και την εθνική. Ασφαλώς.
2: Ασφαλώς.
4: Όλα αυτά λοιπόν μας έχουν κάνει στα δύσκολα να κυριαρχεί αυτό που πολύ λιτά μπορεί να περιγράψει μια μεγάλη τελείως αποτελεσματική διαδικασία. Το ότι ο Τζάμπας πέθανε, βασικά είναι ατυχή σαν δήλωση από πλευράς ακόμα και λεκτικής. Έτσι, δηλαδή, ναι, μεν είναι μια λαϊκή φράση,
2: ναι, ναι,
4: που προσπαθεί να την πάρει ο Χρυσό.
1: Όχι, πέθανε, δεν είπε πέθανε. Πέθανε, είχε πει άλλη από την Πάτρα.
2: Ναι, πώς,
1: είπε ο Τζάμπας δεν υπάρχει.
4: Δεν υπάρχει. Ναι. Είναι πιο προσεκτικό.
1: Ποιο.
4: Ναι. Μπράβο. Είναι
1: πιο...
4: μεγάλη διαφορά.
1: Ναι.
4: Είναι μεγάλη διαφορά. Μπράβο. Λοιπόν, και πραγματικά είπε δεν υπάρχει. Οπότε
1: ο Τζάμπας δεν υπάρχει.
4: Μην ψάχνετε.
1: Όποιος του δίνει, από κάπου τα παίρνει.
4: Τι τον έκανε το πει όμως αυτό. Τον έκανε η μεγαλοποίηση της δήλωσης του ΠΑΣΟΚ ότι τα εισιτήρια σε δύο πόλεις θα είναι ελεύθερα για τα παιδιά μέχρι την ημέρα των γενεθλίων τους. Δηλαδή, μην μπουν 24 και μία μέρα, ναι, θα πληρώνουν εισιτήριο.
2: Ναι.
4: Φάνηκε μια μεγαλοφυής προφανώς πολιτική πρόταση, γιατί δηλώνεται η αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να κάνει πολιτικές προτάσεις, η οποία δεν είχε κανένα ιδιαίτερο νόημα και ούτε καμία ιδιαίτερη απήχηση.
1: Ναι.
4: Δηλαδή, οι φοιτητές της Πάτρας, ας πούμε, δεν συμπεριλαμβάνονται. Έτσι, που είναι της Κρήτης, που είναι το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, τίποτα από τα παιδιά αυτά.
2: Εγώ διερωτώ, με ξέρετε, πραγματικά, και με όλα αυτά τα οποία έχουμε περάσει, ναι, το έλεγε νωρίτερα και ο Δημήτρης. Δηλαδή, έχουμε ζήσει τα μνημόνια, ξέρουμε τι σημαίνουν τα λεφτόδεντρα, ξέρουμε από πού υπάρχουν τα χρήματα, ξέρουμε το τι πρέπει να γίνει και όλα αυτά. Αν ρωτούσαμε 100 Έλληνες, ξέρω εγώ 1000 Έλληνες σήμερα, ότι θα θέλατε να οδηγηθούμε σε μια προτέρα κατάσταση που μας έφερε εδώ, που μας έφερε στην κατάσταση των μνημονίων, δηλαδή να πάρουμε όλη αύξηση, δεν ξέρω εγώ πόσο τις 100, και να υπάρχει και ένα λεφτόδεντρο που θα μας δίνουν ένα επίδομα για να καθόμαστε.
4: Ναι.
2: Πραγματικά διερωτώ με το ποιο θα ήταν αυτό το οποίο, ποια θα ήταν η απάντηση. Πραγματική απάντηση τώρα, καταλάβατε, όχι,
4: ναι,
2: τι θα θέλατε. Αν γινόταν, ναι, αύριο, θα το θέλαμε ως ελληνική κοινωνία ή έχουμε πάρει το μάθημά μας.
4: Είναι υποσύνολα της κοινωνικής ανασφάλειας που υπάρχει τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στην Ελλάδα. Υπάρχει παντού. Δηλαδή, βλέπετε και τη Γερμανία σε καλή κατάσταση είναι. Η Γαλλία το ίδιο είναι.
2: Βέβαια.
4: Ναι. Όταν όλα εξαρτώνται από μια δήλωση ενός πανίσχυρου άντρα, οι οποίες πολλές φορές είναι παρορμητικές δηλώσεις, με σκοπό το χρηματιστήριο και όχι την ουσία της κοινωνικής ψυχολογίας. Μέσα σε όλα αυτά, λοιπόν, πρέπει να πάρεις και εσύ μια θέση. Είναι πολύ δύσκολο να πάρεις θέση. Και ακριβώς γιατί. Αφενός γιατί όλα είναι μεταβαλλόμενα, δεν είναι ρευστά. Είναι συστηματικά μεταβαλλόμενα.
2: Ναι,
4: αν,
2: ναι,
4: παρακολουθήσει κάποιος σε ένα φοιτητικό μάθημα το πώς έχει εξελιχθεί η πολιτική δυναμική των Ηνωμένων Πολιτειών από την πρώτη εκλογή,
2: βέβαια,
4: του Τραμπ μέχρι και σήμερα ακόμα, συνεδρεύεται την αδυναμία της Ευρώπης λόγω της δυσκολίας του να πάρει μια απόφαση να αντιδράσει αυτά.
2: Ναι.
4: Ή τέλος πάντων να έχει μια δήλωση, τουλάχιστον να δείξει τη δικιά της σαφήνεια.
1: Δεν μου λέτε κάτι.
4: Και δύο πολέμους.
1: Να σας ρωτήσω κάτι.
4: Ναι.
1: Εσείς τώρα που θα πούμε, είμαστε σε προεκλογική περίοδο, Ιωνή, δηλαδή,
4: ναι,
1: είμαστε,
4: ναι, ναι,
1: ήδη.
2: Είμαστε,
1: ναι. Και κάποια στιγμή θα γίνουν και εκλογές. Δεν ξέρω αν θα γίνει το 27. Πιθανολογώ εγώ, ναι, αλλά μπορεί να γίνει και νωρίτερα. Εσείς βλέπετε ότι πάμε σε μια κατάσταση πολιτικής ρευστότητας και αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης.
4: Το έχουμε ξανασύσει με τον κύριο Καμπουράκη πριν μήνες αυτό.
1: Ναι.
4: Όταν αρχίσαν να ακούγεται κάτι για εκλογές τότε και είναι και τώρα είναι πιο όριμο ακόμα. Σίγουρα η προεκλογική περίοδος δεν είναι μια σταθερή περίοδο στην κοινωνική ψυχολογία που λέμε εμείς, όχι στην πολιτική, στην κοινωνική ψυχολογία. Γιατί περιλαμβάνει τους πάντες, ακόμα και αυτούς που δεν είναι σε ηλικία να ψηφίσουν. Και ένα παιδί του γυμνασίου αυτή τη στιγμή, όταν του λέμε θα αλλάξει το σύστημά σου στις πανελλαδικές, αρχίζει και βλέπει τον εαυτό του να συμμετέχει σε μια αλλαγή που θα γίνει σύντομα και τον αφορά. Το ίδιο τη μεγάλη επιτυχία που είχε όταν ήταν ακόμα αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία να πει κάτι για τους παιδικούς σταθμούς, ότι να μπουν όλα τα παιδιά, ήταν μια κοινωνική όθηση που κατεύθυνε κόσμο που είχε αυτή την ανάγκη προς κάπου σήμερα. Τέτοιες δηλώσεις δεν έχουν καμία ιδιαίτερη αξία. Και αυτό γιατί. Εδώ δεν είναι μόνο ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία ασφαλώς είναι κουρασμένη μετά από μια κόπωση 7 ετών. Έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία έχει πλήρη ασαφία. Και αυτό γιατί έχουν καταρρεύσει ιδεολογίες. Η ιδεολογία βοήθαγε πάρα πολύ στο να δημιουργηθεί ένα μέρος κοινωνικό να λειτουργήσει κατά από ένα σύστημα.
1: Ναι.
4: Δεν παράγονται συνθήματα. Για θυμηθείτε το παλιό ΠΑΣΟΚ, για θυμηθείτε τα παλιά κόμματα.
2: Με
4: τρία συνθήματα δημιουργούσε πολιτικές επιτυχίες.
2: Απλά...
4: Σήμερα οι ιδεολογίες δεν υπάρχουν, άρα δεν μπορώ να φτιάξω σύνθημα, άρα δεν μπορώ να υπηρετήσω.
2: Αναμασώνονται τα συνθήματα κατεύθυνση. Του παρελθόντος.
4: Αναφισβήτητα. Και με πολύ κακό τρόπο και πολύ άσχημο τρόπο.
2: Ναι.
4: Γιατί γίνεται με έναν τρόπο αντιγράφου και κακεκτύπου.
1: Τώρα πρακτικά εσείς βλέπετε δύο και τρεις εκλογές.
4: Αν βλέπω.
1: Δύο και τρεις συνεχείς.
4: Τουλάχιστον δύο θα πρέπει να τις έχουμε ίσως βεβαιωμένες.
1: Ναι.
4: Δεν το συζητάμε. Τώρα, κάποια. Ξέρετε, στη προφητεία είμαστε καλοί.
1: Ναι, βέβαια.
4: Είμαστε καλοί. Δηλαδή, και κυρίως δημοσιογραφικά. Έτσι, έχω περιτήσει εγώ το χώρο πολλά χρόνια. Μέσα από εκεί βλέπαμε ότι πραγματικά ή καθοδηγούσαμε με κάτι που δηλώναμε, ή τελικά η τύχη μας βοήθαγε, ή κάποιο άλλο εθνικό ένστικτο προς κάπου.
1: Εντάξει,
4: έχουμε και μεγάλη εμπειρία σε εκλογές. Έχουμε περάσει όλους τους τρόπους, τους μηχανισμούς.
2: Μας αρέσουν οι εκλογές.
4: Λοιπόν,
2: είμαστε...
4: εδώ τι λέει ένα σενάριο. Έτσι, αυτή τη στιγμή. Πάντα την κίνηση δεν την κάνει αυτός που πετυχαίνει. Την κάνει αυτός που θα μπορούσε να έχει πετύχει κάτι περισσότερο και δεν το κατάφερε. Εάν λοιπόν μια τέτοια θέση έχει το ΠΑΣΟΚ, μπορεί από τη μία εκλογική διαδικασία στη δεύτερη να έχει τεθεί θέμα αρχηγού και να έχουμε μια διάσπαση, οπότε κάποιοι από αυτούς να συνεπικουρήσουν και να βοηθήσουν τον πρώτο. Εκεί σχηματίζει κυβέρνηση.
2: Α,
4: ναι.
2: Υπάρχει αυτό το
4: σχήμα. Και είναι πολύ απλό. Έτσι. Έτσι, μην πούμε ονόματα τώρα, γιατί
2: όχι,
4: θα παρούμε προφήτες. Αλλά πραγματικά αυτά τα σενάρια υπάρχουν και θα είναι και πολύ εύκολα το να γίνει και θα είμαστε και χαρούμενοι όλοι.
2: Και τελείως υπόθεση.
4: Και τελείως υπόθεση. Λοιπόν, πραγματικά έχουμε μεγάλη ευελιξία σε αυτό και δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποτε ο ελληνικός λαός δεν έχει ψηφίσει σοφά. Σε μεγάλο βαθμό η σοφία της επιλογής, γι' αυτό λέμε κατέρευσαν οι δημοσκοπήσεις, τίποτα από αυτά που λέγαμε δεν έγινε. Έτσι, και το περνάμε με μεγάλη αίσθηση.
1: Σοφά ψηφίσαμε πάντα. Κυρίως το 2015. Κυρίως το 2015.
4: Εκεί.
1: Και στο δημοψήφισμα ψήφισαν πολύ σοφά. Πρέπει.
4: Λοιπόν, πραγματικά υπήρχαν όμως αιτίες.
1: Φυσικά υπήρχαν.
4: Και ήταν και στοιχεία επικοινωνίας πολύ ισχυρά.
2: Το όχι από μόνο του. Είναι πολύ δύσκολο να μην ψηφίσεις όχι ως λαός. Έχουμε μάθει, έχουμε γαλουγηθεί με το όχι. Έχουμε.
4: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι. ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά για την κουβέντα μας.
4: Είμαστε στη διάθεσή σας.
2: Να είστε καλά.
1: Εκλογές έχουμε μπροστά, θα έχουμε κουβέντα.
4: Θα τα ξαναβούμε. Καλή επιτυχία και εσάς σε όλα.
2: Ωραία.
4: Καλημέρα.
1: Πάμε σε διάλειμμα, αφού παιδιά δείτε του Καρόνι τα δώρα. Τα σκανάρετε εκεί πέρα. 36
2: η κλήρωση. 2.000 ευρώ η συνολική αξία των υπέροχων αυτών δώρων.
1: Διάλειμμα. Καλημέρα.
5: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
1: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
6: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
7: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
8: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
9: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
10: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
11: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
12: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
13: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
14: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
15: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
16: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
17: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
18: Βρε fast loan!
19: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
20: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four, αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη, ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση, Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
21: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
22: Α, και κάτι ακόμα. Θέλω να μεταβιβάσω ένα ακίνητο στο εγγόνι μου. Γίνεται?
23: Φυσικά. Και μάλιστα ψηφιακά.
24: Γιαγιά, φύνασε!
22: Έλα, Μιχάλη μου. Είναι έτοιμα τα μπιφτέκια σου. Συγγνώμη.
23: Παρακαλώ. Γίνεται ψηφιακά και η δήλωση του συμβουλογράφου υποβάλλεται στην πλατφόρμα MyAdder.
25: Τώρα, με το My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μπορείς να βρεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές σου υποθέσεις εύκολα, άμεσα και ψηφιακά.
22: Με το My1521, όπου και αν είσαι, εξυπηρετήσαι.
25: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
27: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
26: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
27: Capitalism can inform how we have sex.
26: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
28: It becomes more capitalistic.
26: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
29: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
30: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: Πριν πάμε στην πολιτική συζήτηση, να δούμε λίγο θάλασσα, παιδιά. Λίγο θάλασσα.
1: Βέβαια,
0: λίγο
1: πάμε, θάλασσα. Πάμε θάλασσα.
0: Λίγο θάλασσα. Καλοκαίρι. Ιούλης. Ιούνιος. Του κερατά.
1: Βιάζεσαι λίγο. Είπα. Λίγο βιάζεσαι.
0: Λοιπόν.
1: Φαντάζομαι όμως ήταν τώρα 20 Ιουλίου, ας πούμε.
0: Εντάξει, θα έρθει και αυτό.
1: Ναι. Να
0: ο Σπύρος. Να ο Σπύρος. Καλώς τον, καλώς τον. Έλα, Σπύρο μου.
2: Είμαστε στην Ακτή Βουλιαγμένης. Είναι το 8ο Ocean Man. Για δεύτερη χρονιά διεξάγεται στην Βουλιαγμένη. Είναι ένας αγώνας ανοιχτής θαλάσσης. Σήμερα και αύριο θα διεξαχθεί με πολλές διαδρομές. Δεξιά μου έχω τον κύριο Κωστή Μητρόπαπα που είναι ο επικεφαλής του αγώνα και αριστερά είναι ο Γιάννης Οσκαρής που είναι πανελλήνιος πρωταθλητής ανοιχτής κολύμβησης. Θα κολυμπήσει και αυτός σήμερα. Δεν ξέρω με ποιον θέλετε να ξεκινήσουμε.
0: Εσύ, διάλεξε εσύ, Σπύρο μου. Εσύ που είσαι εκεί πέρα.
2: Πάμε πρώτα στον επικεφαλής να μας πει λίγο για τον αγώνα δύο λόγια, για τις συμμετοχές που είναι πάρα
0: πολύ. Τι ώρα ξεκινάει και
1: πότε ξεκινάτε, ναι.
3: Σήμερα θα ξεκινήσουμε στις 9.30 ώρα με την πρώτη απόσταση των 2 χιλιόμετρων.
1: Αύριο
3: θα ξεκινήσουμε στις 9 με τις αποστάσεις 5 και 10 χιλιόμετρων, που είναι οι μεγάλες αποστάσεις. Σήμερα εκτός από τα 2 χιλιόμετρα, αργότερα ξεκινάει στις 10.30, ξεκινάει ο παιδικός αγώνας. Μετά έχουμε μονοφίν και μπιφίν. Έχουμε αγώνα σκυταλοδρομίας κολύμβης με τρεις αθλητές. Και με το πέδιλο, τον πιο χαλαρό αγώνα. Πρόκειται για συνολικά περίπου 1.000 αθλητές, είναι κάτι λιγότερο, λιγότερο από 10 αθλητές για να συμπληρώσουμε τους 1.000 αθλητές. Σήμερα θα ξεκινήσουν 343 στην απόσταση των 2 χιλιόμετρων. Είναι πολύ μεγάλη συμμετοχή, πολύ μεγάλο το ρεκόρ αυτό. Είναι η 8η διοργάνωση που γίνεται στην Ελλάδα του Ocean Man και η δεύτερη που γίνεται στη Βουλιαγμένη.
1: Πάρα πολλές
3: συμμετοχές. Στο Δήμο αυτόν με την υπέροχη θάλασσα.
1: Και σήμερα είναι, ναι. Σας κάνει και καλό καιρό και έχει και πολύ ωραία θάλασσα και το αεράκι. Έχει μια χαρά, είναι ό,τι πρέπει.
0: Συγγνώμη, φυσάει, αλλά δεν βλέπω κύμα μέσα.
3: Είναι λίγο
0: στενάκι και δεν φαίνεται.
3: Επειδή είναι βοριάς και έρχεται από το Νημητό, από το βόρειο, από το βορρά, γι' αυτό και προστατεύεται κάπως ο όρμος. Επομένως, σήμερα που έχουμε τις μικρές αποστάσεις, είναι αρκετά προστατευμένο. Αύριο που βγαίνουμε και πιο έξω από τον όρμο, θα είναι λίγο.
0: Θα έχει τα προβατάκια του.
3: Open water σημαίνει. Συναντάμε το
0: ναι, αλλά ξέρουν να κολυμπάνε τα παιδιά εκεί που θα βγουν. Δεν υπάρχει θέμα
1: εντάξει.
0: Τώρα.
1: Τι λες, να βάλουν μπρατσάκια.
3: Τα παιδιά κολυμπάνε πολύ έξω, είναι 500 μέτρα.
0: Ου, 500 μέτρα.
3: Εκτός αν μιλάτε για τα μεγάλα παιδιά.
1: Για τα μεγάλα παιδιά λέμε. Για τα μεγάλα παιδιά λέμε.
0: Ωραία, ωραία. Για να με
3: τα μεγάλα
0: πάμε
3: παιδιά
0: και στον
3: πρωταθλητή.
0: Ναι.
2: Να πάμε στο Γιάννη, τον πρωταθλητή μας, να μας πει τα μυστικά και πώς προετοιμάζεται για έναν τέτοιο αγώνα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλά, καλά. Ό,τι πρέπει, ό,τι πρέπει.
4: Η προετοιμασία.
0: Ναι.
4: Ναι, ναι. Η προετοιμασία για τέτοιους αγώνες είναι μεγάλη. Αύριο που θα συμμετέχω στα 10 χιλιόμετρα είναι η πιο απαιτητική κούρσα και είναι και η μεγαλύτερη, περίπου 2 ώρες. Η προετοιμασία είναι κυρίως μέσα στη βδομάδα, έχει γύρω στις 10 προπονήσεις και στο σύνολο βγαίνουν περίπου 100 χιλιόμετρα με 90 τη βδομάδα.
0: Κολύμπη.
1: Την εβδομάδα.
4: Ναι, ναι, ναι, κολύμπη.
1: 90 χιλιόμετρα.
0: 90 χιλιόμετρα τη βδομάδα.
4: Ναι, ναι. Ναι.
0: Καρά στο κουράγιο σας. Καρά στο κουράγιο σας, δηλαδή.
4: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Ναι. Ευχαριστώ.
3: Εγώ τα περίμενα να είχατε έκπληξη και για τις 2 ώρες περίπου που είπε για τα 10 χιλιόμετρα. Είναι ένας χρόνος πάρα πολύ δυνατός. Να θυμίσω ότι ο Γιαννιώτης στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν περίπου στο 1,50 και είναι και ο χρόνος του Γιάννη.
1: Μπράβο.
3: Άρα έχουμε έναν πάρα πολύ δυνατό κολυμβητή σήμερα εδώ.
1: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, θα σας δούμε, θα σας θαυμάσουμε. Έχουμε τη χαρά εδώ στο Action 24 να είμαστε χορηγοί επικοινωνίας στο Ocean Man. Και την προσπάθεια και των πολύ πολύ μικρών παιδιών θα
0: να
1: δούμε και
0: κάτι.
1: Των μεγάλων
0: παιδιών. Έχει νόημα
1: παιδιών.
0: Να έρθει κόσμος να παρακολουθήσει,
3: Ασφαλώς μπορεί να έρθει μέσα στην πλάζ, να παρακολουθήσει από την πλάζ δίπλα, κάνοντας τον μπάνιο του και βλέποντας τους κολυμβητές που περνάνε με έναν διάδρομο που έχουμε δημιουργήσει για να μην ενοχλούμε την πλάζ. Απομακρύνονται από την ακτή και εκεί ξεκινάνε τα κολύμπια τους.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Κάνα λαγοκέφαλο έχετε βρει από στο,
1: και μετά λέγατε
0: στο
1: για
0: δρόμο
1: μένα.
0: Σας.
1: Να τα.
3: Ναι, αυτό είναι ένας μύθος. Τα ψάρια πάντα υπάρχουν. Υπάρχουν δαγκώματα και από Σμέρνες, υπάρχουν και δράκαινες που έχουμε πατήσει. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Παρ' όλα αυτά δεν μας σταματάνε να κολυμπάμε. Ασφαλώς κολυμπάμε. Και δεν είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε σαν κάτι που πρέπει να φοβόμαστε.
0: Βέβαια, ναι. Έχει παραγίνει το κακό με το λαγοκέφαλο. Έχει παραγίνει, ειλικρινά δηλαδή. Οι ψαράδες έχουν θέμα, ναι. Να μην τους αδικούμε.
3: Υπερβολές.
0: Αλλά τώρα αυτή η ιστορία ότι πω, δεν θα πάω, βουτήξουμε. Λες και είδαμε τα σαγόνια του Καρχαρία, του Σπίλμπεργκ. τότε όταν ήμασταν 15 χρόνια που κάναμε 6 μήνες να πλησιάζουμε σε παραλία. Εντάξει, τώρα δεν.
1: Και θα σου πω τίποτα, κάτι λέω για το λαγοκέφαλο και την δρακόνα.
0: Θα έρθει, ας τολμήσει να πλησιάσει ο λαγοκέφαλος, θα του εξηγηθούμε εμείς. Λοιπόν, καλή.
3: Σκεφτείτε τώρα.
0: Καλό κολύμπι, ναι.
3: 300 άτομα να χτυπάνε τα πόδια τους ταυτόχρονα, όταν θα πλησιάσει ψάρι.
1: Τίποτα.
0: Δεν πλησιάζει, όχι. Τίποτα. Ούτε το καρχαρίο, ούτε το λαγοκέφαλο.
1: Τίποτα.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας.
1: Καλές διαδρομές.
0: Γεια. Θα τα ξαναπούμε.
3: Καλημέρα και ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, θα έσκαγα αν δεν το βρίσκα. Άκου τώρα.
0: Ναι.
1: Προς τους φίλους μας αγαπημένους ψαράδες, κυρίες και κύριοι. Επειδή λένε ότι στο θέμα του λαγοκέφαλου θα πάμε με μοντέλο Κύπρου. Η Κύπρος έδωσε 4,47. 4 ευρώ και 47 ανά κιλό λαγοκέφαλου.
0: Α.
1: Όχι ένα κομμάτι.
0: Άλλο ρε η Κύπρος. Η Κύπρος είχε άλλα οικονομικά δεδομένα.
1: Περίμενε, έχω και συνέχεια.
0: Ναι.
1: Σε εμάς λέει η σκέψη, άκου τώρα, για την Κρήτη πάλι, για πού αλλού, ιδιαίτερα για την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, επειδή το κόστος της αλίας είναι μεγαλύτερο,
0: μάλιστα,
1: υπάρχει σκέψη για 6,5 ευρώ ανά κιλό.
0: Ανά κιλό.
1: Ανακυλώ, όχι κομμάτι.
0: Ένας μέσος λαγοκέφαλος πόσο ζυγίζει.
1: Κάτσε, περίμενε, να ρωτήσω το ChatGPT. Πόσο ζυγίζει ένας μέσος λαγοκέφαλος. Κάτσε να απαντήσει. Πού να ξέρω, δεν ξέρω. Πόσο ζυγίζει ένας λαγοκέφαλος.
0: Πού να ξέρω. Να δούμε τι θα πάρω ψαράζ, ρε παιδί μου.
1: Oh.
0: Γιατί σε λίγο, άμα πάει έτσι, δεν θα βγαίνω για κουτσομούρα. Για λαγοκέφαλος θα βγαίνουν μόνο.
1: Χαμός θα γίνει. Ναι. Δεν θα μείνει λαγοκέφαλος για λαγοκέφαλο σε ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Καλημέρα σας, κύριε Ρωμανέ.
5: Καλημέρα.
0: Κύριε Ρωμανέ, Διευθύντης Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Καλημέρα στον Γιάννη τον Βαρδαγαστάνη, γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Για να τον δούμε. Δεν τον έχουμε ακόμα. Οκ, σε λίγο. Και ο κύριος Γιώργος Ψυχογιός, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα. Αναμένουμε και τον κύριο Αλεξάκο, ο οποίος μπλόκαρε κάπου από την Ελλάς. Λοιπόν, σε λίγο θα συνδεθούμε και με τον κύριο Βαρδαγαστάνη. Λοιπόν.
1: Δεν τα λέει καλά.
0: Δεν τα λέει καλά.
1: Όχι, μου λέει ότι ένας μέσος λαγοκέφαλος είναι από 1 μέχρι 3 κιλά.
0: Πόσο θα νομίζεις ότι είναι,
1: λογικό. Όχι, τώρα από 1 μέχρι 3 κιλά είναι πολύ μεγάλο εύρος.
0: Εντάξει. Μπλέξαμε τώρα. Δηλαδή, έχετε αυτονόητες ευθύνες για την εμφάνιση του λαγοκέφαλου.
5: Το άκουσα και από την αντιπολίτευση αυτό και έχει ενδιαφέρον το πώς πολιτικοποιούν.
0: Όχι για την εμφάνιση, γιατί.
5: Για όλα, για όλα. Για όλα. Για την εμφάνιση. Για την όποια λύση συζητάμε, που πολύ γρήγορα ξεκίνησε η συζήτηση. Άκουγα τον κύριο Πρωτοψάλτη προχθές. Εδώ είμαστε να τα δούμε όλα.
0: Να τα δείτε όλα.
1: Λοιπόν, να ανακοινώσετε πρέπει, να τα δούμε.
0: Για πάμε εδώ πέρα τώρα να δούμε τι γίνεται με την προεκλογική περίοδο που έχει ξεκινήσει. Διότι είστε σε προεκλογική περίοδο, έτσι κανονικά. Μπορεί να κρατήσει 8 μήνες, αλλά είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
5: Λοιπόν, κοιτάξτε. Οι εκλογές, θα επαναλάβω αυτό που περιμένετε να πω, δεν είναι κάτι πρωτότυπο, θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Προφανώς βρισκόμαστε πια, μπαίνουμε στον 8ο χρόνο διακυβέρνησης, άρα νομίζω ότι υπάρχει μια προετοιμασία. Υπήρχαν κάποιες διαρροές και συζητήσεις από διάφορες πλευρές που ήταν υποτίθεται σίγουροι ότι θα πάμε σε εκλογές νωρίτερα. Ο κύριος Μητσοτάκης το έχει... Νομίζω ξεκαθαρίσει όλους τους τόνους.
1: Το λέει τρεις φορές την εβδομάδα. Σήμερα παίζουν πάλι ημερομηνίες. 27 Σεπτεμβρίου, κάτσε να δεις ποια εφημερίδα έχει ημερομηνίες. 27 Σεπτεμβρίου και 4 Οκτωβρίου, κύριε Ρωμάνε.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Εδώ θα είμαστε. Εγώ επιμένω. Το υπογραμμίζω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Έχουμε ένα χρόνο ακόμα να προχωρήσουμε το κυβερνητικό έργο, να υλοποιήσουμε όλα όσα υποσχεθήκαμε, ήδη η υλοποίηση είναι στο περίπου στο 98% και να κριθούμε από τους πολίτες.
0: Εντάξει,
5: με βάση ακριβώς αυτά που είπαμε το 23.
0: Το και οι προβλήματα, πλακώνονται και γίνεται της κακομοίρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει θέματα μεγάλα. Λοιπόν, οπότε νιώθετε ασφάλεια, δεν έχετε θέμα.
5: Κοιτάξτε, εμείς αυτό το οποίο θέλουμε...
0: Είναι στα κοινότοπα, είναι τα προβλήματα, τα...
5: Ναι, κοιτάξτε, προφανώς αυτή η κατάσταση που περιγράφεται...
1: Και τον κύριο Βαρδακαστάνη θα...
5: Το εύκολο είναι το σχόλιο που κάνατε, ότι μας βολεύει, μας αρέσει κτλ. Εγώ θα πω ότι αυτό που λέω από το 23, δεν το λέω μόνο τώρα, δεν θεωρούμε ότι είναι θετικό αυτό. Εμείς θα προτιμούσαμε να υπήρχε μια σοβαρή αντιπολίτευση, θα προτιμούσαμε η αντιπολίτευση αντί να αντιπολιτεύεται με οτιδήποτε άλλο εκτός από τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών να είχε αντιπροτάσεις για αυτά, θα υιοθετούσαμε πιθανόν κάποιες θετικές αντιπροτάσεις.
0: Δεν μπορείτε να κοιμηθείτε από την αντισυχία σας που πλακώνεται μεταξύ τους.
5: Δεν θα υπερβάλλω.
1: Σας στεναχωρεί, κύριε Ρωμανέ.
5: Δεν θα υπερβάλλω ότι μπορεί να κοιμηθούμε, αλλά θεωρώ ότι για τη δημοκρατία, για το πολιτικό σύστημα, θα ήταν καλύτερο να είχαμε μια άλλη αντιπολίτευση.
1: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Βαρδακαστάνη, ο γραμματέας, κυρίες και κύριοι της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ είναι κοντά μας.
6: Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα.
1: Α, είναι στη Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη, ε!
6: Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία.
6: Η νίκη έρχεται από Θεσσαλονίκη. Mm.
0: Η νίκη, ναι. Επιμένεις εσύ ότι θα νικήσετε. Τρίτη είστε στις δημοσκοπήσεις, Γιάννη μου.
1: Μόνο που αυτό το σύνθημα, κύριε Βαρδακαστάνη, ξέρετε που ανήκει.
6: Το σύνθημα αυτό ανήκει και στον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Α, εντάξει. Ναι. Δεκτών.
6: Εντάξει, για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Δεκτών.
6: Έρχονται και τα 30 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Περάσαν 30 χρόνια από εκείνο το βράδυ, από εκείνα τα ξημερώματα μαζευθήκαμε στην Εκάλη. 30, ε!
6: 30 χρόνια, κύριε Καμπουράκη. 30 χρόνια.
5: Επειδή μιλήσατε πάντως για τη Θεσσαλονίκη, εχθές έβλεπα δημοσκόπηση που το Πασόκ είναι πέμπτο στη Θεσσαλονίκη. Απλά επειδή άκουσα τα σχόλια.
0: Πράγμα.
5: Έβλεπα δημοσκόπηση χθες που το ΠΑΣΟΚ στην Α Θεσσαλονίκη είναι πέμπτο.
0: Στην Α.
5: Πέμπτο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πέμπτο.
0: Λοιπόν, μάλιστα. Κύριε Βαρδακαστάνη.
1: Λοιπόν.
0: Εκεί μέσα σε εσάς συνήλθε το πράγμα ή είστε ακόμα στον αστερισμό του Δούκα, της Διαμαντοπούλου και του τι θα κάνετε μετά το αποτέλεσμα των εκλογών?
6: Κύριε Καμπουράκη, ακούστε λίγο. Μιλάγατε νωρίτερα από ότι μπόρεσα να καταλάβω και άκουσα τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας να ομιλεί
0: τον κύριο Ρωμανό
6: ότι θα θέλαμε να είχαμε μια αντιπολίτευση που να παράγει προτάσεις και λοιπά, τις οποίες από καιρού ή καιρό να μπορούν να υιοθετήσουν κιόλας. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση σε επίπεδα που εξηγώ. Πρώτον, αρχές Ιουλίου, μέσα το αργότερο, θα παρουσιάσουμε τουλάχιστον το 70% των ψηφοδελτίων σε όλη τη χώρα. Δεύτερον, κινείται η διαδικασία της διεύρυνσης και συμπαράταξης σε όλη τη χώρα. Επικεφαλής ο Κώστας Σκανδαλίδης. Τρίτον, σχεδόν κάθε εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει προτάσεις που αφορούν είτε γενικότερα μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, είτε ειδικότερα. Είτε μιλάμε για την πρόταση για την μείωση ωρών εργασίας σε εργασία έντασης διανοίας, είτε μιλάμε για τα κόκκινα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος, είτε μιλάμε για την μείωση, για την απαλλαγή από τα εισιτήρια για τα...
0: Έλα, δεν πέσουν αυτά και παιδιά. Πέσουν οι καυγάδες σας. Να.
6: Με συγχωρείτε. Έχετε δίκιο και έχω μιλήσει γι' αυτά. Αλλά θέλω να σας πω όμως ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ακόμα που παράγει διαρκώς. Για να μην μιλήσουμε για την πρότασή μας τη συνολική, για τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Ναι, κύριε Βαρδακαστάνη, αλλά την επικαιρότητα δυστυχώς τη μονοπολεί αυτό. Οι δηλώσεις Δούκα, οι δηλώσεις Διαμαντοπούλου, το τι θα γίνει. Υπάρχουν ακούστε, κάποιοι που φεύγουν, υπάρχουν κάποιοι που μένουν.
6: Όχι, ποιοι φεύγουν, για πέστε μου, γιατί...
1: Όχι, ρωτώ εγώ,
6: υπονοείτε κάτι.
1: Υπάρχουν κάποιοι που μένουν,
6: όχι,
1: υπάρχουν κάποιοι που φεύγουν.
6: Όχι, όχι, ακούστε, αυτά είναι υπονοούμενα, τα οποία δημιουργούν θέματα. Πέστε μου λοιπόν ποιοι είναι που μένουν και ποιοι που φεύγουν, γιατί εγώ ξέρω ότι μένουν. Δεν ξέρω ότι φεύγουν.
1: Εντάξει,
6: για πέστε μου ποιοι φεύγουν.
1: Όχι, ρωτώ εγώ, κύριε Βαρδακαστάν.
6: Να μην ρωτάτε για κάτι που δεν υπάρχει ούτε στις ειδήσεις.
1: Για να ρωτώ εμείς.
6: Γιατί εγώ μπορώ να σας πω.
1: Εδώ είμαι για να ρωτώ.
6: Εγώ μπορώ να σας
1: και εσείς
6: πω,
1: για να απαντάτε.
6: Εγώ
1: άμα δεν
6: έχω κατάλογο στα χέρια μου. Εγώ έχω κατάλογο στα χέρια μου λοιπόν για Θεσσαλονίκη που ενεργοποιούνται πάνω από 200 στελέχη.
1: Μια χαρά.
6: Είτε σε διαδικασία διεύρυνσης, είτε διαδικασία συμπαράταξης.
0: Εντάξει τώρα, κύριε Παρακαστάνη, δύο λεφτά τώρα. Εντάξει. Γιατί την έπεσε. Στην Αντριάννα. Μισό λεπτό, δεν είναι αυτό το θέμα.
6: Όχι, εδώ πέρα, εδώ έρχεται. Όχι,
0: εδώ, επειδή, όχι, θα σου απαντήσω τώρα. Εδώ έρχεται τώρα εκπρόσωπος του Τσίπρα ο Σαουλίδης. Από τη Θεσσαλονίκη, δεν ήτανε. Κεντρικός σας στέλεχος, ήταν υποψήφιος, δεν ήτανε.
6: Και εμείς έχουμε τον κύριο Πανούση. Δεν κατάλαβα.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι το πήγαινε, λέει, κτλ.
6: Έχουμε τον κύριο Πελεγρίνη, δεν κατάλαβα.
0: Εντάξει.
6: ο κύριος Σαουλίδης έκανε την επιλογή να πάει στον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι.
6: Ο Περέδη δείξε. Θα τα δούμε στις εκλογές.
0: Επειδή λέμε τώρα ποιοι φεύγουν, ποιοι έρχονται και τα λοιπά.
1: Οπότε έχετε, οπότε έχετε αυτούς που φεύγουν και αυτούς που μένουν.
6: Όχι, ακούστε λίγο.
1: Εκτός αν υπάρχει κάτι άλλο που δεν ξέρουμε.
6: Παλιά ξινά στα φύλλα. Ο κύριος Σαουλίδης έχει φύγει εδώ καιρό.
0: Εντάξει.
1: Ποιο καιρό.
6: Γιατί επαναλαμβάνουμε το ίδιο και το ίδιο κάθε μέρα.
0: Λοιπόν. Τώρα,
6: και
0: το θέμα είναι το εξής.
6: Εσύ ότι έχουμε φυγεί στην Γραμματέα... Δεν είναι αλήθεια αυτό.
0: Γραμματέα μου, το θέμα είναι το εξής. Να πείσετε τον κόσμο ότι η γραμμή την οποία έχετε, ότι έχετε δυνατότητες και πιθανότητες νίκης, έστω και με μία ψήφο, είναι εφικτή η επιλογή. Είναι πολύ σοβαρό αυτό για σας. Το καταλαβαίνεις.
6: Απολύτως, κύριε Καμπουράκη, και πρέπει να σας πω γι' αυτό το λόγο και το ΠΑΣΟΚ κάθε εβδομάδα και μέσα στο καλοκαίρι θα παρουσιάζει ειδήσεις και προτάσεις που θα αφορούν είτε οριζόντια θέματα όπως τα εθνικά για παράδειγμα, είτε συγκεκριμένες ομάδες, μεγάλες ομάδες του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν ζητήματα των ανισοτήτων που έχουν διευρυνθεί στη χώρα και το ξέρουμε. Ας διαβάσουμε την έκθεση ΙΟΒΕ, δεν λέω διαβάσουμε έκθεση άλλου Ινστιτούτου, την έκθεση του ΙΟΒΕ, τελευταία να διαβάσουμε, θα καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Ή να δούμε τα στοιχεία της Eurostat για το πώς βαθαίνει η φτώχεια στη χώρα και η αδυναμία, γιατί μας βγήκε η πλατφόρμα το πόσο κάνει.
0: Ναι.
6: Ωραία, να βγει μια πλατφόρμα το πόσο έχουμε.
0: Ωραία πλατφόρμα είναι αυτή, φτιάξτε μια. Το πόσο έχουμε, καλό είναι.
6: Το πόσο έχουμε, γιατί... Το πόσο έχουμε μετράει, γιατί για να πας από ένα σούπερ μάρκετ που η πλατφόρμα να δει το πόσο κάνει μέχρι το άλλο, πρέπει να δούμε και το πόσο κοστίζει η βενζίνη που θα κατάλληλα.
5: Καλά, δεν λέει κανείς να πηγαίνεις από το ένα στο άλλο.
0: Εντάξει ρε παιδί μου.
5: Όχι, γιατί ναι, το ακούω αυτό,
1: πάμε, ναι,
5: την προπαγάνδα.
6: Μα κύριε Ρωμανέ, μπορεί να βρεθεί ένα σούπερ μάρκετ που έχει το αλφα προϊόν στη Νέα Σμύρνη.
5: Μου δίνετε την ευκαιρία να εξηγήσω ότι η μεγάλη διαφορά αυτής της πλατφόρμας από κάθε προηγούμενη είναι ότι μπορείς να βάλεις όλα τα προϊόντα που παίρνεις κάθε εβδομάδα από τα σούπερ μάρκετ και να σου βγάλει σε ποιο σούπερ μάρκετ θα βρεις το καλάθι σου ολόκληρο πιο φτηνά. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά και η μεγάλη νίκη αυτής της πλατφόρμας που θα πιέσει τα σούπερ μάρκετ να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό.
6: Να πω εσείς εγώ, καταγράφετε τα γεγονότα.
5: Ναι, θα βάλετε όλα τα προϊόντα που παίρνετε, φτιάχνετε το καλάθι σας και βλέπετε αυτό το καλάθι σε ποιο από τα 10 σούπερ μάρκετ είναι πιο φτηνό. Και ανανεώνετε τιμές κάθε μέρα σε πραγματικό χρόνο. Να μην διαφωνούμε δηλαδή ότι είναι σε σωστή κατεύθυνση, να μην διαφωνούμε στα αυτονότητα, γιατί μετά εκεί πάει η κριτική μου σε εσάς. Ότι πάτε να μηδενίσετε τα πάντα. Έρχεστε και προτείνετε πράγματα ανεφάρμοστα,
6: ειδικά,
5: πράγματα τα οποία στηρίζονται μόνο σε λεφτόδεντρα και δεν έρχεστε να πείτε συγκεκριμένα ότι ναι, αυτά τα δύο πράγματα είναι θετικά. Και στα άλλα τρία προτείνω εγώ τα δικά μου.
6: Αυλή τη δική σας, όχι του ΠΑΣΟΚ.
5: Και να δώσω και ένα παράδειγμα, κύριε Παρακαστάκη, μου επιτρέπετε.
6: Στην πλάτη του για να σώσει που η κυβέρνηση στην Καραμαλή την πήγε στα βράχια, δεν μπορείτε να μιλάτε για λεφτόδεντρα. Είναι η ιεροσυλία.
5: Καλά τώρα, μην πάμε τώρα τόσο πίσω, γιατί εσείς βγήκατε με το λεφτά υπάρχουν. Βγήκατε με το λεφτά υπάρχουν και αρχίσατε με επεκτατική οικονομική πολιτική από την πρώτη μέρα και επιδόματα. Και μετά από τα επιδόματα που δώσατε μόλις εκλεγήκατε, πήγατε στα μνημόνια. Λοιπόν, μην πάμε τόσο πίσω. Και μην πάμε και ακόμα πιο πίσω στη δεκαετία του 80 για το ποιος εκτροχίασε τα οικονομικά της χώρας από τότε.
6: Με την ακρίβεια, κύριε Ρωμανέ.
5: Θα πάμε και στην ακρίβεια.
6: Αλλά επιτρέψτε μου. Είστε κυβέρνηση παρατηρητών, δεν είστε κυβέρνηση που ελέγχει.
0: Γραμματέα μου, με πιέζουν για το εξής. Με πιέζουν. Μου λένε, ρώτα. Με το Δούκα υπάρχει θέμα ή δεν υπάρχει. Έχετε θέμα. Να το κλείσουμε, να ξεμπλέξουμε.
6: Εμείς έχουμε θέμα με το Δούκα.
0: Ναι.
6: Ρωτήστε το Δούκα.
1: Ο Δούκας έχει θέμα με εσάς.
5: Ο Δούκας έχει απαντήσει.
6: Ρωτήστε το Δούκα.
0: Τι θα πει αυτό, τώρα το αφήνεις ανοιχτό, κύριε Βαρδακαστάνη.
6: Όχι, εμείς δεν έχουμε θέμα, έχουμε θέμα με οποιονδήποτε βγαίνει από την απόφαση του συνεδρίου. Η απόφαση του συνεδρίου, η οποία ήταν ομόφωνη, έχει συγκεκριμένη γραμμή που πρέπει όλοι να τηρούμε. Στοχοπροσύλωση.
1: Ο Δούκας βγήκε εκτός γραμμής συνεδρίου.
6: Ναι. Αυτά τα έχω πει, ρε παιδιά, δεν είναι καινούργια.
1: Καλά.
0: Ναι.
6: Okay. Αυτά λοιπόν, τα έχω πει εδώ και 10 μέρες.
0: Λοιπόν, να κάνω okay, μια... εντάξει, όχι, γιώστα.
5: Για να απαντήσεις.
1: Αλλά ρωτάμε, γιατί είχαμε νέο επεισόδιο, εγώ, κύριε Βαρδακαστάνη, γι' αυτό ρωτάμε.
6: Ήταν, εντάξει, υπό επεισόδιο αυτό.
0: Υπό επεισόδιο. Εντάξει. Λοιπόν.
5: Πάντως η βασική για να.
1: Κύριε Ρωμανό, να δώσουμε το λόγο στον κύριο ψυχολογικό που.
5: Μου επιτρέπετε μια πρόταση, κύριε ψυχολογικό.
7: Επιτρέπω να μιλήσω, κύριε ψυχολικό.
5: Ευχαριστώ πολύ. Πολύ γρήγορα.
1: Τι να πει ο άνθρωπος, επιτρέπει.
5: Η εικόνα της αντιπολίτευσης που νομίζω ότι είναι χαρακτηριστική είναι η στάση στη συνταγματική αναθεώρηση. Ένα Πασόκ το οποίο λέει ότι ό,τι και να προτείνεις, ακόμα και αν το έχω, ακόμα και αν υιοθετήσεις δικιά μου πρόταση, θα το καταψηφίσω. Και ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος δεν καταθέτει καν πρόταση. Και αυτή η αντιπολίτευση, έρχεται να μιλήσει για προγραμματικό λόγο. Μα λοιπόν, προφανώς δεν μπορείτε να μιλήσετε με
6: πάμε για ένα σοβαρό θέμα.
5: Προφανώς δεν έχετε τις
6: προτάσεις.
5: Για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα.
1: Ορίστε, να ακούσουμε
5: τι να σχολιάσει κανείς μετά.
0: Λοιπόν, πάμε
5: και το μόνο που προτείνεται είναι ο ανταγωνισμός στο ποιος θα πληροδοτήσει στα πιο φτηνά εισιτήρια τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ αύξησε.
6: Και έρχεται τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ,
5: δηλαδή ο δημιουργός του, ο Τσίπρας, ο δημιουργός του ΣΥΡΙΖΑ, να πει θα τα μηδενίσω για όλους.
0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο
6: Ψηφίδη. Άμα θέλετε να κάνουμε σοβαρή κουβέντα και να θεώρησε συνταγματική και όχι να πετάμε φωτοβολίδες.
1: Λοιπόν, κύριε ψυχολογική, εσείς έχετε αυτοί που μένουν και αυτοί που φεύγουν και σας υπάρχει μια τέτοια κατάσταση επίσης.
6: Εμείς δεν έχουμε βαδόμα.
1: Κύριε Βαρδακαστάνη, δεν λέτε, το ΣΥΡΙΖΑ ρωτάμε τώρα.
5: Το ΣΥΡΙΖΑ είναι ανάποδα. Αυτοί που φεύγουν και αυτοί που μένουν με ρωτηματικό.
1: Αυτοί που φεύγουν και αυτοί που μένουν.
7: Ας ασχοληθεί ο καθένας μετά των χώρων του, διότι όλοι οι χώροι αυτό το διάστημα έχουν μεγάλα ζητήματα. Λοιπόν, θα πω εγώ και για τα δικά μας. Μια κουβέντα μόνο για τις προτάσεις που είπε ο κ. Ζωμανός, ότι δεν έχουμε προτάσεις. Και στη συνταγματική αναθεώρηση συμμετέχουμε κανονικά με 4 βουλευτές και έχουμε στην ουσία αποδομήσει πολλές από αυτές τις εισηγήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε πρόταση για κάθε άρθρο, για κάθε άρθρο, κύριε Ρωμανέ, ένα προς ένα, άσχετα αν διαφωνείτε ή συμφωνείτε, υπάρχει. Σε όλα αυτά που τίθενται υπάρχει και απάντηση και αντιπρόταση. Και αντιπρόταση.
5: Άλλο είναι αυτό.
7: Για
5: αυτό
7: το άρθρο 16,
5: αυτά που
7: για το άρθρο 24,
5: που
7: πάτε να ξυλώσετε βασικά κοινωνικά δικαιώματα και εγγυήσεις, τα λέμε κάθε μέρα, είμαστε εκεί. Τώρα, το δεύτερο είναι προτάσεις για το τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Ο κόσμος θα πω και για τα δικά μας.
1: Μισό λεπτό,
7: αλλά
1: κύριε,
7: θέλει
1: κύριε
7: να ακούσει τι θα γίνει με το δημογραφικό.
1: Μισό λεπτό.
7: Θέλει να, τέτοια πράγματα να ακουστά. Θα ακούσει και τα δικά μας. Δεν νομίζω να τον ενδιαφέρουν ως πρώτο θέμα.
1: Όχι, ξεκινήσαμε το δικό σας ερώτημα. Δηλαδή το τι πραγματικά θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έχετε απόλυτο δίκιο. Ο κόσμος θέλει να ακούσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θέλει να υπάρχει και
7: την οποία την έχουμε καταθέσει πολλαπλώς έτσι και μέσα στη Βουλή και εκτός Βουλή. Λοιπόν, πάμε. Για να μην το. Γιατί νομίζω ότι το έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές. Καταρχάς, εμείς πήραμε μία απόφαση. Μία απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, η οποία ήταν κατά πλειοψηφία. Έτσι κάνουν τα κόμματα. Τα κόμματα παίρνουν αποφάσεις στα όργανά τους, τοποθετούμαστε όλοι εκεί.
1: Δηλαδή,
7: και πήραμε το λόγο όλοι εκεί.
0: Να καταλάβουμε τι λέει αυτή.
7: Λέει τρία πράγματα απλά. Το ένα που λέει είναι ότι δεν πάμε αντιπαραθετικά και ανταγωνιστικά προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Αυτό
7: το λέει και η μεγάλη πλειοψηφία της βάσης μας και της κοινωνίας. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, λέμε ότι εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια που κάναμε εδώ και 1,5 χρόνο μέχρι και για κοινό ψηφοδέλτιο είχαμε πει με τις προοδευτικές δυνάμεις για συγκλήσεις, όχι μόνο με τον κύριο Τσίπρα αλλά και με άλλες δυνάμεις.
1: Δεν θέλει ο κύριος Τσίπρα.
7: Πράγμα το οποίο το κάνει και ο Φάμελος και εμείς παρουσία σε εκδηλώσεις, σε κοινά αιτήματα
1: δηλαδή,
7: στην Βουλή.
1: Κύριε Ψηφογέ,
7: και τρίτον, να το πω και αυτό.
1: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
7: Ναι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος θα πάει κανονικά και θα παρουσιάσει όπως κάθε φορά το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για τη διακυβέρνηση.
7: Είναι το τρίτο που θέλω να πω, ότι η απόφαση μέσα λέει επίσης ότι συνεχίζουμε με εντατικούς ρυθμούς και το απέδειξα πριν τη δουλειά μας μέσα στη Βουλή, έξω από τη Βουλή ως κόμμα, με τις προτάσεις, με τις θέσεις, με την εμπειρία μας που έχουμε και από τη διακυβέρνηση, με την ιστορία μας. Άρα συνεχίζουμε τη δουλειά μας και
1: στη
7: το κάνουμε.
1: Δεν ρώτησα εγώ γιατί.
7: Αυτό είναι μέσα στη συνέχεια της δουλειάς μας.
1: Okay.
0: Οπότε τότε γιατί φωνάζω παπά πιο πολλά και δεν πάτε.
7: Εγώ δεν θα σχολιάσω τι λένε οι υπόλοιποι, τι λένε σύντροφοι που έχουμε πορευτεί χρόνια μαζί. Εγώ είπα ότι και εγώ είχα υπάρξει στην μειοψηφία χρόνια, αλλά έξω έβγαινα και σεβόμουν τις αποφάσεις της πλειοψηφίας όταν έβγαινα στα μέσα.
0: Δηλαδή, επομένως, εσείς μου πιστοποιείτε ότι εγώ θα δω το Σοκράτη Φάμελο να κάτι στη
7: δεύτερη. Εγώ καταλαβαίνω ότι από αυτό που λέει η απόφαση, η συνέχιση της λειτουργίας και μάλιστα με εντατικούς ρυθμούς μέσα και έξω από τη Βουλή με το ΣΥΡΙΖΑ ζωντανό, ενεργό κτλ. Σημαίνει και αυτό.
5: Για το τι θα πει στη δεύτερη θα πάρει οκ από τον Τσίπρα.
7: Απάντησα, δεν απάντησα.
5: Για το τι θα πει στη δεύτερη θα πάρει οκ από τον Τσίπρα. Θα πρέπει να συμφωνούν αυτά που λέει.
7: Ο ΣΥΡΙΖΑ,
5: επαγγελματία. Ο κύριο Φάμελο, αν πάει στη δεύτερη.
7: Απάντησα.
5: Και είπα θα πει τα δικά του ή θα πει ό,τι λέει ο Τσίπρας, γιατί αυτή εμείς... λειτουργεί σαν franchise του Τσίπρα.
7: Να σας πω κάτι, επειδή μιλάμε πολιτικά και προγραμματικά
5: και
7: εδώ
5: τα και, διαφωνούμε, okay από τα
7: και διαφωνούμε και εμείς πολιτικά και προγραμματικά και εκεί πρέπει να είναι. Εμείς έχουμε ολόκληρο πλαίσιο, ολόκληρο πρόγραμμα καταθέσει σε όλους τους τομείς.
8: Με αυτό θα πορευτούμε.
7: Με αυτό πορευόμαστε και η αλήθεια είναι ότι αυτό θα κριθεί και στη σύγκληση. Δηλαδή, πολλές από τις προτάσεις του κ. Τσίπρα μοιάζουν πραγματικά, είναι κοντά σε αυτά που λέμε εμείς και άλλων προοδευτικών δυνάμεων. Εμείς όμως θα πάμε ως ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε επεξεργασίες, έχουμε θέσεις και έχουμε και μια μεγάλη σοβαρότητα μέσα στη Βουλή. Είμαστε η πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα σε ερωτήσεις και παρεμβάσεις παρά τις διασπάσεις.
0: Ρωτάμε εκπροσώπους της Ελλάς, του κόμματος, του κυρίου Τσίπρα. Και του λέμε, κύριο εκπρόσωπε, τώρα, τι γίνεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, η μισή
7: μου, αυτό
0: είναι χωρισμένοι, κάνουν, ράνουνε, θα έρθουν, δεν θα τους πάρετε, παίρνουν απόφαση, θα πάνε, δεν θα πάνε. Ξέρετε τι μας απαντάνε. Μη μας ανακατεύετε. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο για μας. Είμαστε ξεχωριστό πράγμα. Αυτό τώρα εγώ θα...

0: για την αποδυνάμωση του χώρου τη προοδευτική και αριστερή παράταξη.
1: Κατανοητό αυτό
0: και το
1: που λέτε,
0: δεύτερο,
1: καταλαβαίνω,
0: να έχουμε ξεκάθαρες θέσεις
1: ριζοσπαστικές
0: και εφαρμόσιμες.
1: Και θα μοιραστώ τη σκέψη μου πραγματικά
0: έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μετεξελιχθεί πολλές φορές.
1: Δεν θα είναι τώρα λίγο έτσι περίεργο αυτό το να ακούσουμε στον κύριο Φάμελο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη να παρουσιάζει, ας πούμε, στη συνέντευξη τύπου και να απαντά για το ΣΥΡΙΖΑ? Πρώτα απ' όλα, όπως φαντάζεστε, οι ερωτήσεις που θα μονοπολίσουν το ενδιαφέρον θα είναι οι ερωτήσεις για το. Ελλάς, ποιοι φεύγουν και πάλι ποιοι μένουν. Ναι, έχω κολλήσει από αυτό. Λοιπόν, δεν θα είναι λίγο περίεργο όλο αυτό? Και λίγο καιρό μετά να δούμε αυτά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που ήδη έχουν πει ότι θέλουν να πάνε στην Ελλάδα του κ. Τσίπρα να φεύγουν από το κόμμα?
0: Κοιτάξτε, εγώ έχω μια εμπειρία, με 25 χρόνια σε αυτό το χώρο.
1: Ναι.
0: Και έχω δει το χώρο αυτό να μετεξελίσσεται και να μετασχηματίζεται πάρα πολλές φορές. Από το συνασπισμό στο ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Υπάρχουν μετεξελίξεις. Υπάρχουν προσαρμογές στη συγκυρία για να υπηρετήσει τον κόσμο, να είσαι χρήσιμο στην κοινωνία. Αυτό δεν σημαίνει ότι κατεβάζει τα στυλό και κατεβάζει ρολά. Είναι ένα κόμμα με ιστορία, συνεχίζει τη διαδικασία του και κρίνεται στις προτάσεις του, οι οποίες είπα ποιες είναι και πρέπει να ακούγονται. Είναι για το δημογραφικό, για την ακρίβεια, για τη στέγαση που η κυβέρνηση κάνει πολύ λίγα, πολύ αργά, για τα εργατικά ατυχήματα.
2: Εσείς τώρα, αυτό το ότι ο Τζάμπας δεν υπάρχει του Μητσοτάκη.
3: Ο Τζάμπας 1 και ο Τζάμπας 2.
2: Ο Τσάμπας 1 είναι ο Τσίπρας και ο Τσάμπας 2 είναι ο Βαρδακαστάνης, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ενδιαφέρον έχει.
3: Ναι, και ίσως και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσάμπας 3, δεν ξέρω, μπορεί να είναι παραπάνω.
4: Πάει, κύριε Καμπουράκη, πρέπει να μιλήσω.
2: Φυσικά.
1: Θα μιλήσετε, κύριε Βαρδακαστάνη.
4: Ακούστε λίγο. Το πρώτο που πρέπει να συμφωνήσουμε είναι ότι όλα τα κόμματα, όλα, έχουν υποχρέωση, ιδίως όταν βρισκόμαστε ενώπιον εκλογών, να παρουσιάζουν την πρότασή τους.
1: Βέβαια.
4: Και έχουν δικαίωμα επίσης να μιλάνε ότι θα αναδιατάξουν αν χρειαστεί και τη χρήση των δημοσίων πόρων για να υπηρετήσουν, για παράδειγμα, συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού που πλήττονται, για να υπηρετήσουν πολιτικές για το δημογραφικό, την άβληση ανισοτήτων κλπ.
2: Σωστό.
4: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία και μιλάει για μας για τα 30-35 εκατομμύρια. Πολύ ωραία. Πρώτον, δόθηκαν 145 εκατομμύρια αποζημίωση στο ΒΟΑΚ από το Ηράκλειο προς Λαζίθι.
2: Ναι.
4: Δεύτερον, θα πληρωθεί 1 δισεκατομμύριο στο πρόστιμο για τον ΕΠΚΕΠΕ. Τρίτον, πάνω από 1 δισεκατομμύριο έχει πάει σε εταιρείες συμβούλων από την κυβέρνηση. Τι άλλα θέλετε να σας πω? Και μιλάμε λευτόδεντρα το Πασόκ, χουρμαδιές η Νέα Δημοκρατία. Τι λέτε τώρα? Να είμαστε λίγο σοβαροί. Και ιδίως όταν πηγαίνουμε σε εκλογές που τα κόμματα έχουν υποχρέωση να παρουσιάσουν. Οι προτάσεις οι δικές μας είναι απολύτως κοστολογημένες. Απολύτως.
2: Ναι. Το κοστολογημένο δεν σημαίνει πόσο κάνει, ξέρουμε. Δεν σημαίνει ότι έχω βρει και τα λεφτά.
4: Ακούστε, με συγχωρείτε, δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να έχει λεφτά για τα πάντα και όταν προτείνουμε κάτι εμείς να μην υπάρχουν λεφτά και να βγαίνει το τζάμπα 1, τζάμπα 2. Σας παρακαλώ.
3: Καταρχάς, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει λεφτά για τα πάντα.
4: Αυτό δεν είναι σωστό από οποιαδήποτε οπτική γωνία και αν το δεις.
2: Ωραία. Παρακαλώ,
3: η Νέα Δημοκρατία δεν έχει λεφτά για τα πάντα. Γιατί αν είχε λεφτά για τα πάντα, τότε θα έκανε σαν την αντιπολίτευση που θα
4: έλεγε. Η Νέα Δημοκρατία έχει λεφτά για τους ολιγάρχες, κύριε Ρωμανέ.
3: Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν
4: έχει λεφτά για να φτωχοποιεί τον ελληνικό λαό. Να διευρύνονται οι ανισότητες.
3: Είναι η κυβέρνηση που έχει μειώσει τους περισσότερους φόρους για τους πολλούς, που έχει αυξήσει τα εισοδήματα όσο ποτέ τις προηγούμενες δεκαετίες για τους πολλούς, που έχει μειώσει την ανεργία 10 μονάδες για τους πολλούς. Δεν φαντάζομαι ότι αυτοί που βρήκαν δουλειά είναι οι ολιγάρχες. Αυτοί που βρήκαν δουλειά είναι τα παιδιά σας και τα παιδιά μου μεθαύριο. Λοιπόν, αφήστε αυτό το παραμύθι και η Νέα Δημοκρατία είναι το μεγάλο λαϊκό κόμμα αυτής της χώρας. Όταν εσείς παλεύετε με την πέμπτη θέση, ακριβώς επειδή εκπροσωπεί τους πολλούς.
4: Ακούστε, αυτός μπορείτε να λέτε λίγους, ότι θέλετε
3: μπορεί να παλεύει για την πέμπτη θέση.
4: Η αυτός μεγάλη δημοσκόπηση θα γίνει.
3: Παλεύει για την αυτοδυναμία. Αυτή είναι η διαφορά μας,
4: κύριε Βαρδακαστάνη. Πείτε μου και για το κόμμα Σαμαρά.
3: Για τους λίγους και τους πολλούς αλλού.
4: Πείτε μου και για το κόμμα Σαμαρά.
3: Όχι σε μένα. Λοιπόν, παιδιά, αφήστε με να ολοκληρώσω. Λοιπόν. Αφήστε με να ολοκληρώσω.
4: Όχι.
3: Η διαφορά λοιπόν είναι.
4: Η διαφορά λοιπόν είναι.
3: Θα με αφήσετε να βάλω τελεία και μετά θα μου πείτε ό,τι θέλετε. Θα με αφήσετε να βάλω τελεία.
4: Ποια είναι. Πόσα κιλά μοσχάρι παίρνει.
3: Η διαφορά λοιπόν μεταξύ.

0: Η διαφορά μεταξύ μας
1: είναι και μεταξύ
0: ημών και όλων των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι ότι είμαστε οι μόνοι που μιλάμε για το πώς θα παράξουμε ως χώρα περισσότερο πλούτο. Κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Όλοι μιλάνε για το πώς θα διανύμουν τον πλούτο που παράξαμε εμείς ως κυβέρνηση, όταν οι προηγούμενες κυβερνήσεις αναδιένυμαν τη φτώχεια, την εξαθλίωση και την ντροπή της Ευρώπης που ήμασταν. Αυτή είναι η διαφορά μας. Εμείς λοιπόν φύγαμε από εκεί που ήμασταν το 19. Παράξαμε πλούτο, τον μοιράζουμε πρωτίστως στους νέους, πρωτίστως στις οικογένειες με παιδιά, στους πολλούς, στη μεσαία τάξη που είχε διαλυθεί επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Τσίπρα, γιατί πια πρέπει να τους διαχωρίζουμε, αλλά είναι ένα. Και ερχόμαστε με κοστολογημένες προτάσεις και σοβαρότητα και λέμε υποσχεθήκαμε αυτά το 23 και θα πάμε σε εκλογές και θα έχουμε κάνει αυτά.
2: Εκτός
0: από την διαφορά
1: μας. Αυτή είναι το μονοπόλιο στη σοβαρότητα.
2: Λοιπόν, μισό λεπτό. Με το Σαμαρά τι θα γίνει εδώ? Γιατί λες ότι στην Α Θεσσαλονίκη στο Πασόκ είναι πέμπτο, αλλά και η Νέα Δημοκρατία δεν πάει καλά.
0: Πρώτη είναι.
2: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Εγώ σε αυτή τη δημοσκόπηση που έβλεπα είναι πρώτη.
2: Α, δεν ξέρω τη δημοσκόπηση, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πάει καλά.
3: Δηλαδή πρώτη λοιπόν, με
2: και βλέπω κάτι να
3: τρέχει
2: στι
3: δημοσκοπήσει. Η πρώτη.
2: Δεν είναι ο Σαμαρά, υπάρχει θέμα.
0: Μισό λεπτό να σα το πω. Να σα πω και για δημοσκόπηση λοιπόν.
1: Με συγχωρείτε, και εγώ έχω δημοσκόπηση που έχει το Πασόκ δεύτερο.
0: Λέω λοιπόν.
3: Ορίστε, ο κ. Βαρδακαστάνη έχει δημοσκόπηση.
0: Α Θεσσαλονίκη χθεσινή δημοσκόπηση. Θα σας δείξω τώρα τα τέτοια.
2: Δημοσιευμένη τώρα είναι
0: πρόθεση ψήφου, 24,5. Το Πασόκ πέμπτο με 7,3.
2: Ποιος είναι ο δεύτερος?
3: Ποιος έπεται της Νέας Δημοκρατίας?
0: Είναι ο Βελόπουλος και μετά ο Τσίπρας, τρίτος.
3: Και μετά
0: και
3: η
0: τέταρτη
3: Ελλάς,
0: Καριστιανού.
3: Είναι δημοσιευμένη δημοσκόπηση, είναι από αυτές τις...
0: Σε κανάλι,
3: σε κανάλι,
0: σε κανάλι της Θεσσαλονίκης.
3: Κύριε Βαρδακαστάνη, εσείς έχετε δημοσκόπηση.
0: Και το παρήγαγαν και χθες το One.
1: Είναι από μη πιστοποιημένη εταιρεία, πρέπει να σου πω.
3: Εσείς έχετε δημοσκόπηση.
0: Καλά,
3: που
0: το
3: δείχνει το Πασόκ
0: δεύτερο. Είναι ο νέος ΣΥΡΙΖΑ που τα έχει βάλει με τις δημοσκοπικές εταιρείες.
3: Να μάθουμε και τη δημοσκόπηση του κύριου Βαρδακαστάνη.
0: Η αντιγραφή του ΣΥΡΙΖΑ του 19 είναι το Πασόκ του σήμερα που τα έχει βάλει με τα μέσα ενημέρωση, τους δημοσιογράφους και τις δημοσκοπικές εταιρείες. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ και φαίνεται.
1: Κύριε Ρωμανέ μου, εγώ είπα για το γεγονός ότι είναι μη πιστοποιημένη, δεν είπα
0: επειδή
1: για τη δημοσκόπηση.
0: Επειδή ακούω συνέχεια μια τέτοια κριτική για όλες τις δημοσκοπήσεις, τώρα εγώ αναφέρθηκα ενδεικτικά.
1: Εσείς τα ακούτε
0: σημεία.
1: Όλα εκτός από την κοινωνία.
0: Εντάξει, δεν ακούμε την κοινωνία λοιπόν, εμείς που είμαστε κάθε μέρα, όλη μέρα σε όλη την Ελλάδα. Προχθές είχαμε Ακαδημία Στελεχών στο Αγρίνιο, την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, την άλλη εβδομάδα θα είμαστε στη Δράμα. Και στην Τρίπολη και δεν ακούμε την κοινωνία και την ακούτε εσείς.
1: Πείτε μας με ποιο κόμμα εσείς θα συνεργαστείτε, γιατί ρωτάτε όλους τους άλλους. Εγώ λέω ψηφίστε Νέα Δημοκρατία, βγαίνει Βελόπουλος.
0: Εσείς μπορείτε να λέτε ότι
2: θα
0: θέλετε.
2: Θα συνεργαστεί με τον Βελόπουλο, λέτε
0: είναι
2: εσείς.
0: Αυτά που λέτε για τα εκλογικά σενάρια είναι εξίσου
1: αξιόπιστα.
0: Θα πάω, δεν θα ξεφύγω.
2: Είναι μια ερώτηση.
0: Οι προτάσεις του Πασόκ ή, πάση περιπτώσει, οι προβλέψεις για τα εκλογικά σενάρια είναι εξίσου αξιόπιστες με τις οικονομικές του προβλέψεις. Αλλά πάμε τώρα να δούμε.
1: Αφήστε τα.
0: Πάμε τώρα να δούμε την
3: πραγματικότητα.
0: Επειδή πράγματι υπάρχει ως ερώτημα αυτό.
3: Με ποιον θα συνεργαζόσασταν?
0: Η απάντηση είναι διτή. Πρώτον, ότι το ίδιο ερώτημα ετίθετο λίγες εβδομάδες, θα πω εγώ, αλλά και μήνες πριν τις προηγούμενες εκλογές του 23 και την απάντηση την έδωσε ο λαός και οι πολίτες. Η απάντηση ήταν η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και λέω ότι το ίδιο ερώτημα ετίθετο με αντίστοιχα εκλογικά.
3: Το ερώτημά μας είναι αν δεν έχετε αυτοδυναμία,
0: σωστά, θα
3: με
0: πάω
3: ποιο
0: εκεί,
3: κόμμα
0: αλλά
3: θα...
0: Ξεκινάω από το πρώτο. Με αντίστοιχα δημοσκοπικά ευρήματα, το ίδιο ερώτημα ετίθετο και ήρθε η απάντηση. Αν λοιπόν, επειδή ο λαός θα επιλέξει πράγματι στη μία και μόνη κάλπη, πρέπει να το τονίζουμε αυτό.
2: Την πρώτη κάλπη,
0: δεν υπάρχει. Μάλιστα. Δεύτερη, εκεί θα επιλέξει ο λαός. Αν λοιπόν ο λαός επιλέξει ότι θέλει κυβέρνηση συνεργασίας, τότε εμείς έχουμε απαντήσει πολλές φορές ότι οι μόνοι που θα μπορούσαμε δυνητικά να συνεργαστούμε, γιατί το έχουμε ξανακάνει και γιατί το Πασόκ μέχρι κάποιο σημείο σε κάποια θέματα είχε μια σοβαρότητα να επιδείξει, είναι το Πασόκ. Δυστυχώς όμως το ίδιο το Πασόκ, πρώτον, έχει κλείσει αυτή την πόρτα και δεύτερον.
1: Με ποιον θα συνεργαστείτε, αφήστε μας.
0: Απάντησα, δεν σας κάνει απάντηση.
1: Με ποιον θα συνεργαστείτε,
0: μα απάντησα μόλις. Μάλλον...
3: Με εσάς λέει. Κύριε
1: με τον Βελόπουλο.
0: Και δεύτερον,
3: είπε κύριε Βαρδακαστάνη.
0: Πρώτον όμως, εσείς κλείσατε αυτή την πόρτα στο δυνητικό αυτό σενάριο.
1: Ο λαό του θα το αποφασίσει.
0: Εγώ ερωτώ.
1: Έχουμε απόφαση ομόφωνη συνεδρία.
0: Αυτό λέω. Άρα λοιπόν. Και συνέχισα την απάντησή μου. Λέω πρώτον, κλείσατε εσείς αυτή την πόρτα. Και δεύτερον, καταλαβαίνετε ότι και να υπήρχε ένα τέτοιο δυνητικό σενάριο όταν μας λέτε δολοφόνους, μαφιόζους, εγκληματική οργάνωση κτλ, προφανώς κλείνεται και σφραγίζεται, κλείνεται και σφραγίζεται αυτή την πόρτα της όποιας δυνητικής συνεργασίας. Άρα λοιπόν απάντησα πληρέστατα, απαντήστε
1: και
0: εσείς.
1: Υπάρχει, απαντήστε και στα σχόλια του κυρίου Καραμαλή προχτές.
3: Κύριε
0: Βαρδακαστάνη, να απαντήσω στην παιδαγωγική ομιλία του κυρίου Καραμαλή για τα παιδιά που τελειώνουν το σχολείο, τι να απαντήσω.
3: Εσείς... αυτές τις...
1: Αυτό είπε, έκανε και άλλα σχόλια.
3: Σε αυτές τις ενδυνάμεις συνεργασίες, ποιους βλέπετε για εσάς, ρωτώ τώρα.
1: Εμείς έχουμε έναν στόχο. Εάν ο λαός μας επιλέξει, θα επιλέξει και ποιοι θα είναι στη Βουλή που θα είναι κοντά σε μας. Με αυτούς θα συνομιλήσουμε.
2: Αλλά
1: αυτό
2: δεν
1: μετά
2: τις
1: εκλογές. Η συζήτηση δεν γίνεται ποτέ πριν τις εκλογές.
2: Όχι, τώρα έκανες την ερώτηση πριν τον, για πριν τις εκλογές την έκανες.
1: Μα γιατί την έκανα κύριε Καμπουράκη. Ναι. Γιατί εντάξει, από πρωί ως το βράδυ οι εκπρόσωποι της Δημοκρατίας μιλάνε για συνεργασία με τον Πασόκ, που τον Πασόκ έχει αποφασίσει.
2: Δικαίως
1: και εγώ λέω θα συνεργαστούμε με τον Βελόπουλο.
2: Δικαίως την
3: έκανα. Κύριε Ψυχογέ, λοιπόν, σας ρωτάω, γιατί ήδη έχετε πει για το μεγάλο αυτό
0: πρωτεύθυνο. Η διαφορά είναι ότι εμείς μιλάμε για το τι προτιθέμεθα να κάνουμε εμείς και εσείς μιλάτε για άλλους, δεν μιλάτε για τον εαυτό σας. Εμείς μιλάμε για εμάς. Ναι, και φαντάζομαι έχουμε το δικαίωμα να μιλάμε για μας.
4: Αυτό προφανώς εμείς το έχουμε προτείνει στρατηγικά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και νομίζω ότι για να απαντήσω και σε πολύ σύντομα και σε κάποια σημεία του κυρίου Ρωμανού, όταν λέει τζάμπας 1 και τζάμπας 2.
3: Και 3.
4: Και 3. Λοιπόν, εδώ πρέπει να δούμε κάποια στοιχεία. Για να δούμε πραγματικά είναι στην κοινωνία που λέει ο κύριος Ρωμανός ή είναι έξω στην πραγματικότητα. Δηλαδή, όταν 18 του μήνα λέει η ΓΕΣΕΒΕ ότι τελειώνει το εισόδημα για την κοινωνική πλειοψηφία. Όταν έχουμε το ΦΠΑ, το οποίο έχει ανέβει 91% από το 22.
0: Έχει το ΦΠΑ το πήρατε από το 13 και το πήρατε 91%. Εσείς.
4: Έχετε το τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης για τις μικρομεσαίες και τις ελεύθερες επαγγελματίες.
0: Εμείς το μειώσαμε για μία σειρά προϊόντα. Μα σας λέω, έχει αυξηθεί
4: ένας άδικος έμεσος φόρος.
0: Και κάνετε εσείς την κριτική.
4: Ως έσοδα, είναι προφανώς. Αλλά αυτό στερείται από την καθημερινότητα της κοινωνίας.
0: Τα έσοδα από τους φόρους αυξάνοντας αυξάνει την ανάπτυξη.
4: Αφήστε με να
0: ολοκληρώσω. Στην ανάπτυξη πρωταγωνιστούμε, ενώ επί των ημερών σας ήμασταν τελευταίοι.
4: Όχι, κάνετε λάθος.
0: Για
4: δεν μπορείτε να τα λέτε αυτά.
0: Και γι' αυτό
4: εσείς
0: δεν προτείνετε
4: οποίοι,
0: τίποτα για το πώς θα παράξει
4: εσείς οι οποίοι χρεοκοπήσατε τη χώρα,
0: που το κάνουμε
4: δεν,
0: αυτό
4: μπορείτε, δεν μπορείτε να κάνετε μαθήματα δημοσιονομικά σε εμάς.
0: Και γι' αυτό λέω ότι είναι λάθος
4: τη χώρα,
0: που δεν αντιπροτείνετε πράγματα.
4: Με 10 τρίμηνα ανάπτυξη η χώρα.
0: Σιγά σιγά
4: με την κοινωνία όρθια. Χρωστάει το δημόσιο σε ιδιώτες. Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, δισεκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή. Άρα ποιο είναι το τζάμπα.
0: Είναι στο χαμηλό επίπεδο που ήταν ποτέ.
4: Ποιο είναι το τζάμπα.
0: Και οι εξοδικαστικοί μηχανισμοί είναι στο μεγαλύτερο επίπεδο που ήταν ποτέ.
4: 20.000 εκπαιδευτικοί
0: είναι πιο χαμηλά
4: από ποτέ. Δεν πήγανε στους πίνακες κατάταξης, γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν τη στέγη. 20.000 εκπαιδευτικοί.
0: Και το χρέος πέφτει με τον γρηγορότερο ρυθμό παγκοσμίου.
4: Εκτός κοινωνίας. Αυτή είναι η διαφορά
3: μας μέσα. Εκτός κοινωνίας.
2: Καλημέρα, ευχαριστούμε κύριε Βαρδακαστάνη.
1: Δεν είπε τίποτα κύριος Ρωμανός.
0: Τι να πω για το κόμμα Σαμαρά. Σαμαρά που δεν έχει γίνει ακόμα.
2: Για, Σαμαρά.
0: Για ενδυνάμει κόμμα θα σχολιάσω. Εγώ εύχομαι να μην το κάνει. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι λάθος να το κάνει. Από εκεί και πέρα ο κύριος Σαμαράς θα κρίνει και θα κάνει ό,τι θέλει.
2: Μάλιστα. Λοιπόν,
3: πριν να πάμε στο διάλειμμα.
1: Εύχεστε, νομίζω.
2: Καλημέρα, ευχαριστούμε
3: καλημέρα,
0: πολύ. Ειλικρινά,
2: λοιπόν, πού πάμε.
3: Πάμε στον υπέροχο κύριο Καρόνι για να δούμε τα δώρα τα οποία προσφέρει στον πολύ μεγάλο διαγωνισμό αυτόν. Το καλοκαιρινό giveaway, κυρίες και κύριοι. Σκανάρετε εκεί αριστερά.
2: Και παίρνετε τα δώρα που βλέπετε, 2.000 ευρώ. Διάλειμμα.

0: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco. Μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Peanuts. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics τιμές, ξένιασες. Κλιματιστικά Inventor Ikura. 12.000 BTU με τεχνολογία AI, αθόρυβη λειτουργία, ροή αέρα 4 κατευθύνσεων. Και 10 χρόνια εγγύηση, τώρα μόνο 499 ευρώ και δώρο η τοποθέτηση.
4: Σοβαρά τώρα.
3: Euronics. Σοβαρά πάντα.
5: Προσωπικά χαίρομαι που απόψε υποδεχόμαστε μια ξεχωριστή γυναίκα που έχει διαγράψει μεγάλη πορεία τόσο στη τηλεόραση όσο και σε εφημερίδες, περιοδικά. Υποδέχομαι θερμά τη Νίνα Βλάχου.
6: Μια εκβαθέων συζήτηση για τα πρώτα βήματα στη δημοσιογραφία, τις δυσκολίες και το παρασκήνιο των μεγάλων της συνεντεύξεων με διεθνείς προσωπικότητες.
7: Είναι ωραίο πράγμα να βοηθάς τον κόσμο, να έχεις έτσι μια... να θες να κάνεις κάτι καλό.
6: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
8: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: Εδώ είμαστε, Οικονομόπουλο Στάφος.
1: Νίκο Οικονομόπουλο. Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι, κανονικό καλοκαιράκι, κυρίε και κύριοι. Είμαστε τέτοιο mood.
0: Λοιπόν. Καλημέρα στον κύριο Κώστα Ματιουδάκη, καθηγητή του ΕΜΒ, πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ενέργειας. Γραμματέας Ενέργειας στο Υπουργείο Ενέργειας, σωστά.
2: Ναι. Είμαι γραμματέας Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ τώρα επίσης.
0: Και τώρα γραμματέας Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ.
1: Και
0: αυτό μας έστειλε και χαιρετίσματα από το Μανιάτι. Κατάλαβες.
1: Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, ευχαριστούμε που είστε κοντά.
0: Κύριος Γιάννης Κοτζιάς, πρόεδρος του Συνδέσμου Μεστών Αθλιακών Συμβάσεων. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι γίνεται με τα καράβια. Πάνε και έρχονται, κουβαλάνε, καύσιμο δεν κουβαλάνε, κλείνουν τα στενά του Ορμούζ. Να πάρουμε έτσι μια υπεύθυνη γνώμη ανθρώπων που γνωρίζουν και την πιάτσα και τις εξελίξεις. Πού βρισκόμαστε τώρα, δηλαδή είναι καλά τα πράγματα, ασαφή είναι τα πράγματα. Λογικά πάνε λίγο καλύτερα από ό,τι ήταν πριν ένα μήνα.
2: Μετά από την υπογραφή την Τετάρτη του Μνημονίου, το οποίο θα οριστικοποιηθεί σε μορφή συμφωνίας
0: εντός... Που τόσο και επικριθεί και σχολιαστεί και τα λοιπά.
2: Τα πράγματα είμαστε σε ένα καλό διάλειμμα.
0: Ναι.
2: Είμαστε, μπορώ να πω, υπάρχει ένα χαρακτηριστικό στοιχείο που έχει να κάνει με τις τιμές, σε αυτό που λέμε αποκλιμάκωση του φόβου. Αυτή τη στιγμή...
1: Η ψυχολογία της αγοράς.
0: Ακριβώς.
2: Σοβαρό, ακριβώς. Το οποίο, αυτό που λέμε, μεταφράζεται...
0: Σε
2: χρήμα, ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή, ο γεωπολιτικός κίνδυνος είναι λεφτά που πληρώνει ο πλειοκτήτης στην ασφάλιση του καραβιού του.
1: Έχουμε φως για την πρώτερα κατάσταση. Δηλαδή, σε αυτό το διάλειμμα, έτσι όπως το περιγράψετε, είναι το διάλειμμα των 60 ημερών, κυρίες και κύριοι, που υπάρχει μέσα στη συμφωνία που συζητούσαμε και νωρίτερα. Φαίνεται φως για την επιστροφή στην πρώτερα κατάσταση. Έχουμε πολλή δουλειά μέχρι να φτάσουμε εκεί.
2: Κοιτάξτε, δουλειά φαίνεται φως, ναι, αλλά έχουμε και δουλειά, οπωσδήποτε. Ναι. Έχουμε και δουλειά γιατί έχουν γίνει πολλά. Έχουν γίνει καταστροφές, έχουν καταστραφεί υποδομές. Το μνημόνιο, αυτό που υπογράφηκε, έχει προβλέπει επίσης κάποια πράγματα τα οποία ήταν θεραπεύει, ας πούμε, προβλήματα πολλών ετών. Μιλάει ότι θα σταματήσουν οι κυρώσεις στο Ιράν.
1: Σωστά.
2: Ναι. Οι κυρώσεις όχι μόνο στο να πουλάει, αλλά θα ξεπαγώσουν assets που έχει σε άλλες χώρες. Ναι. Θα μπορέσει να ξαναπουλήσει φυσικό αέριο. Άρα μπαίνει μία βάση. Για να έρθουμε σε μια κανονικότητα, αν μπορεί κανείς να το πει.
1: Ναι.
2: Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως ξέρετε, πάντα υπάρχει αβεβαιότητα. Έχουμε δει και άλλες φορές να υπάρχει ελπίδα. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή και η ελπίδα είναι βάσιμη, ότι θα προχωρήσουμε.
1: Και στο
2: καλά.
1: Άνοιγμα της ενεργειακής αγοράς, δηλαδή φαντάζομαι ότι σκέφτομαι την άρση των κυρώσεων στην Ρωσία. Το θέμα του Ιράν που είπατε νωρίτερα, έτσι με τον τρόπο με τον οποίο έγινε. Βλέπουμε και αλλαγές στην ενεργειακή αγορά γενικά.
2: Κοιτάξτε, αλλαγές στην ενεργειακή αγορά συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια μεγάλες.
1: Ναι, ναι.
2: Και οι αλλαγές αυτές είχαν και αποτέλεσμα αυτό που συνέβη και τώρα, η διαταραχή αυτή, να μην είναι τόσο έντονη. Και θα σας αναφέρω μια πολύ μεγάλη...
1: Δίκιο έχετε σε αυτό που λέτε.
2: Θα σας αναφέρω μια πολύ μεγάλη αλλαγή που έχει συμβεί τα τελευταία 10 χρόνια. Το 2015 οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν εισαγωγέας, μικρές ποσότητες φυσικού αερίου και πετρελαίου. Σήμερα είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας φυσικού αερίου LNG και πολύ μεγάλος εξαγωγέας και στο πετρέλαιο, νομίζω κάπου εκεί είναι.
0: Μπορεί δηλαδή, πρώτη νομίζω εδώ πια.
2: Είναι και
1: πρώτη,
2: εκεί νομίζω είναι πρώτη. Και εκεί νομίζω είναι πρώτη.
3: Στο πετρέλαιο, ειδικά σε ό,τι μεταφέρεται με πλοίο, yeah. ό,τι φορτώνεται πάνω σε πλοία, είναι ο μεγαλύτερος. Έχει ξεπεράσει και τη Σαουδική Αραβία κατά πολύ.
0: Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς τώρα είναι το εξής. Τα στενά θα ανοίξουν για να ηρεμήσουμε. Διότι αν δεν ανοίξουν τα στενά, να κουβαλάνε τα καράβια από εκεί, να έρχονται εδώ να τα ξεφορτώσουν τα δηληστήρια, να φτάνει η βενζίνη φτηνότερη στο αυτό, όλα τα άλλα. Τα στενά είναι το θέμα.
2: Η πρόβλεψη είναι ότι θα ανοίξουν. Τώρα, η αλήθεια είναι, θα σας πω, χθες το βράδυ κοίταζα το Marine Traffic.
0: Ναι.
2: Είναι μια σειρά πλοία παρατεταγμένα.
0: Χιλιάδες και περιμένουμε.
2: Τα οποία και σήμερα το πρωί ήταν εκεί.
0: Δεν...
3: θα σας δώσω νούμερα από, από αντίστοιχη πλατφόρμα με το Marine Traffic, τα οποία μας δίνουν την πραγματική εικόνα του τι είναι μέσα, τι είναι έξω. Δεν έχει μεταβληθεί αυτό καθόλου ιδιαίτερα, γιατί μπήκανε και πολλά πλοία μέσα, έχουν εξέλθει και αρκετά πλοία.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, έχουμε δει μια, δεν θα έλεγα επιστροφή στην κανονικότητα, η κανονικότητα ήταν 100 περίπου περάσματα την ημέρα. Τώρα αυτό που βλέπουμε είναι γύρω στα 10 να μπαίνουν και γύρω στα 10 να βγαίνουν, κάτι τέτοιο. Αλλά μπορεί να είναι και 15 σε ναι, κάποιες ναι. ιδιαίτερες περιπτώσεις, γιατί είναι και πλοία τα οποία, αυτά που έχουν βγει, που έχουμε διαβάσει και όλα αυτά, τα έχουμε δει και από την πλατφόρμα. Είναι πλοία που ανήκουν στην εθνική εταιρεία του Ιράν, στην NITC.
0: Τα Ιρανικά που δεν τους αφήνανε οι Αμερικάνοι.
3: Τα οποία τα αφήνανε ακριβώς. Ήταν παγωμένα. Ήταν μέρος της πίεσης που είχαν ασκήσει οι Αμερικάνοι με το μπλοκάρισμα, να το πούμε έτσι. Αυτό ξεμπλοκάρε και έχουν φύγει γύρω στα 8 εκατομμύρια βαρέλια μέσα σε 2 μέρες από το Ιράν και έχουν φύγει και επίσης 3 υπερδεξαμενόπλια που κουβαλάνε πάνω από 6 εκατομμύρια βαρέλια, τα οποία είναι με σαουδική αραβική σημαία. Αυτό είναι ένα ξεμπλοκάρισμα, βεβαίως. Είναι ευπρόσδεκτο να το βλέπουμε. Και μην ξεχνάμε ότι η πλοία που ήταν μέσα στον κόλπο πριν τις 28 Φεβρουαρίου, ναι, κάποιοι έχουν αποχωρήσει τώρα, μετά από 110 μέρες εγκλωβισμού. Ναι. Αυτό είναι σημαντικό και για τη διεθνή ναυτιλία, ναι, γιατί 1000 πλοία τα οποία έχουν μπλοκαριστεί και ουσιαστικά έχουν αποσυρθεί από τον ενεργό στόλο που συνεχίζει την αλυσίδα του εμπορίου, αυτά είχαν βρεθεί εκτός αγοράς. Κάποια ήταν φορτωμένα και εκτελούσαν και το, θα έλεγα εγώ,
0: να σας πω,
3: την αποθήκη. Ήταν μια αποθήκη, γιατί καταλαβαίνετε, κύριε Καμπουράκη.
0: Όταν ένα πλοίο μπλοκάρεται, πόσο θέλει να πάει από εκεί να φορτώσει και να το πάει, ας πούμε, στην Κορέα ή στην Ευρώπη και να γυρίσει να ξανα...
3: Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο νούμερο.
0: Για κάθε ταξίδι, είναι διαφορετικό. Ένα ταξίδι χάνει, ας πούμε, ή κάνει 2-3.
3: Οι 100 μέρες αυτές τώρα που συζητάμε, μπορεί να είναι και 4 ταξίδια.
0: Α, είδες λοιπόν.
3: Ναι. Αν το βάλουμε κυκλικό, το ταξίδι, είναι τα μισά.
1: Υπάρχει αριθμός πλοίων τα οποία παραμένουν αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένα, περιμένουν τη σειρά τους
3: Έχουμε γύρω στα 200 πλοία ξηρού φορτίου, τα οποία βρίσκονται μέσα από τα στενά του Ορμούζα. Τα λέμε μέσα, εννοούμε βορειότερα και
1: πιο πάνω,
3: δυτικά.
1: Ναι.
3: Δηλαδή είναι από το στενό πέρασμα και πάνω. Μέσα στη λίμνη, να το πούμε έτσι.
1: Ναι.
3: Και γύρω στα 270 δεξαμενόπλια.
0: Αυτά είναι αρκετά μεγάλο νούμερο. Τα ναύλα.
3: Ορίστε.
0: Τα ναύλα έχουν αποκλιμακωθεί. Γιατί άκουγα κάτι θηριώδη πράγματα.
3: Μην κρατάμε πολλές φορές κάποιους τίτλους που ήταν εσκεμμένα περνάγανε στην αγορά. Τα 750.000 δολάρια για ένα υπερεξαμενόπλιο VLCC των 2 εκατομμυρίων βαρελίων. Αυτό ήταν κάποιες φήμες, οι οποίες από ό,τι έχουμε μάθει εμείς, που είμαστε ναυλομεσίτες, αυτή είναι η δουλειά μας, δεν τελεσφόρησαν ποτέ κάτι τέτοιες δουλειές, τα 750.000 την ημέρα. Μιλάμε για υπέρογκα νούμερα. Όταν μια νορμάλ αγορά ήταν στα 50 και η αγορά πριν από την έναρξη του πολέμου ήταν στα περίπου 100-120.000 δολάρια την ημέρα. Το πραγματικό νούμερο το οποίο πληρώνεται και πληρώθηκε και νομίζω και σήμερα αυτό ισχύει, είναι γύρω στα 200-250.000 δολάρια. Είναι αρκετά πιο μικρό από το 700 που ακούγαμε. Αλλά και πάλι, μην ανησυχεί ο κόσμος. Ο ναύλος που πληρώνουν οι ναυλωτές και οι traders των πετρελαίων για τη μεταφορά 2 εκατομμυρίων και 1,5 εκατομμυρίου και 1 εκατομμυρίου βαρελιών με τα πλοία, δεν μετακυλίεται. Αυτό που μετακυλίεται στον καταναλωτή τελικά είναι το βαρέλι από
1: είναι
3: το ίδιο.
1: Άνοδος,
3: όσο θα ανέβει και όταν είχε φτάσει και 120 δολάρια, αυτό είναι υπέρογκο. Από 50 πήγε στα 120. Αυτό ήταν το μεγάλο.
0: Αλλά δεν πληρώνει και ο εφόπλιστη από την τσέπη του και τον ναύλο.
1: Όλα εκεί μέσα είναι.
3: Όλα που έχουν να κάνουν με τον ναύλο είναι αποτύπωση πολλών πραγμάτων. Αυξημένο κόστος να τρέχει στα πλοία σου.
1: Γιατί
3: έχει αυξηθεί, το καύσιμο του
1: πλοίου. Στα 120 βάζουμε και αυτά. Δηλαδή και το κόστος διέλευσης. Δηλαδή μπαίνουν και αυτά προκειμένου να απορροφηθούν
0: τώρα,
1: από κάπου. Δεν γίνεται.
3: Στο 120 σωστά. Βεβαίως. Ακριβώς. Είναι όλο μαζί.
0: Με
3: για να φτάσει τελικά.
0: Υπάρχει πιθανότητα να μπουν διόδια.
2: Εγώ θεωρώ πως όχι. Αλλά.
0: Έχοντας
2: διαβάσει το μνημόνιο που υπογράψανε και θεωρώ πως όχι.
0: Μισό λεπτό. Εάν πιστοποιηθεί ότι με κάποιο τρόπο το Ιράν βάζει διόδια, όπως και να τα ονομάσει, στη διέλευση. Δεν δικαιούται μετά και η Τουρκία να πει και εγώ στα Δαρδανέλια.
3: Καλά. Βέβαια. Στα Δαρδανέλια περνάς και πληρώνεις, ναι, εντάξει, αλλά... Ανοίγεται άλλο κεφάλαιο.
0: Δεν είναι λογικό.
2: Και σε άλλα σημεία της
1: λιμενικά τέλη όμως, όχι σε επίπεδο διοδίων. Κάτι άλλο είναι.
2: Κοιτάξτε, εδώ υπογράφει και μια συμφωνία που και οι δύο πλευρές, ο καθένας για τους δικούς του λόγους, θέλανε να προχωρήσει.
0: Ναι.
2: Θεωρώ ότι αυτό δεν είναι ένα τόσο σημαντικό θέμα που θα μπορούσε να γίνει η επαναχώρηση. Τώρα, βέβαια, από εκεί και πέρα, πάντα η μεταβλητότητα που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό. Μας κάνει να μην είμαστε σίγουροι. Αυτό πρέπει να το πούμε.
1: Τι κρατάμε από αυτό το οποίο παρακολουθήσαμε όλες αυτές τις 100 τόσες ημέρες. Δηλαδή, τι κρατάμε ως μάθημα και σε επίπεδο οικονομίας και σε επίπεδο ενεργειακής πολιτικής. Τι κρατάμε. Δηλαδή έλεγε ο Δημήτρης κάτι εδώ και καιρό, ότι πώς το έλεγε Δημήτρη, το πυρηνικό, το μεγαλύτερο πυρηνικό όπλο
0: είναι... Το πυρηνικό όπλο του Ιράν είναι τα στενά, δεν είναι τα εμπλουτισμένα.
3: Να το λέτε καλύτερα υπερόπλο.
0: Το υπερόπλο.
3: Γιατί πυρηνικό πάρματα από πυρηνικό πίσω.
0: Το υπερόπλο, λοιπόν, τα στενά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι το...
1: Κρατάμε αυτό.
0: Τα βαρέλια με το εμπλουτισμένο...
2: Εδώ νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι είναι πολύ σημαντικό όσο μπορούμε εμείς να γινόμαστε λιγότερο εξαρτημένοι από εξωτερικές πηγές. Σήμερα...
0: Έχουμε αέρα, ήλιο.
2: Έχουμε αέρα, ήλιο αρκετό. Έχουμε προβλήματα πολλά εκεί στο κομμάτι του αέρα και του ήλιου, για να τον εκμεταλλευτούμε. Αυτή τη στιγμή πετάμε την ενέργεια της Κρήτης περίπου σε ετήσια βάση, για να ξέρουμε τι λέμε.
0: Θέλει μπαταρίες, θέλει αποθήκες.
2: Θέλει μπαταρίες, θέλει αντισυμμευτικά που τα ξεχάσαμε. Έτσι. Υπάρχουν αρκετά πράγματα.
0: Ναι, έχει δουλειά. Ναι.
2: Από την άλλη μεριά, θα μου επιτρέψετε να πω και κάτι άλλο. Έχουμε πιθανότητα να έχουμε και δικές μας πηγές υδρογονανθράκων, όπως ξέρετε. Εδώ δυστυχώς, θα μου επιτρέψετε να πω ότι ήμουνα στην ομάδα που ξεκίνησε αυτή τη δουλειά. Και ήμουνα έχοντας τα χέρια μου πάνω. Δηλαδή, η επιτροπή που διάλεξε την πρώτη εταιρεία που ήρθε να κάνει σεισμικά, ήταν υπό την Προεδρία μου.
0: Πολύ ωραία.
2: Διαπραγμάτευση κλπ. Λέω λοιπόν ότι είναι πολύ μεγάλο κρίμα ότι πέρασαν 12 χρόνια από τότε και
1: ακόμα
2: πανηγυρίζουμε ότι θα κάνουμε γεώτρηση του χρόνου.
0: Εντάξει,
2: θα μπορούσαμε,
0: κάτι έγινε,
2: εάν υπάρχει.
0: Έγινε, πάντως, έγινε.
2: Ναι, έγινε κάτι. Απλά εγώ λυπούμε
1: αργήσαμε,
2: πάρα πολύ.
1: Και αργήσαμε.
2: Αυτό.
0: Τώρα να σας πω κάτι, κύριε Μαθιουδάκη.
1: Ας είναι για τα παιδιά μας.
0: Εσείς τι θέση έχετε στο ΠΑΣΟΚ τώρα, είστε υπεύθυνος.
2: Είμαι γραμματέας του τομέα ενέργειας.
0: Ξέρεις, ο γραμματέας τομέα ενέργειας έχει προϊστορία στο ΠΑΣΟΚ. Ο προηγούμενος έγινε δήμαρχος Αθηναίων.
2: Καμία σχέση.
0: Λοιπόν, άστα αυτά.
1: Ωραία, να μου λύσει την απορία. Ο Δούκας φεύγει ή μένει. Δηλαδή, θα σκάσω άμα δεν μάθω αν φεύγει ή μένει ο Δούκας.
2: Επειδή άκουγα και την προηγούμενη κουβέντα σας.
0: Yeah.
2: Νομίζω ότι τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει αν φεύγει ο Δούκας ή οποιοδήποτε άλλος ή αν μαλώνει με τη Ματοπούλη.
0: Εντάξει, τον ενδιαφέρει.
2: Τον κόσμο τον ενδιαφέρει, ναι, τι πληρώνει κάθε μήνα στο ρεύμα.
0: Σωστό.
2: Και εγώ ήθελα να σας κάνω μια πρόταση εδώ. Όποτε θέλετε να έρθω να σας αναλύσω, έχουμε μια εκτενή πρόταση για τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, βέβαια, να μας
3: κύριε Καμποράκη, επειδή
1: μα τώρα, πραγματικά,
3: μπορεί να αφήσει ωραίο τόνο.
1: Η οποία ενδιαφέρει τον κόσμο. Όμως, θα σας πω κάτι. Δεν φταίμε κι εμείς οι δημοσιογράφοι που αναλωνόμαστε σε ερωτήσεις τύπου φεύγει ή μένει ο Δούκας. Γιατί η ίδια η επικαιρότητα και αυτό που συμβαίνει στο εσωτερικό του κόμματος γεννά τη δική μας ερώτηση. Τελικά μένει ή φεύγει.
2: Ακούστε, εσείς δημοσιογράφοι ενδιαφέρεστε πάρα πολύ για αυτό που ονομάζεται ακροαματικότητα. Από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, αν κάτι θεωρείτε.
1: Δεν θα απαντήσει κανεί. Δεν απαντάει.
2: Όχι, τι να σας πω.
1: Το Δούκα,
2: μα
1: πρέπει να πάρουμε τον
2: κουτσομπολιό, θα ασχολιόμαστε. Συγγνώμη, με συγχωρείτε πολύ, αλλά εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ με κουτσομπολιό. Εγώ σας είπα. Να έρθω εδώ να σας πω πράγματα που ενδιαφέρουν τον κόσμο.
0: Λοιπόν,
3: κύριε Καμπουράκη, είπατε πριν ότι τι μένει από αυτό. Εγώ θέλω να αφήσω το στίγμα τη ναυτιλία που μένει. Η ναυτιλία υπηρέτησε και εξυπηρέτησε και προσαρμόστηκε και βρήκε τι εναλλακτικέ που χρειαζόμασταν για να μην έχουμε έλλειψη ενέργεια.
0: Ναι.
3: Μπορέσαμε και ανακατευθύναμε και φέραμε από άλλε πηγέ που ανοίξαν στρόφιγε και από ανακατεύθυνση τη Ερυθρά Θάλασσα το πετρέλαιο που χρειαζόμασταν.
0: Από πού τα φέραναμε, χώρε.
3: Άλλες... Η Αμερική αύξησε την παραγωγή. Η Βενεζουέλα είχε ανεβάσει την παραγωγή από 0,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα πάνω από το 1,5 αυτή τη στιγμή, με τη βοήθεια τη Αμερική. Ναι. Και έχει βρεθεί εναλλακτικό αργό πετρέλαιο που είναι η πρώτη ύλη για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Η ναυτιλία το έκανε. Η ναυτιλία το έκανε και πάντα το κάνει.
0: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε και τους δύο. Να είστε καλά, κύριε Μαθηδάκη.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν.
1: Πού θα πάμε στη Χίο και στην Κρήτη, λέει.
0: Χίο και Κρήτη. Λοιπόν. Στην Χίο πάμε στην κυρία Μέρη Πεδούση. Καλά το λέω. Καλημέρα σας, κύριε Πεδούση. Να σας δούμε.
4: Παϊδούση.
0: Εντάξει.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Και στον κύριο Αλέκο Σαμαρά, Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου. Καλημέρα, κύριε Σαμαρά.
5: Καλημέρα.
0: Και έχουμε και εδώ τον Γιώργο, τον Χότζογλου, τον πρόεδρο. Κάτσε να πω ακριβώς.
1: Ακριβώς.
0: Της Παραλίας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον
1: επισιτισμό τουρισμό.
6: Εγώ μπορώ να σας απαντήσω για τον Δούκα, θέλετε πάντως. Δεν έχω...
1: Α, ξέρετε, φεύγει.
6: Σιγά τα ΟΑ.
1: Α, δεν ξέρετε ούτε εσύ.
6: Όχι, ξέρω, αλλά σιγά τα ΟΑ. Δεν έχασε η Βενετία Βελόνη. Ποιος είναι αυτός, δεν έχω καταλάβει.
0: ως πρόεδρος του...
6: ως στέλεχος του κόμματος.
0: Ως στέλεχος
1: του Πασόκ, απαντάτε.
6: Ως απλός στέλεχος του κόμματος, δεν θα χάσει η Βενετία Βελόνη.
1: Να. Μάλιστα.
0: Τι τζίμπησε την ατάκα.
1: Ορίστε.
0: Λοιπόν.
1: Καλό τώρα το κάνω.
0: Λοιπόν, για πάμε στα τουριστικά τώρα.
1: Έχω χρονοκαθυστέρηση.
0: Για
1: ναι,
0: πάμε,
1: το μαζεύω
0: για
1: το χέρι μου. Τουριστικά. Να... τι να κάνω.
0: Λοιπόν, ορίστε, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, για να πάμε από τη Χίο πρώτα. Ας πάμε πρώτα στη Χίο, στην κυρία Παϊδούση. Πώς πάει φέτο η τουριστική κίνηση. Διότι από τους τίτλους σε αυτά που ακούω υπάρχει διαφορά μεγάλη.
4: Ναι, δυστυχώς έχουμε μία μεγάλη πτώση. Πιστεύω ότι εκτός από εμάς είναι παγκόσμιο. Έτσι είναι, λόγω της ακρίβειας των εισιτηρίων έχει ανέβει ο πληθωρισμός. Έχουμε κάνει αιτήματα, πολλά αιτήματα, να πέσουν οι φόροι στα ακτοπλοϊκά και στα αεροπορικά εισιτήρια. Μήπως να είναι πιο
0: καλές
4: οι τιμές. Προσιτές οι τιμές, έτσι. Το καλό είναι ότι η Blue Star πάλι έχει βγάλει το 30% για 4 διανυκτερεύσεις, οπότε είναι μια
1: έχει
4: μεγάλη βοήθεια.
1: Όλοι, όλοι παίζουν προσφορές.
4: Το Χίο Σπάς που βγάλαμε δεν είχε μεγάλη επιτυχία, γιατί ώσπου να ξεκινήσει το βάουτσερ είχε περάσει ο Μάιος και φτάσαμε στον Ιούνιο. Οπότε καταλαβαίνει, το ένας μήνας έφυγε.
0: Δεν το χάνεις όμως, το βάουτσερ θα σου έρθει.
4: Το βάουτσερ πηγαίνει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αυτό θα ήταν καλύτερα να είναι για όλο τη σεζόν. Δηλαδή από, να ξεκινούσε από Μάιο και να φτάναμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Ναι.
4: Η σεζόν για μας στην επαρχία, στο νησί, ξεκινάει με το κλείσιμο των σχολείων και με το άνοιγμα εκεί περίπου τελειώνει. Ευτυχώς που έχουμε την αγορά των Τούρκων και είναι μια καλή βοήθεια για εμάς.
0: Έρχονται Τούρκοι πολύ,
4: περισσότεροι
0: από πέρσι.
4: Έρχονται οι περισσότεροι, οι καθημερινές έρχονται αυθημερών, γιατί έρχονται από εδώ και ψωνίζουν, οπότε κινούνται και τα μαγαζιά και η αγορά.
0: Τι παίρνουνε,
4: τα πάντα.
0: Μπιφτέκια, μοσχάρια και τέτοια.
4: Και ποτά και τα σούπερ μάρκετ είναι πάντα γεμάτα και η αγορά τα τοπικά προϊόντα. Και οι μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων, γιατί από εκεί είναι ακριβά.
0: Κοιμώνται όμως το βράδυ αυτοί, έρχονται και γυρίζουν.
4: Κάποιοι έρχονται αυθημερών και ψωνίζουν,
1: έχει
4: αλλά
1: το
4: Σαββατοκύριακο
1: το
4: μένουν. Μένουν μία μέρα, δύο μέρες, εξαρτάται.
0: Κάνε Σαββατοκύριακο
4: και ψωνίζουν. Ναι, τα χώρια εστίασης και τέτοια δουλεύουν όλα. Ευτυχώς είναι μία αλυσίδα που.
1: Δηλαδή έρχονται εκτός από διακοπές, έρχονται και για ψώνια.
0: Ναι, κυρίως.
4: Έρχονται το πρωί και φεύγουν το βράδυ και ψωνίζουν. Ψωνίζουν τα πάντα.
1: Μάλιστα.
4: Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει.
4: Τώρα... Είναι πεσμένα σε σύγκριση με πέρσι. Έτσι,
1: δεν ξέρω, το κάνω στον Εύρο.
4: Χρονιά
1: αυτό
4: με
1: πολύ.
4: Τη φετινή.
1: Ναι,
4: ο Ιούνιο είναι πολύ πεσμένο φέτο. Τον Ιούνιο
0: για να μα πει και. Κάτσε μισό λεπτό. Να μα πει και ο κύριο Σαμαρά από το Ηράκλειο.
4: Ναι.
0: Για δώστε μα μια εικόνα, κύριε Σαμαρά.
5: Καλημέρα. Καταρχήν ονομάζομαι Σομαρά. Γιατί μπερδεύομαι.
0: Σομαρά.
5: Σομαρά.
0: Συγγνώμη.
1: Σόμαρα.
5: Όχι, δεν το λέω για αυτά.
1: Το διορθώνουμε, το διορθώνουμε.
0: Τα ονόματα δεν το πετυχαίνουμε, ναι. Οκ. Ο κ. Σόμαρα.
5: Ωραία, εντάξει. Η Κρήτη από μόνη της είναι ένας προορισμός ο οποίος έχει αρκετή ζήτηση, χωρίς να κάνουμε στην ουσία κάτι. Η κίνηση φέτος, πριν τον πόλεμο, ήταν αρκετά αυξημένη ζήτηση και οι προκρατήσεις. Μετά τον πόλεμο παγώσαν οι κρατήσεις, ήταν λογικό. Κάπου ισορρόπησε αρχές του Απρίλη, μετά ξαναέπεσε, μετά ξανασυνέχισε. Τέλος πάντων, αυτή τη φάση τώρα όπως είμαστε, τα απόλυτα νούμερα, οι αφήξεις αεροδρομίου από εξωτερικό στο Ηράκλειο τον Απρίλιο ήταν συν 30% και το Μάιο ήταν συν 9,5% με
0: 10%.
1: Άρα αύξηση
6: μέσω όρου
5: 4%. Ναι, η κίνηση, οι αφήξεις. Τώρα, πού πάνε όλοι αυτοί, αυτό είναι το άλλο ερωτηματικό. Επειδή δεν υπάρχουν απόλυτες μετρήσεις. Εμπειρικά μιλώντας.
0: Τώρα δεν πάμε στα ξενοδοχεία, πάνε και στα Airbnb.
5: Ναι, αυτή τη στιγμή, αυτό ήθελα να πω, ότι αυτή τη στιγμή, μετά από 5-6 χρόνια τάχης ανάπτυξης του Airbnb, το οποίο είναι ένα νέο φαινόμενο, όπως ήταν κάποτε και το All Inclusive, αυτή τη στιγμή τα κρεβάτια στην Κρήτη είναι ίσα όσο και των ξενοδοχείων. Δηλαδή 200.000 περίπου είναι των ξενοδοχείων, 200.000 είναι το Airbnb.
1: Είναι το Airbnb,
0: Ναι,
5: και 120.000 περίπου είναι. 120.000 περίπου.
0: Πάντως εγώ, κύριε Σομαρά, να σας πω κάτι. Επειδή το χαζεύω αυτό το πράγμα. Κοίταγα για 15 Αυγουστό, 13, 16, 17. Έβρισκα. Στην Κρήτη που δεν υπάρχει εύκολα αυτό.
5: Για φέτος μιλάτε.
0: Ναι.
1: 15 Αυγουστό. Ναι.
6: Ξενοδοχείο ή Airbnb.
5: Ναι.
0: Και ξενοδοχείο έβρισκα και Airbnb ευκολότερα.
1: Είχε.
0: Λέει,
5: κοιτάξτε,
0: δεν
5: είναι,
0: δηλαδή, πέρσι
1: ναι,
0: δεν
1: αλλά υπήρχε έχει αύξηση 50% στις διαθέσιμες κλίνες πλέον.
0: Πέρσι δεν υπήρχε περίπτωση να βρω,
1: και τα Airbnb.
0: Να ψάχνω εγώ Λασίθι, άσχετα τώρα, στο
1: ναι, ναι.
0: Λασίθι, Ηράκλειο.
1: Και να βρίσκεις δηλαδή.
0: Και να βρίσκεις τα Μάταλα, ας πούμε, να βρίσκεις, να μείνεις. Σημαίνει ότι δεν έχει.
5: Υπάρχει η προσφορά των κρεβατιών κάθε είδους, είτε ξενοδοχείων, είτε Airbnb, είτε rent rooms, πλέον είναι αρκετά μεγαλύτερα από τη ζήτηση.
0: Κόσμο η βρίσκεται, λέμε, κόσμο, να δουλέψει.
5: Θα σας πω, κόσμο βρίσκομαι, αλλά να το τελειώσω λίγο ως προς ζήτηση. Η ζήτηση, η πίτα που υπάρχει πηγή, τέλος πάντων, της κεντρικής Ευρώπης που φέρνει κόσμο στην Κρήτη και όπως όλη την Ελλάδα, οι βασικές αγορές και όλα αυτά, είναι η ίδια. Υπάρχει μια ελαφριά μείωση σε κάποιες κινήσεις, αλλά κατά προτίμηση προτιμάνε την Κρήτη και δεν πάνε σε άλλους προορισμούς.
1: Ναι,
5: αυτό
1: ναι.
5: Γιατί υπάρχουν τα charter flight με χαμηλές τιμές ή χαμηλότερες σχέσεις με άλλο προορισμό. Οπότε βγαίνει πρώτος στην αγορά η Κρήτη. Η προσφορά λοιπόν των κρεβατιών είναι τόσο μεγάλη και θα είναι από τώρα και πέρα και τα επόμενα χρόνια και αυτό κάπου πρέπει να ισορροπήσει, είναι ένα πρόβλημα είτε για την τοπική
0: εδώ
5: κοινωνία.
0: Εδώ που τα λέμε, κύριε Σωμαρά μου, εγώ βλέπω στην περιοχή μου στα Χανιά από το Κολυμπάρ και κάτω από τα. Χιλιάδες χτίζονται, συγκροτήματα, χιλιάδες
5: χτίζονται.
0: Σηκώνονται. Από χρόνο σε χρόνο τα μπετά, δηλαδή γεμίζουν τον
1: χαμός,
0: τόπο.
1: Δεν ξέρω.
0: Πολλά.
5: Υπάρχει αρκετά ενδιαφέρον από το εξωτερικό, έχετε πολύ χρήμα στην Κρήτη.
0: Για πάμε εδώ στον κύριο Γιώργο δίπλα μας, τον κύριο Χοντζογλου, να μας πει τι γίνεται με την
1: Κρήτη. Εσείς κάνετε απεργία 24 Ιουνίου. Γιατί, την Τετάρτη.
6: Κοιτάξτε. Δεν τρελαθήκαμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Αυτό ευελπιστούμε, τουλάχιστον. Δεν τρελαθήκαμε. Είναι, αν όχι πρώτη φορά, έχει να γίνει πάρα πολλά χρόνια μια απεργία
1: και
6: κινητοποίηση μέσα στη σεζόν. Αλλά κοιτάξτε, αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα. Το πρώτο έχει να κάνει με τις άθλιες συνθήκες εργασίας. Τρομερή εντατικοποίηση. Εφταήμερο. Που ενώ έχουμε κάνει το αίτημά μας προς το Υπουργείο Εργασίας να βγει επίσημα να απαντήσει αν επιτρέπεται η εφταήμερη εργασία στην Ελλάδα. Κοφεύει και δεν απαντά. Έχουμε στην πράξη πλέον αυτή την εφαρμογή του 13ωρου της κυρίας Κεραμέως. Yeah. Γιατί θυμηθείτε πριν 3-4 μήνες τι έλεγε η κυρία Κεραμέως. Γιατί κάνετε λέει τόση φασαρία. Ούτε στο 0,01 των επιχειρήσεων δεν εφαρμόζεται.
0: Τώρα.
6: Αυτό έλεγε. Δεν είχαν ανοίξει όμως ακόμα οι εποχικές επιχειρήσεις σε τουρισμό και εστίαση. Τώρα το 13ωρο έχει γίνει 15ωρο, 16ωρο.
0: Πέρσι.
6: Τα ίδια χρόνια τα φωνάζουμε και τα κουράκια. Χρόνια. Απλώς ξέρετε τι έγινε. Ήρθε η ψηφιακή κάρτα εργασίας.
0: Okay.
6: Μας δικαίωσε αυτό που λέγαμε. Παράλληλα όμως, εκτόξευσε και το μισθολογικό κόστος.
0: Okay.
6: Και νομοθετήσαμε τη 13ωρη εργασία για να πέσει το μισθολογικό κόστος. Αυτό κάναμε. Δεν κάναμε καμιά καινοτομία.
1: Ναι.
6: Οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης έχουν επιστρέψει. Έχουν επιστρέψει. Και εδώ έχει να κάνει με το Airbnb, την ανεξέλεγκτη δράση του Airbnb. Αλλά επιστρέψαμε πάλι στα κοντέινερ, σε τρόγλες. Και αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση φέτος, το είδα στις περιοδίες που ήταν.
1: Τα παιδιά που λείπουν σεζόν.
6: Βλέπω να στηβάζονται εργαζόμενοι 3 και 4, 20-25 τετραγωνικά και φέτος είδα το παράδοξο να είναι και διαφορετικού φύλου. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι.
0: Άντρες, δηλαδή, γυναίκες,
6: Να βλέπεις μια γυναίκα να κοιμάται με 3 άντρες. Ή ένας άντρας με 3 γυναίκες. Μην το πάμε έτσι προς Θεού, αλλά είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Από μόνο του.
0: Είναι θέμα
1: τώρα.
6: Είναι θέμα. Θα θυμίσω.
0: Στην περιοχή μου. Που είναι τα πεντάστερα κάτω στην παραλία.
1: Ναι.
0: Πολλά.
1: Ναι, έχει ένα πολλά.
0: Ψάχνουν σπίτια στα χωριά που είναι 2-3 χιλιόμετρα παραπάνω.
6: Για να στεγάσουν το προσωπικό.
0: Να στεγάσουν το προσωπικό.
6: Στην περιοχή σας όμως, ένα στοιχείο κύριε Γαμπουράκη, στην όμορφη πατρίδα σας, οι επιχειρήσεις που βλέπουν αύξηση του τζίρου τους πάνω από 30%, ξέρετε ποιες είναι. Τα σούπερ μάρκετ.
0: Τα σούπερ μάρκετ. Εντάξει.
6: Άρα okay. Το Airbnb έχει κάνει τεράστια ζημιά.
1: Τώρα, εσείς καλείτε τους συναδέλφους σας.
6: Για να κλείσω τα αιτήματα, γιατί είναι το πιο σημαντικό.
1: Καλείτε τους συναδέλφους σας που ασχολούνται με εστιατόρια.
6: Ό,τι έχει να κάνει με την εστίαση.
1: Καφέ, μπαρ, beach bar.
0: Και των ξενοδοχείων, άρα.
1: Α, και των ξενοδοχείων. Ό,τι έχει να κάνει με την εστίαση. Καλείτε 24 Ιουνίου η απεργία.
6: Γιατί ο κύριος Καμπουράκης το θυμάται, το συζητάμε χρόνια. Έχουμε ακόμα εκκρεμότητα, κύριε Καμπουράκη, με εκείνο το περίφημο επίδομα ανεργίας των εποχικά εργαζομένων.
0: Δεν είναι αυτό.
6: Και προσέξτε, θα δώσω μια είδηση στην εκπομπή σας. Πριν λίγες μέρες ήταν ο Πρωθυπουργός στη Ρόδο. Συνομίλησε εκεί με τους συναδέλφους μας, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου και του θυμίσαμε του κυρίου Πρωθυπουργού μία δέσμευσή του, την οποία την είχε ανακοινώσει και δημόσια στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ για συμμετοχή στην χειμερινή επιδότηση των εργαζομένων για να μπορούν να επιβιώσουν και των εργοδοτών.
0: Ναι.
6: Και εμείς λέμε το εξής. Δεν είναι άσχημη ιδέα, ούτε κακή ιδέα, οι ξενοδόχοι ως επιτοπλίστων με το κλείσιμο της μονάδας τους να δίνουν ένα μισθό μπόνους στο προσωπικό.
0: Για πες το δώσ' το Σομαρά και στην Αυγερινού.
6: Στον κύριο Σομαρά, στον κύριο Σομαρά και στην κυρία Αυγερινού δεν έχω να πω κάτι. Δεν θα έρθω την παράθεση μαζί τους. Θα έρθω με το συλλογικό τους, με το συλλογικό τους όργανο, ναι, με το συλλογικό τους όργανο, με την Box, με το ΣΕΤΕ, να τα βάλουμε κάτω, να τα συζητήσουμε. Γιατί αν δεν πάρθει η πρωτοβουλία άμεσα, οι 80.000 κενές θέσεις εργασίας που έχουμε αυτή τη στιγμή στον κλάδο είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά σε αυτό που έρχεται. Και σε λίγα χρόνια ο τουρισμός ήταν μια γλυκιά ανάμνηση, έτσι όπως το
0: ξέρω. Καλημέρα μας σε όλους, ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Ευχαριστούμε κύριε Χατζόπουλο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, για πάμε στον Φίλιππο τον Βλιακοπάνο. Για να δούμε εδώ τον Φίλιππο.
1: Πού θα πάμε, καλλιέργεια Βοτάνο, λέει.
0: Για να δούμε. Καλώ το.
1: Α, ωραία.
0: Μας έχει πάει σε παιδιάδες.
7: Καλημέρα Δημήτρη και πάλι. Καλημέρα Αντριάννα.
1: Γεια σου, Φίλιππο.
7: Λοιπόν, βρίσκομαι στο προδρόμι Θεσπρωτείας. Έχω μαζί μου εδώ ένα ζευγάρι, τον Δημήτρη και την Αλεξάνδρα. Ο οποίο Δημήτρη έχει έρθει εδώ και 16 χρόνια περίπου. Έχει επιστρέψει από την Αθήνα που ήταν εργαζόταν σαν στέλεχος πολυεθνικής και επέστρεψε στο χωριό και ασχολήθηκε με την καλλιέργεια αρωματικών φυτών, ρίγανης και τσαγιού, αλλά και με όσπρια, ωραία, φασόλια, φακές. Έχει επεκταθεί και στο ακτινίδιο τελευταία. Ναι, τελευταία έχει ανοίξει και μία ταβέρνα στην οποία σερβίρονται παραδοσιακά εδέσματα μαγειρεμένα με αυτά τα προϊόντα. Έτσι, θα δώσω για παράδειγμα τα παϊδάκια γαρνίνονται με φρεσκοτριμμένη ρίγανη και οι μοσχαρίσεις μπριζόλες μαρινάρονται με πολτό από ακτινίδιο για να έχουν πάρα πολύ τρυφερή υφή. Λοιπόν,
0: ρίγανη κρατάει. Ρίγανη.
7: Ναι, ναι, ρίγανη κρατάει. Μακάρι να μπορούσατε να τη μυρίσετε.
1: Μακάρι να μπορούσατε να μας τη στείλεις, Φίλιππε. Εννοείται, εννοείται.
0: Καλημέρα,
7: μπορεί να τη στείλει. Εύκολα, εύκολα.
1: Καλημέρα.
0: Μυρίζει. Μυρίζει.
8: Και συγχαρητήρια για την εκπομπή.
7: Απίστευτα, Δημήτρη. Εντάξει, είναι απίστευτα η μυρωδιά. Είναι ξερικό το χωράφι και αυτό είναι το πρόβλημα που υπάρχει φέτος, ότι ο καιρός έχει χαλάσει αρκετά την παραγωγή.
0: Μας τα πει ο ίδιος τώρα, μην κάνεις τον αγρότη.
1: Η βροχή,
0: Λοιπόν,
8: ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
8: Η βροχή, ναι, τώρα τελευταία. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
8: Το χειμώνα είχαμε πολλές βροχοπτώσεις, 63-65 μέρες σε συνεπόμενες βροχές. Και τώρα δεν έχει σταματήσει ακόμα και έχουμε χαλαζοπτώσεις, οι οποίες μας σταμάτησαν λίγο την παραγωγή. Είναι μειωμένη κατά 40-60% η παραγωγή φέτος.
0: Πολύ είναι το 60% ρε παιδί μου.
1: Πολύ,
8: Είναι, ναι, αρκετά πολύ. Στο τσάι είναι λίγο περισσότερο.
0: Μετά τη ρίγανη αυτή την πακετάρεις και τη δίνεις, ας πούμε, ή...
8: Ναι, τη ρίγανη την κάνω ματσάκι όπως κρατάω εδώ στο χέρι το βράδυ, ή την επεξεργάζουμε, την τρίβω και τη στέλνω συσκευασμένη.
0: Μάλιστα.
8: Έτοιμη για κατανάλωση.
0: Πόσα στρέμματα έχετε δηλαδή μαζί με τη σύζυγό σου? Σύζυγός είναι με τη σύζυγό σου.
8: Ναι. Περίπου έχουμε 60-70 στρέμματα ρίγανη και τσάι. Άλλα τόσα φακές και μετά άλλα τόσα ακτινίδια.
1: Μια χαρά.
0: Τι βγαίνει καλύτερα, βγαίνει από τα αρωματικά ή από τα όσπρια?
8: Σε αυτό εντάξει, το ίδιο βγαίνουν. Απλώς είναι πολύ πιο δύσκολη εργασία στα αρωματικά φυτά, γιατί γίνονται όλα με τα χέρια. Με η συγκομιδή γίνεται με το δρεπάνι,
0: δηλαδή,
8: φυσιολογικά.
0: Δηλαδή τη θερίζεις τη ρίγανη στην πραγματικότητα.
1: Με δρεπάνι λέει κανονικά.
0: Τη θερίζεις.
8: Ναι, ναι. Τη θερίζουμε με τα χέρια, τη βάζουμε στο σκοτάδι σε σκιά για να στεγνώσει, να κρατήσει το χρώμα και τη μυρωδιά.
0: Ναι.
8: Και μετά λοιπόν, στο τριβείο.
1: Η κυρία έχει ακουστικό, μας ακούει, Φίλιππε?
7: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Αλεξάνδρα, ωραία, ωραία. Λοιπόν, εγώ διερωτώ με πώς λάβατε την απόφαση να φύγετε από την Αθήνα και να ασχοληθείτε με αυτό, εκεί.
9: Ναι. Επειδή θέλαμε τα παιδιά μας να μεγαλώσουν εδώ, στο χωριό, και να είμαστε πιο κοντά από τα παιδιά μας και να δουλεύουν και μαζί μας, πήραμε αυτή την απόφαση και ήρθαμε στο χωριό.
1: Ωραία.
0: Δεν το μετανιώσατε.
9: Επειδή είχαμε ήδη... Ναι, είχαμε και τα χωράφια και είπαμε να ξεκινήσουμε από κάτι που έχουμε ήδη.
1: Σωστά, από μια περιουσία
9: κάπως
1: βέβαια.
9: Κάπως έτσι ήρθε η απόφασή μας και ναι, ναι, ναι, είπαμε αυτό έχουμε, με αυτό ξεκινάμε. Και ξεκινήσαμε με λίγα στρέμματα, τα πήγαμε περισσότερα, βάλαμε με τα ακτινίδια και τώρα έχω και την ταβέρνα. Όπως καταλαβαίνετε, ένα πολύ δύσκολο κομμάτι.
1: Γίτσες.
9: Αλλά εντάξει, τα παιδιά μεγάλωσαν, μπορούν να μας βοηθήσουν πλέον.
1: Ωραία.
0: Να τα βάζει και τα παιδιά στο χωράφι τώρα, έτσι. Μια
9: οικογενειακή
0: μπράβο.
9: Επιχείρηση.
0: Πολύ
9: και
0: ωραία.
9: Στο χωράφι και, στο... και στη ταβέρνα, παντού είναι τα παιδιά. Παντού. Όπως και εμάς.
0: Ένα πού είναι χέρι, η ταβέρνα, ένα χέρι Φιλικό, όσοι ακούνε όλοι. Να μπορούσαν να έρθουν να φάνε.
10: Στο, στο προδρόμιο, είναι, είναι λίγα χιλιόμετρα από εδώ, 5 λεπτά από εδώ. Είναι σε έναν κύκλο εύκολα τα έχει η οικογένεια.
1: Κοντά, όλα κοντά.
0: τέλεια.
10: Είναι όλα κοντά. Σας περιμένουμε, είστε πρόσδεκτοι πάντα εδώ. Ξέρετε, οι προσκλήσεις έχουν γίνει πάντα και πάντα γίνονται.
0: Καλά, εκεί που δεν το περιμένεις θα σκώσουμε μύτη.
1: Θα έρθει μια μέρα, Φίλιππε.
0: Θα έρθει μια μέρα. Λοιπόν, την καλημέρα. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ στα παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα και στους δύο.
0: Λοιπόν, για δείτε εδώ πέρα το διαγωνισμό με τον
1: λίγο
0: μας τον Γκάρο.
1: Πριν κλείσουμε, θα ξαναδούμε που είναι Νάτα.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό, να ξαναμπω.
0: Για μπες.
1: Εκεί σκανάρετε, κυρίες και κύριοι, κάτω αριστερά με το κινητό. Στη φωτογραφία, air condition, ανεμιστήρας οροφής, ανεμιστήρας δαπέδου, ψύγιο καταψύκτης, πλυντήριο πιάτων, πλυντήριο ρούχων, ψισταριά, φούρνος και εστία και απορροφητήρας σειρώμενος. 4 απλά βήματα είναι.
0: Μάλιστα. Άιντε.
1: Καλοκαιρινό giveaway.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Αύριο τα σπουδαία πάλι, 6 το πρωί. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies.
2: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
3: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
4: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
5: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
6: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
7: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
8: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
9: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
10: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
11: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
12: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
13: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
14: Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας και να σας δώσουμε τον Γιώργο Αλκαίο στο πιάτο.
15: Με δυο μαρμάρινα φιλιά και πέτρα τώρα την καρδιά.
14: Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια?
16: Όχι. Δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Πατάγανε στην ανάγκη σου να κάνεις μουσική. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν τον διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου.
1: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24. Αστερόσκονη.
17: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
18: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
19: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
20: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
21: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
22: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Στα άδυτα των αδιάφθορων. Η υπηρεσία που φέρνει στο φως τις υποθέσεις διαφθοράς. 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. 6 ερωτήματα για την κληρονομιά του. Από τη Σβέρνιτσα στο Μαϊάμι. Ο σκιώδης Αλβανός επιχειρηματίας που κατηγορείται ότι σφετερίστηκε τις περιουσίες της ομογένειας. Καπετάν Σκοπελίτης. Ο θρύλος των μικρών Κυκλάδων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Wait a minute, you're not going anywhere.
1: Come on.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it.
4: What do you got in mind?
0: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
5: Προσωπικά χαίρομαι που απόψε υποδεχόμαστε μια ξεχωριστή γυναίκα που έχει διαγράψει μεγάλη πορεία τόσο στη τηλεόραση όσο και σε εφημερίδες περιοδικά. Υποδέχομαι θερμά τη Νίνα Βλάχου.
1: Μια εκβαθέων συζήτηση για τα πρώτα βήματα στη δημοσιογραφία, τις δυσκολίες και το παρασκήνιο των μεγάλων της συνεντεύξεων με διεθνείς προσωπικότητες.
6: Είναι ωραίο πράγμα να βοηθάς τον κόσμο, να έχεις έτσι μια... να θες να κάνεις κάτι καλό.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
7: Μία ημέρα σαν την σημερινή, η πριγκίπισσα Αλεξανδρίνα, διαδεχόμενη τον Γουλιέλμο τον Τέταρτο, στέφεται βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας με το όνομα Βικτόρια, καταφέρνοντας να σφραγίσει μια ολόκληρη εποχή που ονομάστηκε Βικτοριανή. Η Βικτόρια έμεινε στο θρόνο μέχρι τον θάνατό της το 1901 σε ηλικία 82 χρόνων.

Μία ημέρα σαν και αυτή το 1940 η Μαρία Κάλλας υπογράφει το πρώτο της επαγγελματικό συμβόλαιο με τη λυρική σκηνή του τότε Βασιλικού Θεάτρου και το 1941 πρωτοεμφανίστηκε ως Βεατρίκη στην οπερέτα Βοκάκιος του Σουπέ. Στη συνέχεια και ως το 1945, όπου έφυγε από την Ελλάδα με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες, πρωταγωνίστησε στην Τόσκα, στον Κάμπο, στην Καβαλερία Ρουστικάνα, στον Πρωτομάστορα, στον Φιντέλιο και την οπερέτα Ο Ζητιάνος Φοιτητής.

Σαν σήμερα το 1949 η Αμερικανίδα τενίστρια Γκάσι Μοράν εμφανίζεται στο Wimbledon με δαντελένια εσώρουχα του σχεδιαστή γυναικείων εμφανίσεων του τένις Teddy Tinling. Το αποτέλεσμα ήταν οδυνηρό. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία της απαγόρευσε τη συμμετοχή σε αγώνες για τα επόμενα 33 χρόνια. Στις 20 Ιουνίου του 1978, στις 11:05 το βράδυ, σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλονίζει τη Θεσσαλονίκη. Ο σεισμός είχε επίκεντρο το χωριό Προφήτης στη λίμνη Βόλβη. Είχε διάρκεια 15 δευτερόλεπτα και προκάλεσε πολλές ζημιές στην πόλη, με αποκορύφωμα την κατάρρευση οικοδομής στην πλατεία Υποδρομίου. Ο Εγκέλαδος άφησε πίσω τους 49 νεκρούς και 220 τραυματίες. Σημαντικές φθορές υπέστησαν και τα βυζαντινά μνημεία της πόλης, που είχαν να συντηρηθούν από την απελευθέρωση το 1912.

φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 48 χρόνων ο Άκη Μπούα. Για 40 χρόνια ήταν ο μοναδικός χρυσός Ολυμπιονίκης της Ουγκάντας. Στο Μόναχο το 1972 είχε κατατροπώσει τους αντιπάλους του στα 400 μέτρα με εμπόδια, δημιουργώντας ένα μεγάλο παγκόσμιο ρεκόρ με 47,82. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που σημείωσε χρόνο κάτω από τα 48 δευτερόλεπτα. Δεν διέθετε τεχνική, το πέρασμά του πάνω από τα εμπόδια δεν ήταν καλό και αυτό του στήχησε ακόμη καλύτερες επιδόσεις. Διέθετε όμως εκπληκτική ταχύτητα και τεράστιο διασκελισμό. Είχε γεννηθεί στην Καμπάλα στις 3 Δεκεμβρίου 1949 και ο πατέρας του είχε 43 παιδιά και 8 συζύγους.

0: Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας και να σας δώσουμε τον Γιώργο Αλκαίο στο πιάτο.
1: Με δυο μαρμάρινα φιλιά και πέτρα τώρα την καρδιά.
0: Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια?
2: Όχι, δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Πατάγανε στην ανάγκη σου να κάνεις μουσική. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν τον διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
1: Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: She is a mystery. An idea that comes alive in my hands. My purpose is to shape it. Give it form and character. Yet, once completed, it no longer does my bidding.
1: Ίκαρος και Δέδαλος. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
2: Αμέσως μετά, Χωρίς Χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.

μπαίνουμε φέτος το καλοκαίρι, ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί, μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.

Φίλες και φίλοι, αυτή τη φορά κατευθύνομαι προς μια απόμερη και δύσβατη περιοχή απέραντης φυσικής ομορφιάς, εκπληρώνοντας ένα μεγάλο μου όνειρο. Να δω από κοντά τα άγραφα.

Γνωρίζοντας πόσο μου αρέσουν οι καταράκτες, η Βασιλική και ο Κωνσταντίνος μπήκαν μπροστά προκειμένου να μου χαρίσουν κάμποσες ακόμη μοναδικές εικόνες. Τους ακολούθησα σε ένα μονοπάτι που διαπερνούσε την πυκνή βλάστηση της πλαγιάς και κατέληγε σε ένα πανέμορφο κρυφό καταράκτη στην καρδιά των αγράφων.

Το τρεχούμενο νερό έσβηνε με τον τρόπο του τον κόσμο γύρω μας, δημιουργώντας ένα μαγευτικό σύνολο από χρώματα και αρώματα. Κλείνοντας τα μάτια, άκουγα μόνο τον αρμονικό ρυθμό της φύσης και αισθανόμουν την καρδιά μου να χτυπά.

Όπως σας έχουμε ξαναπεί, φίλοι μου, αυτή είναι η εκπομπή μας, χωρίς χάρτη. Θα σας πάει σε μέρη της χώρας που δεν έχετε ξαναδεί.

0: Εδώ είναι το εργαστήριό μου.
1: Αυτό είναι μόνο το εργαστήριο.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Εδώ συσκευάζω και φτιάχνω τα προϊόντα μου.
1: Ωραία αυλή.
0: Είδες, με ωραία θέα.
1: Πω.
0: Αρχικά, για ένα καλωσόρισμα, θα σε κεράσω λικέρ κράνο, το οποίο το έχω φτιάξει
1: κράνο.
0: Εγώ, ναι, με κονιάκ.
1: Ωραία.
0: Κάνω και με τσίπουρο, τώρα συγκεκριμένα έχω με το κονιάκ.
1: Για να σας εξετάσω τώρα,
0: λοιπόν,
1: βασιλική.
0: Βεβαίως. Κάτσε να
1: κάνω.
0: Σχολάει. Με βάλει λίγο κανέλα και γαρίφαλο μέσα.
1: Κάτι κατάλαβα.
0: Λοιπόν.
1: Άντε, στην υγεία σου, Βασιλική.
0: Στην υγεία σου.
1: Ωραίο.
0: Πάρουμε λίγο ενέργεια τώρα για να ξεκινήσουμε να κάνουμε δουλειά.
1: Ωραία. Πώς ξεκινάμε?
0: Θα πάρουμε το σπαθόχορτο που μαζέψαμε, τη λίμνη.
1: Και τι θα φτιάξουμε τώρα να πούμε?
0: Τώρα θα φτιάξουμε σπαθόλαδο.
1: Σπαθόλαδο. Α, και κόβουμε τα μπουμπούκια.
0: Μέσα, μπράβο, ναι.
1: Τα άνθη.
0: Έτσι.
1: Ωραία. Κοντά το κόβουμε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Θα δούμε πολύ προς την άδα. Την υπερικίνη στην ουσία από τα άνθη.
1: Mm-hmm.
0: Θέλουμε να εμποτιστούμε στο λάδι. Το ελαιόλαδο που θα βάλουμε, το οποίο είναι παρθένο, έξτρα παρθένο, από το κτήμα μου, στην Ξάνθη, στον Έστω. Ένα βαζάκι θα το γεμίσουμε έτσι όπως το βλέπω τελικά. Καλά είναι.
1: Θα βγει δουλειά.
0: Ναι.
1: Μην πάει ο κόπος.
0: Ναι. Το πάρεις μαζί σου για 50 μέρες.
1: Α, κλειστό 50 μέρες, ε.
0: Ναι. Και θα το καλύψουμε και με εφημερίδα.
1: Αυτό γιατί?
0: Δεν θέλουμε να βλέπει το φως του ήλιου. Αυτό το κάνουν κανονικά όταν φτιάχνουν. Τώρα θα φτιάξουμε σπαθόλαδο για επάλυψη, έτσι, σε πληγές.
1: Μπράβο.
0: Συνήθως το βάζουν στο ντουλάπ όταν θέλουν να είναι πόσιμο. Αλλά εγώ το κάνω και με το άλλο το σπαθόλαδο που φτιάχνω.
1: Οπότε τώρα συνεχίζουμε
0: έξω
1: λάδι.
0: Έξω παρθένο ελαιόλαδο.
1: Μπράβο.
0: Χρήστα.
1: Το φορτώνω.
0: Ναι, ναι. Να καλυφθεί όλο με λάδι όσο είναι τα άνθη.
1: Φτάνει.
0: Και λίγο ακόμα. Βάλουμε το τσιγκουνεύεσαι. Δικό μας είναι.
1: Ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πρόμπο ηλιοτριβείο. Θα γίνει έτσι.
0: Ναι. Βλέπεις.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Απ' την υπερικίνη που περιέχει.
1: Α. Ναι. Πριν, μετά. Πολύ εύκολο. Άνθη, λάδι.
0: Έτσι.
1: Και έχουμε αυτό μετά από 50 μέρες.
0: Ναι. Πάμε τώρα να χεριάσουμε λίγο τα βότανα τα οποία μαζέψαμε σήμερα τα υπόλοιπα από τη λίμνη.
1: Όταν λέμε χεριάσουμε.
0: Χεριάσουμε εννοούμε να τα κάνουμε χεριές, να τα δέσουμε με το σπάγκο, να τα κρεμάσουμε ανάποδα σε ένα σκυρό μέρος να ρίζονται καλά.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε εδώ. Ρίγανη.
0: Ρίγανη.
1: Φρέσκια.
0: Ξεκινάμε με τη ρίγανη.
1: Και πόσες μέρες το έχουμε κρεμασμένο?
0: Λοιπόν, ωραία ερώτηση και καλή πας. Τα βότανα δεν μπορώ να σου πω τώρα ότι θα το έχεις 5 μέρες ή 15 μέρες,
1: ναι.
0: Γιατί εξαρτάται πάρα πολύ με την εξωτερική θερμοκρασία. Αυτό είναι σαν τη μαγειρική, είναι όλα αίσθηση. Θα το γυρίσουμε ανάποδα, θα το κοιτάμε κάθε μέρα και θα δούμε πότε θα ξεραθεί και θα είναι έτοιμο.

0: Αγαπημένη διαδικασία, Δημήτρη, το τρίψιμο της ρίγανης. Λοιπόν, αν το αποθηκεύσεις σωστά κιόλας, αεροστεγό σε βάζα, δεν χάνει καθόλου τη μυρωδιά του. Είναι φανταστικό. Και μετά από 5 μήνες, 6, ανοίγεις το βάζο και σου πάει τη μύτη. Και μας μένει ένα πράγμα, να μας πάει ο Κωνσταντίνος στα Αστέρια.
1: Ναι.
0: Δεν θα μπορούσε να πάει πιο ωραία η μέρα μας.
1: Είναι τρομερό γιατί, ας πούμε, όλη μας η μέρα βρίσκεται μέσα σε αυτό το βαζάκι, παιδιά. κάπως έτσι. Βρίσκεται εδώ όλη μας η μέρα.
0: Και μέσα στη ψυχή μας.
1: Ναι.
0: Πιο φρέσκο, πιο θρεπτικό και πιο βιολογικό δεν γίνεται πραγματικά.
1: Ευχαριστούμε.

Μια από τις πιο εντυπωσιακές διαδρομές που έχω οδηγήσει ποτέ είναι αυτή κατά μήκος του Αγραφιώτη ποταμού. Ξεκινώντας από τα τρία σύνορα, το σημείο που χωρίζει τα Ευρυτανικά από τα Θεσσαλικά άγραφα. Τον βατό χωματόδρομο σκεπάζουν πυκνά, κατά πράσινα δέντρα, ενώ κάθε μικρή μας τάση συνοδεύεται από το κελάιδεσμα των πουλιών και τον ήχο του νερού που ρέει. Κάθε στροφή εντείνει τον ενθουσιασμό, αλλά και την ευγνωμοσύνη μας που νιώθουμε ανακαλύπτοντας τη φυσική ομορφιά αυτού του τόπου.

Για πολλά χρόνια, φίλοι μου, ήθελα να ανακαλύψω τα άγραφα και να κάνω ένα οδηπορικό ανάμεσα στα βουνά. Στο βάθος το βουνό αυτό είναι φυσικό σύνορο. Από την πίσω πλευρά ακριβώς είναι η λίμνη Πλαστήρα. Και αυτό το χωριό λέγεται Τροβάτο. Είμαστε από την πλευρά της Ευρυτανίας και συνεχίζουμε, διασχίζουμε το βουνό προς τα κάτω, προς τη λίμνη Κρεμαστών. Ποτέ άλλοτε δεν έχω νιώσει αυτό το συνέστημα που νιώθω αυτή τη στιγμή. Είμαι μέρος αυτών των επιβλητικών βουνών. Παντού κορυφές, πράσινη φύση, αλπικό τοπίο,

Το διπορικό μας στα Ευρυτανικά άγραφα ξεκινά πάνω από αυτό το πέτρινο στολίδι. Μονότοξο γεφύρι, στο ρέμα Μπαρτσιά, ενώνει τις δύο όχθες με προστατευτικά, καθώς μιλάμε για 50 μέτρα ύψος. Πιθανότατα χτίστηκε το 17ο αιώνα για να διευκολύνει τους ταξιδιώτες να μετακινηθούν από τα άγραφα προς τον κοντινό οικισμό.

άγραφα Ευρυτανίας, χιλιοτραγουδισμένο το χωριό με την καταπράσινη φύση. Βρισκόμαστε στα 1880 μέτρα. Χαρακτηριστικό του χωριού, τα αιωνόβια πλατάνια που χαρίζουν σκιά στον οικισμό.

Βρισκόμαστε στο προάβλιο του Αγίου Δημητρίου. Υπάρχει κι άλλος ένας ναός του Αγίου Νικολάου που βρίσκεται εκεί, πάνω, στο βάθος. Και γενικότερα, παιδιά, το τοπίο είναι τόσο άγριο και όμορφο που θα κερδίσει και τον πιο απαιτητικό φυσιολάτρη. Το χωριό έχει χαρακτηριστεί από διάφορους μύθους, θρύλους. Έχει γραφτεί, όπως είπαμε, σε πολλά ποίηματα και δημοτικά τραγούδια. Από εδώ πέρασε και ο Κοσμάς ο Αιωτολός. Και γενικότερα θα έλεγε κανείς ότι είναι η πρωτεύουσα των Αγράφων, αφού βρίσκεται στο κέντρο των βουνών.

είπαμε, η περιοχή των Αγράφων έχει το καθαρότερο νερό στην Ευρώπη, αν όχι το πιο καθαρό, στις πρώτες τρεις περιοχές με το πιο καθαρό νερό στην Ευρώπη, οπότε πηγές με δροσερό νερό, αυτό είναι πολύ δροσερό βασικά, πρέπει να έχει 3 βαθμούς. Αλλά αυτά δεν πρέπει να τα βλέπω, αυτά δεν θέλω να τα βλέπω, αυτά, τα τσιγάρα, δεν θέλω να τα βλέπω. Δηλαδή, ρε φίλε, ήρθες, πήπτεις νεράκι, έκανες και το τσιγαράκι σου, σεβαστό άνθρωπος είσαι. Πέτατα όμως, πάρε μια σακουλίτσα και πέτατα. Δηλαδή τώρα εδώ γιατί να βρωμίζει με αυτό το πράγμα το νερό. Προσέχουμε για να έχουμε, παιδιά, μην τα λέμε αυτά χίλιες φορές.

Τα βουνά των Αγράφων θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και μικρό Άγιον Όρος. Στην ευρύτερη περιοχή είναι χτισμένα πολλά μοναστήρια, άλλα γνωστά για τη μακρά ιστορία τους και άλλα μικρότερα εξίσου εντυπωσιακά θαμμένα στα γρανιτένια βράχια. Λίγα χιλιόμετρα έξω από το χωριό Επινιανά, κρυμμένη σε μια σπηλιά βρίσκεται η Ιερά Μονή της Παναγίας της Τάνας. Σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, πήρε το όνομά της από τις δεκάδες τάνες των κτηνοτρόφων που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή την εποχή της τουρκοκρατίας. Υπάρχουν όμως κι άλλες εκδοχές που μοιράζονται από στόμα σε στόμα.

0: Πότε γιορτάζει το μοναστήρι?
1: Εδώ γιορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου, γίνεται μεγάλη πανήγυρη.
0: Θα μας ανοίξει να μπούμε
1: να
0: και μέσα.
1: Να σας ανοίξω έτσι να προσκυνήσετε, να δείτε και μέσα έτσι που έχει, να σας πω και για το τέμπλο, για τις εικόνες.

0: Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα σας!
0: Σε πέτυχα εδώ στο μοναστήρι. Πήγες πάνω, προσκύνησες την εικόνα.
1: Θα πάω τώρα για εκεί, στον δρόμο με βρήκατε.
0: Η αγγλίτσα βλέπω.
1: Η κλίτσα είναι βλάχικη.
0: Βλάχικη.
1: Παρότι εγώ είμαι βλάχος, δεν είμαι σαρακατσάνος, η κλίτσα είναι σαρακατσάνικη, διότι έχω πολλούς φίλους σαρακατσανέους και δέχομαι ό,τι μου φιλέψουν το παίρνω. Δεν το πετάω.
0: Το όνομά σου?
1: Κώστας Καράλης.
0: Χάρηκα, Κώστα. Και ποια είναι η διαφορά των βλάχων και των σαρακατσανέων?
1: Έχει διαφορά ως προς το θέμα καταγωγής, ας πούμε. Έλληνες όλοι. Οι βλάχοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι στην οροσειρά της Σπίνδου, mm-hmm. αλλά έχουν χωριά δικά τους, σπίτια δικά τους. Οι σαρακατσανέοι Έλληνες ήταν αυτοί που πολύ αγαπήσαν το επάγγελμά τους και όπου βρίσκανε καλό λιβάδι, εκεί πηγαίναν και το κοπάδι με τα πρόβατά τους. Mm-hmm. Και εξελιχθήκανε νομάδες σαρακατσανέοι. Τι είναι η διαφορά μεταξύ? Οι βλάχοι είναι δίγλωσσοι, μιλάνε και δεύτερη γλώσσα δική τους. Άλλοι λένε από εδώ, άλλοι από εκεί, ας μην κάτω στη λεπτομέρεια. Ναι. Σημασία ότι μιλάνε και δεύτερη γλώσσα. Και είναι όλοι στην οροσειρά της Σπίνδου επάνω. Εδώ που είμαστε τώρα θα πρέπει να σας πω, γιατί είμαστε στα Άγραφα, είμαστε στα λιμέρια του περίφημου του ήρωα Κατσαντώνη. Για τον Κατσαντώνη είναι δύο οι απόψεις που ακούγονται από πού κατάγεται. Κατ' εμέ η επικρατέστερη είναι ότι κατάγεται από το Βασταβέτσι, θα λέγαμε Πετροβούνι σήμερα, Ιωαννίνων, απέναντι από τα Γιάννα. Κυνηγημένο το χωριό όλο από τους Τούρκους τότε, ήρθαν στα Άγραφα. Οι πολλοί ξαναεπιστρέψανε στο Πετροβούνι. Ο Μακρυγιάννης, ο πατέρας του Κατσαντώνη, δεν επέστρεψε. Εξελίχθηκε σαρακατσάνος. Οπότε το καλοκαίρι ήταν στο Μάραθο εδώ, ξεκαλοκαίριαζε το κοπάδι του και το χειμώνα ήταν στη Λεπινού, στα λιβάδια της Λεπινού. Εκεί μεγάλωσε ο ήρωας Κατσαντώνης. Τώρα οι λεπτομέρειες θέλω πολλή ώρα για να σας το πω.
0: Δεν υπάρχει μοναστήρι, κορφή, βρύση ή λιμέρι στα γραφειώτικα βουνά που να μην έχει πατήσει ο ξακουστός Κατσαντώνης. Υπόδειγμα κλέφτη, πανέξυπνος και ορμητικός καθώς ήταν, αναδείχθηκε γρήγορα σε κορυφαίο πολεμιστή της προεπαναστατικής Ελλάδας. Εκτός από τα διάκοπα χτυπήματα κατά του Τούρκου κατακτητή, έμεινε στην ιστορία για τη μεγαλοψυχία του. Έγινε σύμβολο και τραγούδι.
1: Δεν ήταν δυο, δεν ήταν τρεις, αλλά ήταν 300. Σιγά σιγά βγατίσανε και γίναν 500 και ασπρίσαν τα λιμέρια τους από τη φουστανέλα. Κάθε κορφή και αρματολός, κάθε κλαρί και κλέφτης και πολεμούν για λευτεριά.
0: Εκτός από λάτρης της ιστορίας, ο Κώστας Καράλης είναι και ιδιοκτήτης φημισμένης γαλακτοβιομηχανίας. Κάθε φορά που επισκέπτεται αυτόν τον τόπο, φέρνει μαζί του και εκλεκτά εδέσματα για να κεράσει φίλους ή και περαστικούς ταξιδιώτες σαν εμάς. Και να σου το ωραίο τσιμπούσι στον καθαρό αέρα.

0: Κωνσταντίνε, θα σου πω το εξής. Πρώτο νυχτερινό γύρισμα για την εκπομπή χωρίς χάρτη. Οπότε νομίζω είσαι ο καταλληλότερος άνθρωπος για να κάνουμε νυχτερινό γύρισμα. Παιδιά, ο Κωνσταντίνος είναι φωτογράφος, αστροφωτογράφος, το λέω σωστά.
1: Αστροφωτογράφος.
0: Μπράβο, βγάζει φωτογραφίες το γαλαξία. Οπότε μέσα από τις φωτογραφίες του έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψετε και να κάνετε υπεργαλαξιακά ταξίδια. Ο Κωνσταντίνος δεν είναι ένας συνηθισμένος φωτογράφος τοπίου. Από μικρό παιδί νιώθει μια ιδιαίτερη σύνδεση με τον νυχτερινό ουρανό, βρίσκοντας το πεπρωμένο του ανάμεσα στα αστέρια. Έχει διανυκτερεύσει σε περισσότερες από 10 βουνοκορφές, όχι μόνο για να καταφέρει τις καλύτερες δυνατές λήψεις, αλλά και γιατί τα βουνά του έδειξαν πόσο μικρός είναι ο κόσμος όταν δει το σύμπαν να λάμπει πάνω από αυτόν. Από τότε που θυμάται τον εαυτό του, ονειρευόταν να ζήσει μόνιμα στο Πετρίλο, το χωριό από που κατάγεται το πατέρας του. Πάνε ήδη 10 χρόνια από τον πρώτο χειμώνα που πέρασε εδώ, ωστόσο εξακολουθεί να δηλώνει ερωτευμένος με τον τόπο και τον τρόπο ζωής του.
1: Όταν αφήνεσαι, ρε παιδί μου, στην ολφάση του βουνού και του αστεριού, καταλαβαίνεις τον κόσμο να είναι πιο γρήγορος από σένα. Και είσαι τόσο αργός για την συμπαντική ήρωη και λες, ξέρεις, είναι τόσο απλή ζωή, τόσο μαγική, τόσο όμορφη, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Τόσο απλά.
0: Άρα στην ουσία εσύ ανέβηκες στο βουνό για να φωτογραφίσεις.
1: Ναι.
0: Και απλά ξάπλωσες και λες, όπα ρε φίλε, ωραίο είναι αυτό. Είδες. Να το ξανακάνω.
1: Ναι, και το ξανακάνω.
0: Δεν ότι πήγα για να κοιμηθώ, πήγες για να βγάλεις φωτογραφία.
1: Στην ουσία θα σου πω, είχα ξεκινήσει και ένα timelapse στο Γαλαξία τότε, το Summer Night Sky Story. Που ήταν ένα timelapse με αστρικά πλάνα από το χωριό μου με τα αστεράκια του Γαλαξία. Και επειδή υπάρχει ορεινός όγκος και υπήρχε όπως και τότε, μου έκρυβε ένα κομμάτι του Γαλαξία. Και λέω, ρε, εσύ, θέλω μια καλύτερη θέα στο Γαλαξία. Πώς θα πάω στις κορυφές των βουνών. Και ανέβηκα, είχα ανέβει πολύ παλιά το 2010, αλλά εντάξει, τότε, έτσι, το 2009-10 πότε ανέβηκα, αλλά καμία σχέση. Mm-hmm. Δεν το είχα προσεγγίσει το βουνό φωτογραφικά. Όταν είσαι κάτω στο χωριό, νυχτώνει κατά τις 10, πάνω μετά τις 11 έχει σταθεροποιηθεί νύχτα, 10 το βράδυ. Και άρχισε, ρε, να λάμπει ο Γαλαξία. Εκείνη που πάει, τάχα όλα δηλαδή ήμουν. Τα είχα χάσει, δηλαδή τι βλέπω, ξέρω, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα.
0: Όταν λέμε αστροφωτογραφία, είναι δύσκολο, χρειάζεται συγκεκριμένος εξοπλισμός. Μπορεί κάποιος και με ένα κινητό να το κάνει. Να πούμε στον κόσμο, για πες λίγα πράγματα γι' αυτό.
1: Πια μετά από, 10, από 11 χρόνια που φωτογραφίζει τον έναστρο ουρανό, μπορώ να σου πω ότι με τα κινητά που κυκλοφορούν, το κρατάς στο κινητό και βγάζεις αστράκια. Πανεύκολα. Mm-hmm. Πανεύκολα. Και τα καινούργια κινητά μάλιστα κάνουν και πάρα πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή. Οι φωτογραφίες που έβγαζε η πρώτη μου κάμερα με τα τελευταία κινητά είναι σχεδόν εισάξιες. Σχεδόν. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον χωρίς φωτορύπανση, να μην έχει φεγγάρι, να μην έχει φώτα από πόλεις. Δηλαδή, με στις πόλεις δυστυχώς δεν μπορείς να έχεις αυτό το προνόμιο. Οπότε επιλέγουμε την επαρχία, την φύση ή και τα βουνά.
0: Νομίζω μέσα στο κανάλι στο YouTube, παιδιά, όποιος θέλει, ο Κωνσταντίνος έχει πολλή πληροφορία για την αστροφωτογραφία. Οπότε όποιος κάποιος θέλει μπορεί να μπει να κάνει εγγραφή στο κανάλι του εννοείται και να δει σεμινάρια που έχεις για να μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει και αν θέλει να βγάλει φωτογραφίες.
1: Διδάσκω και φωτογραφία επίσης σε όποιον ενδιαφέρεται, γιατί είναι ωραίο όλο αυτό να το μεταλαμπαδεύεις.
0: Όταν είσαι πάντως στο βουνό εκεί μόνος, εσύ, τα αστέρια, το βουνό και κανένας άλλος, ποιες είναι οι σκέψεις σου?
1: Δεν χρειάζονται σκέψεις. Δεν χρειάζεται να υπάρχουν σκέψεις, απλά εσύ και το σύμπαν.
0: Τίποτα.
1: Η σκέψη είναι μια διάσπαση της προσοχής.
0: Κενό. Κάπου εδώ, από τα τρία σύνορα, ολοκληρώνεται το διπορικό μας. Και όπως λέω συνήθως σε αυτή την εκπομπή, βασικά όπως λέω πάντα σε αυτή την εκπομπή, να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε μόνο
1: θετικά.
0: Έτσι, ρε Κωνσταντίνε. Τα λέμε!
1: Παιδιά, να προσέχετε!

0: It's just an accident. Be on your way, okay. And I'll see you around.
1: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
0: Who is Olivia, and why are we writing about her?
2: Olivia might have been an agent of fate.
0: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk. Surprise! Hey, you.
1: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
0: What now?
2: I think we start writing our own story.
3: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
4: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
5: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
4: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Σε αυτό το επεισόδιο, φίλες και φίλοι, οδηγούμε προς τη Θεσσαλία με προορισμό το συναρπαστικό τοπίο της λίμνης Πλαστήρα. Πρόκειται για μια πανέμορφη τεχνητή λίμνη που βρίσκεται 25 περίπου χιλιόμετρα δυτικά της Καρδίτσας σε υψόμετρο 750 μέτρων. Σχηματίστηκε το 1960 μετά την ολοκλήρωση του φράγματος στο νότιο άκρο του ποταμού Ταυροπού. Η ιδέα έμπνευση για την κατασκευή της ανήκει στο στρατηγό και πρωθυπουργό της Ελλάδας Νικόλαο Πλαστήρα, που καταγόταν από το μορφοβούνι Καρδίτσας. Καταλαμβάνοντας έκταση περίπου 25.000 στρεμμάτων, αυτό το έργο είναι αναμφίβολα από τις σπάνιες φορές που μια ανθρώπινη παρέμβαση συμβάλλει στη δημιουργία ενός φυσικού περιβάλλοντος απαράμιλης ομορφιάς.

0: ξέρω για εσάς. Παρότι έχω γεννηθεί στη θάλασσα, σε νησί, αντικρίζοντας τέτοια βουνά, εντυπωσιάζομαι.
1: Στις ανατολικές πλαγιές του βουνού Βουτσικάκη αναζητήσαμε το ορειβατικό καταφύγιο αγράφων. Πρόκειται για ένα γραφικό πέτρινο καταφύγιο που λειτουργεί όλο το χρόνο και αποτελεί σημείο εκκίνησης για πολλές ορειβατικές διαδρομές. Εμείς βέβαια για άλλο λόγο ήρθαμε.
0: Κάποιος πεινάει, κάποιος πεινάει. Ορειβατικό καταφύγιο αγράφων. Φήμες λένε ότι παίζει ωραία τηγανιά, λουκάνικο, μακαρονάδες, τα πάντα όλα παίζει, κύριε σκηνοθέτα, στο καταφύγιο. Πεινάς.
2: Τρέμουν τα χέρια μου.

Να βάλω λίγο λιμονάκι, παιδιά. Τηγανιά λουκάνικο και τηγανιά χοιρινή. Κοπιάστε. Κοπιάστε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε το vibe, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε στο πιο ιδηλιακό φουνίσιο τοπίο. Μπροστά μου έχω τους πιο δελεαστικούς και ελκυστικούς μεζέδες. Εννοείται και χωριάτικοι, έτσι. Στο βάθος μου σφυρίζει ένας παπαγάλος. Έτσι. Και όλα αυτά έχουν στηθεί για να μπορέσουμε να απολαύσουμε αυτό το γεύμα.

Το κλείσιμο της μέρας, εκεί κατά το Σούρουπο, είχα τη χαρά να συναντήσω μια ποιήτρια που έχει ταυτιστεί με τον οικισμό της Νεράιδας. Η Ελένη Τσιρογιάννη Πράτζου βρέθηκε σε αυτόν τον μαγευτικό τόπο κυνηγώντας το όνειρο και σκαλίζοντας τους αναρρύθμιτους θρύλους για Νεράιδες. Εσείς τι λέτε, πού να βρίσκονται άραγε?

0: Συνήθως γινόταν στα ποτάμια, δηλαδή γιατί οι νεράιδες καθάριζαν πάντα τις πηγές. Βοηθούσαν να είναι καθαρές οι πηγές για να πίνουν οι άνθρωποι, αυτό λέει ο μύθος, έτσι. Άρα εκεί βρίσκονταν οι νεράιδες, οι οποίες δεν τις έβλεπε κανένας, δεν μπορούσαν να τις δούνε και μάλιστα λέγαν, μου είχαν πει κάποιος, ότι όταν είδε μία νεράιδα κάποτε, για λίγες μέρες δεν μπορούσε να μιλήσει. Είχε σταματήσει η φωνή του.
1: Ακούς και εγώ νομίζω αυτό.
0: Ναι, είναι φοβερό δηλαδή, έτσι, για να μην μπορεί να πει,
1: να περιγράψει
0: πώς είναι. Και πολλοί πιστεύουν ότι οι νεράιδες ήταν λεπτές, αέρινες, ήταν πιο στρομπουλές. Δεν ήταν πραγματικά, επειδή το έχω ψάξει, δεν ήταν αυτό που φαντάζεται ο κόσμος.
1: Ναι, γιατί στις φωτογραφίες έχουμε συνηθίσει μια ξανθιά παρουσία, λεπτή, με το λευκό το...
0: Όχι, είναι διάφανες και συνήθως τα βράδια στριφογύριζαν πολύ, τα έβλεπαν και γύρω-γύρω από το φεγγάρι, να στριφογυρίζουν, να χορεύουν. Τώρα αυτά λένε οι μεγάλης ηλικία πια άνθρωποι ή ας πούμε στην Εράιδα στο χωριό μας.
1: Όνομα και πράγμα.
0: Δεν είναι τυχαίο που βγήκε η Νεράιδα. Λέγανε ότι βρίσκανε ένα άλογο με τη χέτη του να είναι σαν κοτσίδα. Το πρωί την ξέλυναν, άντε ξανά το βράδυ. Αυτό γινόταν επί χρόνια ολόκληρα. Παρόλα αυτά, προσπάθησαν να βάλουν τσίλια στο βράδυ για να δούνε ποιος είναι. Δεν κατάφεραν ποτέ να... Αλλά η κοτσίδα γινόταν όμως. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι κάτι υπάρχει. Κάτι υπάρχει στην περιοχή. Υπάρχει, θα το πούμε κάπως αλλιώς, υπάρχει μια μεγάλη ενέργεια. Να το πούμε έτσι καλύτερα για να μπορέσει να το καταλάβει ο κόσμος. Γιατί τώρα από την ύλη να πάμε κατευθείαν στις νεράιδες είναι λίγο δύσκολο.
1: Ναι. Μεγάλο το ταξίδι
0: είναι
1: και περίεργο.
0: Το ταξίδι και περίεργο.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι πολύ ωραίο όμως να βάζουμε στο παραμύθι τους ανθρώπους και ειδικά τα μικρά παιδιά μας και να ονειρεύονται έναν άλλο κόσμο ο οποίος είναι μαγικός.
1: Και κοντά στη φύση πάντα.
0: Και κοντά στη φύση. Γιατί ο άνθρωπος πρέπει να αγαπήσει πρώτα τη φύση για να μπορέσει να δει πιο ελεύθερα. Αυτός ο όλος ο οικισμός κάποια στιγμή, τα παλιά τα χρόνια ήταν ένα ξέφωτο. Ήταν ένα ξέφωτο μοναχό και έρημο. Δεν το περιέλωσαν ούτε δέντρα.
1: Τίποτα.
0: Απλώς είχαν στάχια οι χωρικοί που πήγαιναν εκεί και καλλιεργούσαν κάποια χωράφια. Κάποια στιγμή λοιπόν, ο Νικόλαος Φλαστήρας, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, αρρώστησε από φυματίωση. Η καταγωγή του ήταν από το Μεσηνικόλα. Έφερε εμπειρογνώμονες ειδικούς για να ψάξουν την περιοχή και ανακάλυψαν ότι αυτό το ξέφωτο είχε το καλύτερο κλίμα.
1: Τοπικό κλίμα το καλύτερο.
0: Τοπικό κλίμα το καλύτερο για τη φυματίωση, γιατί εκείνη την εποχή δεν είχε βγει ακόμα η πινικυλίνη. Οπότε ο άνθρωπος έπρεπε να πάει σε ένα βουνό για να ζήσει πιο καθαρά, για να μπορέσει να ζήσει περισσότερο. Οπότε έφτιαξε τον ξενώνα, που τώρα είναι ξενώνας, έφτιαξε ένα σπίτι, το οποίο στην αρχή ήταν μόνος του, τελείως, δεν είχε κανέναν. Αποφάσισε λοιπόν να γίνει ο πρώτος οικισμός στην Ελλάδα επισκεδίου. Είναι πολύ βασικό. Γιατί είναι οικισμός, δεν είναι χωριό, ο πρώτος οικισμός επισκεδίου. Και έκοψε τα οικόπεδα και εκείνη την εποχή ήρθαν επιφανείς άνθρωποι λόγω του Πρωθυπουργού και αγόρασαν και γεννήθηκε ο οικισμός. Και οι άνθρωποι ερχόταν τα καλοκαίρια για να ζήσουν απάνω στην Νεράιδα. Πολλοί άνθρωποι μας λένε για τις Νεράιδες, για περπατησές στο δάσος, για φωτεινές οντότητες. Πολλά μας λένε, έτσι. Αλλά μπορεί να τα έχουμε δει κι εμείς.
1: Ναι.
0: Μπορεί κάποια παιδιά από την Νεράιδα να έχουν δει περισσότερα πράγματα.
1: Εσύ σου έχει τύχει κάτι?
0: Κάτι τυχαίνει. Κάθε καλοκαίρι κάτι το οποίο σου λέει εδώ είναι ένα φως. Κάτι είναι.
1: Ναι.
0: Κάτι παραπάνω. Πρέπει να αφουγκραστεί στον αέρα, την ομορφιά, την αχτίδα του ήλιου, τη λάμψη του φεγγαριού.
1: Απλά πράγματα.
0: Απλά πράγματα τα οποία πρέπει να τα αισθανθείς. Άμα δεν τα αισθανθείς, πώς θα τα δεις? Δεν υπάρχει περίπτωση να τα δεις. Αρκεί, σας είπα, να αφήσετε έναν κόσμο διαφορετικό για να μπείτε σε έναν νέο κόσμο.
1: Οπότε, παιδιά, αφήστε τις νεράιδες να σας πιάσουν και να σας ταξιδέψουν νοερά στη φύση.
0: Εμένα σαν ποιήτρια και σαν στιχουργός.
1: Κάτι ετοιμάζεις, για πες.
0: Ναι, ετοιμάζω ένα, το ετοίμασα, το τελείωσα, ναι. Ένα παραμύθι, ο οποίος είναι για έκδοση. Όλο αυτό που έλαβα όλα αυτά τα χρόνια από τους ανθρώπους, θα ήθελα να το μεταφέρω μέσα από το παραμύθι μου στους ανθρώπους. Να τους μαγέψω με τη φύση πρώτα και με τις νεράιδες, δημιουργώντας μύθους, ώστε όταν έρχονται στην περιοχή να μπορούν να βλέπουνε, διαβάζοντας το παραμύθι με τη μουσική του και όλα αυτά και τους χώρους που μπορούν να πάνε, να βλέπουν τις νεράιδες. Να φτάνουν εκεί.
1: Και να ταξιδεύουν.
0: Και να ταξιδεύουν θέλοντας, πιστεύοντας μέσα από το παραμύθι ότι πραγματικά υπάρχουν νεράιδες.
1: Και θα τις συναντήσουν.
0: Και θα τις συναντήσουν. Και πιστεύω ότι πραγματικά υπάρχουν νεράιδες και όταν θέλουν θα τις συναντήσουν.
1: Γιατί ανάγκη στα παραμύθια δεν έχουν μόνο τα παιδιά,
0: έχουν
1: όλοι μας.
0: Και οι μεγάλοι. Οι μεγάλοι πολύ περισσότερο μπορώ να πω, γιατί τον κόσμο τους, τον παιδικό κόσμο τους τον άφησαν πάρα πολύ πίσω.
1: Όπως καταλαβαίνετε, βλέποντας αυτό το υπέροχο τοπίο, θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας και να σας δώσουμε τον Γιώργο Αλκαίο στο πιάτο.
1: Με δυο μαρμάρινα φιλιά και πέτρα τώρα τη καρδιά.
0: Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια?
2: Όχι, δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Πατάγανε στην ανάγκη σου να κάνεις μουσική. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν τον διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24. Αστερόσκονη.
4: Μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Άξιον 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Άξιον 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Άξιον 24.
5: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Στάδιτα των αδιάφορων. Η υπηρεσία που φέρνει στο φως τις υποθέσεις διαφθοράς. 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. 6 ερωτήματα για την κληρονομιά του. Από τη Σβέρνιτσα στο Μαϊάμι, ο σκιώδης Αλβανός επιχειρηματίας που κατηγορείται ότι σφετερίστηκε τις περιουσίες της ομογένειας. Καπετάν Σκοπελίτης, ο θρύλος των Μικρών Κυκλάδων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ελάτε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Αντιμέτωπος με κακούργημα, ο 34χρονος που κατηγορείται για τον εκβιασμό του 13χρονου στο Βόλο με λία 370.000 ευρώ. Αναπάντητα ερωτήματα για το μεγάλο χρηματικό ποσό που βρέθηκε στο σπίτι της οικογένειας. Τα χρήματα είναι νόμιμα, δηλώνει ο πατέρας. Είναι όλα ψέματα, υποστηρίζει ο κατηγορούμενος και καταθέτει μήνυση. Η δεύτερη κατάθεση που έκαψε τον Σκοπιανό για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Οι κυλίδες αίματος που εντοπίστηκαν. Τι υποστηρίζει ο ίδιος που αρνείται την εμπλοκή του. Αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης για την ακρίβεια. Στο επίκεντρο και η πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Το θερινό πακέτο στήριξης από το Οικονομικό Επιτελείο πριν τις ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Διπλωματικό επεισόδιο Ιταλία-Ηνωμένων Πολιτειών μετά τις δηλώσεις Τραμπ για Μελόνι. Η απάντηση της Πρωθυπουργού της Ιταλίας στα πυρά του Αμερικανού Προέδρου.

0: Ξεκινάμε όμως το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην παλαιά Κροβίλη Ροδόπης. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, στο σημείο επιχειρούν πήγες και εναέριες δυνάμεις, ενώ Μαρίζα Λιναρδάτου πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής δεν απειλούνται σπίτια.
1: Πυκνή μαύρη καπνή, Τζένι, έχουν καλύψει, θα λέγαμε, όπως βλέπουμε και στις χαρακτηριστικές εικόνες, τον ουρανό. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν μεγάλη και άμεση. Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κροβίλη στη Ροδόπη λίγο μετά τις 11.30 το πρωί. Για την κατάσβεση μέχρι και αυτή τη στιγμή επιχειρούν συνολικά 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα καθώς και 5 αεροσκάφη. Όπως βλέπουμε, αν και η φωτιά βρίσκεται πάρα πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή, μέχρι και αυτή τη στιγμή από τις πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει από την πυροσβεστική φαίνεται να μην απειλούνται κατοικίες. Να υπενθυμίσουμε όμως σήμερα ότι ο χάρτης επικινδυνότητας και λόγω και των ισχυρών ανέμων είναι πολύ αυξημένος. Σήμερα λοιπόν είναι σε επίπεδο 3, λόγω και των ισχυρών ανέμων 7 με 8 μποφόρ που πνέουν. Ιδιαίτερα, όπως βλέπουμε και στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου, σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Κρήτη, καθώς και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σήμερα λοιπόν είναι μια δύσκολη, θα λέγαμε, μέρα, Τζένι.
0: Θα επιχειρούν λοιπόν, Μαρίζα, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς στην περιοχή. Ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την υπόθεση εκβιασμού στο Βόλο, όπου ένας 34χρονος κατάφερε να αποσπάσει 370.000 ευρώ από έναν 13χρονο, απειλώντας τον. Στο επίκεντρο της έρευνας των αρχών βρίσκεται η συναλλαγή, με το υπέρογκο ποσό να παραμένει προσώρας άφαντο και τον πατέρα να αναφέρει ότι τα χρήματα είναι νόμιμα. Ο δράστης φέρεται να τα αρνείται όλα, ενώ μάλιστα αφού αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, κατέθεσε μήνυση κατά της οικογένειας του ανηλίκου για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
2: Τα 370.000 ευρώ που φέρεται να έδωσε ο 13χρονος από τον Βόλο στο 34χρονο αναζητούν οι αρχές. Ο άνδρας που εκβίαζε τον ανήλικο, γιο επιχειρηματία και του απέσπασε μέσα σε 1,5 μήνα το τεράστιο αυτό χρηματικό ποσό, ισχυρίζεται ότι δεν πήρε τα χρήματα.
3: Χάνουμε 100 ευρώ και ψάχνουμε όλο το σπίτι. 100 φορές. Δεν μπορεί ο γονιός να έχει χάσει πριν 30 μέρες 70.000 ευρώ και να ξανατοποθετεί στο ίδιο ερμάριο άλλα 300 χιλιάρικα και να αντιλαμβάνεται μετά από άλλες 20 μέρες ότι χάθηκαν και αυτά. Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Δεν γίνονται. Ότι υπάρχουν εταιρείες χρηματοποστολών που έρχονται έξω από το μαγαζί σου νύχτα και σου μαζεύουν το χρήμα και το πάνε στην τράπεζα.
2: Εντύπωση προκαλεί στους αστυνομικούς πως επί 1,5 μήνα ο 13χρονος απέσπασε χωρίς να γίνει αντιληπτός από τους γονείς του τα 370.000 ευρώ. Αλλά και πως ο 34χρονος που φέρεται να είναι άνεργος απέκτησε μέσα σε 1,5 μήνα 4 νέα οχήματα, ένα αυτοκίνητο και 3 μηχανές.
4: Πώς το πλεύρισαν αυτό το παιδί, πώς ένα 34 χρονών άνθρωπος. Μεγάλη διαφορά ηλικίας, τεράστια, πλεύρισε αυτό το παιδί. Άρα γι' αυτό δεν είναι εγκληματική οργάνωση. Δεν είχε στόχο στο μυαλό του ότι εγώ θα στοχοποιήσω ένα συγκεκριμένο παιδάκι το οποίο είναι γόνος πάρα πολύ καλής οικογενείας και το οποίο θα το απειλώ κάθε μέρα να τρέμει και να βρίσκει τρόπο να παίρνει τα λεφτά του μπαμπά του. Τι είναι αυτό αν δεν είναι κλιματική οργάνωση.
2: Με το μυστήριο γύρω από τα χρήματα να παραμένει και την υπόθεση να έχει φτάσει στα δικαστήρια, ο 34χρονος φερόμενος ως δράστης κατέθεσε μήνυση σε βάρος οικογένειας του ανηλίκου. Μάλιστα ζητά την ψυχιατρική πραγματονομοσύνη του 13χρονου, αλλά και τη διερεύνηση της νομιμότητας των χρημάτων που κατήχει η οικογένεια στο σπίτι. Ο εκβιασμός σε βάρος του 13χρονου ξεκίνησε όταν εκείνος είχε στην κατοχή του κάποια βεγγαλικά για να τα χρησιμοποιήσει στα γενέθλιά του και ένας φίλος του τον έπεισε να του δώσει μερικά από αυτά, τα οποία στη συνέχεια βρέθηκαν στα χέρια του 34χρονου που συνελήφθη για παράνομη κατοχή από την αστυνομία. Τότε άρχισαν τις απειλές πως ο ανήλικος θα κατηγορηθεί μαζί με τους γονείς του και άρχισαν να τους αποσπούν χρήματα.
4: Δεν μπορεί να έχουμε εκβιασμό όπως το ακούτε σε ανήλικο, που ο ανήλικος δεν καταλαβαίνει εκείνη την ώρα και το μέγεθος και το ύψος. Φοβάται για τη ζωή του φυσικά. Γιατί ζούμε όλοι με τη βία των ανηλίκων. Και ήρθαμε σήμερα εδώ παρατρίχα να δικάσουμε πλημέλημα όταν αναγκάζουν ένα παιδί με απειλές ενωμένες και κίνδυνο ζωής να παραδώσει το τζίρο της οικογένειάς του.
2: Στις 17 Ιουνίου, οι γονείς του 13χρονου αντιλήφθηκαν ότι έλειπαν τα χρήματα από το σπίτι τους.
5: Από την επαγγελματική μας δραστηριότητα με την εκμετάλλευση 10 καταστημάτων, συνηθίζαμε να μεταφέρουμε τα χρήματα από τις εισπράξεις στο σπίτι και στη συνέχεια να τα καταθέτουμε στην τράπεζα. Μέσα Μαΐου διαπιστώσαμε την απώλεια ποσού 70.000 ευρώ. Ρωτήσαμε ποιος τα πήρε γιατί δεν υπήρχαν σημάδια παραβίασης, αλλά κανείς δεν ήξερε.
2: Ο 13χρονος τους αποκάλυψε τον εκβιασμό που ζούσε αυτό τον 1,5 μήνα, καθώς και τα άτομα στα οποία παρέδωσε τα χρήματα. Οι γονείς πήγαν στην αστυνομία και κατήγγειλαν το περιστατικό.
5: Πήγαμε στην αστυνομία και ο γιος μας είπε πως εκείνος πήρε τα λεφτά για να τα δώσει στον 34χρονο επειδή τον εκβίαζε. Τον απειλούσαν ότι θα κάνουν κακό στον ίδιο, στον πατέρα του και σε μένα και φοβόταν πολύ.
2: Ο 34χρονος συνελήφθη στο σπίτι του, αλλά στην έρευνα που ακολούθησε δεν βρέθηκαν χρήματα. Ωστόσο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι είχε προχωρήσει σε αγοροπολισίες οχημάτων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και εκβίαση και οδηγήθηκε στο αυτόφορο.
4: Ευτυχώς το δικαστήριο αφουγκράστηκε το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα και θα μιλήσει το τριμελές κακουργημάτων Λαρίσης. Και εκεί οι ποινές είναι διαφορετικές. Εκεί η αλήθεια θα φανεί, αλλά πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει η προστασία της οικογένειας, η προστασία ενός ανθρώπου που είναι κόσμημα για το Βόλο και η προστασία αυτού του παιδιού.
2: Σε βάρος του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.
0: Πάμε σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Πριν από λίγο είχαμε διπλή σεισμική δόνηση στην Κρήτη. Η ισχυρότερη δόνηση που καταγράφηκε ήταν της κλίμακας 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Πάμε στη Γεωργία Τσάλη που έχει τις πληροφορίες, Γεωργία.
6: Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν το μεσημέρι ανοιχτά της Κρήτης και συγκεκριμένα στην περιοχή κοντά στη Γάβδο, λίγο μετά τις 12.30. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο πρώτος σεισμός είχε μέγεθος 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 5 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Γάβδου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 13,4 χιλιόμετρα.
0: Και η Γεωργία είχαν διαφορά 6 λεπτών οι δύο σεισμοί μεταξύ τους.
6: Ακριβώς. Μετά από 6 λεπτά καταγράφηκε η δεύτερη ισχυρότερη σεισμική δόνηση, μεγέθους 5,3 Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή, περίπου 6 χιλιόμετρα ανατολικά της Γάβδου, με εστιακό βάθος περίπου 10 χιλιόμετρα. Να πούμε ότι οι σεισμοί έγιναν αισθητοί σε περιοχές της Νότιας Κρήτης, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.
0: Θα παρακολουθούμε και αυτό το φαινόμενο. Ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλα στα Χανιά. Στο επίκεντρο των ερευνών από την πρώτη στιγμή βρίσκεται ο Σκοπιανός ενοικιαστής της, καθώς εντός του σπιτιού αλλά και του οχήματός του εντοπίστηκαν κυλίδες αίματος. Κατά την ολονύχτη ανακρίσή του, ο 43χρονος αρνήθηκε την εμπλοκή του στην υπόθεση, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό της αγνοούμενης συνεχίζονται με αμύωτη ένταση.
5: Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την εξαφάνιση θρίλερ της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στο Βαρύ Πετροχανίων, η οποία έχει να δώσει σημεία ζωής πάνω από 20 μέρες.
7: Πήγαινε πάνω κάτω, ήσυχο κοριτσάκι. Πήγαινε με τα πόδια, δεν ήξερε να οδηγεί. Πήγαινε με τα πόδια στο δρόμο, έτσι, άκουγε τη μουσική της.
5: Στο σπίτι του 44χρονου ενοικιαστή της, οι αστυνομικοί εντόπισαν κυλίδες αίματος στην τηλεόραση, ακόμη μία κυλίδα στο σαλόνι, η οποία εκτιμάται ότι είχε καθαριστεί πρόχειρα, αλλά και στο αυτοκίνητό του. Οι κυλίδες αίματος ταυτοποιήθηκαν και ανήκουν στην εξαφανισμένη Σταυρούλα, με τις αρχές να έχουν βάλει στο κάδρο ως βασικό ύποπτο τον 44χρονο Σκοπιανό.
8: 30 του μήνα είναι αποδειγμένα ότι έχει πάει, γιατί πλήρωσε τον εργάτη, την έχει πιάσει κάμερα στο χωριό, έχει κλείσει ο εργάτης στο κινητό του, την οποία την έχω δει.
5: Ο συγκεκριμένος άνδρας είχε εξαφανιστεί για 40 ώρες, ισχυριζόμενος ότι φοβάται για τη ζωή του. Τελικά εντοπίστηκε την Παρασκευή και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου για δεντρίλια κάναβης. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να βγει εις βάρος του ένταλμα σύλληψης και για την εξαφάνιση της 45χρονης βασιζόμενος στα ίχνη αίματος της γυναίκας που εντοπίστηκαν στο σπίτι του. Ένα νέο στοιχείο που φέρεται να δένει ακόμα περισσότερο την υπόθεση είναι το γεγονός ότι στο βαν το οποίο χρησιμοποιούσε ο 43χρονος βρέθηκαν κλίδες αίματος που ανήκουν στη Σταυρούλα Λεβεντάκη.
7: Ήταν άνθρωποι που είχαν τις δουλειές τους τέλος πάντων και δεν ασχολιόταν πολύ με το χωριό. Από ό,τι ξέρω είναι κατάκητη και η μαμά και ο μπαμπάς.
5: Το ημερολόγιο έδειχνε 30 Μαΐου όταν η 45χρονη βρισκόταν στο σπίτι των γονιών της. Εκείνη την ημέρα φέρεται να κάλεσε κάποιον εργάτη που της είχε κάνει δουλειές να έρθει τουλάχιστον μέχρι τις 5 το απόγευμα στο σπίτι για να τον πληρώσει. Εκείνος, λέγοντάς της ότι δεν έχει αυτοκίνητο, την προέτρεψε να το αφήσουν για άλλη μέρα με την ίδια να απαντά ότι αν δεν έρθει σήμερα θα αργήσει να του δώσει τα χρήματα.

0: Ξαξά. Κατάλαβα ότι αγνοείται.
1: Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν νέα στοιχεία και μαρτυρίες για να αποσαφηνίσουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να μεταβεί στην Κρήτη και κλιμάκιο του εγκληματολογικών ερευνών, ώστε να γίνει εξερεύνηση πιθαμή προς πιθαμή μέσα στο σπίτι και το αυτοκίνητό του.
2: Μένουμε στο θέμα. Για τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει η Κωνσταντίνα Μαύρου.
3: Φαίνεται, Τζέννη, πως από ώρα σε ώρα σφίγγει ο κλαιός γύρω από τον 44χρονο ενοικιαστή, ο οποίος από την πρώτη στιγμή βρισκόταν στο κάδρο των ερευνών ως ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της 45χρονης. Σύμφωνα με έμπιστες πηγές της ελληνικής αστυνομίας, αναμένεται αν οι αρχές έχουν στα χέρια τους επιπλέον στοιχεία και μπορέσουν να στοιχειοθετήσουν άμεσα την υπόθεση, να του ασκηθεί δίωξη και για ανθρωποκτονία εντός της ημέρας. Να θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών που εντόπισαν οι αρχές στο σπίτι του. Ο ίδιος πέρασε τη νύχτα του στα γραφεία της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων, με τους αστυνομικούς να βρίσκονται συνεχώς δίπλα του και εκείνον, σύμφωνα με πληροφορίες, να είναι σιωπηλός, ήρεμος και σκεπτικός καθ' όλη την διάρκεια της νύχτας, αποφεύγοντας να απαντήσει ή απαντώντας μονολεκτικά στις ερωτήσεις που του έθεταν οι αρχές. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν ζήτησε ούτε ένα ποτήρι νερό καθ' όλη την διάρκεια της νύχτας, ενώ έμεινε ξάγρυπνος.
2: Για να δούμε αν θα λύσει τη σιωπή του. Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα. Στην Ελβετία έχουν στραφεί τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς μετά το χθεσινό διπλωματικό θρίλερ ανοίγει νέος κύκλος συνομιλιών για την κρίση στη Μέση Ανατολή. Στίβ Βίτκοφ και Αμπάσα Ραχτσί μεταβαίνουν σήμερα στην περιοχή, ενώ στην Ελβετία βρίσκονται ήδη Τζαρετ Κούσνερ και ο πρωθυπουργός του Κατάρ, που διατηρεί το ρόλο του βασικού διαμεσολαβητή. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί για νέα χτυπήματα σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία, με το Ιράν να απαντά προτάσσοντας ως καθαρή κόκκινη γραμμή το Λίβανο.
4: Έντονη είναι η διπλωματική κινητικότητα στη Γενέβη, με το ενδεχόμενο επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να είναι ορατό.
5: Axios is now indicating that Steve Witkoff, the Middle East envoy, is going to be making his way to Switzerland and that Jared Kushner is already there. We are chasing up the White House for comment in relation to that and what that could potentially mean.
4: Μετά το χθεσινό θρίλερ, πληροφορίες μεταδίδουν πως ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Steve Witkoff, είναι καθοδόν για την Ελβετία, ενώ ο Jared Kushner, γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, βρίσκεται ήδη στη χώρα. Στην Ελβετία βρίσκεται επίσης ο πρωθυπουργός του Κατάρ, ο οποίος θεωρείται κομβικός διαμεσολαβητής στις επαφές του Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, ενώ και ο Ιρανός υπουργός εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί σχεδιάζει επίσης να μεταβεί εκεί. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι διεργασίες για πιθανή επανεκκίνηση συνομιλιών με το Ιράν, με αντικείμενο μια νέα συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Σε νέες του δηλώσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί εκ νέου το Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αντίδραση σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών.
6: And it's 60 days after to make a deal, otherwise we will do things that won't make them happy, but I don't think it's going to get to that. I think it's going to be very good.
4: Η Τεχεράνη πάντως διαμηνύει πως η κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο αποτελεί βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία.
7: در موضوع لبنان کوتاه نخواهیم آمد.
8: Israel and Hezbollah have agreed to a ceasefire today at 4 p.m. local time.
4: Παρά την κατάπαυση του πυρός, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας.
6: Obviously we fought very well with Israel and we've had a great relationship with Israel. We were very formidable. And Bibi Netanyahu is a warrior prime minister. And he should be acknowledged as that. They should give him credit.
4: Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου-Ισραήλ έχει ήδη προγραμματιστεί για τις 23 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον.
2: Συνέχεια στην κόντρα με την Τζόρτζια Μελόνι, δίνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φέρεται να είπε σε δημοσιογράφο ότι δεν την θέλει πλέον ούτε ως φαν. Αιτία του ρήγματος μεταξύ των δύο ηγετών αποτέλεσε μια φωτογραφία για την οποία, όπως ισχυρίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος, τον παρακάλεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός μετά το τετ-α-τετ του στη Σύνοδο Κορυφής στη Γαλλία.
4: Συνεχίζεται η αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ και της Ιταλίδας Πρωθυπουργού μετά τα σχόλια του Αμερικανού Προέδρου στον απόϊχο της Συνόδου των G7.
9: And I spoke with the president earlier today, Tom. I asked him, you know, Meloni was a former ally of his. What did he make of this? He doubled down. He said that she was a fan, but he didn't want her as a fan because, quote, she wasn't there for us, referring to Italy not being there when it came to the conflict in Iran, Tom.
10: We are friends again. We've always been friends.
4: Δήλωση του Αμερικανού Προέδρου σε Ιταλικό δίκτυο έβαλε στο στόχαστρο την Ιταλίδα Πρωθυπουργό μόλις δύο μέρες μετά το τετατέτ του στη Σύνοδο Κορυφής στη Γαλλία.
10: Δεν χρειαζόταν να της μιλήσω. Δεν ξέρω τι να της πω. Με ικέτευε να βγάλω φωτογραφία μαζί της. Ήθελε τόσο πολύ μια φωτογραφία μαζί μου, δεν θα την είχα βγάλει, αλλά τη λυπήθηκα.

0: Η Τζόρτζα Μελόνι δεν άφησε ασχολίαστη τη δήλωση, επισημαίνοντας πως κάποια πράγματα αξίζουν άμεση απάντηση.
1: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
0: Η ρήξη στη σχέση των δύο ηγετών είχε ξεκινήσει λίγους μήνες νωρίτερα, όταν η Ιταλική κυβέρνηση αρνήθηκε να δώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες άδεια χρήσης της αεροπορικής βάσης στη Σικελία για επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν. Η αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου ήταν έντονη, κατηγορώντας την Ιταλία ότι δεν στάθηκε στο πλευρό της Αμερικής.
2: Η Μελόνι αρέσει στον κόσμο? Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είμαι σοκαρισμένος. Νόμιζα ότι είχε θάρρος, αλλά έκανα λάθος. Είναι η Μελόνι η οποία είναι απαράδεκτη, διότι δεν την ενδιαφέρει αν το Ιράν έχει πυρηνικά όπλα και το ότι θα τίναζε στον αέρα την Ιταλία μέσα σε 2 λεπτά αν είχε τη δυνατότητα.
0: Μέχρι τον πόλεμο με το Ιράν τίποτα δεν προμήνυε τη ρήξη, καθώς οι σχέσεις Μελόνι-Τραμπ θεωρούνται από τις πιο στενές στο διατλαντικό πολιτικό άξονα. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, μάλιστα, ήταν η μοναδική Ευρωπαία ηγέτης που είχε προσκληθεί πέρσι στην ορκομοσία του Αμερικανού Προέδρου.
3: And highly respected, everybody loves her and respects her, and I can't say that about many people. And she's become a friend, and we really have a great relationship between Italy and ourselves.
0: Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών ακύρωσε την προγραμματισμένη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταγγέλλοντας ως σοβαρές και προκλητικές τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου.
4: Τα ιταλικά μέσα, Χρυσάνθη Μπουρούτη, υποστηρίζουν σε αυτή τη μάχη την πρωθυπουργό τους.
5: Είδαμε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ο Αντώνιο Ταγιάννη, ότι ακύρωσε το προγραμματισμένο του ταξίδι, και να δούμε πώς αντιδρά ο ιταλικός τύπος σε αυτό το διπλωματικό επεισόδιο. Όπως μεταδίδει το ιταλικό RAI, ο Ματαρέλα τηλεφωνεί στη Μελόνι αλληλεγγύη. Αναφέρεται στην τηλεφωνική επικοινωνία του Σέρτζιο Ματαρέλα, του Προέδρου της Δημοκρατίας της Ιταλίας, που τηλεφώνησε στη Μελόνι για να δείξει τη στήριξή του. Η La Stampa γράφει: Τραμπ Μελόνι, ολοκληρωτική σύγκρουση. Οι υπουργοί προς ρήξη, έτοιμοι να απέχουν από την 4η Ιουλίου. Αναφέρεται στο ενδεχόμενο να μην παραστούν στις εκδηλώσεις για την ημέρα ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών οι υπουργοί. Η Κοτιντιάνο γράφει: Τραμπ εναντίον Μελόνι, Φρίντμαν. Είναι μια διπλωματική κρίση. Οι Ιταλοί να ανοίξουν τα μάτια τους. Ενώ η Corriere della Sera αναφέρει: Η αντιδράση στην επίθεση του Τραμπ στη Μελόνι, ο Ματαρέλα καλεί την πρωθυπουργό. Ο Φατζολάρη, που είναι κυβερνητικός σύμβουλος, παραλυρήματα χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ταγιάννη κυρώνει την επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες και εισκλέει απαράδεκτο, αλλά αρκεί με τις δουλειοπρεπείς στάσεις. Εισκλέει είναι του κόμματος της αντιπολίτευσης. Οπότε βλέπουμε ότι όλη η Ιταλία αντιδράει στο διπλωματικό επεισόδιο.
4: Και όλα αυτά για μια φωτογραφία. Ευχαριστούμε πολύ, Χρυσάνθη Μπουρούτη. Στην τελική ευθεία μπαίνει το νέο πακέτο στήριξης που αφορά σε νοικοκυριά, εργαζομένους, επαγγελματίες, οφειλέτες και συνταξιούχους. Τα 7 μέτρα αναμένεται να ενεργοποιηθούν εντός Ιουνίου και Ιουλίου, ενώ στην κορυφή βρίσκεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διαξηφισμοί μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για την ακρίβεια, με το Πασόκ να κάνει λόγο για αποτυχημένη οικονομική πολιτική από πλευράς Μαξίμου.
6: Με το βλέμμα στραμμένο στην ακρίβεια και όλες τις πολιτικές δυνάμεις σε προεκλογική τροχιά, κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Η νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει προβάλλεται από την κυβέρνηση ως ένα από τα μέτρα που μπορούν να βοηθήσουν τους πολίτες απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής, με το Πασόκ να δηλώνει ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας έχει αποτύχει.
7: Και δεν έρχεστε να πείτε συγκεκριμένα ότι ναι, αυτά τα δύο πράγματα είναι θετικά. Και στα άλλα τρία προτείνω εγώ τα δικά μου.
8: Όχι.
7: Η διαφορά λοιπόν είναι. Θα με αφήσετε να βάλω τελεία και μετά θα μου πείτε ό,τι θέλετε. Θα με αφήσετε να βάλω τελεία.
8: Ποια είναι? Λέω, πόσα κιλά μοσχάρι παίρνεις, διαφορά...
9: Όταν πας στο σούπερ μάρκετ και κάθε εβδομάδα βλέπεις αλλαγμένες τιμές προς τα πάνω και αυτό το πράγμα το βλέπεις να συνεχίζεται, να μην σταματάει πουθενά, κάποια στιγμή αναρωτιέσαι και λες: εντάξει, τι γίνεται? Εγώ το ακούω ότι λένε ότι κάνουν ελέγχους στην αγορά. Δεν βλέπουν όμως ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι έλεγχοι.
6: Στο μεταξύ, στην τελική φάση έρχεται η εφαρμογή 7 νέων μέτρων οικονομικής στήριξης για νοικοκυριά, εργαζομένους, επαγγελματίες και συνταξιούχους, τα οποία θα εφαρμοστούν Ιούνιο και Ιούλιο, μόλις δηλαδή ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που έχει κατατεθεί και συζητείται ήδη στη Βουλή.
10: Τα μέτρα κινούνται στη σωστή κατεύθυνση γιατί απαντούν σε δύο πραγματικές πιέσεις των νοικοκυριών. την καθημερινή ακρίβεια και το βάρος των οφειλών.
6: Το πρώτο μέτρο που τίθεται σε εφαρμογή αφορά την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά. Η πληρωμή της προβλέπεται να καταβληθεί τις επόμενες ημέρες μέχρι τις 30 Ιουνίου το αργότερο. Η ενίσχυση ανέρχεται στα 150 ευρώ ανά παιδί και το εισοδηματικό όριο τίθεται στις 40.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Τα ποσά θα κατετεθούν χωρίς αίτηση στο λογαριασμό IBAN που έχουν δηλώσει στην ΑΑΔΕ οι δικαιούχοι. Από την 1η Ιουλίου, δημόσιοι υπάλληλοι σε υπουργεία, κρατικούς φορείς και δικαστικές αρχές παίρνουν επίδομα εξομάλυνσης 300 ευρώ το μήνα με συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς που ήδη λαμβάνουν. Ανεβαίνει το ακατάσχετο τραπεζικών λογαριασμών από 1.250 σε 1.600 ευρώ και ανοίγει η δυνατότητα άρσης κατασχέσεων για όσους εξοφλήσουν το 1 τέταρτο της οφειλής τους στην εφορία. Μετά τη δημοσίευση του νόμου, ανοίγει νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιά χρέη σε εφορία και τελωνία, αλλά και για οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Από τα τέλη Ιουλίου, ο εξοδικαστικός μηχανισμός ανοίγει και για οφειλέτες με χρέη κάτω από 10.000 ευρώ.
10: Η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανεξαρτώμενο παιδί είναι μία άμεση ταμιακή ανάσα για οικογένειες με παιδιά. Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες λεπτομέρειες, προβλέπεται να καταβληθεί αυτόματα έως τις 30 Ιουνίου χωρίς αίτηση με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του 2024.
6: Από το Σεπτέμβριο ξεκινάει η δεύτερη μεγάλη φάση των παρεμβάσεων και περιέχει προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού, επιδότηση δύο ενοικίων για εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια, αλλά και αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε συνταξιούχους και ευάλωτους από 250 σε 300 ευρώ, με διευρυμένα κριτήρια για την ένταξη περισσότερων δικαιούχων.
4: Νέα στοιχεία για τη δράση του κυκλώματος πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης φέρνει στο φως η δικογραφία της υπόθεσης. Οι καταγεγραμμένοι διάλογοι των μελών της πείρας αποκαλύπτουν τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου, από την τεχνική υποστήριξη πελατών και την ενεργοποίηση νέων συνδρομών έως τις διαπραγματεύσεις για μαζικές εγκαταστάσεις, ακόμα και σε ξενοδοχειακές μονάδες. Τις συνομιλίες συγκεντρώσαν οι αρχές κατά την έρευνα της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να έχει αποκομίσει εκατομμύρια ευρώ.
11: Συνδρομητικά πειρατικά πακέτα στην Ελλάδα αλλά και σε 12 χώρες του εξωτερικού φαίνεται ότι πουλούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που κατάφερε μέσα σε 9 χρόνια να αποκομίσει το αστρονομικό ποσό των 7 εκατομμυρίων ευρώ.
12: Μιλάμε για πανευρωπαϊκή μπίζνα. Μιλάμε ότι έκλειναν πελάτες ακόμα και σε ξενοδοχειακές μονάδες. Άνθρωποι οι οποίοι τα έλεγαν όλα από το τηλέφωνο και οι αστυνομικοί από τους ειδικούς κουριούς τα άκουγαν.
11: Ενδεικτικός στις διεθνούς δράσεις του κυκλώματος είναι διάλογος που κατέγραψε ο κοριός της Ελλάς. Σε αυτόν μέλος της οργάνωσης καθοδηγεί πελάτη από τη Μελβούρνη βήμα-βήμα για την εγκατάσταση του παράνομου λογισμικού πρόσβασης στο συνδρομητικό περιεχόμενο.
6: Είμαι ο Κώστας από τη Μελβούρνη. Έχουμε το account που κάναμε setup τον Νοέμβριο. Τώρα γράφει ένα λάθος.
13: Κλείστε το και ανοίξτε το ξανά.
6: Να κλείσω την εφαρμογή?
13: Ναι, ή πατήστε refresh εκεί στην πρώτη σελίδα.
6: Να κάνω reload.
13: Ναι, κάντε reload.
6: Ήρθε τώρα.
13: Ναι, ναι.
11: Σε άλλη καταγεγραμμένη συνομιλία, δύο μέλη του κυκλώματος εμφανίζονται να ετοιμάζουν προσφορά για 57 συνδρομές με αποδεκτή ιδιοκτήτη ξενοδοχείου, αποκαλύπτοντας το εύρος της παράνομης δραστηριότητάς τους.
14: Θέλει να του δώσεις προσφορά για 57 συνδρομές.
15: Ναι.
14: Να μην έχουν πολλά πράγματα πάνω, να έχει όνομα εταιρείας και 2-3 χώρες, Ιταλία, Αυστρία και κάτι άλλο.
15: Ιταλία έχει σίγουρα, θεωρώ πως θα τις έχει.
14: Θέλει τιμές για να βάλεις τα δωμάτια στην Κάρπαθο.
15: Να μιλήσω με τον τεχνικό, να δω αν μπορεί να μου κάνει καλύτερη τιμή.
14: Δεν χρειάζονται μηχανήματα γιατί τηλεοράσεις είναι Smart TV. Θα κατεβάσεις εφαρμογές.
15: Θα αγοράζει 57 εφαρμογές.
14: Αναγκαστικά, ή 57 μποξάκια ή 57 εφαρμογές. Πιο πολύ το συμφέρουν οι εφαρμογές.
16: Ενδεχομένως να οριοθετείτε πάρα πολύ σοβαρά και να υπάρχουν στοιχεία για την σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Ακούγεται ότι υπάρχουν και λογαριασμοί στο εξωτερικό που αυτό είναι ένα πρώτο στοιχείο για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
11: Σε άλλο διάλογο, πελάτης επικοινωνεί με μέλος της οργάνωσης καθώς αντιμετωπίζει τεχνικό πρόβλημα στη σύνδεση του συνδρομητικού προγράμματος στη Νέα Ζηλανδία.
6: Η αδερφή της γυναίκας μου στη Νέα Ζηλανδία έχει προβλήματα με το πρόγραμμα και εγώ έχω προβλήματα. Χάνονται επεισόδια και δεν τα βρίσκουμε.
13: Υπήρξε ένα πρόβλημα εκεί και το διορθώνουν τα παιδιά. Θα πάρει μερικές ημέρες.
6: Τα έργα δουλεύουν κάπως, αλλά οι σειρές έχουν θέμα.
13: Ναι, ξέρω. Με τις σειρές υπάρχει πρόβλημα.
6: Σας είπαν περίπου πόσο θα πάρει να διορθωθεί?
13: Για να γίνει όπως ήταν θα πάει περίπου κανένα μήνα. Μπαίνουν κάθε μέρα.
11: Οι αρχές ερευνούν πλέον την πλήρη διαδρομή του χρήματος και τυχόν περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με την υπόθεση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη και άλλων μελών που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
4: Το κατόφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσουν οι 7 συλληφθέντες, Μαρίζα Λιναρδάτου.
5: Στην ανακρίτρια Ηρακλείου, λοιπόν, θα δώσουν εξηγήσεις 4 από τους 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα με τις πειρατικές συνδρομητικές τηλεοράσεις, ενώ 3 από τους 7 έχουν ήδη λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Τώρα, σε βάρος των κατηγορουμένων έχουν ασκηθεί διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παραβίαση της νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Στη δικογραφία ακόμα περιλαμβάνονται συνολικά 42 άτομα που φέρονται να ήταν διακινητές, ενώ όλες οι έρευνες και η επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας συνεχίζεται, καθώς ελέγχονται διεξοδικά και τα περιουσιακά στοιχεία των μελών του κυκλώματος, Τζέννη.
4: Ευχαριστούμε πολύ, Μαρίζα. Οι ελλείψεις γιατρών στα νησιά παραμένουν σοβαρό πρόβλημα εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Σύμφωνα με έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ, τα κενά που καταγράφονται είναι μεγάλα, ακόμα και σε βασικές ειδικότητες. Το Υπουργείο Υγείας, ωστόσο, αναφέρει ότι η εικόνα είναι βελτιωμένη σε σχέση με πέρυσι, τονίζοντας ότι η περαιτέρω στελέχωση των δομών αποτελεί προτεραιότητα.
17: Την ώρα που τα νησιά γεμίζουν επισκέπτες, οι ελλείψεις γιατρών παραμένουν αγκάθι. Τα κενά, αν και λιγότερα από τα προηγούμενα χρόνια, παραμένουν σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας.
18: Η αλήθεια είναι ότι συνεχίζουν να υπάρχουν κενά στο νοσοκομείο. Πρέπει σήμερα να δράσουμε έτσι ώστε πραγματικά και αυτό αλλά και το επόμενο καλοκαίρι να μας βρουν με μια στελέχωση η οποία θα είναι ικανοποιητική.
17: Ενδεικτική είναι η εικόνα σε αρκετά νησιά. Το κέντρο υγείας Πάρου χρειάζεται ενίσχυση με μικροβιολόγο, καρδιολόγο, ακτινολόγο και χειρουργό, ειδικότητες κρίσιμες για τη λειτουργία του, ενώ στην Τίνο δεν υπηρετεί γενικός γιατρός ούτε καρδιολόγος, με το κέντρο υγείας να στηρίζεται κυρίως σε 2 αγροτικούς γιατρούς. Στο μεγαλύτερο νοσοκομείο των Κυκλάδων, αυτό της Σύρου, δεν υπάρχει κανένας νευρολόγος, δερματολόγος και ψυχίατρος, ενώ υπάρχουν ελλείψεις σε καρδιολόγους, αναισθησιολόγους, παθολόγους και παιδίατρους.
19: Έχουμε σοβαρό πρόβλημα με υποστελέχωση. Όλα τα περιστατικά από όλα τα νησιά έρχονται σε εμάς. Από τις 4 θέσεις γιατρών που προβλέπονται στον οργανισμό στα επίγοντα, δεν υπάρχει καμία καλυμμένη.
17: Στη Λίμνο δεν υπηρετεί ούτε ένας αναισθησιολόγος, ουρολόγος ή γαστρεντερολόγος, ενώ στην ΚΟ δεν υπηρετεί παθολόγος και η κάλυψη των αναγκών γίνεται με μετακινήσεις γιατρών.
18: Έχει γίνει μια προκήρυξη, περιμένουμε απάντηση των συναδέλφων. Και η αλήθεια είναι ότι προσβλέπουμε σε κάτι διαφορετικό ή κάτι καλύτερο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το καλοκαίρι.
17: Στο νοσοκομείο Χανίων λείπουν πνευμονολόγοι, παθολόγοι, αναισθησιολόγοι και χειρουργοί, με τις ελλείψεις σε οργανικές θέσεις να αγγίζουν το 45%.
20: Τα επίγοντα που, όπως σας είπα, δέχονται τόσο μεγάλη επίσκεψη, λειτουργούν πλέον με 2 γιατρούς. Με 2 γιατρούς οι οποίοι πραγματικά δεν ξέρουμε κι εμείς πώς θα καταφέρουν και πώς θα βγάζουν πέρα.
17: Στην Κεφαλονιά υπηρετεί μόλις ένας παθολόγος, ενώ δεν υπάρχουν καθόλου δερματολόγοι και ψυχίατροι. Και στην Κέρκυρα η στελέχωση σε γιατρούς και νοσηλευτές δεν ξεπερνά το 45%.
21: Το νοσοκομείο, υποστελεχωμένο πλέον προσωπικό σε όλες τις υπηρεσίες και σε όλους τους κλάδους, ξεπεράσει τα όρια ασφαλούς λειτουργίας.
17: Ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Άξιον 24, υπογράμμισε πως η κάλυψη των κενών θέσεων αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο.
22: Πέρσι είχαμε τα λιγότερα της τελευταίας 20ετίας και με επίσημη ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ είχαμε καλύψει περίπου το 50% των κενών του 24. Φέτος είμαστε καλύτερα από το 25. Και σε μια εβδομάδα που θα τελειώσει η πλατφόρμα των 1.131 θέσεων που προκηρύξαμε, θα καλυφθούν και πολλές περισσότερες θέσεις.
17: Παράλληλα, οι Δήμοι προσφέρουν πλέον επιδόματα και δωρεάν στέγαση για να προσελκύσουν γιατρούς.
4: Η στεγαστική κρίση συνεχίζει να πιέζει χιλιάδες νοικοκυριά, με τα ενίκια στην Αττική να παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και μια γκαρσονιέρα σε Κυψέλη, Περιστέρη και Πατήσια να φτάνει ακόμα και στα 850 ευρώ το μήνα. Την ίδια ώρα, 23.000 νοικοκυριά έχουν αποκτήσει κατοικία μέσω των προγραμμάτων Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο νέου προγράμματος, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών στο Άξιον 24.
1: Τα ενοικία παραμένουν στο Θεό με την αναζήτηση κατοικίας να εξελίσσεται σε πονοκέφαλο για χιλιάδες πολίτες.
2: Παίρνει 1.000 ευρώ μισθό και το ενοίκιο είναι 800.
3: Ρωτάμε τους ενοικιαστές αν έχουν να δώσουν τα χρήματα που ζητάει ο ιδιοκτήτης.
1: Τα ενοίκια στην Αττική εξακολουθούν να καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές, καθιστώντας την έβρεση προσιτής κατοικίας όλο ένα και πιο δύσκολη. Για διαμέρισμα 57 τετραγωνικών μέτρων στην Κυψέλη, το ενοίκιο φτάνει τα 850 ευρώ σε αγγελία έβρεσης ακινήτων. Την ίδια ώρα, για ένα αντίστοιχο σπίτι στο Περιστέρι, των 50 τετραγωνικών μέτρων οι ενοικιαστές καλούνται να καταβάλουν το μήνα 800 ευρώ. Στα Πατήσια, το ενοίκιο για ένα διαμέρισμα των 60 τετραγωνικών μέτρων αγγίζει τα 700 ευρώ.
23: Από το 2017 και σήμερα καταγράφουν μια αύξηση ζητούμενων τιμών ενοικίας στα κίνητα που είναι κατάλληλα για νέους ανθρώπους, δηλαδή σπίτια έως 50 τετραγωνικά μέτρα που αγγίζει περίπου το 70-75%.
1: Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται μέχρι και το τέλος Αυγούστου το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Συνολικά από τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, τουλάχιστον 24.000 νοικοκυριά βρήκαν σπίτι, 8.000 από το πρώτο πρόγραμμα και 16.000 από το δεύτερο που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο και για Σπίτι μου 3.
24: Έχουμε στρέψει την προσοχή μας προς αυτό, το είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι.
1: Από τις 15 Ιουνίου άνοιξε η πρώτη φάση του προγράμματος Ανακαινήσω 2026, όπου μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα έχουν ήδη εκδοθεί 15.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας.
24: 500 εκατομμύρια για ανακαίνιση κατοικιών που έχουν χτιστεί έως το 1990. Οι άδειές τους να έχουν εκδοθεί έως το 1990. Αφορά σπίτια έως 120 τετραγωνικά μέτρα, έως 36.000 ευρώ επιδότηση. Αν όμως ένας συμπολίτης μας είναι τρίτεκνος πολύτεκνος, τότε μπορεί το σπίτι να είναι έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
1: Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική. Στις παρεμβάσεις που σχετίζονται για πρόσθετη στέγη, υπάρχει παράθυρο για πλαφόν σε ενίκια, επεκτείνεται το πρόγραμμα Σπίτι μου σε μόνιμη βάση, δημιουργείται εξειδικευμένη κατηγορία Golden Visa, ενώ το σχέδιο περιλαμβάνει φθηνότερα στεγαστικά δάνεια και μείωση ΦΠΑ για κοινωνικές κατοικίες.
4: Αυξημένη επισκεψιμότητα και ισχυρή άνοδο εισπράξεων κατέγραψαν μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι το πρώτο δίμηνο του έτους. Πρωταγωνιστές, όπως αναδεικνύουν τα στοιχεία της Ελστάτ, είναι η Ακρόπολη, το Μουσείο της Ακρόπολης, αλλά και ο Λευκός Πύργος στην Θεσσαλονίκη.
25: Μουσεία και μνημεία γεμίζουν τα ταμεία τους και κερδίζουν όλο ένα και περισσότερους επισκέπτες. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα δεν προσελκύει μόνο ταξιδιωτές για τον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά και για τον μοναδικό πολιτιστικό της πλούτο.
26: We've absolutely loved every bit of it.
27: I think it's a great historical site and, you know, they're doing the best they can at preserving it.
28: We love Athens. It's for my daughter, in fact, because she's 18 and she likes Greek mythology.
25: Τους δύο πρώτους μήνες του 2026 η επισκεψιμότητα στα μουσεία αυξήθηκε κατά 5,8%, ενώ τα έσοδα διπλασιάστηκαν και ενισχύθηκαν κατά 59,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
27: Amazing.
26: It's important to preserve history. Without it, you forget everything that happened in the past.
25: Το Μουσείο Ακρόπολης κατέγραψε αύξηση επισκεπτών κατά 14,2%, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο κατά 12,3%, το Μουσείο των Δελφών κατά 11,2% και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου κατά 4%.
27: It's impressive. I mean, this the work they do on, I mean, any of these are very impressive.
29: This is our second day.
30: Second day, and you came to visit Acropolis.
29: Yes. Directly.
30: I like to see all the historic ruins, the Acropolis and the temples.
25: Εντυπωσιακή ήταν η άνοδος στον Λευκό Πύργο Θεσσαλονίκης, όπου η επισκεψιμότητα αυξήθηκε κατά 107,4%, ενώ τα στοιχεία καταγράφουν αύξηση και στους αρχαιολογικούς χώρους, όπου οι εισπράξεις τον Φεβρουάριο εκτοξεύθηκαν κατά 140,6%.
29: Are friendly, the food is fabulous, and there's amazing historical sites to see.
28: I've been to Greece many times in my childhood, to Kos, to Rhodes, to Creta, to Thessaloniki. I'm in love with Greece.
25: Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς πυλώνες της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας, προσελκύοντας όλο ένα και περισσότερους επισκέπτες.
4: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τη Βάλια Πηλιανίδη και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Λότες 96. Απλά ελληνικά.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Peanuts. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε ερωτική ήταν η Βραζιλία μετά το 3-0 απέναντι στην Αϊτή για τον τρίτο όμιλο του Μουντιάλ, την ώρα που το Μαρόκο γράφει ιστορία. Εκτός συνέχειας η Τουρκία των Αστέρων, ενώ στα νοκάουτ προκρίθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Την πρώτη της νίκη στο Μουντιάλ και μάλιστα με εμφατικό τρόπο πέτυχε η Βραζιλία επικρατώντας τη Αϊτή με 3-0 για τον τρίτο όμιλο. Η Σελεσάο άνοιξε το σκορ με τον Κούνια στο 23ο λεπτό για να έρθει ο ίδιος παίκτης 13 λεπτά αργότερα στο 36 να κάνει το 2-0 για την ομάδα του Αντσελότη με εξαιρετικό τελείωμα. Το 3-0 της Βραζιλίας διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Βινίσιους με τη Σελεσάο να σκαρφαλώνει στην κορυφή του ομίλου. Η ιστορία θέλει να γράψει το Μαρόκο που επικράτησε με 1-0 της Σκωτίας για τον ίδιο όμιλο. Οι πρωταθλητές Αφρικής σκόραραν στο 71 με εκπληκτικό γκολ του Ισμαήλ Σαϊμπάρη, ο οποίος πέτυχε το δεύτερο του τέρμα στο παγκόσμιο κύπελο. Με χρυσό σκόρερ τον Γκαλάρζα, μόλις το δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, η Παραγουάη έβγαλε ψυχή και επικράτησε της Τουρκίας με 1-0 για τον τέταρτο όμιλο, αφήνοντάς τη εκτός συνέχεια στο Μουντιάλ. Μάλιστα, οι Νοτιοαμερικανοί έβγαλαν όλο το δεύτερο μέρος με 10 παίκτες μετά την αποβολή με κόκκινη κάρτα του Αλμυρών, ο οποίος κάλυψε το στόμα του απευθυνόμενο σε αντίπαλο, με τους νέους κανονισμούς της FIFA να τίθενται σε εφαρμογή. Το 2-2 έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά από το 2-0 επί της Αυστραλίας. Το αυτογκόλ του Μπέρτζε στο 11ο λεπτό έδωσε το προβάδισμα στο σύνολο του Ποτσετίνο, ενώ μερικά λεπτά πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου, στο 43, ο Άλεξ Φρίμαν διπλασίασε τα τέρματα για τους Αμερικανούς, στέλνοντάς τους στα νοκάουτ του παγκοσμίου κυπέλου.
2: Να δούμε όμως ποια παιχνίδια περιλαμβάνει το απόψινό πρόγραμμα στο παγκόσμιο κύπελο. Σήμερα λοιπόν στις 8 το βράδυ Ολλανδία-Σουηδία και στις 11 Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού. Ενώ τα ξημερώματα Εκουαδόρ-Κουρασάο στις 3 και την Ισία-Ιαπωνία στις 7 το πρωί. Το δεύτερο διαμάντι της καριέρας του κατέκτησε στην Τόχα ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο Έλληνας αθλητής του επικοντό κατέκτησε το Diamond League στο Κατάρ με άλμα στα 5 μέτρα και 92 εκατοστά. Ο Μανόλο επιχείρησε μάλιστα προσπάθειες στα 6 μέτρα και 2 εκατοστά, καθώς επίσης και στα 6 μέτρα και 7 εκατοστά, δίχως όμως αποτέλεσμα, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις και φεύγοντας από τα Εμμυράτα με το διαμάντι στις αποσκευές του. Αντίστροφα, μετράμε πλέον για τη διεξαγωγή του Ράλι Ακρόπολης το επόμενο τριήμερο. Με επίκεντρο την Πελοπόννησο αλλά και την Αρκαδική Γη, οι κορυφαίοι πιλότοι του WRC θα δώσουν τη μάχη τους για την κατάκτηση της νίκης.
0: Το Ράλι Ακρόπολης, το Ράλι των Θεών, επιστρέφει στην 70η εκδοχή του και από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου υπόσχεται ένταση, θέαμα και ταχύτητα. Το 2026 σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον αγώνα, καθώς έπειτα από 5 χρόνια στη Λαμία, η έδρα του μεταφέρεται στην Πελοπόννησο. Ξεχωριστή θέση στη φετινή διαδρομή έχει η Αρκαδία, που υποδέχεται ξανά το Ράλι Ακρόπολης έπειτα από 4 δεκαετίες. Στην Αρκαδία, ο Δήμος Τρίπολης φιλοξενεί δύο ολοκένουργες ειδικές διαδρομές, στο Μέναλο και στις Κολίνες, που θα διεξαχθούν το Σάββατο 27 Ιουνίου. Η ειδική Μέναλο, η οποία θα πραγματοποιηθεί δύο φορές μέσα στην ημέρα, ξεκινά από τον δρόμο που ενώνει τη Βιτίνα και την Αλωνίστενα με το χιονοδρομικό κέντρο Μενάλου και κινείται μέσα από οροπέδια μοναδικής ομορφιάς όπως η Αρπακοτή, η Κάπελη και η Ρούχη. Η ειδική Κολίνε ξεκινεί λίγο πριν τον ομώνυμο οικισμό και διασχίζει το δάσος της Κυρίτιδας, έναν ιδιαίτερο σχηματισμό με καστανιές, μαύρα πεύκη και έλατα που δημιουργεί ένα σπάνιο φυσικό περιβάλλον και μια στενή τεχνική διαδρομή. Το εμβληματικό ράλι θα εκκινήσει με 58 πληρώματα, ανάμεσά τους 12 αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally 1. Είναι η μεγαλύτερη φετινή παρουσία της κορυφαίας κατηγορίας σε αγώνα του WRC και ένα στοιχείο που ανεβάζει τον πύχη των προσδοκιών. Το Ράλι Ακρόπολης επιστρέφει με ανανεωμένη ταυτότητα και με στοιχεία που αναδεικνύουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. Νέο κέντρο αγώνα, νέες ειδικές διαδρομές, υπερειδική σε παράλληλη χάραξη στο The Hellenicon Sports Park και μεταφορά των πληρωμάτων με πλοίο συνθέτουν μια διοργάνωση που συνδυάζει την αγωνιστική ένταση με την εικόνα μια σύγχρονη εξωστρεφού Ελλάδας. Η αντίστροφη μέτρηση για το Rally Ακρόπολης 2026 έχει ξεκινήσει με την Ελλάδα να βρίσκεται για μία ακόμη χρονιά στο επίκεντρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.
2: Το 8ο Ocean Man Βουλιαγμένη είναι εδώ και αποτελεί τον κορυφαίο αγώνα ανοιχτής θαλάσσης παγκοσμίως. Η Αθηναϊκή Ριβιέρα γίνεται το επίκεντρο με διαφορετικές χιλιομετρικές διαδρομές να προκαλούν αθλητές κάθε ηλικίας. Ο αγώνας ολοκληρώνεται και κορυφώνεται αύριο στη Βουλιαγμένη.
3: Παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης αποτελεί αυτές τις μέρες η Βουλιαγμένη. Η διεξαγωγή του 8ου Ocean Man Βουλιαγμένη είναι γεγονός και ο κορυφαίος αγώνας Open Water κολύμβησης παγκοσμίως επέστρεψε ανανεωμένος με περισσότερους από 1.000 αθλητές από κάθε γωνιά του πλανήτη να δίνουν το παρόν και να ρίχνονται στα καταγάλανα νερά της Αθηναϊκής Ριβιέρας.
4: Ο 8ος αγώνας Ocean Man μόλις ξετίνησε και εκατοντάδες συμμετέχοντες βούτυξαν στον όρμο της Βουλιαγμένης για τον αγώνα των 2 χιλιόμετρων.
5: Τα συναισθήματά μας είναι μία μίξη ενθουσιασμού και συγκίνησης. Είμαστε εδώ 9 χρόνια μετά, το πραγματοποιούμε ακόμα. Έχει γιγαντωθεί αυτός ο θεσμός, δηλαδή από μερικούς κολυμβητές, από μερικές εκατοντάδες κολυμβητές. Έχουμε φτάσει στο σημείο φέτος να φιλοξενούμε 1.000 κολυμβητές από 60 χώρες από ολόκληρο τον πλανήτη.
6: Είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να διοργανωθούν αγώνες open water. Είναι μια πολύ καλή θάλασσα, πάρα πολύ καθαρή, που είναι πολύ σημαντικό αυτό.
3: Το Ocean Man Βουλιαγμένη απευθύνεται σε αθλητές κάθε ηλικίας με 4 διαφορετικές χιλιομετρικές διαδρομές. Έναν αγώνα που συνδυάζει την αθλητική πρόκληση και την εμπειρία μέσα από εντυπωσιακές διαδρομές ανοιχτής θαλάσσης με φόντο τη Βουλιαγμένη και την Αθηναϊκή Ριβιέρα.
7: Το τοπίο είναι φανταστικό. Η πίστα επίσης είναι πάρα πολύ ωραία. Απλά σήμερα, όπως είπα, ο καιρός δεν μας έκανε τη χάρη να είναι όλα πιο ήρεμα. Είχε πάρα πολύ κύμα. Αντίθετο,
8: πολύ καλά. Μακάρι να μπορούσα να το ξανακάνω, να το ξαναπώ. Ναι. Μακάρι να ήταν μεγαλύτερη η απόσταση.
3: Το 8ο Ocean Man Βουλιαγμένη θα κορυφωθεί και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με τις διαδρομές των 5 και των 10 χιλιόμετρων.
2: Πλούσια δράση και ρεκόρ υπόσχεται και το φετινό Aegean 600, ο κορυφαίος διεθνής αγώνας ιστιοπλοείας που διεξάγεται κάθε χρόνο στα νερά του Αιγαίου. Ήδη οι συμμετοχές έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και τα πληρώματα ετοιμάζονται για μια ανταγωνιστική διαδρομή.
9: Με αύξηση συμμετοχών που ξεπερνά το 30% σε σχέση με την περσινή διοργάνωση, το έκτο Aegean 600 μετράει αντίστροφα πλέον για την 5η Ιουλίου, η μέρα που με θέα τον εμβληματικό ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο θα δοθεί η εκκίνηση για τον αγώνα των 605 ναυτικών μιλίων. Ο μεγαλύτερος και πιο πολυεθνικός στόλος μέχρι σήμερα, που αποτελείται από 77 σκάφη τύπου Monohull και Multihull, με πληρώματα από 21 χώρες από όλο τον κόσμο, θα δοκιμαστούν στη μοναδική πρόκληση του ετήσιου αγώνα των 605 ναυτικών μιλίων στο θρυλικό Αιγαίο Πέλαγος. Ο περσινός αγώνας περιλάμβανε από άπνοια έως διελώδεις ρηπές του γνωστού Μελτεμιού, με τελικό αποτέλεσμα να ευνοούνται σκάφη σχεδιασμένα για λιγότερο σταθερές συνθήκες. Όπως σε κάθε μεγάλο αγώνα ανοιχτής θαλάσσης, αρκετά πληρώματα θα στοχεύσουν στην κατάκτηση της πρώτης θέσης στη γενική βαθμολογία. Ιδιαίτερα πολυπληθής είναι φέτος η κατηγορία σκαφών Maxi με 12 συμμετοχές, που αποτελούν αριθμό ρεκόρ στην ιστορία του αγώνα. Την Κυριακή 5 Ιουλίου, όλα τα σκάφη θα συγκεντρωθούν στην περιοχή εκκίνησης νότια του εμβληματικού ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο, όπου οι θεατές θα παρακολουθήσουν τις διαδοχικές εκκινήσεις των σκαφών που θα ξεκινήσουν στις 2 για το ταξίδι των 600 ναυτικών μιλίων. Πρόκειται για μια σύνθετη διαδρομή που περιλαμβάνει διέλευση από 23 νησιά του Αιγαίου και θεωρείται μία από τις πιο ενδιαφέρουσες στο χώρο της ιστιοπλοείας ανοιχτής θαλάσσης. Παρά την ένταση, ο αγώνας προσφέρει ένα μοναδικό πνεύμα συναδελφικότητας μεταξύ των πληρωμάτων, εντυπωσιακά τοπία και μια ισχυρή δόση αυθεντικής ελληνικής φιλοξενίας τόσο πριν όσο και μετά την ιστιοδρομία στην Olympic Marine στο Λαύριο.
2: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Ιωάννα Βάσου. Καλό σας απόγευμα.
10: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
13: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με καλές ιερικές συνθήκες, αλλά ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Μόνο γύρω από τα ορεινά της δυτικής και βόρειας Ελλάδας θα αναπτυχθούν εφώσεις, χωρίς όμως να σημειωθούν αξιόλογα φαινόμενα. Στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί βοριάδες με ένταση 4-6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο, κυρίως βόρειο-βορειοδυτική, 2-4 και στο νότιο τοπικά 5 μποφόρ. Τη νύχτα, η θερμοκρασία θα πέσει σε περισσότερες περιοχές στους 20-23 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα διατηρηθεί αίθυρος ο καιρός. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει στους 22 βαθμούς Κελσίου με ισχυρούς βοριάδες 4-6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα θα αυξηθούν τις επόμενες ώρες. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ στους 22 βαθμούς Κελσίου με νότιους ανέμους 3-4 μποφόρ.

0: Και την Κυριακή αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα, με τους βορειάδες να επιμένουν στα 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 32 με 34 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Το Μουντιάλ αρχίζει και σε μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο έγινε θρησκεία, οι ήρωες δεν ήταν ποτέ τέλειο. Στην Αργεντινή, το ποδόσφαιρο είναι δόξα, είναι πάθος, είναι επανάσταση. Άγγελοι με βρώμικα πρόσωπα. Ένα βιβλίο που διηγείται την αληθινή ιστορία της Αργεντινής μέσα από το ποδόσφαιρό της. Ένα βιβλίο για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο και καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία μπάλα. Οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα. Από την MV Publications.
3: Αμέσως μετά, θα πας καλά.
4: Καλημέρα σας.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
4: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
6: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
7: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
8: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
9: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
10: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
11: Όλα έχουν ανωδική τάση.
12: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
13: Where all rookies belong, back in school.
14: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
15: Give me a chance to straighten this out.
16: You got it.
17: What do you got in mind?
18: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
14: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
19: Μία ημέρα σαν την σημερινή, η πριγκίπισσα Αλεξανδρίνα, διαδεχόμενη τον Γουλιέλμο τον Τέταρτο, στέφεται βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας με το όνομα Βικτόρια, καταφέρνοντας να σφραγίσει μια ολόκληρη εποχή που ονομάστηκε Βικτοριανή. Η Βικτόρια έμεινε στο θρόνο μέχρι τον θάνατό της το 1901 σε ηλικία 82 χρόνων.

Μία ημέρα σαν και αυτή το 1940 η Μαρία Κάλλας υπογράφει το πρώτο της επαγγελματικό συμβόλαιο με τη λυρική σκηνή του τότε Βασιλικού Θεάτρου και το 1941 πρωτοεμφανίστηκε ως Βεατρίκη στην οπερέτα Βοκάκιος του Σουπέ. Στη συνέχεια και ως το 1945, όπου έφυγε από την Ελλάδα με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες, πρωταγωνίστησε στην Τόσκα, στον Κάμπο, στην Καβαλερία Ρουστικάνα, στον Πρωτομάστορα, στον Φιντέλιο και την οπερέτα Ο Ζητιάνος Φοιτητής.

Σαν σήμερα το 1949 η Αμερικανίδα τενίστρια Γκάσι Μοράν εμφανίζεται στο Wimbledon με δαντελένια εσώρουχα του σχεδιαστή γυναικείων εμφανίσεων του τένις Teddy Tinling. Το αποτέλεσμα ήταν οδυνηρό. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία της απαγόρευσε τη συμμετοχή σε αγώνες για τα επόμενα 33 χρόνια. Στις 20 Ιουνίου του 1978 στις 11:05 το βράδυ, σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλονίζει τη Θεσσαλονίκη. Ο σεισμός είχε επίκεντρο το χωριό Προφήτης στη λίμνη Βόλβη. Είχε διάρκεια 15 δευτερόλεπτα και προκάλεσε πολλές ζημιές στην πόλη με αποκορύφωμα την κατάρρευση οικοδομής στην πλατεία Υποδρομίου. Ο Εγκέλαδος άφησε πίσω του 49 νεκρούς και 220 τραυματίες. Σημαντικές φθορές υπέστησαν και τα βυζαντινά μνημεία της πόλης που είχαν να συντηρηθούν από την απελευθέρωση το 1912. Φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 48 χρόνων ο Άκι Μπούα. Για 40 χρόνια ήταν ο μοναδικός χρυσός Ολυμπιονίκης της Ουγκάντας. Στο Μόναχο το 1972 είχε κατατροπώσει τους αντιπάλους του στα 400 μέτρα με εμπόδια, δημιουργώντας ένα μεγάλο παγκόσμιο ρεκόρ με 47,82. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που σημείωσε χρόνο κάτω από τα 48 δευτερόλεπτα. Δεν διέθετε τεχνική, το πέρασμά του πάνω από τα εμπόδια δεν ήταν καλό και αυτό του στήχησε ακόμη καλύτερες επιδόσεις. Διέθετε όμως εκπληκτική ταχύτητα και τεράστιο διασκελισμό. Είχε γεννηθεί στην Καμπάλα στις 3 Δεκεμβρίου 1949 και ο πατέρας του είχε 43 παιδιά και 8 συζύγους.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουντροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Άξιον 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Άξιον 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Άξιον 24.
14: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Στα άδυτα των αδιάφορων. Η υπηρεσία που φέρνει στο φως τις υποθέσεις διαφθοράς. 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. 6 ερωτήματα για την κληρονομιά του. Από τη Σβέρνιτσα στο Μαϊάμι. Ο σκιώδης Αλβανός επιχειρηματίας που κατηγορείται ότι σφετερίστηκε τις περιουσίες της ομογένειας. Καπετάν Σκοπελίτης. Ο θρύλος των Μικρών Κυκλάδων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Καλή μου φίλη, γεια σας. Όπως καταλάβετε, ήρθα στην πόλη μου. Ήρθα στη Θεσσαλονίκη. Και συγκεκριμένα βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο λιμάνι. Είδατε το λευκό μας πύργο και από εδώ είναι το λιμάνι. Έλατε μαζί μου.
1: Λευκός πύργος, το σύμβολο μιας ολόκληρης πόλης. Αν το Μαμαλούκα αντιπροσωπεύει τη σύγχρονη Θεσσαλονίκη, τότε ο Λευκός Πύργος είναι διαχρονική Θεσσαλονίκη και το αιώνιο σύμβολό της. Η ιστορία του ξεκίνησε τον 15ο αιώνα, όταν και οι Οθωμανοί έχτισαν τρεις πύργους για να οχυρώσουν το παραλιακό μέτωπο της πόλης με τείχος ανάμεσά τους. Στην πορεία των αιώνων ήταν γνωστός με διάφορα ονόματα, αλλά το πιο γνωστό ήταν ο Πύργος του Αίματος, λόγω της χρήσης του σαν τόπος εκτελέσεων. Το σύγχρονο όνομά του το πήρε λίγο πριν την απελευθέρωση της πόλης. Οι φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις που έφερε η Δύση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σταμάτησε τις εκτελέσεις στον πύργο και ο τελευταίος κατάδικος εξαγόρασε την ποινή του, βάφοντας τον πύργο λευκό, το χρώμα με το οποίο τον ξέρουμε σήμερα. Τα τείχη και οι άλλοι δύο πύργοι γκρεμίστηκαν για να φτιαχτεί το νέο πρόσωπο της Θεσσαλονίκης στις αρχές του 19ου αιώνα και από την απελευθέρωση της πόλης μέχρι το 1983, όταν και παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού, ο Λευκός Πύργος γνώρισε πολλές και διάφορες χρήσεις. Ο Λευκός Πύργος υπήρξε αποθήκη αρχαιοτήτων, φρούριο αεράμινας της πόλης, μετεωρολογικό σταθμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ενώ φιλοξένησε και συστήματα ναυτοπροσκόπων και μαζί με αυτά και τον Σωτήρη.
0: Αποφάσισα να ξεκινήσω αυτή την περιήγηση στην πόλη μου από ένα μαγαζί πολύ ιδιαίτερο. Θα σας συστήσω σε ένα εστιατόριο το οποίο είναι και διασκεδαστήριο μαζί. Ναι, και τρώμε και χορεύουμε. Πώς λέμε, νηστικό αρκούδι δεν χορεύει. Εδώ και χορταίνεις, τρως καλά και χορεύεις γιατί γουστάρεις. Πού γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται στο Μαμαλούκα. Ελάτε μαζί μου.

0: Σωτήρη,
1: Μαρίνο μου,
0: είσαι φίλε μου, καλώς όρισες. Τι κάνεις?
1: Πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
0: Και εγώ φίλε, καλώς όρισες. Είσαι καλά?
1: Είμαι πάρα πολύ καλά και όπως κατάλαβες, έφερα τους φίλους μου που μας παρακολουθούν να γνωρίσουν, έτσι τους το παρουσίασα εγώ, ένα πολύ ξέχωρο και μοναδικό μαγαζί.
0: Πολύ
1: το οποίο είναι εστιατόριο και διασκεδαστήριο μαζί.
0: Είναι η ελληνική κουλτούρα του βγαίνω έξω, η ελληνική φιλοξενία.
1: Λοιπόν, για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, θέλω από σένα να πεις αυτό ακριβώς. Τι είναι το Μαμαλούκα?
0: Το Μαμαλούκα είναι ένας χώρος όπου μπορείς να έρθεις από τις πρώτες μεσημεριανές ώρες ως πολύ αργά το βράδυ, να δειπνήσεις, να έχεις ένα γεύμα επαγγελματικό, κοινωνική εκδήλωση, χορό, πάρτι, τα πάντα. Μπορείς να κάνεις τα πάντα εδώ.
1: Αυτό και χορό και πάρτι
0: τα
1: και,
0: πάντα,
1: και
0: πάντα.
1: Φαγητό.
0: Αλλά νηστικό αρκούδι δεν χορεύει, οπότε πρώτα θα φας και μετά θα χορέψεις.
1: Του λες να μ' άκουσε όμως ερχόμουν. ωραία, να κάτσουμε κάπου να
0: φυσικά,
1: τσιπίσουμε.
0: Φυσικά, αλλά για να τσιπίσουμε κάτι δεν έχει ακόμα μάγειρας. Πάμε να μαγειρέψεις.
1: Με χαρά.
0: Παρακαλώ.
1: Ανεβαίνω πάνω τις σκάλες.
0: Πάνω.
1: Έγινε. Μείνε εδώ, θα σε εντυπωσιάσω.

0: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο εστιατόριό μας. Εγώ είμαι ο Κώστας.
1: Γεια σου Κώστα, χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω. Όπως κατάλαβες, είπα το Μαρίνο κάτι, λέω, δεν θα τσιμπήσουμε να δούμε τι γίνεται. Και με έστειλε σε σένα.
0: Είμαστε εδώ για σας.
1: Ωραιότατα. Τι θα κάνουμε?
0: Θα κάνουμε ένα πιάτο το μενού μας. Το μενού μας, το μαγαζί σερβίρει μια κουζίνα μεσογειακή ελληνική.
1: Μεσογειακή ελληνική.
0: Η γεύση είναι από την Κρήτη έως τη Θράκη.
1: Ωραία.
0: Τα προϊόντα είναι όλα ελληνικά. Παράγονται όλα εδώ, στο εστιατόριό μας, από το ψωμί. Οι προμηθευτές είναι όλοι δικοί μας, παίρνουμε από παραγωγούς δικό μας λάδι. Τα τυριά μας είναι όλα από παραγωγούς.
1: Όλα ελληνικά.
0: Έτσι. Όλα ελληνικά. Τέλεια. Όλα από τον τόπο μας.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο. Και κάνουμε και το δικό μας το ψωμί.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Κάτι που εκτιμώ πάρα πολύ στα μαγαζιά. Να υποθέσω ότι εδώ το team δεν συμμετέχει στους χορούς.
0: Το team όχι. Μέχρι να σχολάσουμε σίγουρα.
1: Εσείς υδρώνετε για να φάνε και μετά να αρχίσουν να χορεύουν.
0: Εμείς χορεύουμε πριν από αυτούς.
1: Ωραιότατα. Τι θα με βάλεις να φτιάξω τώρα?
0: Θα φτιάξουμε ένα από τα top πιάτα του καταστήματος. Θα κάνουμε ένα ριζότο με αμπελόφυλλο.
1: Ωραία.
0: Που θυμίζει ένα παραδοσιακό ντολμαδάκι.
1: Ναι,
0: και
1: σωστά.
0: Συνοδεύεται με ένα φιλέτο φρέσκες τσιπούρας.
1: Φιλέτε,
0: αν είσαι έτοιμος.
1: Μια ερώτηση, είμαι έτοιμος, μια ερώτηση μπορώ να κάνω. Έχουμε δηλαδή και ψάρι στο μενού και κρέας.
0: Έχουμε και ψάρι και κρέας, φυσικά.
1: Πολύ ωραία. Τέλος πάντων, λοιπόν, είμαι πανέτοιμος.

0: σε αφήνω να κάνεις τώρα εσύ τα υπόλοιπα. Πάω εγώ να συναντήσω κάτω τον Μαρίνο για να τσιμπήσουμε, να του δείξω και τι έκανα. Και αν μπορώ να έρθω να δουλέψω στο Μαμαλούκα, άμα ζωρίσουν τα πράγματα ιδιαίτερα.
1: Θα χρειαζόμαστε έναν καλό βοηθό.
0: Χαρήκαμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εύχομαι τα καλύτερα και σε σένα και σε όλη την ομάδα σου εδώ. Να είστε καλά, λεβεντόπαιδα. Καλή συνέχεια να έχετε. Αφήνω και την ποδιά. Δεν τη λέρωσα. Εμείς τα λέμε κάτω.

0: Καλώς ήρθα. Δημητράκη μου, θυμήθηκες ότι...
1: Αδερφέ, καλώς ήρθες.
0: Έχεις και ένα μαγαζί, γιατί δεν είναι ένα, γι' αυτό το λέω.
2: Το έφτιαξες.
0: Εγώ το έφτιαξα.
3: Τι κάνατε.
2: Μπράβο. Ριζότο με τσιπούρα.
0: Ριζότο με τσιπούρα. Τι έχουμε εδώ.
2: Κοίταξε να δεις, φίλε μου, εδώ πάντα ξεκινάμε μια ραγή.
0: Α, το welcome.
2: Το welcome. Ρακούλα.
0: Λοιπόν, χαίρομαι
2: καλώς
0: πάρα όρισες, πολύ.
2: Να είμαστε καλά.
0: Για να έρθουμε εδώ πέρα στο Μαμαλούκα που πρέπει να σας ομολογήσω ότι έχει αποκτήσει ιδιαίτερη φήμη στην Αθήνα που ζω τα τελευταία χρόνια και συναναστρέφουμε και όλοι με ρωτάνε. Και τι είναι αυτό και πώς γίνεται και πώς δεν γίνεται, γιατί πραγματικά δεν είναι εύκολο να πετύχεις το χορό, τη διασκέδαση αυτό και φαγητό καλό, χωρίς να γίνουν εκτόσεις είτε από τη μια την πάντα είτε από την άλλη.
2: Αυτό είναι το.
0: Αυτό που το πετύχαμε που μπορούμε να κάνουμε.
2: Το Μαμαλούκα, το experience που λέμε, είναι και αυτό που νομίζω που μας κρατάει σε αυτή τη διαδικασία να είμαστε συνέχεια ενεργοί και να ψάχνουμε πράγματα και να κάνουμε focus στο φαγητό πρώτα απ' όλα και έπειτα στη διασκέδαση. Είναι και αυτό που σου είπα πριν, ότι το νηστικό αρκούδι δεν χορεύει. Αν έχεις, οι περισσότεροι έχουν μόνο τη διασκέδαση. Ή κάνουν focus μόνο στο φαγητό, εστιάζουν μόνο στο φαγητό. Εμείς εστιάζουμε το ίδιο και με το ίδιο πάθος και μεράκι και στα δύο. Και νομίζω και αυτό είναι το Μαμαλούκα, η συνολική εμπειρία του Μαμαλούκα όταν έρχεσαι από την φιλοξενία.
0: Αυτή η μετάβαση πώς γίνεται. Δηλαδή, μου είπε ο Κώστας επάνω ότι η κουζίνα κλείνει στις 12.30. Αλλά οι χοροί μπορεί να έχουν ξεκινήσει από τις 11.30-12.
2: Νομίζω ότι ένας ευχαριστημένος πελάτης, όταν έχει φάει καλά, όταν έχει γευτεί νόστιμα πράγματα, είναι και έχει την ψυχολογία ότι περνάω ήδη καλά, καταλαβαίνεις. Ναι. Και με τη βοήθεια της μουσικής, με τη βοήθεια του ίνου. Πάμε στο επόμενο στάδιο, okay. Νομίζω αβίαστα εντελώς.
0: Αβίαστα. Όλα αβίαστα. Γι' αυτό την αγαπώ αυτή την πόλη. Γιατί όλα γίνονται αβίαστα. Και έτσι θα κάτσω κι εγώ σε μια γωνίτσα και αβίαστα θα ζαμακώσω το σύμπαν. Η μουσική δηλαδή κάποια στιγμή δυναμώνει και χαμηλώνει λίγο τα φώτα. Βλέπετε πότε ψηλό έχουν τελειώσει ας πούμε οι άνθρωποι.
2: Νομίζω
0: και το πώς γίνεται η μετάβαση.
3: Είναι αυτό το αβίαστο που είπε ότι ανοίξαμε ένα κατάστημα το οποίο θέλαμε πρώτα να τρώει καλά ο κόσμος και να διασκεδάζει την ψυχούλα του. Γι' αυτό ήταν και το φαγητό για την ψυχή. Να φτιάξουμε τα συναισθήματα. Όταν το συνέστημα μαζί με το φαγητό και την τροφή και το κρασί, το τσίπουρο, το οτιδήποτε αρχίζει και αυξάνεται, το πάθος δεν συγκρατείται. Οπότε έτσι.
0: Συγκράτητος.
3: Αφού έτσι είναι. Και έτσι λοιπόν ανεβάσαμε τη μουσική, χαμηλώσαμε τα φώτα και σιγά σιγά
0: έτσι
3: σιγά.
0: Γίνεται.
3: Σιγά ναι,
0: ανεβάζουμε
3: τη μουσική. Αβίαστα. Παίρνω την ευκαιρία από τη Μαρίνα. Αβίαστα.
0: Βρίσκεται δηλαδή κάποιο σημείο το οποίο δεν είναι δηλαδή με ωράριο 12 η ώρα.
3: Είμαστε έρευνε. Το συνέστημα πρέπει να εκραγεί.
0: Βλέπετε πώς δουλεύει το μαγαζί και νομίζω τα vibes.
2: Οι άνθρωποι που είναι μέσα είναι αυτοί που δημιουργούν την αίσθηση της διασκέδασης. Ποτέ δεν πήγαμε ότι 12 ώρα ανοίγουμε αυτό, κλείνουμε εκείνο. Η ψευδή ανάταση είναι αυτή έτσι. Που το δημιουργεί έτσι. Όλο αυτό το θέμα.
0: Έτσι. Αυτό δεν ξέρω αν το δοκιμάσουμε. Είναι πολύ ωραίο. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο.
3: Αγάπη, βάλες.
0: Είναι να μαγειρέψω χωρίς.
3: Όπω.
2: Πότε έρχεσαι για δουλειά.
0: Με χαρά.
2: Όπω.
0: Έχω την αίσθηση ότι ήρθε η ώρα, ε. Ήρθε η ώρα.
2: Μαγειρέψαμε κι εμείς.
0: Βέβαια.

0: Δεν μου λέτε, έτσι όπως τα λέμε στην Σαπαρέα, υπάρχει κάποια έτσι ιστορία που θα σας μείνει αξέχαστη, γιατί έχουν γίνει πολλά γλέντια, ρε παιδί μου, πολύ πάρτι.
1: Ιστορία, ε. Ιστορίες έχει πολλές οι αλήθεια είναι σωτήρι.
0: Έτσι που δεν θα την ξεχάσετε ποτέ, ρε παιδί μου.
1: Δεν θα την ξεχάσετε ποτέ, ναι, εγώ έχω κάτι να θυμηθώ, η αλήθεια είναι. Από τον πρώτο χειμώνα κιόλας, από το 19, που μη έχοντας την εμπειρία της διασκέδασης μέσα από την εστίαση, εγώ προσωπικά, αυτό που είδα εκείνο βράδυ ήταν ότι όλος ο κόσμος ήταν στα τραπέζια. Μπορώ να πω τη λέξη παθιασμένος, εξασιασμένος, να χορεύουν, να το ζούνε, να το τραγουδά, να το νιώθουνε. Και φεύγοντας έξω στην πόρτα, βλέπω τον Μαρίνο να τον αγκαλιάσει φυτά μια κυρία και να του λέει «Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγόρι μου, για αυτό που ζήσαμε». Και το έλεγε δακρυσμένη. Και πλησιάζω κοντά, λέω, και μου λέει «Αυτά», και λέει «Παιδιά, λέει, αυτά που μας αγκαλιάζει», και μου λέει «Αυτά, λέει, που ζήσαμε», λέει, εδώ πέρα. Μου βγάλανε παλιές ιστορίες στο μυαλό μου που ήθελα να τις ζήσω και να ξεσπάσω. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό που μας χαρίσατε.
0: Ορίστε, κυρίες και κύριοι, θέλετε να ξεσκάσετε, θέλετε να ξεφύγετε. Ελάτε, μαμαλούκα, αντί να τσακώνεστε και να ουρλιάζετε μες στους δρόμους. Και μια που το έφερε κουβέντα έτσι, έχει περάσει από το μυαλό σας να κάνετε και ένα μαμαλούκα με αθηναϊκές πινακίδες.
1: Αθηναϊκές πινακίδες, ε.

0: Εκπαιδευόμαστε ακόμη και είμαστε σε μια φάση συντονισμού του οργανισμού γενικότερα, όπου θα μπορεί να κατέβει το κατάστημα στην Αθήνα και να πάει οπουδήποτε άλλο στον κόσμο και να μπορεί να λειτουργήσει το ίδιο αυτό όπως λειτουργεί το μαγαζί της Αλμύρας. Δεν χρειάζεται να είναι ο Μαρίνος εκεί πέρα, να είναι ο Δημήτρης εκεί πέρα. Σίγουρα θα είμαστε αρκεί να δοθούν κάποια πράγματα από εμάς και ο χαρακτήρας, αλλά τα καταστήματα πρέπει να λειτουργήσουν με τα μόνα τους, αυτόνομα.
1: Αυτό...
0: Οπότε εμείς είμαστε στη διαδικασία αυτή τη στιγμή αυτού του πράγματος.
1: Έτσι και τα παιδιά με αυτά τα μυαλά κατέβουν κάτω και φτιάξουν με μαμαλούκα. Εκτός ότι πρέπει να είναι σαν γήπεδο, έχει να γίνει μακελιό.

0: Είναι η ατραξιόν. Μοσχαρίσια πλευρά με γιουβέτσι.
1: Μοσχαρίσια πλευρά, γιουβέτσι.
0: Γιουβέτσι και ξύγαλο, ε.
1: Α, έχει και το ξύγαλο. Αυτό έχει
0: ένα... Η αλμυρότητα.
1: Το... θα μου την κρέψεις που είναι από εδώ.
0: Από εκεί ξεκίνασαι.
1: Να βάλω στον εαυτό μου που είμαι φιλοξενούμενος.
2: Μια που είσαι από εκεί.
1: Μια που είσαι από εκεί. Φέρε το πιάτο σου.

0: Λοιπόν, νομίζω.
1: Τι να πεις για το Γιουβέτσι.
0: Τι να πω για το Γιουβέτσι. Το Γιουβέτσι απλά το τρως, δεν μιλάς. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι έχουμε καλύψει όλα αυτά, τις απορίες μου και τέτοια. Κάποια στιγμή ίσως συναντηθούμε και στην Αθήνα, αλλά κάποια στιγμή μήπως να γίνω συνέτερος μαζί τους. Να κάνουμε ένα μαμαλούκα στην Αθήνα, αλλά να μπω κι εγώ μέσα ως πρόεδρος της επιχείρησης και της εταιρείας. Λέω εγώ τώρα, μήπως. Εγώ χαίρομαι που δεν το κάνετε αναγκαστικό αυτό, γιατί μετά πάει σε άλλη δουλειά. Αν ταιριάξει και αν βολέψει και αν πιστέψει ότι
2: είναι η ώρα. Αυτό. Με χαρά, να σας φιλοξενήσουμε και στην Αθήνα.
0: Να σας φιλοξενήσουμε και εμείς στην Αθήνα, με χαρά.
2: Να είμαστε καλά.
0: Πραγματικά, μέσα από την ψυχή μου, τα καλύτερα εύχομαι.
2: Υγεία.
1: Στο πανεδίν, λοιπόν.
0: Συνεχίστε να χαίρεστε τη ζωή. Γιατί αυτό κάνετε πάνω απ' όλα.
2: Ευχαριστούμε.
0: Πάτε καλή όρεξη τώρα.
1: Καλή όρεξη.
0: Το νου σας, λεβέντες, εδώ είναι το μαγαζί που λέγαμε. Μάμα Λούκα.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύουμε.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
6: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
7: Ο ήλιος κλέβει το πολύτιμο κολαγόνο σου και το δέρμα σπάει. Γερνά. Αναπλήρωσε το χαμένο κολαγόνο με Collagen Proactive. Γίνε η πιο όμορφη εκδοχή σου με δέρμα σφριγγυλό, ελαστικό, λαμπερό. Collagen Proactive. Καθημερινή δόση ομορφιάς.
8: Peanuts. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Face Bloom και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112

0: σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Προσωπικά χαίρομαι που απόψε υποδεχόμαστε μια ξεχωριστή γυναίκα που έχει διαγράψει μεγάλη πορεία τόσο στη τηλεόραση όσο και σε εφημερίδες, περιοδικά. Υποδέχομαι θερμά τη Νίνα Βλάχου.
2: Μια εκβαθέων συζήτηση για τα πρώτα βήματα στη δημοσιογραφία, τις δυσκολίες και το παρασκήνιο των μεγάλων της συνεντεύξεων με διεθνείς προσωπικότητες.
3: Είναι ωραίο πράγμα να βοηθάς τον κόσμο, να έχεις έτσι μια... να θες να κάνεις κάτι καλό.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Σε Σωτήρης. Ή αλλιώς, ο Σωτήρης Καλυβάτσης σας υποδέχεται στην κουζίνα του, όπως λέμε και στο χωριό μας.
5: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και πάλι στην πιο viral κουζίνα, όχι μόνο της ελληνικής τηλεόρασης, αλλά και ολόκληρου του κόσμου. Γιατί πού αλλού θα δείτε όλες αυτές τις viral συνταγές που κυκλοφορούν στα social media, πού, μόνο εδώ. Λοιπόν, σήμερα θα επιχειρήσουμε να δοκιμάσουμε, αν είναι νόστιμη, μία ακόμα Ιταλοασιατική συνταγή, την οποία ψαρέψαμε μέσα από τον ωκεανό των viral συνταγών. Στη συνέχεια θα δούμε αν είναι μύθος ή πραγματικότητα ένα πολύ ιδιαίτερο κόλπο, λέει, για να καθαρίζουμε γρήγορα και αποτελεσματικά το μήλο μας. Ένα μήλο την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα. Και τέλος, θα σας δείξω ένα κόλπο σε περίπτωση που χάσατε το σουρωτήρι σας. Όχι για να το βρείτε, για να σουρώσετε αυτό που θέλετε. Φύγαμε!
4: Do it like the influencers. Ο Σωτήρης δοκιμάζει τη viral συνταγή της εβδομάδας.
5: Καλή μου φίλη, είμαι σίγουρος ότι με έχετε πάρει χαμπάρι. Προσπαθώ εδώ και καιρό να βάλω τους Ιταλούς να γίνουν μαλλιοκούβαρα με όλη την Ασία. Ο φούρνος τσιρίζει και εγώ συνεχίζω. Σήμερα λοιπόν θα δοκιμάσουμε μια άλλη ασιατικο-ιταλική συνταγή που θα κάνουμε λαζάνια, αλλά χωρίς λαζάνια, με νούντλους. Πώς θα γίνει αυτό, δείτε παρέα μου τη συνταγή και πάμε μετά να την κάνουμε.

0: Δοκιμάστε το και να με θυμηθείτε.
1: Cooking Tips. Η ζωή στην κουζίνα είναι πιο απλή όταν ακολουθείτε τις συμβουλές του Σωτήρη Καλυβάτση.
0: Χάσατε το σουρωτήρι σας και δεν ξέρετε πώς θα σουρώσετε. Πώς θα σουρώσετε γενικότερα. Okay, πιείτε ένα μπουκάλι κρασί. Χιούμορ ήταν. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε πόσο απλό είναι, καλή μου φίλη. Παίρνουμε δύο οδοντογλυφίδες. Έχω βάλει απλά νερό στο κατσαρολάκι μου. Σφινώνουμε εδώ πέρα τις δύο οδοντογλυφίδες. Όχι παραπάνω, δύο. Πιέζουμε δεξιά και αριστερά. Και σφινώνουμε. Τόσο απλό.
1: Μύθος ή πραγματικότητα. Ο Σωτήρης δοκιμάζει αν λειτουργούν ή όχι τα μαγειρικά κόλπα που βλέπουμε στο ίντερνετ.
0: Κυρίες και κύριοι, με βλέπετε γελάω, θα καταλάβετε γιατί. Μύθος λοιπόν ή πραγματικότητα. Ακούστε τώρα λέει, τι μπορούμε να κάνουμε για να καθαρίσουμε το μήλο μας γρήγορα και αποτελεσματικά. Λες και ζωρίστηκε κανείς το να καθαρίσει το μήλο. Τέλος πάντων, βάζουμε λέει το μήλο μας μέσα σε ένα βάζο. Απλό, εύκολο μέχρι εδώ. Ορίστε, μπήκε το μήλο μέσα. Γεμίζουμε το βάζο μέχρι τη μέση με νεράκι. Και πριν κλείσουμε το καπάκι, τοποθετούμε μέσα στο βάζο ένα ξηραφάκι. Κλείνουμε το βάζο μας, το κλείσαμε και αρχίζουμε να κουνάμε, να μην σαν σέικερ, όλο αυτό το σύστημα, προκειμένου το ξηραφάκι να καθαρίσει το μήλο. Άμα γίνει αυτό το πράγμα, πείτε το και σε μένα. Πάμε λοιπόν. Δεν γίνεται τίποτα. Καλή μου φίλη, αλλού το μήλο, αλλού το ξηραφάκι. Το σίγουρο είναι ότι το μήλο μας έχει πληθεί και μπορούμε να το φάμε και με τη φλούδα. Αν μπορέσω να το βγάλω από μέσα. Ή τα δάχτυλα θα βγουν, ή το μήλο. Οπ! Καλή μου φίλη, τι κάνετε. Εγώ βρίσκομαι σε καταπληκτική φόρμα, αν και πρέπει να ομολογήσω ότι λίγο πριν τα έκανα μαντάρα. Σήμερα έχω καλέσει να έρθει εδώ πέρα στο χώρο μου η φίλη μου η Βίκη Κάβρα. Προκειμένου, δηλαδή, της είπα κάτι για καφέ, μελομακάρονα να φάμε και κάτι κουραμπιέδες που θα ετοίμαζα εγώ ο ίδιος. Όπως καταλαβαίνετε, έκανα την κουζίνα χάλια, απέτυχα παταγωδός και τώρα σκέφτομαι ότι η καλύτερη λύση για να σώσω αυτό το ραντεβού και να μην της βγάλω σκέτο καφέ της γυναίκας είναι να φωνάξω το φίλο μου τον Αντώνη τον Σελέκο για να κάνουμε έτσι ένα γλυκό, εν πάση περιπτώσει, που εγώ δεν τα καταφέρνω με τίποτα. Μη σας πρίζω άλλο, πάω πίσω και περιμένω τον Αντώνη. Κυρίες και κύριοι, περιμένω τον Αντώνη Σελέκο να έρθει. Αυτός δεν αργεί ποτέ. Αλήθεια σας λέω, κοιτάξτε. Πιστεύω ότι θα είναι εδώ σε 3, 2, 1. Αντώνη μου! Τι γίνεται, Λεβέντη μου?
2: Καλά είμαι εσύ, τι κάνεις?
0: Είμαι πάρα πολύ καλά. Περιμένω το φυκάκι και όπως σου είπα, τις είχα τάξει γλυκάκι αλλά τα έκανα μαντάρα. Με τις δικές σου συνταγές. Πήγα να κάνω κουραμπιέδες και ας μην πω καλύτερα τι έκανα.
2: Είναι επειδή δεν σε αρέσουν τα γλυκά.
0: Δεν είμαι φαν των γλυκών. Μ' αρέσουν, αλλά τόσο όσο.
2: Θες να φτιάξουμε ένα τσουρέκι σήμερα?
0: Τι είναι, Πάσχα?
2: Όχι. Αλλά το τσουρέκι το τρώμε όλο τον χρόνο.
0: Σε αυτό δεν διαφωνήσω μαζί σου.
2: Θα σου βάλω και spices. Διάφορα μπαχαρικά.
0: Μπαχαρικά. Στο τσουρέκι. Ωραία.
2: Το τσουρέκι έχει μαχλέπι, μαστίχα, πορτοκάλι και θα κάνουμε και μια πραλίνα με φουντούκι. Που εκεί πέρα.
0: Από πάνω ή
2: μέσα. Θα βάλουμε μέσα. Και μέσα στην πραλίνα θα βάλουμε κάρδαμο, κανέλα και τζίντζερ σε σκόνη.
0: Σταμάτα, ήδη έχω την αίσθηση ότι θα φάω σήμερα τσουρέκι με όλα αυτά. Ξεκινάμε.
2: Πάμε, έλα. Λοιπόν, πάμε να φέρω τα υλικά.
0: Πάμε να φέρουμε τα υλικά.
2: Έλα μαζί μου.
1: Γιορτινό τσουρέκι με πραλίνα φουντουκιού, κανέλα και κάρδαμο. Υλικά για το τσουρέκι. 750 γραμμάρια αλεύρι για τσουρέκι. 280 γραμμάρια φρέσκο γάλα, 3,5% λιπαρά. 210 γραμμάρια ζάχαρη, 110 γραμμάρια βούτυρο με 82% λιπαρά, 75 γραμμάρια αυγά, 10 γραμμάρια ξηρή μαγιά, 15 γραμμάρια μαχλέπι, 5 σταγόνες μαστιχέλαιο, 20 γραμμάρια ξύσμα πορτοκαλιού και 10 γραμμάρια αλάτι. υλικά για την πραλίνα φουντουκιού με μπαχαρικά. 250 γραμμάρια φουντούκια. 75 γραμμάρια ζάχαρη. 5 γραμμάρια κανέλα. 3 γραμμάρια κάρδαμο. Και 2 γραμμάρια τζίντζερ σε σκόνη.
0: Αντωνάκη μου, φέραμε όλα τα υλικά εδώ. Και είναι αρκετά. Για λέγε τώρα, τι είναι το καθένα από αυτά.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι πολλές φορές ο κόσμος φοβάται να κάνει ένα τσουρέκι σπίτι, αλλά δεν χρειάζεται να φοβάται κάποιος. Εντάξει.
0: Μην φοβάστε το τσουρέκι. Ηθικό δίδαγμα.
2: Ακριβώς.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Λοιπόν, έχουμε φτιάξει, έχουμε μαζέψει τα υλικά για το τσουρέκι.
0: Εδώ.
2: Ακριβώς. Τα υλικά για το προζύμι του τσουρεκιού, ένα πολύ γρήγορο προζύμι.
0: Εδώ, έχει και γρήγορο προζύμι.
2: Ναι, υπάρχει μια γρήγορη διαδικασία
0: για το προζύμι.
2: Και για την πραλίνα φουντούκι που θα φτιάξουμε με κάποια spices. Εντάξει, okay. Με κάποια μπαχαρικά.
0: Με τα μπαχαρικά που μου είπες.
2: Με τα μπαχαρικά που σου είπα πριν. Και τέλος έχω λίγα φουντούκια, λίγο αλάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και ζάχαρη άχνη για να το διακοσμήσουμε.
0: Για τα καπάκια από πάνω.
2: Ακριβώς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Το σκεύος που θα γίνει όλη η ζημιά. Φύγαμε.
2: Πάμε.
0: Α, σου έχω ανάψει και το φούρνο που μου είπες στους 30.
2: Τέλεια, τέλεια.
0: Στους 30 τι θα κάνει ο φούρνος.
2: Λοιπόν, σου είπα θα κάνουμε ένα γρήγορο προζύμι. Ωραία. Θα πάρω το γάλα από τη συνταγή του τσουρεκιού.
0: Ναι.
2: Θα πάρω ξηρή μαγιά. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και νοπή μαγιά. Ό,τι λέει η συνταγή, επί δύο στην οπή μαγιά.
0: Α, στην οπή μπαίνει επί δύο.
2: Ακριβώς. Με ένα κουτάλι διαλύω τη ζάχαρη. Η ζάχαρη είναι κάπως, ξέρεις, φαγητό για τη μαγιά.
0: Α, η ζάχαρη ταΐζει τη μαγιά.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία.
2: Εδώ μόλις διαλυθεί η ζάχαρη, ρίχνουμε και την ξηρή μαγιά.
0: Η ζάχαρη ταΐζει τη μαγιά. Η μαγιά ποιον ταΐζει.
2: Πάμε και το αλεύρι.
0: Ωραία.
2: Εδώ. Αλεύρι για τσουρέκι.
0: Άρα, δώσε να κατέβω εγώ.
2: Έλα.
0: Εδώ έχουμε βάλει το γάλα, λίγο ζάχαρη που είναι τροφή για τη μαγιά.
2: Ακριβώς.
0: Ξηρή μαγιά και αλευράκι.
2: Ακριβώς.
0: Και αφού τα ανακατέψουμε να μην έχουν σβόλους και τέτοια όλα να είναι...
2: Θα το καλύψουμε με μία μεμβράνη και θα το αφήσουμε στο φούρνο, με κλειστό το φούρνο πάντα έτσι, με τη λάμπα μόνο ανοιχτή για να βγάζουμε τη θερμοκρασία. Για περίπου από 1/4 μέχρι μισή ώρα. Είναι ανάλογα το πόσο θα έχει ζεστάνει το γάλα και γενικά τις θερμοκρασίες.
0: Ωραία.
2: Καλό είναι στο 1/4 να το κοιτάξουμε.
0: Είσαι ικανοποιημένος.
2: Πολύ. Πάντα.
0: Πάντα. Τι ήταν αυτό τώρα.
2: Εννοώ ότι όποτε έχω έρθει εδώ πέρα, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Γιατί... Δεν μπορεί να έρθει και στο μαγαζί.
0: Πληρώσει κάτι παραπάνω.
2: Κανένα πρόβλημα. Για σένα ό,τι θέλει.
0: Το βάζω μέσα.
2: Βάζουμε, κρατάμε λίγο χρόνο στο 1/4 να του ρίξουμε μια ματιά. Λοιπόν, αφού βάλαμε το προζύμι μέσα στο φούρνο μέχρι να διωγγωθεί, εντάξει, πάμε να φτιάξουμε την πραλίνα που είναι πολύ γρήγορη.
0: Θυμάσαι
2: πως είχαμε κάνει πραλίνα φιστίκι.
0: Πώς δεν θυμάμαι.
2: Θα ρίξουμε τα φουντούκια εδώ μαζί με ζάχαρη. Μπορείτε αντί για κρυσταλλική να χρησιμοποιήσετε και ζάχαρη άχνη.
0: Μάλιστα. Δώστε σε μένα αυτά, να μην τα έχουμε στα πόδια μας.
2: Πάρτα.
0: Αυτά τα μπαχαρικά.
2: Θα χτυπήσουμε λίγο να βγάλουν τα λάδια του και μετά. Κοίτα πώς φουσκώνει, πόσο γρήγορα φουσκώνει.
0: Να μύρισε, μπράβο. Κάτι πάει να γίνει.
2: Να ρίξω και τα spices.
0: Άντε, εμένα ρωτάς.
2: Εντάξει. Αρχηγού παρόντος, πας αρχή παυσάντο.
0: Ρε, πώς θα κάνω εγώ επέμβαση στη δικιά σου συνταγή.
2: Βγάλε το προζύμι, σε παρακαλώ.
0: Αμέσως.
2: Λοιπόν, εδώ είναι η πραλίνα φουντούκι. Κοίτα. Τρομερό.
0: Εντάξει, κύριε Σικί, να δείτε πώς έγινε. Μέσα μόλις σε 12 λεπτά.
2: Πιο γρήγορα γίνεται το προζύμι με την πραλίνα.
0: Δεν μου λες πραλίνα. Τώρα αυτό το αφήνουμε έτσι, το ξεσκεπάζουμε.
2: Θα βγάλουμε τη μεμβράνη.
0: Μάλιστα.
2: Και πάμε για τσουρέκι. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε τον κάδο του μίξερ μαζί με το γάτζο.
0: Okay.
2: Πάντα στις ζύμες γάτζο, εκτός από κάποιες περιπτώσεις.
0: Το προζύμι θα φύγει.
2: Εκτός από κάποιες περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε το φτερό. Λοιπόν.
0: Πιο φτερό, το άγχος με κατακυριεύει. Αμόλατο. Το σώσαμε και το προζύμι. Τώρα, τα ρίχνω όλα μέσα.
2: Περίμενε, παιδί μου. Πάμε, έλα, το αλεύρι.
0: Αλεύρι το ρίχνω.
2: Ναι.
0: Για τσουρέκι το αλεύρι.
2: Ωραία. Και σε ένα μπολ.
0: Άλλο μπολ.
2: Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε το προζύμι και το αλεύρι. Σε ένα μπολ θα ρίξουμε το αυγό.
0: Mm-hmm.
2: Τη ζάχαρη. Και θα ανακατέψουμε λίγο να διαλυθεί η ζάχαρη.
0: Μάλιστα.
2: Στις συνταγές, ειδικά στις ζύμες, η ζάχαρη είναι πολύ σημαντική για την υγρασία. Άρα λοιπόν, αν την λιώσεις μέσα σε ένα μείγμα, όπως είναι εδώ το αυγά, ας πούμε,
0: mm-hmm.
2: θα δώσει υγρασία στο τσουρέκι σου. Εδώ θα προσθέσω. Κοίτα, και το ξύσμα πορτοκάλι.
0: Ωραίοτητα.
2: Σε αρέσει το ξύσμα πορτοκαλιού ή το ξύσμα λεμονιού.
0: Ανάλογα, γιατί θέλω να τα χρησιμοποιήσω. Το καθένα μου αρέσουν όμως και τέτοιο. Είχα και ένα φίλο χρησιμοποιήσει ξύσμα μανταρινιού. Και αυτό μου αρέσει.
2: Πολύ ωραίο. Στην Αστυπαλιά έχουμε μανταρινιά.
0: Το ξέρω αυτό.
2: Εδώ. Έλα, μύρισε πορτοκάλι.
0: Μα μύρισε, δεν είναι ανάγκη να έρθω εκεί, μύρισε μέχρι εδώ.
2: Λοιπόν, τώρα θέλω εσύ να μου βάλεις μαστιχέλαιο.
0: Ευχαρίστω.
2: Με αυτό, όχι όλο. Με αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ είναι μια πιπέτα.
0: Μια πιπέτα. Γιώμασα. Όλο.
2: Πέντε.
0: Και μία έξι από πάρτι.
2: Αυτή τη μορφή πρέπει να έχει ζάχαρη με το αυγό.
0: Ωραία.
2: Εντάξει.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
2: Πάμε εδώ. Συνταγή και βούτυρο και αλάτι. Το βούτυρο το κρατάω στο ψυγείο για να μπορέσω να ελέγξω λίγο τη θερμοκρασία στη ζύμη.
0: Αυτό το χρειαστείς.
2: Ναι.
0: Κράτω το.
2: Πολύ
0: κράτω το γιατί μας έχεις λερώσει όλα τα σχέδια του μαραλίθου.
2: Δυστυχώς ζαχαροπλαστική λερώνει η αλήθεια. Λοιπόν.
0: Αφήνω εδώ μαζί με την πιπέτα.
2: Ωραία. Χαμηλή ταχύτητα. Και ζυμώνουμε το τσουρέκι μέχρι να αρχίσει να ξεκολλάει λίγο από τον κάδο. Πολλές φορές.
0: Όπως και την άλλη, ναι, ναι.
2: Πολλές φορές κάποιοι μπορεί να μπερδευτούν ή να αγχωθούν και να προσθέσουν αλεύρι. Δεν χρειάζεται. Θέλει απλά υπομονή να δουλέψει το αλεύρι.
0: Μόλις δουλέψει και γίνει όλα.
2: Κοίτα πόσο γρήγορα.
0: Ναι. Εντάξει, το βάλεις και λίγο στο γρήγορα, αλλά δεν χρειάζεται να το κάνετε έτσι στο σπίτι.
2: Όχι.
0: Θέλει απλά υπομονή.
2: Ναι.
0: Υπομονή. Το μεγαλύτερο προσόν του ανθρώπου.
2: Τώρα θα ρίξω το βούτυρο.
0: Έτσι ήταν ο Τζακ. Πετούσε φελούς, περιμένοντας να γίνει το ουίσκι του. Εσύ πετάς το βουτυράκι από πάνω, περιμένοντας να γίνει ζύμη.
2: Ωραία. Μέχρι να γίνει το ζυμάρι θα μου βάλεις το φούρνο σου παρακαλώ 150 βαθμούς.
0: Πιστεύεις ότι θέλει τόση ώρα να βάλω το φούρνο σε 150 βαθμούς. Να το ρίξω.
2: Λοιπόν, αφού έχει αρχίσει η ζύμη και ξεκολλάει από τα τυχώματα, θα πάμε να ρίξουμε το αλάτι. Πάμε. Από τη φάση που ρίχνουμε το αλάτι, 5-8 λεπτάκια είναι έτοιμο. Λοιπόν, μόλις η ζύμη αρχίσει και ξεκολλάει από τα τυχώματα, είναι έτοιμο.
0: Ετάπα με 10 φορές που είπες που ξεκολλάει από τα τυχώματα, στο τέλος θα φάω τα τυχώματα. Ρίξαμε και το αλάτι, περιμέναμε αλλά 8 με 10 λεπτά. Πάλι ξεκολλάει από τα τυχώματα. Έχει δύναμη και δεν βγαίνει από το γάντζο. Είδες, τα έχω μάθει. Λοιπόν, φέρνω το τσέρκι να το βάλουμε.
2: Περίμενε.
0: Και το πετάς έτσι.
2: Τι να φέρεις?
0: Να το βάλουμε στο φούρνο για το τσουρίκι.
2: Όπα, περίμενε. Όχι, θα το βάλουμε σε ένα μπολ. Θα το βάλουμε ξανά με λάμπα ανοιχτή. Σε ένα μπολ σκεπασμένο.
0: Στους 30 βαθμούς.
2: Ναι, να διωγγωθεί. Να φουσκώσει δύο φορές.
0: Εκεί ύστερα λέει πώς βγήκε να υπάρχει μία, λέει. Μα τα κάνανε τσουρέκια που λέγανε οι παλιοί.
2: Σωστό. Το κάνεις έτσι μια μπαλίτσα.
0: Έχω φωνάξει και τη Βικούλα για καφέ.
2: Και την βάλουμε να μαγειρέψει.
0: Τι είπε, να τη φωνάξω.
2: Γιατί εγώ πρέπει να φύγω, ε.
0: Για βράδυ θα τη φωνάξω. Τέλος πάντων. Τι ωραίο που το έκανες μπαλίτσα.
2: Βάλε μέσα.
0: Μάλιστα.
2: Πιο γρήγορα. Ωραία.
0: Κατευθείαν, πώς είναι.
2: Όχι, περίμενε. Μια μεμβράνη. Να σου πω κάτι. Δεν είναι μαγειρική. Θέλει λίγο υπομονή.
0: Γιατί εσύ έχεις την αίσθηση ότι στη μαγειρική δεν χρειάζεται υπομονή.
2: Είναι λίγο πιο γρήγορη, έτσι.
0: Ανάλογα τι θες να φτιάξεις.
2: Τώρα που θες να φτιάξεις τσουρέκι, περίμενε ένα τρίωρο.
0: Το βάζω!
2: Βάλτο! Και timer βάλε, μην ξεχάσουμε.
0: Δεν ξεχνάμε. Πόσες 6 μέρες θέλει.
2: Όχι, μισή ωρίτσα. Να διπλασιαστεί. Φέρε το ζουμάρι.
0: Φούσκωσε.
2: Φέρνω εγώ πιάτο.
0: Φέρε πιάτο.
2: Να το έχω έτοιμο.
0: Oh.
2: Έλα, το αφήσω εδώ.
0: Πού ήξερες ότι θα διπλασιαστεί ακριβώς.
2: Εντάξει, και να τριπλασιαστεί δεν μας κάνει κακό.
0: Άλλη πάλι εντολή. Άλλο να καταλάβει ο κόσμος.
2: Θες να βγάλεις το ζουμάρι εσύ.
0: Ναι, και
2: πάλι. Μην λέω σου πάλι το χέρι. Ναι, ως τότε. Θα πάρουμε ένα μαχαίρι να το μεριδοποιήσουμε.
0: Νομίζεις. Α, να το κάνει.
2: Δεν αφρά το. Μην το κοπανάς.
0: Καλά, εσύ πριν είναι μόνο που δεν το έδιρες. Και εγώ σε πείραξα.
2: Τώρα όμως έχει κάνει αέρα μέσα.
0: Δεν μιλάω, πες το μου. Και τώρα πια αφού το χτυπάμε πριν. Σαν το χταπόδι. Μετά, δεν. Αυτή η συνεργασία δεν ξέρω που θα δείτε.
2: Κοίτα, βλέπεις που έχει κάνει αυτούς τους.
0: Φουσκάλες.
2: Ναι. Λοιπόν, τώρα, Μπορούμε να το, να το ζυγίσουμε, να δούμε πόσο θα βγάλει. Θα το μεταδοποιήσουμε. Λοιπόν, εγώ έχω σκεφτεί να κάνουμε μπαλάκια από 70 γραμμάρια. Ξέρεις να κάνεις μπαλάκια.
0: 70 γραμμαρίων.
2: Θα τα αφήσουμε στον πάγκο αφού τα κάνουμε μπαλάκια. Ή να σου πω κάτι, θα τα βάλουμε κατευθείαν στη φόρμα.
0: Αποφάσισα, καταλάβει και ο κόσμος τι θα κάνει στο σπίτι του. Θα τα παίρνω από τον πάγκο, θα τα βάζω στη φόρμα. Θα τα βγάζω από τον πάγκο, θα το φέρω στη φόρμα.
2: Μην τα κοπανάς.
0: Ναι, συγγνώμη, ξεχάστηκα.
2: Και δεν είναι μελομακάρονα. Εδώ. Και σχηματίζουμε τώρα μια μαργαρίτα.
0: Μαργαρίτα.
2: Με κενά λοιπόν, όπως το αφήνεις, με κενά. Γιατί αυτό θα φουσκώσει και θα ενώσει.
0: Κάτι καταλάβαμε.
2: Εδώ. Λοιπόν, τώρα όπως είναι, θα πάει ξανά στο φούρνο. Με τη λάμπα ανοιχτή, 30 βαθμούς, μέχρι να φυσκώσει.
0: Μέχρι να έρθει το κορίτσι και να μην χτυπάει.
2: Όχι, στο ψήσιμο είναι γρήγορο.
0: Αφού λοιπόν τα έχουμε τακτοποιήσει όλα, πέρασε και εκείνο τα είδα φουσκώνουν.
2: Ωραία. Έχω σπάσει αυγά για να το αυγουλώσουμε, να το περάσουμε με αυγό να γυαλίσει.
0: Ωραία.
2: Θα μου φέρεις τα αυγά.
0: Βεβαίως.
2: Ευχαριστώ.
0: Ορίστε τα αυγουλάκια.
2: Σκέτο αυγουλάκι.
0: Να τα φέρω.
2: Ναι. Αφού τα φέρεις, να προθερμάνουμε λίγο και το φούρνο. Θα μου το βάλεις, παρακαλώ, 150 βαθμούς.
0: 150 βαθμούς.
2: Σε αέρα.
0: Αέρα. Οκ. Έτοιμος ο αέρας, 150.
2: Ωραία. Τώρα το περάσουμε αυγό. Εδώ, δεν θέλει πολύ. Θέλει να πάει όσο γίνεται παντού. Να περιμένουμε λίγο να ανεβάσει η θερμοκρασία και θα πάμε να το ψήσουμε. Και 150 βαθμούς σε αέρα, εντάξει, για περίπου 40 λεπτά.
0: Και ο φούρνος μας είναι έτοιμος. Εσύ έγινε, φούσκωσε, τι να κάνω.
2: Κάτσε.
0: Φωνάζει και ο φούρνος.
2: Έλα, πήγαινε να το βγάλω.
0: Το βγάζω. Το βγάζω και το αφήνουμε λίγο, είπαμε,
2: ναι, ναι, ναι,
0: να κρυώσει.
2: Ναι, ναι. Περάσαν τα 40 λεπτά, εδώ πέρα είμαστε εντάξει.
0: Εσύ τι θα κάνεις δηλαδή τώρα αυτή την ώρα.
2: Θα πάρω την πραλίνα, την πραλίνα φουντουκί, να την βάλω σε μια σακουλά ζαχαροπλαστικής να μας βοηθήσει.
0: Ωραία! Κοίτα πώς έγινε. Το αφήνουμε αυτό εδώ.
2: Θα αφήσουμε να... λίγο να κρυώσει, περίπου μισή ώρα, 40 λεπτά, μέχρι να κρυώσει λίγο και ανάλογα τη θερμοκρασία που έχουμε και ακόμα το... να το γεμίσουμε.
0: Ωραία, εσύ, έτοιμος κι εσύ.
2: Έχω την πραλίνα φουντούκι. Έχω την πραλίνα φουντούκι, έχω φέρει ζάχαρη άχνη.
0: Ωραία.
2: Ανθόλακιου από το νησί.
0: Και τα καραμελωμένα
2: φουντουκάκια.
0: Φουντουκάκια. Πες μου λίγο, σε παρακαλώ, μόνο πώς τα καραμελώνουμε, γιατί μου τα έφερες έτοιμα.
2: Λοιπόν,
0: σε ένα τηγανάκι.
2: Σε ένα τηγάνι θα βάλουμε όσα φουντούκια, τη μισή ζάχαρη.
0: Όσα φουντούκια, τη μισή ζάχαρη, δεν είναι ελληνικά.
2: Ωραία. Σε ένα τηγάνι θα βάλουμε 100 γραμμάρια ζάχαρη.
0: Ωραία.
2: Λευκή ζάχαρη.
0: Ναι, ναι.
2: Θα τη βάλουμε σε μέτρα προς δυνατή φωτιά και θα ανακατεύουμε μέχρι να γίνει καραμέλα.
0: Α, ψιλολιώνει δηλαδή.
2: Λιώνει τελείως.
0: Λιώνει.
2: Θα γίνει σκουρόχρωμη, καραμέλα. Και τότε θα προσθέσουμε 250 γραμμάρια φουντούκια. Θα τα ανακατέψουμε, να πάει παντού η καραμέλα.
0: Και...
2: τραβάμε από τη φωτιά.
0: Και παίρνουμε...
2: βάζουμε σε μία λαδόγολα. Να κρυώσουν και μετά τα σπάμε. Και είναι έτοιμα.
0: Ωραία.
2: Θες να μου φέρεις λίγο εδώ το τσουρέκι. Έλα, το πάρω.
0: Ναι, έλα, κρύωσαν όλα.
2: Λοιπόν, θα το βάλω σε αυτό εδώ το πιάτο. Εδώ.
0: Δεν μπορούσα να το φέρω εγώ από εδώ. Και το φέρω όλα.
2: Θα το γυρίσω λίγο ανάποδα. Και πάω με ένα μαχαίρι να κάνω μερικές τρύπες.
0: Τόσο σκόπος, τόση δουλειά.
2: Απαλά.
0: Αυτές τις τρύπες γιατί τις κάνουμε αν επιτρέπετε, για να περάσουμε μέσα την πραλίνα.
2: Για να περάσουμε μέσα την πραλίνα. Δεν σου δίνω να δοκιμάσεις γιατί δεν σε αρέσουν τα γλυκά.
0: Δεν κατάλαβα γιατί τόσες τρύπες δεν μπορούσαμε να κάνουμε για να πάει παντού, ας πούμε.
2: Για να έχει λίγο και πολύ ταυτόχρονα. Δηλαδή να μην ούτε να σε λιγώνει και να το βρίσκεις σε κάθε μπουκιά.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά λίγο.

0: να βάλουμε μαζί λίγα φουντούκια.
1: Όχι.
0: Θα βάλω φουντούκια.
1: Ανέλαβε εσύ την ευθύνη. Και να βάλω εγώ αντσό αλατιού.
0: Αμέ. Ωραία. Τελείωσαμε.
1: Thank you, my friend.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Τι με ευχαριστήσεις.
0: Για την υπομονή σου.
1: Για την υπομονή μου που κάνω με το άτομό σου. Γιατί με τη ζύμη μπορώ να περιμένω. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Με καφέ ή με τσάι.
1: Με καφέ.
0: Με καφέ. Κι εγώ.
1: Ε.
0: Κι εγώ.
1: Ωραία ιδέα. Τέλεια. Περιμένοντας τη Βικούλα λοιπόν. Έλα, έλα. Όπως ήρθες έφυγες.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας και να σας δώσουμε τον Γιώργο Αλκαίο στο πιάτο.
1: Με δυο μαρμάρινα φιλιά και πέτρα τώρα την καρδιά.
0: Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια?
2: Όχι, δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Πατάγανε στην ανάγκη σου να κάνεις μουσική. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν τον διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Έτοιμος και περιμένω τη Βικ... Ήρθε. Ω, Βικάκι μου!
5: Χαίρετε!
4: Τι γίνεται?
5: Όλα καλά. Εσύ?
4: Εδώ.
5: Εδώ θα κάτσω.
4: Ναι.
5: Αλλά τι ωραίο σπίτι είναι αυτό.
4: Ήρθε ωραία.
5: Έχεις κάνει πολλές αλλαγές.
4: Έχω κάνει τρομερές αλλαγές. Καταρχάς η κουζίνα μου.
5: Ναι, είναι
4: τα υπόλοιπα δεν τα ξέρει ο κόσμος. Θα τους τα δείξω εν καιρό.
5: Τέλεια. Τι έφτιαξες?
4: Έφτιαξα, ξεκίνησα, θα είμαι ειλικρινής μαζί σου, ξεκίνησα να σου φτιάξω κάτι μελομακάρονα και κάτι κουραβιέδες.
5: Ναι, πεθαίνω. Πού είναι?
4: Ναι, τα διέλυσα όλα, τα πέταξα, εκνευρίστηκα, γιατί δεν τα πάω καλά με τα γλυκά.
5: Νο μελομακάρονα, νο κουραβιέδες.
4: Όχι, αλλά σου έφερα εδώ τον Αντώνη το Σελέκο και φτιάξαμε τσουρέκι με πραλίνα φουντουκιού και καραμελωμένα φουντούκια.
5: Χαίρομαι που παραδέχεσαι ότι δεν το έκανες εσύ αυτό, γιατί αυτό είναι αριστούργημα, φαίνεται. Λοιπόν. Άρα δεν θα μπορούσε να το έχεις κάνει εσύ που δεν μπορείς να κάνεις ούτε μελομακάρονο.
4: Όχι, μελομακάρονο δεν μπορώ να κάνω. Σε αλμυρό μπορώ να σου κάνω πολλά. Σε γλυκό έχω τα προβλήματά μου.
5: Ο καφές είναι δικός μου.
4: Βεβαίως. Τώρα τον έφτιαξα γι' αυτό και κόβω κατευθείαν.
5: Εσύ τον έφτιαξες?
4: Ναι. Ναι, το πιέζω με δύναμη. Και...
5: Σπάει ο κόκκος.
4: Λοιπόν, κάτσε τώρα γιατί έχω ειδικές...
5: Να το κόψεις, ξέρεις.
4: Έχω ειδικές οδηγίες να το κόψω για να φανεί η πραλίνα που είναι μέσα.
5: Αχ, έχει και μέσα πραλίνα.
4: Ναι, ναι. Τι νόμιζες? Για λέγε, λέγε. Είμαι πολύ χαρούμενος που μου ήρθες και θέλω να μάθω λίγο, όχι πολύ, γιατί είμαστε και στις τηλεόρασεις. Καταρχάς, η κορούλα σου τι κάνει?
5: Κορούλα μου, έχει αρχίσει και τρώει.
4: Τρώει κανονικά φαγητά,
5: δεν τρώει. Κανονικά φαγητά, δεν τρώει την μπριζόλα. Έξι μηνών είναι. Αλλά
4: λίγο
5: τρώει φρουτόκρεμα. Ναι, βεβαίως.
4: Και αυτό το βλέπεις. Βλέπουμε.
5: Ότι η πραλίνα είναι, την έχει φτιάξει ο ίδιος.
4: Την πραλίνα είναι κάτι που τη φτιάξαμε παρέα εδώ πέρα.
5: Κι εσύ?
4: Ναι. Έχω μάθει να φτιάχνω κι εγώ πραλίνα τώρα.
5: Θέλω να μου πεις όμως, ναι, γιατί έχω μάθει ότι είναι πολύ πιο υγιεινό να φτιάχνεις πραλίνα μόνος σου και να την έχεις στο σπίτι, παρά να αγοράσεις έτοιμη.
4: Μα είναι και πολύ απλό.
5: Ναι.
4: Δεν είναι κάτι. Στο μπλεντεράκι βάζεις τους ξηρούς καρπούς της αρεσκίας σου,
5: ναι,
4: με ζαχαρίτσα.
5: Κακάο.
4: Ανάλογα τώρα από εκεί και πέρα ό,τι γουστάρεις εσύ. Αλλιώς μόνο...
5: Ναι, αλλά πώς γίνεται μους, εγώ έτσι όπως το λέω το φαντάζομαι σαν θρύπτη.
4: Τα έλαια του ξηρού καρπού είναι που βγαίνουν, ναι. Και αν είναι ψημένοι οι ξηροί καρποί, βγάζουν πιο εύκολα τα λάδια τους.
5: Τέλειο.
4: Πολύ ωραία.
5: Εσύ μικρό κομματάκι, ε.
4: Εγώ μικρό, γιατί δοκίμαζα και κατά τη διάρκεια της Παρασκευής.
5: Αχ, τι ωραία. Που λες η μπαμπακίτσα τρώει φρουτόκρεμα, αλλά ό,τι βλέπει το πιάνει, κεντράρει, κλείνει ματιά και θέλει να το φάει. Ό,τι βρει.
4: Τέλειο. Πώς έχουμε γίνει τώρα, εσύ μαγείρευες κάποια πράγματα για σένα?
5: Εντάξει, με ξέρεις. Πολύ γυμναστική, πολύ διατροφή. Σήμερα για σένα θα δοκιμάσω.
4: Καλά, εντάξει, είναι και μέρες τέτοιες. Του χρόνου πάλι. Για πες μου, με το φαγητό τώρα μαγειρεύεις κάτι παραπάνω?
5: Αλεσμένα για την Μπέμπα. Και τα ξερά τα δικά μου αυτά που έτρωγα πάντα.
4: Συνεχίζεις τη διατροφή. Είδες τη ώρα που είναι.
5: Εγώ που δεν τρώω τέτοια. Και είναι, η γεύση είναι πιο. Έχει γίνει έκρηξη αυτή τη στιγμή. Μου τρέχουν τα ζάλια.
4: Τέλος πάντων. Για πες εσύ με τις δουλίτσες.
5: Τις δουλίτσες. Τώρα ξεκίνησα να δουλεύω πάλι. Mm-hmm. Που γίναμε 6 μηνών. Έχουμε κεριά χριστουγεννιάτικα στην iCrab.
4: Α, όχι μαγιό τώρα.
5: Τι μαγιό, καλοκαιριάτικα. Πού τι θα κάνουμε τα μαγιό τώρα.
4: Χειμωνιάτικα, σωστό.
5: Χειμωνιάτικα.
4: Δεν την ήξερα αυτή την μετάλλαξη.
5: Τα οποία κεριά κάνουν και κάνει και μασάζ με αυτά τα κεριά. Όταν λιώνει, το βάζεις στο σώμα και κάνεις και μασάζ.
4: Δεν τα ανάβεις και τα αφήνεις να λιώνει και να πέφτει πάνω σου καυτό?
5: Καυτό το αφήνεις να πέφτει.
4: Τι είναι αυτό.
5: Μέχρι σου λέω. Έκανες περίεργη σκέψη στο μυαλό σου. Σε
4: ναι.
5: Όχι, δεν είναι τόσο καυτό. Δεν πιάνει τέτοια θερμοκρασία.
4: Ωραία.
5: Οπότε δεν σε βασανίζει. Σ' αρέσει. Και κάνει και καλό στο δέρμα.
4: Και μετά κάνεις και μια χαλαώα.
5: Όχι, δεν κάνεις χαλαώα. Κάνεις απλά μασάζ. Είναι ωραία. Πολύ ωραίο, θα σου δώσω να το δοκιμάσεις.
4: Οπωσδήποτε.
5: Αυτό και κάποια φούτερ που έχω.
4: Α!
5: Μαγιό το καλοκαίρι.
4: Το καλοκαίρι και πάλι, άρα συνεχίζουμε να είμαστε ηθοποιοί και επιχειρηματίες.
5: Ναι.
4: Και πάνε όλα μια χαρά, δόξα του Θεώ. Εντάξει, τώρα που να είναι, θα βγεις και στο θέατρο ξανά.
5: Ναι, τώρα πέρασε το εξάμηνο, το πρώτο εξάμηνο. Οπότε α, μια χαρά.
4: Οπότε σε επιχειρηματικό επίπεδο, το καλοκαίρι τα μαγιό. Το χειμώνα φούτερ κεριά. Δεν σκέφτεσαι και τίποτα σε βρόσιμο.
5: Κοίτα, θα πρέπει να ήταν αυτού του επίπεδου, τόσο τέλειο κάτι, για να το κάνω.
4: Ναι, αλλά να το υποστηρίζεις κιόλας, γιατί η διατροφή σου είναι πολύ...
5: Strict.
4: Πολύ...
5: Strict. Ναι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Θα μπορούσες να το κάνεις όμως αυτό.
4: Άσε με μένα, εγώ θα βρω το δρόμο μου, είμαι μικρός ακόμα.
5: Άκου τη σοφή μεγαλύτερη σου.
4: Και δεν μου λες... Ποια είναι η αγαπημένη σου κουζίνα, πέρα από τα στεγνά, αν πούμε ότι θα βγούμε έξω, ποια θα ήταν η προτίμησή σου, ας πούμε.
5: Μπορεί να περάσω ωραία σε ένα πολύ ωραίο, σε μια πολύ ωραία ταβέρνα με ωραίο κρέας, ας πούμε.
4: Μάλιστα.
5: Έχεις φάει ποτέ στην ταβέρνα Θανάσης, στα Πατήσια.
4: Θανάσης στα Πατήσια, μισό λεπτό να κοιτάξω τους ανθρώπους μου.
5: Μαζί έχουμε φάει. Το θυμήθηκα εγώ τώρα.
4: Θανάσης. Στα Πατήσια, για βοήθαμε λιγάκι.
5: Μόνο το θείασο, όταν ναι. Παίζαμε στο Βέμπο.
4: Ναι.
5: Ή δεν είχες έρθει, μας είχες παρατήσει.
4: Πολύ.
5: Θανάσης, ταβέρνα.
4: Δεν είχα έρθει εκείνο το βράδυ, βέβαια.
5: Έχασες, πρέπει να πας. Και το Στα Καλά Καθούμενα, που και εκεί έχουμε πάει.
4: Στα Καλά Καθούμενα, ναι, το μαγαζί στην Ιερά εδώ, εκεί πέρα πήγαμε.
5: Πολύ παρά, ωραίες.
4: Εντάξει, πιο υπερπαραγωγή.
5: Ναι, αλλά εξίσου καλό κρέας. Πολύ καλό ναι. Κρέας.
4: Αυτό να το λέμε.
5: Τώρα, σε free day. Θα φάω από αλμυρά, μου αρέσουν μόνο μακαρόνια θα φάω.
4: Μπορώ να
5: φάω
4: το γνωστό.
5: Σκέτα
4: μακαρόνια.
5: Με τυρί.
4: Με τυράκι. Αυτά. Και άμα δεν έχεις και τυράκι, δεν σε πειράζει.
5: Δεν πειράζει.
4: Λίγο.
5: Λίγο αρκείς.
4: Ωραία. Και με αυτήν την κουβέντα, να σου ευχηθώ καλές γιορτές. Και με την οικογένεια, όλα τα καλά να έχετε. Άντε, να μεγαλώσει μικρή. Να τη δούμε, γιατί η θεατρίνα αυτή προορίζεται, μου φαίνεται.
5: 100% στο λέω εγώ.
4: Εκτός και αν παίξει ποδόσφαιρο.
5: Όχι, Παναγία μου, τρελό. Δεν θα ήθελα.
4: Το σίγουρο είναι ότι θα μαγειρεύει για να ταΐζει τους γονείς της. Γιατί εσάς δεν σας βλέπω. Όλα τα καλά, κορίτσι μου.
5: Ευχαριστώ πολύ.
4: Καλοί μου φίλοι, φιλιά πολλά και σε εσάς, καλές γιορτές. Και θα τα πούμε εμείς. Ξέρετε, τα ραντεβού μας ισχύουν. Bye bye. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Αμέσως μετά. EQ.
2: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
3: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
2: Who is Olivia, and why are we writing about her?
3: Olivia might have been an agent of fate.
2: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk. Surprise! Hey, you.
3: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
2: What now?
3: I think we start writing our own story.
1: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Στα άδυτα των αδιάφθορων. Η υπηρεσία που φέρνει στο φως τις υποθέσεις διαφθοράς. 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. 6 ερωτήματα για την κληρονομιά του. Από τη Σβέρνιτσα στο Μαϊάμι, ο σκιώδης Αλβανός επιχειρηματίας που κατηγορείται ότι σφετερίστηκε τις περιουσίες της ομογένειας. Καπετάν Σκοπελίτης, ο θρύλος των μικρών Κυκλάδων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Στέφανε, ποιο είναι το μεγαλύτερο θαύμα που έχει ζήσει?
2: Νομίζω η γέννηση των παιδιών μου.
1: Σε έναν κόσμο που συχνά ξεχνά να σταματήσει, ο Στέφανος Ξενάκης επιμένει να κάνει παύσεις και να παρατηρεί τις ανθρώπινες σχέσεις, τις μικρές λεπτομέρειες και όσα δύναται να βιωθούν σαν μικρά ή μεγάλα θαύματα. Επί χρόνια επιχειρηματίας στον χώρο της διαφήμισης, έμαθε να ζει μέσα στην ένταση, τον ανταγωνισμό και την αδρεναλίνη. Γεύτηκε την ευμάρεια, γνώρισε την πίεση, έζησε μια πτώχευση και 8 ημέρες στο κρατητήριο. Στα 50 του έγινε συγγραφέας ή όπως του αρέσει να λέει, ρεπόρτερ καλών ιστοριών. Το πρώτο του βιβλίο, Το Δώρο, κυκλοφόρησε το 2018 και αφού έγινε νούμερο 1 bestseller στην Ελλάδα, μεταφράστηκε και κυκλοφόρησε σε 36 χώρες. Μέχρι σήμερα έχει εκδώσει συνολικά 7 βιβλία που προσέφεραν συντροφιά και ανακούφιση σε χιλιάδες αναγνώστες.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Είναι μεγάλη μου χαρά να σας υποδεχτούμε απόψε σε αυτόν τον υπέροχο χώρο στην βιβλιοθήκη της ΕΣΥΕΑ. Ο σημερινός μας καλεσμένος έχει μεγάλη πορεία στον χώρο της διαφήμισης, είναι συγγραφέας και όπως του αρέσει να αποκαλείται, είναι ρεπόρτερ καλών ειδήσεων. Να καλωσορίσουμε τον Στέφανο Ξενάκη.
1: Καλώς σας βρήκα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είναι χαρά μου που σε έχουμε εδώ κοντά μας και έχουμε νομίζω να συζητήσουμε πάρα πολλά θέματα.
1: Με χαρά.
0: Πριν ξεκινήσουμε το γύρισμα, είχαμε πιάσει μια κουβέντα για τη φιλία. Και μ' άρεσε ο τρόπος που προσδιορίζες την έννοια φιλία. Θέλεις να το ξαναπούμε λίγο, να το ακούσει και ο κόσμος?
1: Είχε πει ο Jim Rohn κάποια στιγμή ότι φίλοι είναι αυτοί που ξέρουν τα πάντα για σένα και εξακολουθούν να σε αγαπούν.
0: Άρα η αποδοχή του όλου σου, του αυθεντικού σου εαυτού.
1: Νομίζω σε μεγάλο βαθμό και φαντάζομαι και η άνεση να επικοινωνήσεις για να πεις αυτά τα οποία σε ενοχλούν, γιατί μια φιλία και μια σχέση δεν έχει μόνο τα εύκολα, αλλά έχει και τα δύσκολα.
0: Εκεί φαίνεται.
1: Ακριβώς. Και να ακούσεις και αυτά τα οποία ενοχλούν ή θα ήθελε και όλο την επικοινωνήσεις.
0: Αντέχουμε και θα χρησιμοποιήσω μια λίγο πιο λαϊκή λέξη. Να ξεβρακωθούμε και να δείξουμε τον πραγματικό μας εαυτό.
1: Κάποιοι που έχουν δουλέψει με τον εαυτό τους και έχουν βρει ποιος είναι ο πραγματικός εαυτός, γιατί στην ερώτηση που κάνεις, η υπόθεση είναι ότι ξέρω ποιος είναι ο εαυτός μου.
0: Ισχύει.
1: Η οποία σε μεγάλο βαθμό δεν ισχύει. Οπότε αυτός ο οποίος έχει δουλέψει για να ανακαλύψει το δικό του εαυτό και ή τον έχει ανακαλύψει ή σπέβδει να τον ανακαλύψει, πιο πολύ από κάποιον άλλον αντέχει να ξεβρακωθεί.
0: Εσύ πότε το έκανες αυτό?
1: Εγώ ξεκίνησα μεγάλος να ανακαλύπτω τον εαυτό μου. Εγώ πέρασα, είμαι 57 χρονών τώρα. Στα 40 μου πέρασα μια πολύ βαριά κατάθλιψη. Έπρεπε να πάρω φάρμακα και φυσικά τα πήρα. Αλλά ο γιατρός μου είπε ότι έπρεπε να κάνω ψυχοθεραπεία.
0: Για να βρεις και τα αίτια που σε οδήγησαν.
1: Ακριβώς. Οπότε ήταν η πρώτη φορά που συστημικά παρακολούθησα ψυχοθεραπεία. Και όταν ξεκίνησα και μπήκα στην ψυχολόγο μου, μου λέει: Τι νιώθεις? Λέω: Είμαι πολύ καλά. Μου λέει: Τι σημαίνει το πολύ καλά? Λέω: Είμαι happy. Μου λέει: Τι σημαίνει αυτό? Λέω: Είμαι καλά. Μου λέει: Καλώς ήρθες. Δεν είχα ιδέα τι σημαίνει συνέστημα. Ήξερα μόνο τα καλά και τα κακά. Ήξερα χαρούμενος και όχι χαρούμενος. Και όπως λέει ο Τόνι Ρόμπινς, υπάρχουν 6.000 συναισθήματα. Πρέπει να ήξερα 6 με 10 το πολύ. Οπότε αναγκάστηκα, γιατί η ζωή θα σε αναγκάσει να μπεις μέσα. Το θέμα είναι αν θα το ακούσει ή όχι. Αναγκάστηκα να μπω μέσα και να δω τι έχει.
0: Θα ήθελα να πάρουμε την ιστορία σου από την αρχή. Και να μου μιλήσεις και λίγο για τους γονείς σου, γιατί εκεί είναι και το πρώτο σύστημα που μαθαίνουμε τα συναισθήματα, το πώς συνδεόμαστε και πάντα πιστεύω ότι κάθε γενιά μπορεί να το πάει και ένα βήμα παραπέρα, να το εξελίξει. Πώς μεγάλωσες, πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια?
1: Εγώ ήμουν αχοπέδι, μεγάλωσα ως το κλασικό ελληνικό μοναχογιός. Ακόμα χειρότερα. Οπότε ήταν μια σχέση πολύ εξαρτητική και σχέση ιδιοκτησίας από τη μητέρα μου. Με πολύ αγάπη, αλλά πάρα πολλές φορές, όπως λέει και ένα φίλος, η αγάπη χρεώνει. Σου δίνει κάτι και μετά θα σου ζητήσει πίσω και με τόκο. Οπότε ήμουν ένα κλασικό παιδί ιδιοκτησίας, μοναχοπαίδι και ένα παιδί το οποίο ελεγχόταν σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Να μην σου πω ότι υπήρχε αυτό το λίγο manipulation, υπήρχε μια χειραγώγηση. Για το καλό, γιατί τα μεγαλύτερα εγκλήματα έχουν γίνει για καλό, με καλό
0: από
1: σκοπό.
0: Από φόβο, θέλουν να ελέγξουν.
1: Με καλή πρόθεση. Αλλά αν δεν υπάρχει γνώση, η πρόθεση και μόνο δεν αρκεί.
0: Και ο μπαμπάς σου ήταν ναυτικός.
1: Ναυτικός.
0: Έλειπε πολύ καιρό.
1: Εγώ με τη μητέρα μου πηγαίναμε, ήμουν από τα 2 χρόνια μου μέχρι τα 7 μου στα πλοία μαζί με τη μητέρα μου και τον πατέρα μου. Οπότε ερχόταν τα μαθήματα διαλογραφίας τότε στα διάφορα λιμάνια. Οπότε η μάνα μου ήταν και δασκάλα μου. Και στα 7 μου χρόνια πήρε σύνταξη και ο μπαμπάς μου από τη θάλασσα, γύρισα κι εγώ πίσω. Και ποτέ δεν ήξερα ότι ο εαυτός μου δεν μου ανήκει. Θεωρούσα ότι αυτός μου δεν μου ανήκει. Ανήκει στη μητέρα μου, στους γονείς μου, στην κοινωνία. Πρέπει να είμαι ένα κλασικό καλό παιδί και να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Και κάποια στιγμή η ζωή θα σε πάει με την πλάτη στον τοίχο για να καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Άρα προσπαθούσες μονίμως να μπαίνεις σε ρόλους και να ευχαριστείς τους άλλους και δεν είχες ανακαλύψει τα θέλω σου, το ποιος είσαι.
1: Η λέξη θέλω ήταν άγνωστη για μένα.
0: Άγνωστη.
1: Η λέξη πρέπει να κάνω τους άλλους ευχαριστημένους, να είμαι καλό παιδί. Καλό παιδί είναι το υπάκουο παιδί. Οπότε τέλος πάντων μεγάλωσα έτσι, δεν ήξερα ποιος είμαι, δεν ήξερα σε ποιον ανήκω, δεν ήξερα τι υπήρχε μέσα μου. Και κάποια στιγμή αναγκάστηκα να το μάθω και ήταν μια πολύ όμορφη διαδικασία με πάρα πολλές εντάσεις και συγκρούσεις στην αρχή.
0: Με τον εαυτό σου ή με τους άλλους?
1: Και με τον εαυτό μου και με τους άλλους, γιατί τελικά είναι ότι μέσα και έξω. Αν εγώ δηλαδή συγκρούμαι τον εαυτό μου, θα συγκρουστώ και με τους άλλους. Οπότε, ξέρεις, το δούλεψα, το βρήκα, η μάνα μου το βρήκε, έχω μια πολύ καλή σχέση και θυμώνω πάρα πολύ όταν, όντας ενήλικη πια, αρνούμαστε να αναλάβουμε την ευθύνη για τη ζωή μας. Δηλαδή, λέω κάποια στιγμή σε ένα βιβλίο, λέω, μέχρι πότε θα φταίνει η γονή σου, ρε φίλε? Δηλαδή, σε 30, 40, 50 χρόνια γαϊδούρι, μέχρι πότε θα φταίνει η γονή σου? Έκαναν οι γονείς το καλύτερο που ξέρανε. Γιατί και οι γονείς τους έκαναν και αυτοί το καλύτερο που ξέρανε. Και όπως έλεγε η Λουίς Χέι, έλεγε ότι είμαστε θύματα θυμάτων. Ό,τι κάνανε οι γονείς μας, κάναμε και εμείς. Αλλά από κάποιο σημείο και μετά, μέχρι πότε θα φταίνει η άλλη?
0: Το διαγενειακό τραύμα κάποια στιγμή πρέπει να κοπεί. Και έχουμε όλη την τύχη, την ευθύνη να προσπαθήσουμε να το κάνουμε.
1: Ναι, εγώ δεν είμαι ψυχολόγος, οπότε δεν ξέρω για το διαγενειακό τραύμα τόσο πολύ. Παρά το καταλαβαίνω. Θα σου μιλήσω για την διαγενειακή άγνοια. Το γεγονός ότι δεν έχω κάτι να δουλέψω με τον εαυτό μου.
0: Τι σε τραυμάτισε περισσότερο, έτσι, αν μπορείς να το μοιραστείς?
1: Η ανυμπόρια με την οποία μεγάλωσα, όταν κάποια στιγμή αρκετά μεγάλος διάβασα ένα βιβλίο, το «Αόρατο παιδί», εκδόσεις Λιβάνη, αν θυμάμαι καλά, ήταν σαν να μου μίλησε. Γιατί στο σχολείο, κυρίως στα σχολικά χρόνια, ήταν σαν να μην υπήρχα. Στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, δεν πήγα ποτέ πενθήμερη εκδρομή για να κάτσω να διαβάσω, δεν με αναζήτησε ποτέ κανένας. Οπότε ουσιαστικά εγώ είτε υπήρχα είτε δεν υπήρχα, στα μάτια μου ήταν το ίδιο. Και όταν διάβασα το παιδί, αυτό το αόρατο παιδί που είτε υπήρχε είτε όχι, ήταν σαν να μην υπήρχε, λέω αυτό.
0: Θα πόνεσαι αυτό πολύ?
1: Πάρα πολύ.
0: Θα υπήρξε από τη μία πόνος και ίσως και ανακούφιση ότι αυτό που σου συμβαίνει υπάρχει εξήγηση?
1: Άρχισα να τη βρω. Και όταν πραγματικά τη βρήκα, ήταν, ρε παιδί μου, σαν να πάτησα στη γη. Σαν να ριζώθηκα και πραγματικά να κούμπησα στη γη και να ένιωσα που είμαι και τι γίνεται. Μέχρι τότε υπήρχα, αλλά δεν ήξερα τι γινόταν και ποιος ήμουν.
0: Άλλαξαν οι άνθρωποι με τους οποίους τώρα μπορείς να συνδέεσαι, φιλίες προσωπικά?
1: Φυσικά. Φυσικά. Χωρίς να σημαίνει ότι εγώ προχώρησα, άλλοι δεν προχωρήσαν. Απλώς είναι κάποιοι άνθρωποι με τους οποίους επιλέγουμε να συνεννοούμαστε, γιατί πλέον μιλάμε την ίδια γλώσσα. Έχουμε μπει λίγο πιο βαθιά και όταν μιλάω εγώ, ξέρω ότι πλέον μιλάω εγώ μαζί σου και μιλάς εσύ και δεν μιλάνε οι γονείς μου με τους γονείς σου. Οπότε είναι πολύ σημαντικό to own yourself, να μπορώ να ξέρω τον εαυτό μου και να ξέρω ότι και ο άλλος είναι ένας ενήλικος άνθρωπος. Ναι. Και θέλω να σου πω μια ιστορία τώρα, γιατί έβαλα τη βερμούδα και το κουβεντιάσαμε νωρίτερα και μου είπες πραγματικά ότι αν είσαι OK, είμαι OK. Και ήμουνα κι εγώ OK. Και είχα βγει με τη σύντροφό μου το Σάββατο για να φάμε με κάτι φίλους. Μένουμε σε ξεχωριστά σπίτια με τη σύντροφό μου, οπότε η Μαρία ήρθε πολύ καλά ντυμένη, εγώ με τη βερμούδα και ένα πουκαμισάκι. Οπότε μου λέει, αγάπη μου, βερμούδα? Λέω, ναι, σε πειράζει, να πάω να την αλλάξω? Οπότε σκέφτεται και μου λέει, όχι με εντάξει. Και ξέρεις, το όχι με εντάξει το εννοούσε. Γιατί θα μπορούσε να είναι όχι, αλλά να μου το χρεώσει μετά και να έχουμε άλλα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό ότι όταν είμαι εντάξει, να νιώθω ότι είμαι εντάξει. Όταν δεν είμαι εντάξει, να το πω και να σου πω δεν είμαι εντάξει.
0: Αλλά έχεις και εσύ την ευγένεια να ρωτήσεις με διάθεση?
1: Φυσικά.
0: Θα το έκανες?
1: Ναι. Τέλος πάντων, εκείνο το βράδυ ήμουν πολύ χαρούμενος που μου είπε ότι είμαι OK και το εννοούσε. Θα ήμουν OK και αν δεν ήταν OK, γιατί θα ήξερα ότι όταν δεν είναι OK, είναι όντως δεν είναι OK που δεν είναι OK. Είναι πολύ σημαντικό όταν λέω κάτι να είμαι κύριος αυτό που λέω και άλλα να λέω και άλλα να εννοώ. Γιατί τις πιο πολλές φορές οι παρεξηγήσεις γίνονται όταν λέω άλλα και εννοώ άλλα.
0: Αυτό ισχύει. Αλλά τώρα επειδή το λες και λίγο εξειδανικευμένα, γιατί η όρημη εκδοχή είναι αυτή, ότι λέμε όλοι τι νιώθουμε, αυτό μου αρέσει, αυτό δεν μου αρέσει. Τι γίνεται όμως που θα υπάρξουν στιγμές που και τα δύο πρόσωπα δεν θα συμφωνούν και θα πιστεύουν έντονα ότι δεν συμφωνούν?
1: Για μένα, το ξαναλέω, δεν είμαι ειδικός. Σε μια σχέση δεν είναι απαραίτητο να συμφωνήσουμε, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε ένας τον άλλον.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν και κομβικά σημεία. Για παράδειγμα, είπες ότι δεν μένετε μαζί με τη σύντροφό σου.
1: Ναι. Μένουμε σε ξεχωριστά σπίτια, αλλά είμαστε κοντά.
0: Είστε καιρό μαζί.
1: Είμαστε 10 χρόνια μαζί. Πολλές φορές τα βράδια θα μείνουμε μαζί. Όταν δεν έχω τα παιδιά μου, θα μείνουμε μαζί. Οπότε την ημέρα ο καθένας είναι στο σπίτι, το βράδυ θα βρεθούμε. Θα βγούμε έξω ή θα μείνουμε μαζί.
0: Αν επιτρέπετε, πώς και το έχετε επιλέξει, τη μη συμβίωση?
1: Ο καθένας έχει τα παιδιά του, οπότε προέκυψε. Οπότε είναι κάτι το οποίο προέκυψε, αλλά μας άρεσε. Για την ώρα. Ναι. Γιατί ξέρεις, πάντα μπορώ να μιλήσω για την ώρα. Μπορεί ένα-δύο χρόνια που θα φύγουν τα παιδιά από το σπίτι να θέλουμε να είμαστε μαζί, αλλά όταν θα πάρουμε την απόφαση, είναι πολύ σημαντικό να είναι δική μας απόφαση.
0: Αν ένας από τους δύο λοιπόν ήθελε πάρα πολύ να συμβιώσετε στο ίδιο σπίτι και ο άλλος δεν ήθελε με τίποτα, τι θα κάνατε?
1: Δεν το ξέρω. Αν προέκυπτε, το κουβεντιάζαμε και αν κάποια στιγμή μετά από αρκετό καιρό ένα θέμα δεν λύνεται, ο κόμπος μπορεί και να κοπεί, ξέρεις έτσι. Ο κόμπος ή λύνεται ή δένεται. Το κουβεντιάζεις, υπάρχει πάρα πολύ αγάπη, αλλά κάποιες φορές, σαν ενήλικοι άνθρωποι, μπορούμε να προχωρήσουμε. Οπότε δεν είναι, τίποτα δεν είναι παντοτίνο.
0: Λοιπόν, στην πορεία σου είχες πάρα πολλά χρόνια πορεία στη διαφήμιση.
1: Ναι.
0: Και η δουλειά στη διαφήμιση έχει και πολλή δημιουργία, αλλά και πολύ άγχος και τρέξιμο, πολλές ώρες δουλειάς. Εσύ πώς το βίωνες αυτό το κομμάτι?
1: Έχω δουλέψει πάρα πολλές ώρες. Έχω δουλέψει και 16 ώρα και 18 ώρα την ημέρα έχω δουλέψει. Έχω δουλέψει και εβδομάδες, Δευτέρα, Κυριακή, επί σειρά εβδομάδων. Το είχα επιλέξει και μου άρεσε πολύ. Ακόμα και όταν ήμουν σε εξαρτημένη εργασία και δεν δούλευα για μένα, δεν εργαζόμουν μάλλον για μένα, μου άρεσε να δίνω το καλύτερό μου, γιατί το έδινα για μένα, γιατί μου άρεσε αυτό που κάνω. Οπότε ήθελα πραγματικά να δίνω παραπάνω από αυτό το οποίο παίρνω. Αυτό είναι κανόνας για μένα στη ζωή μου. Μου αρέσει να δίνω παραπάνω από όσο παίρνω. Και δεν το έχω μετανιώσει ποτέ.
0: Και γιατί την επέλεξες τη διαφήμιση?
1: Σπούδασα διοίκηση επιχειρήσεων. Είχα κάποια επαφή στην πρώτη επιχείρηση που εργαζόμουν στον όμιλο Sky. Οπότε δούλεψα στον όμιλο Sky και ήμουν εμπορικός διευθυντής επί σειρά ετών μέχρι το 1998. Οπότε μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει κίνηση, έχει ζωή, έχει μία πάνω, μία κάτω. Έχει πολύ ζωντάνια. Και έχει και εντάσεις.
0: Και μετά πώς αποφάσισες ότι αυτό το κεφάλαιο για σένα έκλεισε?
1: Αναγκαστικά, γιατί άλλαξε η ιδιοκτησία επιχείρηση, οπότε έπρεπε κάποια βασικά στελέχη τότε να φύγουμε λόγω αλλαγής ιδιοκτησίας. Βρήκα τη δική μου επιχείρηση και είχα μια διαφημιστική εταιρεία για τα επόμενα 18 χρόνια.
0: Κάποια στιγμή συνέβη κάτι που σου στέρισε την ελευθερία σου, που ήσουν προφυλακισμένος για χρέη που είχαν συσσωρευτεί από όταν έκλεισε η επιχείρησή σου. Πώς βίωσες αυτό το σοκ και τον εγκλισμό, την 180 μοίρες αλλαγή ζωής?
1: Θα σου πω. Πρώτα απ' όλα η εταιρεία μου είχε... Έχω μαθηματικό μυαλό, οπότε μου αρέσει να τα βάζω τα πράγματα στη σειρά. Την είχα 18 χρόνια την εταιρεία μου, μια μεγάλη επιχείρηση. Πτώχευσε την εποχή των μνημονίων και λόγω ευθυνών δικών μου. Δεν γίνεται ποτέ κάτι για το οποίο δεν έχεις ευθύνη κι εσύ. Οπότε μετά από 18 χρόνια πτώχευση η εταιρεία μου, τέλος πάντων έπρεπε κάποια θέματα να τακτοποιηθούν νομικά, τακτοποιήθηκαν νομικά, πήρα πολύ χαμηλές ποινές γιατί ήμουν 18 χρόνια συνεπής, όμως κάποια στιγμή χρειάζεται αυτές οι ποινές να συγχωνευτούν και να πληρώσει ένα πρόστιμο για να μην γίνουν αξιόποινες. Έτρεχα σε ομιλίες τότε, άργησα, αυτή είναι η δική μου ευθύνη, να τακτοποιήσω κάποια πράγματα όπως μου είχε πει ο δικηγόρος μου. Και κάποια στιγμή αυτή η πράξη έγινε αξιόπινη, οπότε βγήκε ένα σήμα αναζήτησης, λέγεται. Οπότε αν σε πετύχουν κάποια στιγμή, σε μαζεύουν. Το ήξερα, οπότε ο δικηγόρος μου είχε πει για μια εβδομάδα, απλώς να προσέχεις, γιατί μπορεί κινδυνεύεις να συλληφθείς. Λέω, εντάξει, δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Και αν να γίνει κάτι, θα γίνει. Γιατί μια Δευτέρα, με το που κατέβηκα από το σπίτι μου, ήταν ένας άνθρωπος με πολιτικά, ήρθε και ρωτούσε τον κύριο Σκενάκη, λέω, ναι, θεωρώντας ότι έχει κάποιο βιβλίο για να το υπογράψω. Μου λέει, ακολουθήστε με. Είμαστε από την ασφάλεια. Λέω, ήταν ανάγκη τώρα να γίνει. Τέλος πάντων, πήγα, ήταν 8 μέρες μέσα. Ήταν διαδικαστικό το θέμα μέχρι να τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες κτλ.

0: Το δύσκολο δεν ήταν οι 8 μέρες. Γνώρισα ένα άλλο κόσμο, τον οποίο πραγματικά είχα ανάγκη να γνωρίσω και μου έκανε πάρα πολύ καλό. Το κακό ήταν ο διασυρμός, το οποίο ξέρεις, είναι πολύ άσχημο να μιλάει η μισή χώρα για σένα χωρίς να ξέρουν την ιστορία σου. Το διαχειρίστηκα πολύ πολύ καλά, τα κατάφερα, πήρα ένα γερό μάθημα και αυτές τις μέρες ήταν πολύτιμες που ήμουν μέσα.
1: Για πολλούς διαφορετικούς λόγους. Τι μάθημα πήρες εσύ?
0: Πρώτα απ' όλα να προσέχω περισσότερο. Εντάξει, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Δεύτερον, ότι υπάρχει και ένας άλλος κόσμος, τον οποίο δεν το γνωρίζουμε, εγώ δεν το γνώρισα, και ένα από τα μαθήματα είναι ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ακόμα και η προσωπική ελευθερία που τη θεωρούμε τόσο δεδομένη, δεν είναι δεδομένη. Εγώ που ήμουν τότε στην Αλεξάνδρας, στην Γαδά, και παρότι πέρασα πραγματικά καλά μέσα, και το εννοώ αυτό το πράγμα, έβλεπα από κάτω τα αυτοκίνητα από τον 7ο όροφο και πηγαίνουν, ερχόταν, ξέρεις, μποτιλιάρονταν, σφυρίζαν κτλ. Και κρινιάζαν από κάτω κάποιοι προφανώς. Και λέω, κοίτα να δεις, γκρινιάζει αυτός ο οποίος δεν ξέρει ότι έχει την προσωπική του ελευθερία. Αν τη χάσει την προσωπική του ελευθερία κάποια στιγμή, θα πει πω τι καλά θα ήταν να ήμουν κάτω και να σφύριζα σε εκείνο το φανάρι.
1: Αυτό που αναρωτιέμαι είναι, έγραψες ένα βιβλίο, το Δώρο, που έγινε τεράστιο bestseller και στήριξε πολύ κόσμο. Μήπως κάποιοι μπορεί να το είδανε την οικονομική δυσκολία που σε οδήγησε και να προφυλακιστείς, ότι έρχεται σε σύγκρουση με αυτό που πρεσβεύεις, την θετική ζωή, την αυτοβελτίωση, την καλή ζωή?
0: Όχι ακριβώς, γιατί ξέρεις, είναι εύκολο να κρίνεις τον άλλον. Όταν είσαι επιχειρηματίας, Έλενα, και έχεις 35 άτομα προσωπικό και πρέπει να πληρώσεις το ΦΠΑ μετρητά όταν το παίρνεις επιταγή 7μηνη, 8μηνη και πρέπει να πας στην τράπεζα να προεξοφλείς επιταγές, να το πληρώνεις από την τσέπη σου. Και όταν κάποιος στην φάση 5 εκατομμύρια ευρώ εκείνη την εποχή ανίσπρακτα και κινδυνεύει η προσωπική σου ελευθερία, σε θέλω εκεί πέρα να δω τι θα έκανε στη θέση στη δική μου και του κάθε ένα σαν και εμένα, έτσι. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο να βγάλω το μάτι του άλλου, το δύσκολο να καταλάβω τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Σε θυμώνει ακόμα αυτή η ιστορία?
0: Αρκετά. Βέβαια. Γιατί έχουμε μια τάση να κρίνουμε χωρίς να καταλαβαίνουμε. Έλα στη θέση στη δική μου, στη δική σου, στον οποιοδήποτε.
1: Αλλά οι μεταχρονολογημένες επιταγές είναι από μόνες τους μια τρέλα. Και...
0: ήτανε τότε το σύστημα της αγοράς. Τέλος πάντων, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν παίρνουν από το χέρι σου. Το δύσκολο είναι να κατανοήσεις. Το εύκολο είναι να κρίνεις. Και είμαστε ένα κόσμο που κρίνουμε, έχουμε το πιστόλι έτοιμο για να κρίνουμε. Είναι μια κατάσταση αυτή που βίωσα εγώ, που θα μπορούσε κάποιον άνθρωπο να τον οδηγήσει έως και στην αυτοκτονία. Έχω μάθει να διαχειρίζομαι τέτοιες καταστάσεις και χαίρομαι που έχω κάνει πολλή δουλειά με τον εαυτό μου και μπορούσα. Οπότε δεν διάβασα τίποτα από αυτά που γραφτήκανε. Απολύτως, γιατί δεν έχει κανένα νόημα να διαβάσεις τίποτα. Ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ αρνητικά και δεν είναι και ανυπόστατα πολλές φορές. Οπότε ενημερώθηκα, πήρα τα νομικά μέτρα τα οποία πρέπει να πάρω. Όταν όλοι μιλούσαν για μένα, εγώ δεν βγήκα να πω τίποτα γιατί δεν τα ακουγόμουν. Έκατσα 2 μήνες, έγραψα το βουλιαράκι μου για να πάει η ψυχή μου στη θέση της. Και μετά από 2 μήνες που δεν ασχολιόταν κανένας μαζί μου, είπα την ιστορία πώς ακριβώς ήταν. Οπότε αυτό είναι μια δεξιότητα την οποία πρέπει να έχεις προκαταβολικά, γιατί συνήθως όταν παθαίνω κάτι, τρέχω να ψάχνω να βρω ποια είναι η λύση. Αν έχω κάτι να δουλέψω με τον εαυτό μου, και το να δουλέψω με τον εαυτό μου είναι κάτι σαν ένας καταθετικός λογαριασμός, όταν θα έρθει η ώρα να σηκώσεις χρήματα, το λέω συμβολικά, θα έχει μέσα. Οπότε ο περισσότερος, και αν ψάχνεις να βρεις και τις παροιμίες μας, το φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινά όσο μαγειρεύουν.
1: Οπότε ισχύει, εγώ, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια, αλλά αυτό που λες, αν το κατανοώ σωστά, είναι να έχουμε δημιουργήσει καλές βάσεις στην ψυχή μας.
0: 100%. Και στο μυαλό μας.
1: Πάνω και τα κάτω της ζωής.
0: Και στο μυαλό μας. Έλεγε ο Στίβεν Κόβι κάποια στιγμή, έλεγε ένα πολύ ωραίο. Λέει, αν λέει κάποιος σου εγγυόταν ότι επενδύοντας μία από τις 24 ώρες την ημέρα στην προσωπική σου εξέλιξη, οι υπόλοιπες 23 θα ήταν πολύ καλύτερες, θα το έκανες. Πρόσεξε δίλημα. Αν σου εγγυότανε, δεν σου λέει, σου λέει guaranteed, δεν λέει πρόμιστο τύπος. Αν κάποιος σου εγγυόταν ότι επενδύοντας μία από τις 24 ώρες την ημέρα στην προσωπική σου εξέλιξη, οι υπόλοιπες 23 θα ήταν πολύ καλύτερα, θα το έκανες. Ναι, γιατί δεν το κάνεις? Μήπως γιατί είσαι addicted στο TikTok 2-3 ώρες την ημέρα? Μήπως γιατί οτιδήποτε άλλο? Άρα ουσιαστικά αυτό το οποίο λείπει είναι η αδυναμία να διαχειριστώ τη ζωή μου. Άρα αν εγώ δεν μπορώ να μανατζάρω τη ζωή μου, θα μου φταίει μετά ο κάθε πρωθυπουργός, πρώην, νυν, τα εθερικά μου. Και έχω κουραστεί να μας φταίνε άλλοι άνθρωποι. Δεν θέλω άλλο να το κάνω. Το έκανα και εγώ παλιά.
1: Και όταν η ζωή είναι δύσκολη, πάντα ψάχνουμε τι μας φταίει. Το θέμα είναι να βρούμε πώς μπορούμε να βγούμε από αυτό.
0: Ναι, και πάλι για να γυρίσω στο Στίβεν Κόβι, που ήταν πολύ

0: μεγάλος δάσκαλος έλεγε ότι when the problem is out there, there is a problem, φίλε μου. Όταν το πρόβλημα είναι εκεί πέρα έξω, υπάρχει πρόβλημα. Άρα οφείλεις πρώτα απ' όλα να δεις ποια είναι η δική σου ευθύνη.
1: Και με αυτό θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε ξανά κοντά σας.
2: Το ίντερνετ που έχεις γίνεται αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Οπτική ίνα μέχρι το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Όταν είσαι πελάτης Vodafone, είναι παιχνιδάκι. Γιατί η Vodafone αναβαθμίζει την τεχνολογία σου σε full fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
4: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Eco Rally Ακρόπολης. Το επίσημο πρόγραμμα. Ο απόλυτος οδηγός για τους θεατές. Οι υπερειδικοί και οι ειδικές. Τα ωράρια και η πρόσβαση. Οι ομάδες και τα φαβορί. Αυτή την Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο.
5: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστήριων στην Ελλάδα.
6: Peanuts. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Face Bloom και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Εσείς από ποιο σώο είστε?
2: Της Νύφης.
3: Ναι, εξαδέρφη μου είναι.
1: Ο χρυσό κορίτσι. Τι επαγγέλλεστε?
3: Εγώ είμαι Production Plant Infrastructure Automation Engineer. Εκτελώ τεχνικούς ελέγχους με στόχο τη διατήρηση υψηλών προτύπων ασφαλείας και συμμετέχω στην αυτοματοποίηση και τη βελτιστοποίηση των υποδομών σε σταθμούς παραγωγής.
2: Στη ΔΕΗ δουλεύει.
4: Κι όμως συμβαίνει στη ΔΕΗ. Η ενέργεια συναντά την τεχνολογγία σε έναν PowerTech όμιλο που καινοτομεί και εξελίσσεται. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
1: Μην ανησυχείτε! Θα το φτιάξω infrastructure!
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και κοντά μας ο Στέφανος Ξενάκης. Λοιπόν, θέλω σε τόσα μέρη να ταξιδέψουμε παρέα και λέω ποιο μνήμα να διαλέξω. Θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μας πεις περισσότερα για την στιγμή που αποφάσισες να πας για ψυχοθεραπεία. Είχες καταλάβει ότι θέλεις να αλλάξεις πράγματα, είχες καταλάβει ότι πιεζόσουν, είχες καταλάβει τι είναι η ψυχοθεραπεία?
1: Δεν είχα ιδέα. Τώρα όπως το σκέφτομαι ήταν σαν να ήμουν σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και να κουτουλούσα από τοίχο σε τοίχο και να έψαχνα ουσιαστικά χωρίς να το ξέρω να βρω μια πόρτα. Οπότε το ένιωθα ότι δεν πάει καλά, ότι κάπου σκαλώνει, τελειώνει, κουτουλάει, αλλά δεν ήξερα τι γίνεται από εκεί πέρα. Οπότε έπρεπε να χρησιμοποιήσω κάποιον άνθρωπο να μου βοηθήσει να ανάψω το φως μέσα να δω τι γίνεται. Και όταν είδα το φως μέσα, άρχισα να κουνιέμαι από εδώ, από εκεί, μέχρι που άρχισα να ψαχουλεύω και να βρίσκω κάποια ανοίγματα. Οπότε δεν το ήξερα, αλλά το συνέστημα ήταν δυσφορικό. Καταλάβω ότι δεν πάει καλά. Ήταν ξεκάθαρο αυτό.
0: Μπορείς να περιγράψεις το σύμπτωμα παραπάνω, δηλαδή αισθανόσουν άσχημα, πιεζόσουν?
1: Δεν έβλεπα, μάλλον ήταν ένα αδιέξοδο, το οποίο δεν μπορούσα καν να το περιγράψω, ούτε να το νιώσω, δεν ήξερα να νιώθω συναισθήματα τότε. Ήξερα ότι κάτι είναι καλά ή κάτι δεν είναι καλά, είναι σαν να έχεις αχρωματοψία. Σαν να είναι άσπρο ή μαύρο. Στην πορεία είδα το γκρι, το μπέζ, το κίτρινο και άρχισα να βρίσκω χρώματα, αλλά στην αρχή είναι σαν να μην μπορείς να δεις παρά 1-2 χρώματα και μετά να βλέπεις παραπάνω και να μπορείς και να περιγράψεις και τι γίνεται. Όταν δεν βλέπεις τα χρώματα, δεν ξέρεις αν αυτό το οποίο βλέπεις δεν έχει χρώματα ή αν εσύ δεν βλέπεις τα χρώματα.
0: Συγκλονιστική περιγραφή.
1: Και αυτό είναι ακόμα πιο δυσφορικό.
0: Άρα νιώθεις ότι κάτι συμβαίνει, δεν μπορείς ούτε να το περιγράψεις, ούτε καταλαβαίνεις τι είναι ακριβώς.
1: Καταλαβαίνεις απλώς ότι κάτι δεν πάει καλά και δεν μπορείς να το προσδιορίσεις κιόλας.
0: Το σωματοποιούσες επίσης?
1: Δεν μπορούσα να κοιμηθώ τα βράδια. Βαθιά κατάθλιψη και έλεγα κάποια στιγμή, άντε, να τελειώνουμε, πόσο είμαι. Ήμουνα 40 χρονών τώρα, τότε λέω πόσες μέρες ακόμα. 1.000 μέρες, 2.000, 10.000. Το είχα βάλει στο μυαλό μου σαν ένα νούμερο το οποίο κάποια στιγμή θα τελειώσει. Και μου δίνει ανακούφιση ότι κάποια στιγμή αυτό θα τελειώσει. Οπότε αν κάποιος δεν έχει περάσει βαθιά κατάθλιψη ή κατάθλιψη με τον τρόπο το δικό του, δεν μπορεί να καταλάβει τι περνάει κάποιος άλλος. Τότε πραγματικά αυτό το οποίο μου έδινε, το μόνο που μου έδινε μια σχετική ανακούφιση, έμενα τότε βουλιαγμένη να πάρω το αυτοκίνητό μου, να πηγαίνω, έρχομαι στο Σούνιο, να οδηγάω για να αλλάζω λίγο παραστάσεις και μπορεί να το έκανα 6-7 ώρες μέχρι να τελείωνε ουσιαστικά το ντεπόζιτο και να έβαζα καινούριο ντεπόζιτο βενζίνη.
0: Εντυπωσιακό, οδηγούσε 6-7 ώρες.
1: Ναι, μπορεί να ήταν 2-3 ώρες, μπορεί να ήταν και 6-7 ώρες κάποιες μέρες. Οπότε έπρεπε να φύγω, αλλά δεν ήξερα και πού να πάω. Οπότε ούτε εδώ που ήμουν δεν ήμουν καλά, ούτε εκεί πέρα δεν ήμουν καλά. Έπρεπε να φύγω.
0: Δεν μπορούσε να ξεφύγει από τον εαυτό σου.
1: Όχι. Όχι.
0: Και μετά συναντήθηκες πραγματικά.
1: Σιγά σιγά, ναι.
0: Σιγά, σιγά.
1: Για μένα η συνάντηση με τον εαυτό μας είναι αναπόφευκτη. Και όπως λέει ο Γκόγκινς, ο David Goggins λέει ότι είσαι εδώ που είσαι, στη μία πλευρά του δωματίου και στην άλλη είναι ο πραγματικός εαυτός. Ενδιάμεσα έχει γυαλιά, καρφιά, πρόκειες, δυσκολίες. Πρέπει να ματώσεις και θα ματώσεις και κάποια στιγμή θα βρεις τον εαυτό σου. Εκεί πέρα λες ότι πραγματικά άξισε που μάτωσα.
0: Πιστεύεις ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής μας απομακρύνει από τον πραγματικό μας εαυτό, επειδή είναι πολύ πιο πολύπλοκη η ζωή στη σύγχρονη εποχή? Έχει πολύ περισσότερα ρεθίσματα.
1: Από τη μία, ναι. Από την άλλη, έχει εργαλεία που δεν είχαμε εμείς παλιά. Δηλαδή, και πλέον το κομμάτι ψυχοθεραπεία δεν είναι ταμπού. Παλιά την εποχή τη δική μου, όταν ήμουν εγώ 20 χρονών, από 40 χρόνια σχεδόν, πολύ δύσκολα θα άκουγες κάποιον να παραδεχθεί ότι κάνω ψυχοθεραπεία. Δηλαδή ήταν το συνώνυμο του να είσαι λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξέρεις.
0: Ενώ τώρα είναι ότι αγαπάς τον εαυτό σου και σε προσέχεις.
1: Ακριβώς.
0: Και...
1: ακριβώς. Και οπότε από τη μία τα ερεθίσματα και οι παραστάσεις είναι πάρα πολλές, πολύ έντονες, πολύπλοκες, μπερδεύουν. Αν δεν είσαι στο κέντρο σου, ειδικά πολύ εύκολα μπερδεύεσαι. Από την άλλη, πλέον έχουμε εργαλεία τα οποία δεν υπήρχαν παλιά και κυρίως αυτά τα εργαλεία είναι και απενοχοποιημένα.
0: Καθώς ακούω να μας έτσι διηγείς πράγματα, παρατηρώ ότι τους ανθρώπους που αναφέρεις είναι σύμβουλοι ενδυνάμωσης, δεν είναι τόσο ψυχολόγοι. Άρα κάποια στιγμή μπήκε στη ζωή σου και το θέμα της αυτοβελτίωσης και τα σεμινάρια.
1: Μπήκε πρώτα αυτό και μετά μπήκε το κομμάτι της ψυχοθεραπείας. Οπότε πρώτα απογειώθηκα Και μετά είχα την ανάγκη να προσγειωθώ λίγο να δω ποιος είμαι.
0: Άρα πώς ορίζεις τη διαφορά αυτού του ταξιδιού της αυτοβελτίωσης με το ταξίδι της ψυχοθεραπείας?
1: Αν μπορούσα να το ορίσω, και δεν πάει να πει θα είναι σωστό, απλώς είναι η δική μου η βερσιόν, ο δικός μου ο τρόπος, θα έλεγα ότι το κομμάτι προσωπική εξέλιξη είναι το να βγάλω φτερά, ψυχοθεραπεία είναι το να βγάλω ρίζες. Και έχω ανάγκη και τα φτερά και τις ρίζες και βλέπω ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν το ένα ή το άλλο και γνώμη δική μου είναι μονομερώς ανεπτυγμένοι ή είναι καλά ριζωμένοι και αρνούνται να φύγουν προς τα πάνω και έχουν και 100 λόγους να σου εξηγήσουν για ποιο λόγο δεν θέλουν να φύγω προς τα πάνω. Είναι άνθρωποι που έχουν φύγει προς τα πάνω, αλλά δεν ξέρουν ποιοι είναι. Οπότε για μένα, το ξανατονίζω, δεν είμαι ο ειδικός, αλλά ο συνδυασμός του να ξέρω ποιος είμαι, αλλά και να πάω δυναμικά από εδώ πέρα που είμαι να συναντήσω αυτό που θέλω να γίνω, και τα δύο είναι εξαιρετικά συμπληρωματικά, είναι σαν δύο χέρια, όπου το ένα έρχεται κάνει έτσι αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον εμένα λειτουργεί έτσι.
0: Σε ολοκληρώνει πάνω με αυτόν τον τρόπο.
1: Εμένα τουλάχιστον ναι.
0: Ζούμε σε μια εποχή που μεγάλη μερίδα του κόσμου ψάχνει ελπίδα στα δικά του προβλήματα. Είτε είναι οικονομικά προβλήματα, είτε είναι προβλήματα σύνδεσης, σχέσεων. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο ψάχνει την βοήθεια σε πολλές διαφορετικές πηγές. Είτε είναι αυτό αυτοβελτίωση, είτε είναι ψυχολογία, είτε είναι σεμινάρια. Μέσα στην τόσο μεγάλη προσφορά, αυτό που αναρωτιέμαι είναι, δεν ανοίγονται και οι πόρτες σε ανθρώπους που μπορεί να μην βοηθήσουν και ας λένε ότι θα βοηθήσουν και αυτό να είναι κάποιες φορές παραπλανητικό για τον χρήστη?
1: Φαντάζομαι θα μπορούσε. Ο δικός μου δάσκαλος έλεγε πάντα ότι είναι καλύτερα να πας σε ένα κακό προπονητή παρά καθόλου σε προπονητή. Οπότε το θέμα είναι ποια είναι η πρόθεσή μου. Αν η πρόθεσή μου είναι να μετακινηθώ, θα μετακινηθώ ακόμα και αν πάω σε κάποιον ο οποίος μπορεί προσωρινά να με παρεπλανήσει. Αν η πρόθεσή μου είναι να μην μετακινηθώ, θα χρησιμοποιήσω αυτό το οποίο λες να πω πού να πάω. Δεν τους βλέπεις τι γίνεται εκεί πέρα έξω. Άρα ουσιαστικά η σημαντικότερη αξία, λένε, είναι η δράση.
0: Αυτό πήγα να σου πω, για τη δράση μιλάς.
1: Ξεκίνα. Έχω βαρεθεί να ακούω ανθρώπους, αν ήταν έτσι και αν... Ρε φίλε, αύριο μπορεί να μείνεις εδώ πέρα. Κάνε κάτι για τη ζωή σου.
0: Ναι, αλλά δεν φοβόμαστε ότι θα χτυπήσουμε ή θα...
1: Το χειρότερο για μένα είναι κλασικό αυτό που λέει ότι το πλοίο εκεί πέρα έξω θα κινδυνεύσει. Μέσα στο λιμάνι θα σαπίσει όμως. Και έχω κουραστεί και στεναχωριέμαι να βλέπω ανθρώπους που έχει σαπίσει το πλοίο τους. Δεν το ξέρουν, φοβούνται να πάρουν ρίσκα, φοβούνται να βγουν έξω από τη ζώνη ασφάλειας. Πιτσιρίκια, νέα παιδιά, έτσι.
0: Ναι.
1: Πώς θα το κάνεις,
0: ρε φίλε? Τα πιτσιρίκια θα τολμούσαν πιο πολύ. Είναι η ηλικία τους να τολμάνε.
1: Θα έπρεπε. Δηλαδή, το μεγαλύτερο ρίσκο είναι να μην πάρεις το ρίσκο.
0: Τι πιστεύεις ότι εμποδίζει περισσότερο τον κόσμο σήμερα στο ταξίδι προς την προσωπική του ευτυχία ή χαρά?
1: Ο φόβος το να αφήσω το οικείο και να πάω και να εξερευνήσω και να βρω αυτό το οποίο μου αξίζει, αλλά για να το βρω αυτό που μου αξίζει, θα πρέπει να αφήσω αυτό το οποίο ξέρω.
0: Δύσκολο να αφήσουμε τη συνήθεια. Τι δύναμη χρειαζόμαστε για να σπάσουμε μια συνήθεια λοιπόν και να φύγουμε από το γνώριμο?
1: Για μένα γνώση και να καλλιεργήσει κάποιος την δύναμη της δράσης. Γιατί η δράση είναι και αυτή ένας μυς και αν έχεις μάθει να δράς, θα δράς. Αν έχεις μάθει να δρανείς, θα δρανείς και θα έχεις και 100 αιτιολογίες για να το αποδείξεις. Ήταν κάποια στιγμή ένας πολύ σημαντικός της προσωπικής εξέλιξης, θα θυμηθώ το όνομά του, ο οποίος έκανε ένα σεμινάριο, είναι πραγματική αυτή η ιστορία. Και ήταν μέσα 1000 άτομα. Και σηκώνει κάποια στιγμή ένα $100, ο Αμερικάνος αυτός. Και λέει ποιος το θέλει, σηκώνει μισή το χέρι. Λέει ποιος το θέλει, σηκώνουν και άλλοι μισή το χέρι. Λέει ρε παιδί, ποιος το θέλει, κάποια στιγμή μια κυρία πήγε και το πήρε. Και λέει αυτό είναι δράση. Εν τω μεταξύ εξήγησε ότι ο καθένας μας έχει τις τέλειες δικαιολογίες για να μην βγει στη δράση. Αυτός ήταν στην πρώτη σειρά, είπε καλά εγώ είμαι μπροστά, δεν είναι σωστό να πάω να το πάρω.
0: Μπορεί να θέλει να είναι ευγενής.
1: Το θέμα είναι όμως να μην παραμυθιάζω τον εαυτό μου. Είναι ευγένεια ή είναι φόβος?
0: Σε κάποιους ήταν ευγένεια, σε κάποιους φόβος.
1: Ρε φίλε πάρ' το. Από τι που σου προσφέρεται, πάρ' το. Οπότε ο πρώτος είχε πει ότι κοίτα να δεις πού να πάω να το πάρω, δεν είναι σωστό. Ο τελευταίος μπορεί να είπε ότι μέχρι να πάω θα το έχει πάρει άλλος. Αυτός ήταν στη μέση, είπε πού να σηκώνω τους άλλους. Οπότε ο καθένας μας είχε πει κάποια στιγμή αυτός ότι η ευφυΐα κάποιες φορές είναι κακό πράγμα. Γιατί όσο πιο ευφυής είσαι, τόσο πιο ευφυής είναι δικαιολογίες για να μην το κάνεις. Άρα το σημαντικό αν η πρόθεση να το κάνεις ή όχι. Γιατί αν η πρόθεση να μην το κάνεις, την ευφυΐα θα τη χρησιμοποιήσει εναντίον σου.
0: Η ευφυΐα μπορεί να στραφεί και εναντίον του εαυτού σου. Ισχύει. Εσύ θεωρείς τον εαυτό σου ευφυΐ?
1: Όχι, θεωρώ τον εαυτό μου όμως ανοιχτό. Θεωρώ τον εαυτό μου ανοιχτό. Αν μου πεις κάτι που δεν το ξέρω, θα κάτσω να το μελετήσω.
0: Αν θεωρείς τον εαυτό σου ευφυΐ, θα το παραδεχόσουν στην τηλεόραση?
1: Θα σου πω, για μένα ευφυΐα είναι το να είσαι κάποιος, να είναι ανοιχτός κάποιος. Αυτό πραγματικά είναι μορφή ευφυΐας. Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι είναι σίγουροι για κάποια πράγματα και δεν δοκιμάζουν τίποτα άλλο. Και όσο οξυδερκής ή ευφυής είσαι με την κακή έννοια, έχω δει ανθρώπους να καταστρέφονται από την άρνησή τους να είναι ανοιχτοί και να ακούσουν μια γνώμη ενός άλλου ανθρώπου. Σου λέει, υπάρχουν σημάδια. Πάντα πριν συμβεί κάτι, υπάρχουν σημάδια. Όταν είμαι σίγουρος, υπάρχει ένα καταπληκτικό βιβλίο της Carol Dweck, το Mindset. Και λέω ότι υπάρχει το fixed και το growth mindset, το ανοιχτό και το κλειστό μυαλό. Έχω δει ανθρώπους, είναι πολύ σημαντικό το μυαλό μου να είναι ανοιχτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχω δει ανθρώπους οξυδερκής με κλειστό μυαλό να καταστρέφονται. Μοναδικά και ανεπανάληπτα. Και είχα κάποια στιγμή στο πρώτο βιβλίο μου μια ωραία ιστορία με τη Μίγα και τη Μέλισσα. Την είχα ακούσει, την είχε πει ένας Καναδός καθηγητής. Λέει, ένα μπουκάλι άδειο νερό, ρε παιδί μου, ένα πλαστικό μπουκάλι άδειο νερό. Ας υποθέσουμε ότι εδώ παίρνει ο πάτος του μπουκαλιού και εδώ παίρνει το τζάμι. Mm-hmm. Οπότε παίρνεις το μπουκάλι, ανοίγεις εδώ πέρα την οπή και από εδώ πέρα έρχεται το φως. Βάζεις μέσα μία μέλισσα. Εδώ πέρα είναι το φως, εδώ είναι το μπουκάλι σου. Η μέλισσα, ο κανόνας της, έλεγε αυτός, είναι ότι όπου υπάρχει φως υπάρχει έξοδος. Αλλά στον κανόνα είναι σίγουρη. Δεν τη συζητάει αυτό το πράγμα, το λέμε ξερολία στα ελληνικά. Οπότε λέει, η μέλισσα θα πηγαίνει για μία ώρα στο φως, που είναι όμως ο πάτος, μέχρι που θα πεθάνει. Βάζεις τώρα, λέει, μια μύγα. Η μύγα είναι ένα χαζό έντομο, χαζό εισαγωγικά. Όμως η μύγα, επειδή ξέρει ότι δεν ξέρει, θα μπει μέσα, θα πάει από εδώ, θα πάει από εκεί, τελικά θα βγει. Και λέει ο τύπος κάποια στιγμή να είστε μύγες. Να ξέρετε ότι δεν ξέρετε και να ψάχνετε. Γιατί αυτός που είναι μέλισσα και είναι σίγουρος ότι ξέρει, θα την πατήσει. Άρα είναι πολύ σημαντικό να είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρω. Σε ένα κόσμο που είμαστε σίγουροι ότι ξέρουμε.
0: Άρα το να είμαστε υπερβολικά απόλυτοι, να νομίζουμε ότι ξέρουμε, είναι αυτό που μπορεί να γυρίσει εναντίον μας, γιατί πάντα έχουμε κάτι να μάθουμε και να μην δούμε την άλλη λύση, τον άλλον δρόμο.
1: Για μένα, όχι μπορεί, θα γυρίσει, απλώς ένα θέμα χρόνου.
0: Το growth mindset είναι κάτι, αυτό το ότι μπορούμε να εξελισσόμαστε συνέχεια και να μάθουμε συνέχεια, είναι ίσως αυτό που μας κρατάει ζωντανούς. Okay. Αλλιώς είναι σαν να λέμε ότι τελειώνει η ζωή τώρα, σε αυτή την ηλικία.
1: Η νευροεπιστήμη λέει ότι το καλύτερο για την νευροπλαστικότητα είναι η περιέργεια, το χειρότερο είναι ο κινησμός. Το καλύτερο για την νευροπλαστικότητα, που είναι ουσιαστικά ο τρόπος που γίνονται εγκεφαλικές συνάψεις, είναι η περιέργεια. Γι' αυτό βλέπεις ανθρώπους που είναι 90, 91, 95 και είναι ζωντανοί, γιατί ψάχνουν, διαβάζουν, αναρωτιούνται.
0: Ο κινησμός δεν χρειάζεται όμως για να κρατήσει και ένα κομματάκι ρεαλισμού?
1: Άλλο κινησμός, άλλο ρεαλισμός.
0: Έχει μεγάλη διαφορά, δεν λέω.
1: Οπότε για τον ρεαλισμό θα συμφωνήσω, για τον κινησμό μάλλον όχι.
0: Όχι. Έχει πικρία ο κινησμός. Ενώ ο ρεαλισμός έχει υγείωση και ρίζες.
1: Ναι. Ο κινησμός αφαιρεί. Ενώ ο ρεαλισμός προσθέτει.
0: Και... Πόσο ρεαλισμό χρειαζόμαστε και πόσο φτερά? Γιατί τα φτερά είναι και λίγο όνειρο για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε να πάμε.
1: Ο καθένας διαφορετικά. Κάποιος ο οποίος, κατά τη γνώμη μου, είναι υπερβολικά φιλόδοξο, αισιόδοξο, χρειάζεται να γιωθεί περισσότερο. Κάποιος ο οποίος είναι υπερβολικά γυρωμένος χρειάζεται να σηκωθεί περισσότερο. Οπότε αναλόγως με το μοντέλο του καθενός.
0: Άρα η ισορροπία είναι το ζητούμενο, όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης. Τι σε όθησε να γίνει συγγραφέας και να γράψει βιβλίο?
1: Δεν ήξερα ότι θα γίνω συγγραφέας. Καταρχήν, όταν έκλεισα την εταιρεία μου, είχα ένα ημερολόγιο που έγραφα κάποια πράγματα που μου αρέσαν. Και όπως λέγαμε και νωρίτερα, έχω μπουχτίσει με τον αρνητισμό. Οπότε έβρισκα μικρά πραγματάκια που βγάζανε νόημα, για τα οποία δεν μιλούσαμε. Έγραψα μια ιστορία, μετά από μια εβδομάδα έγραψα μια δεύτερη ιστορία, μετά από κάποια εβδομάδα δημοσίευσα μια ιστορία, οπότε με πήγε. Δεν είχα σκοπό ποτέ να γράψω βιβλίο. Όταν γίνανε 20 ιστορίες, λέω τώρα Σταφανάκο, δεν κάνουμε ένα ντου, μπας και γίνει βιβλίο. Έκανα το ντου τότε και έγινε βιβλίο, 100 ιστορίες, έφαγα μια χιλόπιτα από έναν εκδοτικό οίκο, η Keybooks μου είπε ναι, οπότε βγήκε το δώρο, αλλά ήταν ένα ταξίδι το οποίο δεν ήταν ο προορισμός προκαθορισμένος. Στην πορεία τον βρήκα.
0: Είχες προσδοκίες όταν το έγραψες και το έβγαλες στον κόσμο?
1: Όχι, το έγραψα για μένα, γιατί έκανε καλό στην ψυχή μου. Όταν το έβγαλα για τον κόσμο, ήταν η πρώτη έκδοση, να καταλάβεις, ήταν 2.000 βιβλία. Δεν ήταν, ήταν πολύ μικρή. Δεν είχαμε προσδοκίες, όχι. Είχαμε πει ότι θα το βγάλουμε και θα δούμε. Άρεσε, αγάπησε, αγαπήθηκε, και προχώρησε.
0: Τι πιστεύεις ήταν αυτό που αγάπησε περισσότερο ο κόσμος στο βιβλίο σου?
1: Νομίζω το γεγονός ότι ήταν δοσμένο με απλό τρόπο, με σύντομες ιστορίες, σε ένα κόσμο που δυστυχώς δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε να διαβάσουμε όσο διαβάζαμε παλιά. Ήτανε στο ίδιο επίπεδο. Εγώ δεν είμαι ούτε coach ούτε ψυχολόγος, οπότε είμαι ένας από τον κόσμο είμαι. Και μοιράστηκα κάποιες ιστορίες. Μου γράψε μια κοπέλα ένα ωραίο όταν βγήκε το πρώτο βιβλίο. Μου λέει σε ευχαριστώ, λέει, γιατί βάζεις υπότιτλους στις σκέψεις μου.
0: Μεγάλο κομπλιμέντο.
1: Ήταν πολύ όμορφο. Και πραγματικά ξετύλιξα τον εσωτερικό διάλογο το δικό μου και τελικά είδαν και άλλοι άνθρωποι ότι έχουν και αντίστοιχους εσωτερικούς διαλόγους και πολλές φορές βοήθησαν τον εαυτό τους να απενοχοποιηθούν για τους διαλόγους αυτούς, γιατί μέσα μας γίνεται χαμός.
0: Άρα συνδέθηκες με τους αναγνώστες σου.
1: Πολλοί και συνδέθηκαν και αυτοί μαζί μου και τελικά έγινε κάτι όμορφο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά έγινε κάτι πολύ όμορφο.
0: Κάνεις όνειρα για τη συνέχεια αυτού του ταξιδιού?
1: Ναι, συνεχίζω, μου αρέσει να γράφω, δίνω πολύ συχνά ομιλίες, κάνω τα updates, κάνω κάποιες μεγάλες συναντήσεις, κάνω κάποιες μικρές ομάδες και μου αρέσει πάρα πολύ να ενώνω με τον κόσμο και έχω κάνει κάποιες ομάδες οι οποίες είμαστε 15 άνθρωποι σε ένα δωμάτιο για μία μέρα και τελειώνουμε. Είναι μαγικό το ότι ξεκινάμε 10.30 ώρα το πρωί 15 διαφορετικοί άνθρωποι που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους. Και 6 ώρα το απόγευμα συνήθως καταλήγουμε να κλαίμε ο ένας αγκαλιά τον άλλον και να ξέρουμε ότι η ιστορία σου είναι και η ιστορία μου. Και στην αρχή μπαίνουν όλοι πολύ επιφυλακτικοί μέσα, μέχρι να αρχίσει ο πρώτος να μιλάει. Ζούμε πάρα πολύ μοναχά την εποχή αυτή και έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να συνδεθούμε με τον άνθρωπο μας. Πολύ πιο πολύ από όσο αντιλαμβανόμαστε.
0: Ενώ είμαστε τεχνολογικά πολύ συνδεδεμένοι, εν τέλει είμαστε πολύ μόνοι στο βάθος.
1: Ο Σαμαράκης δεν το είχε πει ότι ουδέποτε τα σπίτια των ανθρώπων ήταν τόσο κοντά και οι καρδίες τόσο μακριά.
0: Έχεις και δύο παιδάκια για τα οποία έχεις μιλήσει με έτσι, μεγάλη τρυφερότητα και θα ήθελα να σε ρωτήσω έτσι, στο μεγάλωμά τους, τι είναι αυτό που θέλεις ως μπαμπάς να τους δώσεις και τι είναι αυτό που θα έλεγες ας μην το πάρετε κι αυτό?
1: Καλή ερώτηση, πολύ ωραία ερώτηση. Όλες οι ερωτήσεις είναι πολύ καλές. Είναι 17 και 14 πλέον οι κόρες μου και θα ήθελα κάποια πράγματα με το παράδειγμά μου να τους δείξω και αν τους αρέσει να το ακολουθήσουν. Με το παράδειγμά μου θα ήθελα οι ίδιες να απομονώσουν κάποια πράγματα που δεν θέλουν και θα ήθελα οι ίδιες να διαλέξουν τι δεν θα πάρουν. Αλλά ήμουν πολύ χαρούμενος που αναφέραμε και την οχταήμερη κράτησή μου, όπου είχαμε φτιάξει μια πολύ ωραία κοινότητα εκεί πέρα μέσα στο κρατητήριο και στο κρατητήριο μέσα δεν έχει κινητό τηλέφωνο, οπότε ο μόνος τρόπος είναι να καλέσεις μέσα από καρτοκινητό τηλέφωνο και γενικώς πραγματικά περνούσα πολύ καλά μέσα, οπότε μια μέρα η κόρη μου μεγάλη με ακούει στο τηλέφωνο και ήταν πολύ ενθουσιασμένη που ήμουν χαρούμενος και λέει στη μαμά της, μαμά λέει ο μπαμπάς μέσα παίζει να περνάει καλύτερα από ότι εμείς έξω.
0: Έλα τώρα, είπε αυτό το πράγμα.
1: Ξεκάθαρα, το έχω στο βιβλίο. Και αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη σαν γονιός. Γιατί ουσιαστικά είπα στα παιδιά μου ότι ό,τι και να συμβεί, εσύ είσαι ο κύριος της τύχης ουσιαστικά. Οπότε αυτό θα ήθελα, αν μπορούσε να βοηθήσει τα παιδιά μου, να τα βοηθήσει. Κάποια άλλα πράγματα που δεν τους αρέσει, θα ήθελα οι ίδιες να έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν τι θα κρατήσουν και τι όχι, σε ένα αρκετά επιτρεπτικό περιβάλλον, πολύ πιο επιτρεπτικό από αυτό που είχα εγώ από τους γονείς μου.
0: Θα πάμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα ακόμα και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας και να σας δώσουμε τον Γιώργο Αλκαίο στο πιάτο.
1: Με δυο μαρμάρινα φιλιά και πέτρα τώρα την καρδιά.
0: Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια?
2: Όχι, δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Πατάγανε στην ανάγκη σου να κάνεις μουσική. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν τον διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.
4: Αστερόσκονη. Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
5: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
6: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
7: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
8: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοεί?
9: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
10: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Η αλήθεια είναι ότι η πρώτη ανάμνηση, έτσι, η αίσθηση για τις πρώτες συναντήσεις με τον Στέφανο είναι ένας πολύ ανοιχτού, αληθινού και ευχάριστου ανθρώπου. Ένας πραγματικά αυθεντικού ανθρώπου, ο οποίος έχει το χάρισμα να συνδέεται πολύ γρήγορα με τους ανθρώπους με τους οποίους βρίσκεται μαζί. Και αυτή η αίσθηση παραμένει η ίδια, παρότι έχουν περάσει 7 χρόνια, και επιβεβαιώνεται κάθε φορά που συναντάμε τον Στέφανο ή τον βλέπουμε σε ένα χώρο που αλληλεπιδρά με τους αναγνώστες ή τους ανθρώπους οι οποίοι πήγαιναν στις παρουσιάσεις του.
1: Είναι χαρά να συνεργαζόμαστε με τον Στέφανο γιατί είναι πάρα πολύ εργατικός. Είναι ασταμάτητος. Θέλει συνεχώς και να γράφει και να επικοινωνεί με το κοινό του, να ταξιδεύει, να είναι εκεί έξω και να μεταφέρει τα μηνύματα τα οποία θέλει και βγαίνουν και μέσα από τα βιβλία του. Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ ωραίο και σαν πρόκληση γιατί είναι ένας πολύ δημιουργικός και ανοιχτόμυαλος άνθρωπος. Οπότε οι συζητήσεις μας εδώ πέρα είναι αρκετά διαφωτιστικές και για εμάς και για εκείνον και θεωρώ ότι μας πηγαίνουν παρακάτω, πηγαίνουν τις σκέψεις μας παρακάτω. Βγαίνουμε από τα στεγανά και από έναν συντηρητικό τρόπο σκέψης και είμαστε πολύ ανοιχτοί στο να πάμε να δούμε το καινούριο.
2: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Στέφανε, εκτός από συγγραφέας, απευθύνεσαι και σε πολύ μεγάλα ακροατήρια και θα ήθελα να σε ρωτήσω τι σε οδήγησε να θέλεις να μιλάς στον κόσμο.
3: Η δυνατότητα να μοιραστώ πράγματα τα οποία με έχουν βοηθήσει και η πιθανότητα να βοηθήσουν και κάποιους από αυτούς.
2: Είσαι ένας άνθρωπος που εστιάζεις πάρα πολύ στο θετικό, όπως ήταν και το δώρο. Και όντως χρειαζόμαστε να έχουμε θετική ενέργεια στη ζωή μας και να μπορούμε να εστιάζουμε στο θετικό. Η ζωή όμως έχει την ισορροπία του ότι πρέπει να βλέπουμε και το θετικό και το αρνητικό. Και υπάρχει μία τάση που λέει για το toxic positivity, την υπερβολή της θετικότητας εις βάρος της πραγματικότητας. Πώς θα το έβλεπες εσύ αυτό, πώς το εξηγείς εσύ?
3: Κυριαρχεί το negative toxicity. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν σου λέω ότι δεν υπάρχει και αυτό που λες, αλλά είμαστε σε έναν κόσμο που είμαστε άρρωστοι, υπάρχει μια πανδημία αρνητισμού. Όταν κάτι είναι καλό δεν το συζητάμε. Όταν θέλεις να πάει να χαμογελάσεις, να γελάσεις, φοβάσαι. Γιατί υπάρχουν κάποιες λάθος εκφράσεις που λέει σε κακό να μας βγουν τα γέλια. Οπότε όταν υπάρχει κάτι καλό δεν το συζητάμε. Άρα ο μέσος άνθρωπος σήμερα, και έχουν γίνει έρευνες γύρω από αυτό, θεωρεί τα πράγματα πάνω από το κακό στο χειρότερο. Και δεν πάνε. Είχα τώρα στην τελευταία ομιλία μου, έχω ένα slide από την καθημερινή του Ιουλίου του 2025, όπου εξηγεί για ποιο λόγο τα δάση στη χώρα μας, τα ζωντανά δάση στη χώρα μας, έχουν αυξηθεί κατά 18% τα τελευταία 30 χρόνια. Το ξαναλέω. Γιατί ακούγεται πάρα πολύ οξύμορο. Γιατί όταν είναι κάτι καλό, το περνάμε από 1000 κόσκινα, το κακό το τρώμε αμάστο. Τα δάση στη χώρα μας από 66 εκατομμύρια στρέμματα, αν θυμάμαι, είναι 77 εκατομμύρια στρέμματα. Από το 93 μέχρι το 2024 αυξηθήκαν 18%. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν φωτιές. Φωτιές υπάρχει, κλιματική αλλαγή υπάρχει, έφλεκτη ύλη έχει γίνει το δάσος και ο πλανήτης, όμως ταυτόχρονα το δάσος αναγεννιέται πιο γρήγορα από ό,τι καίγεται. Οπότε ζούμε σε έναν κόσμο όπου όταν είναι κάτι καλό, είναι εκτός οπτικού πεδίου.
2: Τα αρνητικά νέα ταξιδεύουν περισσότερο και στις ειδήσεις περισσότερα αρνητικά νέα θα δούμε παρά θετικά νέα. Και είναι και ένας τρόπος λειτουργίας του ανθρώπου να θέλει να βλέπει τον κίνδυνο, για παράδειγμα, για να μπορεί να τον διορθώσει. Άρα πρέπει να βλέπουμε και τα θετικά και να τα τονίζουμε, όμως και εκεί ελοχεύει ο κίνδυνος να προσπεράσουμε πράγματα. Άρα, ναι. Λοιπόν, είναι ο ρεαλισμός η λύση?
3: Αν έχεις δουλέψει μέσα σου, εγώ ήμουν από τους ανθρώπους που κατεξοχήν απέφευγα τα αρνητικά πριν κάνω ψυχοθεραπεία. Όλα καλά και ωραία, πάμε να κτλ. Βρήκα την ισορροπία μέσα μου. Okay. Ή ψάχνω να τη βρω.
2: Χαίρομαι που το παραδέχεσαι.
3: Ή ψάχνω να τη βρω. Όμως, ρεαλιστικά αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη τη δική μου, υπάρχει ασύλληπτος αρνητισμός εκεί πέρα έξω. Τα πράγματα πάνε από το καλό στο καλύτερο, όχι όλα, τα περισσότερα. Πάμε από την Αθήνα Θεσσαλονίκη, εγώ είμαι αρκετά παλιός. Όταν πηγαίναμε Αθήνα Θεσσαλονίκη, κάναμε το σταυρό μας στην Εθνική Οδό, γιατί ήταν 1,5 ρεύμα η κάθε λωρίδα και ουσιαστικά μπορούσε οποιοδήποτε αυτοκίνητο να βγει από τη μία και να πέσει πάνω στην άλλη. Δεν υπάρχει. Μπαίνει σε μια τράπεζα σήμερα, δεν υπάρχουν κλέφτες στη τράπεζα, γιατί υπάρχει το κουβούκλιο το οποίο ουσιαστικά ελέγχει αν είσαι οπλισμένος ή όχι. Πριν από 20 χρόνια πήγαινε σε μια δημόσια υπηρεσία και έπρεπε να περιμένεις με τις ώρες. Τώρα υπάρχει συγκεκριμένη εφαρμογή, κάνεις δουλειά σου 3, 4, 5 ώρα το πρωί ή οτιδήποτε άλλο. Πριν από χρόνια έπρεπε να ψάχνω μια εγκυκλοπαίδεια ολόκληρη για να βρω ένα λίμα. Τώρα πατάς ένα κουμπάκι στο ChatGPT, το έχει όλο έτοιμο αυτό το πράγμα.
2: Σε κάποια πράγματα έχουμε προοδεύσει ως κοινωνία, αλλά σε κάποια πράγματα φυσικά και βλέπουμε αύξηση και στην εγκληματικότητα και σε κάποια πράγματα.
3: Οι δολοφονίες μειώνονται. Αν ψάξει κάποιος δολοφονίες τα τελευταία 30 χρόνια, μειώνονται. Ενδοοικογενειακή βία έχουν αυξηθεί πολλά, αλλά πόσα υπήρχαν που δεν τολμούσε κανένας να τα καταγγείλει.
2: Υπάρχουν όμως γεγονότα που μπορούν, για παράδειγμα, ο εγκλεισμός στον COVID αύξησε τόσο ψυχικά νοσήματα, κατάθλιψη, εξαρτήσεις, όσο και βία. Δεν ζούμε σε μία γυάλα.
3: Μαζί σου.
2: Και σε κάποια πράγματα πηγαίνουμε μπροστά, σε κάποια πράγματα υπάρχει οπισθοδρόμηση. Για παράδειγμα, στην Αμερική, αν δούμε, άλλαξαν οι νόμοι για τα δικαιώματα των γυναικών όσον αφορά την αυτοδιάθεση του σώματός τους.
3: Μαζί σου. Πολύ κακό.
2: Άρα, σαν κοινωνία, δεν είναι μια ευθεία γραμμή η εξέλιξη.
3: Όχι.
2: Άρα υπάρχουν και θετικά και αρνητικά.
3: Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι τα θετικά είναι πολύ περισσότερα από τα αρνητικά. Τα αρνητικά, τα θετικά δεν μπορώ να τα δω. Δεν είναι στο πρίσμα μου. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου το αρνητικό είναι το ρεαλιστικό. Το θετικό είσαι λίγο εθεροβάμων. Ήμουνα με μια παρέα πριν από κάνα εξάμηνο που κάνω παρέα με τα παιδιά. Μου λέει τι κάνεις, λέω είμαι καλά. Μου λέει γιατί είσαι καλά.
2: Σοβαρά.
3: Τα παιδιά είναι πολύ ψαχνά. Όχι, είναι πολύ ωραία παιδιά, είναι πολύ ωραία τύπη. Αλλά ξέρεις, το να είσαι καλά είναι κάτι κακό.
2: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Εγώ, αν ακούσω κάποιον ότι είναι καλά, θα χαρώ πάρα πολύ. Αν κάποιος λέει κάθε μέρα τι κάνεις, είμαι καλά, είμαι καλά, είμαι καλά, είμαι καλά, θα αναρωτηθώ π.χ. Δεν γίνεται μια μέρα να μην υπάρχει κάτι.
3: Μαζί σου. Αλλά όταν ακούω ανθρώπους τι κάνεις, κάνω υπομονή. Τι κάνεις, κάνω τη λέξη που αρχίζει από μη. Δεν θέλω να πω τις υπόλοιπες. Τι κάνεις, η νεκροψία θα δείξει. Κάτσε ρε φίλε.
2: Πω, βαρύ αυτό.
3: Δεν έχω λύσει τα θέματα μου κι εγώ. Αλλά αν ξεκινήσω την ημέρα με αχ βαχ, μάλλον δεν θα τα λύσω.
2: Άρα θέλουμε μια θετική προδιάθεση για να ξεκινήσουμε την ημέρα μας.
3: Θες από κάπου να πάρεις αέρα, θες από κάπου να πάρεις αισιοδοξία.
2: Πώς βλέπεις την κοινωνία μας σήμερα εσύ λοιπόν?
3: Σε πολλά πράγματα είμαστε πολύ καλύτερα από ό,τι ήμασταν παλιά. Σε κάποια άλλα πράγματα έχουμε δρόμο να κάνουμε. Όπως έχουν όλοι να κάνουν και η Σκανδιναβία που την εκθιάζουμε και σε πολλά πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ καλά και η Ιαπωνία και άλλες χώρες και αυτοί έχουν το δρόμο το δικό τους. Απλώς γνώμη δική μου και ξαναλέω δεν είμαι ειδικός, θεωρώ ότι στην Ελλάδα πάσχουμε από χαμηλή εθνική αυτοεκτίμηση. Ό,τι στραβό γίνεται στην Ελλάδα θεωρούμε ότι η Ελλάδα είναι Ζιμπάμπουε χωρίς να θέλω να δικήσω καμία Ζιμπάμπουε. Δεν είμαστε αυτό το οποίο ήμασταν. Εδώ και 20-30 χρόνια πολλά πράγματα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν. Αλλά όταν έχω μάθει να εστιάζω συνέχεια στο αρνητικό, γιατί από αυτό παίρνω αξία και αγάπη, γιατί αυτό είναι, όταν πηγαίνεις στην καφετέρια και βλέπεις ανθρώπους να τσακώνονται ποιος έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα και σου λέει ο ένας να σου πω το πρόβλημά μου και μετά λέει ο άλλος άκου το δικό μου το πρόβλημα και ο τρίτος λέει αυτά δεν είναι τίποτα μπροστά στο δικό μου το πρόβλημα. Το θέμα δεν είναι να παίζουμε ξεπεράσματα στα προβλήματα, αλλά στις λύσεις. Οπότε κατά κάποιο τρόπο έχουμε λάθος εστιασμό. Πάρα πολλά πράγματα στην Ελλάδα είναι πολύ καλύτερα, αλλά δεν το βλέπουμε.
2: Ο ενήλικας Στέφανος, θα ήθελα να μου πεις τι θα έλεγε στο παιδί Στέφανο.
3: Πολλά. Ένα χρωστούμενο είναι ότι, Στεφανάκο, αξίζεις. Μεγάλωσα όλη μου τη ζωή θεωρώντας δεν αξίζω. Εξού και το αόρατο παιδί και πολλά άλλα ακόμα που αφορούν το θεραπευτικό δωμάτιο. Αλλά θα το έλεγα, αξίζεις και θα δεις ότι θα τα καταφέρεις τελικά. Προσπάθησε και θα είμαι μαζί σου. Θα είμαι μαζί σου και στα εύκολα και στα δύσκολα. Στα δύσκολα θα είμαι πιο κοντά σου, γιατί τότε ξέρω ότι με χρειάζεσαι πιο πολύ.
2: Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά.
3: Εγώ. Μέσα από την καρδιά μου.
2: Να ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλα τα εγχειρήματά σου. Και πάνω απ' όλα θέλουμε να ευχαριστήσουμε εσάς που ήσασταν για άλλη μία φορά εδώ κοντά μας. Ευχόμαστε να περάσατε όμορφα με την παρέα μας. Σας εύχομαι ένα υπέροχο βράδυ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα.

0: Προσωπικά χαίρομαι που απόψε υποδεχόμαστε μια ξεχωριστή γυναίκα που έχει διαγράψει μεγάλη πορεία τόσο στη τηλεόραση όσο και σε εφημερίδες, περιοδικά. Υποδέχομαι θερμά τη Νίνα Βλάχου.
1: Μια εκβαθέων συζήτηση για τα πρώτα βήματα στη δημοσιογραφία, τις δυσκολίες και το παρασκήνιο των μεγάλων της συνεντεύξεων με διεθνείς προσωπικότητες.
2: Είναι ωραίο πράγμα να βοηθάς τον κόσμο, να έχεις έτσι μια... να θες να κάνεις κάτι καλό.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
3: Καλή τύχη κάθε όνειρο να έχει.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Και απόψε είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
1: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όταν φεύγεις από το σπίτι σου να πας στον τόπο εργασίας σου...
2: Στο μαγαζί
1: που λέμε. Δεν θα βαρεθείς ποτέ γιατί δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις, τι θα αντιμετωπίσεις. Ποτέ δεν το ξέρεις αυτό. Αγάπη για μένα είναι... αντοχή. Είναι αντοχή στον χρόνο, αντοχή στις δυσκολίες. Πάντοτε μέσα στη ζωή υπάρχει η ομορφιά της ότι... έχει τη λύπη, έχει και την χαρά όμως και αυτό είναι η μαγεία της ζωής και πρέπει να την εκτιμάμε σε κάθε της φάση, θεωρώ.

0: Καλησπέρα φίλε τηλεθεατή. Σήμερα φύσηξε ευνοϊκός άνεμος στα πανιά της εκπομπής μας και είναι μαζί μας ο Στράτος ο Αντιπαριώτης. Καλησπέρα Στράτο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Έχω διάφορα ποίηματα στο μυαλό μου για να σε συνδυάσω και πιο πολύ μου έρχεται ένα. Λέει να αγαπηθεί ακόμα περισσότερο η ειδονή που νοσηρά και με φθορά αποκτάται. Η ειδονή που νοσηρά και με φθορά παρέχει μια τέτοια ένταση ερωτική που καμία υγεία δεν γνωρίζει. Από ποια άποψη το λέω αυτό, ότι μου βγάζει σαν καλλιτέχνης και την υγεία και την αρρώστια. Τα τραγούδια σου, ακόμα και τα πιο απλά και τα πιο θετικά, μου βγάζουν μέσα ένα πόνο, μου βγάζουν μέσα ένα παράπονο. Το θεωρώ ενσωματωμένο στην τέχνη σου. Τι σημαίνει για σένα καλλιτέχνης?
1: Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ σήμερα, γιατί σε εκτιμώ ιδιαίτερα ως άνθρωπο και ως καλλιτέχνη και είναι διπλή χαρά μου σήμερα. Αλλά όσον αφορά το ερώτημά σου, νομίζω ότι η ζωή έχει μέσα της και τον πόνο και τη χαρά και επειδή ακριβώς έχει αυτά τα δύο συστατικά, είναι τόσο όμορφη και τόσο οξύμορη όλη την ώρα. Και πρέπει να την εκτιμάμε. Πρέπει να εκτιμάμε τη χαρά, πρέπει να εκτιμάμε τη λύπη, πρέπει να εκτιμάμε τα μαθήματα που μας δίνει κάθε μέρα. Και νομίζω ότι μέσα από την τέχνη μου προσπαθώ αυτό το πράγμα να το δείχνω στο κοινό και να το κάνω να βλέπει πράγματα για τη ζωή τα οποία μπορεί ίσως να μην είχε σκεφτεί.
0: Νομίζω ότι μια χαρά το έχεις πιάσει και το αισθάνεσαι.
1: Προσπαθώ όσο μπορώ.
0: Γιατί αυτό νομίζω ουσιαστικά θα πει καλλιτέχνης και η ανησυχία γενικότερη απέναντι στα πράγματα ενός ανθρώπου που τραγουδάει αλλά και γράφει τραγούδια, κυρίως για μένα, αυτό είναι που με ιντριγκάρει. Το ότι έχεις μια τραγουδοποιία η οποία είναι πολύ δυνατή και η οποία θα συνεχιστεί ανά τα χρόνια. Είμαι 100% σίγουρος γι' αυτό, γιατί έχεις μέσα εκείνο το σαράκι της ανησυχίας που σε τρώει σε σχέση με το να εκφράσεις τον εαυτό στον ίδιο. Αλλά είναι κάτι το οποίο ο κόσμος το αντιλαμβάνεται από κάτω ως προσωπικό του συνέστημα που εκφράζεται.
1: Ναι. Βγαίνει μέσα από την ψυχή μου και νομίζω ότι είναι η ψυχοθεραπεία μου αυτό το κομμάτι. Και νιώθω ελεύθερος όταν το καταφέρνω αυτό. Νιώθω ελεύθερος γιατί ένα βάρος, μια πέτρα που έχω μέσα μου, τη βγάζω και τη δίνω στο κοινό. Και φεύγει από μέσα μου πια, δεν είναι εκεί.
0: Πάντα με εσάς, τους ανθρώπους που βγαίνετε μπροστά, είχα την απορία πώς αντέχετε συναισθηματικά και δεν έχετε ασανσέρ ψυχολογία, δηλαδή την απόλυτη κατάθλιψη και τον απόλυτο ενθουσιασμό και τίποτα στο ενδιάμεσο. Συμβαίνει αυτό στους καλλιτέχνες που έχεις γνωρίσει και άλλους γύρω-γύρω. Δηλαδή, πίσω μάλλον από τη φωτεινή την πλευρά, πίσω από τη λαμπερή την εικόνα, δεν υπάρχει το σκοτάδι που προέρχεται ο καθένας.
1: Κοίτα, ό,τι έχει να κάνει με την έκθεση που παίρνουν οι τραγουδιστές όταν ανεβαίνουν πάνω στη σκηνή, είναι κάτι το οποίο μαθαίνεις με τον δύσκολο τρόπο, συνήθως, να διαχειρίζεσαι. Και είναι μέρος της δουλειάς αυτής, η οποία είναι πάρα πολύ όμορφη, δηλαδή καταλαβαίνεις ότι ο άλλος έχει φύγει από το σπίτι του, έχει ετοιμαστεί, έχει χαλάσει χρόνο από τη ζωή του, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα ο χρόνος για μένα στη ζωή, δεν είναι τόσο τα χρήματα, είναι ο χρόνος, γιατί ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω και δεν μπορείς να τον αγοράσεις. Οπότε χαλάει χρόνο από τη ζωή του για να αντιθεί, να ετοιμαστεί, να ψάξει τι θα βρει, να βάλει, να παρκάρει, να οδηγήσει, να πληρώσει, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό, εννοείται. Για να έρθει να δει εσένα. Τη στιγμή λοιπόν που εσύ εκτίθεσαι πάνω στη σκηνή για αυτούς τους ανθρώπους, οφείλεις να δώσεις το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορείς να τους δώσεις, ανεξάρτητα από το ψυχισμό σου και το πώς μπορεί να αισθάνεσαι εκείνη τη στιγμή την παρούσα φάση στη ζωή σου. Έχει χρειαστεί και εγώ πάρα πολλές φορές να ανταπεξέλθω σε δύσκολες συνθήκες όσον αφορά το πόσο καλά ένιωθα εγώ μέσα μου. Και δεν σου κρύβω ότι εκεί έδωσα ακόμα μεγαλύτερη όθηση στον εαυτό μου να ξεπεράσω αυτά που είχα στο μυαλό μου, να τα κλείσω, να τα κρύψω, έστω για 1-2 ώρες όσο βρίσκομαι πάνω στη σκηνή και να μπορέσω να διασκεδάσω τον κόσμο που έχει έρθει.
0: Και το αντίστροφο δεν μπορεί να συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή, εσύ να είσαι βαθιά χαρούμενος μέσα και να πρέπει να κάνεις τον κόσμο να προβληματιστεί μέσω ενός τραγουδιού σου. Να τον βάλεις να κλάψει, να στεναχωρηθεί, αλίμονο, να συγκινηθεί ακόμα καλύτερα.
1: Αλίμονο. Η μουσική έχει αυτή τη μαγεία μέσα της και είναι κάτι το οποίο με μάγεψε και δεν σου κρύβω ότι με τράβηξε στο να ασχοληθώ με την μουσική από μικρή ηλικία. Δηλαδή, με μαγνήτιζε η δύναμη, ας πούμε, που κρύβει ένας εθνικός ύμνος. Που μπορεί να είσαι στριμωγμένο σε μια γωνία, να έρχεται ο εχθρός, να ξέρεις τι θα χάσεις και ξαφνικά να ακούσεις ένα τραγούδι και να γίνεις 100 φορές πιο δυνατός και να τον πολεμείς και να κερδίσεις. Αυτό, ας πούμε, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι μπορεί να κάνει μία μουσική, ένα τραγούδι, που έχει παραχθεί από ανθρώπους, έτσι, δεν είναι κάτι μαγικό. Ή να γεμίσει ένα στάδιο. Τα ζώα δεν καταλαβαίνουν τη μουσική, είναι αλήθεια. Και μπορεί να δεις ένα στάδιο γεμάτο από 70.000 ανθρώπους να τραγουδάνε ένα τραγούδι και να μην το αντιλαμβάνονται. Να μην το αντιλαμβάνονται. Και είναι μαγικό αυτό το πράγμα που συμβαίνει με τη μουσική, έτσι.
0: Έτσι είναι. Αυτυποβολή, σοβαρή η μουσική. Και εδώ στην Ελλάδα η μουσική παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο, όπως είπες και εσύ πριν για τον εθνικό ύμνο, αλλά και με μια διασκευή τη Ζεχρά, ανέβηκαν πάνω στο ιταλικό μέτωπο και πολεμήσανε. Παιδιά τη Ελλάδος, παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Που σκληρά πολεμάται πάνω στα βουνά. Η συγκίνηση στον Έλληνα μέσω του τραγουδιού πάντα υπάρχει και υπάρχει και η αντίθεση. Δηλαδή, μπορεί μέσα από ένα τσιφτετέλι να πει πονετικά πράγματα. Γλυκέ μου τύρανε να μην ξημέρωνε. Μα τι ευχή είναι αυτή να πεθάνω, δηλαδή. Ή το αντίστροφο. Μπορεί να πει πολύ εύθυμα πράγματα και πολύ χιουμοριστικά πράγματα που μπορούν να διασκορπίσουν τα προβλήματα του κόσμου εκείνη την ώρα. Δηλαδή, μπορούν να τον βάλουν τον άλλον σε μια διαφορετική διάθεση, σε ένα διαφορετικό mood από ό,τι τώρα.
1: Ας πούμε, το παράξενο παιδί είναι ένα τσιφτετέλι, το οποίο κρύβει πόνο μέσα του.

0: κρύβει όχι όμως ερωτικό πόνο. Δηλαδή είναι ένα τραγούδι το οποίο δεν μιλάει για τον έρωτα, δεν μιλάει για την αγάπη, δεν μιλάει για τέτοια συναισθήματα. Μιλάει για το πόσο διαφορετικά νιώθει ο κάθε άνθρωπος, το τι έχει χρειαστεί να περάσει και να προσπεράσει τη ζωή του και τα βουνά που έχει χρειαστεί να ανέβει για να δημιουργηθεί αυτή η ξεχωριστή προσωπικότητα, αυτό το παράξενο παιδί που κρύβουμε όλοι μέσα μας.
1: Ναι. Και κάποιος θα σου πει: καλά, δεν περάσαμε και κατοχή, δεν περάσαμε και δυσκολίες. Όμως ο κάθε ένας έχει το Γολγοθά.
0: Ψυχικά, ψυχικά μιλάω έτσι.
1: Μπορεί να τον ζει το Γολγοθά του μέσα σε ένα σπίτι.
0: Ψυχικά
1: μπορεί
0: μιλάω.
1: Να τον ζει σε μια δουλειά το Γολγοθά του. Μπορεί να τον ζει σε ένα χώρο αθλητικό. Τι θα έλεγε σήμερα σε παιδιά τα οποία έχουν υποστεί μορφή βίας, λεκτικής, μορφή κακοποίησης και που θα θέλανε μια διέξοδο. Θα τους έλεγες γράψτε ένα τραγούδι, κάνε τον πόνο σου άρπα που έλεγε ο ποιητής.
0: Θεωρώ ότι στη ζωή πολλές φορές μπορεί να συμβεί κάτι το οποίο να μην είναι αυτό το οποίο θέλεις να σου συμβεί εκείνη τη στιγμή. Αλλά εάν εκείνη τη στιγμή πεις γιατί Θεέ μου σε μένα, είσαι από κάτω. Αν πεις όμως, okay, τώρα αυτό το πράγμα που έχει έρθει μπροστά μου και μου έχει παρουσιαστεί είναι μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία να αντιδράσω, μια ευκαιρία να δυναμώσω. Τη στιγμή λοιπόν που εσύ νικάς και σκοτώνεις τον προηγούμενο σου εαυτό, τότε ξαναγεννιέσαι και γίνεσαι ακόμα πιο δυνατός από πριν. Οπότε θεωρώ ότι ό,τι δεν μας σκοτώνει σίγουρα μας κάνει πιο δυνατούς.
1: Και έχουμε περάσει και από δύο διαδοχικά στάδια δοκιμαστικού σωλήνα με την οικονομική κρίση από το 2009-10 και μετά που άλλαξε την ελληνική κοινωνία άρδιν. Και με το lockdown αργότερα, το οποίο και αυτό άφησε το στίγμα του στο σήμερα που ζούμε. Δηλαδή είναι δύο δοκιμαστικοί σωλήνες που βγάλανε ένα προϊόν τελικό σημερινού Έλληνα πολίτη, σημερινού Έλληνα κοινωνού, ο οποίος έχει αυτά τα αποτελέσματα που βλέπουμε στα δελτία ειδήσεων. Σε αυτό το σύγχρονο κυκαιώνα δηλαδή που ζει ο άνθρωπος σήμερα, δεν είναι το τραγούδι λύση, διέξοδο, τρόπος έκφρασης.
0: Είναι πάρα πολύ και όπως είπα και πριν, αυτό αισθάνομαι ότι ανεξάρτητα από το πού βρισκόμουν στη ζωή μου και σε ποια φάση της ήμουν, πάντοτε είχα σαν διέξοδο τα τραγούδια, τη μουσική και τους στίχους. Και είναι κάτι το οποίο όλα αυτά τα χρόνια με συντρόφευε και είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του ποιος είμαι. Σαν οντότητα, σαν άνθρωπος. Έχει τύχει πάρα πολλές φορές να γυρίσω πολύ κουρασμένος από το μαγαζί 7 ώρα το πρωί, να πέσω για ύπνο και μετά από μισή ώρα να ξυπνήσω και να πάω με, ξέρεις, βραχνή τη φωνή μου στο πιάνο γιατί ονειρεύτηκα ένα τραγούδι, ας πούμε το «Για δυο» είναι ένα τέτοιο τραγούδι, το οποίο το ονειρεύτηκα. Και τη στιγμή που άκουγα το τραγούδι στον ύπνο μου, ρωτάω τον εαυτό μου «Υπάρχει?». Καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει, οπότε για να μην χάσω την έμπνευση που μου ήρθε εκείνη τη στιγμή, σηκώθηκα, πήγα στο πιάνο, έβαλα ρεκ στο κινητό μου και άρχισα με βραχνή φωνή να τρώγω «Για δυο, σ' αγαπούσα, για δυο». Και μετά κοιμήθηκα, το άκουσα, το ολοκλήρωσα για να μην χάσω εκείνη τη στιγμή.
2: «Για δυο, σ' αγαπούσα, για δυο, εγώ σ' είχα λατρέψει σαν Θεό».
0: Η μουσική είναι γύρω μου, παντού και με συντροφεύει από παιδί. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου, να σου πω την αλήθεια. Και ήταν χωρίς τη μουσική και πάντοτε ήταν εκεί για μένα.
1: Και έχεις βγάλει και μια ταυτότητα μέσω της μουσικής σου και της στιχουργικής σου. Δηλαδή, ακόμα και στο πιο θετικό τραγούδι, όταν αγαπάς αυτό, εκείνο το άλλο. Μα εσύ δεν με αγαπάς στο τέλος. Δηλαδή, ανέρεση όλων των προηγουμένων που αναφέραμε, που δώσαμε το πλαίσιο, την περιγραφή κτλ. Αλλά εσύ στο τέλος δεν με αγαπάς. Που αυτό βάζει μέσα στο παιχνίδι όλο αυτό που λέγαμε πριν, τις λύπεις, τις στεναχώριες ή το «με στεναχωρεί», που θα σου κάνει το διασκεδαστικό, ενώ ήδη στο στίχο σου λέει «με στεναχωρεί».
2: «Με στεναχωρεί που τα δάδια μου λείπεις, με στεναχωρεί ο έρωτας σου αλήτης και εσύ δεν έρχεσαι».
0: Ένα από τα πιο χαρούμενα τραγούδια που έχω γράψει μέχρι τώρα στη ζωή μου είναι, ας πούμε, το «Όπου βγει», το οποίο το έχω γράψει για τη σύζυγό μου. Έχει ένα στίχο μέσα που λέει «Όπου βγει κάθε μέρα μας γιορτή, η ζωή είναι μικρή». Η ζωή είναι μικρή και τη στιγμή που το λες, αντιλαμβάνεσαι ότι όντως είναι μικρή. Και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που παρατείνουν τον χρόνο, τον μεγαλώνουν ή τον μικραίνουν όταν βρίσκεσαι μαζί τους, επειδή είναι πολύ σχετικός ο χρόνος. Είναι πολύ όμορφη, δεν θέλεις να τελειώσει. Και κρύβει και αυτή τη μελαγχολία ταυτόχρονα ότι «Ναι, σε βρήκα, είναι ζωή μικρή, δεν θέλω να τελειώσει, γιατί τη χαίρομαι που είμαι μαζί σου». πάντοτε μέσα στη ζωή υπάρχει η ομορφιά της ότι έχει τη λύπη, έχει και την χαρά όμως. Και αυτό είναι η μαγεία της ζωής και πρέπει να την εκτιμάμε σε κάθε της φάση, θεωρώ.

0: όταν αποφάσισες να παντρευτείς και να δέσεις τη ζωή σου με έναν άνθρωπο, mm-hmm. σε απασχόλησε καθόλου ίσως το διαζύγιο, ρε παιδί μου. Εγώ έλεγα πριν παντρευτώ, λέω εγώ δεν παντρεύομαι, γιατί αν θα παντρευτώ, θα παντρευτώ χωρίς να χωρίσω, έλεγα εγώ. Εσύ μπήκες σε μια διαδικασία αντικειμενική ή είπες ότι όχι, εγώ θα το κάνω και θα πάει καλά, σίγουρα και το πιστεύω.
1: Κοίτα, δεν θα το έκανε αν δεν πίστευα ότι θα πάει καλά.
0: Ακόμα και αν ο χωρισμός θα σου έδινε 1000 τραγούδια, φανταστικά, θα έμπαινε στη διαδικασία να σκεφτείς ότι δεν αξίζει τον κόπο για έναν άνθρωπο ούτε αυτό που αγαπάς τόσο πολύ.
1: Θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να ζήσει τη ζωή που θέλει εκείνος. Είναι απρόβλεπτη σίγουρα η ζωή. Αλλά δεν θα το έκανα ποτέ το να δεσμευτώ και να παντρευτώ αν δεν πίστευε εξ αρχής ότι θα πάει καλά. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ζήγησα πάρα πολύ καλά μέσα μου πριν να πάρω αυτή την απόφαση. Και ανεξάρτητα από το αν η ζωή είναι απρόβλεπτη ή όχι, ξέρεις, ελπίζω πάντα για το καλύτερο.
0: Αγάπη για σένα τι είναι, έτσι σε γενικές γραμμές και αν μπορούσαμε να το εσωκλήσουμε σε δύο φράσεις.
1: Αγάπη για μένα είναι αντοχή. Είναι αντοχή. Είναι αντοχή στο χρόνο, αντοχή στις δυσκολίες, αντοχή στο σε όλα, ό,τι μπορεί να υπάρξει. Αν υπάρχει αγάπη εκεί, μπορεί να ξεπεραστεί. Και η αγάπη παίρνει διαφορετικές μορφές όσο περνάει ο καιρός, αλλά πάντοτε δεν χάνει για μένα τη λέξη αντοχή δίπλα της.
0: Η Κικίδη μου έλεγε ότι η αγάπη, λέει, είναι μια χρυσή στιγμή στην αρχή που και οι δύο αγαπάνε το ίδιο, ίδια ποσά, ίδια μέτρα κτλ. Και μετά από την επόμενη στιγμή και μετά αρχίζει κάτι και χάνει. Ο ένας αγαπάει λιγότερο, ο άλλος λίγο περισσότερο για να καλύψει το κενό του άλλου που δεν αγαπάει τόσο. Και για να μπορέσει να έρθει σε μια ισορροπία η αγάπη, χρειάζεται κάποιος να κάνει πίσω για εκείνον που φεύγει μπροστά. Είτε επαγγελματικά, είτε προσωπικά, είτε για οποιοδήποτε λόγο. Δηλαδή, ότι είναι αυτή η αγάπη, όπως επίσης και για έρωτα, που θα σε ρώταγα μετά, τι είναι ο έρωτας για σένα, να το ξεχωρίσω από την αγάπη. Έλεγε η Κικίδη μου, λέει, ότι είναι, λέει, σαν να εκτοξεύεσαι στο διάστημα χωρίς πύραυλο και στολή.
1: Αυτό είναι ο έρωτας. Αυτό είναι ο έρωτας. Ο έρωτας σου δίνει φτερά. Ο έρωτας είναι κάτι που σε κάνει να ξεχνάς. Είναι λίγο σαν να είσαι άρρωστος κάπως. Ξέρεις, όπως έχεις αυτά τα συμπτώματα τα συγκεκριμένα όταν είσαι άρρωστος, έτσι έχεις κάποια συγκεκριμένα συμπτώματα σαν άνθρωπος όταν είσαι ερωτευμένος. Υπάρχει σκέψη σου που είναι κολλημένη εκεί. Τον σκέφτεσαι συνέχεια. Θέλεις να επικοινωνείτε συνεχώς μαζί. Θέλεις να βρίσκεστε μαζί. Θέλεις να κάνετε πράγματα συνεχώς. Ό,τι και να συμβαίνει γύρω σου, εσένα το μυαλό σου είναι κολλημένο κάπου. Μπορεί να χάνεις τα λόγια σου. Μπορεί να ξεχνάς το ποιος είσαι όταν βρίσκεσαι με αυτό το άτομο. Όλα αυτά λοιπόν είναι για μένα ο έρωτας. Δηλαδή είναι, όπως είπες και εσύ, είναι. Σε στέλνει στα αστέρια, ρε παιδί μου. Είναι κάτι μαγικό.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
1: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
3: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
4: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Αστερόσκονη.
7: Αυτό που έχει φτάσει σήμερα το ελληνικό τραγούδι να είναι, θεωρείς ότι είναι λιγότερο από το παρελθόν? Το ίδιο, είναι σημείο του καιρού, δηλαδή το ότι δεν έχουμε τόσο σημαντική παραγωγή τραγουδιών παλιότερα. Έβλεπες ότι ένας δίσκος έβγαζε από μέσα 5-7, σου ξέρω. Έβγαζε ο Στράτος Διονυσίου, ο συνονοματός, ξέρω εγώ, ο δίσκο, και περιμέναμε στην ουρά, στα δισκάδικα, να τον αγοράσουμε, να είμαστε στη διαδικασία να το ακούσουμε πρώτοι. Ή έβγαζε ο Μαργαρίτης, ξέρω εγώ, το κελί 33 και ήμασταν όλοι από δίπλα. Με τραγούδια πολλά μέσα από το δίσκο. Σήμερα θα βγει ένας δίσκος, δύο τραγούδια μέσα από το δίσκο σου, ξέρει, και τα υπόλοιπα θα πεταχτούν στα σκουπίδια, αν θα βγει ο δίσκος. Ή η σημερινή πολιτική των εταιριών είναι να βγαίνει single, single, single, single, για να μπορεί να εισπράττεται και ανάλογα. Έτσι δεν είναι?
8: Έχει αλλάξει πάρα πολύ η μουσική βιομηχανία από την εποχή που περιγράφεις μέχρι τη σημερινή εποχή. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι όπως το ποδόσφαιρο. Ήταν πολύ διαφορετικό πριν από 20 χρόνια, 30. Είναι πολύ διαφορετικό τώρα. Τώρα νομίζω έχει να κάνει περισσότερο με τα νούμερα και τις επιδόσεις, ενώ τότε δεν είχε να κάνει με αυτό. Δηλαδή δεν υπήρχαν πάντα οι μετρήσεις και πάντοτε πήγαινε με τα νούμερα. Απλά τότε νιώθω ότι υπήρχε περισσότερη ψυχή και επειδή δεν ήταν τόσο εύκολο κανείς να παράξει μουσική, εκμεταλλευόταν οτιδήποτε είχε γύρω του για να μπορέσει να κάνει το καλύτερο αποτέλεσμα. Πλέον ο άνθρωπος έχει εκατομμύρια επιλογές για να μπορέσει να βγάλει ένα τραγούδι. Και στο τέλος το τραγούδι αυτό του λείπει κάτι, η ψυχή μέσα σε αυτό. Δεν ξέρω τώρα ποιος φταίει γι' αυτό. Δηλαδή, μπορώ να σκεφτώ πάρα πολλούς παράγοντες που έχουν φέρει τη μουσική βιομηχανία εδώ που είναι. Αλλά παρόλα αυτά, ξέρεις τι, δεν χάνω την ελπίδα μου, γιατί θέλω να βλέπω τα πράγματα θετικά. Δηλαδή, από εκεί που παλιά, να σου πω και ένα θετικό, ας πούμε, που έχω αντιληφθεί. Παλαιότερα μπορούσες να αγοράσεις φυσικά ένα δίσκο και μετά το εξάμηνο ήταν σχεδόν αδύνατο να τον βρεις. Γιατί το φυσικό κατάστημα δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του να έχει όλους τους δίσκους, π.χ. του Μαργαρίτη που λες και εσύ.
7: Ναι.
8: Άρα θα πρέπει να έχει τον τελευταίο κάθε φορά. Άρα τους προηγούμενους τους γυρνούσαν και μετά δεν ξέρω, κάτι γινόντουσαν, αυτοί εξαφανιζόντουσαν. Πλέον μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή από οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη να ακούσεις οποιονδήποτε δίσκο θέλεις. Με το πάτημα ενός κουμπιού. Αυτό είναι μαγικό για μένα, ξέρεις. Και θα είναι εκεί για πάντα.
7: Ναι,
8: δεν θα χαθεί ποτέ.
7: Να προάγει τη μουσική βιομηχανία, την πήγε πίσω. Για ποιο λόγο? Γιατί η υπερπαραγωγή πρέπει να σου δημιουργήσει καινούργια ερεθίσματα για να προσέξει κάτι. Είναι μια άλλη διαδικασία για
8: νομίζω
7: να γίνει ένα τραγούδι.
8: Πλέον ο κόσμος κοιτάει τη συνολικότερη εικόνα. Δηλαδή δεν ψαρώνει τόσο εύκολα. Είσαι αγαπητός στο κοινό για μία λίστα με λόγους. Όχι γιατί απλά έχεις μία ωραία φωνή, αλλά μπορεί σπίτι να δέρνεις τη γυναίκα σου. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω? Δηλαδή, πλέον ο κόσμος έχει κρίση πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είχε παλιά, γιατί παλιά ήταν και δυσκολότερη η πληροφόρησή του σε κάποια κομμάτια. Δηλαδή, έκλεβες ένα κομμάτι. Δεν το μάθαινε κανένα στην Ελλάδα. Πλέον, αν το κάνεις αυτό, κάποιος θα βρεθεί από κάτω να το γράψει, γιατί έχει ακούσει το τραγούδι. Γιατί πλέον υπάρχει πρόσβαση. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Για μένα ο κόσμος πλέον επιλέγει χαρακτήρες

0: και κοιτάει την ματιά που έχουν στη μουσική.
1: Ναι, αλλά όχι σαν και καλά, καλά παιδιά χαρακτήρες. Κοιτάει το χαρακτήρα, τον character. Το,
0: αυτό που του λέει.
1: Σαν καλλιτέχνης. Μπορεί να το θέλει λέει. Πολύ κακό παιδί, ξέρω.
0: Που
1: μπορεί
0: που
1: να
0: του
1: το
0: λέει, θέλει, που ναι. του δίνει τη στιγμή που είναι καλά, στεναχωρημένος και θέλει να βάλει, να ακούσει αυτόν τον ήρωα που του αρέσει. Ας πούμε. Κάπως έτσι το αντιμετωπίζω.
1: Ωραία, να πιάσω μερικά παραδείγματα από το ελληνικό τραγούδι τα τελευταία 20-30 χρόνια, ξέρω εγώ. Γιώργος Μαζωνάκης. Μια περίπτωση ενός καλλιτέχνη, ο οποίος έχει απασχολήσει την τραγουδοποιία, το τραγούδι, τη διασκέδαση, τη showbiz, την προσωπική του ζωή τα τελευταία 30 χρόνια. Με ένα μεγάλο ρεπερτόριο, μια μεγάλη φωνή, ένας πραγματικός καλλιτέχνης κατά την άποψή μου, όχι ένας διεκπεραιωτής της τέχνης, αλλά ένας καλλιτέχνης που μπορεί να γονατίσει στη σκηνή, να κάνει, να πέσει κάτω στα πατώματα και να λιώσει μαζί με τον ακροατή του, μαζί με αυτόν που διασκεδάζει. Σήμερα, με αυτά που έχουν ακουστεί, με αυτό που έχει γίνει, θεωρείς ότι έχει χάσει καθόλου από την καλλιτεχνική του αξία? Εγώ θεωρώ ότι δεν έχει κουνηθεί τίποτα. Ότι ακόμα καλύτερα, ξέρω εγώ, από την προσωπική του περιπέτεια.
0: Τα κριτήρια του κοινού δεν είναι ποτέ αντικειμενικά. Ποτέ. Είναι υποκειμενικά σε κάθε περίπτωση. Για κάτι το οποίο αξίζει για σένα πάρα πολύ, για μένα μπορεί να μην αξίζει καθόλου. Mm-hmm. Και το αντίθετο πάλι. Mm-hmm. Οπότε, επειδή ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του μέτρα και σταθμά στο τι θεωρεί ωραίο και τι όχι, ξέρεις, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να το οριοθετήσει στο τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση στη δικιά σου, ταυτίστηκε ένας πολύ νεανικός κόσμος μαζί σου από τον πάσημό σου. Έναν κόσμο που τον πήρες μαζί σου, εγώ θα έλεγα όλο το δυτικό προάστιο της Αθήνας, χωρίς να το λέω με κακή έννοια. Όλα τα παιδιά, τα υγιή για μένα, που εργάζονταν, που ήταν στο συνεργείο, που ήταν στη διασκέδαση, που δούλευε DJ, που δούλευε σερβιτόρος, που δούλευε. Μπήκαν σε μια διαδικασία και σε ακολούθησαν. Σε βάλανε στο μυαλό τους σαν έναν άνθρωπο που εκφράζει αυτούς. Αυτό το έχεις νιώσει. Το έχεις πάρει, το έχεις εισπράξει.
0: Κοίτα, δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο ότι το πρώτο τραγούδι που τραγούδισα ποτέ και συστήθηκα επί της ουσίας ως τραγουδιστής, γιατί και πριν υπήρχα στο χώρο, αλλά έγραφα μόνο τραγούδια, ήταν το «Αν μου φτάναν τα λεφτά».
2: Αν μου φτάναν τα λεφτά, θα έκανα όλα αυτά για να έρθει πιο κοντά σε μένα.
0: Δεν είναι τυχαίο. Και ξέρεις τι πιστεύω? Πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν εκεί έξω κάποιον αγαπημένο καλλιτέχνη. Για μένα είναι παράσημο αυτό το πράγμα. Και όλα αυτά τα χρόνια δεν έχω αφήσει αυτό τον κόσμο. Δηλαδή, θέλω να σου πω όλο τον κόσμο, αλίμονο, γιατί είναι, φαντάσου το σαν μία πίτα η μουσική βιομηχανία. Και ο κάθε ένας έχει ένα κομμάτι μέσα σε αυτή την πίτα. Το αν θα μεγαλώσει το δικό σου κομμάτι εξαρτάται καθαρά και μόνο από εσένα και τις επιλογές και τις συνεργασίες που θα κοιτάξεις να κάνεις μέσα σε αυτό το χώρο. Αυτή είναι η αληθινή πλευρά της δικής μας δουλειάς, έτσι.
1: Χρήστος Μάστορας, ένα καλλιτεχνάκι και αυτό, για μένα καλλιτεχνάκι όχι από την άποψη του υποκοριστικού του μικρού καλλιτέχνη, ένα καλλιτεχνάκι στην ψυχή, το οποίο είχατε και μια κοινή εμφάνιση στο Voice, η οποία απασχόλησε όλο τον κόσμο. Γιατί αυτό το τραγούδι που είπατε δεν το είχαν στο μυαλό τους, δεν περίμεναν ότι δεν θα το είχατε βγάλει, αλλά και άφησε και ένα θετικό vibe ότι έχει συνέχεια αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που την αγαπάνε τη μουσική και άνθρωποι που έχουν όρεξη για το τραγούδι. Μας έχεις αφήσει πολύ θετικό αποτύπωμα. Θες κάτι να μας πεις γι' αυτό?
0: Ευχαριστώ. Κοίτα, εγώ είμαι αυτός μου όλα αυτά τα χρόνια, κοιτάω να κάνω το καλύτερο που μπορώ μέσα από τη μουσική μου. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι που όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κρατήσει μια πάρα πολύ καλή σχέση με τον Χρήστο και μπορούμε ακόμα να μιλάμε στο τηλέφωνο και να, πώς να σου πω, να μπορούμε να κάνουμε τέτοιου είδους συνεργασίες, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να σου πω κακά τα ψέματα, στο δικό μας χώρο είναι λιγάκι ανταγωνιστικά τα πράγματα και είναι αρκετά δύσκολος. Ο δικός μας χώρος.
1: Είσαι και καλό παιδί, είναι λίγο
0: οπότε,
1: δύσκολο.
0: Οπότε το να κρατάς έστω με κάποιους ανθρώπους μία ειλικρινή επαφή και μία ειλικρινή σχέση, το εκτιμώ ιδιαίτερα. Το εκτιμώ.
1: Θα ήθελα να σε ρωτήσω έτσι, ένα δίλημα να σου βάλω. Έκανε συναυλία ο Ρόμπι Ουίλιαμς, όπως έκανε και πρόσφατα, στο Ολυμπιακό Στάδιο και έχεις και το πανηγύρι στην Αντίπαρο. Mm-hmm. Πού πας από τα δύο? Θα μου πεις την ανάλογα τη φάση μου τώρα. Ο Ρόμπι θα έρθει μια φορά, το πανηγύρι. θα γίνει τέτοιο. Αλλά θέλω να πω με λίγα λόγια, αισθάνεσαι λίγο διχασμένος ανάμεσα στα δύο?
0: Όχι, μωρέ. Κοίτα, πλέον αντιλαμβάνομαι ότι τη μεγαλύτερη αξία, τουλάχιστον για μένα, έχουν οι δικοί μου άνθρωποι και οι άνθρωποι που αγαπάω και οι στιγμές που περνάω μαζί τους. Οπότε, ανάλογα με το πού θα ήμουν, πώς θα ήμουν, θα επέλεγα κι εγώ να περάσω το χρόνο μου. Αυτό έχει τη μεγαλύτερη αξία για μένα πλέον, ο χρόνος.
1: Εγώ είμαι από την Τρίπολη και κάποτε είχαμε κανονίσει συναυλία του Γιάννη Πάριου στην Τρίπολη, στο στάδιο της Τρίπολης. Ήρθαν 700 άτομα εκείνη την ημέρα καλοκαίρι. Και πήγα στο πανηγύρι 5 χιλιόμετρα παρακάτω και είχε 10.000 κόσμο. Και έλεγα, μα καλά, εσείς δεν ήρθατε μία. Τον Πάριο που δεν θα ξανάρθει στην Τρίπολη ποτέ. Μια φορά σας την έκανε τη χάρη, μας την έκανε τη χάρη και δεν θα ξανάρθει ποτέ. Αλλά το πανηγύρι, θα πας και στο διπλανό πανηγύρι και την άλλη εβδομάδα πανηγύρι έχει και την παράλληλη εβδομάδα πανηγύρι έχει. Λίγο, μήπως είμαστε λίγο υποκριτές ακόμα και σε αυτά που επιλέγουμε. Θέλουμε να δείχνουμε στους άλλους ότι γουστάρουμε τον Πάριο, να στο πω έτσι.
0: Όχι, μωρέ, τα γούστα του κόσμου, όπως σου είπα, είναι υποκειμενικά, δεν είναι αντικειμενικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα στη μουσική και δεν χρειάζεται να το παίρνουμε κατάκαρδα. Εγώ προσωπικά δεν παίρνω κατάκαρδα τίποτα, ούτε από τα κακά σχόλια, ούτε από τα καλά σχόλια. Δεν παίρνω τίποτα μέσα μου. Ο κάθε ένας έχει τη δική του άποψη και γνώμη και ελεύθερα μπορεί να πάει και να τη γράψει και να την πει και στο φίλο του δίπλα. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Δηλαδή, και δεν πρέπει να παίρνει και μεγαλύτερη έκταση από αυτό που είναι ακριβώς αυτό. Δεν σημαίνει ότι ο κόσμος δεν εκτιμά ή δεν αγαπάει κάποιο καλλιτέχνη επειδή δεν πει ή προτίμησε να πάει κάπου αλλού. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία.
1: Μόνο μου φάνηκε λίγο περίεργο, ξέρεις, έκανα την αντιδιαστολή, τη σύγκριση. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα το ελληνικό τραγούδι θεωρείς ότι πάσχει κάπου από στίχο, από μουσική, από ερμηνευτές, από έτσι, ή όλα αυτά είναι μια ψευδαίσθηση και ένα άλοθη τύπου και καλά, εμείς δεν έχουμε καλό τραγούδι σήμερα, ενώ μπορεί να έχουμε καλό τραγούδι και να μην ακούγεται.
0: Το τραγούδι δεν πάσχει ούτε από στίχο, ούτε από μελωδία, ούτε από ενορχήστρωση. Πάσχει από ευκαιρίες. Και θα μου πεις πώς γίνεται να το λες αυτό όταν γίνονται τόσα shows, τόσα πράγματα. Επί πολλά χρόνια στηρίζεται ένα συγκεκριμένο μοτίβο στη μουσική βιομηχανία που συντηρείται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο και δεν δίνονται με τον ίδιο ισότιμο τρόπο οι ευκαιρίες σε ανθρώπους που μπορούν να τις έχουν. Αν γινόταν, θεωρώ ότι θα βλέπαμε λαμπρά πράγματα από πολλούς ανθρώπους. Μέσα στο χώρο, γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα που και λόγω της γλώσσας αλλά και της ιστορίας μας έχουμε πολύ βαθιά ριζωμένη την τέχνη μέσα μας ως Έλληνες και επειδή είναι μέσα στην ψυχή μας αυτό το πράγμα και βγαίνει ατόφιο θεωρώ ότι θα βλέπαμε και θα ζούσαμε μαγικές στιγμές ειδικά στον καλλιτεχνικό χώρο.
1: Σήμερα λείπει ακόμα μία δισκογραφική εταιρεία, λείπουν ακόμα 10 μαγαζιά στη νύχτα, λείπει ίσως ένα φαινόμενο το οποίο στη δουλειά του επάνω είτε είναι μουσικός παραγωγός, είτε είναι κιθαρίστας, είτε είναι ντράμερ, είτε είναι τραγουδιστής, θα έρθει και θα αλλάξει το σύμπαν όλο. Υπήρξε μια εποχή Παντελή Παντελίδη, η οποία υποτίθεται ότι έκανε μια στροφή των ραδιοφώνων λίγο στο λαϊκότερο. Με την απώλεια του είχαμε αντίστοιχα μια εποχή η οποία πάλι στράφηκε απέναντι από το λαϊκό και τώρα έχουμε πάλι μια μόδα προς το λαϊκό. Την αισθάνεσαι, τα τραγούδια που γράφεις σήμερα έχουν λαϊκή έτσι, επιρροή, είναι όχι το λαϊκό pop με την κακή άποψη, αλλά το λαϊκό pop αυτό που γουστάρει σήμερα ο Έλληνας να ακούσει.
0: Δεν ξέρω. Αυτή είναι η ειλικρινή μου απάντηση. Εγώ γράφω τραγούδια για μένα. Και το πώς και ποιο θα κυκλοφορήσει και πότε είναι. Δεν στηρίζεται μόνο σε μένα, όπως καταλαβαίνεις.
1: Είσαι ένας pop τραγουδιστής με λαϊκά γυρίσματα τώρα. Δηλαδή θα μπορούσες να κάνεις το ίδιο που κάνει ο Γονίδης, το ίδιο που κάνει ο Δάντης, το ίδιο που κάνει ο Stevie Wonder. Θέλω να σου πω με λίγα λόγια: μπορείς, έχεις εργαλείο και εργαλείο εδώ, το οποίο μπορεί να πατήσεις αυτά τα δύο πάνω. Δεν μπορούν να το κάνουν πολλοί. Ναι. Ή το ένα ή το άλλο. Ή αποτυχημένα τη μίξη. Ναι. Εδώ την έχεις κάνει επιτυχημένα τη μίξη.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Ναι, δηλαδή λέω εγώ ότι τώρα σε αυτή τη φάση που γράφεις, στρέφεις καθόλου το τιμόνι προς τη λαϊκή μεριά ή ό,τι σου.
0: Κοίτα, έχω αυτή τη στιγμή πάρα πολλά γραμμένα τραγούδια, τα οποία είναι κυκλοφόρητα, που είναι σε αμιγώς λαϊκά μονοπάτια και έχω και κάποια τα οποία είναι σε αμιγώς pop και κάποια που είναι διάμεσα. Έχω πάρα πολύ υλικό ακυκλοφόρητο αυτή τη στιγμή. Αν με ρωτάς, δική μου πρόθεση είναι να ανακαλύψω το πόσο μπορώ να επεκτείνω τους μουσικούς μου ορίζοντες απέναντι στο κοινό και να κυκλοφορήσω όσα περισσότερα τραγούδια γίνεται από αυτά που έχω γράψει. Εγώ προσωπικά όταν γνώρισα τη λαϊκή μουσική και μπήκα μέσα σε αυτήν, με μάγεψε το ότι ήταν δύσκολη η μουσική. Έχει δύσκολο ρυθμό, έχει δύσκολα πατήματα, έχει πολλές εναλλαγές στη μελωδία. Και ερχόμενος από το pop στο λαϊκό, πώς να σου πω, μαγεύτηκα από αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Μου έκανε τρελή εντύπωση και λέω πόσο όμορφη είναι η μουσική, πόσα ερεθίσματα μπορώ να πάρω από αυτήν. Και κοιτώντας την καριέρα μου μέχρι εδώ, νομίζω ότι, πώς να σου πω, βασικά όταν σταματήσω να τραγουδάω, θέλω να έχω αφήσει όλη την γκάμα, όλο το φάσμα. Σαν να έχω ζωγραφίσει ένα πίνακα που να έχει όλα τα χρώματα μέσα.
1: Ένα top 3 Ελλήνων καλλιτεχνών, τραγουδιστών όλων των εποχών. Ποιο θα ήταν στο μυαλό σου?
0: Σίγουρα θα βάζα τον Καζατζίδη μέσα σε αυτό. Αναμφίβολα θεωρώ ότι άγγιξε, είναι η Ελλάδα του τότε, σίγουρα. Σίγουρα θα βάζα τον Γιάννη Πάριο, ο οποίος για μένα και με τη φωνή του και με τα τραγούδια που έχει γράψει, που έχει πει, έχει συγκλονίσει όλο τον κόσμο, δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια και ακόμα το κάνει.
1: Και εξακολουθεί.
0: Μέχρι και σήμερα. Και θα βάζα και τον Νότης Φακιανάκη, να σου πω την αλήθεια, γιατί θεωρώ ότι ο Νότης ήταν από τους πρώτους τραγουδιστές που δεν έγραφε τραγούδια, έτσι, έκανε επιλογές και ο κόσμος λάτρευε τις επιλογές του. Γιατί λάτρευε και τον ίδιο, έτσι.
1: Γιατί ήταν DJ στην αρχή, οπότε ήταν επιλογή των τραγουδιών που βασίστηκε πάνω. Αλλά δημιούργησε μια δική του κατηγορία. Ναι. Εντελώς δική του κατηγορία. Μια κατηγορία που είχε να κάνει με την τόλμη για μένα, ναι, και στο στίχο. Δηλαδή, πρώτη φορά γιορτάζω και έχει αλλάξει η ζωή μου. Παντού φωνάζω. Ότι έγινε δική
0: και
1: μου.
0: Και ορχιστρωτικά, δηλαδή, και μουσικά και συνθετικά. Όλα ήταν καταπληκτικά για μένα. Αλλά θα ήθελα να πω, για να πω και μια γυναίκα, να μην αδικήσω τις γυναίκες.
1: Θα σε ρώταγα το top 3 των γυναικών τώρα.
0: Σίγουρα θα σου έλεγα την Άννα Βύση για μένα. Δηλαδή, έχει τολμήσει να παντρέψει όλα τα είδη μουσικής.
1: Τα πάντα.
0: Τα πάντα. Και, πώς να σου πω, κοιτώντας την προσωπική μου πορεία, νιώθω ότι, πώς να σου πω, το μουσικό της αποτύπωμα έχει χαραχτεί πάνω σε μένα. Συνθετικά.
1: Σε όλους μας.
0: Δηλαδή, συνθετικά, γιατί, πώς να σου πω, και εγώ γράφω τραγούδια και καταλαβαίνω ότι τα τραγούδια που επέλεγε να τραγουδήσει δεν είναι ούτε pop, ούτε rock, ούτε λαϊκά, ούτε έντεχνα, ούτε ηλεκτρονική μουσική, ούτε τίποτα. Έχει κάνει όλα τα είδη. Είναι μια καλλιτέχνηδα η οποία μπορεί να τραγουδήσει τα πάντα και να το κάνει εξαίσια. Και, πώς να σου πω, από τη δική μου την πλευρά θα ήθελα κάποια στιγμή στη ζωή μου να αισθανθώ ότι έστω κάπου έχω ακουμπήσει κοντά σε αυτό, έχω φτάσει κοντά σε αυτό.
1: Και μια απίθανη γυναίκα, έτσι, μια
0: φοβερή
1: περσόνα.
0: Την έχω γνωρίσει,
1: δηλαδή,
0: και εκείνη και, και τον Καρβέλα, και πρέπει να πω ότι είναι εξαιρετικοί άνθρωποι και καλλιτέχνες. Όπως δηλαδή τους φαντάζεται ο κόσμος, έτσι είναι.
1: Και ο Νίκος Καρβέλας, μια τεράστια μορφή.
0: Τεράστια και δάσκαλος για μένα, δηλαδή.
1: Από την άποψη ότι έχει γράψει από το Σώσε με τη Σακελαρίου μέχρι οτιδήποτε για τη Βύση, αλλά και την τόλμη του τώρα, αυτός ο άνθρωπος δηλαδή, δεν έχει αφήσει τίποτα να μην πιάσει θεματολογικά, από τα μαύρα τα εσώρουχά σου μέχρι τις καλοκαιρινές διακοπές και πάει λέγοντας.
0: Καταπληκτικός.
1: Δηλαδή,
0: για μένα ο Νίκος, προσωπικά, μιλάω τώρα σαν συνθέτη, έτσι, δεν μιλάω ως τραγουδιστής.
1: Και στιχουργό.
0: Ναι, και σαν στιχουργός, είναι από τους πρώτους που παρατήρησα ότι μελοποιούσε τη λέξη. Δεν μελοποιούσε την πρόταση ολόκληρη. Και αυτό μου δημιούργησε, έτσι, πώς να σου πω, ένα ιδιαίτερο συνέστημα. Όταν άκουγα τα τραγούδια του και έλεγα, ρε παιδί μου, πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος με δύο λόγια, δύο λέξεις, να έχει πει ένα ολόκληρο κουπλέ, 8 μπάρες, και να είναι τόσο μεστός ο λόγος του, τόσο to the point, και να τραγουδιέται όλο. Αυτό, παιδιά, ήταν από τους πρώτους που παρατήρησα ότι το έκανε και με έχει διδάξει. Έχω μάθει πάρα πολλά μελετώντας τα τραγούδια που έχει γράψει ο Νίκος.
1: Πέραν της Άννας Βύση, άλλες δύο.
0: Πέρα από την Άννα Βύση, θεωρώ ότι μου αρέσει πάρα πολύ σαν τραγουδίστρια η Έλενα Παπαρίζου. Θεωρώ δηλαδή ότι το ταλέντο που έχει φωνητικά είναι αναμφίβολα τεράστιο, είναι τεράστια τραγουδίστρια.
1: Και την ώρα που κινείται κιόλας, χόρευε κιόλας, γιατί ήρθε η Έλληνα Παπαρίζου, ήταν ένα θαύμα της φύσης που χόρευε και τραγούδαγε το ίδιο καλά.
0: Είναι πραγματικά, όπως είπες, θαύμα της φύσης για μένα η Έλενα. Και θα έλεγα και τη Δέσποινα Βανδύ, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, έναν άνθρωπο ο οποίος θεωρώ ότι όλα αυτά τα χρόνια έχει δουλέψει πάρα πολύ. Έχει κάνει τρομερές επιλογές. Ήταν και πολύ τυχερή γιατί είχε
1: φίγος.
0: Έναν από τους μεγαλύτερους συνθέτες της νεότερης γενιάς.
1: Στα ντουζένια του.
0: Στα ντουζένια του, ακριβώς. Και έχει αφήσει παρακαταθήκη πίσω του, γράφοντας ύμνους. Ναι, εξής, συνολικά κοιτώντας, νομίζω ότι αυτό είναι το.
1: Έχει μεγαλώσει τρεις γενιές η Δέσποινα.
0: Το top 3 μου, ναι.
1: Δηλαδή από μικρά κορίτσια τις θυμάμαι και έχουν μικρά κορίτσια τώρα.
0: Έχω μεγαλώσει με αυτά τα τραγούδια και επειδή είμαι παιδί των 90's, με έχουν αγγίξει αυτά τα τραγούδια, ξέρεις. Δηλαδή είναι μέσα μου, δεν μπορώ να το αποβάλω.
1: Και ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί με τα πάντα, από την τηλεόραση
0: μέχρι
1: οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς, επιτυχημένα.
0: Επιτυχημένα.
1: Πάντα.
0: Επιτυχημένα. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα λάμπερα παραδείγματα, έτσι. Δηλαδή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου για μένα, που είναι μία από τις μεγαλύτερες λαϊκές Ελληνίδες τραγουδίστριες που πέρασαν ποτέ. Ποτέ. Και την αγαπάω και προσωπικά πάρα πολύ. Δηλαδή με έχει βοηθήσει με πάρα πολλά πράγματα που μου έχει πει από τον καιρό που συνεργαζόμασταν και έχω μάθει πολλά πράγματα από εκείνη σε συζητήσεις που έχουμε κάνει το πρωί, ας πούμε, μετά το μαγαζί και με πράγματα, γιατί και εγώ είμαι. Θέλω να ρωτάω, ρε παιδί μου, ξέρεις, να μαθαίνω πράγματα. Γιατί έτσι γινόμαστε πιο σοφοί εμείς οι άνθρωποι και πώς να σου πω, μου αρέσει να ρωτάω και να παίρνω εμπειρίες άλλων και να παίρνω τα μαθήματα μέσα από αυτά. Οπότε σίγουρα θα ήταν μέσα σε αυτές για μένα και η συγκεκριμένη, ναι. Αστερό.

0: It's just an accident. Be on your way, okay. And I'll see you around.
1: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
0: Who is Olivia, and why are we writing about her?
2: Olivia might have been an agent of fate.
0: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
3: Surprise!
0: Hey, you.
1: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
0: What now?
2: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
4: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
6: Give me a chance to straighten this out.
7: You got it. What do you got in mind?
5: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
4: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Αστερόσκονη.
9: Η νύχτα, πανεπιστήμιο για σένα. Εργάζεσαι νύχτα τα τελευταία πόσα χρόνια?
10: 15 περίπου χρόνια.
9: Στη νύχτα της Αθήνας. Τι μπορεί να έχουν δει τα μάτια σου μέσα σε αυτή τη νύχτα?
10: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όταν φεύγεις από το σπίτι σου να πας στον τόπο εργασία σου.
9: Στο μαγαζί.
10: Στο μαγαζί που λέμε. Δεν θα βαρεθείς ποτέ, γιατί δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις, τι θα αντιμετωπίσεις. Ποτέ δεν το ξέρεις αυτό. Και είναι και κάτι το οποίο είναι ιντριγκαδόρικο. Αν σου αρέσει αυτό το πράγμα, είναι για σένα. Αν δεν σου αρέσει και σου αρέσουν τα στάνταρ πράγματα, δεν κάνει σίγουρα για σένα. Πρέπει να ξέρεις ότι αυτός ο χώρος τα έχει όλα. Έχω γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους, βέβαια, για να μην είμαστε και άδικοι με τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν νύχτα, που είναι άνθρωποι πολύ καλύτεροι από τη μέρα. Και αντίστοιχα, έχουν γνωρίσει ανθρώπους της μέρας, οι οποίοι είναι πολύ χειρότεροι και σκοτεινοί από τους ανθρώπους που γνωρίζεις τη νύχτα. Είναι λίγο παρεξηγημένα τα παιδιά που δουλεύουν νύχτα, αλλά πρέπει να σου πω ότι είναι και αυτά παιδιά τα οποία δουλεύουν για το προς το ζήν, για να μεγαλώσουν την οικογένειά τους, για να πληρώσουν το ρεύμα της μαμάς τους πολλές φορές. Και τους αξίζει ένα μπράβο και μια αναγνώριση, γιατί παρότι δουλεύουν νύχτα, έχουν κρατήσει το ποιόν των ανθρώπων που εργάζονται την ημέρα.
9: Ναι, και είναι άνθρωποι οι οποίοι εξαρτώνται και ταυτίζονται με τον καλλιτέχνη που δουλεύουν μαζί. Αν δεν πάει καλά το σχήμα, θα μείνουν και αυτοί χωρίς δουλειά.
10: Πολλές φορές σημαίνει αυτό.
9: Δηλαδή, μπαίνουν στο πετσί του ρόλου ουσιαστικά. Είναι ένα με τον άνθρωπο που εμφανίζεται πρώτος και ο τελευταίος εκεί μέσα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Και η νύχτα δεν είναι μόνο μαγαζάτορες και μπράβοι και όλα αυτά που λένε η νύχτα.
10: Είναι τα παιδιά που δουλεύουν στο πάρκινγκ.
9: Από εργαζόμενους.
10: Είναι τα παιδιά τα οποία θα μαζέψουν τα μπουκάλια το πρωί που θα μείνουν στο τραπέζι όταν έχουν φύγει όλοι και θα πηγαίνουν περνώντας καλά.
9: Καθαρίζουν την τουαλέτα.
10: Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που εργάζονται. Και πώς να σου πω, εγώ προσωπικά δίνω το σεβασμό μου σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, ανεξαρτήτου θέσης, γιατί και τον ίδιο σεβασμό ακριβώς. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι όλοι οι άνθρωποι αξίζουν το σεβασμό μας και την αγάπη μας και τον χρόνο μας πολλές φορές. Γιατί ξέρεις, κάποιος που θα έρθει να σου πει, ξέρεις τι, έχω μια ξαδέρφη που σε αγαπάει, να της μιλήσει λίγο στο τηλέφωνο, να της πει ένα γεια. Δεν κοστίζει τίποτα.
9: Σωστό.
10: Η αγάπη δεν κοστίζει.
9: Και δεν σε ψηφίζει για τις εκλογές.
10: Καταλαβαίνεις τι το λέω. Και συνήθως, πώς να σου πω, πολλές φορές από το στρες και από όλα αυτά που μπορεί να αθωλώνουν την κρίση των ανθρώπων, ξεχνάμε αυτούς τους ανθρώπους, δεν πρέπει να το κάνουμε, πρέπει να είμαστε εκεί για όλους, γιατί όταν επιλέγεις να γίνεις τραγουδιστής και όταν καταφέρεις να γίνεις και αναγνωρίσιμος μέσα από αυτό που κάνεις, δεν υπάρχουν δεν μπορώ και δεν είναι η ώρα αυτή κατάλληλη. Δεν γίνεται να το κάνεις αυτό το πράγμα.
9: Θα ήθελες να έχεις ζήσει τη νύχτα του 1987 στα 7, κάθε μέρα. Και ορισμένες φορές και με διπλό μαγαζί. Δηλαδή, Στράτου Διονυσίου, παλιά Δειλινά, νέα Δειλινά. Φεύγω μεταξύ, πάω εκεί, ξαναγυρίζω. Θα ήθελες να το ζήσεις αυτό, ή νομίζεις μια μέση λύση θα ήταν η καλύτερη? Όχι και δύο μεροκάματα τη βδομάδα.
10: Δεν είμαι τόσο σίγουρος, όπως την αλήθεια. Δηλαδή, από τη μία, μιλώντας καθαρά οικονομικά, σίγουρα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα τότε και ο κόσμος εσφαλμένα. Θεωρεί ότι οι τραγουδιστές έχουν τις αντίστοιχες απολαβές που είχαν τότε, επειδή έχει περάσει μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια στη συνείδηση του ανθρώπου ότι ξέρεις τι, είναι εκατομμυριούχοι.
9: Όχι.
10: Δεν είναι εκατομμυριούχοι τραγουδιστές.
9: Και φορές την εβδομάδα και το εξτρά, όποιος
10: κάνει. Δεν είναι εκατομμυριούχοι τραγουδιστές. Αλλά όσον αφορά αυτό που λες συγκεκριμένα, πιστεύω ότι επειδή δεν είναι. Τα στάνταρ που υπήρχαν τότε υπήρχαν για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Έτσι, γιατί λειτουργούσε αυτό το πράγμα. Άρα σημαίνει ότι από τη στιγμή που λειτουργεί, που λένε η ομάδα δεν, που δεν χάνει, δεν αλλάζει ποτέ, συνέχιζε μέχρι που άρχισε να χάνει η ομάδα. Γι' αυτό το λόγο άλλαξε αυτό το πράγμα. Στο εξωτερικό κοιτώντας, οι καλλιτέχνες, οι τραγουδιστές αφιερώνουν ένα εξάμηνο συνήθως από το χρόνο, μέσα στο χρόνο, για να παράξουν το νέο τους έργο και μετά τους υπόλοιπους 6 μήνες κινούνται με εμφανίσεις
9: συναυλιακές,
10: στις οποίες τραγουδούν τις προηγούμενες επιτυχίες από προηγούμενα εξάμηνα παραγωγής νέου άλμπουμ και κάποιες από τις επιτυχίες παρουσιάζοντας το εκάστοτε υλικό που έχουν κυκλοφορήσει εκείνη τη χρονιά. Αυτό είναι το υγιές για μένα μοτίβο. Που, ο υγιές ως προς και τον καλλιτέχνη που σέβεται και τον χρόνο του, αλλά και νομίζω και το παραγωγικότερο όσον αφορά τον κόσμο ο οποίος είναι θεατής και κριτής του έργου μας. Έτσι, γιατί όταν έναν άνθρωπο τον μπλακώνεις να δουλεύει και να ξενυχτάει 7 φορές την εβδομάδα, και αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να σου τραγουδήσει και στο στούντιο και να σκεφτεί τα τραγούδια, να τα γράψει, να πάει να τα κάνει ενορχίστρωση και να πάει ξανά στο μαγαζί και να ξενυχτήσει τραγουδώντας με την ίδια φωνή, σταθερά, να μην χάνει το όργανό του. Είναι αναμφίβολα δύσκολο, δεν σου το κρύβω. Οπότε θεωρώ ότι το πιο υγιές όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι, ναι. Και δεν το ζηλεύω κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Μακάρι να μπορούσαμε να αποκτήσουμε και τα αμερικάνικα standards που, πώς να σου πω, να υπάρχουν συγκεκριμένοι περίοδοι που να μπορείς να παράξεις έργο και μετά να μπορέσεις αυτό το έργο να το διοχετεύσεις μέσω της εταιρείας στο κοινό και μετά να πας και να τραγουδήσεις αυτό το έργο και να έρθει ο κόσμος να ακούσει αυτό το έργο το οποίο έχει δημιουργήσει το προηγούμενο διάστημα. Αυτό θα ήταν το υγιές για μένα.
9: Ναι, αλλά εδώ είμαστε Ελλάδα.
10: Αλίμονο. Έτσι, δεν το κρίνω και είμαι ένας άνθρωπος που έχω μεγαλώσει με στα μπουζούκια και τα αγαπάω. Δεν αγαπάω τα γαρίφα, αλλά αγαπάω το να ανέβει ο άλλος στο τραπέζι, αγαπάω να ανέβει ο άλλος στην πίστα, το γουστάρω. Πώς να σου πω, το έβλεπα μικρός και μου άρεσε, με μάγευε. Ήθελα να είμαι αυτός ο οποίος είναι εκεί στην πίστα και τραγουδάει και οι άλλοι γύρω του χορεύουν.
9: Ναι.
10: Και άλλοι χορεύουν και του πετάνε γαρίφα, αλλά και γίνεται χαμός. Δηλαδή, το ζήλευα από μικρό παιδί, ήθελα να το κάνω αυτό το πράγμα.
9: Πάντα για τον Έλληνα, ο τραγουδιστής είχε μια ιδιαίτερη θέση, special θέση στην καρδιά του Έλληνα, γιατί ήταν αυτός που είχε να κάνει με την ευτυχία του, την ψυχαγωγία του, τη διασκέδασή του, με το ωραίο του το κομμάτι, αλλά και με τον πόνο του.
10: Είναι λειτουργήμα αυτό.
9: Έτσι, μπράβο.
10: Είναι λειτουργήμα. Και έλειψε στον κόσμο, ειδικά στον κορονοϊό, θεωρώ ότι του έλειψε. Πολύ. Φάνηκε, και φάνηκε μετά.
9: Φάνηκε κιόλας. Φάνηκε κιόλας και. Χωρίς μουσική δεν πας πουθενά. Μουσική και γυμναστική λέγανε οι αρχαίοι για τα παιδιά, αλλά χωρίς μουσική πού να πας. Δηλαδή, τι θα είναι εκείνο το οποίο προσυδειάζει προς τη φύση, το κελάιδημα των πουλιών, τον αέρα που φυσάει μέσα από τη γρίλια, ξέρω εγώ, και το οποίο εσύ το έχεις κάνει ουσιαστικά ένα καλλιτεχνικό έργο, το οποίο δεν λειτουργεί μόνο έτσι όπως λειτουργεί, λειτουργεί και συνειρμικά. Λειτουργεί και σε σχέση με αυτό που ταυτίστηκες, που είπε για σένα και νόμιζες ότι το έγραψε για σένα το κομμάτι. Είναι ένα παραγωγικό έργο το οποίο μένει αθάνατο. Τι θα φύγουμε από αυτή τη ζωή, τι θα έχει μείνει πίσω. Θα ακούσουν σε μια φάση. Όταν αγαπάς. Και θα τελειώσει η παράσταση, θα πει είναι ο Σταν. Είναι αυτό. Το συνδυάζω με εκείνη την ημέρα που ερωτεύτηκα αυτή την κοπέλα. Με εκείνη την ημέρα, ξέρω εγώ, που έζησα την καλύτερη ημέρα της ζωής μου. Όλα αυτά αποτυπωμένα μέσα στο καύκαλο του Έλληνα για μένα, στο DNA του, δεν θα φύγουν ποτέ. Ενώ η πολιτική θα φύγει. Ακόμα και το ποδόσφαιρο κάποια στιγμή θα το συγχαθεί από την άποψη ότι δεν είναι τόσο αληθινό όσο είναι η έκφραση ενός συναισθήματος. Έτσι πιστεύω.
10: Μακάρι, δεν ξέρω. Νομίζω ότι μίλησε πάρα πολύ όμορφα τώρα, μου άρεσε.
9: Το κακό είναι ότι δεν αφήνω εσένα να μιλήσει.
10: Όχι.
9: Και τα λέω εγώ.
10: Είναι ωραίο να μιλάς με φωτισμένους ανθρώπους για μένα που αντιλαμβάνονται τη ζωή διαφορετικά.
9: Σκοτεινός, φωτισμένος μόνο από τη λάμπα εδώ πέρα. Από το σκοτάδι έρχομαι και στο σκοτάδι πάω. Τα φώτα και τα χρώματα, άσε με να αγαπάω όμως. Δηλαδή, αφού έρχομαι από το σκοτάδι και πάω προς τα εκεί. Στράτο, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Ήταν χαρά, τιμή, περιέργεια, αλλά νομίζω και κάτι το οποίο ήθελα εγώ ίδιος να κάνω, από την άποψη ότι και ας γνωριζόμαστε λίγο, εγώ σαν καλλιτέχνης που είσαι, νιώθω ότι σε γνωρίζω πολύ καλά. Και συνήθως αυτό συμβαίνει μεταξύ μας. Δηλαδή, γνωρίζουμε τους όλους από τα τραγούδια τους. Οπότε την ψυχούλα σου, την πραγματική, την ξέρω και ευχαριστώ αυτή την ψυχούλα που ήρθε εδώ σήμερα να ανοιχτεί σε μένα.
10: Εγώ σε ευχαριστώ γιατί κάνεις κάτι τελείως διαφορετικό. Και σε εκτιμώ αφάνταστα και για το έργο σου, το μουσικό, έτσι. Και ήταν τιμή και για μένα που βρέθηκα εδώ σήμερα και κάναμε μια τελείως διαφορετική κουβέντα από ό,τι έχω συνηθίσει να κάνω όσον αφορά το δικό μου κομμάτι και μακάρι να γινόντουσαν έτσι περισσότερες τέτοιες κουβέντες. Αυτό.
9: Περιμένω να κλάψω με το επόμενο τραγούδι σου, να κλάψω και με τη μία έννοια και με την άλλη.
10: Να είσαι καλά.
9: Φίλες και φίλοι, να είστε καλά που μας παρακολουθήσατε. Ήταν για τα μάτια σας μόνο ο Στράτος Αντιπαριώτης, ο Σταν κατά κόσμο, ο οποίος μας άνοιξε τα μάτια και τα αυτιά. Να είστε καλά.

0: Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας και να σας δώσουμε τον Γιώργο Αλκαίο στο πιάτο.
1: Με δυο μαρμάρινα φιλιά και πέτρα τώρα την καρδιά.
0: Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια?
2: Όχι, δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Θα τα κάνεις την ανάγκη σου να κάνεις μουσική. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν τον διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.
4: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
3: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

αφήνουμε φέτος το καλοκαίρι, ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί, μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα ταξίδι χωρίς χάρτη στη Σκύρο!
1: Στη Σκύρο ταξιδεύω πρώτη φορά και μπορώ να πω ότι αυτό το ταξίδι θα μείνει για πολύ καιρό στο μυαλό μου. Ένα νησί γεμάτο απλότητα, φυσική ομορφιά και παράδοση. Θα εξερευνήσουμε τη γραφική χώρα με τους ζεστούς, χαμογελαστούς και φιλόξενους ανθρώπους της. Παρέα με τον Γιάννη θα ανακαλύψουμε σπηλιές και θα φτάσουμε μέχρι το φάρο, το νοτιότερο σημείο του νησιού. Θα πάρουμε παραδοσιακό σκυριανό πρωινό, θα περπατήσουμε με τη Χρυσάνθη ανάμεσα σε ένα ονειρεμένο τοπίο, θα βοηθήσουμε την Αμάντα με δουλειές στη φάρμα με τα σκυριανά άλογα, θα μάθουμε από τον Γιάννη τα μυστικά της σκυριανής κεραμικής και φυσικά θα κολυμπήσουμε σε πεντακάθαρα κρυστάλλινα νερά. Μείνετε μαζί μας, γιατί άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

0: πιάσανε οι μυρωδιές. Μυρίζουμε τυρόπιτα ή μπουγάτσα πρέπει να είναι εδώ. Στάνταρ παίζει φούρνος. Καλημέρα. Τι έχουμε εδώ?
1: Φρέσκα πράγματα. Χειροποίητη, τυρόπιτα, μπουγάτσα, ο Μίτσος. Ο Μίτσος.
0: Έχω ακούσει 50 χρόνια, λέει, είστε εδώ πέρα.
1: 50 χρόνια ακριβώς είστε και θα τελειώσουμε.
0: Το όνομά σας?
1: Καλή.
0: Καλή.
1: Ναι.
0: Από πού βγαίνει αυτό, Αγία?
1: Καλλιόπη.
0: Και τι τρώμε εδώ πέρα, μπουγάτσα έχω ακούσει.
1: Εντάξει, όλα, αλλά η μπουγάτσα ξέρω εγώ πώ την έχετε πάρει.
0: Μια ερώτηση ακόμα. Ποια είναι η πιο ωραία παραλία εδώ στο νησί, για να πάμε?
1: Κοίτα, σε αυτό μην με ρωτάτε εμένα, γιατί εγώ είμαι εντός τύρου και δεν ξέρω από παραλίες. Έχω να πάω από 15 χρονών σε παραλία.
0: Από 15 χρονών? Ωραία είναι εδώ στην πλατεία. Ωραία ενέργεια έχει το νησί, Θάνο. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Χωρίς χάρτη, στη Σκύρο, παιδιά. Εδώ, downtown, Μίτσος, μπουγάτσα, την περιμένουμε, την τεμαχίζουμε, την τρώμε και συνεχίζουμε. Εγώ ήδη νιώθω πολύ φιλόξενα σε αυτό το μέρος.
2: Καίει, okay. Άρπατη.
0: Έχεις δίκιο, ρε.
2: Καλά, άρπατη. Έτσι, ρε.

0: Εσεί είστε η Άννα.
1: Ναι.
0: Έμαθα, έχετε ριζόγαλο εδώ καλό. Θα μα κεράσετε να.
2: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Καλημέρα.
1: Έλα, φίλε μου.
0: Εσύ το φτιάχνει, είπαμε.
1: Τα πάντα όλα.
0: Μπράβο.
1: Και όχι μόνο το ριζόγαλο.
0: Τελικά είχαν δίκιο, ωραίο είναι. Ναι. Θέλω να μου πει μου όμορφη παραλία και σε περπατήσω.
1: Πόσο μπορεί να περπατήσει, δηλαδή.
0: Και τρει ώρε.
1: Αγάλιπα.
0: Αγάλιπα. Όλοι αυτοί μου λένε, ε. Αξίζει. Λέω να πάω στο Σούρου που θα είναι ωραία.
1: Ναι.
0: Που πέφτει ο ήλιο.
1: Μπράβο,
0: μπράβο. Μπράβο. Ωραίο είναι.
1: Φανώ,
0: θε να φάω.
1: Τι
0: να τον κάνω, όλο όσο τρώει, τόσο θέλει μετά να κάθεται. Ταξιδιωτική. Έλα.
3: Γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
5: Γεια σου.
0: Για πού το βάλες.
5: Α, πάω εδώ μια βόλτα.
0: Στον Πουστάνισνα.
5: Στην τράπεζα πάω.
0: Α, με τα κολουκίθια.
5: Ναι.
0: Πας να φλέψεις κανένα ρί.
5: Γιατί, έτσι χαλάσει.
0: Άντε, ωραία. Καλή συνέχεια.
5: Είσαι καλά.
0: Η βόλτα μας καταλήγει εδώ, στην κεντρική πλατεία του νησιού, με το Δημαρχείο, τις δημόσιες υπηρεσίες και εννοείται τριγύρω καφετέρες για να κάτσεις και να απολαύσεις αυτόν τον νησιώτικο παλμό. Απ' την πρώτη στιγμή, παιδιά, εδώ στη Σκύρο νιώθεις μια έτσι όμορφη ενέργεια, όπως έχω νιώσει κι εγώ, φιλόξενοι άνθρωποι, χαρούμενοι, να σε βοηθήσουν, να σε κεράσουν. Λοιπόν, έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί στις χώρες των νησιών τα σοκάκια είναι τόσο στενά? Λοιπόν, θα σου το πω εγώ. Επειδή την εποχή των πειρατών, όταν έρχονταν για να επιτεθούν στον οικισμό, έφτιαχναν τα σοκάκια τόσο στενά, ώστε να μην μπορούν να είναι πολλοί μαζί πειρατές, να περνάει ένας-ένας για να μπορούν να τους εξολοθρεύουν πιο εύκολα.

πολιτή, αυθεντική και όμορφη. Αυτή είναι η χώρα της Κύρου. Είμαστε μέσα στον οικισμό, εδώ στις τρεις βυζαντινές εκκλησίες. Αγίων Ταξιαρχών, Παναγίας Κτσού και Αρχοντοπαναγιάς. Και εμείς θα συνεχίσουμε τώρα να ανέβουμε προς τα πάνω, να πάμε στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου και να φτάσουμε τελικά στο κάστρο για να απολαύσουμε την πανορομική θέα της χώρας και μπροστά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου.

0: βλέπεις εσύ Κύρος, πως έχει προβλέψει για τα ρομαντικά ζευγαράκια. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Τέσσερα παγκάκια για να δεις εδώ με το αμόρε μίο.
1: Να κάτσεις
0: και να απολαύσεις τη θέα. Εγώ είμαι μόνος μου, οπότε θα απολαύσεις τη θέα με το backpack. Ο θεατής λοιπόν αυτός που μας βλέπει. Βλέπει αυτή την εκπομπή γιατί πρέπει να βιώσει, φίλε, το ταξίδι όπως το βιώνουμε εμείς. Δηλαδή, δεν θα κάναμε μπάνιο σε ένα ταξίδι που θα πηγαίναμε.
1: Ναι, αλλά δεν θα δουλεύαμε.
0: Δεν έχει να κάνει, φίλε, δεν είναι δουλειά για μας εδώ. Εδώ ταξιδεύουμε, Θάνο. Τα έχεις μπερδέψει τα πράγματα. Εδώ ταξιδεύουμε πρώτα και μετά δουλεύουμε. Σε πεισά. Σε πεισά. Παίρνει το αμόρε, το σύντροφο, τη σύντροφό σου και έρχεσαι στη χώρα και απολαμβάνεις ωραίες, ρομαντικές βολτούλες. Μην βλέπετε τώρα εμένα που κυκλοφορώ όλο μόναχος, αλλά φανταστείτε αυτό το τοπίο, χεράκι, χεράκι.

Αυτά είναι. Πανοραμική θέα της χώρας. Το μεσημέρι χτυπάει ο ήλιος κάθετα και έχουμε την αντανάκλαση από το άσπρο φως από τα σπίτια και στο κάνει ακόμα πιο έτσι εκθαμβωτικό. Πάντα μία τέτοια θέα σε αποζημιώνει. Μόλις φτάσαμε στην κορυφή, εδώ από το κάστρο στη Σκύρο, για να απολαύσουμε την πανοραμική θέα προς το απέραντο, καταγάλανο Αιγαίο. Η χώρα βρίσκεται κάτω από τα πόδια μας, απλωμένη πάνω στο λόφο, μπροστά η ακτή, τα μαγαζιά όπως λέγεται εδώ η περιοχή, στο βάθος τα γυρίσματα, με αυτές τις φοβερές ακτές, με τους κυματοθράφστες, για να μπορείτε να κολυμπάτε ελεύθερα. Και για σένα που είσαι πιο ρομαντικός, να ανέβεις εδώ στο ηλιοβασίλεμα και να απολαύσεις από τη μία πλευρά αυτό και από την άλλη την άγρια πλευρά της Κύρου. Γιατί το νησί είναι χωρισμένο στη μέση. Στη βόρεια πλευρά έχουμε ένα τοπίο που θυμίζει τις βόρειες Ποράδες με το πράσινο του Πεύκου και στη νότια η άγρια ομορφιά που θυμίζει Κυκλάδες. Δύο στην τιμή του ενός. Όταν το κάστρο δεχόταν επίθεση, οι άνθρωποι που ζούσαν μέσα έπρεπε να έχουν νερό. Ελάτε να σας δείξω πού το αποθήκευαν.

ίσως είναι το ομορφότερο τραπεζάκι που έχω κάτσει ποτέ μέχρι στιγμής στο χωρίς χάρτη. Αγαπημένοι μου φίλοι, σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου στις φετινές διακοπές να ζήσετε μια παρόμοια στιγμή. Ελλαδάρα μου! Έχοντας ταξιδέψει σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, έχω δει μοναστήρια και εξοκλήσια στα πιο απίστευτα μέρη. Έτσι και εδώ, στη Σκύρο, το εξοκλήσι του Αγίου Νικολάου που βλέπετε πίσω μου είναι υπόσκαφο μέσα στο βράχο.

Φτάσαμε παραλία Αγίου Πέτρου και από εδώ ξεκινά το μονοπάτι για την παραλία Αγαλίπα. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 20 με 25 λεπτά περπάτημα. Για να δούμε.

0: μια συμβουλή στους φίλους μας. Θες να πας σε μια παραλιούλα που δεν πάει το αυτοκίνητο, έτσι. Ρε παιδί μου, μη φοράς παντόφλες. Φόρεσε ένα μποτάκι ή ένα παπουτσάκι, γιατί βλέπεις τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Πέτρες παντού. Πάει εδώ, γυρίζει το πόδι. Παπ. Πού να έρθει μετά ο άλλος να σε πάρει από εδώ. Πρόκειται διαδικασία. Γι' αυτό, παιδιά, σε οποιασδήποτε παραλίες δεν έχουμε πρόσβαση με το αυτοκίνητο και θα χρειαστεί να περπατήσουμε έστω και 50 μέτρα. Όχι παντοφλίστες και να πηγαίνουμε έτσι κρεμάμενοι. Θα γλιστράει το ποδαράκι.
1: Πώς θα πηγαίνουμε?
0: Έτσι. Και βλέπω κάτι κορίτσια.
1: Για ξανακάνε μια φιγούρα.
0: Κοίτα, γενικά το έχω και με το τσιφτετέλι, αλλά αν έχεις το ρυθμό μέσα σου, βρίσκεις τα πάντα. Αν το έχεις με το περπάτημα, έρχεσαι. Αν δεν το έχεις, παίρνεις το καϊκάκι και έρχεσαι με περισσότερη ασφάλεια σίγουρα.

0: Τα παιδιά τα βρήκαμε εδώ, στην παραλιάρα αυτή. Μπράβο πάντως που ήρθατε. Μπράβο, είστε πραγματικοί ταξιδευτές.
1: Εντάξει.
0: Που το λέει, η καρδούλα σας. Μπράβο.
2: Και με τις παντόφλες.
3: Και την παντόφλα.
0: Και με παντόφλα. Και με παντόφλα. Μπράβο.
3: Ναι, ναι, ναι. Δύσκολο μόνο πατάκι.
4: Εγώ
1: πρώτα
4: έρχεσαι
1: στα δύσκολα και μετά πας και,
3: και
1: τρως καλά.
3: Ναι.
1: Αυτό είναι το πλάνο.
0: Γιατί αν δεν ταλαιπωρηθείς, πώς θα το απολαύσεις.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό λέω και
1: εγώ. Δεν το αξίζεις.

0: Σε ποια περιοχή θα πάμε σήμερα?
1: Θα πάμε στο νοτιοανατολικό άκρο της Κύρου να δούμε την περιοχή Σπηλιές, μέχρι το Φανάρι.
0: Μου είπες ότι αυτή η περιοχή γενικότερα είναι λίγο δύσκολο να την πετύχεις για να την ανακαλύψεις.
1: Ναι, πρέπει να πετύχεις μπονάτσα όπως είναι σήμερα. Γιατί συνήθως το καλοκαίρι με τα μελτέμια και με τους αέριδες δεν είναι προσβάσιμη.
0: Εσύ από εδώ, Σκύρο?
1: Από Σκύρο, ναι, γέννημα Θρέμα.
0: Χειμώνα, καλοκαίρι?
1: Το χειμώνα τα τελευταία 10 χρόνια είμαι Αλεξανδρούπολη.
0: Τη βάρκα πόσο καιρό την έχεις, πόσα χρόνια?
1: 40 χρόνια.
0: Α, τόσα δίδα. Ποιο είναι το πιο δύσκολο ταξίδι που έχεις κάνει?
1: Το πιο δύσκολο ταξίδι, μια φορά πήγα στο Βόλο με 7 μποφόρ έφυγα από εδώ πέρα και πήγα μόνος μου. Η πλάκα είναι ότι είχα τηγανίσει κάτι πατάτες και κάτι λουκάνικα και από τη Φουρτούνα είχαν σκορπίσει εδώ πέρα παντού οι πατάτες και τα λουκάνικα. Και για να μην σηκωθώ τα έπιανα με τον γάτσο, έπιανα ένα λουκάνικο, του τραβούσα κοντά, το τρώγα. Μια πατάτα την τρώγα. Και την έβγαλα έτσι, έκανα, να φτάσω στη Σκιάθο, έκανα 10 ώρες.

0: και τιμόνι και συρτή. Ο δικός σου. Και τιμόνι.
1: Για τα βράχια.
0: Όχι ρε, μια χαρά πάω. Δεν τσιμπάει, καπετάνιε.
2: Έλα, έλα.
0: Να το.
1: Όπα.
2: Όπα.
1: Όπα.
0: Όπα.
1: Σπαρταρέ.
0: Καλό.
2: Βγάλαμε και το μεζέ.
0: Ιστορίες από πειρατές παλιά.
2: Από πειρατές, ναι, από πειρατές. Κρυβόντουσαν οι πειρατές. Και από πίσω εδώ πέρα στο Σαρακίνικο σε ένα νησί που είναι φυσικό λιμάνι, τρεις μπούκες, το οποίο εκεί τώρα είναι ο ναύσταθμος. Και μάλλον ήταν και το πιο παλιό λιμάνι της Κύρου, φυσικό λιμάνι. Οι τρεις μπούκες. Είναι ένας κόλπος ο οποίος έχει τρεις εισόδους. Γι' αυτό το λένε τρεις μπούκες. Εδώ πέρα μόνο σπηλιές, κατσίκια και άλογα.
0: Έλα, πες τώρα, εσύ κανένα θησαυρό έχεις βρει εδώ πέρα ή...
2: Όχι, δεν έχω βρει τίποτα, δυστυχώς. Ψάχνω, αλλά...
0: Θα πεις, αμέσως, είχα βρει θησαυρό, ρε Μίτσο, εδώ θα ήμουν τώρα.
2: Τι είναι και αυτό.
0: Για καμουφλάζ, ποτέ δεν ξέρεις.

Κοιτάξτε νερά. Εντάξει, είμαι πάρα πολύ τυχερός, παιδιά, που κατάφερα να βρίσκομαι εδώ με αυτό το καιρό. Είναι λίγο ένα contrast, γιατί από τη μία βλέπεις αυτή την αγρίλα με τα βράχια και η θάλασσα παραμένει έτσι ήρεμη και λες, όπα, τι γίνεται εδώ. Δεν ξέρω για σας, παιδιά, αλλά εγώ λατρεύω τη θάλασσα.

0: Κυριανό τυρί φίλε. Σαν κασέρι είναι. Πολύ ωραίο. Γραβιέρα κασέρι, κάτι στη μέση. Από τι γάλα φτιάχνετε, Γιάννο?
1: Πρόβατο.
0: Πρόβατο.

Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Στο κόκκινο η ένταση στον Λίβανο. Συνεχίζονται τα Ισραηλινά πλήγματα. Κίνδυνος για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Συνέχεια στο θρίλερ της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Στην 45χρονη ανήκουν οι κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι. Στη δικαιοσύνη ο Σκοπιανός ενοικιαστής. Αισθητές σε όλη την νότια Κρήτη, ισχυρές σεισμικές δονήσεις.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Προσωπικά χαίρομαι που απόψε υποδεχόμαστε μια ξεχωριστή γυναίκα που έχει διαγράψει μεγάλη πορεία τόσο στη τηλεόραση όσο και σε εφημερίδες, περιοδικά. Υποδέχομαι θερμά τη Νίνα Βλάχου.
2: Μια εκβαθέων συζήτηση για τα πρώτα βήματα στη δημοσιογραφία, τις δυσκολίες και το παρασκήνιο των μεγάλων της συνεντεύξεων με διεθνείς προσωπικότητες.
3: Είναι ωραίο πράγμα να βοηθάς τον κόσμο, να έχεις έτσι μια... να θες να κάνεις κάτι καλό.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Κάποτε μου είπαν ότι αν θέλω να καταλάβω τι θα πει Μάνι, θα πρέπει να φτάσω στο Γερολιμένα και να γυρέψω το φως στο Κάβο Γκρόσο. Σε αυτόν τον άγωνο και πελώριο βράχο που σκίζει τη θάλασσα και σε κάνει με μηνιάς να ονειρεύεσαι. Με τον ουρανό από πάνω μας αρκετά συνεφιασμένο και τον αέρα κάπου στα 5 μποφόρ, αποφάσισα ότι η διαδρομή μας προς τα εκεί θα αποκτούσε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν έκανα πετάλι.
1: Πισάει λίγο! Χωρίς χάρτη, με ποδήλατο, στη Μάνη! Είχα αρκετά χρόνια να κάνω ποδηλατάδα, πόσο μάλλον σε ένα τέτοιο τοπίο. Ένα μαγικό τοπίο με αυθεντική, μανιάτικη ομορφιά. Αυτός είναι ο Γερολιμένας, ένας μικρός οικισμός στη σκιά του πλέον χαρακτηριστικού μονόλιθου της Ανατολικής Μάνης. Ο Γερολιμένας είναι βαθιά συνδεδεμένος με τη μανιάτικη ναυτική παράδοση. Επί τουρκοκρατίας, σε αυτόν εδώ το φυσικό όρμο, έβρισκαν καταφύγιο πολλοί μανιάτες πειρατές και μετά τη σύσταση του νέου ελληνικού κράτους ήταν σπουδαίο αλλιευτικό κέντρο.
0: Πολιασμένος σε αυτόν τον απίστευτο φυσικό όρο με τα διάφανα νερά, ο Γερολιμένας πιθανότατα κρατά το όνομά του από την αρχαιότητα, τότε που χαρακτηριζόταν ως ιερός λιμένας, κάτι που βλέπεις αλλά και νιώθεις με το που φτάνεις.

0: Κάπου σαν μέτρα πάνω από το λιμάνι μας περιμένει ένα όμορφο σπίτι με την πόρτα καμπινάρι. Τι καμπινάρι? Πρόκειται για τη μανιάτικη λέξη που σημαίνει ανοιχτά. Εδώ που τα λέμε, δεν θα μπορούσε κι αλλιώς, μιας και ο ιδιοκτήτης του, Μαυροδής Δικαιούλιας με το όνομα, είναι ένας ιδιαίτερα ανοιχτός, φιλόξενος και περήφανος μανιάτης.
1: Γιάννη, μαθαίρεμα από τη Μάνη, από τη Μέσα Μάνη.
2: Ναι, έχω γεννηθεί εδώ, έχω περάσει τα παιδικά μου χρόνια και τα σχολικά από το Δημοτικό Σχολείο στη Λάγια και το Γυμνάσιο στην Αρεόπολη και τα υπόλοιπα 10 χρόνια

0: Στην πρωτεύουσα, ναυτικός 10 χρόνια, στα Βαπόρια, στα Ποντοπόρα και παλινός της στη Μάνη στα 32 μου περίπου μέχρι σήμερα.
1: Τι εφόδια είχες μαζί σου από τη Μάνη?
0: Σημαντικότατα. Το χαρακτήρα μου, τις εικόνες μου, τις εμπειρίες μου, την περηφάνειά μου. Τι άλλο να πω. Και την αγάπη μου στον τόπο μου, προς την πατρίδα μου και τον τόπο μου.
1: Γιατί λατρεύετε τη Μάνη?
0: Νομίζω ότι είναι δίκαιη η ερώτηση. Αλλά εγώ θα σας απαντήσω με μια άλλη ερώτηση. Γιατί οι επισκέπτες λατρεύουν τη Μάνη και ξανάρχονται? Σκεφτείτε, εμείς που γεννηθήκαμε, βιώσαμε, αντρωθήκαμε σε αυτό τον τόπο, πώς μπορεί να μην τον αγαπάμε? Άγρια ομορφιά, με μια μοναδικότητα που δεν έχω συναντήσει, παρόλο που έχω γυρίσει τον κόσμο, πουθενά αλλού τέτοια, με την εξής έννοια. Σε κάθε στροφή του δρόμου, σε κάθε σκάπετο του βουνού, βλέπεις και διαφορετική εικόνα και διαφορετικό πίνακα. Αν ήμουν ένας καλός ζωγράφος, θα ήταν όνειρό μου να ζωγραφίσω αυτά τα τοπία με αυτό το φως. Έχει ένα υπέροχο φως και η κάθε εποχή έχει τη δική της μοναδική ομορφιά.

0: τόση πύργη, τόση οικισμοί, γιατί παραμένουν εγκατελειμμένοι?
1: Είναι δύο οι αιτίες. Η μία αιτία είναι ότι χτιστήκανε το 19ο και τον 20ο αιώνα από κάποιες μεγάλες οικογένειες, πολυάνδρες, που είχαν τη δυνατότητα και όχι το τζαμπουκά, λόγω πολλών ανδρών στην οικογένεια, να χτίσουν ένα πύργο για άμυνα της ιδίας της φαμίλιας τους και όχι εναντίον των Τούρκων. Μην τα πιστεύετε αυτά, δεν υπάρχουν. Οι πύργοι χτιστήκανε για να έχει μία οικογένεια άμυνα εναντίον της άλλης, γιατί εδώ, λόγω της στενότητας του χώρου, λόγω της έλλειψης τροφίμων, του ζωτικού χώρου, πολλές φορές υπήρχαν συγκρούσεις. Στις συγκρούσεις αυτές έπρεπε να αμυνθεί η μία οικογένεια εναντίον της άλλης και ο μόνος τρόπος ήταν να έχει ένα οχυρό. Όποιος είχε τη δυνατότητα, αυτή είναι ένα πύργο. Ο πύργος αυτός τώρα πια έχει 50, 100, 200 κληρονόμους, αφού έχει χτιστεί από τον πατέρα, προπατέρα του προπάπου. Είναι, μιλάμε για 150-200 χρόνια. Με συνέπεια, να μην υπάρχει ξεκαθαρισμένη κληρονομική μερίδα, ιδιοκτησία σε κάποιον να πει ότι εγώ θα μπορέσω να τον αναστηλώσω, δεν έχουν ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό καθεστώς και παραμένουν σε ρηπιώδη κατάσταση.
0: Τι ιστορίες έχουν να μας πούν αυτοί οι πύργοι? Η εγκατελειμμένη σήμερα πύργη βέβαια, αλλά...
1: Θα δίνω το δεξί μου μάτι να τις μάθω όλες. Είναι καταπληκτικές σίγουρα. Έχουν εντουφεκιστεί αντίπαλοι, αντίπαλες οικογένειες από τον ένα στον άλλο. Έχουν στήσει καρτέρι, μην περάσει ο αντίπαλος, γιατί επιτρεπόταν από τον ηθικό νόμο της Μάνης το καρτέρι. Όταν είχε κηρυχθεί η εχθροπραξία, όταν η δική μου οικογένεια και η δική σου είχαμε στο φόρο που λέγανε, δηλαδή στη ρούγα, δηλαδή εκεί που καθόντουσαν, στο σημείο που συναντιόντουσαν, είχαμε ανακηρυχθεί εχθροί, θα μπορούσα να λέγανε κηρύσσονται εχθροί και κόβονται και τα ξεβγάλματα, δηλαδή θα μπορούσε και κάποιος άλλος να συνοδέψει να σε γλιτώσει. Είχα το δικαίωμα εγώ σαν εχθρός να στιστήσω, να σε μπουμπουνίσω. Και εκτός από αυτό φυλάγανε και τα πολύτιμα μέλη της οικογένειας, τους διαδόχους, τους πρωτότοκους, μέσα στον πύργο, να μην τους εντοπίσουν οι άλλοι απ' έξω και τους φάνε. Και σταματήσει η συνέχεια της οικογένειας σε άντρες. Ήταν πολύ σημαντικός ο άντρας, η διαδοχή σε άρενες απογόνους. Προστατευόντουσαν με κάθε τρόπο η διαδοχή για να μπορέσει να προστατεύει και την τιμή και την υπόλοιψη της οικογένειας. Εδώ η τιμή ήταν πάρα πολύ ψηλά.
0: Δύσκολα χρόνια, σκληρά χρόνια, τόπος άνυδρος. Πώς επιβίωνε αυτός ο κόσμος τότε και για ποιο λόγο ήταν σε αντιπαλότητα οι οικογένειες μεταξύ τους?
1: Είπα προηγουμένως, η έλλειψη μικρού ζωτικού χώρου, λίγου χώρου καλλιέργειας, είχε μεγάλη κρίση τροφίμων. Δηλαδή δεν υπήρχαν τρόφιμα, δεν έφταναν τα τρόφιμα. Θα έλεγα, χωρίς να το έχω ζήσει λόγω ηλικίας, ότι και ακόμα και αυτό το ψωμί ήταν μετρημένο. Το λάδι περίπου πριν 200 χρόνια πρώτο ήρθαν οι ελιές στη Μάνη, δεν υπήρχαν ελιές. Τα λιπαρά αναγκαία για την τροφή εξασφαλιζόντουσαν με την εκτροφή χοιρινών ή με τα ορτίκια που μαζεύανε με τις απόχες στην εποχή του κυνηγίου. Δηλαδή η κρίση φαγητού ήταν πραγματικότητα και δεν είναι φαντασία όσο και να μας φαίνεται σήμερα. Γι' αυτό ήταν τόσο δύσκολη η ζωή και τόσο πολλοί καυγάδες. Ήθελε ο άλλος το χωράφι αυτό που παράγει καλό καρπό να το έχει για τον εαυτό του. Και εκεί συγκρότησαν. Και για άλλους λόγους. Για λόγους τιμής που λέμε. Η προσβολή ήταν αιτία φόνου. Ένα χαστούκι μπορούσε να προκαλέσει φόνο. Έχει προκαλέσει. Ξέρω περιπτώσεις που έχει προκαλέσει ένα χαστούκι φόνο. Για μια προσβολή, για μια ανάποδη κουβέντα. Ένα χαστούκι.
0: Τι στοιχεία και λόγια που πήρες εσύ από τον πατέρα σου έχεις μεταφέρει στα παιδιά σου σήμερα?
1: Σχεδόν την παράδοση, ό,τι μπόρεσα, τους το έδειξα, ό,τι δεν τους έδειξα, τους το είπα και ό,τι θέλανε να ακούσουν, το άκουσαν και ό,τι θέλανε να κρατήσουν, το κράτησαν. Τα υπόλοιπα τα απέβαλαν λόγω εποχής. Δεν παραξηγώ, έτσι είναι τα πράγματα. Δεν μπορούμε, το χάσμα των γενεών συμβαίνει σε όλους. Συνέβη και σε μένα από τον πατέρα μου και από τον παππού μου, εγώ ήμουν πιο κοντά σε αυτούς, γιατί μεγάλωσα σε μια εποχή που δεν διέφερε πολύ η δική μου γενιά από του πατέρα μου και από του παππού μου. Δηλαδή, δεν διέφερε, πώς να το πω, πολιτιστικά. Η σημερινή γενιά έχει χάσει το μπούσουλα. Έχει χάσει το μπούσουλα. Εγώ δεν σας κατηγορώ κάθε άλλο. Σας λυπάμαι. Σας λυπάμαι για πολλά πράγματα. Σας λυπάμαι που δεν παίξατε με ένα βράχο να τον κάνετε καράβι, αυτοκίνητο, ποδήλατο. Και παίζετε με ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι που παίζει αυτό για σας και εσείς το παρακολουθείτε. Λυπάμαι γι' αυτό. Λυπάμαι τους νέους που δεν ερωτεύονται. Όλη μου τη ζωή υπήρξα ερωτευμένος. Και είναι πολύ όμορφο. Δεν έχει πολλά η νέα γενιά να τη ζηλέψω εκτός το ότι έχει να φάει. Πράγμα που σε μένα μπορεί να συνέβαινε και βράδυ να μην έχω να φάω.

0: Το μάνι από πού προέρχεται?
1: Υπάρχουν πολλές αναφορές από τους μανιάτες, λογοτέχνες, συγγραφείς που έχουν γράψει πολλά βιβλία. Mm-hmm. Σεβαστές όλων, ο καθένας έχει την άποψή του. Εγώ θεωρώ ότι πλησιέστερο, επειδή στους Βυζαντινούς χρόνους αναφερόταν ως το κάστρο στο Τηγάνι του Μεζάπου, ως κάστρο της Μαΐνης, υπάρχει μια άποψη ότι λόγω της θαλασσοταραχής στον κάβο Ματαπά, στο Τέναρο, διέταζε τότε ο καπετάνιος με τα ιστιοφόρα «Μάινα τα πανιά».
0: Α, «Μάινα», η έκφραση. Ναι, ναι.
1: Το «Μάινα», λοιπόν, ο ναυτικός όρος, έγινε σε εξέλιξη, πλησιάζουμε στον κάβο «Μάινα, Μάινα, Μάινα, πού πάμε, Μάινα, Μάινα, στη Μάινα, στη Μάινα». Και ίσως να μείνει και από εκεί.

Από εδώ και κάτω, φίλοι μου, χωνόμαστε στην Άγρια Μάνη. Το σκηνικό μας, ένα τοπίο άνυδρο, τραχή, σκληρό σαν τη φωτιά. Γυμνή πέτρα, ελιά και ένας αδυσόπιτος ήλιος πάνω από τα πυργόσπιτα. Είστε έτοιμοι? Όπα, όπα, παιδιά! Να βάλουμε και βενζίνη, μην μείνουμε πάλι.

Παιδιά, για όποιον έρθει στη Μάνη, να μην καθίσει μόνο στα τουριστικά σημεία, να κάνει το road trip, να κατέβει προς τη μέσα Μάνη για να απολαύσει την αυθεντική άγρια ομορφιά της και εννοείται όλα αυτά τα χωριά, τα πέτρινα στολίδια που σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις.

0: Ερεμάνι, που κανόνι δεν σε πιάνει.
1: Βρισκόμαστε στο χωριό Κίτα, στη Μέσα Μάνη. Απέχουμε 4 χιλιόμετρα από το Γερολιμένα και 45 από το Γήθιο. Το όνομά του παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς πιθανότατα προήλθε από την τοπογραφική έννοια της Κοιτίδας, καθώς εδώ από τα αρχαία χρόνια κατοικούσε περισσότερος κόσμος από ό,τι στα υπόλοιπα χωριά. Η Κοίτα όμως ονομάζεται και Πολυπυργού. Αντικρίζοντάς τη, καταλαβαίνετε το γιατί.

Βρισκόμαστε στα Μουντανίστικα. Η θέα προς τη θάλασσα και την νότια μάνη σου κόβει κυριολεκτικά την ανάσα. Περπατώντας στους εγκαταλελειμμένους πύργους, σου δημιουργείται μια εικόνα βγαλμένη από ταινία. Δεν το λέω συχνά, αλλά αν έρθετε ποτέ στη Μάνη, να έρθετε εδώ να περπατήσετε ανάμεσα σε αυτούς τους πύργους και να βιώσετε κι εσείς την ενέργεια αυτού του τόπου.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: She is a mystery. An idea that comes alive in my hands. My purpose is to shape it. Give it form and character. Yet, once completed, it no longer does my bidding.
1: Ίκαρος και Δέδαλος. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
2: Προσωπικά χαίρομαι που απόψε υποδεχόμαστε μια ξεχωριστή γυναίκα που έχει διαγράψει μεγάλη πορεία τόσο στη τηλεόραση όσο και σε εφημερίδες, περιοδικά. Υποδέχομαι θερμά τη Νίνα Βλάχου.
1: Μια εκβαθέων συζήτηση για τα πρώτα βήματα στη δημοσιογραφία, τις δυσκολίες και το παρασκήνιο των μεγάλων της συνεντεύξεων με διεθνείς προσωπικότητες.
3: Είναι ωραίο πράγμα να βοηθάς τον κόσμο, να έχεις έτσι μια... να θες να κάνεις κάτι καλό.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Κοντά στο λιμάνι βρίσκεται το Βουρκάρι, ένας φυσικός όρμος όπου βρίσκουν καταφύγιο αρκετά σκάφη και ιστιοφόρα. Το ορμητήριό μας για μια εξόρμηση διαθαλάσσης.
1: Έτοιμοι να φύγουμε για αρχαία Καρθέα, εδώ με τον Πότη. Έλα ρε Πότη.
2: Welcome on board που λένε. Καλώς ήρθατε.
3: Ωραίο όνομα φίλε.
2: Πάμε.
1: Έτοιμος καπετάνιε.
2: Είμαστε έτοιμοι.
1: Ωραίος.

0: Εμείς τώρα πάμε στην αρχαία Καρθέα, που είναι η μία από τις τέσσερις αρχαίες πόλεις της Αιγαίας. Παλιά η Αιγαία λεγόταν Τετράπολης, γιατί είχε τέσσερις πόλεις. Την αρχαία Καρθέα, την Ιουλίδα που είναι η πρωτεύουσα, την Κορισία που είναι το λιμάνι και τις Πίσες.
1: Και τώρα έχουμε ξεκινήσει από το λιμάνι πίσω μας.
0: Έχουμε ξεκινήσει από το Βουρκάρι που είναι ένας γραφικός όρμος. Βρισκόμαστε εντός του μεγάλου όρμου του Αγίου Νικολάου. Έτσι λέγεται και το εκκλησάκι που είναι δίπλα στο φάρο. Και κατευθυνόμαστε προς Καρθέα.
1: Νότιο... Ανατολικά.
0: Τώρα θα πάμε νότιο-δυτικά και περνάμε τον κάτω φανάρι για να πάμε ανάποδα βόρειο-ανατολικά για να βρούμε την Καρθέα.
1: Με τον Μπότι τα βρήκαμε από την αρχή. Βλέπετε, θαλασσόλικοι και οι δύο.

0: Κοιτάξτε πόσο ωραίο μπλε. Μπλε. Το λες και γεμίζει το στόμα σου. Μπλε. Μπλε. Μπλε. Ο οδηγός μας σε αυτό το ταξίδι, η χαρά, η ευτυχία και η θετική ενέργεια που λαμβάνουμε από τον ήλιο.
1: Βλέπεις κάτω ρε φίλε, κοίτα εδώ. Ψευδέστης. Πόσο καθαρά είναι τα νερά.
0: Κρίμα που μια τέτοια μέρα ξέχασα να πάρω το μαγιό μου. Η θάλασσα, όπως λέμε στο χωριό, ταψί να την περπατήσει. Πότι πέρασμα εδώ, πόσα καράβια περνάνε.
2: Εδώ είναι ο διάπλος, είναι η ρότα. Περνάνε επιβατιζά και εμπορικάπλια. Συνέχεια. Όλη μέρα, όλη νύχτα, δεν σταματάνε.
1: Και άλλαξε και ο αέρας, είναι πιο ζεστός εδώ.
2: Θερμικά ρέματα είναι αυτά, επιφανειακά. Τα οποία έρχονται που και που φεύγουν. Θάλασσα.
1: Με τον νοτιά εδώ τι γίνεται.
2: Με τον νοτιά εδώ ανεβαίνουν τα κύματα στο φάρο που να ομολογήσω. Δεν θα ήθελα να είμαι ούτε κι εσείς, να είστε σίγουροι.
1: Όχι.
0: Πότε έχω εντυπωσιαστεί. Νομίζω είμαστε στην καλύτερη ώρα. Το φως δηλαδή έρχεται και καίει τις πλαγιές, έχει πράσινη τζιά.
2: Κατά πράσινο νησί, στην ενδοχώρα, υπάρχουν δάση από βελανιδιές στην πραγματικότητα.
0: Κοίτα αυτή η θάμνη τώρα, πολύχρωμη. Πώς είναι, πορτοκαλί, κόκκινη.
2: Αυτές είναι οι λεγόμενες αστιβές του ακαμφόβδες. Είναι τεράστια θαμνώδη φυτά, τα οποία κοκκινίζουν και κυτρινίζουν την άνοιξη. Δημήτρη, έχουμε φτάσει στο νότιο σημείο του νησιού, στο λεγόμενο ακροτήρι Τάμελος, με τον ομώνυμο φάρο.
1: Το νοτιότερο.
2: Το νοτιότερο σημείο.
1: Κύθνος απέναντι.
2: Απέναντι Κύθνος.
1: Πίσω μας τι αφήσαμε.
2: Πίσω μας αφήσαμε μια περιοχή που λέγεται Πετρούσα, λόγω του ότι είναι το πιο άγωνο σημείο του νησιού. Είναι 100% βράχος, σχιστόλιθος η ποιότητα του βράχου.
1: Δεν πιάνει τίποτα.
2: Δεν φυτρώνει τίποτα. Γι' αυτό λέγεται και Πετρούσα.

0: Αρχαία Καρθέα.
1: Η γη της επαγγελίας της Δίας. Ένας πολύ ωραίος τόπος, το οποίο πρέπει να κοιμάμε, να προσέχουμε και να αναδεικνύουμε.
0: Μέσα είναι ένα αρχαίο θέατρο και
1: εδώ στην αρχαία
0: ένα ναό.
1: Λοιπόν, υπάρχουν κάποια πολύματα των δύο αρχαίων ναών του οικισμού, του μικρού χωριού, ο ναός του Απόλλωνα και ο ναός της Αθηνάς. Λόγω ότι ήταν ένα χωριουδάκι, όπως όλα τα χωριουδάκια, είχαν το θέατρο τους, το αρχαίο θέατρο, όπου κάνανε τις εκδηλώσεις τους, κάνανε τις τραγωδίες τους και μετά πήγαιναν στις εκκλησίες τους, που είναι οι ναοί, και ζούσαν μια τέλεια ζωή. Άλλοι κτηνοτρόφοι, άλλοι αγρότες, άλλοι ψαράδες. Και σημείο συνάντησης εμπορικών πλοίων από την αρχαία Ελλάδα, Αθήνα, Πελοπόννησο, που ανταλλάσσανε προϊόντα, δίνανε κάποια τα δικά μας, αμύγδαλα, σίκα, μίλιτο που είναι ένα πέτρωμα το οποίο φτιάχνανε αγγεία, και εμείς παίρναμε, οι αρχαίοι ιτιώτες, προϊόντα που δεν είχαν.
0: Πώς φτάνει κάποιος εδώ σήμερα?
1: Εδώ φτάνουν με δύο τρόπους. Ένας τρόπος είναι το αρχαίο μονοπάτι που ξεκινάει από ένα σημείο της Δίας που λέγεται Σταυρουδάκι, είναι λίγο πιο νότια το κεντρικό σημείο του νησιού, την εδώ χώρα. Ο άλλος τρόπος είναι να έρθεις με βάρκα, με σκάφος. Αυτό κάνουμε και εμείς με ξένους Έλληνες τουρίστες και τους φέρνουμε σε αυτό το σημείο να ανέβουν και να περπατήσουν σε αυτό το πανέμορφο μέρος.
0: Τι σου κάνει περισσότερο εντύπωση σε αυτό το μέρος?
1: Η αγνότητα, η ηρεμία που δίνει, η ενέργεια, όλα μαζί.

0: και η ιστορία μας, που είναι χιλιάδες χρόνια πίσω. Η αρχαία Καρθέα ήταν μια πόλη των περίπου 2.000 κατοίκων, η οποία λειτουργούσε σαν αυτόνομη πόλη για πάρα πολλά χρόνια και κατοικήθηκε αδιάλειπτα για 1.400 χρόνια και αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα, σπουδαιότερα και σημαντικότερα λιμάνια των Κυκλάδων.
1: Μένα μου έκανε εντύπωση το πώς είναι κτισμένη και δομημένη η πόλη. Δηλαδή πάνω στο λόφο, με το θέατρο και το λιμάνι που πιθανότατα όρμος ενωνόταν με το νησάκι μπροστά.
0: Ακριβώς. Παλιά υπήρχε, και βέβαια η θάλασσα ήταν πολύ πιο χαμηλά από ό,τι είναι σήμερα, υπήρχε ο αρχαίος μόλος, ο οποίος υπάρχουν ρήποι ακόμα και σήμερα, που δένανε τα πλοιάρια ανάλογα με τον καιρό. Και όλη η πόλη είναι τοποθετημένη εκατέρωθεν ενός τεράστιου γκρι βράχου, που είναι και ένας σαν ιερός βράχος, εκατέρωθεν τα μνημεία, οι ναοί, και από κάτω το αρχαίο θέατρο με τα σπίτια των κατοίκων. Εδώ, Δημήτρη, μιλάμε για την απόλυτη συνύπαρξη φύσης και πολιτισμού.

Χτισμένη πάνω σε βράχο, στη θέση Καστρί, βρίσκεται η Μονή της Παναγίας της Καστριανής. Ένα απίστευτο μοναστήρι που μοιάζει να τα έχει όλα σε αρμονία.

0: Πάντρε Λευτέρη, πού βρισκόμαστε?
1: Εδώ βρισκόμαστε στο προσκύνημα της Παναγίας της Καστριανής. Ανά την Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 500 τοπονύμια. Έτσι λοιπόν, όταν εδώ βρέθηκε η εικόνα, η κοίμηση της Θεοτόκου, αποφάσισαν τότε να την ονομάσουν Παναγία Καστριανή, γιατί η περιοχή όλη λέγεται Καστρή, είτε επειδή είναι βράχος, είτε μπορεί να υπήρχε κάποιο κάστρο. Και έτσι λοιπόν αποκτήσαμε και εμείς τη δική μας την Παναγία που λέγεται Παναγία Καστριανή. Ναι. Είμαστε στο βορειοανατολικό άκρο, απέναντί μας είναι ο Καβοντόρος, μας δένουν όλοι οι καιροί βέβαια.
0: Ναι. Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να μείνει εδώ μόνιμα?
1: Να μετανοήσει. Εδώ ο τόπος έχει κάτι το ιδιαίτερο. Εμείς είμαστε τώρα 35 χρόνια εδώ. Ήρθαμε για 3 μήνες. Είχε κλείσει, είχε φύγει το ζευγάρι λαϊκή που το υπηρετούσαν και τέτοιο καιρό ήταν κλειστό, διαμαρτυρόταν ο κόσμος. Και τότε εγώ ήμουν νέος ακόμα. Λέω στην παπαδιά μου: δεν πάμε, λέω, να ανοίξουμε 3 μήνες. Να φύγει το καλοκαίρι, να μην. Και ήρθαμε για 3 μήνες, περιμένουμε να περάσουμε. Έχουν περάσει 35 χρόνια. Κάναμε 3 παιδιά, έχουμε 6 εγγόνια, μεγαλώσαν όλοι σε αυτό το χώρο κλπ. Και εμείς περιμένουμε να περάσει ο καιρός.
0: Μεγάλη όλη η οικογένεια εδώ δηλαδή, μέσα.
1: Εδώ βρέθηκε η εικόνα το 1700. 1700 εδώ πάνω είναι μόνο μια απόκρημνη κορυφή. Δεν υπάρχει τίποτα, ούτε χτίσματα, ούτε τίποτα. Και ούτε και ανεβαίνει κανείς, γιατί είναι μόνο βράχια. Όλη η περιοχή όμως από απέναντι βουνά, γύρω-γύρω, ανήκε τότε σε έναν μεγαλοκτηματία που λεγόταν Γιακουμέτος. Αυτός είχε ζωντανά, είχε γίδια, είχε πρόβατα, είχε και βοσκούς που τα φρούσανε και οι στάνες τους ήταν απέναντι στο βουνό. Λέει η ιστορία ότι ένα βράδυ, ενώ καθόταν έξω από τις στάνες τους, ξαφνικά βλέπουν εδώ απάνω στο βράχο να βγαίνει μια λάμψη, ένα φως. Τους κίνησε την περιέργεια, γιατί ξέρουν ότι ο βράχος δεν μπορεί να κατηγηθεί, να πατηθεί. Όταν το επόμενο βράδυ ξαναβλέπουν το ίδιο πράγμα, αποφασίζουν να ειδοποιήσουν τα αφεντικά τους που μένουν στην Ιουλίδα. Το πρωί λοιπόν σκαρφάλωσαν επάνω, έφτασαν εδώ, νυχτώνει και βλέπουν ότι το φως έβγαινε μέσα από ένα θάμνο που λέγεται σκήνος και φυτρώνει σε αυτή εδώ την περιοχή. Έσκαψαν το σκήνο και στις ρίζες του βρήκαν την εικόνα που υπάρχει στο πάνω εκκλησία τώρα, η κοίμηση της Θεοτόκου. Οι αρχαιολόγοι το κατατάσσουν 16ο αιώνα. Αποφασίσαν και οι τότε προεστοί να πάνε πάνω στο βουνό που είχε και πλάτωμα και νερό, να χτίσουν εκεί μια εκκλησία να τιμήσουν την Παναγία. Πάλι η παράδοση λέει ότι ενώ ξεκινούσαν να θεμελιώνουν, ξαφνικά καταστρεφόταν τα πάντα και ερχόταν εδώ στο σκάμα και βρίσκαν τα εργαλεία τους πάνω από την τρύπα που είχαν ανοίξει. Τότε καταλάβαν ότι πρέπει να γίνει εδώ ο ναός, θέλει η Παναγία.

0: και έφτιαξαν τον κάτω ναό, που ήταν ένας μονόχρονος ναός στην αρχή. Και όταν το 1912 άφησαν να φτιάξουν αυτόν, έκλεισαν την είσοδο του κάτω ναού από μπροστά και την άνοιξαν από το πλάι για να δώσουν περισσότερη επιφορία.
1: Από τις τόσες, ποια μπορεί να είναι η ωραιότερη στιγμή που έχει ζήσει εδώ?
0: Κοιτάξτε, δεν είναι μια, αλλά για μένα η ωραιότερη στιγμή, ξέρεις ποια είναι? Όταν έχεις βαφτίσει 740 παιδιά, δηλαδή έχεις ξεκινήσει από τους γονείς, τους έχεις παντρέψει, έχουν κάνει παιδιά, τα έχουν φέρει, τα έχουν βαφτίσει, τα παιδιά τους παντρεύουν, τα ξαναπαντρεύεις τα παιδιά τους και φέρνουν τώρα τα παιδιά των παιδιών να τα βαφτίσω. Οπότε λες, κάτι δεν πάει καλά με μένα, δεν μπορεί να. Ναι.
1: Το βαριέται κανείς αυτό το τοπίο?
0: Όχι. Στο σημείο που καθόμαστε, οι αναλογίες ανάμεσα θάλασσα, στεριά και ουρανό είναι καταπληκτικές. Αλλά γενικά όλος ο χώρος πραγματικά σε προδιαθέτει να έρθει σε επαφή με αυτόν ο οποίος έρχεται. Και βέβαια διορθώνεις τον εαυτό σου.
1: Πώς είναι να ξυπνάς το πρωί με τον ήλιο?
0: Έχει μια φοβερή ανατολή, όπως έχει επίσης και μια φοβερή πανσέλινο. Δηλαδή όταν βγαίνει, βγαίνει μέσα από το νερό το φεγγάρι. Γι' αυτό και το λέμε γέφυρα αυτό εδώ, γιατί αν φυσάει προς τα μέσα, νομίζω ότι φεύγει όλο, σαν πλοίο δηλαδή. Είναι καταπληκτικά δηλαδή.
1: Φεύγει και ο νους μαζί.

0: Σε αυτά τα μέρη, όπως είναι εδώ, νιώθεις ότι ο Θεός κάνει συχνά την εμφάνισή του.
1: Ο Θεός είναι πάντα δίπλα μας. Εμείς δεν είμαστε δίπλα του, δεν τον βλέπουμε. Είτε τρέχουμε πολύ, είτε μιλάμε πολύ, είτε ασχολούμαστε με όλα τα πράγματα. Ο Θεός είναι πάντα δίπλα μας. Βέβαια, όταν το καταλάβουμε και συνήθως το καταλαβαίνεις μετά από μια δοκιμασία, τότε αισθάνεσαι την ανάγκη ότι κάτι δεν πάει καλά με μένα, πρέπει να αλλάξω. Άρα καταφεύγεις στο Θεό, ξέρω εγώ, και τότε πραγματικά τον βρίσκεις στο Θεό.
0: Ο Θεός ήταν στο πλευρό σου. Από τους πιστούς, τι θα ήθελες να βλέπεις περισσότερο?
1: Κοιτάξτε, και εγώ δεν ξέρω αν είναι συνέχεια ο Θεός στο πλευρό μου, γιατί και εγώ στους πιστούς ανήκω, εντάξει. Τώρα ο κάθε άνθρωπος, αναλόγως πώς βλέπει τη ζωή του και πώς την προγραμματίζει. Ο άνθρωπος για να φτάσει εδώ να προσκυνήσει δεν έρχεται μόνο για να δει το τοπίο. Εντάξει, κάποιοι θα έρθουν απλώς ωραίο τοπίο. Αλλά οι πιο πολλοί θα μπουν μέσα στην εκκλησία, θα γονατίσουν, θα κλάψουν, θα ζητήσουν. Αυτό είναι η μαγεία, θα λέγαμε, ξέρω, του τοπίου. Το κακό γενικά με εμάς είναι ότι ενώ το κορμί μας το φροντίζουμε νύχτα μέρα, το πλένουμε κλπ. Ξεχνάμε ότι έχουμε και μια ψυχή. Γιατί η ψυχή θέλει φαγητό δικό της, θέλει πνευματική τροφή. Και το μέρος αυτό είναι ένα ιδανικό. Δηλαδή να έρθει ο άλλος να ανοίξει την καρδιά του, ξέρω εγώ, να βγάλει από μέσα του όλα αυτά τα σκουπίδια της αμαρτίας. Και τον βλέπεις δηλαδή φεύγοντας ότι λάμπει, πετάει ολόκληρο. Δηλαδή σαν να του φύγαν κάποια κιλά, όπως όταν σου πει ο γιατρός πρέπει να χάσει κιλά, γιατί όπως εγώ ζάχαρο κλπ. Το ίδιο πράγμα αισθάνεται εκείνος ο οποίος πραγματικά ανοίγει την ψυχή του και καθαρίζει. Ο καθένας σηκώνει το σταυρό του.
0: Δεν είναι εύκολο πράγμα.
1: Καθόλου. Εκείνος που δεν σταυρώνεται είναι ο εγωισμός, τα πάθη. Λοιπόν, ενώ ο ίδιος ο σταυρός σου δίνει ταπείνωση.
0: Πολύ σημαντική λέξη, ταπείνωση.
1: Μα αν υποφέρουμε, υποφέρουμε από τον εγωισμό μας. Τα ξέρουμε όλα, τα κάνουμε όλα. Είμαστε οι ξερόλες, ξέρω εγώ. Και βέβαια καταστρέφουμε και τη φύση, καταστρέφουμε τον άνθρωπό μας, τα πάντα, ναι. Ενώ όταν πραγματικά έρθει η δοκιμασία, σηκώσει το σταυρό, τότε καταλαβαίνει ότι στην ουσία δεν είσαι τίποτα. Θα πρέπει να πολεμήσει αυτή τη δοκιμασία, να το σηκώσει το σταυρό, να ταπεινώσει τον εαυτό σου. Να πει ναι, στην ουσία εγώ έφταιξα, εκεί που ήμουνα, πετούσα και τώρα πρέπει να περπατήσω.

0: αμέσως μετά, καλύτερα αργά.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Στο κόκκινο η ένταση στον Λίβανο. Συνεχίζονται τα Ισραηλινά πλήγματα. Κίνδυνος για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Συνέχεια στο θρίλερ της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Στην 45χρονη ανήκουν οι κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι. Στη δικαιοσύνη ο Σκοπιανός ενοικιαστής. Αισθητές σε όλη την Νότια Κρήτη οι ισχυρές σεισμικές δονήσεις 4,6 και 5,3 ρίχτερ. Εκενώθηκε το φαράγγι της Αμαριάς, γιατί το σκοτεινό ρήγμα ανησυχεί τους επιστήμονες. Επικήρυξη για τους λαγοκέφαλους ετοιμάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η διαδρομή του τοξικού ψαριού από την Αφρική στα νερά του Αιγαίου. Απόψε, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10.
2: Καλημέρα.
3: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
2: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουντροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
4: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
5: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
6: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
7: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
8: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
9: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
10: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
11: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
12: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
13: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
14: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Love story στην τηλεόραση υπάρχουν πολλά. Μερικά ξεχωρίζουν και νομίζω ότι το love story που εγώ ξεχώρισα τη χρονιά που πέρασε, έτσι τηλεοπτικά, ήταν το love story στο Ρηφηδί. Και φέραμε την εξαιρετικά καλή ηθοποιό που πρωταγωνιστεί σε αυτό. Μαζί μας είναι η Έλλη Δρύβα.
1: Γεια σας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ήθελα καιρό να σε γνωρίσω. Μ' είχε συγκινήσει αυτό το love story του Ρηφηφή. Είσαι ρομαντικό άτομο, γιατί και το τραγούδι που διάλεξες είναι ρομαντικό.
1: Πιστεύω στη διαδικότητα. Ναι. Πιστεύω στον ένας άνθρωπος να είναι πλήρης, αλλά να δουλεύει μαζί με κάποιον άλλον, σε οποιοδήποτε
0: κομμάτι. Καμιά φορά όμως η διαδικότητα μπορεί να σου πάει στα νεύρα. Δηλαδή να είσαι με έναν άνθρωπο, έτσι, να λες τι ωραία, θα πορευθούμε μαζί. Να χαλάει το πράγμα και πολλές φορές, ξέρεις, η απογοήτευση έρχεται σιγά-σιγά.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Αλλά άμα είσαι ρομαντικός, παίρνεις δύναμη και κουράγιο από κάτι που έχετε χτίσει μαζί, οπότε αυτό σε συγκρατεί στο να μην τα σπάσεις όλα.
0: Πολύ ωραία. Κάτσε, αρχίσαμε από τα δύσκολα. Πάμε στα πιο εύκολα. Διάβασα το βιογραφικό σου και μου έκανε εντύπωση. Πριν γίνεις ηθοποιός, είχες κάνει ήδη πολλά πράγματα.
1: Τελείωσα το Ιστορικό Αρχαιολογικό Αθηνών.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είχα καμία προοπτική στο να κάνω κάτι που να αφορά τον τομέα.
0: Είναι αυτό που λένε τελείως. Και τι κατάλαβες?
1: Αυτό. Ναι. Αυτό το ήθελα.
0: Το αγαπούσες? Ήταν κάτι που είχες διαλέξει συνειδητά ή έτυχε, μπήκε στη σχολή?
1: Ήμουνα η μαθήτρια της θεωρητικής.
0: Ναι.
1: Δεν θα μπορούσα να πάω σε κάποιο άλλο πανεπιστήμιο τύπου μαθηματικό σε καμία περίπτωση.
0: Με τίποτα.
1: Με τίποτα.
0: Ναι, ούτε εγώ. Ναι, σε νιώθω.
1: Αλλά δεν σχεδίαζα ποτέ να κάνω κάτι αντίστοιχο.
0: Ναι. Οπότε ήθελες το ήθελες να υπάρχει ως γνώση?
1: Ήθελα, ναι. Γενικά στο μυαλό μου ερευνώ και αναλύω και μελετώ πολύ, οπότε θεώρησα ότι είναι κάπου που μπορεί να παρακολουθήσω τα μαθήματά μου και κάπως να εμπνευστώ από αυτά.
0: Ναι. Και είναι ωραία γνώση να την έχεις.
1: Ναι.
0: Και τελειώνοντας το πανεπιστήμιο, είπες, όχι, δεν θα σταματήσουμε εδώ, θα συνεχίσουμε. Και αποφάσισες να συνεχίσεις να γίνεις ηθοποιός, να πας στην δραματική σχολή.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που με ενθουσίαζε πολύ και με εγωίτευε,
0: ναι,
1: ήταν το να πηγαίνω στο θέατρο. Mm-hmm. Δηλαδή, στην εφηβεία δεν ξενυχτούσα πάρα πολύ, δεν έκανα πολλά ποτά και τα σχετικά, αλλά πήγαινα σε παραστάσεις. Mm-hmm. Και εγωιτευόμουν από τη σιωπή που είχαν στη μετάβαση από τη μία σκηνή στην άλλη. Τι κάνουν πίσω από τις κουρτίνες, πίσω από στα παρασκήνια οι ηθοποιοί, mm-hmm, μέχρι να ετοιμαστούν.
0: Ναι.
1: Με εγωιτεύει η μυρωδιά του θεάτρου. Αλλά ποτέ δεν προσέγγισε το μυαλό μου την ιδέα αυτή, το να ασχοληθώ εγώ με αυτό. Mm-hmm. Με φόβιζε και οπότε, επειδή το αγαπούσα πάρα πολύ, με έδιωχνε κιόλας. Ένιωθα ότι δεν μπορείς να τα ακουμπήσεις.
0: Άρα δέος.
1: Ναι.
0: Θα κάθομαι εγώ εδώ, θα βλέπω. Και πού να μπλέξω τώρα με αυτό το οποίο είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό, κάπως έτσι.
1: Ναι, αλλά όχι με την έννοια ότι φοβόμουν, με την έννοια ότι βαριόμουν.
0: Όχι.
1: Με την έννοια ότι δεν υπήρχαν υποδομές για μένα, έτσι ώστε να ανέβω εκεί πάνω.
0: Σωστά. Όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Είχες την αίσθηση ότι είσαι καλή ηθοποιός? Ότι, γιατί συνήθως όταν κάτι μας ενδιαφέρει, λέμε θα είμαι και καλή σε αυτό.
1: Ούτε τώρα ξέρω αν είμαι.
0: Ναι.
1: Έχουν περάσει χρόνια. Αλλά ήθελα να κάνω μια τριβή, οπότε ξεκίνησα με εργαστήρια.
0: Ναι.
1: Να δω πώς μπορώ εγώ να τα απεξέλθω σε αυτό. Ή αν μου πούν ότι δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά.
0: Και κάνεις το περίφημο τηλεφώνημα στη σχολή, όπου ρωτάς, όπως είναι λογικό να ρωτήσεις, ποιες είναι οι
1: προϋποθέσεις. Ποια είναι τα κριτήρια.
0: Ποια είναι τα κριτήρια για να έρθει κάποιος να σπουδάσει εδώ. Mm-hmm. Δεν παίρνεις απάντηση.
1: Πήρα μια απάντηση που δεν μου άρεσε καθόλου, όσον αφορά αυτό που είχα χτίσει στο κεφάλι μου για την τέχνη. Mm. Μου είπαν ότι απαγορεύεται η είσοδος και μου έκλεισαν το τηλέφωνο. Ενώ στην αρχή μου είπαν ότι δεν υπάρχουν κριτήρια. Αρκεί να υπάρχει αρτιμέλεια, μου είπαν μετά. Mm-hmm. Που είναι ένας όρος μη δόκιμος ούτως ή άλλως η αρτιμέλεια. Γιατί θεωρητικά είμαι αρτιμελής.
0: Ναι.
1: Να το εξηγήσουμε. Αλλά αυτό ήταν βασισμένο πάνω σε ένα νόμο που είχε, μας είχε χαρίσει ο Μεταξάς.
0: Α, φαντάσου, από τότε.
1: Από τότε.
0: Και, δηλαδή, τι τους ψάχνανε τους ανθρώπους που πηγαίνανε εκεί. Δηλαδή,
1: τους ξεκίνωνα, δεν ξέρω.
0: Εσύ χρησιμοποιείς, και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, και ήθελα να σε ρωτήσω, τον όρο βλάβη. Mm-hmm. Και δεν σ' αρέσει τόσο ο όρος αναπηρία. Δεν αισθάνεσαι ότι σε εκφράζει ή ότι σε περιγράφει ή ότι σε προσδιορίζει?
1: Ας πω, ούτως ή άλλως, πρέπει να εξελισσόμαστε σε όλο αυτό το κομμάτι.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Αν θυμηθούμε τη δεκαετία του 50 ή του 60, οι ανάπηροι άνθρωποι θεωρούνταν σακάτιδες.
0: Ναι.
1: Δεν φαντάζομαι ότι το 2026 ένας άνθρωπος θα κρίνει τον άλλον βάσει του σώματός του και θα του βάλει την ταμπέλα σακάτης.
0: Mm-hmm. Όχι.
1: Από το σακάτι πήγαμε στις άτομα με ειδικές ανάγκες. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά παίζει να έχουμε ίδιες ανάγκες, κοινές ανάγκες.
0: Βεβαίως.
1: Και δεν είναι βάση ζωδίου, είναι βάση ανθρώπινης ύπαρξης.
0: Ναι. Φροντίδα, να μας προσέχουν, να σκέφτονται σε τι φάση βρισκόμαστε, γιατί ένας άνθρωπος μπορεί και να μην έχει μια μόνιμη βλάβη, αλλά μπορεί να περάσει ένα διάστημα της ζωής του που δυσκολεύεται για πολλούς λόγους. Λόγω ηλικίας, τραυματισμών, δεν ξέρω τι άλλο να σκεφτώ, αλλά...
1: Ναι, είναι η βλάβη η επίκτητη ή η εκγενετής. Mm-hmm. Εγώ, ας πούμε, έχω εκγενετής βλάβη.
0: Mm-hmm. Και προτιμάς να το λες έτσι?
1: Είμαι ανάπηρη γυναίκα. Δηλαδή, στο βιογραφικό μου παλιότερα, δεν ξέρω αν το γράφω ακόμα, ότι είμαι ηθοποιός ανάπηρη γυναίκα. Χρήστρια αναπηρικού αμαξιδίου.
0: Ναι.
1: Αλλά η λέξη αναπηρία δεν είναι κάτι φορητό και επίσης δεν είναι κατασκευασμένος όρος αυτός για τους ανθρώπους που είναι ανάπηροι. Είναι πιο πολύ η στάση της κοινωνίας και της ζωής η αναπηρία.
0: Πηγαίνεις λοιπόν στην σχολή. Mm-hmm. Εκεί απογοητεύτηκες όπως είχες απογοητευτεί στο τηλέφωνο ή εντάξει, τα πράγματα πήγαν καλύτερα?
1: Εννοείς τα εργαστήρια?
0: Ναι.
1: Εκεί πήγανε πάρα πολύ καλά. Δούλεψα εκεί μαζί και με όλους τους ανθρώπους που ήταν και ως μαθητές, μαθήτριες και από την δασκάλα μου, τη Μέρη Μαρακτηδάκη. Και πήγε πάρα πολύ καλά για 3 χρόνια.
0: Ναι. Τελειώνει λοιπόν η σχολή. Mm-hmm. Και ήταν εύκολο για σένα να συνεχίσεις, ήθελες να συνεχίσεις? Ήταν και αυτή μια γνώση που έλεγες, εντάξει, ας το έχουμε, όπως είχαμε το πρώτο πτυχίο και βλέπουμε τι θα γίνει μετά. Ήσουν αποφασισμένη να δουλέψεις?
1: Γενικότερα, επειδή είχα την... ό,τι έκανα, αν έχω κάνει κάτι, είναι ότι προσπαθούσα να κυνηγήσω αυτό που αγαπάω. Mm-hmm. Δεν είχα στόχο να πάρω την ιδιότητα ή να πάρω τα ένσημα, ξέρω εγώ, ενός ηθοποιού. Απλά έψαχνα τρόπο γιατί αυτό με γίνει. Είναι όπως διψάς και απλά ψάχνεις το νερό σου. Mm-hmm. Γενικότερα, επειδή δεν είχα την πρόσβαση σε θεατρική δραματική σχολή, προσπαθούσα μεμονωμένα να βρω μαθήματα και να κάνω. Είτε στο πανεπιστήμιο θεωρητικά, για τον κινηματογράφο, ας πούμε, είτε ιδιωτικά. Και μετά, επειδή έψαχνα καθηγητές που να κάνουν σεμινάρια, βρέθηκε μπροστά μου ο Βασίλης ο Οικονόμου, ο οποίος έχει την ομάδα θέαμα και λίγο με βολιδοσκόπησε το πώς βλέπω εγώ την τέχνη, το θέατρο, αλλά και σε σχέση με τη βλάβη μου. Γιατί πολλοί άνθρωποι καπηλεύονται την βλάβη, την αναπηρία.
0: Πώς το εννοείς αυτό? Πώς εννοείς ότι καπηλεύονται τη βλάβη?
1: Δεν βλέπουν τη βλάβη, αναπηρία, ως χαρακτηριστικό γνωρισμένος ανθρώπου, αλλά μπορούν να την χρησιμοποιήσουν για να εξελιχθούν ή να έχουν ένα άλλο στόχο.
0: Ότι το συμπεριλάβαμε και αυτό, το βάλαμε, ας πούμε, μέσα
1: ότι σε αυτό. Ότι είναι σαν ταμπέλα, αλλά πιο πολύ να εκμεταλλευτούμε την κατάσταση.
0: Οκ, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, να σου πω την αλήθεια. Πάρα πολύ ωραία, λοιπόν. Είσαι σε αυτή τη φάση, μπαίνεις σε ομάδες, έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα. Και όπως διάβαζα το βιογραφικό, λέω, θα τη ρωτήσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχεις παίξει την Ελένη. Τροάδες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Οπότε είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος να ρωτήσω. Γιατί έρχεται μια Ελένη τώρα του Νόλαν, που είναι μια Αφροαμερικάνα. Και έχει γίνει χαμός για το αν μπορεί μία γυναίκα που δεν έχει τα χαρακτηριστικά της ηθοποιού που έχουμε συνηθίσει να παίζει την Ελένη, να παίξει την Ελένη. Την άποψή σας, κυρία μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Αν έχει γίνει τόση φασαρία για την Αφροαμερικανή ηθοποιό, φαντάζομαι ότι θα γίνει τώρα που λες για μένα, που έπαιξα εγώ την Ελένη ως ανάπηρη. Η σκηνοθέτρια είχε την βλέψη, η Σοφία Σταυρακάκη, να βρει μια Ελένη που είναι γυναίκα.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει σχέση η βλάβη της με αυτό. Επίσης, να σου πω τη σκέψη μου όσον αφορά την ταινία που δεν έχουμε δει.
0: Ναι. Αν μπορούμε να, αν είναι σωστό να βλέπουμε ταινίες ή θέατρο ή δεν ξέρω τι άλλο, όπου το casting να μην είναι το συνηθισμένο. Να είναι μία γυναίκα Αφροαμερικάνα, να είναι ένα κορίτσι σε αμαξίδιο, να είναι ένα αγόρι ενδεχομένως, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να σκεφτώ. Αυτό εσένα σου πάει ή κάτι σε ενοχλεί?
1: Εξαρτάται τι θέλω να δω. Αν θέλω να δω ντοκιμαντέρ,
0: ναι.
1: Μπορεί να έχω άλλη βλέψη από το να δω μια ταινία.
0: Στο ντοκιμαντέρ θα θες να δεις κάτι που μπορεί να πλησιάζει?
1: Όχι απαραίτητα.
0: Όχι απαραίτητα.
1: Απλά θέλω να πω ότι οι ταινίες δεν είναι απεικόνιση της πραγματικότητας. Παίρνουμε στοιχεία, παίρνουν οι σκηνοθέτες. Το Ρυφηφή δεν ήταν ακριβή απεικόνιση του Ρυφηφή.
0: Όχι.
1: Ήταν βασισμένο στο γεγονός αυτό που συντάραξε όλη την Ελλάδα.
0: Πολύ ωραία. Μ' άρεσε πολύ το Ρυφηφή, πρέπει να σου πω. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι από τα πιο ωραία πράγματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην τηλεόραση. Το Ρυφηφή ήταν για σένα αυτό που σε έκανε πιο γνωστή? Δουλεύεις πολύ, αλλά θέλω να πω ότι πότε άρχισες να γίνεσαι αναγνωρίσιμη? Στο Ρυφηφή τώρα?
1: Εγώ δεν ξέρω καν αν γίνομαι αναγνωρίσιμη ακόμα. Απλά να σου πω. Έχω λάβει πολλά σχόλια στον δρόμο,
0: ναι,
1: και με χαιρετούν, οπότε καταλαβαίνω ότι εντάξει, έχει εικόνα.
0: Ναι, σας έχουμε δει στην τηλεόραση. Ναι. Έρχεται ο κόσμος. Έτσι,
1: ναι, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία σειρά και τα σχετικά. Επειδή τα προηγούμενα χρόνια ήμουν περισσότερο στο θέατρο, καταλαβαίνω ότι δεν μπορούσα να με αναγνωρίσουν οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Και δεν ήταν και αυτό το ζητούμενό μου. Νομίζω ότι από όταν ξεκίνησα λίγο τις δουλειές στην τηλεόραση, την προηγούμενη τηλεοπτική και τώρα με το Ρυφηφή, γίνομαι λίγο πιο... με θυμάται ο κόσμος.
0: Ναι, ναι.
1: Εχθές δηλαδή με σταμάτησε στο ταξί, ένα ταξί στον δρόμο και γύρισε και μου είπε...
0: Είσαι, δεν
1: είσαι. Μίλαγε, με κοίταζε. Είχε σταματήσει.
0: Είναι αυτό.
1: Είσαι ηθοποιός?
0: Ναι.
1: Λέω ναι. Και κοίταζε. Χωρίς να μιλάει. Ούτε...
0: Ξέρεις, καμιά φορά οι άνθρωποι σε βλέπουν γιατί μπορούν να θυμηθούν που σε έχουν δει. Γιατί τους είσαι οικείο πρόσωπο, αλλά προσπαθούν να το βρουν για να είναι σίγουροι.
1: Δεν ξέρω, ήταν περίεργη αντίδραση.
0: Ναι. Τέτοιες περίεργες αντιδράσεις έχει.
1: Ωραίες ήταν.
0: Ωραίες είναι. Είναι ωραίο να είσαι αναγνωρίσιμος, δεν είναι?
1: Είναι ωραίο να ο κόσμος, ο άνθρωπος να εκφράζεται. Όχι να αναγνωρίζει εμένα ή όχι. Αλλά είναι ωραίο που εγώ, ας πούμε, δεν θα το έκανα αυτό. Θα έλεγα στον δρόμο, α, εσύ Αθηναίης.
0: Όχι, δεν ακούω τέτοια.
1: Ντρεπόμουν.
0: Να σου πω κάτι. Είσαι τόσο ήπιος άνθρωπος όσο φαίνεσαι. Δηλαδή, δεν εξωτερικεύεις συναισθήματα, λες τώρα. Μιλάς πολύ σιγά, είσαι πολύ γλυκιά, πολύ... Είσαι τέτοιος τύπος?
1: Εξωτερικά μπορεί, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικά δεν μ' αρέσει να φωνάζω.
0: Ναι.
1: Δεν μ' αρέσει να... αντιδρώ

0: άλλο ταξί πήγε να με πατήσει. Εκεί.
1: Τώρα πρόσφατα.
0: Ναι, πριν 2 εβδομάδες.
1: Δεν σε είδε.
0: Αυτό μου είπε. Α, δεν σε είδα.
1: Ναι.
0: Οπότε ναι, ήταν ένα σοκ αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν έφυγα από το σπίτι μου σήμερα και σκεφτόμουν τον οδηγό που...
1: Όχι, είναι αυτά τα στιγμιά στον δρόμο, ναι, που συμβαίνουν. Ναι.
0: Να σου πω ότι πιο πολύ με επηρεάζει η γνώμη και η αντίδραση ή η συμπεριφορά οικείου περιβάλλοντος.
1: Δηλαδή?
0: Δηλαδή θα με ενοχλήσει αν μου πεις κάτι εσύ σήμερα, mm-hmm, όταν τελειώσουμε.
1: Ναι.
0: Μπορεί να εκνευριστώ για τίποτα, αλλά δεν θα το κρατήσω μέσα μου. Αν όμως με πληγώσει ή με φερθεί αγενός ένας άνθρωπος, συνεργάτης μου, φίλος μου, φίλη μου, η οικογένειά μου, εκεί θα μου μείνει πολύ.
1: Είστε μία ήσυχη οικογένεια.
0: Παραδοσιακή, μάλλον.
1: Παραδοσιακή. Οι παραδοσιακές οικογένειες έχουν 2 πλευρές. Γιατί το παραδοσιακό είναι πολύ ωραίο, γιατί είναι ένας μπούσουλας, τα πράγματα γίνονται με ωραίο τρόπο, αλλά η παράδοση σε μια οικογένεια μπορεί να είναι και ασφυκτική. Τι από τα 2 έχεις βιώσει?
0: Ναι. Αυτή την ασφυξία στην παράδοση τη νιώθω. Mm-hmm. Την έχω αντιληφθεί.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οι γονείς μου ήταν παραδοσιακοί τύποι με την έννοια ότι είχαν στο νου τους πολύ να έχουμε μια οικογένεια που οι γονείς παρέχουν στα παιδιά όσα μπορούν.
1: Ναι.
0: Οι γονείς μου δεν ήταν. Δεν είμαστε από μεγάλη οικογένεια. Είναι ήταν εργάτες.
1: Ναι.
0: Κάποιες φορές αισθανόμουν λίγο το μαύρο πρόβατο όσον αφορά τη δική μου ματιά, όσον αφορά την παράδοση εννοώ.
1: Ναι, γιατί αν ένα παιδί είναι της τέχνης και είναι λίγο αλλού. Σε παραδοσιακό σπίτι μπορεί να υπάρχει ένα θέμα.
0: Ναι, ναι, υπάρχει. Υπάρχει, αλλά όχι επειδή είναι οι συγκεκριμένοι γονείς.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι ούτως ή άλλως υπάρχει. Mm-hmm. Ειδικά όταν ενηλικιώνεσαι ως ανάπηρη φοιτήτρια, ως ανάπηρος φοιτητής ή μετά ως εργαζόμενος, το έχεις αυτό.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι δηλαδή στο πανεπιστήμιο που είχα τον καθηγητή και μου έλεγε αντέχεις να ζεις με τους γονείς σου. Αλλά ήταν μεγάλος κύριος αυτός και μου είχε κάνει εντύπωση. Του μου λέει σε φάση, ναι, φυσικά, σαν κοινόβουλο.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω στο μυαλό μου, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά είχε δίκιο, γιατί είναι δύσκολο να συμπεριληφθούν τόσοι χαρακτήρες σε ένα σπίτι
1: ενήλικες
0: με τις δικές τους ταυτότητες.
1: Γιατί μετά σταματάς να είσαι το παιδί και είστε συγκάτοικοι, έτσι δεν είναι. Οπότε προκύπτουν όλα αυτά στη συγκατοίκηση.
0: Ναι.
1: Μένεις ακόμα με τους γονείς σου.
0: Ναι.
1: Το λες με γλυκύτητα, αλλά και μία μικρή αγανάκτηση.
0: Κοίταξε, έχει να κάνει πολύ με το... με την κοινωνική πολιτική.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι μορφή στην παρούσα κυβέρνηση. Γιατί βλέπεις ανά δεκαετίες το ίδιο ζήτημα, mm-hmm, όσον αφορά τη στέγαση των ενηλίκων, που δεν μπορούν να δουλέψουν 2 και 3 δουλειές για να βγάλουν ένα δάνειο.
1: Βέβαια.
0: Να πάρουν ένα σπίτι, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε, ναι, ούτως ή άλλως. Δηλαδή, πέρα από τις διαφωνίες που να έχω,
1: ναι,
0: με την οικογένεια, με συγγενείς, οτιδήποτε, οποιονδήποτε, νομίζω ότι είναι χαρέος του ανθρώπου να μπορεί να φτιάχνει τη ζωή του και να...
1: Ο προσωπικός βοηθός, γιατί το συζητάγαμε προηγουμένως στο μακιγιάζ και μου έλεγες ότι είναι κάτι που θα ήθελες να έχεις, γιατί θα σε βοηθούσε στην απόλυτη ανεξαρτησία σου, έτσι, να έχεις έναν,
0: ναι,
1: άνθρωπο να σε βοηθάει. Οπότε κάτι τέτοιο δεν έχεις δει εσύ στον ορίζοντα, δεν είχες ποτέ προσωπικό βοηθό.
0: Δυστυχώς δεν λειτουργήσε προς όλους. Mm. Εκεί δεν υπήρχαν κριτήρια.
1: Ναι.
0: Γιατί αν θεωρήσουμε ότι έχω ολική βλάβη, mm-hmm, 90%, ας μην βγάλω ιατρικό-κεντρικό φάκελο, γιατί δεν,
1: ναι,
0: μου αρέσει. Αλλά δεν είχα την ευκαιρία να έχω. Αλλά και άλλοι άνθρωποι που είχαν εγκριθεί από το κράτος, την αίτησή τους εννοώ, δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ να βρουν βοηθό που να είναι αρμόδιος για ζητήματα. Ό,τι αφορά τέλος πάντων τη βοήθεια που παρέχει.
1: Γιατί πρέπει να έχει μία εκπαίδευση, φαντάζομαι.
0: Μία εκπαίδευση, ναι, βέβαια.
1: Όμως εσύ τα όνειρα τα κάνεις κανονικότατα και πολύ καλά κάνεις και τα κάνεις. Γιατί ήδη έχεις καταφέρει τόσα πράγματα και σε έχουμε απολαύσει. Οπότε πρέπει σε αυτό το σημείο της εκπομπής να σε ρωτήσω τα επόμενα σχέδια ποια είναι.
0: Δεν ξέρω ακόμα. Είμαι ελεύθερη.

0: Και χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνονται ευκαιρίες στο να αναπτύσσομαι μέσα από ρόλους και να ερευνώ, να ψάχνω και να παιδεύομαι μαζί με αυτούς. Ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά που ήμουνα με το Σωτήρι Τσαφούλια.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ, πολύ μεγάλο δώρο τότε που μου έκανε την πρόταση. Και ταξιδεύω με αυτό.
1: Ωραία.
0: Το Ρυφηφή.
1: Και επειδή στην αρχή της εκπομπής μου είπες για τη διαδικότητα, καταλαβαίνεις ότι θα επιστρέψω στο θέμα. Ναι. Έτσι, γιατί μου λες είμαι ρομαντική, πιστεύω στη διαδικότητα. Σε αυτό το τομέα.
0: Αν πάνε καλά τα πράγματα.
1: Όπως θες. Εγώ σου κάνω ανοιχτή ερώτηση και απαντάς όπως θέλεις.
0: Είμαστε ρομαντικοί μέχρι να πάνε καλά τα πράγματα.
1: Ναι. Okay.
0: Okay.
1: Κατάλαβα. Σε περιμένω να ξανάρθεις να μας τα πεις.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Χαρήκαμε πάρα πολύ που σε γνωρίσαμε.
0: Ευχαριστώ. Είσαι πάρα πολύ ευγενική και το χαίρομαι πάρα πολύ αυτό. Τα γνωρίζω γενικές φυσιογνωμίες, παρουσίες.
1: Και εσύ. Πώς μπορεί κάποιος άνθρωπος να είναι διαφορετικός μαζί σου. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ που ήσουν εδώ. Περιμένετε, μην φύγετε. Πού είναι η καμερά μου, εδώ είναι. Γιατί έχουμε και συνέχεια. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Στο κόκκινο η ένταση στον Λίβανο. Συνεχίζονται τα Ισραηλινά πλήγματα. Κίνδυνος για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Συνέχεια στο θρίλερ της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Στην 45χρονη ανήκουν οι κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι. Στη δικαιοσύνη ο Σκοπιανός ενοικιαστής. Αισθητές σε όλη την Νότια Κρήτη, ισχυρές σεισμικές δονήσεις 4,6 και 5,3 ρίχτερ. Εκενώθηκε το φαράγγι της Αμαριάς, γιατί το σκοτεινό ρήγμα ανησυχεί τους επιστήμονες. Επικήρυξη για τους λαγοκέφαλους ετοιμάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η διαδρομή του τοξικού ψαριού από την Αφρική στα νερά του Αιγαίου. Απόψε, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10.
3: Καλημέρα.
4: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
5: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
3: Δεν έχουμε ίντερνετ.
6: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
5: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
3: Κωστή.
5: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
3: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
5: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
7: Εκτροπή κλήσης.
3: Παρακαλώ.
5: Κρατήσου.
4: Το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Στάδιτα των αδιάφορων. Η υπηρεσία που φέρνει στο φως τις υποθέσεις διαφθοράς. 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. 6 ερωτήματα για την κληρονομιά του. Από τη Σβέρνιτσα στο Μαϊάμι, ο σκιώδης Αλβανός επιχειρηματίας που κατηγορείται ότι σφετερίστηκε τις περιουσίες της Ομογένειας. Καπετάν Σκοπελίτης, ο θρύλος των μικρών Κυκλάδων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
9: See you around.
10: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
9: Who is Olivia and why are we writing about her?
10: Olivia might have been an agent of fate.
9: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off and being vulnerable. Maybe love is worth that risk. Surprise! Hey, you.
10: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
9: What now?
10: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
6: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Μαζί μας είναι ένας ηθοποιός που είναι γνωστός γιατί είναι ηθοποιός, αλλά κάνει και άλλα πράγματα που δεν τα κάνουν άλλοι, γιατί κάνει τολμηρές δουλειές που έχουν σχέση με τους ηθοποιούς. Ο Χρήστος Τρυπώδης είναι μαζί μας.
11: Καλησπέρα.
1: Σχολιάζαμε, σε κουτσομπολεύαμε πριν έρθεις και λέγαμε ότι κοίτα να και ένας άνθρωπος ο οποίος λέει ότι είναι παραγωγός, συνεχίζει να είναι παραγωγός και είσαι παραγωγός πόσα χρόνια?
11: Πρέπει να, τώρα το 13 μέχρι τώρα πόσο είναι 13 χρόνια ή όχι. Τα ναι. Μετράω καλά, 13. Παραγωγός και δεν μπορεί να μετρήσει. Φοβερό, ε.
1: Παραγωγός πρέπει να μετράει λεφτά, ειδικά.
11: Πάρα πολύ.
1: Άρα για να το κάνεις αυτά τα χρόνια που συνήθως άλλοι λένε καταστράφηκα, έκανα λάθος, δεν έπρεπε να το κάνω, σημαίνει ότι λεφτά βγαίνουν.
11: Βγαίνουν λεφτά, αλλά βγαίνουν λεφτά τα οποία με τον τρόπο που το κάνω εγώ τουλάχιστον, γιατί είμαι και καλλιτέχνης.
1: Ναι.
11: Μας πάει καλά η δουλειά, αρκετά όλα αυτά τα χρόνια. Ο μεγαλύτερος όγκος των χρημάτων που βγαίνει ξαναπέφτει στη δουλειά. Mm-hmm. Έχω ένα άγχος κάθε δουλειά να είναι καλύτερη από την προηγούμενη.
1: Ναι.
11: Να μην τριγκάρει και λίγο.
1: Και πώς όταν έρχονται συνάδελφοί σου και σου λένε έλα, δώσε κάτι παραπάνω, αφού ξέρεις πώς είναι, τι κάνεις? πήρε άλλο ύφος. Τι κάνεις? Δεν έχω.
11: Νομίζω.
1: Δεν
11: έχω. Κοίταξε, όχι, μου έχει τύχει με συνήθως οι συνάδελφοί μου, ειδικά τη γενιά μου και οι πιο μεγάλοι. Επειδή ακριβώς είμαι ηθοποιός και δεν με ντρέπονται,
1: ναι.
11: Μου ζητάνε πολύ παραπάνω από ό,τι θα ζητήσουν σε έναν άλλο παραγωγό που το φοβούνται.
1: Άρα πάνε να σπιάσουν κότσο.
11: Δεν νομίζω ότι είναι θέμα κότσο. Είναι θέμα ότι έχουν περισσότερο θάρρος μαζί μου. Οπότε λένε είναι δικός μας.
1: Ναι.
11: Είναι και ηθοποιός. Θα το δώσει το κάτι παραπάνω. Γιατί
1: ναι.
11: Εγώ δεν θα.
1: Και λειτουργείς έτσι.
11: Όχι βέβαια. Φτάνω βέβαια και θα πω σε κάποιον. Μπορεί να δώσω σε κάποιον, γιατί σε κάποιους δίνω παραπάνω.
1: Ωραία.
11: Από άλλους παραγωγούς, αλλά θα φτάσω και θα πω παιδιά, μέχρι ναι. Εδώ δεν βγαίνει.
1: Τι μισθή παίζουν στο θέατρο?
11: Για μένα, αυτό που θέλεις να σου πω.
1: Όχι αυτό που θέλω να μου πεις.
11: Όχι αυτό
1: αλήθεια.
11: Που συμβαίνει.
1: Ένας ηθοποιός ο οποίος είναι. Να ξεκινήσουμε από, από τον απολύτως άγνωστο.
11: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή στο επάγγελμα.
1: Ναι.
11: Στο επάγγελμα αυτό που συμβαίνει συνέβαινε πάντα. Είναι πάρα πολύ ανορθόδοξο οικονομικά. Κοντεύει το θέατρο να πληρώνεται παραπάνω από την τηλεόραση.
1: Ναι.
11: Δηλαδή, είναι οι ηθοποιοί που παίζουν σε σύριαλ που παίρνουν πολύ λιγότερα από αυτά που παίρνουν στο θέατρο. Υπάρχει ένα μπέρδεμα, γιατί γίνονται χίλιες παραστάσεις κάθε χρόνο που ανοίξει το Αθηνόραμα τον Σεπτέμβριο, τέλος Σεπτέμβρη, και δεις, ή το Viva, το MOR, και δεις τις παραστάσεις, είναι πάνω από χίλιες πρεμιέρες.
1: Ναι.
11: Αυτό τι σημαίνει? Ότι σε πρωταγωνιστές και σε επώνυμους, αν θέλεις να λειτουργείς έτσι, είναι πολύ μετρημένες στα δάχτυλα οι επιλογές σου.
1: Ναι.
11: Οπότε αρχίζει και παίζει ένα τρελό χρηματιστήριο ξαφνικά, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν πάρα πολύ ζήτηση.
1: Βεβαίως.
11: Τα τελευταία χρόνια.
1: Και είναι
11: στη μετά-COVID. Στη μετά-COVID εποχή μιλάμε, που ο κόσμος πήγε πολύ θέατρο. Είδε και πάρα πολύ βλακεία στο θέατρο ο κόσμος.
1: Α, ναι.
11: Και αυτό θα το πληρώσουμε. Και το πληρώσαμε ήδη φέτος.
1: Συνήθως λέμε, α, τι καλά, τι καταπληκτικά που είναι όλα τα θέατρα μετά τον COVID. Όχι, έτσι.
11: Όχι, εγώ θεωρώ ότι γίνανε και πάρα πολλές κακές δουλειές μετά τον COVID. Βαρέθηκε ο κόσμος πολλές φορές να βλέπει τις κακές δουλειές και ίσως αυτό μας στοιχίσει στη δικιά μας τη δουλειά. Ενώ σε αυτούς που δίνουμε λεφτά στο θέατρο.
1: Ναι. Τι μισθή λοιπόν παίζουν.
11: Ναι, και λίγο μερικοί συναδελφοί μου μπερδεύονται ή με τα μπουζούκια ή με άλλα επαγγέλματα. Πολλές φορές τα χρήματα που ζητάνε για να παίξω στο θέατρο.
1: Ναι.
11: Εντάξει.
1: Δεν μου λες όμως τόση ώρα. Σου λέω,
11: τι θες να σου πω, ακριβή ποσά.
1: Ηθοποιός, τι λεφτά παίρνει.
11: Εξαρτάται ο καθένας πώς θα αξιολογήσει τον εαυτό του. Κοίταξε, εγώ δεν είμαι στην περίπτωση που θα
1: κρατήσω. Αυτό θα αξιολογήσει τον εαυτό του. Είναι $1,000,000. Αλλά το θέμα είναι εσύ που τι θα δώσει.
11: Εγώ
1: δώσεις.
11: Σίγουρα ναι. Και αποδεδειγμένα δίνω πολύ παραπάνω χρήματα από αυτά που ζητάει το σωματείο να υπογραφούν σε συμβάσεις.
1: Πόσα λεφτά δίνει και τι.
11: Κοίταξε, δεν υπάρχει περίπτωση σε μένα, αν παίξει σε μια παράσταση. Όταν λέμε παράσταση, με 5 παραστάσεις την εβδομάδα.
1: Μάλιστα.
11: Σε μια τέτοια παράσταση, να πάρει ένας άγνωστος κάτω από 1.000 ευρώ.
1: Άρα, ένας άγνωστος ηθοποιός.
11: Καθαρά.
1: Ξεκινάει από τα 1.000 ευρώ καθαρά. Και τώρα θα σου κάνω τη δύσκολη.
11: Το σωματείο ζητάει πιο λίγα.
1: Το σωματείο λέει πιο λίγα. Εντάξει,
11: ναι.
1: Το σωματείο λέει πιο λίγα, γιατί ποιος ξέρει πόσο έχουν υποφέρει οι ηθοποιοί.
11: Έχουν υποφέρει πάρα πολύ, στο λέω.
1: Ωραία, ως ηθοποιός.
11: Έχουν υποφέρει απίστευτα σαν ηθοποιός.
1: Πάμε λοιπόν τώρα στα πιο σούπερ λεφτά που έχεις δώσει. Δεν θα σε ρωτήσω σε ποιον, γιατί δεν είναι και σωστό.
11: Έχω δώσει και 6.000 το μήνα.
1: 6.000 το μήνα καθαρά
11: ναι.
1: Για
11: και
1: έναν
11: παραπάνω, ναι,
1: μεγάλο έναν πρωταγωνιστή.
11: Δεν νομίζω να είναι για τόσο μεγάλο, αλλά.
1: Σου έφερε κόσμο.
11: Σε μεγάλο πρωταγωνιστή έχω δώσει και πολύ παραπάνω.
1: Ναι. Το λες πάντως και εμφανίζονται ευρώ στα μάτια σου, γιατί μάλλον στα έφερε.
11: Εγώ δεν πιστεύω ότι τα φέρνουν οι ηθοποιοί πια.
1: Ναι.
11: Νομίζω είμαστε, ζούμε σε μια εποχή σκηνοθετών. Οι στάρ είναι οι σκηνοθέτες.
1: Ναι.
11: Δεν είναι ηθοποιοί. Δηλαδή, αν πεις ότι το 90 ή το 80 ή το 2000 υπήρχαν 50 πρωταγωνιστές και μπορώ να τους απαριθμίσω, ας το πούμε. Ναι, και να λέμε και ονόματα. Δηλαδή, αυτό να πεις το Σπύρο Παπαδόπουλο, να πεις ο Γκυμούλη, να πεις τη Δήμητρα την Παπαδοπούλου, να πεις... Μπορώ να σου λέω ώρες τώρα για ανθρώπους. Θεωρώ πλέον οι σκηνοθέτες και το σύνολο της δουλειάς θα σου φέρουν τον κόσμο.
1: Να.
11: Δεν νομίζω πια ότι έχουμε αυτό που είχαν κάποτε τον Θεία
1: Σάχη. Πάω να δω αυτόν.
11: Ναι. Πώς να έχουμε τώρα στην Αθήνα, τρεις τέτοιους που θα πάει να τους δει ο κόσμος, τέσσερις. Κάποτε πήγαινες, θα δεις την Ντενίση. Θα πάω να δω την Ντενίση.
1: Καλά, ακόμα, ακόμα δεν πάμε να δούμε την Ντενίση.
11: Πώς είναι σαν Ντενίση.
1: Καλά, σαν η Ντενίση είναι μοναδική στο είδος.
11: Όχι, που να γεμίσουν ένα θέατρο από μόνη τους, από όνομα.
1: Άρα
11: αυτή όμως θα φέρει συντελεστές δίπλα της, δεν θα πάει μόνη της.
1: Άρα αυτός είναι ο σκληρός κόσμος των αμοιβών στο θέατρο.
11: Ναι.
1: Εσύ ήσουν ένας ηθοποιός που είχε υποφέρει πολύ από ό,τι μου είπες.
11: Υποφέρει, κοίταξε, θα σου πω με ποια
1: έννοια. Έτσι αποφάσισες να γίνεις παραγωγός.
11: Αποφάσισα να γίνω παραγωγός τώρα, γιατί μας, ξέρεις, ζήσαμε όλη αυτή την εποχή τη χρυσή της τηλεόρασης. Την πέτυχα την καλή, από πολύ μικρός. Μου φέρθηκε καλά το επάγγελμα. Και πήραμε και πάρα πολύ καλά λεφτά. Και ήρθε κάποια στιγμή το μνημόνιο, το 12. Ήρθανε αυτά τα δούνο του. Και είχαμε κάτι καθυριστικά και κάτι χρήματα που νομίζαμε ότι δεν θα τελειώσουν ποτέ.
1: Ναι.
11: Και ξαφνικά τελειώσανε. Αλλά πήγαμε στο 1/10 από αυτά που παίρναμε. Στο 1/12, δηλαδή πέσαμε πάρα πολύ κάτω. Εκεί αναγκάστηκα να κάνω κάποια πράγματα, γιατί πάντα έκανα επιλογές στη ζωή μου. Και ξεκίνησα δειλά, έτσι από ένα παιδικό, χωρίς χρήματα. Να το κάνω και μου τέριαξε. Δηλαδή δεν είναι ότι ξεκίνησα αυτή τη δουλειά του παραγωγού με κάποιο μεγάλο κεφάλαιο και τέτοια. Ξέρεις, δεν είναι στην παραγωγή δεν είναι το κεφάλαιο. Είναι το καθημερινό το πώς θα το βγάλεις. Ναι. Το πώς θα πάει παραπέρα η δουλειά. Άλλο μου τέριαζε, μου αρέσει. Είναι σύνθετη δουλειά πάρα πολύ. Μιλάς με πάρα πολύ κόσμο, με πολλά είδη ανθρώπων. Και μου πήγε καλά.
1: Είχε ενδιαφέρον μια δήλωση που έχεις κάνει που λες ότι αν εγώ πάω στο Χασάπι θα μου πει φέρε καμιά πρόσκληση.
11: Σαν ηθοποιός.
1: Ναι.
11: Όλοι θα μου το πούνε.
1: Δεν θα σου πει όμως να σου δώσω κοιμά τσάπα.
11: Ναι, να σου πω κάτι, γιατί να μην πληρωθεί αυτή η δουλειά. Ξέρεις, εγώ που είμαι από τη μεριά της. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι πληρώνονται σε μια παράσταση.
1: Σωστά.
11: Δηλαδή βλέπει ο άλλος, μπορεί να πάει στο Παπάγου το καλοκαίρι, σου λέω, σε μια παράσταση και να δει 800 άτομα στο Παπάγου. Και θα με τρεις κεφάλια. Θα πει παίζουν 8 ηθοποιοί, είναι και ένας ταμείας. Είναι και δύο στον ήχο και στο φως, άρα τι έχει βάλει στην τσέπη αυτός. Καμία σχέση.
1: Καμία σχέση.
11: Καμία σχέση. Χειρότερα και από περίπτερο είμαστε.
1: Πολύ ωραία.
11: Ενώ στη διακίνηση τζίρου.
1: Στη διακίνηση
11: τζίρου. Αφού έχουμε μείνει στο τζίρο.
1: Και κάνεις γενικά και τολμηρές δηλώσεις. Έχεις κάνει και δηλώσεις και για τα reality show, ότι είναι παγίδα τα reality shows, έτσι.
11: Ναι, ξέρεις τι, δεν με αφορούσε ποτέ αυτό. Την αγαπώ τη τηλεόραση. Είμαι υπέρ της τηλεόρασης.
1: Νομίζω ότι υπάρχει μια υπερεκτίμηση της δημοσιότητας. Πιστεύουν, και από ό,τι φαίνεται το πιστεύουν και οι ηθοποιοί, όχι μόνο οι ηθοποιοί, ότι αν εγώ πάω και δουν τη φάτσα μου, κάτι έχω εξασφαλίσει. Δεν είναι καθόλου έτσι.
11: Καλά, εγώ έχω ηθοποιό που μου έχει πει, ας παίζω στα τρέιλερ και ας λέω μισή ατάκα στο επεισόδιο. Αρκεί να με δείχνει το τρέιλερ.
1: Το πίστευε αυτό, έτσι.
11: Το πίστευε.
1: Δεν είναι αλήθεια όμως.
11: Όχι, δεν είναι αλήθεια. Έτσι. Δεν είναι. Γιατί σου λέει ότι για να παίζω εγώ στο τρέλερ και θα παίζει και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, θα δείξω και το τρέλερ της σειράς, θα με δούνε, τελείωσα.
1: Θα με δει η μαμά μου. Και αυτό είναι σημαντικό, βέβαια, να το δει η μαμά. Μιλώντας για reality show, είχαμε ένα τεράστιο σοκ έτσι, με αυτό που έγινε στο Survivor. Πήγε ένα παιδί εκεί. Τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά. Έληξε έτσι το Survivor. Πιστεύεις ότι αυτό λέει κάτι περισσότερο, υπάρχει δεύτερο επίπεδο σε αυτό το πράγμα, μας λέει για το αν πρέπει να υπάρχουν, να μην υπάρχουν τέτοια θεάματα. Σε ρωτάω και ως παραγωγό και ως ηθοποιό.
11: Δεν έχω ασχοληθεί με αυτές τις παραγωγές, δεν τις ξέρω. Έχω δει Survivor την πρώτη χρονιά από περιέργεια να δω πώς είναι.
1: Επειδή εσύ είσαι παραγωγός κανονικών θεαμάτων.
11: Ναι.
1: Έτσι πάμε και βλέπουμε κάτι
11: ζωντανών θεαμάτων.
1: Ναι. Συμφωνείς με το θέαμα reality?
11: Όχι. Όχι, δεν μ' αρέσει. Δεν είναι της αισθητικής μου, δεν είναι της ψυχοσύνθεσής μου. Πώς να σου πω. Δηλαδή, εντάξει, είχε μία γλύκα κάποτε εκεί τότε, το 5, το 4, που βλέπαμε τα Fame Story, που είχε πρωτοβγεί τα Big Brother και όλα αυτά. Τώρα μετά νομίζω έχει ξεχυλώσει από παντού δηλαδή αυτό.
1: Μας τελείωσε, πιστεύεις?
11: Δεν ξέρω.
1: Δεν το ξέρεις.
11: Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω. Yeah. Δεν μπορώ να σου υπολογίσω μας τελείωσε. Γιατί κάποια στιγμή γινόταν μόνο reality στη τηλεόραση και είχαν κοπεί οι σειρές. Μετά βγήκε ο ΕΚΟΜΕ και άρχισαν όλοι να κάνουν σειρές. Τώρα έχω χάσει και την μπάλα και με τις σειρές. Mm-hmm. Δηλαδή...
1: Σειρά δεν θες ποτέ να κάνεις παραγωγή σε σειρά. Το σκέφτεται, παιδιά.
11: Ναι,
1: το σκέφτεται.
11: Θα δούμε.
1: Α, είσαι στα πρόθυρα.
11: Θα δούμε, θα δούμε. Θα δούμε.
1: Θα δούμε. Ωραία, πάρα
11: πολύ. Δεν μ' αρέσουν τα πολλά καρπούζια στη μασκάλη.
1: Είσαι προληπτικός?
11: Μερικές φορές.
1: Είσαι τσιγκουνής?
11: Καθόλου.
1: Είσαι σπάταλος δηλαδή?
11: Είμαι... Να σου πω κάτι, τα χρήματα είναι ένα μέσο για να περάσεις καλά. Για να κάνεις καλύτερη τη ζωή σου. Να είναι και καλύτερα και οι άνθρωποι που είναι γύρω σου. Δηλαδή τα χρήματα θα πάρεις για να τα κρατήσεις, για ποιο λόγο?
1: Έχεις λοιπόν ένα μήνα... Ναι. Να περάσεις όπως θέλεις.
11: Ναι.
1: Δεν έχεις υποχρεώσει στο θέατρο, είσαι μια χαρά, είναι η τσέπη σου γεμάτη, όπως θέλεις να είναι. Mm. Και πού θα περάσεις ένα μήνα διακοπών?
11: Κάπου που θα έχω πάρα πολύ άνεση. Να είμαι άνετος εκεί που θα πάω. Να μην χρειάζεται να κάνω πολλά πράγματα. Mm-hmm. Σίγουρα σε ξενοδοχείο, είμαι υπέρ των ξενοδοχείων.
1: Ναι, ναι.
11: Τα λατρεύω τα ξενοδοχεία.
1: Τα κάμπινγκ είναι για τα νέα παιδιά, εντάξει. Ναι.
11: Και όταν είμαι νέος, πάλι δεν.
1: Πάλι πήγαινε στο ξενοδοχείο.
11: Πάλι πήγα στο ξενοδοχείο.
1: Σωστό.
11: Μ' αρέσει να βγαίνω από το δωμάτιο και να γυρίζω να το βρίσκω τακτοποιημένο.
1: Α, δεν... και room service full, έτσι. Room service, παίρνει τηλέφωνο.
11: Δεν θέλω να κάνω τίποτα.
1: Δηλαδή, ούτε μέχρι την παραλία του ξενοδοχείου πας μέχρι την παραλία του ξενοδοχείου.
11: Αν έχει πισίνα, θα πάω καλύτερα στην πισίνα που λέει ο λόγος.
1: Δεν θέλει ούτε τα λάτι. Ούτε τα λάτι να σου τρώει το
11: δέντρο. Αν ξεκουραστώ, θα ξεκουραστώ.
1: Πολύ καλά. Οκ. Εάν. Πώς να σε ρωτήσω τώρα.
11: Ρώταμε, δεν
1: πρώτα απ' όλα, παίζεις σε κάποια από τα έργα που είσαι παραγωγός, έτσι, να πούμε τις παραστάσεις.
11: Να τις πούμε.
1: Ναι. Θες να ξεκινήσεις εσύ ή να ξεκινήσω εγώ από τα χαρτιά?
11: Κοίταξε, μπορώ να σου πω ότι συνεχίζουμε από το χειμώνα του διαλεγμένου μου, του Γιώργου, το Χάσαμε τη Θεία Στοπ. Mm-hmm. Το οποίο το παρουσιάσαμε στον ελληνικό κόσμο πέρυσι το καλοκαίρι. Συνεχίστηκε στο Φιλίπ φέτος το χειμώνα. Και τώρα πήγε μια περιοδία χειμωνιάτικη και θα συνεχίσει κάποιες παραστάσεις τελευταίες και το καλοκαίρι. Θα κλείσουμε πάνω από 2 σεζόν, 3 παραστάσεις.
1: Εκεί είσαι και παραγωγός και παίζεις.
11: Και το έχω σκηνοθετήσει. Στην αρχή δεν έπαιζα.
1: Και το σκηνοθετήσει.
11: Αναγκάστηκα να παίξω.
1: Τι να κάνω, θα το κάνω.
11: Το φέρανε οι συγκυρίες. Ναι. Όχι, μου αρέσει, μου αρέσει και ο ρόλος και έχω μια ιδιαίτερη σχέση με το διαλεγμένο, τον Γιώργο, και με εμπιστεύτηκε και έργο. Δεν είχε να δώσει έργο το από τότε που πέθανε ο Λευτέρης Φοβιατζής. Οπότε.
1: Okay.
11: Είναι για μένα από τους σπουδαιότερους Έλληνες συγγραφείς που έχουμε.
1: Τσεκάρεις με το μάτι του παραγωγού αν είναι γεμάτο το θέατρο την ώρα που παίζεις?
11: Αυτό ο καθένας το τσεκάρει. Είναι επικίνδυνο αυτό.
1: Γιατί?
11: Γιατί έχω ηθοποιούς που είναι ποσοστούχους και ποτέ δεν μπορούν να καταλάβουν τι κόσμο έχουν κάτω. Δηλαδή, όταν έχει λιγότερο κόσμο, νομίζω είναι περισσότερο, και όταν είναι περισσότερο, νομίζω είναι λιγότερο.
1: Είναι πιο. Συμφέρει περισσότερο έναν ηθοποιό να είναι ποσοστού. Πώς το είπες? Να έχει ποσοστό.
11: Κατά τη γνώμη μου, ναι. Ρισκάρει βέβαια. Γιατί στο ποσοστό μπορεί να μην πάρει και τίποτα, δεν πάει καλά η παράσταση. Mm-hmm. Αλλά αν πάει καλά, μπορεί να βγάλει και πολλά λεφτά.
1: Εσύ προτιμάς να δίνεις μισθούς ή ποσοστά?
11: Μισθούς.
1: Οπότε τα έξτρα λεφτάκια να πηγαίνουν στην τσεπούλα.
11: Α, πάει. Εγώ παίρνω το ρίσκο όμως εκεί.
1: Βεβαίως.
11: Είναι ρίσκο, γιατί αν δεν πάει, είμαι υποχρεωμένος να το πληρώσω.
1: Ωραία.
11: Δεν έχω πει ποτέ σε άνθρωπο, δεν μπορώ να σε πληρώσω.
1: Μεγάλη υπόθεση.
11: Ναι, ό,τι συμφωνήσω θα το δώσω.
1: Μεγάλη υπόθεση είναι αυτό.
11: Ναι.
1: Και έχεις και άλλες παραστάσεις. Η μία είναι για τον Χιώτη.
11: Η μία είναι 2 παραστάσεις στον ελληνικό κόσμο, στο Έθριο, αυτό το καλοκαίρι. Το ένα είναι η ζωή του Μανώλη Χιώτη, mm-hmm. Σε σκηνοθεσία της Ιώλης Ανδρεάδη. Το έργο είναι της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρη Ασπρούλη. Είναι, ας το πούμε, βλέπουμε όλη τη ζωή του Χιώτη. Από νέος μέχρι που πήγε στην Αμερική, που γύρισε. Τη Μέρι Λίντα την κάνει η Πέννη Μπαλτατζή, που τη λατρεύω, mm-hmm. σαν τραγουδίστρια. Και έχουμε για κάποιες παραστάσεις, θα μας έρθει η Πίτσα η Παπαδοπούλου,
1: ναι.
11: για να κάνει τη μαμά του Χιώτη, θα μας τραγουδήσει κιόλας. Και είναι πάρα πολύ συντελεστές. Είναι ο Γεράσιμος ο Γεννατάς, ο Αργύρης ο Αγγέλου, η Βανέσα Ιδαμοπούλου, ένας πάρα πολύ μεγάλος θείασος. Και η άλλη παράσταση που θα παίζει στον ελληνικό κόσμο είναι με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη και τη Ματίνα του Νικολάου, ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο. Mm-hmm. Σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλισσόβα, δικό του είναι και το έργο, βασισμένη σε χρονογραφήματα του Σακελάριου,
1: ναι.
11: όπου μας δείχνει το Σακελάριο νέο και mm-hmm. ονειρεύεται τη ζωή που θα ζήσει. Με τις γυναίκες της ζωής του,
1: πάρα
11: με αυτά που γίνανε και με το Φίνο και με τις ταινίες που γύρισε και με τις επιθεωρήσεις που έκανε στο θέατρο.
1: Μας έχει πιάσει μια αγάπη για τις προσωπικότητες του παρελθόντος, έτσι.
11: Ωραίο είναι. Κοίταξε, εμένα αυτό με του Χιώτη, ας πούμε, δεν έχει ξαναγίνει κάτι για τον Μανώλη Χιώτη. Έχω γνωρίσει και το γιο του, που έχουμε οριακά, μπορώ να πω ότι έχουμε γίνει και φίλοι. Έχει μια καταπληκτική ζωή και κατά τη γνώμη μου δεν...
1: Καταπληκτική ζωή γιατί ήταν πάρα πολύ καλός αυτό που έκανε.
11: Ήταν από πάρα πολύ μικρός. Έχουν γίνει πάρα πολλά με τη ζωή του. Ένας εργασιομανής άνθρωπος που είναι από τα 16-17 στο Πάλκο, πήγε στην Αμερική, έπαιξε στο Λευκό Οίκο. Δεν έχει μπει Έλληνας τραγουδιστής. Τον κάλεσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στα γενέθλιά του με τη Μέρι Λίντα. Εκμεταλλεύτηκε την τέταρτη χορδή στο Μπουζούκι για τον κιθαρίστας και άνοιξε το δρόμο για πάρα πολλούς. Δεν ισχύουν κάποια αστική μύθη ότι είπε ο Χέντριξ ότι...
1: Αυτό ναι, το είχα ρωτήσει κι εγώ, αλλά...
11: Ναι, δεν ισχύουν αυτά. Ναι. Όχι, αυτά είναι αστική μύθη. Δηλαδή, μπορεί να τον πέτυχε κάποιο το Χέντριξ.
1: Λένε πάντως ότι είχε πάει να τον δει ο Χέντριξ. Αυτό είναι πιθανό.
11: Αυτό μπορεί και να τζαμάρα και μαζί, δεν το ξέρω, αλλά...
1: Πόπο φοβερό πάντως.
11: Μπορεί.
1: Να έχει συμβεί κάτι τέτοιο, ναι.
11: Για μένα είναι μεγάλη η μουσική προσωπικότητα.
1: Ναι.
11: Και πέθανε και πάρα πολύ νέο, στα 50.
1: Τι προσωπικότητες μας έχουν μείνει που δεν έχουν γίνει έργα για αυτούς οι ταινίες, που πιστεύεις εσύ ότι θα ήταν ωραία ιδέα?
11: Αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται κάτι.
1: Ναι.
11: Αυτή τη στιγμή. Πάντως ο Χιώτης ήταν κάτι που με κέντρισε πάρα πολύ, γιατί το λατρεύω. Λατρεύω αυτή τη μουσική, λατρεύω αυτό το Latin, λατρεύω αυτό το Μπριλάντε που
1: Χιώτης,
11: έχει.
1: Και μου αρέσουν Mambo,
11: όλα του τα τραγούδια.
1: Ναι.
11: Είναι εξαιρετικός.
1: Πολύ ωραία.
11: Και δεν είπαμε κι άλλη μια παράσταση.
1: Για πες.
11: Θα κάνουμε και περιοδία το νέο έργο των ρεπ από Παπαθανασίου, φίλοι μου αγαπημένοι, στη σκηνοθεσία, δικιά τους πάλι, Όχι άλλο κάρβουνο,
1: ναι.
11: Με τον Γιώργο το Χρανιώτη, τον Αντώνη το Λουδάρο, την Μαθήλη τη Μαγκύρα, τον Παντέλη τον Καναράκη.
1: Ναι. Πώς επιλέγουμε, επειδή λες ότι μετά τον COVID υπήρξε προσέλευση στα θέατρα, αλλά είδαμε και βλακίες, είδαμε και πράγματα τα οποία δεν είναι ωραία.
11: Ναι.
1: Πώς θα έλεγες ότι διαλέγουμε την καλή παράσταση?
11: Δεν έχω καταλάβει.
1: Ή να δούμε πού είσαι παραγωγός και να έρθουμε.
11: Όχι, δεν το έχω καταλάβει πώς διαλέγει ο κόσμος. Και να σου πω και κάτι.
1: Εσύ πώς διαλέγεις?
11: Άμα ξέραμε και τη συνταγή, θα ήμασταν όλοι πλούσιοι. Θα λέγαμε θα πάρουμε αυτό, αυτό και αυτό και αυτό το έργο και θα σκίσουμε.
1: Ωραία. Εσύ πώς νομίζεις ότι πρέπει εμείς να διαλέγουμε?
11: Ο κόσμος.
1: Ένας τρόπος είναι.
11: Δεν μπορώ εγώ να πω στον κόσμο πώς θα διαλέγει. Για πες έναν
1: τρόπο. Θα σου πω. Ένας τρόπος.
11: Να μαθαίνω.
1: Όχι. Σου λέω τι ισχύει. Γι' αυτό να μου πεις εσύ αν αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ένας τρόπος είναι να μας πει κάποιος ότι του άρεσε. Μετά είναι υποκειμενικό αν θα αρέσει και σε εμάς. Ο άλλος τρόπος είναι να διαβάσουμε κριτικές.
11: Ναι.
1: Οι κριτικές
11: όμως.
1: Η κριτική και η εμπορική επιτυχία. Ταυτίζονται?
11: Όχι.
1: Η καλή κριτική?
11: Όχι.
1: Μπορεί δηλαδή να πάρεις καλή κριτική και να είναι άδεια.
11: Έχω παίξει σαν ηθοποιός σε παραστάσεις που γράφω στο Αθηνόραμα, περιμένετε να πάει 2,5 ευρώ η παράσταση και τρέχετε να τη δείτε. Δηλαδή μόνο που δεν μας βρίζανε.
1: Ναι.
11: Πήγε η παράσταση 5 χρόνια sold out.
1: 5 χρόνια sold out.
11: Ναι.
1: Οπότε μην κρίνουμε από την κριτική των κριτικών.
11: Δεν είναι. Δηλαδή,
1: η κριτική του κοινού.
11: Για την κριτική του κοινού μιλάω.
1: Κριτική...
11: Για τις κριτικές που γράφουν σε αθηνοράματα, σε
1: καλά, αυτοί μπορεί να είναι πεντεκολλημένοι, έτσι.
11: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και οι ίδιοι από τις παραστάσεις πολλές φορές που γράφουν μέσα στο αθηνόραμα. Μπορεί να δεν το ελέγχεις ποιοι είναι από το αθηνόραμα.
1: Έχεις υποψιαστεί ότι μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο?
11: Εννοείται ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Τι εννοείς?
1: Δηλαδή, περίμενε.
11: Σίγουρα κάποιοι
1: ότι
11: γράφουν.
1: Εγώ είμαι ανταγωνιστής.
11: Δεν το ξέρω. Ανταγωνιστής, σίγουρα ένας συντελεστής της παράστασης δεν μπήκε να γράψει. Τι ωραία παράσταση πήγα και είδα.
1: Ναι,
11: τα έχω ακούσει αυτά, τα ξέρω.
1: Καταπληκτικός ήταν ο Τρυπόδης.
11: Δεν της, ναι, έτσι μπράβο, κάτω έχει γράψει ο Τρυπόδης, το φαντάζεσαι.
1: Ναι.
11: Πολύ ωραίος.
1: Ναι.
11: Δεν ασχολούμαι με τις κριτικές, δεν σου φέρνουν κόσμο κριτικές. Θέλεις να έχεις καλές κριτικές στα έργα σου,
1: ναι.
11: Αλλά πάντα το κοινό ξέρει.
1: Το κοινό ξέρει, ναι.
11: Πάντα το κοινό. Μπορεί να έχεις κάνει το καλύτερο marketing της παράστασης, να την έχεις διαφημίσει, να έχεις πάρει τους πιο superstar να παίζουν. Και να ξεκινήσει ένα μήνα γεμάτος και να λες υπέροχο. Και στον τρίτο μήνα να είσαι άδειος.
1: Υπάρχουν γουρλίδες ηθοποιοί?
11: Ναι, βέβαια. Και γουρλίδες άνθρωποι.
1: Θες να μας πεις μερικούς?
11: Όχι.
1: Δεν σημαίνει ότι άλλοι είναι γκαντέμιδες, τους γουρλίδες λέμε.
11: Εγώ κοίταξε, να σου πω κάτι.
1: Φοβάσαι μην τους πάρει κάποιος άλλος για γούρι.
11: Βέβαια. Λοιπόν, εμένα να σου πω, όχι, θεωρώ γούρικο να υπάρχει ένα καλό κλίμα και να έχεις πάντα ένα ωραίο έργο. Το πας στο θέατρο είναι το έργο. Mm-hmm. Δεν είναι ηθοποιοί μόνο. Δηλαδή μου έχει πάρει, έχω τύχει να έχω ένα θείασο, να μου τον πάρει όλο το θείασο άλλος παραγωγός.
1: Ναι.
11: Γιατί θεωρούσε ότι όλοι αυτοί οι ηθοποιοί φέρνουν τον κόσμο. Ήταν το σύνολο όμως. Ήταν και το έργο και ταιριάζαν σε αυτό το έργο που παίζανε.
1: Mm-hmm.
11: Είναι πολύ βασικό το έργο και το σωστό cast.
1: Οπότε
11: το θα παίξει ο καθένας. Τι θα κάνει ο καθένας μέσα στο έργο.
1: Άρα δεν σημαίνει ότι επειδή τους έχουμε δει κάπου θα τους δούμε κάπου αλλού και θα είναι το ίδιο καλό.
11: Όχι.
1: Okay. Μας έχουν μείνει λιγότερα από 5 λεπτά. Θες να μας πεις την ιστορία της ζωής σου? Γιατί...
11: Σε 5 λεπτά δεν γίνεται. Θέλεις 5 εκπομπές για να σου
1: είναι,
11: πω αυτό.
1: Είναι τόσο, έχει τόση περιπέτεια.
11: Πάρα πολύ.
1: Τόσο συναρπαστική.
11: Πάρα πολύ.
1: Αν έβαζε τίτλο, τι θα ήταν?
11: Δεν βάζω τίτλου. Τι τίτλο να βάλω? Δεν ξέρω τι μου γίνεται. Θα γράφω. Ξέρω εγώ τι να σου
1: ναι.
11: πω.
1: Το πιο κεφάλαιο της ζωής σου, το οποίο είναι έτσι αυτό το που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
11: Για μένα το σημείο αναφοράς μου στη ζωή μου, που το έχω πει και το ξαναλέω, και είναι τα παιδιά μου. Mm-hmm. Από τη στιγμή που γεννηθήκαν τα παιδιά μου. Για μένα μου άλλαξε όλη τη ζωή και είναι πάντα το σταθερό μου, η σταθερά μου. Το δεν παιδιά. Με αφήνει να είμαι, να πέσω, δεν με αφήνει να ξεφύγω.
1: Mm-hmm.
11: Και ας είναι ανήλικα. Είναι, για μένα αυτό είναι.
1: Άρα το σε κάνουν και ό,τι θέλουν, φαντάζομαι.
11: Ας το να μην το πω. Μπορούμε να πούμε για του χρόνου τι θα γίνει.
1: Βεβαίως.
11: Επειδή έχουμε ανοίξει από πέρσι ένα καινούριο θέατρο, το θέατρο Φιλίπ στην Κυψέλη, Δροσοπούλου και Θάσου, παρουσιάσαμε κάποιες παραγωγές και τον επόμενο χειμώνα θα παρουσιάσουμε στο αθηναϊκό κοινό και στην περιφέρεια αργότερα το έργο του Δήμου, το Απόψε τρώμε στις Ιωκάστες.
1: Πολύ γνωστό έργο, ναι.
11: Πάρα πολύ γνωστό και από εξαιρετικό έργο. Εξαιρετικό και με ένα εξαιρετικό cast.
1: Πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν εδώ.
11: Εγώ να σε ευχαριστήσω.
1: Δεν ξέρω αν είμαι γουρλού. Λένε ότι είμαι γουρλού.
11: Εσύ, ναι. Πότε γεννήθηκε, Σάββατο?
1: Νομίζω ότι 30 Αυγούστου του 1974, νομίζω ήταν Πέμπτη Παρασκευή.
11: Ωραία.
1: Δεν ξέρω αν ήταν Σάββατο.
11: Λιοντάρι είσαι δηλαδή.
1: Όχι, είμαι μια.
11: Παρθένος.
1: Μια, ναι, ναι. Μια σπαστικούλα. σε ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Και να ευχηθώ και σε εσάς. Ό,τι καλύτερο, ελπίζω να περάσετε καλά. Αυτό ήταν το καλύτερο αργά. Γεια σας.
11: Γεια σας.

0: Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας και να σας δώσουμε τον Γιώργο Αλκαίο στο πιάτο.
1: Με δυο μαρμάρινα φιλιά και πέτρα τώρα τη καρδιά.
0: Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια?
2: Όχι, δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Θα τα κάνεις την ανάγκη σου να κάνεις μουσική. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν τον διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.
4: Αν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου,
5: αλλάξε το.
4: Έλα στην Horizon, τη νέα κινητή τηλεφωνία που σου φέρνει τα οικονομικότερα προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς και διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Απόκτησέ το στο horizon.gr, στο 13803 και σε ένα κατάστημα Volton. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Νέα εμπλοκή στη Μέση Ανατολή πριν το ραντεβού της Γενέβης. Το Ιράν κλείνει ξανά το Ορμούς λόγω παραβίασης του μνημονίου κατανόησης. Η αντίδραση της Τεχεράνη στο Ισραηλινό σφυροκόπημα του Λιβάνου. Συνεχίζεται το θρίλερ στην Κρήτη. Οι κοιλίδες αίματος στο σπίτι του 44χρονου ανήκουν στη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Αρνείται την εμπλοκή του ο ενοικιαστής. Αναστάτωση στην Κρήτη, δύο σεισμοί 5,3 και 4,6 ρίχτερ ανοιχτά της Γάβδου μέσα σε λίγα λεπτά. Το σκοτεινό ρήγμα που ανησυχεί τους σεισμολόγους εκενώθηκε το φαράγγι της Αμαριάς. Επικήρυξη για τους λαγοκέφαλους ετοιμάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πού οφείλεται η μετανάστευση του τοξικού ψαριού από το Σουέζ στις ελληνικές θάλασσες?

0: Το θρίλερ στη Μέση Ανατολή καλά κρατεί. Το Ιράν κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζ λόγω παραβίασης του μνημονίου κατανόησης, όπως αναφέρουν. Την ίδια ώρα όμως, στο θέρετρο Μπούργκενστοκ, οι συνομιλίες δεν έχουν σταματήσει. Πάμε αμέσως στη Χρυσάνθη Μπουρούτη για να μας δώσει μια ξεκάθαρη εικόνα, καθώς Χρυσάνθη κάθε ώρα έχουμε και μια νέα εξέλιξη.
1: Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ότι έκλεισε το στενό του Ορμούζ, γιατί όπως λέει, οι Ισραηλινές επιθέσεις παραβιάζουν το μνημόνιο κατανόησης. Ωστόσο, οι συνομιλίες φαίνεται να εξακολουθούν να γίνονται στην Ελβετία, κάτι που το επιβεβαιώνει το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας, αναφέροντας πως διπλωμάτες από διάφορες χώρες είναι παρόντες και συνεχίζουν τις προσπάθειες για τη διατήρηση του διαλόγου. Την ίδια στιγμή, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ανέφερε πως στις επόμενες δύο ημέρες θα παραστεί και αυτό στη Γενέβη, ενώ και ο Ισμαήλ Μπαγκάι, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ανακοίνωσε πως η Ιρανική αντιπροσωπεία θα μεταβεί στη Γενέβη. Την ίδια ώρα το Πακιστάν αναφέρει και αυτό με τη σειρά του ότι οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα γίνουν σε τεχνικό επίπεδο, θα ξεκινήσουν αύριο στη Γενέβη.
0: Χρυσάνθη, να παρακολουθήσουμε το βίντεο που ετοίμασες, καθώς στην Ελβετία έχουν στραφεί τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, όπου οι συνομιλίες είναι σε εξέλιξη και επιστρέφω σε σένα.

0: Έντονη είναι η διπλωματική κινητικότητα στη Γενέβη, με το ενδεχόμενο επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν να είναι ορατό.
1: Axios is now indicating that Steve Witkoff, the Middle East envoy, is going to be making his way to Switzerland, and that Jared Kushner is already there. We are chasing up the White House for comment in relation to that and what that could potentially mean.
0: Μετά το χθεσινό θρίλερ, πληροφορίες μεταδίδουν πως ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Steve Witkoff, είναι καθοδόν για την Ελβετία, ενώ ο Jared Kushner, γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, βρίσκεται ήδη στη χώρα. Στην Ελβετία βρίσκεται επίσης ο πρωθυπουργός του Κατάρ, ο οποίος θεωρείται κομβικός διαμεσολαβητής στις επαφές Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, ενώ και ο Ιρανός υπουργός εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί σχεδιάζει επίσης να μεταβεί εκεί. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι διεργασίες για πιθανή επανεκκίνηση συνομιλιών με το Ιράν, με αντικείμενο μια νέα συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Σε νέες του δηλώσεις, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί εκ νέου το Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αντίδραση σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών.
2: It's 60 days. They have to make a deal. Otherwise, we will do things that won't make them happy. But I don't think it's going to get to that. I think it's going to be very good.
0: Η Τεχεράνη πάντως διαμηνύει πως η κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο αποτελεί βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία.
3: این موضوع جزء خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران هست. خود آمریکایی‌ها هم این رو می‌دونن که ما در موضوع لبنان کوتاه نخواهیم آمد.
4: Israel and Hezbollah have agreed to a ceasefire today at 4 p.m. local time.
0: Παρά την κατάπαυση του πυρός, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας.
2: Obviously we fought very well with Israel and we've had a great relationship with Israel. We're very formidable. And Bibi Netanyahu, he's a warrior prime minister, and he should be acknowledged as that. They should give him credit.
0: Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ έχει ήδη προγραμματιστεί για τις 23 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον.
5: Χρυσάνθη, την ίδια ώρα οι επιθέσεις στον Λίβανο συνεχίζονται.
6: Παραμένουν οι επιθέσεις εκατέρωθεν και σήμερα μάλιστα είχαμε 16 νεκρούς από τα Ισραηλινά πλήγματα, με τον Ισραηλινό στρατό να υποστηρίζει ότι η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περισσότερα από 50 βλήματα κατά των Ισραηλινών δυνάμεων και τη Χεζμπολάχ αντίστοιχα να απαντάει πως έχει κάθε δικαίωμα να απαντά σε αυτές τις Ισραηλινές επιθέσεις. Σύμφωνα μάλιστα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας του Λιβάνου, 83 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες και 141 τραυματίστηκαν, ενώ ήταν σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός.
5: Χρυσάνθη, σε ευχαριστώ πολύ. Στην πολιτική μας επικαιρότητα τώρα, βυθισμένο στην εσωστρέφεια παραμένει το ΠΑΣΟΚ λόγω της έντασης μεταξύ Χάρη Δούκα και Άννας Διαμαντοπούλου. Ο γραμματέας του κόμματος ανέφερε πως η Χαριλάου Τρικούπη έχει πρόβλημα με όποιον παρεκκλίνει από τις αποφάσεις του συνεδρίου, ενώ η Μιλένα Αποστολάκη, μιλώντας στο Άξιον 24, κράτησε μενήσες αποστάσεις, αδειάζοντας ωστόσο έμμεσα την κυρία Διαμαντοπούλου. Την ίδια ώρα, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα πως το κόμμα δεν είναι ανοιχτό για ενενεργεία βουλευτές και όποιος το επιθυμεί μπορεί να εγγραφεί ως εθελοντής.
7: Σε καζάνι που σιγοβράζει, έχει μετατραπεί το ΠΑΣΟΚ λόγω της εσωκομματικής αντιπαράθεσης Διαμαντοπούλου Δούκα. Ο γραμματέας του κόμματος, που μέχρι χθες ισχυριζόταν ότι δεν μπορεί να ερμηνεύσει τις δηλώσεις των στελεχών, σήμερα, μιλώντας στο Άξιον 24, ανέφερε ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό με όποιον δεν συντάσσεται στη γραμμή της Χαριλάου Τρικούπη, δείχνοντας τον Δήμαρχο Αθηναίων.
8: Εμείς έχουμε θέμα με τον Δούκα.
9: Ναι.
8: Ρωτήστε τον Δούκα. Έχουμε θέμα με οποιονδήποτε βγαίνει από την απόφαση του συνεδρίου. Η απόφαση του συνεδρίου, η οποία ήταν ομόφωνη, έχει συγκεκριμένη γραμμή που πρέπει όλοι να τηρούμε.
7: Ίσες αποστάσεις κράτησε η Μιλένα Αποστολάκη, αδειάζοντας ωστόσο έμεσα την Άννα Διαμαντοπούλου για τις θετικές της αναφορές στη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης.
10: Η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό δεν είναι μια καλή εικόνα, ούτε σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά. Από την άλλη άποψη, το ΠΑΣΟΚ δεν συζητά την λογική της συμμετοχής του σε μέτωπα, σε λαϊκά μέτωπα. Η πολιτική του αυτονομία είναι ταυτοτικό του χαρακτηριστικό.
7: Φρένο σε όσους εν ενεργεία βουλευτές σκέφτονται να προσχωρήσουν στο κόμμα, βάζει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Όπως ξεκαθάρισε ο εκπρόσωπος τύπου, η ένταξη απαιτεί παρέτηση από τη βουλευτική έδρα, αξιολόγηση και έπειτα ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εγγραφεί ως εθελοντής μηδενός εξαιρουμένου.
11: Γιατί δεν θέλουμε βουλευτές, γιατί δεν θέλουμε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη
9: να έχει φωνή σε αυτή τη Βουλή, ειδικά όταν ο πρόεδρος μας, ο Αλέξης Τσίπρας, παρέδωσε την έδρα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν μας ενδιαφέρει η συνεργασία κομματική, οπότε όλοι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν το ίδιο. Καταλαβαίνετε ότι ο Σοκράτης Φάμελος είναι αρχηγός ενός κόμματος, το οποίο αυτή τη στιγμή υφίσταται. Πάντως η κυρία Αυτσιόγλου, εφόσον παραιτήθηκε και παρέδωσε και την έδρα της, μπορεί να μπει στο myelas.gr και να συμμετάσχει ως εθελοντής.
7: Την ίδια ώρα είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη συζήτηση γύρω από τον ΣΥΡΙΖΑ και αν θα φτάσει τελικά μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μετά και τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα.
11: Συνεχίζουμε με εντατικούς ρυθμούς και το απέδειξα πριν τη δουλειά μας μέσα στη Βουλή, έξω από τη Βουλή ως κόμμα, με τις προτάσεις, με τις θέσεις, με την εμπειρία μας που έχουμε και από τη διακυβέρνηση, με την ιστορία μας. Άρα συνεχίζουμε τη δουλειά μας και
12: στη
11: το κάνουμε.
12: Δεν ρώτησα εγώ γιατί.
11: Αυτό είναι μέσα στη συνέχεια της δουλειάς μας. Πολλές από τις προτάσεις του κ. Τσίπρα μοιάζουν πραγματικά, είναι κοντά σε αυτά που λέμε εμείς και άλλων προοδευτικών δυνάμεων. Εμείς όμως θα πάμε ως ΣΥΡΙΖΑ.
7: Τα στελέχη της μειοψηφίας πάντως εξακολουθούν να μην πείθονται με το αφήγημα του Σοκράτη Φάμελου, επιμένοντας την ανάγκη να αποσαφινιστούν οι πρόσφατες αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και κατ' επέκταση το εάν το κόμμα θα δώσει το παρόν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
5: 30 χρόνια από τον θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου, συμπληρώνονται φέτος και το ΠΑΣΟΚ προγραμματίζει επετειακή εκδήλωση στο Καλέτζι Αχαΐας, στον τόπο καταγωγής του ιστορικού ηγέτη. Τζένι Κρουσταλακίδου, πότε θα γίνει η εκδήλωση και ποιοι θα παρευρεθούν?
13: Η εκδήλωση Ιωάννα, που είναι αφιερωμένη στην πολιτική διαδρομή και στην ιστορική παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου, μιας προσωπικότητας που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην μεταπολιτευτική Ελλάδα, θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη στις 7 το απόγευμα. Το παρόν θα δώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα απευθύνει ομιλία μέσω της οποίας θα επιχειρήσει τη συσπήρωση, έχοντας στο πλευρό του και το σύνολο των μελών της οικογένειας Παπανδρέου, τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου, αλλά και τον ευρωβουλευτή Νίκο Παπανδρέου. Άλλωστε, το σύνθημα Ιωάννα του κυρίου Ανδρουλάκη για πολιτική αλλαγή περιέχει και τη λέξη αλλαγή που παραπέμπει στην περίοδο Ανδρέα Παπανδρέου. Για τη διαχρονική επιρροή του Ανδρέα Παπανδρέου θα μιλήσουν φυσικά και ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, αλλά και ο πρώην υπουργός, ο κύριος Κώστας Σκανδαλίδης.
5: Σε ευχαριστώ πολύ, Τζένι. Στην τελική ευθεία μπαίνει το νέο πακέτο στήριξης που αφορά σε νοικοκυριά, εργαζόμενους, επαγγελματίες, οφειλέτες και συνταξιούχους. Τα 7 μέτρα αναμένεται να ενεργοποιηθούν εντός Ιουνίου και Ιουλίου, ενώ στην κορυφή βρίσκεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διαξηφισμοί μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για την ακρίβεια.
14: Με το βλέμμα στραμμένο στην ακρίβεια και όλες τις πολιτικές δυνάμεις σε προεκλογική τροχιά, κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Η νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει προβάλλεται από την κυβέρνηση ως ένα από τα μέτρα που μπορούν να βοηθήσουν τους πολίτες απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής, με το ΠΑΣΟΚ να δηλώνει ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας έχει αποτύχει.
15: Δεν έρχεστε να πείτε συγκεκριμένα ότι ναι, αυτά τα δύο πράγματα είναι θετικά. Και στα άλλα τρία προτείνω εγώ τα δικά μου.
8: Όχι.
15: Η διαφορά λοιπόν είναι. Θα με αφήσετε να βάλω τελεία και μετά θα μου πείτε ό,τι θέλετε. Θα με αφήσετε να βάλω τελεία.
8: Πόσα κιλά μοσχάρι παίρνεις, διαφορά...
16: Όταν πας στο σούπερ μάρκετ και κάθε εβδομάδα βλέπεις αλλαγμένες τιμές προς τα πάνω και αυτό το πράγμα το βλέπεις να συνεχίζεται, να μην σταματάει πουθενά, κάποια στιγμή αναρωτιέσαι και λες, εντάξει, τι γίνεται. Εγώ το ακούω ότι λένε ότι κάνουν ελέγχους στην αγορά. Δεν βλέπουν όμως ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι έλεγχοι.
14: Στο μεταξύ, στην τελική φάση έρχεται η εφαρμογή 7 νέων μέτρων οικονομικής στήριξης για νοικοκυριά, εργαζομένους, επαγγελματίες και συνταξιούχους, τα οποία θα εφαρμοστούν Ιούνιο και Ιούλιο, μόλις δηλαδή ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που έχει κατατεθεί και συζητείται ήδη στη Βουλή.
17: Τα μέτρα κινούνται στη σωστή κατεύθυνση γιατί απαντούν σε δύο πραγματικές πιέσεις των νοικοκυριών. Την καθημένη ακρίβεια και το βάρος των οφειλών.
14: Το πρώτο μέτρο που τίθεται σε εφαρμογή αφορά την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά. Η πληρωμή της προβλέπεται να καταβληθεί τις επόμενες ημέρες μέχρι τις 30 Ιουνίου το αργότερο. Η ενίσχυση ανέρχεται στα 150 ευρώ ανά παιδί και το εισοδηματικό όριο τίθεται στις 40.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Τα ποσά θα κατατεθούν χωρίς αίτηση στο λογαριασμό IBAN που έχουν δηλώσει στην ΑΑΔΕ οι δικαιούχοι. Από την 1η Ιουλίου, δημόσιοι υπάλληλοι σε υπουργεία, κρατικούς φορείς και δικαστικές αρχές παίρνουν επίδομα εξομάλυνσης 300 ευρώ το μήνα με συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς που ήδη λαμβάνουν. Ανεβαίνει το ακατάσχετο τραπεζικών λογαριασμών από 1.250 σε 1.600 ευρώ και ανοίγει η δυνατότητα άρσης κατασχέσεων για όσους εξοφλήσουν το 1 τέταρτο της οφειλής τους στην εφορία.
17: Η αύξηση του ακατάσχετου στα 1.600 ευρώ δίνουν χώρο αναπνοής σε φορολογούμενους που έχουν παλαιές οφειλές και κινδυνεύουν από άμεσα μέτρα ίσπραξης.
14: Μετά τη δημοσίευση του νόμου, ανοίγει νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιά χρέη σε εφορία και τελωνία, αλλά και για οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Από τα τέλη Ιουλίου, ο εξοδικαστικός μηχανισμός ανοίγει και για οφειλέτες με χρέη κάτω από 10.000 ευρώ.
12: Είναι μέτρα που σίγουρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αφού θα τονώσουν τα οικονομικά των οικοκυριών.
14: Από το Σεπτέμβριο ξεκινάει η δεύτερη μεγάλη φάση των παρεμβάσεων και περιέχει προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού, επιδότηση 2 ενοικίων για εκπαιδευτικούς ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια, αλλά και αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε συνταξιούχους και ευάλωτους από 250 σε 300 ευρώ, με διευρυμένα κριτήρια για την ένταξη περισσότερων δικαιούχων.
5: Συναγερμός έχει σημάνει, κυρίες και κύριοι, στην πυροσβεστική. Ξέσπασε φωτιά στην Εύβοια, σε δάσος, ανάμεσα στον Αλμυροπόταμο και τα Μεσοχώρια. Μάλιστα, Μάνο Λινοξυλάκη εστάλει και μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τα Στήρα.
14: Και όπως φαίνεται στα χαρακτηριστικά πλάνα, Ιωάννα, πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή στο μέτωπο. Επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 24 οχήματα και 4 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Το έργο των δυνάμεων δυσχεραίνουν οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι που φτάνουν ακόμα και τα 7 μποφόρ, και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες κατευθύνουν τη φωτιά προς κατοικημένες περιοχές. Η φωτιά καίει αυτή τη στιγμή σε δασική έκταση, μακριά από σε δασική έκταση. Ωστόσο, το 112 εξέδωσε 2 μηνύματα, πρώτα για ετοιμότητα και στη συνέχεια για άμεση απομάκρυνση των κατοίκων Μεσοχωρίων και Ραπταίων προς Στήρα. Στην περιοχή βρίσκεται το ανακριτικό τμήμα Εύβοιας για τη διερεύνηση των αιτιών.
5: Είναι δύσκολη κατάσταση, Μάνο. Εκενώνονται οι οικισμοί. Όπως μας είπες, είναι πάρα πολύ ισχυροί οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή και αυτό δυσχεραίνει πάρα πολύ το έργο της πυροσβεστικής. Για οτιδήποτε νεότερο θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου. Η υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη φαίνεται να παίρνει πλέον τροπή ανθρωποκτονίας, με τις αρχές να έχουν εντοπίσει κρίσιμα στοιχεία και να στρέφουν το ενδιαφέρον τους στον σκοπιανό ενοικιαστή του σπιτιού. Ίχνη αίματος εντοπίστηκαν στο πάτωμα, σε έπιπλο τηλεόρασης, αλλά και στο μικρό βαν που χρησιμοποιούσε ο 44χρονος. Ο ίδιος πάντως αρνείται την εμπλοκή του στην υπόθεση εξαφάνισης της γυναίκας. Με καταβασμένο το κεφάλι και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για τα

0: 13 δενδρύλια κάναβης που βρέθηκαν σε χώρο που διατηρούσε κοντά στο σπίτι του.
1: Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την εξαφάνιση θρίλερ της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκης στο Βαρύ Πετροχανίων, η οποία έχει να δώσει σημεία ζωής πάνω από 20 μέρες.
2: Πήγαινε πάνω κάτω, ήσυχο κοριτσάκι, πήγαινε με τα πόδια, δεν ήξερε να οδηγεί, πήγαινε με τα πόδια στο δρόμο, έτσι, άκουγε τη μουσική της.
1: Στο σπίτι του 44χρονου ενοικιαστή της, οι αστυνομικοί εντόπισαν κυλίδες αίματος στην τηλεόραση, μία κυλίδα στο σαλόνι στη Σφουγγαρίστρα, με την οποία εκτιμάται ότι είχε καθαρίσει πρόχειρα αλλά και στο αυτοκίνητό του. Οι κυλίδες αίματος ταυτοποιήθηκαν και ανήκουν στην εξαφανισμένη Σταυρούλα, με τις αρχές να έχουν βάλει στο κάδρο ως βασικό ύποπτο τον 44χρονο Σκοπιανό.
3: 30 του μήνα είναι αποδειγμένο ότι έχει πάει, γιατί πλήρωσε τον εργάτη, την έχει πιάσει κάμερα στο χωριό, έχει κλείσει ο εργάτης στο κινητό του, την οποία την έχω δει.
1: Το ημερολόγιο έδειχνε 30 Μαΐου, όταν η 45χρονη βρισκόταν στο σπίτι των γονιών της. Εκείνη την ημέρα φέρεται να κάλεσε κάποιον εργάτη που της είχε κάνει δουλειές να έρθει τουλάχιστον μέχρι τις 5 το απόγευμα στο σπίτι για να τον πληρώσει. Εκείνος, λέγοντάς της ότι δεν έχει αυτοκίνητο, την προέτρεψε να το αφήσουν για άλλη μέρα, με την ίδια να απαντά ότι αν δεν έρθει σήμερα θα αργήσει να του δώσει τα χρήματα.
4: Όλα αυτά δημιουργούν κάποια κενά και είναι εργαλεία στις διοκτικές και ανακριτικές αρχές για να κάνουν φόκο στο συγκεκριμένο άτομο. Γι' αυτό άλλωστε και συνελήφθη.
1: Η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε λίγες μέρες μετά, στις 7 Ιουνίου, από τον αδελφό της, ο οποίος την αναζήτησε και δεν την βρήκε.
3: Έφυγα 25 και μετά 26 μεσημέρι μπήκα με εισαγωγή κανονικά. Βγήκα 2 του μήνα, εννοείται σε πολύ κακή κατάσταση, λόγω χειρουργείου. Άρα περάσαν άλλες 2 μέρες και μετά την έψαξα, κατάλαβα ότι αγνοείται.
1: Ο 44χρονος συνελήφθη την Παρασκευή στο πλαίσιο του αυτοφόρου, καθώς με το βάνο που εντοπίστηκαν κυλίδες αίματος της 45χρονης, φέρεται να έκανε διακίνηση ναρκωτικών και μεταφορά δενδρυλίων κάναβης.
4: Παρότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύω πάντα στο καλό σενάριο, πολύ φοβάμαι ότι και ο θελός δεν έχει φύγει η Λεβεντάκη, ούτε και στο ατύχημα πιστεύω. Δυστυχώς είμαι αναγκασμένος από την εμπειρία που έχω να πιστεύω στο κακό σενάριο.
1: Ο 44χρονος που κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για την υπόθεση της εξαφάνισης.
2: Ήτανε άνθρωποι που είχαν τις δουλειές τους, τέλος πάντων, και δεν ασχολιότανε πολύ με το χωριό. Από ό,τι ξέρω, είναι κατάκητη και η μαμά και ο μπαμπάς.
1: Για την υπόθεση της εξαφάνισης, ο 44χρονος δεν έχει ομολογήσει. Άμεσα μεταβαίνει στην Κρήτη, κλιμάκιο του εγκληματολογικών ερευνών, ώστε να γίνει έρευνα σπιθαμή προς σπιθαμή μέσα στο οίκημα, αλλά και στο βαν του 44χρονου Σκοπιανού.
0: Περνάμε στην απίστευτη υπόθεση εκβιασμού του 13χρονου στο Βόλο, όπου ένας 34χρονος κατάφερε να του αποσπάσει 370.000 ευρώ. Ανήλικοι, οι οποίοι φέρονται να δρούσαν υπό την καθοδήγηση του άντρα, τον τρομοκρατούσαν επί εβδομάδες επειδή είχε στην κατοχή του βεγγαλικά. Το υπέρογκο ποσό δεν έχει βρεθεί, ενώ ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος είναι γνωστός επιχειρηματίας της περιοχής, αναφέρει ότι τα χρήματα είναι νόμιμα.

0: τα 370.000 ευρώ που φέρεται να έδωσε ο 13χρονος από το Βόλο στο 34χρονο να ζητούν οι αρχές, αφού ο δράστης που φέρεται να τον εκβίαζε αρνείται τις κατηγορίες με τα χρήματα να παραμένουν άφαντα.
1: Δεν μπορεί ο γονιός να έχει χάσει πριν 30 μέρες 70.000 ευρώ και να ξανατοποθετεί στο ίδιο ερμάριο άλλα 300 χιλιάρικα και να αντιλαμβάνεται μετά από άλλες 20 μέρες ότι χάθηκαν κι αυτά.
0: Όλα ξεκίνησαν όταν ο 13χρονος, ο γιος επιχειρηματία, είχε στην κατοχή του κάποια βεγγαλικά για να τα χρησιμοποιήσει στα γενέθλιά του. Ένας φίλος του, ανήλικος, τον έπεισε να του δώσει μερικά. Στη συνέχεια του είπε πως έδωσε τα βεγγαλικά σε έναν 34χρονο, τον οποίο συνέλαβε η αστυνομία και με την απειλή ότι θα κατηγορηθεί ο 13χρονος και οι γονείς του, τον ανάγκαζαν να τους δώσει από τις 2 Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου 370.000 ευρώ.
2: Ο ανήλικος δεν καταλαβαίνει εκείνη την ώρα και το μέγεθος και το ύψος. Φοβάται για τη ζωή του φυσικά.
0: Αρχικά οι γονείς διαπίστωσαν στα μέσα Μαΐου ότι έλειπαν περίπου 70.000 ευρώ, ενώ στις 17 Ιουνίου αντιλήφθηκαν ότι το ποσό που είχε κάνει φτερά ήταν 370.000 ευρώ.
3: Από την επαγγελματική μας δραστηριότητα με την εκμετάλλευση 10 καταστημάτων, συνηθίζαμε να μεταφέρουμε τα χρήματα από τις εισπράξεις στο σπίτι και στη συνέχεια να τα καταθέτουμε στην τράπεζα. Μέσα Μαΐου διαπιστώσαμε την απώλεια ποσού 70.000 ευρώ. Ρωτήσαμε ποιος τα πήρε γιατί δεν υπήρχαν σημάδια παραβίασης, αλλά κανείς δεν ήξερε.
0: Τότε ο 13χρονος τους αποκάλυψε τον εκβιασμό, αλλά και τα άτομα και κατήγγειλαν το περιστατικό στην αστυνομία.
3: Πήγαμε στην αστυνομία και ο γιος μας είπε πως εκείνος πήρε τα λεφτά για να τα δώσει στον 34χρονο επειδή τον εκβίαζε. Τον απειλούσαν ότι θα κάνουν κακό στον ίδιο, στον πατέρα του και σε μένα και φοβόταν πολύ.
0: Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 34χρονου ενώ να ζητούν τους 4 ανήλικους που εμπλέκονται στην υπόθεση, με τους 2 να έχουν ταυτοποιηθεί και να είναι ηλικίας 17 και 15 ετών.
2: Πώς το πλεύρισαν αυτό το παιδί, πώς ένα 34 χρονών άνθρωπος, μεγάλη διαφορά ηλικίας, τεράστια, πλεύρισε αυτό το παιδί. Άρα γι' αυτό δεν είναι εγκληματική οργάνωση.
0: Ο 34χρονος αρνείται ότι πήρε χρήματα, ωστόσο σύμφωνα με τα στοιχεία, παρά το γεγονός ότι είναι άνεργος, απέκτησε μέσα σε ένα μήνα 4 νέα οχήματα, ένα αυτοκίνητο και 3 μηχανές.
1: Συνηθίζεται αυτό κάποιος να κάνει κάποια έξοδα. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι χρειάζεται να εκβιάσει κάποιος για να αποκτήσει ένα δίκυκλο και μια τηλεόραση.
0: Ο 34χρονος οδηγήθηκε στο αυτόφορο. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
2: Πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει η προστασία της οικογένειας, η προστασία ενός ανθρώπου που είναι κόσμημα για το Βόλο και η προστασία αυτού του παιδιού.
0: Με το μυστήριο γύρω από τα χρήματα να παραμένει και την υπόθεση να έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, ο 34χρονος φερόμενος ως δράστης κατέθεσε μήνυση σε βάρος οικογένειας των ηλίκου, ζητώντας ψυχιατρική πραγματονομοσύνη του 13χρονου, αλλά και τη διερεύνηση της νομιμότητας των χρημάτων που κατέχει η οικογένεια στο σπίτι.
4: Πρόκειται για μια ιστορία με κενά. Η Μαρίζα Λιναρδάτου είναι μαζί μας. Καθώς, Μαρίζα, πολλά είναι τα ερωτήματα σε αυτή την πραγματικά πολύ περίεργη υπόθεση.
5: 4 λοιπόν είναι τα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι αστυνομικοί που χειρίζονται αυτή την υπόθεση. Θρίλερ, θα λέγαμε. Πρώτα απ' όλα, πώς βρέθηκαν 370.000 ευρώ μέσα στο σπίτι της οικογένειας. Σύμφωνα τώρα με την συνήγορο υπεράσπισης της οικογένειας, φαίνεται ότι ο πατέρας του 13χρονου διατηρεί 14 επιχειρήσεις και τα προόριζε τα συγκεκριμένα χρήματα, το συγκεκριμένο ποσό, για τραπεζική κατάθεση. Δεύτερον, γιατί άργησε να γίνει αντιληπτή αυτή η απώλεια των χρημάτων 3 ημέρες, καθώς είχαν δώσει περιθώριο οι εκβιαστές του ανήλικου από τις 14, μέχρι τις 14 Ιουνίου, ενώ οι γονείς του κατάλαβαν ότι έλειπαν τα χρήματα στις 17 Ιουνίου. Τι έγινε δηλαδή μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα? Τρίτο ερώτημα και πολύ βασικό, ποια ήταν η σχέση του 34χρονου με τον ανήλικο, με τον 13χρονο? Οι αστυνομικοί προσπαθούν να μάθουν εάν υπήρχε κάποιο παρελθόν μέσα από συνομιλίες, μέσα από όλα τα στοιχεία που εξετάζουν και μέσα από τη δικογραφία, καθώς και ένα τέταρτο και πολύ βασικό ερώτημα είναι ο ρόλος των ανηλίκων και η σχέση τους με τον 13χρονο. Ποια ήταν δηλαδή η σχέση τους με την υπόθεση?
4: Ήταν φίλοι, δεν ήταν?
5: Ακριβώς. Ποιο ρόλο είχαν στην υπόθεση αυτή του εκβιασμού? Όλα αυτά λοιπόν θα απαντηθούν μέσα από τη δικογραφία και τις καταθέσεις που αναμένουν και λαμβάνουν και οι αστυνομικοί μέχρι και αυτή τη στιγμή, Ιωάννα.
4: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρίζα. Αναστάτωση προκάλεσαν οι δύο ισχυροί σεισμοί στα νότια της Κρήτης κοντά στη Γάβδο. Μέσα σε 6 λεπτά σημειώθηκαν 2 δονήσεις, 5,3 και 4,6 ρίχτερ. Ακολούθησε μεγάλη επιχειρησιακή ένωση στο Φαράγγι της Αμαριάς, ώστε να απομακρύνουν πάνω από 560 επισκέπτες. Δεν ξέρουμε αν ήταν ο κύριος σεισμός, λένε οι σεισμολόγοι. Στο βίντεο που ακολουθεί θα δείτε γιατί το συγκεκριμένο ρήγμα ανησυχεί τους επιστήμονες.
6: Τις πιο ισχυρές γεωλογικές δομές του πλανήτη, το ελληνικό τόξο, που θεωρείται η σημαντικότερη σεισμογενής περιοχή της Ελλάδας, βρίσκεται σύμφωνα με τους επιστήμονες το λεγόμενο σκοτεινό λόγω του βάθους του υποθαλάσσιο ρήγμα νότια των Σφακίων. Το ρήγμα αυτό εκτείνεται κατά μήκος του νομού Χανίων στο Πέλαγος, βόρεια της Γάβδου, και είναι αυτό που έδωσε τον διπλό σεισμό το μεσημέρι.
7: Η περιοχή έχει υψηλό σεισμικό δυναμικό και αυτό οφείλεται στα μεγάλα ενεργά ρήγματα στα νότια της Κρήτης.
6: Με την Κρήτη να βρίσκεται πάνω από τη ζώνη σύγκρουσης της Ευρασιατικής με την Αφρικανική πλάκα, η σεισμικότητα στο νησί παρακολουθείται διαρκώς από δίκτυα σεισμογράφων, δορυφόρων και συστήματα GPS, καθώς η περιοχή θεωρείται υψηλού κινδύνου.
8: Μιλάμε για την πιο σεισμογενή περιοχή του ελληνικού χώρου με τους μεγαλύτερους σεισμούς σε όλη την Ευρώπη. Μιλάμε την περιοχή που δίνει σεισμούς οι οποίοι φτάνουν και ξεπερνάνε το μέγεθος 8.
9: Ναι, αυτοί εντάσσονται πάνω στον ελληνικό τόξο, δηλαδή προήλθαν από ρήγματα του ελληνικού τόξου. Έγιναν έντονα συνθήκες στη Γάβδο αλλά και στην υπόλοιπη Κρήτη. Όμως δεν είχαμε κάποιες επιπτώσεις.
6: Το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου σκόρπισε ανησυχία στους κατοίκους της Κρήτης και της Γάβδου.
10: Ήταν αισθητή, ειδικά ο δεύτερος περισσότερο. Είναι ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, που είναι επιφυλακή, είναι πυροσβεστική. Έγιναν δύο σεισμοί αρκετά δυνατοί. Πολύ κοντά ένας στον άλλον, κουνηθήκαμε καλά, βγήκαμε έξω.
11: Η Γάβδος ένιωσε αρκετά ισχυρό το δεύτερο.

0: σεισμική ακολουθία δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν μετασεισμοί προς το παρόν και αυτό είναι ένα στοιχείο προβληματισμού.
1: Περισσότεροι από 560 πεζοπόροι απομακρύνθηκαν από το φαράγγι της Αμαριάς με τη βοήθεια των συνοδών μετά τους δύο σεισμούς, χωρίς ωστόσο να προκληθούν κατολισθήσεις.
2: Προληπτικά έκλεισε το φαράγγι της Αμαριάς. Οι τουρίστες οι οποίοι ήταν εντός της Σαμαριάς του φαραγγιού συνεχίζουν να εξέρχονται από το φαράγγι. Βέβαια απαγορεύτηκε είσοδος άλλων τουριστών.
1: Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, ενώ κλιμάκια αναμένεται να φτάσουν στη Γάβδο για αυτοψία.
3: Επικήρυξη για τους λαγοκέφαλους ετοιμάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο προβλέπει την παροχή οικονομικών κινήτρων προς τους αλείς. Την ίδια ώρα πόλεμος στους λαγοκέφαλους κηρύσσουν οι ψαράδες όλης της χώρας. Ετοιμάζονται να ξεχυθούν στις ελληνικές θάλασσες και να καθαρίσουν όσο μπορούν τα νερά από το ξενικό ψάρι. Οι ψαράδες ευελπιστούν ότι θα μειώσουν τον πληθυσμό του λαγοκέφαλου, ο οποίος είναι τοξικός, ανθεκτικός, με υψηλή προσαρμοστικότητα και έχει λίγους θηρευτές.

0: φούλαγο κέφαλος, ο εισβολέας με τα σιδερένια δόντια και το θανατηφόρο δηλητήριο έχει εξαπλωθεί στις ελληνικές θάλασσες και προκαλεί φόβο και τρόμο σε λουόμενους και αλλοίς.
1: Μας τρώνε τα δίκτυα, μας τρώνε τα παραγάδια.
2: Τα ψάρια έχουν ξεφύγει πλέον.
3: Κάποια στιγμή θα το παρατήσουμε αυτό έτσι όπως πάει. Θα αναγκαστούμε να φύγουμε από τη δουλειά αυτή ή να κάνουμε κάποια άλλη δουλειά.
0: Η κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσής του, αναμένεται να προχωρήσει στην επικήρυξη του λαγοκέφαλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει στείλει ήδη επιστολή στην Κομισιόν προκειμένου να εξασφαλίσει χρηματοδότηση.
4: Έχουμε ήδη φτιάξει ένα σχέδιο, το έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε έγκριση. Προσπαθούμε να κλειδώσουμε και την τιμή, γιατί αυτό θέλει διαπραγμάτευση.
0: Μεταξύ άλλων, εξετάζεται η παροχή οικονομικού κινήτρου 4,70 ευρώ το κιλό για τους αλλοίς που εντοπίζουν και απομακρύνουν τον εισβολέα από το Αιγαίο. Ο λαγοκέφαλος έχει εξαπλωθεί σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Η εισβολή του ξεκίνησε αρχικά από την Κρήτη, στην συνέχεια επεκτάθηκε σε αρκετές περιοχές της Πελοποννήσου, εξαπλώθηκε προς την Εύβοια, έφτασε στην Αττική και δυστυχώς πολύ σύντομα έφτασε και βορειότερα προς την Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη. Αρκετές είναι οι αναφορές για λαγοκέφαλους και στην Ρόδο, αλλά και σε άλλα νησιά όπως η Σέριφος και η Λίμνος. Καταγραφές υπάρχουν επίσης και στην Κέρκυρα.
5: Κάνει εκατοντάδες χιλιάδες αυγά και επειδή μιλάμε ήδη για μεγάλους πληθυσμούς, μιλάμε για εκατομμύριο και πάνω γεννήσεις, αλλά δεν είναι σε όλες τις περιοχές ίδιο.
0: Εκτός από την πιλωτική δράση στοχευμένης εξαλίευσης του λαγοκέφαλου με οικονομικό κίνητρο για επαγγελματίες παράκτιους αλλοίς, το σχέδιο που επεξεργάζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προβλέπει επιστημονική παρακολούθηση, καταγραφή των αλλιευμάτων και ασφαλή διαχείριση της τοξικής βιομάζας. Με την επικήρυξη να βρίσκεται πρώτων πυλών, οι επιστήμονες τονίζουν ότι η εξαφάνιση του συγκεκριμένου είδους από τις ελληνικές θάλασσες θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση και απαιτεί χρόνο.
6: Κάποια άλλα ψάρια τρώνε τα αυγά, τρώνε αυγά του λαγοκέφαλου. Απλώς έχει βρει στη Μεσόγειο, έχει βρει στην τροφική αλυσίδα ένα καλό κρίκο όπου έχει καταφέρει και έχει πολλαπλασιαστεί. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι το να εφαρμόσεις τώρα μια τέτοια επικήρυξη για ένα μήνα ότι θα λύξει το πρόβλημα. Πρέπει να έχεις ένα σχεδιάκι λίγο μακροχρόνιο.
0: Στην Κύπρο, όπου εφαρμόστηκε το ίδιο σχέδιο, αν και έχουν αλλιευθεί 103 τόνοι, δεν έχει παρατηρηθεί μείωση του πληθυσμού του λαγοκέφαλου.
7: Δεν βλέπουμε να μειώνονται. Μας κάνουν τεράστιες ζημιές στα ίχτια, τα υπόλοιπα ψάρια μειωθήκαν. Λόγω του λαγοκέφαλου.
0: Με τους ψαράδες να βρίσκονται σε απόγνωση καθώς βλέπουν συχνά τα εργαλεία και τα αλλιεύματά τους να καταστρέφονται από τα ισχυρά του δόντια, με ιδιωτική πρωτοβουλία ξεκίνησε από σήμερα έως τις 26 Ιουνίου το κυνήγι του λαγοκέφαλου.
8: Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι μια άτυπη χαρτογράφηση, να δούμε και σε ποιες άλλες περιοχές έχουν εμφανιστεί. Γι' αυτό είναι και ο λόγος που έγινε έτσι ο διαγωνισμός. Δηλαδή, στο ποστάρισμα γράφουν ότι αλλιεύθηκε αυτό στην τάδε περιοχή.
0: Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τη Ρόδο με το κάλεσμα να είναι ανοιχτό προς όλους για μαζική συμμετοχή από αλλοίς αλλά και από απλούς πολίτες που διαθέτουν ήδη ψαρέματος.
9: Πάμε να δούμε τώρα την ακτινογραφία της θαλάσσιας εισβολής του λαγοκέφαλου. Πόσο τοξικός εισβολέας κύκλωσε την Κρήτη και το Αιγαίο μέσα σε 2 δεκαετίες με

0: τη βοήθεια της Κωνσταντίνας Μαύρου.
1: Ο λαγοκέφαλος Ιωάννα, όπως έχουμε πει, δεν είναι ένα ντόπιο ψάρι. Ήρθε στην χώρα μας το 2005 και συγκεκριμένα στην Κρήτη και προέρχεται από την Ερυθρά Θάλασσα. Έφτασε στην Ελλάδα μέσω της διόρυγας του Σουέζ, ακολουθώντας το θαλάσσιο πέρασμα που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με την Μεσόγειο. Είναι ένα φαινόμενο που επιστήμονες ονομάζουν λεσεψιανή μετανάστευση. Η μετακίνησή του αυτή οφείλεται κυρίως στην κλιματική αλλαγή, που κάνει πλέον την Μεσόγειο ικανή να δέχεται τροπικά είδη, αλλά και στην υπεραλίευση των θηρευτών του στην Ερυθρά Θάλασσα.
0: Τώρα πάμε να δούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά του τοξικού αυτού ψαριού και με τι τρέφεται κυρίως.
1: Το συγκεκριμένο ψάρι, Ιωάννα, θεωρείται τοξικό και επικίνδυνο, γι' αυτό τον λόγο δεν είναι και βρόσιμο, είναι ανθεκτικό και προσαρμοστικό, πράγμα που δικαιολογεί και την ταχύτατη εξαπλωσή του. Είναι σαρκοφάγο, είπαμε πως τρέφεται με άλλα ψάρια και γι' αυτό είναι επικίνδυνο και για τους λουόμενους στις παραλίες και έχει ένα εξαιρετικά ισχυρό δάγκωμα. Τώρα τρέφεται κυρίως από καβούρια, γαρίδες, χταπόδια αλλά και σουπιές.
0: Είναι και επιλεκτικό από ό,τι βλέπω. Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνα. Πάμε εκτός συνόρων τώρα. Συνέχεια στην κόντρα με την Τζόρτζια Μελόνι δίνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Μελόνι δεν μας άφησε να χρησιμοποιήσουμε τις στρατιωτικές βάσεις στη Σικελία και τώρα θέλει φωτογραφίες μαζί μου, ανέφερε σε νέα του ανάρτηση. Λίγη ώρα αργότερα η Ιταλίδα Πρωθυπουργός του απάντησε πως η φιλία μου μαζί σας δεν βοήθησε τη δημοτικότητά μου. Δεν έχουν νόημα αυτές οι συνεχείς επιθέσεις. Αιτία του ρήγματος μεταξύ των δύο ηγετών αποτέλεσε μια φωτογραφία για την οποία, όπως ισχυρίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος, τον παρακάλεσε η Ιταλίδα Πρωθυπουργός μετά το τετ-α-τετ τους στη Σύνοδο Κορυφής στη Γαλλία.

0: Συνεχίζεται η αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ και της Ιταλίδας Πρωθυπουργού μετά τα σχόλια του Αμερικανού Προέδρου στον απόϊχο της Συνόδου των G7.
1: Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι μου ζήτησε ξανά και ξανά να βγάλει φωτογραφία μαζί μου κατά τη διάρκεια της Συνόδου G7 στη Γαλλία. Τώρα, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν στρατιωτικά το Ιράν, θέλει να ξαναγίνει φίλη μας για να ανεβάσει τα ποσοστά της. Όχι, ευχαριστώ.
0: Δήλωση του Αμερικανού Προέδρου σε Ιταλικό δίκτυο έβαλε στο στόχαστρο την Ιταλίδα Πρωθυπουργό μόλις δύο μέρες μετά το τετατέτ του στη Σύνοδο Κορυφής στη Γαλλία.
1: Δεν χρειαζόταν να της μιλήσω. Δεν ξέρω τι να της πω. Με ικέτευε να βγάλω φωτογραφία μαζί της. Ήθελε τόσο πολύ μια φωτογραφία μαζί μου. Δεν θα την είχα βγάλει, αλλά την λυπήθηκα.
0: Η Τζόρτζια Μελόνι δεν άφησε ασχολίαστη τη δήλωση, επισημένοντας πως κάποια πράγματα αξίζουν άμεση απάντηση.
2: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente, però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
0: Η ρήξη στις σχέσεις των δύο ηγετών είχε ξεκινήσει λίγους μήνες νωρίτερα, όταν η Ιταλική κυβέρνηση αρνήθηκε να δώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες άδεια χρήσης της αεροπορικής βάσης στη Σικελία για επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν. Η αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου ήταν έντονη, κατηγορώντας την Ιταλία ότι δεν στάθηκε στο πλευρό της Αμερικής.
1: Η Μελόνι αρέσει στον κόσμο. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είμαι σοκαρισμένος. Νόμιζα ότι είχε θάρρος, αλλά έκανα λάθος. Είναι η Μελόνι η οποία είναι απαράδεκτη διότι δεν την ενδιαφέρει αν το Ιράν έχει πυρηνικά όπλα και το ότι θα τίναζε στον αέρα την Ιταλία μέσα σε δύο λεπτά αν είχε τη δυνατότητα.
0: Μέχρι τον πόλεμο με το Ιράν τίποτα δεν προμήνει τη ρήξη καθώς οι σχέσεις Μελόνι-Τραμπ θεωρούνταν από τις πιο στενές στο διατλαντικό πολιτικό άξονα. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός μάλιστα ήταν η μοναδική Ευρωπαία ηγέτης που είχε προσκληθεί πέρσι στην ορκομοσία του Αμερικανού Προέδρου.
3: Loves her and respects her, and I can't say that about many people. And she's become a friend, and we really have a great relationship between Italy and ourselves.
0: Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών ακύρωσε την προγραμματισμένη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταγγέλλοντας ως σοβαρές και προκλητικές τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου.
4: Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε το νέο Air Force One, το δώρο αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων από τον Εμίρη του Κατάρ. Είναι υπερπολιτελές, όπως είναι φυσικό, έχει ξύλινες επενδύσεις, δερμάτινα καθίσματα και χρυσές λεπτομέρειες. Όταν το δείτε, δεν θα το πιστεύετε. Με αυτά τα λόγια, ο Αμερικανός Πρόεδρος περιέγραψε την εμπειρία του από την πρώτη του ξενάγηση στο νέο αεροσκάφος του στόλου του.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες γυρίζουν σελίδα στις προεδρικές αερομεταφορές με το νέο Air Force One.
5: Ladies and gentlemen, the 45th and 47th President of the United States, Donald J. Trump.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε το ολοκένουργιο αεροσκάφος του στόλου του, δώρο του Εμίρη του Κατάρ.
6: There will never be one like this. This is very unique. This is considered the world's most luxurious plane when it was built at a level that will probably never be seen again.
0: Το πολυτελές τζέτ αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων έχει ήδη υποβληθεί στις απαραίτητες μετατροπές και είναι έτοιμο για χρήση.
6: The workmanship of this plane is, when you see it, you won't believe it actually. The quality of woods, the quality of the materials, the quality of the engines. These engines are the finest, they're the best in the world. Nothing like it.
0: Το υπερπολιτελές αεροσκάφος διαθέτει δερμάτινα καθίσματα και ξύλινες επενδύσεις υψηλής ποιότητας καθώς και εντυπωσιακούς χώρους υποδοχής. Περιλαμβάνει VIP σουίτες και πολυτελή σαλόνια, ενώ στο εσωτερικό του υπάρχει ιδιωτικό γραφείο καθώς και ειδικά διαμορφωμένος χώρος ψυχαγωγίας με κινηματογράφο.
7: That's now painted red, white and blue. The new design replaces the light blue color scheme that's been used on presidential planes for decades.
0: Κόκκινο, λευκό, μπλε και χρυσό είναι τα νέα χρώματα που επέλεξε ο Τραμπ για μια πιο εντυπωσιακή αισθητική, ενώ το νέο σχέδιο θα εφαρμοστεί και στα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά του Αντιπροέδρου και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Σε μια συμβολική κίνηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος υπέγραψε τη μηχανική πόρτα του αεροσκάφους, εκφράζοντας παράλληλα τη δυσαρέσκειά του για τις καθυστερήσεις στα νέα αεροσκάφη που έχει παραγγείλει.
6: We were at a little bit of a log jam. We're waiting for the, I call them the normal 747s. And we're going to have, as you know, we ordered two for Long time ago they ordered and they're coming in.
0: Το καταριανό τζετ θα χρησιμοποιηθεί προσωρινά ως προεδρικό σκάφος μέχρι την παράδοση των δύο νέων Boeing αξίας περίπου 3,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων και με αναμενόμενη παράδοση το 2028.
4: Στο Μουντιάλ, εκτός από τους ποδοσφαιριστές, σε πρωταγωνιστές έχουν εξελιχθεί και ζώα προφήτες ανά τον κόσμο. Ένα χρυσόψαρο στον Καναδά, ουρακοτάγκι στη Γερμανία και ένας υποπόταμος στην Ταϊλάνδη κάνουν προβλέψεις για τους αγώνες, προσελκύοντας χιλιάδες θεατές. Οι ασυνήθιστοι αυτοί μάντις έχουν γίνει viral και προσθέτουν τη δική τους ξεχωριστή νότα στην ποδοσφαιρική γιορτή.
8: Κάθε Μουντιάλ έχει τους αστέρες, τους προπονητές και τις μεγάλες ποδοσφαιρικές στιγμές. Όμως όπως κάθε παγκόσμιο κύπελο, έτσι και αυτό φαίνεται πως έχει και τους δικούς του προφήτες. Καθώς η ποδοσφαιρική ιστερία εξαπλώνεται από γήπεδο σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, χιλιάδες φίλαθλοι αναζητούν κάθε πιθανό σημάδι για το ποιος θα σηκώσει το τρόπαιο. Έτσι στο προσκήνιο επιστρέφουν τα πιο απρόσμενα ποδοσφαιρικά μαντία, ζωάκια που προβλέπουν αποτελέσματα. Στον Καναδά το απόλυτο αστέρι ακούει στο όνομα σου Μπαπέ. Πρόκειται για ένα χρυσόψαρο που ονομάστηκε έτσι από τον Γάλλο σούπερσταρ Κιλιάν Μπαπέ και ζει σε ένα ενιδρίο διαμορφωμένο σαν ποδοσφαιρικό γήπεδο στο κέντρο του Τορόντο. Κάθε μέρα κολυμπά προς τη μία ή την άλλη πλευρά, επιλέγοντας τον νικητή των αγώνων. Μέχρι στιγμής, ο σου Μπαπέ έχει πετύχει δεκάδες σωστές προβλέψεις, αποκτώντας φανατικό κοινό που συγκεντρώνεται για να παρακολουθήσει τις ποδοσφαιρικές του αποφάσεις.
9: We have done 28 games. Of those 28 games, he has 14 correct, 4 incorrect, and 10 draws. So the draws are a little bit difficult for him to communicate to us with his fish body. But we're at, so if you count draws as incorrect, we're at 50%. We're not counting draws. I think that puts us around 75% accuracy, which is very good.
8: Στη Γερμανία τη σκυτάλη παίρνουν οι ουρακοτάγκοι. Σε ζωολογικό κήπο του Ντόρτμουντ, ο Βάλτερ και άλλοι τετράποδοι αναλυτές καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε μπάλες ή σύμβολα των ομάδων, προβλέποντας τα αποτελέσματα των αγώνων της Εθνικής Γερμανίας. Στην απόψινή αναμέτρηση της χώρας με την ακτή ελεφαντοστού, ο Βάλτερ έκανε σαφές πως τα πάντσερ θα πάρουν άνετη νίκη, απολαμβάνοντας το φαγητό του.
10: Also ich würde sagen, Walters Tipp ist heute sehr eindeutig für Deutschland. Walter kam raus aus dem Innengehege auf die Außenanlage, ist direkt zu dem Sack mit der Deutschlandflagge gegangen, hat kurz die Flagge angeguckt und hat dann ja versucht, den Knoten aufzumachen. Das kann ja auch, hat sich sehr viel Zeit gelassen.
8: Σε άλλον ζωολογικό κήπο της επαρχίας Nakhonra Chasima της Ταϊλάνδης, διάφορα ζώα συμμετέχουν σε ειδικές τελετές πρόβλεψης, επιλέγοντας τροφή που τοποθετείται μπροστά από τις σημαίες των ομάδων. Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές και ένας πυγμαίος υποπόταμος, ο οποίος έκανε σωστή πρόβλεψη για την νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών επί της Αυστραλίας, προσελκύοντας τα φώτα των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Το σίγουρο είναι πως η τρέλα του Μουντιάλ δεν περιορίζεται πλέον στα γήπεδα. Από ένα χρυσόψαρο στο Τορόντο μέχρι ουρακοτάγκου στη Γερμανία, ολόκληρος ο πλανήτης ζει στους ρυθμούς της διοργάνωσης.
4: Τεράστιο κύμα έπληξε παραθαλάσσιο συγκρότημα κατοικιών στη Χαβάη, προκαλώντας ζημιές. Στον Άγιο Δομήνικο, υπερπολιτελές ξενοδοχείο τυλίχθηκε στις φλόγες, μία 46χρονη έχασε τη ζωή της. Ενώ στο Μόναχο συγκρούστηκαν δύο τρένα και βαγόνια έπεσαν από γέφυρα.
0: Χάος και πανικό στο Μόναχο. Μετά τη σύγκρουση δύο εμπορικών αμαξοστοιχειών. Κατά τη διάρκεια λιγμών, τα δύο τρένα εκτροχιάστηκαν, με αποτέλεσμα κάποια από τα βαγόνια να πέφτουν και να κρέμονται από γέφυρα 5 μέτρων. Ενώ ένας άνθρωπος τραυματίστηκε.
11: Bei der Einsatzmeldung Zug abgestürzt handelt sich natürlich ein Wahnsinns-Einsatzbild, sodass.
0: Άμεσα στη συνοικία Μίλμπερτσχόφεν έφτασαν περιπολικά, ασθενοφόρα και η περιοχή αποκλείστηκε. Οι εργασίες απομάκρυνσης των βαγονιών και αποκατάστασης των ζημιών αναμένεται να διαρκέσουν αρκετές ημέρες. Τα αίτια της σύγκρουσης βρίσκονται υπό διερεύνηση. Ενώ άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμή στο φορτίο που μετέφεραν οι σειρμοί, με τις αρχές να διαβεβαιώνουν πως δεν περιλαμβάνει επικίνδυνα υλικά.
12: A massive fire breaking out at a popular tourist resort in the Dominican Republic. The resort popular with Americans, the flames quickly spreading from one building to another there. Nearly 700 rooms at this large resort.
0: Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε ξενοδοχείο στον Άγιο Δομήνικο, προκαλώντας πανικό στους επισκέπτες. Φλόγες άρχισαν να εξαπλώνονται από δωμάτιο σε δωμάτιο, καταστρέφοντας ό,τι έβρισκαν στο πέρασμά τους. Τουρίστες έτρεχαν να σωθούν, καθώς η φωτιά εξαπλωνόταν ραγδαία. Μέσα σε λίγη ώρα, μεγάλο μέρος του κτηρίου σκεπάστηκε από τις φλόγες, ενώ η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική λόγω πυκνών καπνών.
13: The helicopter did come and started scooping water out of the ocean and was dropping it on the fire, and it took a long time, it felt like, to get it sort of contained.
0: Μια 46χρονη Ιταλίδα τουρίστρια έχασε τη ζωή της λόγω εισπνοής μεγάλης ποσότητας καπνού. 1.700 τουρίστες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το ξενοδοχειακό συγκρότημα και μεταφέρθηκαν σε κοντινές δομές φιλοξενίας. Τα αίτια της φωτιάς αποδίδονται σε έφλεκτα υλικά στις στέγες, αλλά και στις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν. Τεράστιο κύμα έπληξε παραθαλάσσιο συγκρότημα κατοικιών στη Χαβάη. Το νερό με ύψος που έφτανε τα 4 μέτρα χτύπησε με σφοδρότητα τα κτίρια, ξεριζώνοντας κεραμίδια από τις στέγες και εισβάλλοντας σε διαμερίσματα τα οποία πλημμύρισαν μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα. Οι αρχές είχαν προειδοποιήσει τις προηγούμενες ημέρες για ένα επικίνδυνο φαινόμενο που θα προκαλούσε ισχυρά ρεύματα και κύματα ύψους 3 με 4,5 μέτρα.
4: Το τελευταίο αντίο είπαν το μεσημέρι στον Ανδρέα Μαζαράκη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, πολιτικοί και καλλιτέχνες. Πλήθος κόσμου και σε κλίμα βαθιά συγκίνησης αποχαιρέτησε τον δημοσιογράφο και ραδιοφωνικό παραγωγό. Στο τελευταίο του ταξίδι όλοι ήταν εκεί για να τον τιμήσουν και να τον αποχαιρετήσουν. Το φέρετρο ήταν καλυμμένο με τη σημαία της αγαπημένης του ομάδας, του Αστέρα Εξαρχείων. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με την Ελένη Μαρκάτη και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου.

0: Το C3 που αγάπησες, έτοιμο παράδοτο σε 48 ώρες. Το City SUV με μοναδική άνεση και στυλ που το ερωτεύεσαι με την πρώτη ματιά. Citroën C3. Δικό σου σε 48 ώρες με το πρόγραμμα απόσυρσης Citroën.
1: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics τιμές, ξένιασες. Κλιματιστικά Inventor Ikura. 12.000 BTU με τεχνολογία AI, αθόρυβη λειτουργία, ροή αέρα 4 κατευθύνσεων και 10 χρόνια εγγύηση, τώρα μόνο 499 ευρώ και δώρο η τοποθέτηση.
2: Σοβαρά τώρα.
1: Euronics. Σοβαρά πάντα.
2: Είστε δικαιούχος του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα». Εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Peanuts. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Άντε και δίπλωμα.
2: Ορίστε. Δεν πιστεύω να τρεχά. Άλλωστε τι είμαι, ο στόπερ της Ιορδανίας που προσπαθεί να καλύψει τον επιθετικό. Αλλά και έτσι να είναι. Μήπως να σκεφτούμε καμιά ανατροπούλα. Όπως παραλίγο να κάνει η Γαλλία με την Αργεντινή στον τελικό του 22.
1: Λαμβάνει, over.
2: Έχεις δίκιο, κυρία αστυνόμε μου. Και over ήταν.
3: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένει καθημερινό unboxing με promos και Mundo Game που προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς ένα smartphone κάθε μέρα και 4 εισιτήρια για Μόντσα. Πάμε στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.
4: Γιάννη.
5: Μπορώ να σε λέω, Γιάννη. Θα πας ρελής. Μας δίνει δωρεάν εισιτήρια, πρωτέρια.
6: Το ξέρω.
7: Να έρθω κι εγώ μαζί να με πάρεις στους ώμους σου για να βλέπω.
6: Εννοείται, κύριε Δημήτρη.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.

0: Καλησπέρα σας. Σαρωτική ήταν η Βραζιλία μετά το 3-0 απέναντι στην Αϊτή για τον τρίτο όμιλο του Μουντιάλ, την ώρα που το Μαρόκο γράφει τη δική του ιστορία. Εκτός συνέχειας η Τουρκία των Αστέρων, ενώ στα νοκάουτ προκρίθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Η δράση στο παγκόσμιο κύπελλο συνεχίζεται και αναμένεται συναρπαστική. Στις 8 η Ολλανδία αντιμετωπίζει τη Σουηδία για τον 5ο όμιλο και στις 11 η Γερμανία κοντράρεται με την ακτή Ελεφαντοστού για τον 6ο. Τα ξημερώματα στις 3 Εκουαδόρ Κουρασάο, ενώ στις 7 το πρωί της Κυριακής στη Νησία Ιαπωνία. Την πρώτη της νίκη στο Μουντιάλ και μάλιστα με εμφατικό τρόπο πέτυχε η Βραζιλία, επικρατώντας τη Σαϊτή με 3-0 για τον τρίτο όμιλο. Η Σελεσάο άνοιξε το σκορ με τον Κούνια στο 23ο λεπτό για να έρθει ο ίδιος παίκτης 13 λεπτά αργότερα στο 36 να κάνει το 2-0 για την ομάδα του Αντσελότη με εξαιρετικό τελείωμα. Το 3-0 της Βραζιλίας διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Βινίσιους με τη Σελεσάο να σκαρφαλώνει στην κορυφή του ομίλου. Η ιστορία θέλει να γράψει το Μαρόκο που επικράτησε με 1-0 της Σκωτίας για τον ίδιο όμιλο. Οι πρωταθλητές Αφρικής σκόραραν στο 71 με εκπληκτικό γκολ του Ισμαήλ Σαϊμπάρη, ο οποίος πέτυχε το δεύτερο του τέρμα στο παγκόσμιο κύπελλο. Με χρυσό σκόρερ τον Γκαλάρζα, μόλις το δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, η Παραγουάη έβγαλε ψυχή και επικράτησε της Τουρκίας με 1-0 για τον τέταρτο όμιλο, αφήνοντάς τη εκτός συνέχεια στο Μουντιάλ. Μάλιστα, είναι ότι οι Αμερικανοί έβγαλαν όλο το δεύτερο μέρος με 10 παίκτες μετά την αποβολή με κόκκινη κάρτα του Αλμυρόν, ο οποίος κάλυψε το στόμα του απευθυνόμενο σε αντίπαλο, με τους νέους κανονισμούς της FIFA να τίθενται σε εφαρμογή. Το 2-2 έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά από το 2-0 επί της Αυστραλίας. Το αυτογκόλ του Μπέρτζε στο 11ο λεπτό έδωσε το προβάδισμα στο σύνολο του Ποτσετίνο, ενώ μερικά λεπτά πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου, στο 43, ο Άλεξ Φρίμαν διπλασίασε τα τέρματα για τους Αμερικανούς, στέλνοντάς τους στα νοκάουτ του παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Στο Τέξας, οι πανηγυρισμοί για την πρόκριση των Ηνωμένων Πολιτειών στους 32 ήταν ξέφρενοι, με τους Αμερικανούς να χαίρονται με την ψυχή τους την παρουσία τους στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ζουν το δικό τους παραμύθι στο φετινό Μουντιάλ. Η Αμερική αποτελεί μία από τις διοργανώτριες χώρες του παγκοσμίου κυπέλλου, με τον κόσμο να έχει αγκαλιάσει το ποδόσφαιρο ή αλλιώς σόκερ, όπως το λένε. Φυσικά σε αυτό έχει συνεισφέρει και η πορεία της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών ως τώρα, που με όπλο τον κόσμο έχει κάνει το 2-2 στον τέταρτο όμιλο που φιλοξενείται στο Kansas City απέναντι σε Παραγουάη και Αυστραλία, βάζοντας το ποδόσφαιρο στα σπίτια των Αμερικανών.
2: I think to connect with the people is what we wanted, and then if we want to achieve good things, we need the support of our fans, and for sure our fans here in Seattle, but and also in the rest of the country, they are all supporting us, and we feel that support and that energy is amazing for the team.
1: Το σύνολο του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο έχει εντυπωσιάσει ως τώρα στο Μουντιάλ, έχοντας εξασφαλίσει θέση στα νοκάουτ, γράφοντας το δικό της ποδοσφαιρικό παραμύθι, σκορπώντας αισιοδοξία στους φιλάθλους της που ονειρεύονται την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπέου.
3: USA! USA!
4: The United States is going to win the entire World Cup. We are the greatest nation. USA! USA! Let's go, United States!
5: USA, baby, till I die. Let's go!
1: Ουδής γνωρίζει ως πού θα φτάσει το ταξίδι των Ηνωμένων Πολιτειών στο παγκόσμιο κύπελλο και για πόσο θα κρατήσει. Το σίγουρο είναι πως με όπλο τους φιλάθλους τους και τη στήριξή τους, οι Αμερικανοί μαθαίνουν να λένε το σόκερ με το όνομά του, football, δηλαδή ποδόσφαιρο.
0: Στο μπάσκετ σερβικά μέσα αναφέρουν συμφωνία του Παναθηναϊκού Άκτορ με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, ο Σέρβος τεχνικός επιστρέφει μετά το 2012 στο Τριφύλι, έχοντας συμφωνήσει για τα επόμενα 3 χρόνια έναντι αστρονομικού ποσού που αγγίζει τα 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι εξελίξεις στο πράσινο στρατόπεδο αναμένονται άμεσα, σχεδιάζοντας την επόμενη σεζόν. Στο εγχώριο ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός έδωσε τα χέρια με την Μπαρτσελώνα για την απόκτηση του Ινιάκη Πένια. Ο 27χρονος Ισπανός θερματοφύλακας αναμένεται αύριο Κυριακή στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει με τους πράσινους. Ο Πένια είναι προϊόν της Ακαδημίας της Μπαρτσελώνα και έφτασε μέχρι την πρώτη ομάδα. Δόθηκε δανεικός το 2022 στη Γαλατά Σαράι και την περσινή σεζόν στην Έλτσε. Συνολικά αγωνίστηκε 45 φορές με την πρώτη ομάδα των Μπλαουγκράνα, ενώ την περσινή σεζόν με την Έλτσε είχε 16 συμμετοχές. Αντίστροφα μετράμε πλέον για τη διεξαγωγή του Ράλι Ακρόπολης στο επόμενο τριήμερο. Με επίκεντρο την Πελοπόννησο αλλά και την Αρκαδική Γη, οι κορυφαίοι πιλότοι του WRC θα δώσουν τη μάχη τους για την κατάκτηση της νίκης.
6: Το Ράλι Ακρόπολης, το Ράλι των Θεών, επιστρέφει στην 70η εκδοχή του και από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου υπόσχεται ένταση, θέαμα και ταχύτητα. Το 2026 σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον αγώνα, καθώς έπειτα από 5 χρόνια στη Λαμία, η έδρα του μεταφέρεται στην Πελοπόννησο. Ξεχωριστή θέση στη φετινή διαδρομή έχει η Αρκαδία, που υποδέχεται ξανά το Ράλι Ακρόπολης έπειτα από 4 δεκαετίες. Στην Αρκαδία, ο Δήμος Τρίπολης φιλοξενεί δύο ολοκένουργες ειδικές διαδρομές στο Μέναλο και στις Κολίνες, που θα διεξαχθούν το Σάββατο 27 Ιουνίου. Η ειδική Μέναλο, η οποία θα πραγματοποιηθεί δύο φορές μέσα στην ημέρα, ξεκινά από τον δρόμο που ενώνει τη Βιτίνα και την Αλωνίσθενα με το χιονοδρομικό κέντρο Μενάλου και κινείται μέσα από οροπέδια μοναδικής ομορφιάς όπως η Αρπακωτή, η Κάπελη και η Ρούχη. Η ειδική Κολίνε ξεκινεί λίγο πριν τον ομώνυμο οικισμό και διασχίζει το δάσος της Κυρίτιδας, έναν ιδιαίτερο σχηματισμό με καστανιές, μαύρα πεύκη και έλατα που δημιουργεί ένα σπάνιο φυσικό περιβάλλον και μια στενή τεχνική διαδρομή. Το εμβληματικό ράλι θα εκκινήσει με 58 πληρώματα, ανάμεσά τους 12 αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally 1. Είναι η μεγαλύτερη φετινή παρουσία της κορυφαίας κατηγορίας σε αγώνα του WRC και ένα στοιχείο που ανεβάζει τον πύχη των προσδοκιών. Το Ράλι Ακρόπολης επιστρέφει με ανανεωμένη ταυτότητα και με στοιχεία που αναδεικνύουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. Νέο κέντρο αγώνα, νέες ειδικές διαδρομές, υπερειδική σε παράλληλη χάραξη στο Διελλήνικον Sports Park και μεταφορά των πληρωμάτων με πλοίο συνθέτουν μια διοργάνωση που συνδυάζει την αγωνιστική ένταση με την εικόνα μιας σύγχρονης εξωστρεφούς Ελλάδας. Η αντίστροφη μέτρηση για το Ράλι Ακρόπολης 2026 έχει ξεκινήσει, με την Ελλάδα να βρίσκεται για μία ακόμη χρονιά στο επίκεντρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.
0: Το 8ο Oceanman Βουλιαγμένη είναι εδώ και αποτελεί τον κορυφαίο αγώνα ανοιχτής θαλάσσης παγκοσμίως. Η Αθηναϊκή Ριβιέρα γίνεται το επίκεντρο με διαφορετικές χιλιομετρικές διαδρομές να προκαλούν αθλητές κάθε ηλικίας. Ο αγώνας ολοκληρώνεται και κορυφώνεται αύριο στη Βουλιαγμένη.
1: Παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης αποτελεί αυτές τις μέρες η Βουλιαγμένη. Η διεξαγωγή του 8ου Oceanman Βουλιαγμένη είναι γεγονός και ο κορυφαίος αγώνας Open Water κολύμβησης παγκοσμίως επέστρεψε ανανεωμένος με περισσότερους από 1.000 αθλητές από κάθε γωνιά του πλανήτη να δίνουν το παρόν και να ρίχνονται στα καταγάλανα νερά της Αθηναϊκής Ριβιέρας.
7: Ο 8ος αγώνας Oceanman μόλις ξετίνησε και εκατοντάδες συμμετέχοντες βούτυξαν στον όρμο της Βουλιαγμένης για τον αγώνα των 2 χιλιόμετρων.
8: Τα συναισθήματά μας είναι μία μίξη ενθουσιασμού και συγκίνησης. Είμαστε εδώ 9 χρόνια μετά, το πραγματοποιούμε ακόμα. Έχει γιγαντωθεί αυτός ο θεσμός, δηλαδή από μερικούς κολυμβητές, από μερικές εκατοντάδες κολυμβητές. Έχουμε φτάσει στο σημείο φέτος να φιλοξενούμε 1.000 κολυμβητές από 60 χώρες από ολόκληρο τον πλανήτη.
9: Είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να διοργανωθούν αγώνες open water. Είναι μια πολύ καλή θάλασσα, πάρα πολύ καθαρή, που είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Το Oceanman Βουλιαγμένη απευθύνεται σε αθλητές κάθε ηλικίας, με 4 διαφορετικές χιλιομετρικές διαδρομές, έναν αγώνα που συνδυάζει την αθλητική πρόκληση και την εμπειρία μέσα από εντυπωσιακές διαδρομές ανοιχτής θαλάσσης με φόντο τη Βουλιαγμένη και την Αθηναϊκή Ριβιέρα.
10: Το τοπίο είναι φανταστικό. Η πίστα επίσης είναι πάρα πολύ ωραία. Απλά σήμερα, όπως είπα, ο καιρός δεν μας έκανε τη χάρη να είναι όλα πιο ήρεμα. Είχε πάρα πολύ κύμα αντίθετο.
11: Πολύ καλά. Μακάρι να μπορούσα να το ξανακάνω, να το ξαναπώ. Ναι. Μακάρι να ήταν μεγαλύτερη η απόσταση.
1: Το 8ο Oceanman Βουλιαγμένη θα κορυφωθεί και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με τις διαδρομές των 5 και των 10 χιλιόμετρων.
0: Πλούσια δράση και ρεκόρ υπόσχεται και το φετινό Aegean 600, ο κορυφαίος διεθνής αγώνας ιστιοπλοείας που διεξάγεται κάθε χρόνο στα νερά του Αιγαίου. Οι δύο συμμετοχές έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και τα πληρώματα ετοιμάζονται για μια ανταγωνιστική διαδρομή. με αύξηση συμμετοχών που ξεπερνά το 30% σε σχέση με την περσινή διοργάνωση, το 6ο Aegean 600 μετράει αντίστροφα πλέον για την 5η Ιουλίου. Η μέρα που με θέα τον εμβληματικό ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο θα δοθεί η εκκίνηση για τον αγώνα των 605 ναυτικών μιλίων. Ο μεγαλύτερος και πιο πολυεθνικός στόλος μέχρι σήμερα, που αποτελείται από 77 σκάφη τύπου Monohull και Multihull, με πληρώματα από 21 χώρες από όλο τον κόσμο, θα δοκιμαστούν στη μοναδική πρόκληση του ετήσιου αγώνα των 605 ναυτικών μιλίων στο θρυλικό Αιγαίο Πέλαγος. Ο περσινός αγώνας περιλάμβανε από άπνοια έως θυελώδεις ρηπές του γνωστού Μελτεμιού, με τελικό αποτέλεσμα να ευνοούνται σκάφη σχεδιασμένα για λιγότερο σταθερές συνθήκες. Όπως σε κάθε μεγάλο αγώνα ανοιχτής θαλάσσης, αρκετά πληρώματα θα στοχεύσουν στην κατάκτηση της πρώτης θέσης στη γενική βαθμολογία. Ιδιαίτερα πολυπληθής είναι φέτος η κατηγορία σκαφών Maxi με 12 συμμετοχές, που αποτελούν αριθμό ρεκόρ στην ιστορία του αγώνα. Την Κυριακή 5 Ιουλίου, όλα τα σκάφη θα συγκεντρωθούν στην περιοχή εκκίνησης νότια του εμβληματικού ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο, όπου οι θεατές θα παρακολουθήσουν τις διαδοχικές εκκινήσεις των σκαφών που θα ξεκινήσουν στις 2 για το ταξίδι των 600 ναυτικών μιλίων. Πρόκειται για μια σύνθετη διαδρομή που περιλαμβάνει διέλευση από 23 νησιά του Αιγαίου και θεωρείται μία από τις πιο ενδιαφέρουσες στο χώρο της ιστιοπλοείας ανοιχτής θαλάσσης. Παρά την ένταση, ο αγώνας προσφέρει ένα μοναδικό πνεύμα συναδελφικότητας μεταξύ των πληρωμάτων, εντυπωσιακά τοπία και μια ισχυρή δόση αυθεντικής ελληνικής φιλοξενίας τόσο πριν όσο και μετά την ιστιοδρομία στην Olympic Marine στο Λαύριο. Σε ένα διαφορετικό θέμα, μια τεράστια πετσέτα θαλάσσης έχει διαμορφωθεί σε γήπεδο ποδοσφαίρου σε παραλία του Μαϊάμι. Εκτός από τη διασκέδαση με τη διεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρου, στόχος είναι και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.
1: Οι λατρείς της ηλιοθεραπείας στη διάσημη South Beach του Μαϊάμι υποδέχτηκαν γιγάντια τέρματα σε ένα γήπεδο που αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο, φτιαγμένο από πετσέτα θαλάσσης. Η τεχνική εγκατάσταση με την ονομασία Big Goals αποκαλύφθηκε από την Επιτροπή Υποδοχής του Μαϊάμι και θα παραμείνει στη South Beach για 2 εβδομάδες. Δημιουργημένη από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Reef Line, η εγκατάσταση περιλαμβάνει ένα μπλε γήπεδο παραλίας και 2 μνημειώδη γλυπτά τέρματα ποδοσφαίρου με υφαντά δίχτυα, κατασκευασμένα από τους Αργεντινούς καλλιτέχνες Τζέσικα Τρόσμαν και Εμιλιάνο Μιλίγιο.
12: We're standing in probably one of the world's largest beach soccer towels with oversized goals that were designed by Creative Studio Playlab out of LA, with nets weaved with the constellations that are right now on top of the three host countries, Draco and Scorpio, handmade in Argentina by 31 women. We think that the biggest goal of all to score would be to actually have the ocean win. And right now, you know, the ocean is in such a fragile moment.
1: Το γήπεδο βρίσκεται στην παραλία της 12ης Οδού στο Miami Beach και οι διοργανωτές λένε ότι η εγκατάσταση στοχεύει να μετατρέψει την παραλία σε έναν μεγάλης κλίμακας χώρο δημόσιας συγκέντρωσης, όπου η τέχνη, ο αθλητισμός και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση τέμνονται.
0: Στη Βραζιλία τώρα, το ποδόσφαιρο είναι τρόπος ζωής και διασκέδασης. Άντρες, γυναίκες και παιδιά κάνουν εντυπωσιακά κόλπα σε παραλίες και γήπεδα γειτονιάς, παίζοντας το παραδοσιακό παιχνίδι Αλτίνια, με το αποτέλεσμα να είναι εντυπωσιακό.
6: Στη Βραζιλία, το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ξεκινάει από τις εντυπωσιακές παραλίες του Ρίο Ντε Τζανέιρο, όπου άντρες, γυναίκες, παιδιά και ενήλικες παίζουν το αγαπημένο τους παιχνίδι. Πριν από κάθε αγώνα της διοργάνωσης, οι θεατές σε όλο τον κόσμο θα βλέπουν τους παίκτες στο ζέσταμα να σχηματίζουν κύκλους και να κάνουν πάσες. Στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, αυτός ο κύκλος δεν είναι απλώς μια προθέρμανση. Συχνά είναι το ίδιο το παιχνίδι. Για δεκαετίες, οι ντόπιοι συγκεντρώνονται σε παραλίες και γήπεδα γειτονιάς για να παίξουν μια εκδοχή της άσκησης αυτής, γνωστής ως αλτίνια, όπου το να κρατάς την μπάλα στον αέρα με οτιδήποτε άλλο εκτός από τα χέρια αποτελεί τόσο συλλογική πρόκληση, όσο και ευκαιρία για κάθε παίκτη να δείξει τις δεξιότητές του. Λέγεται ότι η αλτίνια εξαπλώθηκε στις παραλίες του Ρίου τη δεκαετία του 1960, όταν το beach soccer άνθιζε και οι παίκτες έκαναν ασκήσεις ρόντο πριν από τους αγώνες. Το παιχνίδι έχει αποκτήσει τέτοια δημοτικότητα παγκοσμίως, που ορισμένοι από τους υποστηρικτές του, περιλαμβανομένου του γερουσιαστή Ρωμάριο Φάρια, ενός διάσημου πρώην ποδοσφαιριστή, θέλουν να το μετατρέψουν σε Ολυμπιακό άθλημα. Προς το παρόν, οι λάτρεις της Αλτίνια έχουν διοργανώσει πρωταθλήματα στα οποία η δυσκολία των κόλπων και ο χρόνος που η μπάλα παραμένει στον αέρα συμβάλλουν στο τελικό σκορ, με το αποτέλεσμα να είναι εντυπωσιακό.
0: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
13: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
14: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
13: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
15: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
16: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Και την Κυριακή θα διατηρηθούν οι καλές καιρικές συνθήκες στη χώρα, με τους οριάδες στο Αιγαίο να επιμένουν. Πιο αναλυτικά, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει γενικά αίθερος καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν εφώσεις κυρίως στα βόρεια ορεινά, με πιθανότητα για λίγες τοπικές ζοχές που γρήγορα θα σταματήσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί βοριάδες 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί με 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει το μεσημέρι στους 30 με 33 και στη δυτική και βόρεια χώρα τοπικά τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου με ισχυρούς βοριάδες 4 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται λίγες νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
2: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
3: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
1: Μπάς,
3: ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
2: Εσύ θα την αλλάξεις.
1: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πέφτει.
3: Άλλαξε την άρε.
4: Είναι η κονούλα μου.
1: Ωρε κουτσούρι.
0: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
6: Αμέσως μετά, InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City.
7: So, what are you doing with the rest of your life?
8: Catching up on some me time, find God, maybe move around some chairs.
7: Maybe I'll run into you on orgy or something.
8: That sounds nice.
9: Luckily, I'm getting my midlife crisis in just under the wire.
10: Hi, welcome to Francie's, where everyone's your friend.
11: How many of you guys are still open?
12: And do you know what? It's his birthday today.
13: Why didn't you tell me that? Happy birthday!
0: Χάρηκα που σε γνώρισα. Απόψε στις 10, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
14: Μία ημέρα σαν την σημερινή, η πριγκίπισσα Αλεξανδρίνα, διαδεχόμενη τον Γουλιέλμο τον Τέταρτο, στέφεται βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας με το όνομα Βικτόρια, καταφέρνοντας να σφραγίσει μία ολόκληρη εποχή που ονομάστηκε Βικτοριανή. Η Βικτόρια έμεινε στο θρόνο μέχρι τον θάνατό της το 1901 σε ηλικία 82 χρόνων.

Μία ημέρα σαν και αυτή το 1940 η Μαρία Κάλλας υπογράφει το πρώτο της επαγγελματικό συμβόλαιο με τη λυρική σκηνή του τότε Βασιλικού Θεάτρου και το 1941 πρωτοεμφανίστηκε ως Βεατρίκη στην οπερέτα Βοκάκιος του Σουπέ. Στη συνέχεια και έως το 1945, όπου έφυγε από την Ελλάδα με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες, πρωταγωνίστησε στην Τόσκα, στον Κάμπο, στην Καβαλερία Ρουστικάνα, στον Πρωτομάστορα, στον Φιντέλιο και την οπερέτα Ο Ζητιάνος Φοιτητής.

Σαν σήμερα το 1949 η Αμερικανίδα τενίστρια Γκάσι Μοράν εμφανίζεται στο Wimbledon με δαντελένια εσώρουχα του σχεδιαστή γυναικείων εμφανίσεων του τένις Teddy Tinling. Το αποτέλεσμα ήταν οδυνηρό. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία της απαγόρευσε τη συμμετοχή σε αγώνες για τα επόμενα 33 χρόνια. Στις 20 Ιουνίου του 1978 στις 11:05 το βράδυ, σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλονίζει τη Θεσσαλονίκη. Ο σεισμός είχε επίκεντρο το χωριό Προφήτης στη λίμνη Βόλβη. Είχε διάρκεια 15 δευτερόλεπτα και προκάλεσε πολλές ζημιές στην πόλη με αποκορύφωμα την κατάρρευση οικοδομής στην πλατεία Υποδρομίου. Ο Εγκέλαδος άφησε πίσω του 49 νεκρούς και 220 τραυματίες. Σημαντικές φθορές υπέστησαν και τα βυζαντινά μνημεία της πόλης που είχαν να συντηρηθούν από την απελευθέρωση το 1912.

Φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 48 χρόνων ο Άκη Μπούα. Για 40 χρόνια ήταν ο μοναδικός χρυσός Ολυμπιονίκης της Ουγκάντας. Στο Μόναχο το 1972 είχε κατατροπώσει τους αντιπάλους του στα 400 μέτρα με εμπόδια, δημιουργώντας ένα μεγάλο παγκόσμιο ρεκόρ με 47,82. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που σημείωσε χρόνο κάτω από τα 48 δευτερόλεπτα. Δεν διέθετε τεχνική, το πέρασμά του πάνω από τα εμπόδια δεν ήταν καλό και αυτό του στοίχισε ακόμη καλύτερες επιδόσεις. Διέθετε όμως εκπληκτική ταχύτητα και τεράστιο διασκελισμό. Είχε γεννηθεί στην Καμπάλα στις 3 Δεκεμβρίου 1949 και ο πατέρας του είχε 43 παιδιά και 8 συζύγους.

0: Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας και να σας δώσουμε τον Γιώργο Αλκαίο στο πιάτο.
1: Με δυο μαρμάρινα φιλιά και πέτρα τώρα την καρδιά.
0: Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια?
2: Όχι, δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Πατάγανε στην ανάγκη σου να κάνεις μουσική. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν τον διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.
4: Αστερόσκονη. Καλημέρα.
3: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
5: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
4: Δεν έχουμε Internet.
6: Πάντα έχουμε Internet.
5: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
4: Κωστή.
5: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
4: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
5: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
7: Εκτροπή κλήσης.
4: Παρακαλώ.
5: Κρατήσου.
3: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Το όνομά μου είναι Γιώργος. Είμαι κτηνοτρόφος και ξέρω καλά τι σημαίνει η ευλογιά των εγωπροβάτων. Ευτυχώς η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Στο κοπάδι όμως μπορεί να είναι καταστροφή. Γι' αυτό πάντως υπάρχει κρατική αποζημίωση. 170 εκατομμύρια ευρώ για τους πληγέντες κτηνοτρόφους του 25 και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 26. Περιορίζω τις επισκέψεις μου στη μονάδα. Και αλλάζω ρούχα και παπούτσια πριν μπω στο χώρο. Απολυμμένο οχήματα και εξοπλισμό. Και δεν μετακινώ τα ζώα χωρίς άδεια και οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Άμα δω ύποπτο σύμπτωμα, ενημερώνω αμέσως τον κτηνίατρο.
3: Ευλογιά εγωπροβάτων. Ενημερωθείτε σήμερα. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco. Μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Πριν από περίπου μισό αιώνα, το αμερικανικό περιοδικό Life παρουσίασε μία λίστα με 100 γεγονότα που άλλαξαν την ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ανάμεσα στη δοκιμή της πρώτης πυρηνικής βόμβας ή στην κυκλοφορία του πρώτου αυτοκινήτου, συναντούσαμε και την εγκατάσταση του πρώτου air condition το 1902. Σήμερα ορισμένοι έχουν φτάσει στο σημείο να υποστηρίζουν ότι χωρίς τα air condition ο Ρόναλντ Ρίγκαν δεν θα είχε εκλεγεί ποτέ πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ή ότι η Αμερική πέρασε από τη φάση της δημοκρατίας, δηλαδή του Republic, στο Imperium εξαιτίας των air condition. Και φυσικά οι αλλαγές δεν αφορούν μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα air condition άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε τα κτίρια στα οποία ζούμε, τις σχέσεις εργασίας μεταξύ των ανθρώπων ή το πού μπορεί να κατοικήσει ένας άνθρωπος ανάλογα με τις θερμοκρασίες κάθε εποχής. Και όλα αυτά ξεκίνησαν εδώ, στη Νέα Υόρκη.

0: Το 2020, μια εταιρεία κλιματιστικών παρουσίασε μια ταινία 90 λεπτών, η οποία προβλήθηκε αποκλειστικά σε κινηματογράφους της Νέας Υόρκης. Ήταν ένα μονοπλάνο, με πρωταγωνιστή ένα air condition, σε ένα βαρετό μονόλογο. Αν και η ταινία αποτελούσε απλώς τμήμα μιας διαφημιστικής καμπάνιας, χτυπούσε μια ευαίσθητη χορδή για κάθε κάτοικο της Νέας Υόρκης. Γιατί στο Gotham City το να πηγαίνεις στον κινηματογράφο για να γλιτώσεις από τη φρικτή ζέστη και την υγρασία του καλοκαιριού είναι μια συνήθεια παλιά όσο και η 7η τέχνη. Ή για την ακρίβεια, όσο και τα air condition. Πριν ακόμη μετατραπούν σε εκ των ονού κάνευ στοιχείο κάθε διαμερίσματος, το να έχεις το δικό σου κλιματιστικό στη Νέα Υόρκη ήταν ένα σύμβολο κοινωνικού στάτους. Ήταν τόσο σημαντικό, ώστε μπορούσες να πείσεις ακόμη και την Μέριλιν Μονρόε να περάσει μια βραδιά στο διαμέρισμά σου.
1: Good night.
2: Of course, if you wanted to drop by my place for a few minutes, just to cool off before you face that Turkish bath up there.
1: Well...
2: I left the air conditioning on full blast. It's cool in there. Probably too cold.
1: Or maybe just for a few minutes.
2: Sure. To bring the body temperature down a little. Just feel that.

0: Η ικανότητα του ανθρώπου να ψυχραίνει τον χώρο στον οποίο ζει και εργάζεται έκρυβε πάντα σχέσεις εξουσίας. Και αν παρατηρήσετε λίγο πιο προσεκτικά την ιστορία της τεχνητής ψύξης, θα διαπιστώσετε ότι σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, οι φτωχοί ίδρωναν για να δροσίζονται οι πλούσιοι. Στην αρχαία Ρώμη λέγεται ότι οι αυτοκράτορες έστελναν δρομείς σκλάβους σε βουνά για να τους φέρνουν χιόνι με το οποίο μπορούσαν να ψήξουν τμήματα του παλατιού. Το δεύτερο μετά Χριστόν αιώνα, ο Κινέζος εφευρέτης Ντινγκ Χουάν κατασκεύασε μία συσκευή με 7 ανεμιστήρες, τους οποίους έπρεπε να γυρίζουν και αυτή τη φορά σκλάβοι. Στο Λονδίνο, το 1736, τοποθετήθηκε στη Βουλή των Κοινοτήτων μία συσκευή που προωθούσε αέρα στην κεντρική αίθουσα συνεδριάσεων. Και αυτή λειτουργούσε χειροκίνητα, με τη διαφορά ότι ο υπάλληλος που την χειριζόταν δεν είχε τον τίτλο του σκλάβου. Τα κλιματιστικά πάντως, όπως τα γνωρίζουμε σήμερα, είναι γέννημα θρέμα της πόλης της Νέας Υόρκης. Και σε αυτή την περίπτωση βέβαια, το πρώτο air condition που τοποθετήθηκε στο Brooklyn το 1902, για την ακρίβεια, δεν φτιάχτηκε για ανθρώπους. Ο εφευρέτης του, ο Willis Carrier, ήθελε απλώς να απομακρύνει την υγρασία.
1: There was an early printing plant in Brooklyn that used mechanical cooling to help stabilize humidity so that they could do four-color printing.
0: Ο Τζόζεφ Σίρι διδάσκει ιστορία της αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο Wesleyan και εξετάζει πώς τα κλιματιστικά άλλαξαν όχι μόνο το σχεδιασμό των κτιρίων, αλλά ολόκληρης της αμερικανικής κοινωνίας. Και η πρώτη του παρατήρηση είναι ότι τα air condition ήταν μηχανές που φτιάχτηκαν για να υπηρετούν άλλες μηχανές.
1: The invention of air conditioning had a lot to do with the perception that control of temperature and humidity would enable and increase productivity in all kinds of industries, textile production and different kinds of manufacturing. Food processing was very important, baking, to have a consistent control of interior environments.
0: Οι μηχανές λοιπόν προσέφεραν δροσιά σε άλλες μηχανές. Μέχρι τη στιγμή που ορισμένοι επιχειρηματίες σκέφτηκαν ότι καλό είναι να προστατεύσουν και τους εργάτες και τους υπαλλήλους τους. Με την προϋπόθεση φυσικά ότι έτσι θα απέδιδαν περισσότερο.
2: Η efficiency of workers in factories and offices has been increased by controlling the atmosphere. The cost of such control is often quickly repaid because when employees breathe good air and feel comfortable, they work faster and do a better job.
1: Over time, it was also important for a lot of industries to increase worker comfort so that the accuracy of work and the quality of work and the consistency of work would be increased by this investment in air conditioning.
0: Ο ενθουσιασμός που επικρατεί στα πρώτα χρόνια της χρήσης των air condition είναι τόσο μεγάλος, ώστε κάποιοι σκέφτονται ότι οι εργαζόμενοι δεν χρειάζονται πλέον ούτε παράθυρα για να εργάζονται στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Και ορισμένοι αρχιτέκτονες και μηχανικοί σπέβδουν να υλοποιήσουν το νέο σχέδιο. Το 1933, στη Διεθνή Εμπορική Έκθεση του Σικάγου, παρουσιάζονται σχέδια φαραωνικών κτιρίων χωρίς παράθυρα, με ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και φωτισμού. Την ίδια περίοδο, οι New York Times οραματίζονται εργοστάσια και γραφεία χωρίς παράθυρα, στα οποία οι υπάλληλοι θα εργάζονται διαρκώς με κλιματιστικά, χωρίς να υποφέρουν, όπως λέει, από τη σκόνη και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Τα Τα παράθυρα, εξηγούσαν οι New York Times, κοστίζουν πολύ στην κατασκευή και τον καθαρισμό τους και καταλαμβάνουν πολύτιμο χώρο στα κτίρια.
1: Windowless construction for factories was explored in the 1930s as a means of completely controlling the interior environment, and also if I could have continuous air conditioning and lighting and dehumidification and heating at different seasons of the year in a factory, I could run more shifts per day. So I could be using the productive capacity of the factory more fully rather than just limiting working hours to daylight hours.
0: Ο συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας Herbert Wells θα προχωρήσει αυτό το όνειρο ένα βήμα περισσότερο. Και τα κτίρια χωρίς παράθυρα χτίζονται σε πόλεις χωρίς πρόσβαση στον ουρανό. Η δική του ιδανική πολιτεία θα παρουσιαστεί στην ταινία επιστημονικής φαντασίας Things to Come του 1936, η οποία διαδραματίζεται στο όχι και τόσο μακρινό για εμάς 2036. Ο κόσμος μας έχει καταστραφεί από έναν παγκόσμιο πόλεμο, αλλά ο άνθρωπος ξαναχτίζει μια καλύτερη, υπόγεια πολιτεία, χάρη φυσικά στα air condition.
3: What a funny place New York was. All sticking up and full of windows.
4: They built houses like that in the old days. They had no properly mixed and conditioned air. Everybody lived half out of doors. They had windows of brittle glass. The age of windows lasted 4 centuries.
0: Ο ενθουσιασμός για τα εργοστάσια και τα γραφεία χωρίς παράθυρα τελικά θα κοπάσει μερικά χρόνια αργότερα. Όχι βέβαια γιατί κάποιοι σκέφτηκαν το δικαίωμα των εργαζομένων στο φυσικό φως, αλλά γιατί το κόστος για τέτοιου είδους κτίρια αποδείχθηκε τελικά πολύ μεγαλύτερο από ό,τι είχε αρχικά υπολογιστεί.
1: You couldn't afford to build windowless factories and make the huge

0: ειδικά νέες εφαρμογές σε περιπτώσεις που κάποιοι ήθελαν να χάνουμε την αίσθηση του χρόνου που περνά. Παραδείγματος χάρη σε ένα καζίνο ή σε ένα εμπορικό κέντρο. Είδαμε λοιπόν ότι ένα καλά οργανωμένο οικονομικό σύστημα δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για τον συντελεστή κεφάλαιο και τον συντελεστή εργασία. Ένα τέτοιο σύστημα όμως χρειάζεται και τους κατάλληλους πολιτικούς, οι οποίοι θα εξυπηρετούν τις ανάγκες του. Και με τη σειρά τους, και αυτοί χρειάζονται ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για να αποδώσουν τα μέγιστα. Κάποιος έπρεπε να τοποθετήσει κλιματιστικά στο Κογκρέσο και στο Λευκό Οίκο.
1: Washington had no what we think of as conventional air conditioning until initially in the late 1920s. There had been no experience of it before. There had been concern about illness and even death among Congress people because of it.
0: Σε κάθε αυτοκρατορία υπάρχει μια κομβική στιγμή όπου η δημοκρατία, δηλαδή το Republic, δίνει τη θέση του στην αυτοκρατορία, το Imperium. Στην αρχαία Ρώμη, παραδείγματος χάρη, αυτή η στιγμή ήρθε το 49 π.Χ., όταν ο Ιούλιος Κέσαρας διέσχισε με τα στρατεύματά του τον ποταμό Ρουβίκονα και κινήθηκε προς τη Ρώμη. Σύμφωνα με τον διανοούμενο Γκορ Βιντάλ για την Αμερικανική Αυτοκρατορία, τα πράγματα ήταν πολύ πιο απλά. Όπως εξηγούσε μεταξύ σοβαρού και αστείου, το Republic έδωσε τη θέση του στο Imperium όταν κάποιος σκέφτηκε να τοποθετήσει ένα air condition στα σημαντικότερα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων της Ουάσιγκτον. Γιατί τότε το Κογκρέσο και ο Πρόεδρος μπορούσαν να εργάζονται, λέει, περισσότερους μήνες και να λαμβάνουν περισσότερες καταστροφικές αποφάσεις.
1: And then in 1938-39 they air conditioned the whole US Capitol building and also the House and Senate office buildings on Capitol Hill nearby and other buildings in the Capitol Hill area, and that was transformative to the point where Congress felt that it could extend its sessions, which normally ended by the end of June, through July and up until August 1st. So by the late 1940s, they were meeting until August 1st, which extended the legislative year considerably. And that was an important consequence for Congress's operations.
0: Σε αντίθεση πάντως με την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το Αμερικανικό Imperium θα διατηρήσει ορισμένες δημοκρατικές διαδικασίες. Οι πολίτες καλούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα στις κάλπες για να εκλέξουν τους αντιπροσώπους τους. Σύμφωνα όμως με μια άλλη θεωρία, και αυτή η διαδικασία μπορεί να επηρεαστεί εάν κάποιος ανοίξει ένα κλιματιστικό.
1: The other major change was that air conditioning led to increased populations in southern states, particularly the South and Southwest, Florida, Texas, Southern California. So the electoral college vote, the representation of those states increased dramatically from 1940 to 1980.
0: Καθώς περισσότεροι άνθρωποι μπορούν πλέον να ζήσουν σε υψηλότερες θερμοκρασίες, ο πληθυσμός σε πολιτείες του Αμερικανικού Νότου, δηλαδή στο λεγόμενο Sun Belt, σχεδόν διπλασιάζεται. Ταυτόχρονα όμως αλλάζει και η πολιτική ανθρωπογεωγραφία. Καθώς όλο και περισσότεροι συνταξιούχοι μετακινούνται νότια, μεταφέρουν τις συντηρητικές ή αντιδραστικές απόψεις τους σε περιοχές που από τον εμφύλιο πόλεμο αποτελούσαν προπύργια των δημοκρατικών. Οι νέοι εσωτερικοί μετανάστες όμως ψηφίζουν ρεπουμπλικάνους.
2: So in your chapter on cold, you draw basically a line between our ability to control the cold or refrigeration and Reagan's electoral win. How's
3: that? Yeah, this, it seems crazy, but there's a direct line. So... Okay.

0: Το 2014, ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Στίβεν Τζόνσον υποστήριξε σε ένα από τα βιβλία του ότι ο Ρόναλντ Ρίγκαν πιθανότατα οφείλει την εκλογή του στα air condition και την μετακίνηση συντηρητικών ψηφοφόρων σε πολιτείες του Νότου. Και έκτοτε, αυτή η θεωρία μεταδίδεται σαν πυρκαγιά σε δάσος με πευκοβελόνες. Ομολογουμένως, ο Ρίγκαν δεν θα είχε κανένα πρόβλημα με μια τέτοια πολιτική ανάλυση. Άλλωστε και ο ίδιος ήταν κάποτε πλασιέ ηλεκτρικών συσκευών. Ανάμεσα στην καριέρα του ηθοποιού και του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν το πρόσωπο της General Electric, που πουλούσε καφετιέρες, τοστιέρες και κλιματιστικά σε όσους τα λιγουρεύονταν. For General Electric, here is Ronald Reagan. Good evening. Παρ' όλα αυτά, το να αποδώσεις την εκλογή του πρώτου νεοφιλελεύθερου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών σε μερικά κλιματιστικά, ίσως είναι μια θεώρηση της ιστορίας ελαφρώς μηχανιστική.
1: I think to say that Ronald Reagan was elected because of air conditioning, I think that's maybe a little bit simplified. There were many factors in the election of Ronald Reagan in 1980 that people who study elections know about much better than I do, but at the time, it was relatively high inflation and relatively high unemployment. And those factors were decisive, in my memory, in the 1980 election.

0: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
1: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Face Bloom και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
2: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
1: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Με ή χωρίς τη βοήθεια των air condition, ο Ρόναλντ Ρίγκαν εξελέγει τελικά πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και το νέο φιλελεύθερο μοντέλο που εφάρμοσε γιγάντωσε τις ανισότητες μεταξύ των κατοίκων αυτής της χώρας. Σήμερα, ένας από τους ευκολότερους τρόπους να το διαπιστώσεις είναι να δεις πόσο ζεσταίνονται οι πλούσιοι και πόσο οι φτωχοί σε κάθε περιοχή της χώρας. Για την Αμερική, αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Το αν θα ζεις στη δροσιά ή μέσα σε ένα μικρό καμίνι είναι αποτέλεσμα μιας συνειδητής πολιτικής απόφασης που έλαβαν τραπεζίτες και κυβερνητικοί αξιωματούχοι πριν από έναν αιώνα.
5: 911, where's your emergency?
6: Please,
5: and sir, what's the emergency? I'm sorry?
7: Πριν από μερικά χρόνια, οι υπάλληλοι στο τηλεφωνικό κέντρο επείγοντων περιστατικών στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνιας έκαναν μια περίεργη παρατήρηση. Κάθε καλοκαίρι, καθώς ο υδράργυρος ανέβαινε, όταν ρωτούσαν «Πού βρίσκεστε», λάμβαναν όλο και συχνότερα μια συγκεκριμένη απάντηση. Στη συνοικία του Γκίλπιν. Το Γκίλπιν αποτελεί εδώ και τουλάχιστον έναν αιώνα μία από τις φτωχότερες γειτονιές στο Ρίτσμοντ. Παράλληλα όμως, είναι και μία από τις συνοικίες που παρουσιάζουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Θερμοκρασίες δυσανάλογα υψηλές, ακόμη και σε σχέση με γειτονικές συνοικίες. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι, προκαλεί η φτώχεια τη ζέστη ή μήπως η ζέστη τη φτώχεια? Ρώτησα γι' αυτό τον Ρόμπι Πάρκς, καθηγητή επιστημών περιβάλλοντος και υγείας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης. Και η πρώτη του απάντηση, αντί να με διαφωτίσει, προσέθεσε ένα ακόμη παράγοντα στην εξίσωση. Πέρα από τις τάξεις, μου είπε, πρέπει να μιλήσουμε και για το ρατσισμό.
8: Extreme heat, both in exposure and risks to people living there, is highly associated and correlated with poverty. But poverty is not a neutral concept in the United States. Poverty is associated and has been a decision which is closely aligned with race and racism in the United States.
7: Οι κάτοικοι του Γκίλπιν που υποφέρουν από τη ζέστη, λοιπόν, δεν είναι απλώς φτωχοί. Είναι και μαύροι. Και ακριβώς εδώ βρίσκεται η λύση του μυστηρίου. Για να απαντήσουν στο ερώτημα γιατί η ζέστη προτιμά τους φτωχούς, μαύρους κατοίκους του Ρίτσμοντ, οι επιστήμονες έπρεπε να χρησιμοποιήσουν δύο διαφορετικούς χάρτες που είχαν δημιουργηθεί σε διάστημα περίπου ενός αιώνα. Ο πρώτος προερχόταν από υπερσύγχρονους δορυφόρους της NASA και απεικόνιζε τις θερμοκρασίες που αναπτύσσει κάθε γειτονιά της πόλης. Ο δεύτερος ήταν ένας σκονισμένος χάρτης της δεκαετίας του 1930, στον οποίο κυβερνητικοί αξιωματούχοι είχαν χαράξει κόκκινες γραμμές σε περιοχές όπου ζούσαν μαύροι πολίτες. Ήταν η διαβόητη πρακτική του redlining.
9: The redlining is a term as associated with a practice in the 1930s where the federal government designated certain areas of cities as high risk for banks or other lenders to loan money for mortgages and house purchases. And very often, those high-risk zones were associated with high proportions of African-American and other minoritized populations.
8: And when we think about redlining, that's essentially deciding not to invest in particular areas, largely because those areas were seen as undesirable.
9: It was a practice that had a lot of consequences for urban environments, physical and financial consequences and social consequences.
8: So the idea of lack of investment in certain urban environments in the United States is a common experience. Lack of green space, lack of trees, higher concrete, fewer resources in general, fewer facilities and places to cool within the context of extreme heat.
10: Το 2020, οι δημοσιογράφοι του New York Times τοποθέτησαν τους θερμικούς χάρτες της NASA πάνω στους χάρτες του redlining της δεκαετίας του 30. Και μπροστά τους εμφανίστηκε μια μαγική εικόνα. Οι περιοχές τις οποίες είχαν σε μαύρη λίστα οι τράπεζες στη δεκαετία του 30 είχαν μετατραπεί σε μικρά θερμοκήπια. Οι διαφορές θερμοκρασίας σε ορισμένες περιπτώσεις έφταναν ακόμη και τους 10 βαθμούς Κελσίου. Το Γκίλπιν ήταν ένα από τα σημεία στα οποία ο θεσμικός ρατσισμός του κράτους είχε συναντήσει τον οικονομικό ρατσισμό των τραπεζών. Και οι δύο μαζί είχαν πείσει και τους λευκούς πολίτες ότι πρέπει να αποφεύγουν με κάθε τρόπο τους μαύρους. Διαφορετικά τους είπαν, τα σπίτια τους θα έχαναν την αξία τους.
11: Why did you select Levittown to live?
12: We were looking for a place to buy a home, and we understood that it was going to be all white, and we were very happy to buy a home here.
11: Do you think a Negro family moving here will affect the community as a whole?
12: Definitely.
11: In what way?
12: I think that, well, the property values will immediately go down if they are allowed to move in here in any number.
10: Το φαινόμενο που παρατηρήθηκε στο Ρίτσμοντ επαναλαμβάνεται σχεδόν σε όλες τις μεγάλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Και οι ανεπιθύμητοι του κράτους και των τραπεζών δεν ήταν μόνο μαύροι. Οι κόκκινες γραμμές στους χάρτες αφορούσαν και τους μετανάστες, όπως, παραδείγματος χάρη, τους Έλληνες. Ανατρέχοντας τα δεδομένα και τους χάρτες του redlining που έχει συγκεντρώσει το Πανεπιστήμιο του Ρίτσμοντ, εντοπίσαμε 66 αναφορές σε περιοχές που ζούσαν Έλληνες μετανάστες. Στις 59 από αυτές, το Αμερικανικό κράτος προέτρεπε τις τράπεζες να μην χορηγούν δάνεια.

0: Οι κόκκινες γραμμές του redlining θα επιστρέψουν για να στοιχειώσουν και τη Νέα Υόρκη, τη γενέτειρα του air condition. Η πόλη αντιμετώπιζε πάντα πολύ υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία τους καλοκαιρινούς μήνες. Με την κλιματική κρίση όμως, αυτές οι κόκκινες γραμμές άρχισαν να γίνονται θανατηφόρες.
1: So there's a lot of money in New York City, but as anyone who's been to New York City knows, it's a very unequal place. So the richest neighborhoods are full of trees and they're very, very nicely decorated. Poorest areas are lacking trees, for example. So the exposure to extreme heat is much higher and noticeably higher when you have lack of shade. And that takes place, you know, in poorer areas such as the northern Manhattan, South Bronx, when compared with, say, Upper West Side, for example, or wealthy parts of Brooklyn.
0: Πολλές φορές, οι κόκκινες γραμμές που χάρασαν αξιωματούχοι σε χάρτες στη δεκαετία του 30 έκριναν κυριολεκτικά ποιοι θα ζήσουν και ποιοι θα έχουν περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν. Και τα θύματα αυτής της πολιτικής συνήθως δεν γνώριζαν ότι η μοίρα τους είχε καθοριστεί από αποφάσεις που είχαν ληφθεί στις αρχές του περασμένου αιώνα.
1: You have official death records which show heat-related deaths according to the CDC in the United States as in the hundreds, and it's growing, but that's a function of how the cause of death is related directly to heat. The delayed onset of heat-related deaths or cyclone-related deaths or any climate-related deaths, they can take place over the hours, days, weeks, months, years, or decades after an extreme event. They may die of a heart attack, which was exacerbated by extreme heat, but that the physician or the coroner may not assign that.

0: Το φαινόμενο του redlining αναπτύχθηκε κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πολιτική που κρύβεται πίσω του όμως επαναλαμβάνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, συνήθως χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Και για να το αποδείξουμε, αναζητήσαμε παρόμοια φαινόμενα στη δεύτερη φτωχότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελλάδα. Ο Έκτορας Δελαστίκ είναι στατιστικός και ερευνητής δεδομένων και με αυτές του τις ιδιότητες έχει μελετήσει αμερικανικές πόλεις όπως το Ρίτσμοντ αλλά και την Αθήνα. Μία από τις πρώτες του παρατηρήσεις, μιλώντας στον Χρήστο Αβραμίδη, είναι ότι η Αθήνα είναι η απόλυτη τσιμεντούπολη της Ευρώπης.
1: Έχουμε ένα μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος είναι μια δεδροκάλυψη 30% της επιφάνειας. Ό,τι και να σκεφτείτε για την Αθήνα είναι λιγότερο. Είμαστε περίπου στο 10% εντός αστικού ιστού. Αυτό παίζει ένα τεράστιο ρόλο. Οι μελέτες που έχουν γίνει όσον αφορά την επίδραση της αύξησης δεδροκάλυψης σε ένα αστικό περιβάλλον δείχνουν ότι όταν φτάσουμε σε μια κάλυψη γύρω στο 40% του εδάφους από δέντρα, έχουμε τη μεγαλύτερη και πιο απότομη μείωση της θερμοκρασίας στην οποία εκτίθεται ο πληθυσμός.
0: Η Αθήνα, λόγω της δόμησής της, βρίσκεται λοιπόν στο σύνολό της σε πολύ χειρότερη θέση από τη Νέα Υόρκη. Οι πνεύμονες πρασίνου της οποίας φαίνονται ακόμη και από το διάστημα. Αυτό που συνδέει όμως τη Νέα Υόρκη και την Αθήνα είναι ότι για να βρεις τους φτωχούς κάθε πόλης, αρκεί να ανοίξεις ένα χάρτη και να αναζητήσεις τις περιοχές με το λιγότερο πράσινο.
1: Τα φτωχότερα στρώματα θα ζήσουν σε ένα χειρότερο αστικό περιβάλλον. Για τις θερμοκρασίες μιλώντας, η ίδια η έλλειψη χώρων πρασίνου είναι συνδεδεμένη με τη δυνατότητα των κατοίκων μιας περιοχής να πιέσουν για τέτοιους. Είναι συνδεδεμένη με τη δυνατότητά τους να απαιτήσουν τη διατήρησή τους, να απαιτήσουν τη δημιουργία τους, να απαιτήσουν την απαλωτρίωση γης για τέτοιους χώρους.
0: Όπως και στο Ρίτσμοντ ή τη Νέα Υόρκη, έτσι και στην Αθήνα, το κλειδί για να κατανοήσεις τις ισορροπίες της πόλης είναι να πάρεις τους δορυφορικούς θερμικούς χάρτες του σήμερα και να τους τοποθετήσεις πάνω στους χάρτες περασμένων δεκαετιών που κατέγραφαν την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
1: Οι υψηλού επίπεδου οικονομικού περιοχές είναι αυτές οι οποίες έχουν τις χαμηλές θερμοκρασίες. Και αντιστρόφως, ο εργατικός άξονας είναι ο άξονας υψηλών θερμοκρασιών. Στην Αθήνα μπορούμε να πάρουμε τον αναλφαβητισμό του 1960, ο οποίος είχε μετρηθεί τότε και έχει μια πολύ συγκεκριμένη κατανομή αναδήμου στην πόλη και να τον αντιπαραβάλλουμε με το θερμοκρασιακό χάρτη της πόλης, με μια απλή διαστημική φωτογραφία που δείχνει τη θερμοκρασία εδάφους. Θα δούμε ότι οι αναλφάβητες περιοχές του 60, όλες όσες έχουν να κάνουν με τον αστικό ιστό της Αθήνας, είναι οι θερμές περιοχές του σήμερα. Είναι περιοχές οι οποίες ξεκίνησαν για τα φτωχά στρώματα, παρέμειναν και χτίστηκαν για τα φτωχά στρώματα και οι ανώτερες τάξεις χτίσανε τις ενδιαφέρουσες, ωραίες, αραιές και με εδατοκάλυψη περιοχές στις οποίες ζουν σήμερα.
0: Για άλλη μια φορά, το να ζεις σε μια φτωχή περιοχή με περισσότερη ζέστη επηρεάζει κάθε δραστηριότητα της καθημερινότητάς σου. Αυτή η ζέστη μπορεί να σβήσει την ενέργεια αλλά και την παραγωγικότητά σου.
1: Στη διάρκεια της ημέρας είναι πολλές οι περιοχές και οι ζώνες του λεκανοπεδίου της Αττικής οι οποίες υφίστανται σκληρές συνθήκες. Και περισσότερο από την Αθήνα την ίδια μάλιστα, οι βιομηχανικές ζώνες προς τον Ασπρόπυργο. Όμως, στη διάρκεια της νύχτας, το 50% του πληθυσμού και βάλε, μόνο στο χώρο το κτισμένο της Αθήνας, ήταν αυτό που ένιωθε δυσφορία από τη ζέστη. Και η δυσφορία η βραδινή είναι η δυσφορία που θα σε έχει την επόμενη μέρα να μην μπορείς να πάρεις τα πόδια σου, το οποίο σημαίνει και επικίνδυνες συνθήκες στο χώρο εργασίας. ειδικά σε βαριά επαγγέλματα.
0: Όπως είδαμε και στη Νέα Υόρκη, οι διαφορές στις θερμοκρασίες σε κάθε σημείο της πόλης δεν αφορούν μόνο τους φτωχούς, αλλά και τους μετανάστες. Και η Αθήνα, για άλλη μια φορά, δεν αποτελεί εξαίρεση.
1: Οι πλούσιοι μετανάστες, δηλαδή Γάλλοι, Άγγλοι, Γερμανοί, όπως είναι στην απογραφή του 2011 που έχει χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη, συμπυκνώνονται στις περιοχές αυτές που λέμε, τις πλούσιες βορειοανατολικές περιοχές με γενικά πιο βιώσιμο χάρτη πόλης και βιώσιμες θερμοκρασίες. Οι μετανάστες οι οποίοι έχουμε συνηθίσει για τις βαριές εργασίες να βλέπουμε, δηλαδή Ρώσοι, Ουκρανοί, Μπαγκλαντεσιανοί, όλοι είναι μαζεμένοι στις δύσκολες περιοχές του κέντρου, σε αυτές οι οποίες γίνονται το καμίνι της Αθήνας που λέμε πολλές φορές.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
2: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Προσωπικά χαίρομαι που απόψε υποδεχόμαστε μια ξεχωριστή γυναίκα που έχει διαγράψει μεγάλη πορεία τόσο στη τηλεόραση όσο και σε εφημερίδες περιοδικά. Υποδέχομαι θερμά τη Νίνα Βλάχου.
4: Μια εκβαθέων συζήτηση για τα πρώτα βήματα στη δημοσιογραφία, τις δυσκολίες και το παρασκήνιο των μεγάλων της συνεντεύξεων με διεθνείς προσωπικότητες.
5: Είναι ωραίο πράγμα να βοηθάς τον κόσμο, να έχεις έτσι μια... να θες να κάνεις κάτι καλό.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Αυτά τα μικρά καμίνια που είδαμε να δημιουργούνται από τη Νέα Υόρκη μέχρι την Αθήνα αποτελούν και μία μικρογραφία ολόκληρου του πλανήτη. Σήμερα οι φτωχότερες χώρες αντιμετωπίζουν τις πιο φρικτές συνέπειες από την αύξηση της θερμοκρασίας. Και για άλλη μια φορά, αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Είναι αποτέλεσμα των γραμμών που τραβούσαν κάποτε ορισμένοι αξιωματούχοι πάνω σε χάρτες. Μόνο που αυτή τη φορά δεν είναι οι πολεοδομικοί χάρτες της δεκαετίας του 30. Είναι οι χάρτες που χάρασαν οι αποικιοκράτες πριν από αρκετούς αιώνες.
7: South and Southeast Asia are bracing for more extreme heat, as authorities across the region issued health warnings and residents made their way to parks and air-conditioned malls for relief.
8: The United Nations has called for action to protect millions of children in Asia from soaring temperatures.
9: Temperatures soared above 48 degrees Celsius in Mali last month, with one hospital linking hundreds of deaths to the extreme heat.
10: Για τις περιοχές του πλανήτη που βιώνουν νέα κύματα καύσωνα, η ύπαρξη ενός κλιματιστικού μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο. Παρ' όλα αυτά, ένα νέο κίνημα εναντίον των air condition ζητά τα τελευταία χρόνια να σταματήσουμε να τα χρησιμοποιούμε. Και τα επιχειρήματά τους ακούγονται αρκετά ισχυρά. Στην πραγματικότητα, τα air condition δεν δημιουργούν ψύχος. Απλώς αναδιανέμουν τη ζέστη. Όσο ψύχουμε το εσωτερικό των διαμερισμάτων και των γραφείων μας, τόσο ανεβάζουμε την εξωτερική θερμοκρασία του χώρου. Και το κάνουμε με πάρα πολλούς τρόπους. Τα κλιματιστικά καταναλώνουν ήδη το 10% της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται παγκοσμίως, συνήθως με ορυκτά καύσιμα. Και αυτό παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν air condition είναι μειοψηφία στον πλανήτη. Στην Αφρική, λόγου χάρη, κλιματιστικό έχουν μόνο 5 στους 100 κατοίκους. Στην Ινδία, 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι θα εισέλθουν σύντομα στη μεσαία τάξη και θα διεκδικήσουν και αυτοί το δικαίωμά τους σε λίγη δροσιά. Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, αυτό σημαίνει ότι από σήμερα έως το 2050 σε όλο τον κόσμο θα πωλείται ένα κλιματιστικό κάθε 10 δευτερόλεπτα. Το ερώτημα που θέτουν ορισμένοι λοιπόν στη Δύση είναι εάν ο πλανήτης μπορεί να αντέξει μια τέτοια αύξηση στη χρήση κλιματιστικών. Το πολιτικό ερώτημα όμως είναι και ποιοι είμαστε εμείς που θα πάρουμε αυτή την απόφαση.

0: So people who have adequate cooling may be telling other people, let's not add to that burden, because that will, of course, add to the fossil fuel burden and the combustion if we do not have renewable sources. And that story extends through to the use of air conditioning. It's a rich poor gradient, but it's also a white and people of color gradient in the world, a global north and global south issue.
1: Η άποψη ότι οι ανάγκες του παγκόσμιου νότου απειλούν τον πλανήτη δεν περιορίζεται στα κλιματιστικά. Συνήθως, αυτοί που ζητούν από τις χώρες του τρίτου κόσμου να περιορίσουν την ανάπτυξή τους για να σωθεί το περιβάλλον, είναι οι ίδιοι που καταστρέφουν τον πλανήτη από τα πρώτα χρόνια της βιομηχανικής επανάστασης.
0: The people who have historically had the means to combust fossil fuels, the United States, Europe, are of course voices telling the rest of the world to stop using fossil fuels. But of course, that moral authority is somewhat compromised by the history, but also the current use of fossil fuels.
1: Πριν από μερικά χρόνια, η ερευνητική ιστοσελίδα Carbon Brief παρουσίασε ένα βιντεογράφημα για την ευθύνη που φέρει κάθε χώρα στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από το 1850 έως τις μέρες μας. Και αν δεν μπορείτε να μαντέψετε ποια χώρα βρίσκεται στην κορυφή, επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε. Αυτή που εφήβρε το air conditioning.

0: Οι χώρες λοιπόν που για να αναπτυχθούν έφεραν τον πλανήτη στη σημερινή του κατάσταση απαιτούν από τις λιγότερο ανεπτυγμένες να στερηθούν τα μέσα που θα εξασφαλίσουν τη δική τους ανάπτυξη. Και όταν αναφερόμαστε στον κλιματισμό, ουσιαστικά τους ζητούν να στερηθούν ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Το δικαίωμα στην ψύξη.
1: There is definitely a need to adequately cool and to keep heat stress away from populations that are vulnerable. And the populations that are vulnerable, according to this United Nations report, are disproportionately in developing countries and poorer countries.
2: The fundamental idea is that people deserve dignity, and those who already have their dignity in four portions, so mainly rich white areas of the world, surely the other people in the world, the people of color, the poorer people, deserve that climate dignity too. And so, yeah, the idea of being lectured by rich nations is of course extremely unpalatable to poorer nations, because they deserve to develop and they deserve to live and thrive.
0: Τα air condition αποτελούν λοιπόν ανθρώπινο δικαίωμα και ως τέτοιο πρέπει να είναι διαθέσιμα σε όλους τους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Ιδιαίτερα στους ανθρώπους που βιώνουν τις συνέπειες για τη δική μας οικονομική ανάπτυξη. Όπως είδαμε όμως, τα air condition είναι τελικά μηχανές που απλώς αναδιανέμουν τη θερμότητα μέσα στο περιβάλλον. Ίσως λοιπόν, πριν φτάσουμε σε αυτή την ίστατη λύση, να πρέπει να αναθεωρήσουμε το πώς θα ζούμε σε αυτό το περιβάλλον, για να χρησιμοποιούμε και τα κλιματιστικά μας.
1: The challenge is to bring green space into neighborhoods which have historically suffered from disinvestment. And that can mean parks, it can mean programs of tree planting.
3: Χρειαζόμαστε μία αλλαγή του τρόπου ζωής για να κοπεί η ρίζα των προβλημάτων και μία τεράστια ανακατεύθυνση πόρων για την προστασία των ανθρώπων οι οποίοι ζουν σε κάθε χώρα. Και ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει αυτό θέλει μελέτες για την κάθε χώρα, την κάθε περιοχή, το κάθε ανάγλυφο ξεχωριστά.
2: Why do we care about climate change? Ultimately, I believe it's because we want to protect human rights and health and well-being. And that's what we need to do to stop climate change.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
6: Αμέσως μετά, The Rookies.
7: Καλημέρα.
8: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
7: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
9: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
10: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
11: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
12: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
13: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
14: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
15: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
16: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
17: Αλίμονο όταν κυβερνάς να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
18: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
19: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
20: What are you doing with the rest of your life?
21: Catching up on some me time, find God, maybe move around some chairs.
20: Maybe I'll run into you in an orgy or something.
21: That sounds nice.
22: Luckily, I'm getting my midlife crisis in just under the wire.
23: Hi, welcome to Francie's, where everyone's your friend.
24: How many of you guys are still open?
25: And do you know what? It's his birthday today.
26: Why didn't you tell me that? Happy birthday!
27: No!
6: Χάρηκα που σε γνώρισα. Απόψε στις 10 στο Action 24.
7: Η παραγγελία σας.
10: Μάντεψε. Όχι, μάντεψε. Με εξαπλάσιους πόντους και ένα συν ένα στα μαγειρευτά. Πόσα κέρδισα, πόσα.
7: Δεν ξέρω.
10: Πόσα! 9,70 κέρδος. Αγόρι μου γλυκό, να σε φιλήσω. Χαμήλωσε. Hey, αγόρι. Την Παρασκευή θα πάρω το ένα συν ένα σουβλάκι.
28: Θα σε περιμένω.
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με κάθε παραγγελία από φαγητό, καφέ μέχρι ανθοπολείο, σε ένα από τα χιλιάδες καταστήματα του Box κερδίζεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά. Λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
29: Το όνομά μου είναι Γιώργος. Είμαι κτηνοτρόφος και ξέρω καλά τι σημαίνει η ευλογιά των εγωπροβάτων.
30: Ευτυχώς η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Στο κοπάδι όμως μπορεί να είναι καταστροφή.
29: Γι' αυτό πάντως υπάρχει κρατική αποζημίωση.
30: 170 εκατομμύρια ευρώ για τους πληγέντες κτηνοτρόφους του 25. Και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 26. Περιορίζω τις επισκέψεις μου στη μονάδα. Και αλλάζω ρούχα και παπούτσια πριν μπω στο χώρο. Απολυμμένο οχήματα και εξοπλισμό. Και δεν μετακινώ τα ζώα χωρίς άδεια και οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Άμα δω ύποπτο σύμπτωμα, ενημερώνω αμέσως τον κτηνίατρο.
6: Ευλογιά εγωπροβάτων. Ενημερωθείτε σήμερα. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Στάδιτα των αδιάφθορων. Η υπηρεσία που φέρνει στο φως τις υποθέσεις διαφθοράς.
0: 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. 6 ερωτήματα για την κληρονομιά του. Από τη Σβέρνιτσα στο Μαϊάμι, ο σκιώδης Αλβανός επιχειρηματίας που κατηγορείται ότι σφετερίστηκε τις περιουσίες της ομογένειας. Καπετάν Σκοπελίτης, ο θρύλος των μικρών Κυκλάδων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: Καλημέρα.
2: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
3: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
1: Δεν έχουμε ίντερνετ.
4: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
3: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
1: Κωστή.
3: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
1: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
3: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
5: Εκτροπή κλήσης.
1: Παρακαλώ.
3: Κρατήσου.
2: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: on. This radio's out. I'm going. Please, stop!
1: Spread them.
2: Radio went out, huh?
3: Huh? Yeah, right.
2: Well, no sweat. We got him, looks like.
4: Oh, right away, Mr. Sloan.
5: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
6: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύω.
7: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
8: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
9: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
10: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
2: Γιάννη!
11: Μπορώ να σε λέω, Γιάννη. Θα πας ρελής. Μας δίνει δωρεάν εισιτήρια, πρωτέρια.
12: Το ξέρω.
13: Να έρθω κι εγώ μαζί, να με πάρεις στους ώμους σου για να βλέπω.
14: Εννοείται, κύριε Δημήτρη.
15: Τα λέμε ρελής για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
16: Ιδανικό κλίμα για τον καθένα. Με τη Mitsubishi Electric το αποφασίζετε εσείς. Mitsubishi Electric, η απόλαυση του ιδανικού κλίματος.
17: Καλημέρα.
16: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
18: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Ιντερνετ backup.
17: Δεν έχουμε ίντερνετ.
19: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
18: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
17: Κωστή.
18: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
17: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
18: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
20: Εκτροπή κλήσης.
17: Παρακαλώ.
18: Κρατήσου.
16: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής, σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Άδεια και δίπλωμα.
21: Ορίστε. Δεν πιστεύω να τρεχά. Άλλωστε τι είμαι, ο στόπερ της Ιορδανίας που προσπαθεί να καλύψει τον επιθετικό. Αλλά και έτσι να είναι. Μήπως να σκεφτούμε καμιά ανατροπούλα. Όπως παραλίγο να κάνει η Γαλλία με την Αργεντινή στον τελικό του 22.
8: Λαβάνη, over.
21: Έχεις δίκιο, κυρία αστυνόμε μου. Και over ήταν. Άντε, γεια.
22: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένει καθημερινό unboxing με promos και Mundo Game που προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς ένα smartphone κάθε μέρα και 4 εισιτήρια για Monza. Πάμε στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.
23: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
8: Παραγγελία σας.
24: Μάντεψε. Όχι, μάντεψε. Με εξαπλάσιους πόντους και ένα συν ένα στα μαγειρευτά, πόσα κέρδισα, πόσα.
8: Δεν ξέρω.
24: Πόσα! 9 ευρώ! 70 κέρδος. Αγόρι μου γλυκό, να σε φιλήσω. Χαμήλωσε. Παρασκευή θα πάρω το 1-1 σουβλάκι.
0: Θα σε περιμένω.
15: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με κάθε παραγγελία από φαγητό, καφέ μέχρι ανθοπολείο, σε ένα από τα χιλιάδες καταστήματα του Box κερδίζεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά. Λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: People have power.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Αν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου,
14: αλλάξε το.
12: Έλα στην Horizon. Τη νέα κινητή τηλεφωνία που σου φέρνει τα οικονομικότερα προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς και διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Και με το Data Rollover που πρώτη έφερε η Horizon, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Γιατί όσα δεν καταναλώνεις μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα.
25: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
26: It's true. I swear it. I only wanted the money.
27: Miss Andrews is trying to cooperate. She doesn't have to be subjected to this kind of treatment.
28: What kind of treatment? A girl may be dead because of what you did. Doesn't that matter to you?
27: You don't have to answer that, Tina.
28: Could we go through it slowly, Miss Andrews?
26: Could I have a cigarette?
27: Sure.

0: Damn it, come on, come on. Come on.
1: Thank you.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it.
2: What do you got in mind?
0: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
5: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
6: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
7: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
8: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ.
9: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
10: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
11: Καλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
10: Άντε και δίπλωμα.
12: Ορίστε. Δεν πιστεύω να τρεχά. Άλλωστε τι είμαι, ο στόπερ της Ιορδανίας που προσπαθεί να καλύψει τον επιθετικό. Αλλά και έτσι να είναι. Μήπως να σκεφτούμε καμιά ανατροπούλα. Όπως παραλίγο να κάνει η Γαλλία με την Αργεντινή στον τελικό του 22.
10: Λαβάνι, over.
12: Έχεις δίκιο, κύριε αστυνόμε μου. Και over ήταν. Άντε, γεια.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένει καθημερινό unboxing με promos και Mundo Game που προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς ένα smartphone κάθε μέρα και 4 εισιτήρια για Μόντσα. Πάμε στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.
1: Διαβάστε στην καθημερινή της Κυριακής. Στα άδυτα των αδιάφορων. Η υπηρεσία που φέρνει στο φως τις υποθέσεις διαφθοράς. 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. 6 ερωτήματα για την κληρονομιά του. Από τη Σβέρνιτσα στο Μαϊάμι. Ο σκιώδης Αλβανός επιχειρηματίας που κατηγορείται ότι σφετερίστηκε τις περιουσίες της ομογένειας. Καπετάν Σκοπελίτης. Ο θρύλος των Μικρών Κυκλάδων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω καθημερινή της Κυριακής.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

0: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
1: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
2: Why would he be here?
3: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το ιδανικό κλίμα για τον καθένα. Με τη Mitsubishi Electric το αποφασίζετε εσείς. Mitsubishi Electric, η απόλαυση του ιδανικού κλίματος.
4: Η κόρη μας, μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική. Έφτιαξε το σπίτι που αποκτήσαμε με το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2». Ο γιος μας κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και η μικρή ζωγράφος με τον παπά μας. Περνάνε το δρόμο με ασφάλεια για να περάσουμε όλοι μαζί μια υπέροχη μέρα στο πάρκο.
5: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
7: Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Έλα, έλα.
9: Έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
2: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύω.
3: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
4: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
5: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
6: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

0: very serious.
1: No, it's very good.

0: It's just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
1: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
0: Who is Olivia, and why are we writing about her?
2: Olivia might have been an agent of fate.
0: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk. Surprise! Hey, you.
1: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
0: What now?
2: I think we start writing our own story.
3: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
4: Προσωπικά χαίρομαι που απόψε υποδεχόμαστε μια ξεχωριστή γυναίκα που έχει διαγράψει μεγάλη πορεία τόσο στη τηλεόραση όσο και σε εφημερίδες, περιοδικά. Υποδέχομαι θερμά τη Νίνα Βλάχου.
3: Μια εκβαθέων συζήτηση για τα πρώτα βήματα στη δημοσιογραφία, τις δυσκολίες και το παρασκήνιο των μεγάλων της συνεντεύξεων με διεθνείς προσωπικότητες.
5: Είναι ωραίο πράγμα να βοηθάς τον κόσμο, να έχεις έτσι μια... να θες να κάνεις κάτι καλό.
3: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Καλώς ήρθατε στο Ρέθυμνο, στην καρδιά της Κρήτης. Προστατευμένο από τα Λευκά Όρη και τον Ψιλορίτη. Μια πόλη γεμάτη χρώματα και αρώματα. Μείνετε μαζί μας, γιατί ένα ακόμη ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε. Πηγαίνουμε προς τον Ψιλορίτη. Προορισμός μας τα Ξακουστά Ανόγια. Σκαρφαλωμένα στα 700 μέτρα υψόμετρο με φόντο τον Ψιλορίτη. Έχουν ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό χαρακτήρα. Η μουσική, η λαϊκή παράδοση είναι μερικά από τα στοιχεία που μένουν αναλύωτα στον χρόνο, μιας και που οι άνθρωποι των Ανογείων τα μεταφέρουν από γενιά σε γενιά μέχρι και σήμερα. Ούκο λίγες φορές στις πλατείες του χωριού θα πετύχετε παρέες να παίζουν μουσική και να τραγουδάνε.
1: Κατέχεις δακαρό έχουν τα Ανόγια. Σε αυτό τον τόπο όποιος φθεί, μα ειδικός μα ξένος, έρχεται με προβλήματα και φεύγει ευτυχισμένος.
2: Πόσο δεν φεύγει.
1: Στη στιγμή.
3: Έχω πολλά προβλήματα, οπότε φεύγει ευτυχισμένος. Αριάζει και φεύγει.
4: Φορτωμένος ήρθα. Φορτωμένος.
5: Δεν έχει χαλαρώσει ήδη. Ήδη σε αυτό το χαλαρώσει.
4: Νομίζω πρέπει να ξεκινήσει έτσι το ξεφορτώμα.
6: Έτσι, γιατί αυτό ξεκίνησε.
4: Καλώς σας βρήκα. Εδώ στα Ανόγια, έτσι ανταμώνετε.
7: Έτσι, ναι. Η ζωή μας είναι το καφενείο, όταν έχουμε μια καλή παρέα και πάντα η κατάληξη είναι η μουσική και η ματινάδα.

ίδιο. Τις μέρες που δεν σε θωρώ, ξεχωριστά τη βάζω. Τις μέρες που δεν σε θωρώ, ξεχωριστά τη βάζω. Γεια σου, Αντώνη. Έλα, ξεχωριστά τη βάζω, γιατί μπορεί να τσίζεις, α.

0: σας, κύριε.
1: Ό,τι είχα πιο πολύτιμο, εσύ μου το έχεις πάρει. Άντες, άντες, εσύ μου το έχεις πάρει κι ας μην εκεί μυθήκαμε στο ίδιο ματσιάρι.
2: Οπα!
3: Έντονη μουσική παράδοση στα Νόγια. Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό το οποίο έκανε όλα αυτά τα χρόνια τους ανθρώπους να ασχοληθούν με τη μουσική?
2: Το νερό που πίνουνε.
3: Το νερό.
2: Το έχουν πάει στο χημείο και το νερό που πίνουν εδώ έχει μια ουσία που δεν την έχει πουθενά αλλού στην Ελλάδα και βγάλει μουσικούς και μερακλείδες.
4: Ότι έρχεται, το παίρνουμε από τους παλιούς, από τους παλαιότερους. Σαν παιδιά, ας πούμε, επηρεάζεσαι πάρα πολύ από το μεγάλο. Δηλαδή εδώ στο καφενείο, εδώ στο Μεϊντάνι, γίνανε μεγάλες παρέες. Μπορεί να στηθεί μια παρέα από μια ματινάδα, παράδειγμα, που έβγαλε ο Λευτέρης. Να μου πει, έχουν βγάλει μια ματινάδα, να την τραγουδήσουμε να δούμε πώς είναι.
5: Να είναι αφορμή, ας πούμε.
4: Να είναι αφορμή, να μας δοθεί μια αφορμή αυτή. Μετά, ο περαστικός που θα περάσει, υποχρεωτικά θα του φωνάξουμε να έρθει να κάτσει στην παρέα μας. Και όπως είπα πριν, ότι στο τέλος και συνήθως στα μεσάνυχτα θα φύγει η παρέα να κάνει και μια βόλτα στο χωριό με τα πόδια τραγουδώντας.
3: Κατάλαβες, γίνονται σήμερα.
4: Βέβαια, πώς δεν γίνονται.
5: Βέβαια,
4: κρατάμε
5: γίνονται
4: πάρα πολύ. Η συνέχεια που έχουμε πάρει και εμείς οι νεότεροι φταίνε οι μεγαλύτεροι που μας το δώσαν σαν μια παράδοση, μας δώσαν τη σκυτάλη. Ξέρετε, δεν είχαμε δασκάλους να μαθαίνουμε νότες εκεί στις εποχές και φαντάζομαι ακόμα και οι μεγαλύτεροι από εμάς. Μαθαίναμε με ταυτί και βλέπαμε.
2: Καθαρά βιωματικό.
4: Έπαιρνε στο βιωματικό, καθαρό βιωματικό. Μπράβο, καλά το λέω. Τέλειο.
6: Η παραδοσιακή μουσική, το στοιχείο της είναι, το έντονο στοιχείο είναι ότι είναι βιωματική. Δύσκολα πάντως θα βρεις άνθρωπο στα Νόγια που δεν θα έχει ένα από αυτά τα στοιχεία. Μπορεί να μην χορεύει, αλλά θα μπορεί να γράφει στίχο. Μπορεί να παίζει όργανο. Και καμιά φορά τα κάνει και όλα που λέει ο λόγος.
2: Επίσης, άλλο ένα στοιχείο εδώ στα Νόγια που το συναντά σε υπερθετικό βαθμό, να μιλήσω εγώ που δεν είμαι και Νογιανός και είμαι πιο αντικειμενικός. Έτσι δεν είναι? Είναι η ετυμολογία των ανθρώπων. Έχουν πολύ υψηλή αίσθηση του χιούμορ και έχουν την ατάκα έξω-έξω που λέμε. Οπότε αυτό προσφέρει πολύ γέλιο στην κοινωνία, που το γέλιο είναι μεγάλη ευτυχία, έτσι κι αλλιώς.
5: Το χιούμορ αναγκαστικά από τα παλιά τα χρόνια ήταν αναπόφευκτο να υπάρχει, γιατί ήταν μια σανίδα σωτηρίας, γιατί ο τόπος το ζες. Παλιότερα ήταν δύσκολες οι θέσεις, είναι βουνό, είναι 800 μέτρα υψόμετρο. Το χωριό κάηκε τρεις φορές, υπήρχε φτώχεια. Άρα λοιπόν το χιούμορ ήταν ένα αντίδοτο για να μπορέσει να σταθεί πάει ο άνθρωπος, για να μπορέσει να επιβιώσει. Ήταν η άμυνά του. Και αναγκαστικά του καλλιεργούσε και την τιμολογία και το χιούμορ.
7: Και ταυτόχρονα, επειδή ήταν δύσκολοι, είχαν αναπτύξει πολύ την αλληλεγγύη ο ένας με τον άλλο, ώστε να βοηθούν και να μπορούν να επεξέλθουν σε αυτές τις συνθήκες. Και η φιλοξενία ήταν ιερό πράγμα. Δηλαδή, ο ξένος εδώ για να έρθει, να περάσει καλά, να γλεντήσει, να του δείξουμε αυτά που έχουμε. Γιατί αυτά που λέμε τώρα έχουμε, θέλουμε να περάσει καλά ο ξένος και να εκλάβει αυτό που.
3: Για να το πάρει μαζί του και να το μεταδώσει και στους υπόλοιπους που θα
4: είναι
3: συναντήσει.
4: Είναι και ο αυτόματος μηχανισμός που έχουμε και μια φορά που με το που περάσει ο άλλος, έρευνα σε κεράσουμε. Δηλαδή, αυτό είναι η αρχή και μετά έρχονται και τα υπόλοιπα.
6: Νομίζω ότι το βασικό στοιχείο στα Νόγια είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Ο ίδιος ο Νογιανός.

0: κάτι πολύ εύστοχο είχα διαβάσει. Το είχε γράψει ένας Ανογιανός γιατρός. Πρέπει να είναι σκουλάς, αν δεν κάνω λάθος. Ο Ανογιανός λέει, θα σου ζητήσει να του δώσεις παραπάνω από όσα μπορείς, αλλά θα σου δώσει και παραπάνω από όσα μπορείς να πάρεις.
1: Αυτό σε όλα τα ορεινά χωριά της Κρήτης υπάρχει βέβαια αυτό. Μιλάμε μόνο για τα. Είμαστε στα Νόγια, έτσι. Είμαστε στην Ανογιανή και λέμε για το χωριό μας. Αλλά τα στοιχεία, τα περισσότερα που λέμε τώρα, υπάρχουν σε όλα τα ορεινά χωριά. Μην σου πω σε όλη τη Ελλάδα, γιατί η φύση τα κάνει όλα. Ανάλογα τον τόπο που ζει ο άνθρωπος, ανάλογα. Άμα νήσει στο βουνό, θα βγει βουνίσιο. Άμα νήσει στη θάλασσα, θα βγει θαλασσινό. Άρα λοιπόν από τη φύση παίρνει και στη φύση τα δίνει στο τέλος όλα.
2: Λευτέρη, στη χαρά ή στον πόνο βγαίνουν οι καλύτεροι στίχοι?
1: Το κάθε συνέστημα από αυτά τα δύο, γιατί αυτά που είπες είναι δύο δυνατά συναισθήματα. Έχουν το δικό των στίχο. Βγαίνουν και στη χαρά, βγαίνουν και στην λύπη. Εξαρτάται τι βιώνει ο καθένας, πώς το βιώνει και είδα έχει μέσα του για να το βγάλει.
2: Και έχετε βγάλει 600 Ανογιανούς.
1: Δόξα τω Θεώ, πάει το χωριό, έχει βγάλει στη μουσική απάνω. Αρχίζουμε να λέμε τώρα
3: ονόματα
1: και όχι μόνο στη μουσική. Να πούμε για τον Ξυλούρ, τον Νίκο, για τον Ψαραντών, για τον Σκουρά, για τον Αερά, για όλους. Έχετε βγάλει τεράστια ονόματα, δόξα τω Θεώ, και συνεχίζει με τα παιδιά ΠΑΕ, με τον Βασίλη, τον Ραμουντάνη, τον Μελιόν, τον Γιαντά.
4: Δεν είναι μόνο το καλλιτεχνικό κομμάτι. Εδώ οι Ανογιανοί δείξανε με μεγάλη πίστη για το χωριό από τις πολέμους που πολεμήσανε, που τα Νόγια τα ξαναχτίσαμε τρεις φορές, τα ξαναχτίσαμε, ή τρία ολοκαυτώματα. Και αυτή η επιμονή των ανθρώπων να ξαναστήσουν αυτό το χωριό σημαίνει ότι είχαν μεγάλη αγάπη. Αυτή η αγάπη βγάζει τις μεγάλες προσωπικότητες.
2: Σήμερα έμαθα ότι έχει και ένα πανηγύρι κοντά στα Νόγια.
4: Έχει ένα πανηγύρι της Παναγίας στη Ρουσαλίμνη. Είναι μια τοποθεσία. Ρουσαλίμνη λέγεται πάνω στο βουνό. Το κάνει η οικογένεια των Βρέτζιδων. Μια οικογένεια θα αναλάβει να τραπεζώσει τους ανθρώπους που θα έρθουν, τις προσκυνητές, που θα ανάψουν το κερί στη χάρη της Παναγίας. Και θα δείτε αυτή την αλληλεγγύη. Αυτή η αλληλεγγύη μας κρατάει ζωντανούς και αυτή μας έφερε στο επίπεδο να καθόμαστε σήμερα σε μια πλατεία από ένα ολοκαυτωμένο χωριό και να μπορούμε σήμερα εδώ να μιλάμε και να είναι όλα έτοιμα.

0: Έχω πάει σε πολλά πανηγύρια. Αυτό όμως ήταν τελείως ξεχωριστό και διαφορετικό. Και αν με ρωτήσετε τι ήταν αυτό, θα σας πω το δέσιμο. Το δέσιμο και η εθελοντική δουλειά που κάνουν όλοι στο χωριό για να επιβιώσει η παράδοση αυτή. Φαγητά να δει, όλα μαγειρεμένα με τον παραδοσιακό τους τρόπο στη φωτιά. Αρχιμάγειρας του πανηγυριού, ο Πάσχας.
1: Γιατί σε λένε Πάσχα?
2: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα πολύ παχής και με φωνάζανε Πάσχα, Πάσχα. Όχι, στην αρχή λέγανε χαρόσε πολυξίδι μου. Τι εννοεί πολυξίδι? Δηλαδή, ήμουνα εύσωμος, πολύ λίπος. Μου κάνανε λεγόμενο bullying την της εποχής. Χαρώστε Πάσχα μου, χαρώστε Πάσχα μου και μου μείνε το Πάσχα. Τώρα αν με ψάξεις στο χωριό δεν με βρεις διαφορετικά, αν με βρεις Πάσχα.
1: Εμείς δεν ανταμώσαμε Πάσχα, ανταμώσαμε εδώ στο πανηγύρι.
2: Κάθε χρόνο, 7 Σεπτεμβρίου, κάνουμε αυτό το πράγμα που λέμε. Ψήνω γύρω στα 150 με 200 πρόβατα και αρνιά. Οφτά, αυτό εδώ μπροστά σας λέγεται το οφτό. Υπάρχει και αλλού εκτός του νομού μας που το λένε Αντικριστό. Είναι το ίδιο κρέας, αλλά λέγεται η ονομασία γιατί είναι οφτό.
1: Και τι είναι διαφορά έχει αυτό?
2: Λοιπόν, εδώ καταρχήν όλο το λίπος που έχει το αποβάλει, πέφτει κάτω. Πέφτει κάτω στο έδαφος.
1: Στραγγίζει.
2: Αν το βάλει στο φούρνο, στο τεψί, μένει μέσα στο κρέας. Ενώ εδώ στραγγίζει δεν μένει τίποτα, είναι πιο αγνό. Πρώτον. Δεύτερον, αυτή η διαδικασία με τις πέτρες είναι πατέντα δική μου, εμένα και του συνεργάτη μου. Εδώ.
1: Γι' αυτό όλοι περνάγανε και σου λέγανε καινούρια πατέντα, ναι. Καινούρια πατέντα.
2: Τι γίνεται, μέσα αν προσέξετε, είναι όπως είναι το πηγάδι, δεν το έχω κλείσει. Γιατί μπαίνει η θερμοκρασία, ο αέρας και βγαίνει προς τα έξω και χτυπάει το κρέας από παντού. Δηλαδή αναπτύσσει η θερμοκρασία τετραπλάσια από τη φυσιολογική που είναι μέσα. Το κατάλαβες?
1: Γι' αυτό είσαι ο μάγειρας και ο ψήσεις στο χωριό.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Για τις πατέντες αυτές.
2: Εγώ είμαι ο τελευταίος. Είναι οι άλλοι ανώτεροι. Πάμε από εκεί.
1: Μισό πριν φύγουμε.
2: Ναι.
1: Τι σημαίνει Ανογιανός, θέλω να μάθω.
2: Ανογιανός. Ο Ανογιανός σημαίνει φιλότιμο. Τι σημαίνει ανθρωπιά. Τι σημαίνει ντομπροσύνη. Δεν υπάρχει περίπτωση να πας σε οποιοδήποτε ζήτησε Ανόγια να μην σε φιλοξενήσει. Απλώς να πεις γνωρίζω τον Τάδε. Ο κάθισε να σε γεράσει. Είναι πολύ φιλόξενος και πολύ φιλότιμος λαός. Απλή ανθρώπη, καλή καρδιά. Αυτό είναι ο Ανογιανός.
1: Πάμε για τα καζάνια.
2: Καζάνια πάμε. Ωραία. Φάτε. Λοιπόν, έχουμε αρνίνα κοινάρες. Έχουμε σιρνό γουρουνάκι χωρίς δέρμα,
1: Έλια,
2: με ρεβίθια. Έχουμε το μακαρόνι το παραδοσιακό στο ζωμό. Έχουμε. Αφιάξω ακόμα και λουκουμάδες.
1: Όλα αυτά είναι τοπικές συνταγές.
2: Τοπικές συνταγές εδώ. Πατάτα και δονάτι μόνο στα Νόγια θα τη βρεις. Πατάτα στα τέσσερα στο τηγάνι.
1: Πώς τα καταφέρνεις και τα φέρνεις πέρα τώρα όλα αυτά?
2: Προσπαθούμε. Συμμετέχει όλη η οικογένεια το βράζω. Άπαντες, από 10 χρονών μέχρι 80. Έρχονται όλοι εδώ και ο καθένας ό,τι μπορεί κάνει.
1: Πόσο σημαντικό είναι για την οικογένεια και για τα Νόγια αυτό το πανηγύρι και όλα τα πανηγύρια?
2: Όλες οι οικογένειες των Νογίων, όχι μόνο οι Βραζιές, άπαντες. Σε όλο τον 15ο εδώ, σε όλο τον βουνό δηλαδή, η κάθε οικογένεια έχει την εκκλησία της. Οι Βραζιές έχουν την Παναγία. Οι Ξυλούρδες του Άγιο Φανούριο. Οι Σκουλάδες τον Άγιο Μάμα. Και συμμετέχει όλο το χωριό.
1: Και όποτε και γιορτάζει πύλη, το κλεισάκι.
2: Όποτε γιορτάζει πάμε όλοι. Σε κάθε εκδήλωση που κάθε φορά μου μας. Έρχονται, μας ετοιμούν και τους δούμε κι εμείς.
1: Λοιπόν, σας αφήνω γιατί έχεις πολλή δουλειά να κεραστούμε.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Έγινε.
2: Εύχομαι να περάσετε ωραία. Καλή διαμονή εδώ.
1: Έγινε.
2: Καθίστε να τους φιλοξενήσουμε.
1: Εννοείται, εννοείται. Ωραίο το πανηγύρι σας. Και η εκκλησία σας και ο κόσμος.
3: Αυτό είναι που μπορούμε να πούμε ότι έχουν επαφή οι άνθρωποι. Δεν έχουν ούτε με τα κινητά, ούτε με τίποτα. Και γι' αυτό γίνεται σε όλες τις οικογένειες. Και εμάς αυτό μπορεί να είναι κούραση, γιατί είναι κούραση. Δεν είναι μόνο η σημερινή μέρα, γιατί αυτό για να γίνει έχει μια προετοιμασία. Και γίνεται μια ολόκληρη εβδομάδα αυτό. Να έρθουμε να καθαρίσουμε όλο το χώρο, το σπίτι μέσα, να τα πλύνουμε όλα για να είναι καθαρά. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διαδικασία έτσι. Είναι ζωή αυτό για μας.
1: Ποιος είναι ο ρόλος της γυναίκας στην κρητική οικογένεια?
3: Ο πρώτος. Και ο πατέρας μου ακούγεται ακόμα, ενώ έχει πεθάνει 40 χρόνια. Και θα πω, μου λένε Τίνος είσαι, λέω του Τζαβολιό, το ξέρουν, το θυμούνται όλοι. Όμως για να θυμούνται τον πατέρα μου, ήταν η μάνα μου από πίσω, που πάλευε με 9 παιδιά για να φαίνεται ο μπαμπάς.
1: Για μια δουλειά την έβρικα. Τι σημαίνει αυτό?
3: Για μια δουλειά την έβρικα να κάνω συνέχεια αυτό το πράγμα, να γίνει συνέχεια σε μια δουλειά, να τρέχω συνέχεια για μια δουλειά. Αλλά το έβαλα σήμερα και ήταν έτσι λίγο σατυρικό. Γι' αυτό το έβαλα αυτό.
1: Για όλες τις δουλειές τρέχουν οι γυναίκες.
3: Για όλες τις δουλειές τρέχουν οι γυναίκες. Μπορεί να φαίνονται οι άντρες μπροστά, αλλά οι γυναίκες είναι από πίσω.
1: Κρατάνε καλά.
3: Κρατάνε, στέκουνε, είναι βράχοι.
0: Η νύχτα πέρασε, όλη η ομάδα φάγαμε και φάγαμε καλά. Και τελικά, όταν το πανηγύρι έληξε, ξανανταμώσαμε λίγοι και καλοί σε μια ταβέρνα στο χωριό μέχρι τα ξημερώματα. Μακάρι κάποια στιγμή σε ένα από τα καφενεία να ξανανταμώσουμε. Με τον Αντώνη, τον Νικηφόρο, την Ειρήνη, τον Στέλιο, τον Μενέλαο, τον Αντώνη, τον Μπάμπη, τη Θεοπίστη, την Ανδρονίκη, όλους αυτούς που μας κράτησαν συντροφιά, μας έδωσαν και πετρέλαιο για να γυρίσουμε πάλι πίσω. Με την παρέα του μας τίμησε και ο Νικηφόρος, άνθρωπος μερακλής, καλόκαρδος, γνήσιος, ανογιανός. Μια μαντινάδα του κρατάμε όλοι. Σαν το νερό του ποταμού, περνά ο καιρός και φεύγει, κι όμως η φλέβα της ζωής ποτέ έτσι δεν στερεύει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.

Κριτικές και κριτικοί, σας ευχαριστούμε. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και απόψε. Είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
1: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.

0: She is a mystery. An idea that comes alive in my hands. My purpose is to shape it. Give it form and character. Yet, once completed, it no longer does my bidding.
1: Ίκαρος και Δέδαλος. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
2: Άδεια και δίπλωμα.
3: Ορίστε. Δεν πιστεύω να τρεχά. Άλλωστε τι είμαι, ο στόπερ της Ιορδανίας που προσπαθεί να καλύψει τον επιθετικό. Αλλά και έτσι να είναι. Μήπως να σκεφτούμε καμιά ανατροπούλα. Όπως παραλίγο να κάνει η Γαλλία με την Αργεντινή στον τελικό του 22.
2: Λαβάνι, over.
3: Έχεις δίκιο, κυρία αστυνόμε μου. Και over ήταν. Άντε, γεια!
4: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένει καθημερινό unboxing με promos και Mundo Game που προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς ένα smartphone κάθε μέρα και 4 εισιτήρια για μόντσα. Πάμε στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.
5: Peanuts. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Έλα, έλα.
7: Έλα πως είσαι.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Κατάλαβα ότι δεν ήταν αυτό που ήθελα εγώ εκείνα τα χρόνια και τους είπα ότι εγώ θέλω να ασχοληθώ με τη μουσική. Και το είπα και στην Αλίκη και στο Μήνο και μου είπανε και οι δύο ότι μην ανησυχείς, κάνε αυτό που θέλεις, επιτυχία θα έχεις, στο θέατρο θα ξαναγυρίσεις. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν του λες ευχαριστούμε πολύ του Αντώνη Βαρδί, μπορείτε να περάσετε. Δεν είχα ανάγκη τη δισκογραφία να πουλάς τώρα 100.000 και να κάνεις φασαρία για να, αν θα μπει η Ειρήνη Σκλήβα στο Συγχώρεσέ με, ας πούμε, στο βίντεο κλιπ.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην Αστερόσκονη και απόψε. Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας και να σας δώσουμε τον Γιώργο Αλκαίο στο πιάτο. Oh. Θα το παρουσιάσω έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, καλά, στο πιάτο, ναι, ναι.
2: Να καλησπερίσω. Για μένα ένα μουσικό φαινόμενο, αλλά και ένα καλλιτεχνικό φαινόμενο από την άποψη ότι έχεις αγγίξει όλους τους χώρους. Δηλαδή,
1: προσπάθησα.
2: Στο θέατρο, στην τηλεόραση, την εκπομπή «Έλα στο φως» το 1989, είχα πάει φαντάρος τότε. Δηλαδή, έχεις περάσει, έχεις κάνει μια μπρατζάδα σε όλα και έχεις μείνει αναλύωτος ο ίδιος. Ο ίδιος πυρήνας, ο ίδιος καλλιτεχνικός πυρήνας, από τον οποίο περιμένουμε πρώτα διασκέδαση και μετά συγκίνηση. Γιατί έχεις καταφέρει και τα δύο να μας τα κάνεις με τραγούδια που έχεις πει ο ίδιος και που έχεις δώσει και σε άλλους.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και, και ο πυρήνας βασικά με εκφράζει 100%. Γιατί πιστεύω ότι σε κάθε άνθρωπο και σε κάθε κατάσταση το βασικό πράγμα που πρέπει να κρατιέται και να μην το πειράζεις καθόλου είναι το πυρήνα του άλλου. Δηλαδή το ποιος πραγματικά είσαι. Οπότε μπήκα σε ένα χώρο, τον ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί έχεις κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες μέσα σε αυτό το χώρο, αλλά γνωρίζεις ότι δεν παίζει ρόλο η επιτυχία. Παίζουν ρόλο οι άνθρωποι που βρίσκονται, όπου τις περισσότερες φορές γίνεται κατά τύχη η επιτυχία. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το πούμε στον κόσμο, γιατί νομίζουν ότι
2: 80-90%
1: εκεί, 80% θα το έλεγα, 80% σίγουρα.
2: Unexpected, είναι η απρόσμενη επιτυχία. Ναι. Αν ξέραμε τη συνταγή της επιτυχίας, θα τη γράφαμε όλοι και όλοι, θα μόνο επιτυχίες.
1: Καθημερινά. Δεν θα αφήναμε μέρα χωρίς επιτυχία.
2: Είσαι αυτόφωτη περίπτωση από την άποψη ότι, ναι, okay, είσαι γιος του Γιάννη Βασιλείου. Ναι, okay, ναι. Okay, αλλά μεγάλωσες με τη γιαγιά σου εδώ στο Χαλάνδρι, ναι, και άρχισες από μόνο σου να ψάχνεσαι. Δεν βασίστηκες πουθενά. Δεν νομίζω ότι πάτησες πουθενά. Ξεκίνησες, πώς να το πω σήμερα, πώς θα το λέγαμε, στην αργό σήμερα. Ξεκίνησες δίχως αύριο, να το πω έτσι.
1: Ναι, έτσι. Δεν...
2: Και μπήκες στη διαδικασία από τις θεατρικές παραστάσεις μέχρι τις τηλεοπτικές εμφανίσεις και τη δισκογραφία μετά το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και το πρώτο βραβείο που πήρες εκεί πέρα.
1: Ναι,
2: δεν με θέλεις το λουμυρό.
1: Μα τι βιογραφικό είναι αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Έχω καλή αρχισυντάκτρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και γι' αυτό τον λόγο έχουμε τις πληροφορίες. Αλλά το ζήτημα είναι ότι διαβάζοντας, ξέροντας και βλέποντας, καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο να μπορέσει να ισορροπήσει τη μοναξιά του, το θέλω του, την επιθυμία του δηλαδή, και το γύρω κόσμο περιβαλλοντολογικά, γιατί ήσουν σε μια δύσκολη εποχή μέσα.
1: Ναι.
2: Όπου ήταν στανταρισμένοι καλλιτέχνες, στανταρισμένοι συνθέτες, στανταρισμένοι ηθοποιοί, στανταρισμένοι τραγουδιστές. Όλα ήταν στάνταρ. Και εσύ εμφανίστηκες ως κομίτης.
1: Ναι, ναι. Μέχρι και το ενδυματολογικό μου λέγανε. Δηλαδή, επειδή ντυνόμουν διαφορετικά από όλους τους άλλους που ήταν. Γιατί ξέρεις, υπάρχει η μόδα σχεδόν κάθε δεκαετία, αλλάζει η μόδα. Περάσαμε τη δεκαετία των κουστούμιών, των λαϊκών, έλαφρο λαϊκών τραγουδιστών. Εγώ ήμουνα σε μια κατάσταση που θα φορούσα οτιδήποτε, ας πούμε. Μέχρι έχω βγει τηλεοπτικά, ας πούμε, με ένα γυλαίκο χωρίς τίποτα από μέσα, με τον Ντόναλντ Ντακ, ας πούμε. Ήμουνα πνεύμα ανήσυχο. Δεν το έκανα επίτηδες. Δεν το έκανα, δηλαδή, για να δείξω κάτι. Ήτανε το μέσα μου.
2: Εσωτερική ανάγκη έκφρασης, ναι, ναι, και όχι, ναι, ναι, τρόπος διάκρισης σε σχέση,
1: όχι,
2: με τους υπόλοιπους.
1: Καθόλου, καθόλου.
2: Αυτό συνέβαινε από μόνο του.
1: Και δεν ασχολιόμουν κιόλας. Δηλαδή δεν μου λέγανε, α, και έγινε αυτό και μου είπαν αυτό. Δεν έμπαινα ποτέ. Το φιλοσόφησα από πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή όταν μπαίνεις μέσα και λέω, Θα σου πω μια χαρακτηριστική περίπτωση που και δεν το έχω πει και πουθενά αυτό. Εννοώ ότι δεν μπορείς να μοιραστείς εύκολα και δημόσια πράγματα τα οποία ο άλλος μπορεί να πει τώρα τι λέει. Όταν είσαι 17 χρονών, ροκαμπίλι, με κοκοράκι, με σκισμένα τζιν, με τη σημαία των νοτίων στην πλάτη και όλο αυτό, μπήκα στην Επίδαυρο για να παίξω στο χορό με την Αλίκη, με τη Βουγιουκλάκη και τον Πέτρο Φυσούν σε μουσική Θοδωράκη, γίνεται ένα μαλευρά σε μέσα σου. Δηλαδή ότι εγώ τώρα τι κάνω εγώ εδώ, γιατί με πήρανε εμένα εδώ. Ήξεραν γιατί με πήρανε και όντως έκανα τη δουλειά γι' αυτό που με πήρανε, γιατί ήταν το βασικό ήταν το τραγούδι και το πώς είσαι κινησιολογικά.
2: Σε ένα χορό στον οποίο επιλέχθηκες 17 χρόνια, ήσουν ο πιο μικρός εκεί πέρα.
1: Ναι, ο πιο μικρός. Υπέγραψα και το τετράδιο που είχαν το μεγάλο το βιβλίο της Επιδαύρου, ως ο μικρότερος που έχει περάσει από την Επίδαυρο τότε.
2: Σε χορό με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, ναι. με απαιτήσεις της δουλειάς πολύ αυστηρές εκείνη την εποχή, έτσι.
1: Πάρα πολύ.
2: Γιατί η Αλίκη για να ανεβάσει ένα έργο στην Επίδαυρο έπρεπε να κοντράρει την εμπορική καλλιτεχνικότητά
1: Σωστά.
2: της και έπρεπε να αποδείξει 10 φορές παραπάνω από τους άλλους ότι είναι
1: Γιατί okay. την περιμένανε όλοι στη γωνία. Όλοι. Μέσα από αυτό, εμένα μου έκανε πάρα πολύ καλό, γιατί στο ξεκίνημα, όταν έγινε αυτό, είχα περάσει από το Έλα στο Φως στην αρχή, που ήταν ένα εξάμηνο. Είχα μπει με σκηνοθέτες πολύ μεγάλους. Δηλαδή, μου είναι ο Βολονάκη τώρα να κάνει σεμινάρια τώρα με τον Βολονάκη. Είναι ασύλληπτο. Και...
2: Λαζόπουλο,
1: είχε Ντανιέλο Μέλλα από τα.
2: Νίκη Τριανταφυλλίδη.
1: Ναι. Πολλοί κόσμοι δηλαδή. Που και μεγάλοι στο είδος τους και πολύ σημαντικοί άνθρωποι. Με έπιασε και κάποια στιγμή ο Βολονάκης, ο Μήνος, και επειδή με έβλεπε ότι ήμουν πολύ ανήσυχος, μου λέει: άμα δεν το φιλοσοφήσεις, θα είσαι παντού σαν τη μύγα. Θα γυρίζεις γύρω-γύρω. Αποφάσισε πώς θα αντλήσεις την ενέργεια απ' έξω για να τη βγάλεις με το ταλέντο σου. Και είχε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, κάθισα, το σκέφτηκα, λέω: φίλε, είσαι τώρα. Σήκωσα το κεφάλι μου στην πρόβα και είδα την Επίδαυρο και. Λέω, εγώ παίζω 17 χρονών τώρα εδώ. Ανοίγω μαζί με άλλα 15 άτομα.
2: Να σας ρωτήσω, δηλαδή, πιο πολύ το μέλλον δεν σκέφτηκες εκεί παρά.
1: Συγκλονιστικό. Με κόλλησα. Αλλά δεν κόλλησα στο να κάνω αυτό που μου είπαν να κάνω. Το είχα. Κόλλησα εσωτερικά ότι αυτό πού μπορεί να με οδηγήσει.
2: Μετά τι γίνεται.
1: Και στην τελευταία παράσταση που κάναμε. Γιατί περάσαμε από αρχαία Επίδαυρο, παίξαμε αρχαία Ολυμπία, παντού σε όλα τα αρχαία θέατρα. Κατάλαβα ότι δεν ήταν αυτό που ήθελα εγώ εκείνα τα χρόνια και τους είπα ότι εγώ θέλω να ασχοληθώ με τη μουσική. Και το είπα και στην Αλίκη και στο Μήνο. Και οι δύο μου είπαν την ίδια, λες και ήταν συνενεμένοι, ενώ δεν ήμασταν μαζί. Ήθελα να το πω σε αυτούς τους δύο. Και μου είπαν και οι δύο ότι μην ανησυχείς, κάνε αυτό που θέλεις, επιτυχία θα έχεις, στο θέατρο θα ξαναγυρίσεις. Και ήξεραν ότι πάντα εγώ θα είχα τη θεατρική μου εικόνα, να το πω έτσι, την αντίληψη στα πράγματα. Και έτσι μου βγήκε και στις μεγάλες μου επιτυχίες, στα βίντεο κλιπ, στα live μου που έβαζα πάντα θεατρικά. Δηλαδή δεν ήμουν ένας τραγουδιστής που θα ντυνόμουν με το κοστούμι το ιταλικό, με την αφίσα μου την τέλεια.
2: Μαγαζάτος.
1: Μαγαζάτος, αυτό, μπράβο, ναι. Και έμπαινα μέσα σε αυτούς τους χώρους να κάνω κάτι άλλο. Τους άρεσε, αλλά τελικά κρατούσαν τους μαγαζάτους. Γιατί εγώ δεν σύμφερα. Δεν ήμουν πολύ. Δεν έλεγα παντού ναι. Δηλαδή έχω πει πολλά όχι στη ζωή μου.
2: Ήταν μια εποχή έτσι καλλιτεχνικής, να το πω, κοσμογονίας, αναγέννησης όσον αφορά τους καινούριους καλλιτέχνες που ανέτειλαν εκείνη την εποχή, δηλαδή τη δεκαετία του 90.
1: Βέβαια.
2: Πολλά πρόσωπα που δεν ξέραμε βγήκαν
1: βέβαια,
2: μπροστά.
1: Βέβαια.
2: Βάλε δηλαδή.
1: Και που ξέραμε, γιατί τι γίνεται. Αυτό που έχουμε ξεχάσει, γιατί είμαστε ίδια ηλικία, ίδια γενιά και ηλικία, άνοιξε το Μέγκα, άνοιξε ο Αντένα, άνοιξε η ιδιωτική τηλεόραση.
2: Τα ιδιωτικά ραδιόφωνα από πριν.
1: Ραδιόφωνα, άνοιξε οι σειρές. Ξαφνικά έβλεπε σειρά τις Τριχάριτες, ας πούμε. Η Απαράδεκτη.
2: Κάτι αντίστοιχο με το ίντερνετ τη δεκαετία του 2000.
1: Ακριβώς. Όταν ξεκίνησε το ίντερνετ, όχι τώρα.
2: Ναι, όχι τώρα.
1: Τώρα έχει φύγει τώρα. Αλλά μπαίνοντας εγώ εκείνα τα χρόνια ήμουν 19 χρονών. Δηλαδή, για μένα ήταν παιχνίδι όλο αυτό όταν πρωτοβγήκα. Δηλαδή, έκανα και πράγματα τα οποία πάντα με ευχαριστούσαν. Μόλις ήταν κάτι που δεν το ήθελα, το έλεγα, το καταλαβαίνανε και δεν το κάναμε, ας πούμε. Ή στις συνεντεύξεις. Δεν ήμουν πολύ των συνεντεύξεων. Γιατί το είχα φιλοσοφήσει από την Αλίκη, από τότε. Ότι είσαι 19 χρόνια, δεν έχεις να πεις πολλά πράγματα. Δεν έχεις ζήσει πολλά πράγματα. Προχώρα και όταν θα φτάσεις.
2: Θα το κάνεις.
1: Ναι. Θα μιλήσεις.
2: Και όσο δεν εμφανίζεσαι, τόσο πιο περιζήτητος είσαι και μπαίνεις στη διαδικασία να αυξάνεις και ένα μυστήριο καλλιτεχνικό το οποίο το έχει
1: ανάγκη. Όχι επίτηδες όμως. Δηλαδή, εγώ όντως δεν ήθελα να δουλεύω. Δεν ήθελα να δουλεύω. Τι να σου πω τώρα. Μου ήταν πολύ άσχημο το ότι πέρναγε η ώρα 3.30 ας πούμε, 4 παρά και έλεγα ότι τώρα, αλήθεια τώρα, είμαστε εδώ σε ένα χώρο, παράδειγμα, σε ένα μαγαζί και είναι γεμάτο το μαγαζί και θα πάμε μέχρι τις 4.30-5 και τι είναι αυτό τώρα. Δεν το καταλάβαινα
2: 7,
1: εγώ.
2: 6-7 το πρωί.
1: Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ. Mm. Το ξέρανε και οι επιχειρηματίες ότι εγώ δεν. Και επειδή όταν μπήκα στη Μαρκίζα που λένε αριστερά, ήμουνα και αυτός που θα έπρεπε να κλείσει το πρόγραμμα. Οπότε το πρόγραμμα έκλεινε 4 παρατέταρτο, για να είμαστε όλοι τακτοποιημένοι, να πάνε και για τότε οι σερβιτόροι. Ξέρεις, γιατί δεν σκεφτόμαστε τι γίνεται γύρω-γύρω, σκεφτόμαστε μόνο το κέρδος και τίποτα άλλο. Εγώ το έβλεπα αυτό, το 10-1 πάντα το πρότεινα, δεν το ακούγανε.
2: Δεν ακούγε κανένας τίποτα.
1: Όχι, οπότε... όχι.
2: Είναι συγκεκριμένη η διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί μέχρι να...
1: Ναι. Μέχρι να τελειώσει.
2: Στο μαγαζί.
1: Ακριβώς.
2: Και είναι και συγκεκριμένες οι ώρες που μπορεί να του πάρεις μια κατανάλωση από την ώρα που το έχει πιει το πρώτο μπουκάλι.
1: Νομίζουν όμως. Έτσι,
2: ναι, αλλά παλιά είχαν και ένα... τελετουργικό, θα βγάλουμε και μια μπριζόλα, θα βγάλουμε και όστρα.
1: Μπράβο,
2: θα βγάλουμε
1: ναι.
2: Και του παίρνανε λίγη κατανάλωση από το ποτό.
1: Πιο πριν.
2: Αλλά μετά πήγε στα λουλούδια. Τελειώσαν τα πιάτα.
1: Μπράβο.
2: Και πήγε στα
1: εγώ
2: λουλούδια.
1: Τα πιάτα δεν τα πρόλαβα. Ναι. Δεν τα είχα καθόλου.
2: Τα πιάτα ήταν λίγο επικίνδυνα.
1: Ναι.
2: Πετιόντουσαν και σπάγανε και μπορούσε και υπήρχαν και τραυματισμοί πολύ του
1: τραγουδιστών. Σωστά.
2: Τα λουλούδια βέβαια όταν πρωτοεισήχθησαν, τότε θυμάμαι το Σάββατο Διονυσή, μόλις του πετάγανε λουλούδια στη Μουρή, έκανε κάτι.
1: Ναι.
2: Τρελαινότανε δηλαδή και μπήκε και μετά διαδικασία που πετάχτηκε τα χαμηλά, όχι στο πρόσωπο.
1: Ναι, βέβαια.
2: Τα λουλούδια κάνανε κάποια κατανάλωση γιατί όταν είσαι μεθυσμένο, λε φέρε. Και
1: μετά έρχεται η Λυπητέρη.
2: Το ψαλίδι, για όσους ξέρουν, δεν πήγε καλά. Ότι θα πρέπει να μου κόψεις και κάτι για να σε πληρώσει έτσι όπως είναι. Και φυσικά στα μπουζούκια ξέρετε ότι δεν πληρώνεται με κάρτα. Ναι. Πληρώνεται με τριτής.
1: Τότε. Τώρα μπήκε.
2: Μπήκε και η κάρτα.
1: Μπήκε. Δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται, αλλά μπήκε. Δηλαδή...
2: Ένα φίλο πήγε να πληρώσει με κάρτα και του είπανε πάμε, τον πήραν το σκοτώ και τον πήγαν απέναντι στο ATM. Και του λένε βγάλε τώρα και φέρε.
1: Τέλειο.
2: Εντάξει, είναι μέσα στο πρόγραμμα.
1: Και χρησιμοποίησε την κάρτα όμως.
2: Τη χρησιμοποίησε, αυτό είναι το καλό.
1: Ναι.
2: Τελειώνει το φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης και παίρνεις το ψευδώνυμο Αλκαίος.
1: Ναι.
2: Το οποίο το έδωσες εσύ στον εαυτό σου.
1: Ωραία ιστορία. Είμαι με τον Δάκη. Ο Δάκης ήταν ένας από τους πρώτους ανθρώπους που με πίστεψε. Δηλαδή, όταν με είδε σε οντισιόν, μόλις έφυγα από την Αλίκη, πήγα μόνος μου. Αυτό το χωρίς αύριο, ρε παιδί μου. Έβλεπα και πολύ James Dean εγώ και ήμουν πολύ επηρεασμένος. Και
2: έλεγα.
1: Ναι, όλο αυτό. Και λέω, θα πάω να βρω δουλειά μόνος μου, ρε παιδί μου. Πού θα πάω, λεωφόρο συγκρίνουν όλα τα μαγαζιά. Μπαίνω σε ένα μαγαζί, ήταν τότε το τούνελ, δεν υπάρχει τώρα. Και κάνανε πρόβες. Και βρίσκω έναν κύριο στην είσοδο, λέω, φανταστώ όμως με μαγκιά όλο αυτό, γιατί είμαι μετασχισμένα. Σχισμένα τότε ήταν η εποχή, ήσουν απαγορευμένο είδος, να το πω έτσι. Και λέω, κάνουν οντισιόν. Μου λέει, δεν κάνουν οντισιόν, αλλά για έλα μαζί μου. Λέω, φύλακας θα είναι. Μπαίνουμε μέσα. Λέει, μαέστρο, να δοκιμάσουμε λίγο το παιδί. Λέει, έχω να περάσω του Κοντολάζου το τραγούδι. Άλλο θέλω ο Κοντολάζου. Ξέρεις, αρχίζω και θα αναβαίνω.
2: Συντονίζεις, ναι.
1: Ο Δημήτρης τότε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και λέω, θα είναι κόσμος τώρα εδώ πέρα, ωραίο μαγαζί. Με ανεβάζουν πάνω και είναι ο Δάκης σε μία άκρη με τη Μαντώ. Και κάνω την οντισιόν και μου λέει εντάξει, πήρες τη δουλειά. Πήγαινε στο αφεντικό, λέει, για να μιλήσετε για τα φωνητικά κάνεις, λέω και βέβαια. Δεν είχα ξανακάνει. Αλλά ήμουν και βέβαια, γιατί είχα μουσικότητα. Δεν γίνεται να μην καταλάβω μια δεύτερη. Ναι. Και πηγαίνω στο γραφείο και βλέπω το φύλακα. Που δεν ήταν ο φύλακας, ήταν επιχειρηματίας τελικά. Και μου λέει, επειδή μ' άρεσε η.
2: Το μπάση μου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, μπήκες για να πάρεις τη δουλειά.
2: Το θράσος, το καλλιτεχνικό.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Εκτιμάται αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Κατευθείαν ο Σερεμέτης. Παλιός τραγουδιστής και αυτός. Και του άρεσε όλο αυτό. Μπήκα μέσα, έκανα φωνητικά σε όλους. Παιδιά, ό,τι θέλετε. Εγώ το παιδί για τα πάντα, για τα μουσικά. Και ήταν και ο Δάκης. Δηλαδή εκεί γνωριστήκαμε. Μετά πήγε στο Show Center. Μου λέει, θα έρθεις μαζί. Λέω, θα πάω με τον Δάντη, με τον Χρήστο. Συναυλίες, πάνω τον δω στο Show Center. Δεν με ακρηγορώ, απλώς σας λέω λίγο την αλυσίδα.
2: Μου είναι αρκετά ενδιαφέρουσα η ιστορία.
1: Και είμαι στο καμαρίνι με το Δάκη, το Σάκη, το Ρουβά, εγώ και ένας φίλος. Και έχουν πάρει το Σάκη τότε από την Κέρκυρα.
2: 1992,
1: ακριβώς.
2: Μαζί αυτό το χρόνο, μαζί εμείς οι δύο.
1: Ακριβώς. Έχει πει το Πάρτα πριν στο φεστιβάλ.
2: Σωστά,
1: που είμαστε μαζί.
2: Του Νίκου
1: μπράβο, ο Νίκος πήρε το βραβείο τότε. Γνωριζόμασταν με το Σάκη και λέγαμε, θα βγει η νέα μου δουλειά, η δουλειά μας. Πώς θα με λένε, έλεγε ο Σάκης. Λέω και εγώ Βασιλείου, δεν γίνεται Βασιλείου, ρε φίλε. Δηλαδή,
2: είναι πατέρας πριν.
1: Ναι, ναι, δεν θέλω. Ο Σάκης έλεγε ο Ρουβάς, πώς αρχίζουν και το αλλάζουν και που είναι άλλο, ξέρεις. Και το άφησε Ρουβάς. Περνάει ένας χορευτής ο Αργύρης και λέει, τι λέτε εδώ με το τσιγάρο, τι λέτε εδώ, στο βγαίνω για να χορέψω, έτσι. Για τα ονόματα, αν θα τα αλλάξουμε και τα λοιπά. Τίποτα, εσύ θα το κρατήσεις, του λέει του Σάκη. Εσένα θα σε πούνε Αλκαίο και τελείωσε. Και πάει με την τζούρα και φεύγει.
2: Υπό ποια λογική
1: είναι. Δεν ξέρω.
2: Δηλαδή, το Αλκαίος έτσι.
1: Δεν ξέρω.
2: Μεταφραστικά, το Αλκαίος είναι ο προσαρμοστικός. Δηλαδή, ο Άλκημος, ο Αλκαίος είναι αυτός ο οποίος προσαρμόζεται στην κατάσταση.
1: Ναι.
2: Είσαι τέτοιος,
1: αλλά. Δεν ξέρω πώς του ήρθε. Δεν ξέρω. Και ήταν μορφωμένο παιδί. Μετά το συζητήσαμε και μου λέει, άκου. Ο Αλκαίος που έζησε τον 4ο αιώνα. Να ξέρεις ότι η ιστορία του είναι ότι ήταν ποιητής του έρωτα και ότι πέθανε, αυτοκτόνησε για να αποδείξει στην αγαπημένη του την αγάπη του. Ακριβώς. Επειδή είσαι τέτοιος τύπος, μου λέει, αυτό μου ήρθε. Τέλειο. Δεν ξέρω γιατί μου ήρθε. Και λέω, ναι, ρε, αυτό θα κάνω. Αυτό μου αρέσει. Μου άρεσε και το Αλκαίος, το κράτησα. Πήγαμε φεστιβάλ μετά το Σεπτέμβριο, δηλαδή, μετά από αυτή τη σεζόν. Και μετά μπήκαμε σε δισκογραφία και ήρθε η επιτυχία. Και...
2: συμμετείχες και στη Eurovision,
1: ναι,
2: με
1: ναι,
2: αρκετή
1: 10.
2: Επιτυχία, 8η θέση εκείνη την εποχή. Με το ΟΠΑ, τους έκανες και χόρεψαν στην Ευρώπη.
1: Ελληνικό στίχο.

0: αρέσει, έχει κάνει τη δουλειά που βγήκε να κάνει.
1: Και ακούστηκε και παρά έξω, γιατί εμείς εδώ ξεχνάμε, έχουμε μια εγχώρια αγορά, αλλά ταξιδεύουν τα τραγούδια προς τα έξω στην Αμερική.
0: Βέβαια.
1: Γίνονται τραγούδια ελληνικά, επιτυχίες από τους ομογενείς.
0: Η Δέσποινα Ευανδύ πήρε το όπα όπα που είχα δώσει στον Νότι, το πήγε νούμερο 2 στη Νέα Υόρκη. Αυτό τώρα. Να το πούμε, να το πούμε. Εντάξει, το πούμε.
1: Ναι, έτσι πάει. Έτσι
0: και περνάει έτσι, κατάλαβε. Το είπαμε, οκ, okay, ναι, και περνάει.
1: Και με άλλα τραγούδια έχουν δικαιωθεί σε ξένα τσάρτ. Και στο Ιταλικό και στο Βρετανικό τσάρτ. Αλλά αυτές είναι άλλες εποχές που περάσανε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί δεν υπάρχει η πρωτότυπη γένεση, να το πω έτσι, κάτι του οποίου είναι τόσο ενδιαφέρον που μπορεί να ανταγωνιστεί στο εξωτερικό τα διεθνή τσάρτ.
0: Σωστά.
1: Σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη φάση.
0: Το κάναμε πιο παλιά, συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Πολλές φορές.
0: Δηλαδή ο Μπίγαλης το έχει κάνει. Ο Χαριτοδιπλωμένος το έκανε.
1: Μαρκόπουλος, ξέρω εγώ, στο παρελθόν, παλιότερα.
0: Πιο παλιά, ναι, ναι, ναι. Εννοώ και στο εμπορικό και στο. Δηλαδή ο Θοδωράκης το έκανε. Όλοι το έκανε, οι μεγάλοι συνθέτες. Αλλά και στο εμπορικό. Δηλαδή που θεωρείς ότι το εμπορικό. Τι να δώσει η Ελλάδα στο εμπορικό της Αμερικής.
1: Και όμως.
0: Lost in the night. Και το Miss You και ξαφνικά νόμιζες ότι παίζουνε Duran Duran, ας πούμε, και ήταν ο Μπίγαλης.
1: Είναι
0: τόσο απλό.
1: Πρώτη massive επιτυχία σου που την άκουσες και ο ίδιος, όχι μόνο οι άλλοι γύρω-γύρω, ποια ήτανε, ποια θεωρείς ότι ήτανε.
0: Αυτό που άκουσα εγώ σαν
1: δηλαδή,
0: πρώτη
1: εκεί
0: επιτυχία.
1: Εκεί που αποθεώθηκες από όλη την ελληνική αγορά.
0: Όχι, δεν θα σου πω αυτό. Θα σου πω όταν πρώτο είδα στην τηλεόραση τη διαφήμιση της Πορτοκαλάδας που έγραψα το. Ξυπνάει ο άλλος μου εαυτός της Αλέξιας και είδα τη διαφήμιση και λέω, ρε φίλε, εγώ το γράψα αυτό. Δεν ξέρεις. Ήμουνα μόνος μου στο σπίτι και λέω, ναι, πανηγύριζα μόνος μου. Ότι είναι πολύ μεγάλο πράγμα κάτι που έχεις γράψει και είσαι και πιτσιρικάς να το βλέπεις στην τηλεόραση τώρα να παίζει, ας πούμε, σαν ένα πολύ μεγάλο ποτό, πορτοκαλάδα.
1: Ναι, αλλά και σαν τραγουδοποιός ήσουν αζητούμενο. Από πολλούς και επέλεγες που θα δώσεις και τον Νότι Σφακιανάκη τον εμπιστεύεις και στην αρχή του.
0: Ναι, ναι, δεν έδινα γενικά. Δεν έδινα γιατί η πρώτη μου ερώτηση. Δεν είναι μόνο αυτό. Η πρώτη μου ερώτηση είναι, θέλεις κάτι συγκεκριμένο που έχεις σκεφτεί. Όχι. Δεν μπορείς να μιλήσεις εκεί. Άμα θέλεις τα πάντα, δεν το έχω εγώ. Εγώ θέλω να μπω σε project. Θέλω να μου πεις. Θέλω να αλλάξω το ύφος μου και θέλω ένα καλό ζεϊμπέκικο που εγώ γράφω, αλλά έχω βγάλει λίγα, έχω βγάλει τρία στη ζωή μου. Να σου δοκιμάσω, να ακούσεις ένα ζεϊμπέκικο. Κατάλαβες πώς το λέω. Αλλά όταν ο άλλος έρχεται μόνο και μόνο επειδή γράφεις καλά.
1: Πάρει το όνομα.
0: Δεν θέλω να. Δεν ήθελα. Δεν το ήθελα. Γιατί και μετά θα με έπαιρνε και μπάλα, νομίζω.
1: Και δεν είχε και σημασία να παίξει ο χαρακτήρας του καλλιτέχνη, η προσέγγιση
0: σου. Ποιο χαρακτήρας, βέβαια.
1: Γιατί έχουν δει τα μάτια σου, δεν είναι τώρα. Ναι, έχεις δει από κοντά.
0: Χαρακτήρας 100%. Έχει τύχει να έχω ένα πολύ δυνατό τραγούδι και να λέω τι ωραία θα συναντηθώ με την τάδε τραγουδίστρια. Και συναντήθηκα, της λέω αυτό πιστεύω ότι είναι. Μου λέει δεν έχω καμία σχέση εγώ με αυτό. Λέω ακριβώς. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Με αυτό θα κάνεις.
1: Με τη μία.
0: Εγώ το φαντάστηκα ότι θα γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Και τελικά δεν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει στην πορεία. Δεν θέλω να πω όνομα. Δεν έκανε αυτό. Έπρεπε να έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Τα τραγούδια δεν χάνονται. Βρίσκουν τον ιδιοκτήτη, να το πω έτσι, αυτόν που θα το πει. Έχουμε ακούσει πολλά παραδείγματα. Δηλαδή, τον παλιό καιρό, ότι δεν ήταν να το πει. Το δικό μου το δρόμο το δώσανε στο Σταμάτη. Δεν το είπε ο Γονίδης, το είπε ο Πασχάλης. Βρίσκει ο καθένας το κάθε τραγούδι. Το θέμα είναι να είσαι έξυπνος και να δεις και εσύ λίγο έξω από τον εαυτό σου αυτό που πραγματικά πρέπει να δώσεις στο κοινό.
1: Ναι, είναι και η τύχη, που η τύχη μερικές φορές, όπως είπαμε και πριν, συμβαδίζει με το timing της εποχής.
0: 100%.
1: Και σε ένα ένστικτο, ένα συνέστημα, ένα προαίσθημα που μπορεί να έχει κάποιος και να πει θα κάνω αυτό και να του περάσει, να του βγει.
0: Ναι, ναι,
1: το ζήτημα
0: ναι.
1: Είναι ότι αυτό δεν μπορεί να επαναληφθεί, γιατί κάθε επιτυχία νομίζω ότι είναι μοναδική στην
0: σωστά.
1: Περίπτωσή της.
0: Σωστά.
1: Δεν μπορεί να υπάρχει πεπατημένη στο τραγούδι.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Από εκεί και πέρα, εσύ ποτέ δεν πήγες στη διαδικασία να γίνεις βιομήχανος του τραγουδιού.
0: Όχι, δηλαδή, όχι.
1: Έμεινες εκεί. Ήθελες την εποχή που μπορούσες να δώσεις αθρό σε όλους,
0: ναι.
1: Να κρατήσεις μια ιδιωτικότητα
0: Ναι, δεν το ήθελα.
1: Εγώ ξέρεις, ψάχνοντας πόσες φορές να γράψω ένα τραγούδι.

0: τραγούδι μαζί σου. Κατάλαβα ότι δεν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ και δεν εννοώ αυτή την καλλιτεχνική τεμπελιά που είπαμε πριν. Γιατί,
1: όχι, όχι.
0: Είσαι ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει σε ψαράδικο. Έχει δουλέψει, έχει φτιαχτεί από την αρχή. Το χαρτζιλίκι, το μεροκάμα.
1: Ναι, ναι, ναι, το έχω δει από μικρό.
0: Το βιοπορισμό το έχει.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε δεν...
1: Τα 17 μου ήμουνα μόνο μου σπίτι να πληρώνω λογαριασμού και να. Δηλαδή το γνωρίζω από μικρή ηλικία.
0: Και όλες σου οι παραγωγές ήταν δικές σου δυνάμεις, ήταν αυτοδύναμες, ναι, ναι, και αυτόφωτες. Γι' αυτό τον λόγο δεν νομίζω ότι τίθεται ζήτημα τεμπελιά στην περίπτωσή σου,
1: όχι,
0: καλλιτεχνικής, όσο περισσότερο ένα είδος συνομπισμού απέναντι στην καθεστική ατάξη του λαϊκού τραγουδίου εμπορολαϊκού.
1: Ναι, ξέρεις γιατί οι περισσότεροι, τι γίνεται τώρα. Και δεν το λέω επειδή είμαι στην εκπομπή, εσύ είσαι ένας από τους πολύ καλούς στη δουλειά τους. Δηλαδή, είσαι όντως πολύ καλός. Αν τυχόν δουλέψουμε μαζί, αλλά να δουλέψουμε μαζί, μπορεί και να σου σπάσω τα νεύρα. Γιατί εγώ το χτενίζω πάρα πολύ το πράγμα. Παραγωγικά όμως, όχι μόνο στο ήχο ή μόνο στη μουσική. Θέλει χτένισμα. Πριν βγει κάτι, μου έλεγε και ο Παπαθεοδόρου και ο Γαβρίλης ο Πατζής, μου λέγανε, ό,τι γράψει δεν ξεγράφει, το καταλαβαίνεις. Γιατί ήμουνα και στις αρχές και έλεγα, καλό είναι. Όχι, φίλε μου, δεν είναι καλό. Πρέπει να το ξαναπείς αυτό. Ναι, αλλά μπορεί να περάσει. Δεν περνάει, δεν είναι. Τι είναι, τροχονόμος, περάστε. Ό,τι γράψει δεν ξεγράφει. Τελειώσαμε. Οπότε και εσύ, επί τη μεριά σου, στο στίχο σου, θα το χτενίσεις, νομίζω...
0: Να είναι προσεγμένο, γιατί υποτίθεται ότι... Βάζεις την υπογραφή σου από κάτω και θα σε χρεώνουν και οι επόμενες γενιές, τα παιδιά σου και πάει λέγοντας.
1: 30 χρόνια μετά. Δεν το σκέφτεται κανένας αυτό το πράγμα.
0: Εσύ είχες ενορχιστρώσεις το 1990 που υπάρχουν το 2010. Ενορχιστρώσεις, ναι, δηλαδή ήταν τόσο μπροστά, τόσο προχώ που λέμε εκείνες οι δουλειές.
1: Ναι, ναι.
0: Τότε όμως δεν είχαμε την αντίληψη στη μουσική και της μουσικής τεχνολογίας.
1: Όχι. Και το λέω γιατί εγώ ξέρω ότι διάβαζα στα γράμματα. Γιατί τότε παίρναμε γράμματα. Υπήρχε κόσμος που μου έλεγε ότι δεν καταλαβαίνω τι γράφεις. Δεν είναι... Σταμάτα να γράφεις. Δεν είναι μουσική αυτό. Δεν είναι... Και έλεγα, εγώ εκφράζομαι με αυτόν τον τρόπο. Γιατί υπήρχε μια πεπατημένη στη μουσική. Και εγώ είχα ένα δικό μου ύφος, το οποίο το ήθελα να το περάσω σε αυτούς που είχαν μια τρέλα, ρε παιδί μου, να ακούσουν κάτι άλλο. Γιατί όταν μεγαλώνεις με Maiden και Phil Collins, έχεις όλο
0: το pop και rock μέσα σου.
1: Όλη την τρέλα αυτών. Δηλαδή παίρνει μαζί Μπάουι, παίρνει. Πώς να το πω. Δηλαδή ακούω τις ενορχιστρώσεις. Ένα πολύ απλό τραγούδι, το Let's Dance, ας πούμε, του Μπάουι, που το ακούω μέχρι και σήμερα. Και λέω, Χριστέ μου, τι κάνανε οι άνθρωποι τότε.
0: Αυτό ειδικά.
1: Με την ενορχίστρωση τι κάνανε. Όχι μόνο στιχουργικά. Τι κάνανε οι άνθρωποι.
0: Άσεις, είχε πράγματα, είχε απίστευτα πράγματα.
1: Άρα πρέπει να θες να βρίσκεσαι σε αυτή την κατηγορία η Ιεροσυλία, αλλά θέλει να πας προς τα εκεί. Να είσαι αυτό που το χτενίζω, που το κρατάω. Που...
0: Τι πες μου, ότι εκείνη την εποχή είχαν βγάλει Cure, είχαν βγάλει πράγματα άγρια.
1: Ναι, δηλαδή...
0: Και προσεγμένα πάρα πολύ.
1: Και καινούργια. Δηλαδή. Tears for Fears, ας πούμε. Γκρουπάρα.
0: Pet Shop Boys είχαν βγάλει τότε.
1: Τι να πεις τώρα.
0: Δηλαδή, Kids on the Block είχε πράγμα πολύ.
1: Σπαντέο μπαλέ.
0: Σπαντέο μπαλέ τη Κακομήρα.
1: Και βγαίνανε όλοι. Δηλαδή, όλοι είχαν να προτείνουν. Οπότε τι κάναμε. Βγάλαμε και εμείς όλοι που είχαμε να προτείνουμε. Βγήκα εγώ, βγήκε ο Δάντης λίγο πριν από μένα. Βγήκε ο Ρόκος λίγο μετά από μένα. Συνθέτες εννοώ. Με όραμα. Θέλω να πω
0: με
1: αυτό.
0: Ήχο.
1: Με ήχο. Μπράβο, σωστά. Και ξαφνικά ήρθε το 2002 και είπαμε αυτούς πετάξτε τους, φέρετε τους άλλους που τραγουδάνε μόνο και θέλουν να γίνουν ονόματα. Και αυτούς θα τους δούμε κάποια άλλη στιγμή. Έχουμε τα μάστερ τους. Εντάξει είμαστε. Αυτό για μένα έγινε στη δισκογραφία και φτάσαμε μέχρι εδώ.
0: Η δισκογραφία...
1: Μπορεί να είναι λίγο σκληρό αυτό που λέω, αλλά...
0: Όχι, δεν είναι σκληρό. Νομίζω είναι ρεαλιστικό.
1: Είναι η αλήθεια. Φάνηκε.
0: Ναι, αλλά ήρθε αντιμέτωπη με τον εαυτό της με αυτή την κίνηση στη δισκογραφία και λούζεται τα αποτελέσματα.
1: Το λέγαμε όλοι. Ότι παιδιά θα το μετανιώσετε αυτό. Δεν διώχνει τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν τον διώχνει τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν του λες ευχαριστούμε πολύ, του Αντώνη Βαρδί, μπορείτε να περάσετε.
0: Έτσι
1: άσε είναι. Με μένα, άσε τον Χρήστο, άσε τον Στέφανο. Δεν του λες αυτού του ανθρώπου που έχτισε τη Χαρούλα, έχτισε... Τι να πούμε τώρα για τον Αντώνη.
0: Τι, από το Κλωναρίδι μέχρι.
1: Τι να πεις.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι γιατί υπόθηκε το φύγε.
1: Δεν βόλευε.
0: Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν βόλευε. Χάλαγε.
1: Βέβαια.
0: Διάτσα το σκηνικό.
1: Γιατί ο Αντώνης ήταν. Δηλαδή αυτό λέγαμε όλοι που τον γνωρίσαμε. Ότι είναι ο άνθρωπος που δεν θα σου χαριστεί.
0: Πουθενά
1: δεν θα σου χαριστεί. Και ό,τι τραγούδισε το έζησε. Κουράστηκα να ζω με ενδεχόμενα. Συγκρίσεις προηγούμενα και επόμενα. Το πες.
0: Κι όμως δεν είχα δύναμη την πόρτα να σου κλείσω. Δηλαδή έβγαζε στοιχεία χαρακτήρα που δεν βγαίνανε στα τραγούδια μέχρι εκείνη την εποχή.
1: Βέβαια.
0: Είχε μεγάλο χάντικαπ εκείνη την εποχή και νομίζω ότι εκεί έγινε η μετάλλαξη και του ελληνικού τραγουδιού.
1: Είτε... Τα παιχνίδια. Να τα λέμε, δεν χρειάζεται να. Γίνανε. Βγήκαν τα παιχνίδια. Που δεν ήταν ένα μουσικό παιχνίδι όπως είναι π.χ. το Voice, που είναι όντως πρέπει να βγεις να τραγουδήσεις. Ήταν ένα σπίτι που βγήκανε κάποιοι να τραγουδήσουν.
0: Ναι, αλλά ακόμα και στο Voice σήμερα θα δεις ότι υπάρχει κοινωνική διάσταση.
1: Δηλαδή, ναι.
0: Θα μπει το story το προσωπικό μέσα στην όλη ιστορία για να επηρεάσει.
1: Μα δεν πουλήσεις. Υποτίθεται. Βέβαια.
0: Και οι εκπλήξεις στην ελληνική δισκογραφία ήταν μετρημένες στα τρία δάχτυλα του χεριού. Δηλαδή, ο Χρήστος Κυριαζής. Που δεν τον περίμενες από πουθενά.
1: Όποτε έκανε ο Χρήστος τότε, το θυμάμαι σαν τώρα.
0: Δηλαδή από το «Έλα μωράκι μου» μέχρι ό,τι θες, άλλαξε τα φώτα της ελληνικής δισκογραφίας
1: ναι,
0: για ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 ετών.
1: Τι πλάκα τους έκανε, τι πλάκα ήταν αυτή.
0: Ο Βολάνης που ήρθε
1: μετά. Ο Ζώτης δεν το έκανε σαν το...
0: Όχι,
1: το έκανε, εννοείται. Ο Χρήστος το έκανε επί τούτου. Ήταν 100% επί τούτου. Ο Ζώτης έψαχνε την επιτυχία για να κάνει. Ο Χρήστος το έκανε επί τούτου, δηλαδή από το Αμόλα Καλούμπα, ας πούμε, μέχρι το «Μου θυμίζεις τη μάνα μου», την εποχή που το έβγαλε, δηλαδή δεν ξέρω ποιοι το θυμούνται. Πάγανε οι πέτρες, πώς να το πω.
0: Πιάσανε όλα, καταρχήν στο μυαλό μου είσαι είπε Ζεμπέκικο, κύριε Ζήστορα,
1: δηλαδή,
0: οκ, μια εποχή που τραγουδάει στα του Διονυσίου, ξέρω εγώ, που αυτό, δηλαδή, είχε τη διαφορά του και ο Παντελίδης τελευταία, δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Που ήταν μέσα από τον κόσμο. Αυτό τώρα, εγώ πιστεύω ότι οι εταιρείες παραγωγής το είδανε ως καλούπι, μοτίβο για να πάμε στα επόμενα. Κοινωνικό story.
1: Ακριβώς.
0: Ελαττώματα στην ερμηνεία, για να μπούμε πιο κοντά στο κοινό θνητό.
1: Βέβαια.
0: Να μην είναι κάτι εξαντρίκ, το οποίο δεν μπορούμε να τα αγγίξουμε καν.
1: Ακριβώς.
0: Και από εκεί και πέρα, μια ιδιότυπη σεξουαλικότητα, να το πω έτσι.
1: Ναι, πάντα έπαιζε.
0: Έπαιζε, αλλά πιο πολύ τώρα ή ξεκάθαρη ή υφέρπουσα.
1: Ναι.
0: Γιατί μιλάω και...
1: Νομίζω τώρα είναι πιο ξεκάθαρη.
0: Δηλαδή ένας γκέι τραγουδιστής στο παρελθόν, όταν προσπαθούσε να κρυφτεί.
1: Δεν το δήλωνε.
0: Ναι, προσπαθούσε να κρυφτεί ο άνθρωπος.
1: Μόνο ο Μαρίνος το ήταν.
0: Μόνο.
1: Ο Μέγας Μαρίνος.
0: Μόνο.
1: Όποιος τον είδε είναι πολύ τυχερός. Που τον είδε.
0: Δυστυχώς.
1: Αυτό τον καλλιτέχνη.
0: Αυτόν τον άνθρωπο δεν τον ναι. το γνωρίσουμε. Δηλαδή, εντάξει,
1: τον έχω δει live. Εγώ τον πρόλαβα, ήμουν πιτσιρικά, τον πρόλαβα στη Μέδουσα.
0: Και τι τραγουδιστής.
1: Ναι.
0: Στον κήπο.
1: Ναι, δηλαδή,
0: η πίκρα σήμερα. Δηλαδή τραγούδια τα οποία ανεπανάληπτα δεν μπορούν
1: μόνο
0: να
1: ερμηνευτούν πάλι. Μόνο το κουκουρούσο πίτσα, δεν μπορεί να το πει κανένας. Μόνο αυτά που... Μόνος του, κατηγορία... Μόνος του.
0: Ναι, η σεξουαλική διαφορετικότητα ή η ιδιοτροπία, όπως ο καθένας θέλει να την πει, σήμερα είναι ζητούμενο.
1: Ναι.
0: Είναι ζητούμενο για το λόγο του ότι εκπροσωπεί η κοινωνική ομάδα, για το λόγο του ότι αγοράζω την κοινωνική ομάδα σαν κανάλι.
1: Ναι.
0: Την αγοράζω σαν δισκογραφική εταιρεία. Και πάω παρακάτω.
2: Αστερόσκονη. Μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6:30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
3: Τι θέλουμε με τη γυναίκα μου από φέτος να υποβάλουμε χωριστή φορολογική δήλωση.
4: Φυσικά. Υπάρχει ψηφιακή εφαρμογή.
5: Έλα, καθέστα μου.
3: Κάντε σωστά και έρχομαι. Sorry, ε.
4: Κανένα πρόβλημα. Το δηλώνατε μέχρι 28 Φεβρουαρίου του οικείου φορολογικού έτους στην πλατφόρμα MyAde.
6: Τώρα, με το My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, μπορείς να βρεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές σου υποθέσεις εύκολα, άμεσα και ψηφιακά.
3: Με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε.
6: Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου. Πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
8: Έλα, έλα.
9: Έλα πως είσαι.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Αστερόσκονη.
2: Φέτος είχαμε το διαγωνιστικό της Eurovision τον Ακύλα. Ο οποίος Ακύλας μπήκε στη διαδικασία, μας ενθουσίασε εδώ πέρα με την πρωτότυπη ιδέα του.
3: Ήταν όμως, μ' άρεσε εμένα γιατί ήταν αυτό που είχε στην Αθήνα, στην Ελλάδα που τον είδα.
2: Η αυθεντικότητά του.
3: Αυτό.
2: Πάνω απ' όλα
3: δεν ήταν. Δεν στήθηκε. Τώρα θα τραγουδήσω. Ήταν αυτό. Του βγήκε όλο. Εγώ το λέω μω, αλλά όχι με την άσχημη έννοια. Ήταν αυθεντικό. Από τα λίγα αυθεντικά που βλέπεις πλέον.
2: Η Ευρώπη όμως εμένα μου έδειξε ότι έχει προχωρήσει λίγο παρακάτω.
3: Ναι, εντάξει, ναι.
2: Γιατί εμείς έχουμε μια χρονοκαθυστέρηση. 20 χρόνια μετά την Αμερική, ναι. 10 χρόνια μετά την Ευρώπη. Πάει.
3: Τώρα έχει έρθει πιο κοντά λόγω διαδικτύου, έχει έρθει λίγο πιο κοντά.
2: Ναι, απλά δείξαμε ότι αυτό που προτείνουμε εμείς σαν ιδέα, αυτοί το θεώρησαν λίγο παροχημένο εκ του αποτελέσματος.
3: Ναι, γιατί για το λόγο το ότι η Eurovision έχει κάνει στο παρελθόν πράγματα τα οποία. Είναι πολύ πιο εξάντρη και εμάς δεν ήταν και εξάντρη. Εγώ πιστεύω ότι για μένα χάθηκε αυτό το ομό. Δηλαδή βγήκε στυλιζαρισμένος. Προσθέτουμε πράγματα, ενώ ο Μέγας Ραχμάνινοφ είπε, όταν το ρωτήσανε πώς γράφεται, με γόμα. Είναι τόσο απλό. Δηλαδή, άστον. Άστον μόνο του,
2: κανέναν,
3: τίποτα. Άστον μόνο του στη σκηνή. Είναι αυτό που λέγαμε για τον Βασίλη Χατζηπαναγκή. Λέω εγώ τώρα
2: έτσι,
3: διάφορα.
2: Είναι πολύ σωστά όμως.
3: Άστον Χατζηπαναγκή τώρα. Μην του πεις θα παίξει από αριστερά. Άστον το Χατζηπαναγκή δηλαδή. Είναι μερικά πράγματα που όταν το.
2: Όταν μπαίνουν σε καλούπι, χαλάνε.
3: Ναι.
2: Γιατί είναι ακαλουπάριστα από την αρχή.
3: Εγώ το έζησα με την ΕΡΤ. Γιατί έζησα μία ΕΡΤ η οποία. Πίστεψε ότι μπορεί να γίνει αυτή η ανατροπή με το ΟΠΑ. Αλλά πέρασα μία περίοδο.
2: Ήσουν πριν.
3: Ναι, αλλά και εγώ είχα θέμα. Θέμα εσωτερικό, δεν το έμαθα ποτέ κανένας. Είχαμε ένα θέμα με τον αγγλικό στίχο και τον ελληνικό στίχο. Mm-hmm. Δηλαδή υπήρχε μία πίεση. Πάμε να κάνουμε λίγο. Να το κάνουμε μισό αγγλικό. Αν δεν είχα την εμπειρία εγώ καλλιτεχνικά, θα είχα πει το μισό αγγλικό.
2: Σωστά.
3: Είχα την εμπειρία να πω, παιδιά, αυτό είναι το τραγούδι. Αν δεν θέλετε να το διαλύσουμε το θέμα, να πάμε αλλιώς. Το τραγούδι θα πάει με ελληνικό στίχο μετά από 17 χρόνια. Ευχαριστώ. Τάκ, να τα κουμπώσουμε όλα, γιατί αυτό είναι το νόημα. Και όταν πήγαμε στη Eurovision, οι πρώτοι ήταν οι Γάλλοι και οι Ισπανοί που μας είπαν συγχαρητήρια που έρχεστε με τη γλώσσα σας, παιδί μου. Γιατί και οι αντίκτυο είχαν κάνει, αλλά πάλι μισό-μισό την πρώτη τους φορά. Ένα φόβο, δηλαδή, ότι αν πάμε με ελληνικό στίχο δεν θα κερδίσουμε. Γιατί κερδίσαμε κάθε χρόνο.
2: Εκείνη την εποχή όμως, το ΟΠΑ ήταν μια πρωτοποριακή πρόταση. Το ΦΕΡΤΟ ήταν μια πρόταση που δεν ήταν και πέρσι, εσπέρασο μακιάτο. Και αυτό και πάμε και.
3: Έχουν βγει πολλά, ναι. Ναι.
2: Βασικά θα έπρεπε να προνοήσει. Η υπεύθυνη επιτροπή στην ΕΡΤ, αυτοί που αποφασίζαν, οι decision makers, ότι αφού έγινε πέρσι, μήπως θα έπρεπε να κοιτάξουμε να το παρουσιάσουμε διαφορετικά. Βέβαια, όπως είπες και εσύ πριν, πολύ σοφά, αν τον είχαν αφήσει λιτό τον Ακύλα, θα είχε κάνει τη δουλειά του έτσι όπως έπρεπε.
3: Ναι.
2: Αλλά το καλό
3: το πομά
2: του σε game station παιχνίδι, δηλαδή φάνηκε σαν να ήταν ένα PlayStation.
3: Ήταν το βίντεο κλιπ του. Ήταν το βίντεο κλιπ του. Οκ. Okay. Δεν χρειάζεται να το κάνεις και live. Ας τον live να πάρει όλο τον κόσμο. Η μεταφορά που γίνεται τηλεοπτικά από το στάδιο είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει να την καταλάβει ο άλλος που είναι στην τηλεόραση, στον καναπέ του, ότι παιδιά εκεί πέρα καίγεται το στάδιο. Mm-hmm. Βλέπεις, δηλαδή κάει και το στάδιο σε όλα τα νούμερο ένα. Δηλαδή, δεν θα πω Παπαρίζου, ήταν συγκλονιστική. Γιατί είναι και δικιά μας και θα πούνε ότι λέμε μόνο για μας. Όποιος κέρδισε,
2: πήρε
3: φωτιά,
2: ρε
3: παιδί μου. Έβλεπες τώρα το στάδιο και πήρε φωτιά. Ναι, και με εμάς έγινε. Ναι, άλλο όμως αυτό και άλλο να βγει ο άλλος με τη δυναμική του. Είναι σαν να του είπανε, λοιπόν, βγήκες πάρα πολύ ωραία, ας πούμε τώρα τι γίνεται εδώ. Και το παιδί νομίζω ότι είπε, οκ, Επίσης, θα κάνω αυτό.
2: Επίσης στην Ελλάδα είναι ο παγκόσμιος ρούλος της προβλεψιμότητας το ότι κάθε φορά όταν πάμε για κάτι σίγουρο πάντα την πατάμε. Είτε είναι εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, είτε είναι Ολυμπιακός, είτε είναι οτιδήποτε. Δηλαδή, θα τους πατήσουμε εκεί, πάμε και την πατάμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό με ξένησε φέτος από την αρχή. Δηλαδή, το στέλνουν σίγουρο, φέρτο, δεν θα έρθει ποτέ. Έτσι το είδα. Και είδα μετά και την αντιμετώπιση όχι δημοσιογράφων κίτρινων και σε πάνελ, αλλά εμπεριστατωμένων δημοσιογράφων, πολιτικών, οι οποίοι μίλησαν ότι έλα μωρέ, τι στείλαμε εκεί τώρα, οι οποίοι πριν λέγανε έλα φέρτο και φέρτο και τέτοια.
3: Βέβαια.
2: Και λέω, Παναγία μου, τι μπορεί να έχει πάθει αυτό το παιδί τώρα από αυτά που έχει ακούσει γυρνώντας πίσω. Και φάνηκε κιόλας ότι έχει απογοητευτεί σε μεγάλο βαθμό.
3: Ήταν λάθος του να απογοητευτεί. Εγώ είδα, δεν παρακολούθησα, παρακολούθησα το διαγωνισμό. Και ήθελα να δω την πρώτη δήλωση, γιατί λέω δεν πρέπει να δώσει πρώτη δήλωση κανονικά. Κανονικά δεν πρέπει να δώσει. Γιατί ήταν μεγάλη η ανυπομονησία όλων. Εδώ τσακωνόντουσαν αν θα γίνει στη Θεσσαλονίκη ο Eurovision ή στην Αθήνα. Είχαν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο. Και είχε περάσει στο παιδί όλο αυτό. Στο παιδί, στον καλλιτέχνη. Και είπε ότι σας ζητώ συγγνώμη. Γιατί ζητά συγγνώμη? Για ποιο λόγο είστε, συγγνώμη. Δηλαδή, καμία σχέση. Ήσουν πάρα πολύ καλός και ξαναμπήκαμε δεκάδα. Ευχαριστούμε, γιατί εμείς τη δεκάδα θέλουμε.
2: Και θα θέλαμε τουλάχιστον οι μισοί γονείς στην Ελλάδα να έχουμε ένα παιδί σαν και εσένα.
3: Ναι, δηλαδή, okay.
2: Μέσα στη χαρά, μέσα στη θετικότητα, μέσα στο τέτοιο, μέσα στο χαμόγελο. Δηλαδή, ναι, αλλά αυτό εμείς κάνουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Από τα παλιά, πολύ παλιά χρόνια.
3: Γι' αυτό σου είπα ότι ναι, εννοείται ότι τους ίδιους θα τους δεις. Να πούνε εντάξει, μόνοι, τι στείλαμε.
2: Ναι, αλλά είσαι διευθυντής ειδήσεων σε μεγάλο κανάλι και για όνομα της Παναγίας.
3: Και το έχεις πει αλλιώς.
2: Ναι, και το έχεις πει τελείως αλλιώς. Και καπάκι θα σου να δίπλα φωτογραφία να πανηγυρίζοντας αν είχε γυρίσει με το
3: βίντεο. Ναι. Υπάρχει μια. Συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά είναι ωραία συζήτηση. Και όχι. Μ' αρέσει γιατί οι πιο πολλοί που είναι άνω των 40, το έχω παρατηρήσει, νομίζουν ότι δεν υπάρχει διαδίκτυο. Ότι δεν υπάρχει YouTube, διότι δεν θα επαναληφθεί αυτό που είπε. Δηλαδή, εγώ τώρα σκέφτομαι ότι κάνω μία δήλωση, πάω κάτι. Ξέρω ότι αύριο μεθαύριο θα ξαναπαιχτεί, μπορεί να πω κάτι το οποίο να μην αρέσει σε κάποιον, να το πάρει. Υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν ξυπνήσει ακόμα. Σου λέει θα το πω και έφυγε, τελείωσε. Τώρα ποιος θα το θυμάται? Θα το θυμάσαι εσύ, εγώ, ο Ακύλας, κανονικά θα το θυμόμαστε.
2: Βέβαια, θα το θυμόμαστε. Ναι. Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ.
3: Όχι.
2: Και ιδιαίτερα η ήττα προσφέρεται προς γνώση. Η νίκη...
3: Και εξέλιξη.
2: Ναι. Η νίκη είναι, πώς το λέει ο Καβάφης, στα μεγαλεία να φοβάσαι.
3: Ακριβώς.
2: Και τις φιλοδοξίες σου με πολλή προσοχή και πολλές προφυλάξεις να τις ακολουθήσεις.
3: Ακριβώς. Και μόνο με την πτώση θα σηκωθείς. Δηλαδή, η εξέλιξή σου είναι η αποτυχία σου.
2: Για να το κλείσω με τον Ακύλα, πιστεύω ότι θα του κάνει μεγάλο καλό.
3: Καλλιτεχνικά.
2: Αυτή η ήττα. Υποτίθεται εντός εισαγωγικών ήττα, γιατί δεν είναι ήττα, είναι νίκη. Το παιδί κέρδισε τον ημιτελικό και πήγε
3: πάνω. Ξαναμπήκαμε δεκάδα. Αλήθεια το λέω. Είναι σημαντική η δεκάδα. Δηλαδή είσαι μέσα στις 10 πρώτες χώρες. Αν ήμασταν πεντάδα θα ήταν ακόμα καλύτερα. Okay. Και εμείς ψάχναμε τη δεκάδα. Βγήκαμε 8η. Είχαμε διαφορά από τον τρίτο 12 πόντους. Ναι, αλλά βγήκαμε 8η. Είμαστε δεκάδα. Δεν θα κλαίμε επειδή δεν μπήκαμε τρίτη. Επειδή δεν μας δώσανε το δεκάρι.
2: Και άλλο σύστημα τότε.
3: Τότε φαντάσου ανοίγανε πρώτη φορά προφίλ Facebook. Φαντάσου. Το είχα πει στην Κασιανή. Του λέω να ανοίξει κανένα Facebook, γιατί θα πάμε στο Όσλο και θα είναι όλοι με Facebook. Άσε με, μου λέει, που θα ανοίξω εγώ Facebook. Και τώρα έχει τα πάντα, ξέρεις. TikTok, Instagram, Facebook.
2: Έκλεισε 70 χρόνια Eurovision.
3: Βέβαια.
2: Είναι ένα θεσμό σταθερό.
3: Μένα μ' αρέσει.
2: Και μένα μ' αρέσει. Ναι, ναι. Και μ' αρέσει οτιδήποτε έχει να κάνει με το διαγωνιζόμαστε καλλιτεχνικά. Ναι. Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες είχαν καλλιτεχνικούς αγώνες. Εμείς δεν έχουμε.
3: Βέβαια.
2: Δηλαδή έβλεπες ότι και τα Διονύσια και τα Παναθήνα είχαν καλλιτεχνικούς αγώνες και τα Νέα με αμέσα. Δηλαδή γιατί να μην υπάρχει σήμερα. Και σε όλα αυτά τα ωραία φεστιβάλ που κάνουν και στα River Park και τέτοια. Έχω πει πόσες φορές. Κάντε ένα διαγωνιστικό. Εκεί που τραγουδάτε τρεις, βγείτε και βγάλετε και 10 παιδιά να μας πούνε 10 τραγουδία,
3: τέλειο,
2: ξέρω εγώ. Δηλαδή,
3: τέλειο.
2: Από πού θα ξεκινήσει όλη η ιστορία? Reality σημαίνει ότι πρέπει να πάει ο άλλος και να έχει και το χαρακτήρα. Να καθίσει μέσα, να βγάλει προς τα έξω κάτι που θα του πούνε από την παραγωγή. δεν είναι η
3: καλύτερη. Να έχει πλάνο.
2: Ναι, να έχει πλάνο, ναι, στόχευση.
3: Ναι.
2: Στο φεστιβάλ είναι μία εμφάνιση, έρχομαι.
3: Τρία λεπτά.
2: Τρία λεπτά και απολαμβάνω το τι έκανα.
3: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και είναι και πιο, να το πω και έτσι, είναι πιο δίκαιο. Γιατί έχουμε όλοι τρία λεπτά. Οπότε, ό,τι έχουμε αποφασίσει, ο καθένας έχει την ταυτότητά του. Και δίνεις το 100%. Το θέμα είναι να σου κάτσει και να είσαι οκ. Okay.
2: Έζησες, υποτίθεται, μια εποχή η οποία πλήρωσε τα τραγούδια. Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια. Δηλαδή, έχω συζητήσει τόσες φορές σε αυτές τις συνεντεύξεις εδώ στην Αστερόσκο, είναι το ότι οι Έλληνες καλλιτέχνες δεν έχουν πληρωθεί. Δεν πληρώθηκε ο Αντώνης Βαρδής που ανέφερες.
3: Τι λες τώρα, εννοείται.
2: Φαντάζομαι και εσύ αντίστοιχα δεν έχεις πληρωθεί με το μέγεθος και τη συχνότητα των επιτυχιών που έχεις κάνει.
3: Όχι, δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Είναι για να ουσιαστικά πατάνε πάνω στην ανάγκη σου. Πατάγανε, δεν υπάρχουν τώρα οι εταιρείες. Πατάγανε στην ανάγκη σου να κάνεις μουσική για τους ρομαντικούς. Ή πατάγανε στην ανάγκη σου να γίνεις γνωστός.
2: Βγάζεις μεροκάμα.
3: Μπράβο. Και μετά πήγαινες στα μπουζούκια, στις σκηνές, στο πιο έντεχνο. Και αυτό, όλα αυτά πληρωνόντουσαν ανάλογα με το level που ήταν ο καθένα. Αλλά δισκογραφικά, εγώ θυμάμαι, είχα πάρει και σαν δημιουργός 4% παραπάνω. Και μου λέγανε, 4% παραπάνω είναι... Ναι, αλλά το συμβόλαιό μου είναι 4%, 8% σύνολο. Ναι, αλλά εγώ είμαι, είναι το δικό μου είναι όλο αυτό. Ναι, αλλά εμείς θα το βγάλουμε προς τα έξω. Ωραία, εντάξει. Να κάνουμε δεύτερο βίντεο κλιπ. Δεν βγαίνει. Μα έχουμε πουλήσει 120.000.
2: Δεν υπήρχαν και χορηγοί τότε. Ναι. Να πεις ότι θα μπεις μέσα στο βίντεο κλιπ. Ναι. Τώρα θα κάνει βίντεο κλιπ, γιατί θα βρει το χορηγό και θα αντίστοιχα...
3: Φασαρίες τώρα. Να πουλάς τώρα 100.000 και να κάνεις φασαρία για να... Αν θα μπει, παράδειγμα, που ήταν φίλη μου, η Ειρήνη Σκλήβα, το «Συγχώρεσέ με», ας πούμε, στο βίντεο κλιπ,
2: που ήταν
3: παγκόσμια μισηφίλιος. Και λέω, παιδιά, είναι φίλη μου.
2: Η ωραιότερη Ελληνίδα που έχει περάσει ποτέ από αυτή τη χώρα.
3: Ναι, μήπως να μην το κάνουμε έτσι. Λέω, παιδιά, είστε καλά. Δηλαδή, και το κλιπ έχει μείνει αυτή τη στιγμή ακόμα ένα από τα καλύτερα κλιπ που έχουν βγει. Δηλαδή, εννοώ σαν storyboard που ο άλλος είναι στην ταράτσα και θέλει αυτό. Και... Πες

0: φιλαράκια από το τραγούδι έχεις κάνει ανά τα χρόνια.
1: Ο καλύτερος μου φίλος μέσα από το χώρο είναι ο Σταύρος ο Αποστόλου που είναι και φίλος που ήρθε και ακολούθησε όταν πήγα στη Μήλο και μου λέει «Μεγάλε, δεν πάμε μαζί να έρθω κι εγώ». Του λέω «Εννοείται». Αλλά του λέω «Τι θα κάνεις». Μου λέει «Εγώ πάντα ήθελα να κάνω ρεσεψιόν, να είμαι μάνατζερ». Αλλά δεν με πήρανε στο σχολείο του ΙΟΤ, γιατί ήμουν ένα χρόνο μικρότερος. Του λέω «Σου ήρθε τώρα». «Θες». «Ναι». Πήγαμε πλάκα-πλάκα μαζί, παρέα δηλαδή, ο κολλητός μου. Το είδαμε λίγο διαφορετικά και μπήκαμε σε μια κατάσταση, του λέω «Τώρα θα ασχοληθούμε με τη φιλοξενία». Δηλαδή ήταν πολύ, πολύ ωραίο, πολύ μαγικό να φύγω για κάποια χρόνια έξω από τα μουσικά και όλα αυτά που είχα περάσει. Είχε πολύ κούραση όλο αυτό που πέρασα, γιατί ήμουνα μόνος μου σε όλη τη διαδρομή. Εννοώ ότι δεν είχα αυτό που γίνεται και γενικά που έχεις έναν επιχειρηματία μαζί σου που είναι υπεύθυνος αυτός.
0: Και έτσι και αυτό.
1: Όλο αυτό. Και στο τραγούδι δεν είχα ποτέ. Και από την ανεξαρτησία μου την έβγαλα ουσιαστικά στο νησί και ήταν και ο κολλητός μου. Από εκεί και πέρα φίλους γνωστούς έχω κάνει. Φίλους, πολύ λίγοι. Στο ένα χέρι θα τους μετρήσω. Όχι στα δύο. Πολύ λίγοι.
0: Τώρα έχουμε φτάσει που τα μπουζούκια δουλεύουν Παρασκευή και Σάββατο. Είναι δύο μέρες. Παλιά είχε 7 στα 7. Είχε και δύσκολα. Και ένα Σάββατο ίσως μόνο.
1: Μισή Παρασκευή.
0: Μισή Παρασκευή και ένα Σάββατο. Αυτό, στη δική σου οπτική γωνία, πώς φαίνεται δηλαδή... Έχω συζητήσει και άλλες φορές για αυτό το ζήτημα και μου λένε «Εντάξει τώρα κοίτανε δουλειά αυτό 7 στα 7». Λέω «7 στα 7». Δεν ήταν κάθε μέρα ο ίδιος πελάτης μέσα, σε πρώτη φάση.
1: Ναι, εννοείται.
0: Σε δεύτερη φάση ήταν το μπουζούκια και ένας τόπος ανάδειξης των χρημάτων μου και ένας τόπος της μαγιάς μου και ένας τόπος της ομορφιάς μου και ένας τόπος του ότι εγώ μετράω στο παρασκήνιο και όλα μαζί τα πακετάκια. Τα μπουζούκια βγάλανε μια ολόκληρη κουλτούρα. Που έλεγε ο συγχωρεμένος ο Βαγγέλης ο Γιαννόπουλος
1: στα
0: πολιτιστικά κέντρα. Από ποια άποψη το έλεγε, ότι εκεί μέσα γινόντουσαν deals, εκεί μέσα ξέρω εγώ γινόντουσαν γνωριμίες. Μέτραγε ο καθένας τον εαυτό του διαφορετικά. Και είχαν μια χρησιμότητα, γιατί δεν νομίζω ότι πέσαμε οικονομικά έξω σαν κοινωνία στα 7
1: χρόνια. Όχι από αυτό.
0: Αλλά Παρασκευή, Σάββατο πέσαμε έξω σαν κοινωνία.
1: Βέβαια, όχι από αυτό, αλλά τουλάχιστον το 7 στα 7. Δεν ήταν 7 στα 7. Σπάνιες περιπτώσεις. Έχω κάνει 7 στα 7, αλλά για 1,5 μήνα. 6 στα 7. Το έχω κάνει, αυτό εννοείται. Λόγω των χρόνων που ήμουνα. Το 6 στα 7 όμως, εκτός ότι είχε διαφορετικό κόσμο, καταλάβαινες ότι κυκλοφορεί ο κόσμος κανονικά, ανθρώπινα, έτσι το είχαμε. Σαν αρχή.

0: έχεις μπει σε αυτή τη διαδικασία
1: ενός
0: καινούριου restart, ενός ξεκινήματος, ξέρω εγώ, το οποίο περιλαμβάνει τι για τη συγκεκριμένη χρονική
1: περίοδο. Εμένα προσωπικά αυτό μου ήρθε μέσα στα πρώτα χρόνια της κρίσης, γιατί όταν ξεκίνησε, μετά την Eurovision έφυγα, πήγα στη Μήλο. Και για σχεδόν 9 χρόνια δεν ήρθα Αθήνα καθόλου. Ήταν
0: μαγεία,
1: η ανάγκη μου αυτή.
0: Μαγεία.
1: Ναι, ήταν. Δεν ξέρω. Κάθομαι και σκέφτομαι ορισμένες φορές και λέω, κάθεσα τόσα πολλά χρόνια χωρίς να πάω ούτε μία φορά στην Αθήνα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τόσο ωραία περνούσε.
0: Απεξάρτηση.
1: Ναι, έκανα, βασικά έκανα αυτά που όταν έκανα επιτυχία σε μικρή ηλικία δεν μπόρεσα να κάνω. Δηλαδή,
0: αποθυμένα.
1: Δεν είχα ανάγκη τη δισκογραφία, γιατί πλέον η δισκογραφία δημιουργούσε πάρα πολύ θόρυβο χωρίς αποτέλεσμα για μένα προσωπικά. Δηλαδή, ακούγα μίξεις που τις ακούει οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή και δεν μπορούν να το καταλάβουν. Εσύ καταλαβαίνεις όταν ένα mastering ή μία μίξη σκάει και δεν πρέπει. Κατάλαβες. Και μπήκα μέσα σε όλο αυτό. Πέρασαν τα χρόνια της κρίσης, δηλαδή ξεκίνησα λίγο με το YouTube, έκανα κάποιες σειρές. Με το Δήμο το Μιλωνά είχε έρθει ένα χειμώνα στο νησί. Κάναμε το πείραμα. Λίγο με τις ανησυχίες μας, με το που πάει ο κόσμος. Πράγματα που είπαμε το 2015 σκάνε μύτη τώρα, σιγά σιγά. Και μπήκα σε μια κατάσταση να το ακολουθήσω αυτό. Μετά ήρθα στην Αθήνα. Πήγα σε μια εταιρεία παραγωγής, την πιο μεγάλη που έχουμε. Έδωσα το σενάριό μου. Με πήραν την άλλη μέρα, μου λένε, ελάτε να υπογράψουμε, να ξεκινήσουμε την ταινία. Βρήκαμε και το casting, ξεκινήσαμε με τον πρωταγωνιστή και ήρθε ο κορονοϊός. Και εκεί σταμάτησαν όλα. Μπήκαμε σε μία άλλη κατάσταση. Είχα ήδη ένα έργο στα Σκαριά θεατρικό. Το έκανα μαζί με τον Στράτο τον Αγιοστρατήτη, όπου είναι ένας εξαιρετικός στη γραφή, εξαιρετικός. Και κάναμε τον ημιπέθριο. Και λέω, θα ανεβάσουμε αυτή την παράσταση. Μπορεί να ακούσουν. Βασικά στην αρχή λέω να μην βάλω Γιώργος Αλκαίος, να βάλω της μητέρας μου Ροντρίγκες. Είναι, επειδή η μητέρα μου είναι Πορτουγκέζ, να. Χόρχε Ροντρίγκες. Να νομίζω ότι είναι ξένου. Καλό. Μου λέει, θα φάμε ψωμάκια και ντομάτες. Οπότε βάλε το κανονικό σου. Ανεβάσαμε την παράσταση, τη σκηνοθέτησα κιόλας, γιατί. Ήθελα, το είχα το έργο πολύ, είναι σαν να το ζούσα εγώ στη Μήλο όλο αυτό. Στη Μήλο το έγραψα και εδώ πέρα το τελειώσαμε με το Στράτο. Το ανεβάσαμε στο Coronet. Πήγε sold out σχεδόν όλες οι παραστάσεις. Θα πάμε και δεύτερη χρονιά και τώρα βγάζω και ένα καινούριο τραγούδι. Έχει βγει δηλαδή το πάλι.

0: και έχω μπει σε μια κατάσταση όπου θα κάνω δύο μεγάλες συναυλίες. Μία θα είναι, έχω πολύ καιρό να αισθανθώ έτσι και να πάω μόνος μου συναυλίες. Η μία είναι στο Βεάκιο 27 Ιουνίου και 2 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών,
1: στη
0: Θεσσαλονίκη. Μετά θα είμαι σε ένα φεστιβάλ στο Μαρούσι, μου είπαν για Καλαμάτα, Ευρυπίδιο, Σαλαμίνα. Ανοίγεται λίγο, δεν θα κάνω πολλά.
1: Είναι τη γενέση τους κάποια
0: 4-5, ναι, δεν θέλω. Όχι, δεν θέλω και. Θέλω να προετοιμάσω το χειμώνα μου. Θέλω και την ξεκούραση, έχει και μουντιάλ. Είμαι ποδοσφαιρόφιλο.
1: Οκ, okay, αλλά χρειάζεται και μια προετοίμαση.
0: Κατάλαβε.
1: Το τραγούδι χρειάζεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα μαθαίνουμε τα τραγούδια, δεν τα μαθαίνουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη.
0: Κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ.
1: Θέλω να γράψω ένα τραγούδι μαζί σου πριν πεθάνω.
0: Όχι εκείνη την ώρα.
1: Γιατί ξέρεις, είναι τα παιδικά μας πρότυπα. Είμαι μεγαλύτερος από σένα ένα χρόνο, αλλά.
0: Ένα χρόνο τώρα,
1: ναι, αλλά με τα δικά σου τα τραγούδια εγώ. Έζησα, την έβγαλα, καψουρεύτηκα, μπήκα στη διαδικασία.
0: Τι λες,
1: και είδα και τον άλλο μου εαυτό. Για εσάς που μας είδατε σήμερα, πιστεύω ότι άξιζε τον κόπο και να σας χαιρετήσω με καζατζάκι. Γεια σου, ρε άνθρωπε. Τρίποδο μαδημένο πετιναράκι που άμα δεν λαλήσεις εσύ αύριο το πρωί, ήλιος δεν πρόκειται να βγει. Καληνύχτα.

0: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς. Ίσως να ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι το ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του και του το έλεγα, του λέω 40 χρόνια είσαι στη δουλειά. Δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
3: Αστερόσκονη.
2: Αμέσως μετά, Αψένσια.
4: I'm gonna solve this.
2: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, η ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
5: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
6: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
5: Who is Olivia, and why are we writing about her?
6: Olivia might have been an agent of fate.
5: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk. Surprise! Hey, you.
6: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
5: What now?
6: I think we start writing our own story.
2: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
7: Προσωπικά χαίρομαι που απόψε υποδεχόμαστε μια ξεχωριστή γυναίκα που έχει διαγράψει μεγάλη πορεία τόσο στη τηλεόραση όσο και σε εφημερίδες, περιοδικά. Υποδέχομαι θερμά τη Νίνα Βλάχου.
2: Μια εκβαθέων συζήτηση για τα πρώτα βήματα στη δημοσιογραφία, τις δυσκολίες και το παρασκήνιο των μεγάλων της συνεντεύξεων με διεθνείς προσωπικότητες.
8: Είναι ωραίο πράγμα να βοηθάς τον κόσμο, να έχεις έτσι μια... να θες να κάνεις κάτι καλό.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
9: Έχουμε μια απίστευτη είδηση.
10: Το μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου είναι εδώ. Και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα.
11: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Στα άδυτα των αδιάφθορων. Η υπηρεσία που φέρνει στο φως τις υποθέσεις διαφθοράς. 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. 6 ερωτήματα για την κληρονομιά του. Από τη Σβέρνιτσα στο Μαϊάμι. Ο σκιώδης Αλβανός επιχειρηματίας που κατηγορείται ότι σφετερίστηκε τις περιουσίες της ομογένειας. Καπετάν Σκοπελίτης. Ο θρύλος των μικρών Κυκλάδων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής. And

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Else?
1: Else! Else!

0: Shape it. Give it form and character. Yet, once completed, it no longer does my bidding.
1: Ίκαρος και Δέδαλος. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
2: Άδεια και δίπλωμα.
3: Ορίστε. Δεν πιστεύω να τρεχά. Άλλωστε τι είμαι, ο στόπερ της Ιορδανίας που προσπαθεί να καλύψει τον επιθετικό. Αλλά και έτσι να είναι. Μήπως να σκεφτούμε καμιά ανατροπούλα. Όπως παραλίγο να κάνει η Γαλλία με την Αργεντινή στον τελικό του 22.
2: Λαμβάνει, over.
3: Έχεις δίκιο, κυρία αστυνόμε μου. Και over ήταν. Άντε, γεια!
4: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένει καθημερινό unboxing με promos και Moto Game που προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς ένα smartphone κάθε μέρα και 4 εισιτήρια για Monza. Πάμε στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.
2: Καλημέρα.
5: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
2: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
6: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
7: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
8: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
9: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
10: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
11: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
12: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
13: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
14: Αλίμονο όταν κυβερνάς να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
15: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες όμως με επιχειρήματα.
16: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
7: Precious cargo.
8: It's okay, I'm good.
7: No, I wouldn't want you to lose all of your toilet paper. Let me give you a hand. Oh, yes, chunky PB. My son only likes smooth, amateur.
8: You could try and mix in a little at a time, build a tolerance.
7: Smart. Sorry. No. Let me. I'm sorry. It's my mess. My fix. I babble and then drop all of your chicken soup. See? All better.
8: Thanks.
7: Thank you though for the tip.

We may have a hostage situation.

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
1: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
3: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
4: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
5: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
6: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
7: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
8: Όλα έχουν ανωδική τάση.
9: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
10: Προσωπικά χαίρομαι που απόψε υποδεχόμαστε μια ξεχωριστή γυναίκα που έχει διαγράψει μεγάλη πορεία τόσο στη τηλεόραση όσο και σε εφημερίδες περιοδικά. Υποδέχομαι θερμά τη Νίνα Βλάχου.
0: Μια εκβαθέων συζήτηση για τα πρώτα βήματα στη δημοσιογραφία, τις δυσκολίες και το παρασκήνιο των μεγάλων της συνεντεύξεων με διεθνείς προσωπικότητες.
11: Είναι ωραίο πράγμα να βοηθάς τον κόσμο, να έχεις έτσι μια... να θες να κάνεις κάτι καλό.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
12: Έλα, έλα,
13: έλα πως είσαι.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

120 people. It filled me up. Let me go. I'll give you an encore.

0: Έλαμπετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι.
1: Where all rookies belong, back in school.
2: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
3: Give me a chance to straighten this out.
4: You got it.
5: What do you got in mind?
6: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
7: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

0: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting. You're tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
1: Why would he be here?
2: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
3: Προσωπικά χαίρομαι που απόψε υποδεχόμαστε μια ξεχωριστή γυναίκα που έχει διαγράψει μεγάλη πορεία τόσο στη τηλεόραση όσο και σε εφημερίδες περιοδικά. Υποδέχομαι θερμά τη Νίνα Βλάχου.
2: Μια εκβαθέων συζήτηση για τα πρώτα βήματα στη δημοσιογραφία, τις δυσκολίες και το παρασκήνιο των μεγάλων της συνεντεύξεων με διεθνείς προσωπικότητες.
4: Είναι ωραίο πράγμα να βοηθάς τον κόσμο, να έχεις έτσι μια... να θες να κάνεις κάτι καλό.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα, στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε στο Pure Action, στην τηλεοπτική σειρά που μεταξύ άλλων σας φέρνει όλη τη δράση από τις Ολυμπιακές κατηγορίες στο Πλοιοέας. Παρακολουθούμε τους αθλητές στο ταξίδι τους, καθώς αγωνίζονται για τον απόλυτο στόχο να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε προηγούμενο επεισόδιο της σεζόν, φρεσκάραμε τις μνήμες μας, παίρνοντας τις καλύτερες στιγμές από τις προηγούμενες διοργανώσεις της Ολυμπιακής κατηγορίας και εμείς παρακολουθήσαμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοσανίδας RSX στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία. Εκεί οι Ολλανδοί ιστιοπλόοι Lilian De Geus και Kieran Badlow κυριάρχησαν στο στόλο των γυναικών και των ανδρών αντίστοιχα. Σε αυτό το επεισόδιο θα ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε μία από τις πιο παλιές Ολυμπιακές κατηγορίες, την κατηγορία των 470. Μια αυστηρή σχεδιασμού κλάση έχει αποδείξει την καταγωγή της ως Ολυμπιακή κλάση, καθώς είναι μια ιστιοπλοϊκή λέμβος υψηλών επιδόσεων, κατάλληλη για όλα τα σωματικά βάρη, με επιδόσεις σε ένα ευρύ φάσμα καιρικών συνθήκων. Σε όλους τους Ολυμπιακούς Αγώνες, στους οποίους η κατηγορία 470 έχει αγωνιστεί, 20 διαφορετικά έθνη έχουν εξασφαλίσει Ολυμπιακά μετάλλια σε άνδρες και γυναίκες, αποδεικνύοντας το βάθος της συμμετοχής και του ταλέντου.

Ταλέντα όπως η Αφροδίτη Ζέγκερς. Η Ολλανδή εστιοπλόης είναι κορυφαία αθλήτρια στα 4,70 με επιτυχίες, συμπεριλαμβανομένης μιας τέταρτης θέσης στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Η ίδια έχει 5 χρυσά μετάλλια και 2 ασημένια στο ενεργητικό της στην διεθνή εστιοπλοεία και σε πολλές άλλες διοργανώσεις. Όπως κάθε άλλος εστιοπλοός κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, χρειάστηκε να αλλάξει τη ζωή της και την καθημερινότητά της.

Γεια σας, είμαι η Λόπκε Μπέρκαουτ. Γεια σας, είμαι η Αφροδίτη Ζέγκερς. Πλέουμε μαζί στην κλάση 470 και προετοιμαζόμαστε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η τελευταία περίοδος κατά τη διάρκεια της επιδημίας αρχίσαμε να πλέουμε όταν επιτρεπόταν από την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Είμαστε τώρα ξανά μαζί και οι κανόνες έγιναν τώρα πιο ευέλικτοι και εργαζόμαστε για να φτάσουμε σε ένα πρόγραμμα προς τους αγώνες. Προς το παρόν έχουμε εξαιρετικές συνθήκες εδώ στο Σεβενίγκεν. Οι γερμανικές ομάδες είναι εδώ για να μας βοηθήσουν και να εργαστούν μαζί μας όλες αυτές τις ημέρες. Η περασμένη σεζόν ήταν ένα τρενάκι του Λούνα Πάρκ για την Αφροδίτη. Είχαμε συνηθίσει να τη βλέπουμε να τερματίζει μεταξύ των 10 πρώτων σε κάθε μεγάλη σταδιοδρομία. Ωστόσο, στην πρώτη διοργάνωση της σεζόν, το τροφέο Πριντσέσα Σοφία Ιμπεροστάρ, η ομάδα της τερμάτισε 15η συνολικά. Όμως δύο μήνες αργότερα πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο 470 Open European Championship και με αυτό η ομάδα της κέρδισε το πολυπόθητο Ολυμπιακό εισιτήριο. Ακολούθησε η 11η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Ενωσίμα, τον τόπο διεξαγωγής της ιστιοπλοείας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου προσπάθησα να κάνω και άλλες δραστηριότητες επειδή δεν μπορούσαμε να πλέψουμε. Έτσι, εκτός από την προπόνηση, προσπάθησα να επιστρέψω στις σπουδές μου. Σπουδάζω νομικά, παράλληλα με την εστιοπλοεία και είμαι αρκετό καιρό εδώ και προπονούμε κιόλας λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων και δίνω τον χρόνο μου σε δύο διαφορετικά πράγματα. Είμαι στο εξωτερικό πάντως όλο αυτό το διάστημα. Έτσι, αποφάσισα τώρα να τελειώσω τις σπουδές μου.

0: Μου αρέσει πολύ η μουσική. Ας πούμε ότι έχω δύο φύσεις. Η μία είναι η ιστιοπλοεία και η άλλη είναι η μουσική. Η μουσική ήταν εκεί πριν ακόμα και από την ιστιοπλοεία για μένα. Έπαιζα πολύ στο πιάνο μου, συνέθετα λίγη μουσική, έπαιξα και κιθάρα και με κάλεσαν να παίξω για την Ολλανδική τηλεόραση με έναν άλλο Ολυμπιονίκη αθλητή. Έτσι προσπαθώ να είμαι δημιουργική με το μυαλό μου όταν δεν μπορώ να είμαι δημιουργική με το σώμα μου. Η προπόνηση ήταν αρκετά επιτητική και αυτό ήταν επίσης μια μεγάλη προσπάθεια από όλη την ομάδα, από όλη την Ολλανδική Ολυμπιακή Ομοσπονδία, την Ομοσπονδία Ιστιοπλοείας, επειδή όλοι είχαν το ίδιο πρόβλημα και ήθελαν να κρατήσουν την Ολυμπιακή ομάδα σε φόρμα, επειδή δεν ξέραμε επίσης πότε θα γίνονταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Έτσι, αυτό που έκαναν είναι να μας δώσουν εξοπλισμό, να βγούμε στο γυμναστήριο, να το χρησιμοποιήσουμε το γυμναστήριο της Ομοσπονδίας και να πάρουμε διάφορα πράγματα να έχουμε και στο σπίτι μας. Έτσι πήρα στο σπίτι κάποιο βασικό υλικό, βάρη για να κάνω ασκήσεις και έτσι είχα αρκετό χρόνο να κάνω και προπόνηση στο σπίτι. Στην πραγματικότητα έκανα το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης στο σπίτι μου, γιατί όλοι είχαν υλικό στο σπίτι για να κάνουν κάτι. Πήρα ένα πρόγραμμα που βασιζόταν στον εξοπλισμό που είχα. Για την δύναμη που αποκτούσα στις προπονήσεις, είχα την βοήθεια της Σίνα, του σκύλου μου, που με βοηθούσε πολύ πνευματικά. Και με βοηθούσε έτσι ώστε να μην μου αποσπά και την προσοχή κανείς άλλος. Η έλλειψη συνοχής για την ομάδα της Αφροδίτης θα μπορούσε να έχει πολλές εξηγήσεις. Η πιο σημαντική είναι ότι η ομάδα ήταν νεοσύστατη. Τον Οκτώβριο του 2018 η Αφροδίτη πήρε μια σκληρή απόφαση και χώρισε από την τότε συμπαίκτριά της, την Ανελόης Φαν Φέεν. Ανταυτού αποφάσισε να συνεχίσει την Ολυμπιακή της εκστρατεία με τη νέα της συναθλήτρια, την δύο φορές Ολυμπιονίκη Λόπκε Μπερκχάουτ. Μια δύσκολη απόφαση που πήρε εν μέσω μιας προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μέχρι τώρα ήταν ένας συναρπαστικός Ολυμπιακός κύκλος για την Αφροδίτη. Η Αφροδίτη δεν είναι μόνο μια επιτυχημένη ιστιοπλοεός, αλλά έχει πολλά άλλα ταλέντα. Ας βουτήξουμε λίγο περισσότερο στη ζωή της. Το τρόπαιο της πριγκίπισσας Σοφίας ήταν η πρώτη Ολυμπιακή πρόκριση για εμάς απέναντι στο προηγούμενο πλήρωμά μου και το νέο κυβερνήτη του. Έτσι, όταν η προηγούμενη ομάδα μου και εγώ χωρίσαμε, εκείνη συνέχισε με έναν Ολλανδό προπονητή από την Ομοσπονδία και αυτή πήγε με έναν άλλο κυβερνήτη και ζήτησε από την Λόπκε να βγει από την ντουλάπα και να ταξιδέψει μαζί μου, αφού είχε αποσυρθεί για 7 χρόνια. Αλλά όταν αρχίσαμε να πλέουμε στο τρόπαιο της πριγκίπισσας Σοφίας, πλέψαμε με το σκάφος της Λόπκε, αυτό που είχε το 2008, γιατί δεν είχαμε ακόμα τις ώρες για να πλέψουμε πραγματικά σαν ομάδα. Είχαμε λοιπόν κάποιους καλούς πόντους, αλλά δεν είχαμε φτάσει ακόμα εκεί που θέλαμε, οπότε τερματίσαμε στη 15η θέση. Αυτό ήταν πραγματικά απογοητευτικό. Και η άλλη ομάδα τερμάτισε επίσης άσχημα, οπότε δεν ήταν μεγάλη ζημιά για μας, αλλά δεν ήμασταν εκεί που ανήκουμε. Επειδή ο στόχος της χρονιάς ήταν το ευρωπαϊκό, στο Σαν Ρέμο, και ήταν το μέρος όπου θα μπορούσαμε να κερδίσουμε την Ολυμπιακή πρόκριση για μας. Και εκεί κάναμε τις δοκιμές μας.
1: Because the goal of the year was the Europeans in San Remo.
0: Όταν ήρθε το ευρωπαϊκό, ήμασταν έτοιμες. Έτσι ήρθαμε τρίτες στο Σαν Ρέμο και κερδίσαμε το Ολυμπιακό εισιτήριο και την Ολυμπιακή υποψηφιότητα για την Ολυμπιακή Επιτροπή, επειδή έχουμε κάποιους κανονισμούς στην Ολλανδία. Ότι πρέπει να είσαι στην πρώτη τριάδα μια φορά ή στην πρώτη θέση 8 φορές για να είσαι υποψήφιος ως Ολυμπιακός αθλητής. Έτσι εμείς πήραμε ό,τι θέλαμε, πήγαμε σπίτι μας ευχαριστημένες και μετά συνεχίσαμε τις υπόλοιπες προπονήσεις μας και την εκστρατεία μας εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων. We just took everything at once and we took it home and then we continued our campaign.

Έτσι, το Σεπτέμβριο του 2016 αρχίσαμε ήδη να ταξιδεύουμε ξανά. Δεν κάναμε κανένα διάλειμμα και ξεκινήσαμε τη νέα εκστρατεία. Είπαμε εντάξει, θα πάμε καλύτερα αυτή τη φορά. Θα δουλέψουμε πιο σκληρά, θα δουλέψουμε περισσότερο στο μεμέντο, θα κάνουμε το ένα, το άλλο και πολλά πράγματα διαφορετικά. Έτσι δεν σταματήσαμε και στη συνέχεια το 2017 ήταν πολύ επιτυχημένο για εμάς. Κερδίσαμε σχεδόν όλα τα παγκόσμια κύπελα, ήμασταν πρωταθλήτριες Ευρώπης, ήμασταν και πάλι τέταρτες στο παγκόσμιο. Αλλά και πάλι, έλειπε η βάση μας. Και η βάση δική μας ήταν το προηγούμενο πλήρωμα. Και εγώ με το προηγούμενο πλήρωμα είχα απομακρυνθεί λίγο για το πώς θέλαμε να κάνουμε τα πράγματα. Στη συνέχεια προχωρήσαμε τη σεζόν 2017-18 με έναν Ολλανδό προπονητή. Δεν λειτουργήσε πολύ καλά αυτή η συνεργασία στην δυναμική των τριών μας. Έτσι, στο τέλος, εμείς είχαμε μια σεζόν που δεν μας βγήκε καλά και δεν ήμασταν συνέχεια πρώτοι. Και πήγαμε σε μια σεζόν που δεν ήμασταν καν στην πρώτη δεκάδα. Αυτό ήταν αρκετά βαρύ. Αυτό ήταν επίσης πολύ βαρύ και για μένα προσωπικά. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Δεν είχα κίνητρο πια, δεν ήξερα τι να κάνω. Ήθελα να αλλάξω τα πράγματα. Έτσι, το καλοκαίρι του 2018 είπα εντάξει, θέλω να επιστρέψω στον παλιό μου εαυτό. Ήθελα να ακολουθήσω την παλιά μου ρουτίνα και τελειώσαμε τη σεζόν με μια πολύ μεγάλη νίκη. Κερδίσαμε το παγκόσμιο κύπελλο της Ενωσίμα. Αλλά μετά, κοιτάζοντας πίσω, κοιτάζοντας η μία την άλλη, δεν περνούσαμε καλά πια μαζί ως συναθλήτριες, δεν συνεργαζόμασταν σωστά και φυσικά ήρθε η ώρα να αποφασίσουμε ότι πρέπει να χωρίσουν οι δρόμοι μας. Κοιτάζοντας πίσω στα τελευταία 4 χρόνια, είμαι εκεί που έπρεπε να είμαι. Πέρασα πολύ δύσκολα για 2 χρόνια. Η Λόπκη όμως, που είναι τώρα η συναθλήτριά μου, και ο Κώστας, ο προπονητής μας, με βοηθούν για να σταθώ όρθια και να γίνω καλύτερη από ό,τι ήμουν. Και πραγματικά πιστεύω ότι αυτό ήταν κάτι σαν πεπρωμένο. Αυτό ήταν το πεπρωμένο για μένα, να πλέω μαζί με την Λέπκε. Γιατί πάντα, έτσι όπως αποδείχθηκε, είναι η συναθλήτρια των ονείρων μου. Πάντα εκπλήσωμαι μερικές φορές που σκέφτομαι, «Ω, Θεέ μου, πλέουμε μαζί». Μπορώ να πω αργότερα στη ζωή μου ότι ταξίδεψα με την Λόπκε Μπερκάουτ, ότι περάσαμε καταπληκτικά και ότι κάνω ακριβώς αυτό που θέλω, αυτό που αγαπώ αυτή τη στιγμή με την συναθλήτρια που ήθελα πάντα να συνεργάζομαι.

0: I was born in Athens and I grew up in Piraeus.
1: Γεννήθηκα στην Αθήνα και μεγάλωσα στον Πειραιά. Πάντα ζούσα δίπλα στο νερό, δίπλα στη θάλασσα, αλλά όταν ήμουν παιδί, δοκίμασα διαφορετικά αθλήματα. Έκανα υπασία και μου άρεσε πολύ. Έκανα γυμναστική, έκανα μπαλέτο. Το μπαλέτο δεν ήταν το φόρτε μου και μετά έκανα ιστιοπλοεία, επειδή οι φίλοι των γονιών μου και τα παιδιά τους έκαναν ιστιοπλοεία και είπαν γιατί δεν φέρνεις την Αφροδίτη στο Nautical Club of Greece για να δούμε αν θα της αρέσει ιστιοπλοεία. Έτσι τότε μπήκα σε ένα σκάφος για πρώτη φορά και από την πρώτη κιόλας στιγμή είπα «Α, εντάξει, είναι ωραία, αλλά κάνει λίγο κρύο και τα πρωινά της Κυριακής θέλω να βλέπω τηλεόραση». Το να επικεντρωθώ μόνο στην ιστιοπλοεία ήταν μια πολύ δύσκολη επιλογή για μένα.
0: Focusing only on sailing has been a very difficult choice for me.
1: Όταν ήμουν 5 ετών άρχισα να παίζω πιάνο και άρχισα να κάνω μαθήματα στο Δίο της Αθήνας.
0: Having lessons in the Conservatorium of Athens.
1: Η ιστιοπλοεία ήταν κυρίως στο περιθώριο του Σαββατοκύριακου και μερικές φορές και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, αλλά το πιάνο ήταν ο κύριος στόχος μου. Ωστόσο, για να είμαι ειλικρινής, ποτέ δεν ένιωσα παίζοντας πιάνο όπως ένιωσα όταν άρχισα να κάνω ιστιοπλοεία. Μπορώ εύκολα να μείνω στο σκάφος για 6 ώρες και απλά να συγκεντρωθώ πάνω στα κύματα και στην ταχύτητα. Και με τη μουσική μπορώ να εκφράσω τα συναισθήματά μου. Όταν δουλεύεις γι' αυτό ως επάγγελμα γίνεται λίγο διαφορετικό. Το να περνάς το υπόλοιπο της ζωής σου κάνοντας αυτό δεν ήταν κάτι που φανταζόμουν για τη ζωή μου. Το 2004 ήμουν 13 ετών και τότε είδα τη Σοφία Μπεκατόρου και την Εμιλία Τσουλφά να κερδίζουν το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο και να στέκονται στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που σκέφτηκα ότι θέλω να είμαι εκεί. Θέλω να είμαι αυτή που θα ανέβαινε στο βάθρο.
0: I want to be there. I want to be the one on that podium.

Η κατηγορία των 470 είναι γεμάτη από ιστορίες πάθους με αθλητές που υπεύουν τα κύματα, που θέλουν να κατακτήσουν την δόξα, που έρχονται στον δρόμο τους και αποτυχίες. Υπάρχει το συνέστημα της ευτυχίας, υπάρχει και απογοήτευση βέβαια, σε έναν δρόμο στον οποίο εκπροσωπούν το έθνος τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο συγκεκριμένος κύκλος ήταν σε μεγάλο βαθμό μια δοκιμασία για την κατηγορία των 470 με πολλά σκαμπανεβάσματα και αλλαγές. Η τάξη των 470 ήταν το Talk of the Town πέρυσι. Στην 50η έκδοση της ιστιοδρομίας, οι άνδρες και οι γυναίκες των 470 ενώθηκαν από την μεικτή κατηγορία των 470 με πληρώματα που αποτελούνταν από έναν άνδρα και μια γυναίκα που ενεργούσαν είτε ως κυβερνήτης είτε ως πλήρωμα. Αυτή η νέα κατηγορία έκανε το παγκόσμιο ντεμπούτο της στη Μαγιόρκα, πλέοντας με τους 470 άνδρες στο Sofia Iberostar. Είμαι μεγάλος οπαδός των 470. Μόνο πλέον. Αυτό είναι γραφτό. Αυτό είναι. Αυτό είναι που ξέρω. Οι αλλαγές είναι πάντα τρομακτικές. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, είμαι αισιόδοξος. Νομίζω ότι τα 470 μπορούν να αυξηθούν και να γίνουν μια μεικτή κατηγορία. Ωστόσο, πιστεύω ότι θα είναι μια νέα πρόκληση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Για το Παρίσι το 2024 τα 470 θα γίνουν μεικτά, κάτι που νομίζω ότι είναι πραγματικά συναρπαστικό για την κατηγορία. Νομίζω ότι είναι σπουδαίο ότι μπορείτε να δείτε γυναίκες πιδαλιούχους, άνδρες πιδαλιούχους και στην κορυφή του στόλου προφανώς με αντίθετα πληρώματα. Οπότε νομίζω ότι είναι πραγματικά υπέροχο, θα υπάρξουν φοβερές αναμετρήσεις. Νομίζω ότι είναι το τέλειο σκάφος για μένα. Μια άλλη ομάδα που στάθηκε στην κατηγορία των 470 κατά τη διάρκεια αυτού του Ολυμπιακού κύκλου ήταν το σουηδικό ζευγάρι των Άντων Ντάλμπεργκ και Φρέντρικ Μπέρκστρομ. Είναι οι σημερινοί πρωταθλητές Ευρώπης και κατάφεραν να τερματίσουν τρίτοι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο διεξήχθη στο Ολυμπιακό Ιστιοπλοϊκό Χώρο στην Ενωσίμα. Θα εκπροσωπήσουν φυσικά τη Σουηδία στους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες στην κατηγορία των 470 των ανδρών. Είμαι ο Άντων Ντάλμπεργκ. Εγώ είμαι ο Φρέντρικ Μπέρκστρομ. Θα εκπροσωπήσουμε τη Σουηδία στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πώς γίνεται οι άνθρωποι να έχουν χρόνο να το κάνουν δύο φορές όταν δεν έχουν χρόνο να το κάνουν μια φορά, έτσι, σωστά. Εγώ θα το κάνω δύο φορές, γιατί δεν έχω τον κατάλληλο χρόνο αυτή τη στιγμή. Εντάξει, τώρα έχω τον κατάλληλο εξοπλισμό, οπότε θα είναι καλό. Τι μας περιμένει? Κάποια κύματα. Ερχόμαστε από το βορρά. Είμαστε Vikings. Τώρα θα βγούμε έξω. Να πολεμήσουμε. Σκεφτόμουν, γιατί το πλοίο δεν προχωράει? Δύο φορές πρωταθλητής Ευρώπης, σίγουρα τρεις φορές κορυφή στον κόσμο. Εμείς είμαστε τώρα στη Σουηδία για να περάσουμε μερικές ώρες. Κάθε δύο ώρες ανοίγει αυτή η γέφυρα και αυτός είναι ο τρόπος για να βγούμε έξω. Οπότε θα μείνουμε εδώ έξω για λίγο, ε. Ναι, δύο ή τέσσερις ώρες. Yeah.

Στην αρχή, ξέρετε, όταν πήραμε την απόφαση υπήρχε κενό. Κενό κατά κάποιο τρόπο, αλλά όταν συνειδητοποιήσεις ότι έχεις κι άλλο ένα ακόμα χρόνο για να βελτιωθείς, είναι καλύτερα. Ήταν μια ευκαιρία για εμάς να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Αυτό που με εξέπληξε ήταν ότι δεν περίμενα το σώμα μου να μου μιλήσει με τον τρόπο που μου μίλησε. Το ένιωσα σχεδόν υποσυνείδητα. Ο εγκέφαλος απλά μου είπε ότι αυτό θα ήταν ένα καλό πράγμα. Μάλιστα έγινα και πρόσφατα πατέρας. Αυτό αλλάζει κάποια πράγματα. Τώρα έχουμε κάποιο χρόνο για να συνειδήσουμε αυτή την κατάσταση, αλλά το σώμα ήταν σαν αυτό το κενό που λέτε και για το οποίο μιλάς. Παράξενο.

0: Παλεύουμε πραγματικά για την νίκη. Υπάρχουν κάποια όρια, ξέρετε, και χρειάζεται χρόνος για να μπορέσεις να κατακτήσεις και να μάθεις το σκάφος σου. Εννοώ ότι ταξιδεύουμε για 7 χρόνια μαζί. Εγώ είμαι πια στο 470 από τότε που κι εγώ καλά-καλά δεν θυμάμαι. Νομίζω το 2006 ήταν. Και το κάνουμε αυτό γιατί πραγματικά μας αρέσει. Θέλουμε να αποδίδουμε πάντα καλά. Υπάρχει βέβαια τεράστια πίεση και φυσικά βάζουμε πίεση στους εαυτούς μας, αλλά αυτό είναι τελικά που μας οδηγεί μπροστά. Πιστεύω όμως ότι η ιστιοπλοεία είναι ένα από τα αθλήματα που είναι ό,τι καλύτερο και αφορά τους ιούς. Εννοώ το να βρίσκεσαι στον ωκεανό, είσαι αρκετά προφυλαγμένος από τον COVID-19 κατά τη γνώμη μου. Αλλά προπονούμαστε κάτω από ειδικές προφυλάξεις και είμαστε τυχεροί που μπορούμε να βγαίνουμε στο νερό. Κάποιες φορές πλέουμε καλύτερα όταν είμαστε θυμωμένοι μεταξύ μας. Φέρνουμε τόσο πολύ δύναμη και ενέργεια στο σκάφος. Υπάρχει μια μεγάλη συνέπεια για έναν από εμάς να πέσει στο νερό.
1: There is a big consequence of one of us falling in the water, like it.

0: ήρθε η ώρα να μάθουμε περισσότερα για τον Άντων και τον Φρέντρικ. Πού είναι το αγαπημένο σας μέρος για εστιοπλοεία?
1: Rio de Janeiro, Brazil.
0: Βραζιλία, ηλιοφάνεια, καταπληκτικό τοπίο και τόσες πολλές και διαφορετικές ευέλικτες συνθήκες. Ποια ήταν η μεγαλύτερη απογοήτευση στην αθλητική σας καριέρα? Σήμερα το πρωί έχασα στο τένις πάντλ από τον Άντων. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος σας? Αράχνες. Νομίζω ότι δεν είμαι αρκετά καλός. Αυτό είναι επίσης κίνητρο για μένα, με οδηγεί. Πώς καθορίζετε πότε θα κάνετε τακ? Όταν το λέει ο Φρέντρικ. Την ημέρα ενός αγώνα, ποια είναι η καλύτερη πρακτική? Γιαούρτι και δημητριακά και πάνω από αυτό καφέ. Είναι δύσκολο. Αυτό που με βοήθησε πολύ είναι να το αναλύω. Αυτές τις επόμενες δύο εβδομάδες και μετά τις επόμενες άλλες δύο εβδομάδες και μετά ξανά πάλι στην περίπτωσή μας εξασκούμαστε. Και τα πράγματα αυτά που κάνουμε μας αρέσει να τα εξασκούμε. Είστε ρεαλιστής ή αισιόδοξος? Ρεαλιστής. Αισιόδοξος. Ποιο είναι το καλύτερο νερό για να μάθουν τα παιδιά να διαβάζουν τις οδηγίες? Καλή ερώτηση, αλλά θα έλεγα να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά και να βάζετε ένα ορόσημο, κάτι στην ξηρά, που να δείχνει προς τα εκεί. Και είτε δείχνετε μακριά από αυτό ή με άλλον τρόπο, να μπορείτε να διαβάσετε αν υπάρχει μία μετατόπιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Νομίζω επίσης ότι η εστιοπλοεία σε μία λίμνη βοηθάει. Έχεις περισσότερα σημεία αναφοράς. Σας έχουν σύρει ποτέ πίσω από μία βάρκα? Ναι και ναι. Ένα μέρος που θέλετε να ταξιδέψετε? Θα πήγαινα στην Ινδία. Στη Ρωσία σίγουρα, με τον υπερσιβηρικό. Ποιες είναι οι σκέψεις σας για την τεχνητή νοημοσύνη? Αυτή τη στιγμή διαβάζω το βιβλίο του Max Tegmark σχετικά με αυτό. Life 3.0. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, αλλά πιστεύω ότι το ευρύτερο πλαίσιο πρέπει να συζητηθεί ευρέως. Τι σκάφος πρέπει να διαλέξει ένα παιδί μετά το Optimist? Σίγουρα θα σας έλεγα να πλέψετε με το διπλό χέρι, αν αυτό σας ταιριάζει. Αν σας αρέσει. Εμένα μου αρέσει και με ταιριάζει. Μου αρέσει να πλέω και με ακόμα ένα άτομο. Είναι πολύ διασκεδαστικό να πλέεις μαζί με παρέα. Μη φοβάσαι να τηλεφωνείς σε κάποιον. Μπορώ να πάω μια μέρα μαζί σου. Νομίζω ότι μπορείτε πραγματικά να διευρύνετε την προοπτική σας και να είστε απόλυτα αισιόδοξοι πάντα. Αυτή είναι η Ολυμπιακή Εστιοπλοεία, γεμάτη φιλόδοξους αθλητές και σπουδαίες προσωπικότητες με επίκεντρο τον απότερο σκοπό και στόχο τους, την επιτυχία στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα υπάρξουν περισσότερες ιστορίες από τους πρωταγωνιστές μας σε ένα επόμενο επεισόδιο του Pure Action. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.